Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, φίλοι και φίλες, μεγάλη προσοχή, γιατί σε περισσότερα σημεία αυτή την ώρα υπάρχει ασθενής βροχή, που σημαίνει ότι όταν υπάρχει και έχει να βρέξει και καιρό, τώρα είναι γλιστράνοι οι δρόμοι, πατινάζ ουσιαστικά, γιατί δεν έχουν καθαριστεί οι δρόμοι. Και διαβάζω ότι βρέχει, κάποια μηνύματα που μας στέλνετε, βρέχει στην Νίκαια, ασθενής βροχή, στον Πειραιά, στον Κορυδαλό, στο λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα και στο κέντρο της Αθήνας Ψυχάλες, θα είναι αλλιώσια βροχή. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ιδιαίτερη προσοχή. Έχει γίνει καραμπόλα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά το Υπουργείο Μεταφορών. Δύο ταχύ είναι, τα οποία μεγάλη προσοχή, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ο φίλος ο Παναγιώτης μόλις έστειλε μήνυμα για τον Κηφισό, για την καραμπόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς έχει μόνο υλικές ζημιές. Το έλεγα τώρα, δεν έλεγα κάτι άλλο, ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά τώρα που είναι ασθενής η βροχή και δεν έχει καθαριστεί ο δρόμος και είναι όλη αυτή η γλίτσα, όπως το λένε χαρακτηριστικά. Εσείς που είστε έξω, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά.

Επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι, έχουμε και στην Κέρκυρα βροχή και στη Ζάκυνθο και στην Ιθάκη και στο Μαρκόπουλο Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στους Παξούς, εντάξει, όχι τόσο πολύ έντονο. Έχουμε ασθενείς βροχές στη Σκιάθο, έχουμε στα Τέμπη, γενικότερα έχουμε στη Θεσσαλία, έχουμε στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτεία, την Ιγουμενίτσα, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία βρέχει αυτή τη στιγμή, στην Πάργα έχει βροχή και έχουμε και χιονόνερο. Και χιονόνερο. Λοιπόν, χιονόνερο είναι στο δρακολίμνη γράμμου, που σημαίνει ότι μιλάμε για πριν από λίγη ώρα έβρεχε εκεί. Ελπίζουμε, χιονόνερο που σημαίνει ότι έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι. Μάλιστα, αρχίζει και χειμωνιάζει, παιδιά. Και όπως λέγαμε, έχει και στα Γρεβενά βροχή και στην Αθία και στην Κοζάνη, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό είπαν οι μετεωρολόγοι και σε λίγη ώρα θα σας δώσουμε και περισσότερα στοιχεία από αυτά που μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι, είτε στις ιστοσελίδες είτε στα δελτία ειδήσεων χθες το βράδυ.

Ισχυρές χαλαζοπτώσεις, αυτή είχε πριν βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις έτσι ισχυρότατες στο νησί της Ρόδου. Αυτό μας έστειλε ένας φίλος νωρίτερα και ευτυχώς πριν από λίγη ώρα ήταν και δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Θα είναι ένα δύσκολο τριήμερο, φίλοι και φίλες. Θα είναι ένα δύσκολο τριήμερο, διήμερο μάλλον, αλλά όπως και να έχει, θα πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας, χωρίς να θέλω να τρομάξω κανέναν, έτσι. Τα μέτρα τα παίρνει ο καθένας της αυτοπροστασίας του, όπως καταλαβαίνει, θα σας πει ο καθένας ή εγώ πώς θα λάβετε τα μέτρα σας. Ουσιαστικά βροχή είναι, δεν οδηγούμε γρήγορα, απλά πράγματα. Εντάξει, και όσοι είμαστε και κρυουλιάριδες βάζουμε και κάτι παραπάνω, γιατί και η υγρασία δεν βοηθάει και τόσο. Η υγρασία είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε, εννοείται. Υπάρχει κάποια μικρή κίνηση στην περιοχή που έγινε η καραμπόλα. Είναι στο ρεύμα προς Πειραιά, στον Κηφισό. Είναι μετά το Υπουργείο Μεταφορών που υπάρχει και ένα εκτήριο. Θα μάθουμε πολλά περισσότερα και θα σας ενημερώνουμε συνέχεια για ό,τι γίνεται στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι. Γιατί, όπως είπαμε, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.

0: Στην φυλακή θα οδηγηθεί ο γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, κατά εξακολούθηση μάλιστα, μετά την απολογία του ενώπιον της 16ης τακτικής ανακρίτριας. Ο 52χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται, αναφέροντας πως δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα. Όμως η σύλληψη του γυναικολόγου έγινε μετά από ενημέρωση των ελληνικών αρχών από τις αμερικανικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν διενεργήσει σχετική έρευνα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κατηγορούμενος φαίνεται να είχε αρχεία με παράνομο υλικό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών και εξετάζουν ενδελεχώς τα αρχεία που εντοπίστηκαν. Ο ίδιος φέρεται αρχικά να υποστηρίξει ότι κατήχε το συγκεκριμένο υλικό αποκλειστικά για προσωπική του χρήση όταν είχε συλληφθεί. Αλλά εντάξει, σήμερα είπε στην ανακρίτρια ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του υλικού. Το θέμα είναι ότι πολλοί έπεσαν από τα σύννεφα, και το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, για αυτό τα σύννεφα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή του Χαλανδρίου και ιδιαίτερα αγαπητός είτε στην περιοχή που διέμενε είτε και στο νοσοκομείο στο οποίο εργαζόταν. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος γυναικολόγος αρνήθηκε την κατηγορία για κατοχή εκατοντάδων φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Δεν έπεισε και κρίθηκε προφυλακιστέως.
2: Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα.
3: Στη σύντομη απολογία του ενώπιον της 16ης τακτικής ανακρίτριας, ο 52χρονος γυναικολόγος επέλεξε την πλήρη άρνηση της κατηγορίας που του αποδίδεται.
1: Στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν αρχεία σε διάφορες συσκευές με σκληρό περιεχόμενο, ακόμη και με ανηλίκους κάτω των 12 ετών.
4: Τίποτα, είναι μία παρεξήγηση.
1: Ένας γιατρός πέραν πάσης υποψίας.
5: Ήταν πάρα πολύ καλός, σαν επιστήμονας, πέρα όλα αυτά τα υπόλοιπα, προφανώς είναι τέρας άνθρωπος, που πήγαινε στο γραφείο. Και είναι τραγικό να ξέρεις ότι σου έχει φέρει στις ίδιες παιδιά, αλλά αυτός έχει τέτοιες ανομαλίες.
6: Δεν ξέρετε πόσα πράγματα πάνω στο μυαλό μας. Έκανε αυτό το επάγγελμα για να έρχεται σε επαφή με τα μωρά. Του ήρθε μετά. Ξέρετε, κρεμίζεται πολύ μεγάλο κομμάτι της εμπιστοσύνης μας.
1: Ο 52χρονος διατηρούσε επί χρόνια γυναικολογικό ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και παράλληλα εργαζόταν σε ιδιωτικά νοσοκομεία της Αττικής.
7: Είχα πάρει ο γιο μου μαζί. Άψογος. Ήμασταν όλη η οικογένεια, εγώ, ο άντρας μου, ο γιος μου, μέσα στο εξεταστήριο. Μου έβαλε τον υπέρηχο πάνω, του έλεγε εδώ, αυτό εδώ είναι η αδερφούλα σου. Σίγμα δεν υπήρχε για αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από την εισαγγελία τα στοιχεία του γυναικολόγου που κατηγορείται, προκειμένου να εξεταστούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του. Τα στοιχεία για τη σύλληψή του διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές μέσω της Google και οργανισμού που δραστηριοποιείται στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, θέτοντας τον 52χρονο στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Προηγουμένως, εν ρήμη του λόγου, είπα μεταφορών, μεταγωγών ήταν το παλιό μεταγωγών και όχι το μεταφορών, ζητώ συγγνώμη. Και αναφέρομαι στην καραμπόλα με τα αυτοκίνητα που είχε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά. Το λέω και πάλι, έγινε πριν από λίγα λεπτά. Φαντάζομαι δεν έχει, επειδή μίλησα και με την πυροσβεστική, δεν έχει χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής, που σημαίνει ότι είναι μόνο με υλικές ζημιές. Και το λέω και πάλι, προσοχή, γιατί βρέχει σε πάρα πολλά σημεία της Αττικής. Για όσους κινείστε με αυτοκίνητο, έχει ασθενείς βροχή, βροχόπτωση. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η ασθενής βροχόπτωση είναι αυτό που γλιστράει, που το λέμε όλοι, ότι λέει κάνουμε πατινάζ. Δεν τρέχουμε και κρατάμε, εννοείται, αποστάσεις.

0: Στην φυλακή οδηγήθηκε και ο Φίλιππος Καμπούρης αλλά και η σύζυγός του για την υπόθεση της απάτης στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν εγκέφαλοι του κυκλώματος. Επιπλέον, μετά την απολογία τους, προφυλακίστηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι, ένα ζευγάρι που σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν οι αχυράνθρωποι του Φίλιππου Καμπούρη στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του, και ένας 54χρονος λογιστής, ενώ στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγγύηση μεταξύ 4 έως 8.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια χθες Κυριακή το πρωί στις 9.30 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε σχεδόν 17-18 ώρες μετά. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Είμαι αθώος.
2: Επιχείρησε να ρίξει όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του, αλλά δεν έπεισε. Έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία που συνολικά διήρκε σε 17 ώρες, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 4 ακόμη άτομα, λογιστές και αχυράνθρωποι, οδηγήθηκαν στη φυλακή για την απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου.
3: Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους.
4: Και δεν μπορεί να υπάρχει απάτη, ειδικά μαζί με μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
5: Υπάρχουν αδικήματα πλημελματικού χαρακτήρα που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών.
6: Η ανακριτική διαδικασία μαραθώνια μέσα στο γραφείο πινκ-πονκ ευθυνών. Οι λογιστές ανέφεραν πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση και έχουν σταματήσει τη συνεργασία τους με τον Φίλιππο Καμπούρη από το 2024. Ο Φίλιππος Καμπούρης ανέφερε ότι υπάρχουν οφείλες, όχι όμως απάτες.
3: Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω.
2: Η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, που θεωρείται από την έρευνα ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, επιχείρησε να βγάλει τον εαυτό της από το κάδρο.
7: Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών.
8: Να κατεβόταν με λογιστικά, οικονομικά και τέτοια.
9: Όχι.
2: Ένας από τους αχυρανθρώπους, ο οποίος εμφανιζόταν σε 23 από τις εταιρείες που ανοικόκλεινε το κύκλωμα, ξέσπασε σε φωνές και κλάματα, μόλις ενημερώθηκε για την προφυλάκησή του. Στη φυλακή οδηγήθηκε και η σύντροφός του, αλλά και ένας από τους λογιστές.
10: Δεν το περίμενα, διότι απλούστα προσκομίστηκε πλούσιο αποδεικτικό υλικό. Όλα τα mail τα οποία προσκομίσαμε δεν ανοίχθηκε κανένα.
2: Οι λογιστές, κατά την απολογία τους, έδειξαν τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και την σύζυγό του ως τους ανθρώπους που λάμβαναν όλες τις αποφάσεις.
11: Είχε επαφή με τον ίδιο. Εκείνη όμως είχε δώσει τα ονόματα και τα ποσά του κάθε εργαζόμενου.
2: Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ στη φυλακή οδηγήθηκε ακόμη μία υπήκοος Ρουμανίας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση.

0: Μέγα Νιούζ 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου, ενώ το τηλέφωνο, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι το 211-016-1046. Και μηνύματα Viber και WhatsApp στο 6981-041-04-1046 ή Mega News 104,6. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Βλέπω ότι στο κέντρο της Αθήνας η δρόμη είναι λίγο... έχει ρίξει κάποιες ψυχάλες, το βλέπω από κάποιες κάμερες που υπάρχουν, κάποιες web κάμερες, και βλέπω ότι εντάξει, οι δρόμοι είναι λιγάκι γλιστεροί. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, δεν είχαμε τίποτα παραπάνω όπως σας είπα στην Καραμπόλα, στον Κηφισό, μόνο υλικές ζημιές. Και ότι είναι, εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε, αλλά βέβαια θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, γιατί όπως έχουμε πει είστε τα μάτια και τα αυτιά μας για το τι συμβαίνει στην πόλη, στην Αθήνα και στην ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι, γιατί η Ελλάδα όπως είπαμε δεν είναι μόνο η Αθήνα. Να συνεχίσουμε με την σοβαρή καταγγελία που είχαμε για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού περίπου 4 ετών σε παιδικό σταθμό, παιδιά, στη Φθιώτιδα. Έχουν υποβάλει οι γονείς του μήνυση και καταγγελία βέβαια στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει η μητέρα, η συμπεριφορά της μικρής 4 ετών άλλαξε από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον σταθμό, τον παιδικό σταθμό. Ενώ η ίδια αναφέρει ότι το παιδί της της εκμυστηρεύτηκε όσα φέρεται να βίωσε. Δηλαδή, οι εισαγγελικές και οι αστυνομικές αρχές απευθύνθηκαν στους γονείς του κοριτσιού και η καταγγελόμενη είναι μια εργαζόμενη που είχε προσληφθεί από το Δήμο και είχε τοποθετηθεί σε θέση στον παιδικό σταθμό διαφορετική από το αντικείμενο της ειδικότητάς της. Καμία σχέση δηλαδή. Δεν είχε καμία σχέση η ειδικότητα της γυναίκας αυτής με το νηπιαγωγείο. Δεν είναι νηπιαγωγός. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και σχετικά με τις συνθήκες, γιατί τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη δομή, καθώς και τι ενέργειες έχουν γίνει μετά την καταγγελία των γονέων. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και να θυμίσουμε μόνο ότι ήταν καταγγελία στην τηλεόραση του Μέγκα το συγκεκριμένο θέμα.
1: Μια σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού περίπου 4 ετών και μάλιστα μέσα σε παιδικό σταθμό προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή της Φθιώτιδας. Όπως περιγράφει αποκλειστικά στο Μέγκα, η μητέρα του παιδιού, η αλλαγή στη συμπεριφορά του άρχισε από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον σταθμό. Το παιδί κλεινόταν στον εαυτό του, η ίδια προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, μέχρι τη στιγμή που σύμφωνα με την καταγγελία της, άρχισε να της περιγράφει όσα βίωνε.
2: Μου είπε, δεν θέλω να πω με τίποτα όμως σχολείο. Με το που άρχισα να μιλάω.

0: Πάω για το σχολείο. Το παιδί έκανε πάρα πολύ νευρικές κινήσεις πάνω μου. Ερχόταν, δεν με κοιτούσε στα μάτια και πιέζε το πηγούνι της προς εμένα. Και φαινόταν ότι με το βλέμμα της ότι κάτι τη βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει πάρα πολύ.
1: Η μητέρα του μικρού κοριτσιού προσπάθησε να μάθει ό,τι περισσότερο μπορούσε για να βοηθήσει το παιδί της.
0: Υπάρχει κάποιος που σου έχει πει να κρατήσεις κάτι μυστικό, να μην το πεις σε κανέναν? Και με το που έκανε αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν ναι, και μετά το παιδί ξεκλείδωσε και μίλησε.
1: Αμέσως η μητέρα μαζί με τον σύζυγό της ανέλαβαν δράση. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παιδικό σταθμό και κατήγγειλαν σε εισαγγελέα και αστυνομία, όσο εκμυστηρεύτηκε το παιδί σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου. Πρόκειται για μια εργαζόμενη στον παιδικό σταθμό, η οποία είχε προσληφθεί από το Δήμο και τοποθετήθηκε σε θέση άσχετη με το αντικείμενό της μέσα στον παιδικό σταθμό. Τα ερωτήματα που εγείρονται για τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η τοποθέτησή της σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο είναι εύλογα.
2: Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη και εντελεχή διερεύνηση των καταγγελόμενων περιστατικών, την απόδοση τυχών ποινικών ευθυνών και πρωτίστως την άμεση λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την προστασία των λοιπόν ανηλίκων που εξακολουθούν να φοιτούν στο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό.
1: Η καταγγελόμενη εργαζόμενη, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον. Το ΜΕΓΑ επικοινώνησε με τη Δήμαρχο, ζητώντας απαντήσεις, δίχως για την ώρα να έχει γίνει παραμικρή ενέργεια, παρά την καταγγελία των γονέων του 4 ετών κοριτσιού.

ώρα είναι 3 και 38. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και της μουσικής. Και είναι η ώρα για τα παλαβά που γίνονται στην χώρα. Κάποια παλαβά που δεν τα καταλαβαίνουμε και προσπαθούμε και εμείς να βρούμε κάποια λύση. Αλλά εδώ τι λύση να βρεις? Είναι ένα θέμα που έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχουν ασθενοφόρα και δεν υπάρχουν οδηγοί και έχουμε δει να χάνονται τσάμπα ανθρώπινες ζωές περιμένοντας για ώρες κάποιο ασθενοφόρο να πάει να παραλάβει κάποιον άρρωστο ή από κάποιο ατύχημα και έχουμε δει πολλές φορές ακόμα και το δήμαρχο να οδηγεί από περιοχές το ασθενοφόρο που υπάρχει στα κέντρα υγείας. Εδώ θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει δοθεί βέβαια η Ιερά Μονή Βαρσλάμ, στα Τρίκαλα είναι αυτό, έχουν δώσει ένα ασθενοφόρο, έχουν πάρει δύο οδηγούς παρακαλώ, αλλά δεν έχουν κανένα ασθενοφόρο και έχουν πάρει δύο οδηγούς και δεν έχουν, επαναλαμβάνω, κανένα ασθενοφόρο. Αυτό που σας είπα είναι παροπλισμένο σε συνεργείο στα Τρίκαλα, αυτό της Ιεράς Μονής Βαρλάμ, και το άλλο σταθμεύει σε ένα κέντρο υγείας και είναι σε ακινησία λόγω μηχανικής βλάβης. Κολάρο διαβάζω. Λοιπόν, κάθονται οι οδηγοί και δεν κινούν κανένα ασθενοφόρο. Μάλιστα, χρειάστηκε να πάει ένα περιστατικό και χρειάστηκε να πάει εσπευσμένα και δεν υπήρχε ασθενοφόρο και πήγαν από τη Λάρισα και για να γεμίσουν το ντεπόζιτο στην περιοχή αυτή που είναι, που βρίσκονται, είναι υποχρεωμένοι να κατέβουν όταν έχουν ασθενοφόρο στην περιοχή των Τρικάλων και γυρίζουν και έχουν καταναλώσει τη βενζίνη. Δηλαδή στο πήγαινε έλα από εκεί που είναι το συγκεκριμένο σημείο του κέντρου υγείας, παίρνουν το ασθενοφόρο, πηγαίνουν και γεμίζουν το ασθενοφόρο και όταν γυρίσουν έχει τελειώσει και η βενζίνη. Παλαβομάρες εντελώς, είναι παλαβομάρες και δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο βάρδιες οδηγών και τα ασθενοφόρα να είναι σε ακινησία εν γνώση και των αρχών, έτσι, και του νοσοκομείου βέβαια, αλλά και των δημοτικών αρχών. Δεν μπορώ να το καταλάβω όλο αυτό το πράγμα, είναι κομικό τραγικό, εντελώς κομικό τραγικό και εντάξει, δεν μιλάω για τα ακτινολογικά που έχουν, γιατί δεν έχουν ανθρώπους να τα χειριστούν και τα έχουν στο off. Είναι κλειστά, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, δεν έχουν εργαστεί αυτά τα ακτινολογικά, αλλά το να έχεις τώρα οδηγούς και να μην έχεις ασθενοφόρο δεν είναι λίγο παλαβομάρα? Δεν ξέρω, άποψή μου τώρα, έτσι ως Δημήτρης ρωτώ. Και στα νησιά έχουν ασθενοφόρα και δεν έχουν οδηγούς. Μάλιστα, να είμαστε καλά παιδιά.

Έχω κολλήσει με αυτό. Είναι δηλαδή σαν να παίρνεις πρώτα τη βιντεοκασέτα και μετά από καιρό να αγοράσεις το CD, το βίντεο. Ε? Εντάξει, το βίντεο που προλάβαμε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα και θα το κάνω αυτό το ερώτημα και θα το απαντήσω αύριο βράδυ. Ραντεβού να το απαντήσω αύριο βράδυ, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν σημεία, υπάρχουν τροχέα που έχουν γίνει και περιμένουν μία και μία μισή ώρα να πάει ο οδηγός να παραλάβει το ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας και από το κέντρο υγείας να φύγει και να πάει να παραλάβει τον τραυματία ή τον ασθενή ή τον άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί κάτι παθολογικό. Είναι παλαβομάρες όλες αυτές. Είναι παλαβομάρες και δεν παίρνει θέση κανένας. Κανένας για αυτές τις παλαβομάρες που γίνονται. Κανένας. Γιατί, τι είναι, Τετάρτη, τι είναι αύριο, Τρίτη, τι είναι, Τρίτη πρωί. Και, κάπως έτσι. Άστος, δεν τρέχει και τίποτα.

0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη, καθώς τα ευρήματα προσθέθηκε και η Φλουμαζελίνη. Θα το πω σωστά. Φλουμαζελίνη. Το ειδικό αντιδοτό της Μηδαζολάμης που κυκλοφορεί με εμπορική ονομασία Annexate. Αρχικά στο επίκεντρο βρέθηκε η προποφόλη, η οποία όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για ισχυρό αναισθητικό φάρμακο για το οποίο δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, όπως έχουν επισημάνει ιατρικοί, εμπειρογνώμονες και αναισθησιολόγοι. Στη συνέχεια τα ευρήματα έφεραν στο προσκήνιο και την Μηδαζολάμη, μια ισχυρή φαρμακευτική ουσία της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στην ιατρική και για πρόκληση καταστολής, τη μείωση του άγχους, την πρόκληση αμνησίας πριν ή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων, καθώς και για την αντιμετώπιση σοβαρών σπασμών. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται και από ταχεία δράση. Καλό θα είναι να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και το επιμελήθηκε η Κατερίνα Νόντα.
1: Μηδαζολάμη, Φλουμαζενίλη και Προποφόλη. Τρεις ουσίες στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη. Τρία φάρμακα με διαφορετική δράση που μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών που ερευνούν τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Εκτός από την Προποφόλη, το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό που δεν έχει αντίδοτο, και τη Μηδαζολάμη που προκαλεί καταστολή, η 56χρονη γιατρός φέρεται να χορήγησε στο γνωστό τραγουδιστή και Φλουμαζενίλη, γνωστή και ως Annexate. Το αντίδοτο που μπορεί να αναστρέψει τη δράση της Μηδαζολάμης. Το ερώτημα που ερευνούν οι αρχές είναι σε ποια δόση χορηγήθηκαν, με ποια σειρά και κυρίως υπό ποιες συνθήκες. Τα δραματικά λεπτά στο ιατρείο της Καρνεάδου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι κινήσεις που έγιναν και όσα είχαν προηγηθεί στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, όταν και η ίδια υποβλήθηκε δύο φορές σε πλασμαφαίρεση από την ίδια της τη μητέρα, περιέγραψε η 19χρονη κόρη του ζευγαριού ενώπιον του ανακριτή.
2: Είχα κάνει κι εγώ πλασμαφαίρεση στις 26 και 30 Αυγούστου, ενώ το ιατρείο ήταν κλειστό. Και έχω και το σχετικό βίντεο. Αυτή τη θεραπεία που έγινε αργά το απόγευμα μου την πρότεινε η μητέρα μου για να χάσω βάρος. Ο πατέρας μου είχε προτείνει να πάρω ένα σκεύασμα για το ζήτημα που αντιμετωπίζω με την ινσουλίνη. Πήρα από το φάρμακο που μου είχε γράψει ο πατέρας μου και όταν τελείωσα τις διακοπές μου, έκανα και τη θεραπεία που μου πρότεινε η μητέρα μου. Ενώ ήταν κλειστό το ιατρείο και ο πατέρας μου έλειπε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη προσκόμισε και σχετικό βίντεο διάρκειας 5 λεπτών από την επικίνδυνη διαδικασία, στην έναρξη της οποίας η 56χρονη χορήγησε μέθη στο παιδί της. Η 19χρονη περιέγραψε και τα όσα είδε να συμβαίνουν στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε. Ανέφερε πως η ίδια τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ και πως άκουσε δύο φορές να φωνάζουν τη λέξη αδρεναλίνη.
2: Περίπου 10 λεπτά αργότερα φώναξαν τον πατέρα μου και εκείνος έτρεξε μέσα στο εξεταστήριο της μητέρας μου με ένα στιθοσκόπιο στο λαιμό. Μετά από 5 λεπτά τον είδα να ουρλιάζει ΕΚΑΒ, ΕΚΑΒ. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ και ο πατέρας μου έτρεξε, μου πήρε από το χέρι το ακουστικό λέγοντας: «Εδώ έχουμε έκτακτο καρδιολογικό περιστατικό και χρειαζόμαστε καρδιολογική μονάδα».
1: Με τους ελέγχους για παράνομα ιατρία και υποστελεχωμένες κλινικές να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σήμερα μπήκε λουκέτος η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών.
3: Η ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε σήμερα είχε σύνολο 105 κλίνες. Μετά τον έλεγχο από την Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι κλίνες μειώθηκαν στις 43.
4: Εμείς μειώσαμε τα κρεβάτια στα 44, τότε όμως η περιφέρεια θεώρησε ότι θα πρέπει να κλείσει την κλινική.
1: Σε λίγες ημέρες αναμένεται να σφραγιστεί και η άλλη κλινική του ίδιου επιχειρηματία, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα.

Λοιπόν, ένα εκρηκτικό κύμα οργής και διεκδίκησης σάρωνει την Ευρώπη από τους δρόμους του Παρισιού μέχρι και εμάς στην Αθήνα. Η νέα γενιά αρνείται να συμβιβαστεί με την απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Φοιτητές και φοιτήτριες από ό,τι φαίνεται παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους και θα μετατρέψουν την πλατεία Συντάγματος σε έναν οχυρό, σε ένα οχυρό αγώνα. Λοιπόν, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας δίνουν για σήμερα το απόγευμα ραντεβού στο κέντρο της πόλης, στείνουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος και θα κατασκηνώσουν στην καρδιά της πρωτεύουσας, γιατί όπως λένε δεν πάει άλλο. Φοιτητές και φοιτήτριες διεκδικούν μέτρα στήριξης τώρα, καθώς το κόστος των σπουδών έχει ξεφύγει. Η σπουδάζουσα νεολαία έχει ξεπεράσει, όπως λένε τα παιδιά αυτά, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Το όριο, το κόστος διαβίωσής τους έχει εκτιναχθεί. Τα ενίκια για μια φοιτητική κατοικία είναι πλέον αβάσταχτα, μετατρέποντας το δικαίωμα στη στέγη σε άσκηση καθημερινής επιβίωσης. Να θυμίσω μόνο ότι περισσότερα από 450 παιδιά δεν έχουν γραφτεί σε Πανεπιστήμιο της Πάτρας και σε πολύ, πολύ καλές σχολές, όπου έδωσαν μάχη για να μπουν τα παιδιά αυτά. Διάβαζαν επί έναν ολόκληρο χρόνο, έδιναν μάχη, στερήθηκαν πάρα πολλά και τώρα στερούνται και τις σπουδές τους. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά που δεν έχουν γραφτεί στην Πάτρα, γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά που δεν έχουν γραφτεί εδώ σε πανεπιστήμια της Αθήνας ή ακόμη και σε πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Οι λογαριασμοί ρεύματος, το κόστος μετακίνησης, οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά αποτελούν το βραχνά, κάνοντας τη ζωή τους πιο δύσκολη, αλλά και κυρίως και των οικογενειών τους. Την ίδια στιγμή καταγγέλουν πως τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις, κυρίως σε υποδομές, και όταν έχουν υποδομές δεν έχουν θέρμανση και δεν συντηρούνται. Η δημόσια δωρεάν παιδεία δέχεται απανωτά χτυπήματα, φίλες και φίλοι, με την πολιτική της υποχρηματοδότησης να μεταφέρει το βάρος στις πλάτες των ίδιων των φοιτητών αλλά και τις οικογένειές τους. Σας είπα και πάλι, ραντεβού στο Σύνταγμα, θα στηθούν οι πρώτες σκηνές. Ευτυχώς, μάλλον όχι ευτυχώς, μακάρι να μην βρέχει, γιατί θα έχουμε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες το 48ωρο και το λέω και πάλι, θα έχουμε πολλά ύψη νερού και αν θέλετε σε λίγη ώρα μάλλον θα σας πω ποιες είναι οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γιατί από ό,τι φαίνεται σήμερα θα σαρώσει τη χώρα με θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ και υπάρχει πορτοκαλί ειδοποίηση που καλύπτει τις περιοχές όπως είναι η Λευκάδα, η Κεφαλονία, η Ζάκυνθος, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Μαγνησία, η Εύβοια, η Αττική που σας έλεγα νωρίτερα, τα Δωδεκάνησα, η Δυτική Κρήτη και μιλούν για έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα. Τα παιδιά που θα συγκεντρωθούν σήμερα θα είναι και στην πλατεία Συντάγματος και στο Υπουργείο Οικονομικών και θα βρίσκονται εκεί γιατί θέλουν μια καλύτερη παιδεία. Το ίδιο γίνεται και μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν κατακλείσει τις ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και να θυμίσω μόνο η σκυτάλη θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς στις 21 Οκτωβρίου στους δασκάλους και τους καθηγητές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία. Τα λειτουργικά έξοδα και τα κενά στα σχολεία, οι χαμένες διδακτικές ώρες, οι μισθοί είναι πολλά από αυτά που τονίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να δώσουν μάχη για τη μόρφωση των παιδιών και για την για τη ζωή των παιδιών αυτών. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα σας ενημερώσουμε, θα σας λέμε τα πάντα, δεν θα κρύβουμε τίποτα απολύτως. Δεν θα κρύβουμε τίποτα απολύτως. Ό,τι γίνεται στην
Αττική. Ό,τι γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα θα τα μαθαίνετε πρώτοι. Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην επιμέλεια της μουσικής και στην ρύθμιση του ήχου.

Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλό ξημέρωμα. Αν είστε στο δρόμο και φεύγετε για τη δουλειά σας, αν είστε στο σπίτι και πίνετε το καφεδάκι σας, εννοείται με προσοχή στο δρόμο. Ο δρόμος γλιστράει πάρα πολύ, γιατί ψυχάλιζε μέχρι πριν από λίγη ώρα και εδώ στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε σημεία όπως είναι του Πειραιά και στη Δυτική Αθήνα και στο κέντρο. Βέβαια αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυρότατες βροχοπτώσεις, κυρίως στην Άρτα, στην Ήπειρο γενικότερα υπάρχουν βροχοπτώσεις, και φαίνεται ότι το κύμα κακοκαιρίας έχει αρχίσει να γίνεται αισθητό, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βγάλει ένα καμπανάκι για το 48ωρο που έρχεται και είναι όλοι σε συναγερμό. Λοιπόν, όπως είπα, είστε στο Μέγκα 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Για εσάς που ήρθατε τώρα, ασχοληθήκαμε με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών που προχώρησε σε μια σοβαρή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους τρεις προφυλακισμένους, δύο άντρες και τη μία γυναίκα, 42 και 46 ετών αντίστοιχα, που συνελήφθησαν για το φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας το Μάιο του 2010, και αναφέρομαι στη Μαρφίν. Μετά από σχετικό αίτημα της τρίτης τακτικής ανακρίτριας σε βάρος των τριών κατηγορημένων, ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη, η οποία προσθέτει δύο νέα βαριά κακουργήματα στο ήδη υπάρχον κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας 49χρονης γυναίκας στο Περιστέρι, η οποία κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη στα τρόφιμα και τα γεύματα του πρώην συντρόφου τους, συζύγου της μάλλον. Το θύμα της υπόθεσης είναι ένας 49χρονος στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του, αλλά και την παράξενη γεύση στα φαγητά του. Ο γιατρός τοποθέτησε κρυφές κάμερες ασφαλείας στο διαμέρισμά του και παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδεση από το κινητό του την πρώην σύζυγό του να μπαίνει παράνομα στο σπίτι, χρησιμοποιώντας αντικλείδη και να ρίχνει μια ύποπτη ουσία στα τρόφιμά του. Διαπιστώθηκε τελικά ότι η ουσία αυτή είναι η ατροπίνη, δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα στα νεύρα από ό,τι φαίνεται, γιατί χρησιμοποιείται, είναι φαρμακευτικό αυτό το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ουσία, και συνελήφθη επαυτοφόρο από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Την κυνηγούσαν, φορούσε μάσκα και γάντια, και την κυνηγούσανε στο δρόμο στο Περιστέρι και μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο που βρίσκονταν οι γονείς της, 70 ο πατέρας, 66 η μητέρα. Συνελήφθησαν και αυτοί.

τη σύμφωνη γνώμη, η εισαγγελέα και ανακρίτρια, ο 52χρονος γνωστός γυναικολόγος, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στην φυλακή μετά την απολογία του για το κακούργημα της κατοχής παιδικής πορνογραφίας με σκληρό παιδικό πορνογραφικό υλικό. Η υπόθεση που έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη, ένα σοκ θα έλεγα στις πελάτησες, αλλά και στο νοσοκομείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος 52χρονος γυναικολόγος, αποκαλύφθηκε μετά από διεθνές σήμα των Αμερικανικών αρχών. Εντόπισαν λοιπόν το IP του, όπου κατέβαζε ο συγκεκριμένος άνθρωπος υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω από 12 ετών και το αποθήκευε στο cloud, αυτό που είναι της Google, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η Google ήταν αυτή που κίνησε όλη τη διαδικασία και εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και αμέσως μετά η αστυνομία είδε που είναι το σημείο που διέμενε, πήγε στο ιατρείο, πήγε στο σπίτι και έλεγξε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Όλα αυτά έγιναν στο χαλάνδρι.

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε και αυτό στην φυλακή. Η απόφαση ελήφθη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία 17 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σχετικά με τη δράση του μεγάλου κυκλώματος που διέπρατε συστηματική απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο ελληνικό δημόσιο που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά συνολικά ήταν γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν είχαν αποδώσει ούτε εισφορές, δεν είχαν αποδώσει ούτε ΦΠΑ, δεν είχαν αποδώσει τίποτε απολύτως. Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, το κατώφλι της φυλακής περνούν ακόμη 4 άτομα. Η σύζυγός του, στην οποία επίσης αποδίδεται κεντρικός ηγετικός ρόλος στη διαχείριση της απάτης, ένας 54χρονος λογιστής που φέρεται να παρήχε την τεχνική κάλυψη για τις παράνομες εγγραφές, και 2 ακόμη άτομα τα οποία φέρονταν να λειτουργούν ως προσθενή. Αχυρά άνθρωποι δηλαδή, με εικονικές εταιρείες του δικτύου. 29 ήταν οι επιχειρήσεις. 29.

Την ώρα που ακούμε Sissane, έτσι λίγο έχουμε δώσει ένταση στη μουσική και στο beat, θα έλεγα, να σας πω ότι σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία που είναι πορτοκαλί, το λέω και το ξαναλέω γιατί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στην Αττική, η Αττική μάλλον, αναμένεται να επηρεαστεί αργά το απόγευμα, ως αργά το βράδυ της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, καθώς προβλέπονται ισχυρές κατά τόπου καταιγίδες και όπως τις λένε χαρακτηριστικά βροχοθύελλες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στους δρόμους όπου θα συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα και είναι γνωστές αυτές, όπως είναι η Πειραιός και Πέτρου Ράλη εκεί στη Πειραιός και Χαμοστέρνας, όπως που κλείνει πάντα, στις γέφυρες που είναι στη Συγκρού και εδώ στο Φαλιρικό Δέλτα. Καθώς ας ελπίσουμε θα έχουν προλάβει να καθαρίσουν τα φρεάτια, γιατί όταν δεν καθαρίζουν τα φρεάτια οι περιφέρειες, τότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Είναι και πολλά τα φερτά υλικά, είναι, καταλαβαίνετε ότι θα δυσκολευτούμε. Ο καιρός την Τετάρτη θα παραμείνει άστατος με βροχοπτώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα καταιγίδων κυρίως στις πρωινές ώρες. Αυτό είναι για την Αττική. Οι περιοχές όμως που θα επηρεαστούν έχει ήδη ξεκινήσει από το βορρά και δυτικά. Έχουν ξεκινήσει, δηλαδή ουσιαστικά και η Στερεά Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει βροχές και στην Ήπειρο έχει βροχές και καταρακτώδεις βροχές έχει στην Άρτα. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην δημιουργήσει προβλήματα. Από το νωρίς το πρωί της Τρίτης θα έχουμε Ιόνιο, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν ως αργά το απόγευμα της Τρίτης. Στη Χαλκιδική οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι και να συνεχιστούν ως αργά τη νύχτα. Στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια οι περιοχές αυτές συγκαταλέγονται στις πιο επιβαρημένες και το λέμε αυτό γιατί οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν πολύ μεγάλη ένταση και μεγάλη διάρκεια. Και μην ξεχνάμε ότι στις Ποράδες το τελευταίο χρονικό διάστημα, στις Κάθο συγκεκριμένα, είδαμε τα ποτάμια να κατεβάζουν πολύ νερό και να κατεβαίνει στη θάλασσα και να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και στην Εύβοια το ίδιο βέβαια και στη Μαγνησία, στο Βόλο είδαμε, πλημμύρισε ο Βόλος και χαλαζόπτωση είχε, τα πάντα είχε. Στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα αναμένονται ισχυρές καταιγίδες που προβλέπονται από αργά το απόγευμα της Τρίτης πάντα έως αργά τη νύχτα, με την Αττική κυρίως να βρίσκεται στο επίκεντρο, το λέω ξανά. Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η Κρήτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς το νότιο Αιγαίο και τις βραδινές ώρες στα Χανιά, Ρέθυμνο και τα Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν και αυτά σταδιακά. Πολύ νερό είχε ρίξει και στα Χανιά, πολύ νερό είχε ρίξει και στο Λασίθι, πολύ νερό είχε ρίξει και στο Ρέθυμνο. Θυμόμαστε όλοι ότι είχε κάνει ρεκόρ του ύψους των νερών. Και μάλιστα, του νερού, συγγνώμη. Και μάλιστα, όλοι οι μετεωρολόγοι συμφωνούν για αυτή την βροχοθύελα που έρχεται στην χώρα μας. Με μεγάλη προσοχή, όπως και μεγάλη προσοχή και εδώ στους δρόμους, καθώς δεν είναι και εύκολη, γλιστράει αρκετά, γιατί ψυχάλιζε, έριξε λίγο βροχή και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα δύσκολο. Δεν έχει καθαρίσει ο δρόμος για να μπορεί να πατήσει καλά το αυτοκίνητο. Γι' αυτό δεν τρέχουμε, προσέχουμε στο δρόμο.

Επειδή διέκοψα αυτά που έλεγα νωρίτερα για, για αυτούς που μπήκανε τώρα, για όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας, έλεγα λοιπόν ότι τα θέματα που μας απασχόλησαν σήμερα, και δεν ήταν λίγα, ήταν αρκετά. Σημαντικές εξελίξεις και νέα ιατροδικαστικά ευρήματα έρχονται στο φως αναφορικά με τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια πλασμαφαίρεσης ένα μήνα πριν σε ιδιωτικό ιατρείο, διαμέρισμα εγώ θα έλεγα, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, οι αρχές κάνουν πλέον λόγο για ένα τοξικό θάνατο, κυρίως στον οργανισμό του τραγουδιστή ανιχνεύτηκε ένα κοκτέιλ ισχυρών φαρμακευτικών ουσιών.

ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε επίσημα στη Βουλή το νομοσχέδιο που βάζει μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η νέα ρύθμιση εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Η επίσημη έναρξη της εφαρμογής του μέτρου έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου. Βέβαια, εδώ να κάνω ένα σχολιάκι μικρό. Πολύ μικρό. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα έχει κόσμο σήμερα? Θα είναι μέσω υπολογιστών? Γιατί μέσω υπολογιστών έπαιρναν 75 ευρώ και η πρόταση ήταν να δίνουν 150 ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει παρουσία των κοινοβουλευτικών ομάδων και να μην είναι από το σπίτι μέσω WebEx να ψηφίζουν. Ελπίζω να υπάρχει παρουσία, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν παρουσίες στη Βουλή και όχι μόνο να μιλάνε σε άδεια έδρανα οι πολιτικοί αρχηγοί ή ακόμη οι εισηγητές των νομοθετικών και των νομοσχεδίων ουσιαστικά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και θυμάστε την περασμένη εβδομάδα είχε προκύψει ένα τεράστιο θέμα με τις αμοιβές που λέγανε ότι παίρνουν 75 ευρώ και είναι από το σπίτι και κάνουν μέσω υπολογιστή και το κίνητρο ήταν να δώσουν 150 ευρώ. Δεν ξέρω καν αν προχώρησε κιόλας, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν προχώρησε τελικά, γιατί ήταν μια πρόταση να παίρνουν 150 ευρώ, Ευαγγελία, για να βρίσκονται στη Βουλή. Κίνητρο.

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν τρομακτική άνοδο. Μιλάμε για 2,20 και στα νησιά 2,40 πλάς. Στα Δωδεκάνησα και στα και στις Κυκλάδες 2,50-2,48. Πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά από την 5η 15 Οκτωβρίου και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά σε έκτακτα μέτρα στήριξης και επιδοτήσεις προκειμένου να συγκρατήσει την τιμή εκκίνησης και να ελαφρύνει τον προϋπολογισμό των καταναλωτών. Και το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα έπαιξε ένα θέμα για την ακρίβεια και μίλησε κόσμος. Ο κόσμος είπε ότι εμείς δεν θα βάλουμε πετρέλαιο. Δεν μπορούμε και αποφασίσαμε στις συνελεύσεις που κάναμε στις πολυκατοικίες ότι δεν θα βάλουμε πετρέλαιο, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα και δεν τα αντέχουν οι τσέπες μας και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν δίνουν τα κοινόχρηστα και δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς και για τους άλλους. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει σε όλες αυτές τις συνελεύσεις. Και επίσης υπάρχουν πολίτες εργαζόμενοι που πηγαίνουν 3-3, 4-4, δηλαδή παίρνει ο καθένας, έχει βάρδια κάθε μέρα ένας παρά ένας, δηλαδή αλλάζουν οι οδηγοί, αλλάζουν οι άνθρωποι, μεταφέρουν τους συναδέλφους τους στη δουλειά. Είναι και αυτό μία λύση. Είναι και αυτό μία λύση, τουλάχιστον να, όταν θέλεις για να πας στη δουλειά σου, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν και λίγο μακριά, δουλεύουν και εκτός Αττικής, ή δουλεύουν εκτός Θεσσαλονίκης, ή δουλεύουν εκτός Χαλκιδικής, δουλεύουν εκτός Χαλκίδας, δουλεύουν εκτός από την περιοχή που διαμένουν. Και πρέπει να βάζουν βενζίνη 100-150 ευρώ την εβδομάδα. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Συγκεντρώνονται πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα και κόβουν από άλλα για να μπορέσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και σε αυτά πρέπει να γίνει κάτι οπωσδήποτε. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο 60% στα καύσιμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, το 2,20 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα 40%.

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι υπήρχε ένας συναγερμός για έναν πύραυλο των Χούθη στο Ριάντ. Εκεί υπήρχε το μάτς της ομάδας του Ρονάλντο, η Αλ Νάσρ. Έπαιζε για, με μια Νέφτσι Φαργκάνα, αυτή είναι για το Champions League της Ασίας. Υποτίθεται θα ξεκινούσε στις 9.30, αλλά υπήρχε αυτή η ενημέρωση για τον πυραυλικό χτύπημα, το βαλιστικό που ερχόταν από τους Χούθη προς το Ριάντ. Και αντιλαμβάνεστε ότι η σέντρα έγινε μετά, μία ώρα μετά και κάτι, γιατί κατάφεραν οι αρχές, οι Σαουδάραβες, να τον αναχαιτήσουν το συγκεκριμένο πύραυλο και ξεκίνησε το παιχνίδι και ουσιαστικά η ομάδα του Ρονάλντο κέρδισε. Όμως η είδηση είναι ότι ενώ ήταν γεμάτο το γήπεδο, έφυγε ο κόσμος και παρέμεινε μετά με λίγο κόσμο που συνήθως γεμίζει το συγκεκριμένο γήπεδο, και ο Ρονάλντο έβαλε το 981ο του γκολ, δηλαδή άλλα 19 και φτάνει τα 1000. Αυτή είναι, είναι κάτι το οποίο για αυτόν τον αθλητή, για αυτόν τον άνθρωπο, κοντά στα 1000 γκολ, ακόμα 19, και νομίζω ότι θα το πετύχει και πολύ εύκολα, πολύ εύκολα. Λοιπόν, ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα παραπάνω, γιατί ο πύραυλος αναχαιτίστηκε, και γενικότερα αυτήν την ώρα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, και το λέω προβλήματα γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε υπερδεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε στον Παναμά μια ισχυρή δόνηση 6,4. 300 μετασεισμούς είχε μετά το 7,7. 300 μετασεισμούς. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανά τον κόσμο. Ευτυχώς όμως δεν δημιούργησε προβλήματα στον Παναμά ο συγκεκριμένος μετασεισμός. Και αργά το βράδυ βγήκε και μια ανακοίνωση από το Ιράν, μάλλον προειδοποίηση για τα στενά του Ορμούζ. Καμία ξένη δύναμη δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει. Άντε να δούμε, άντε να δούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα για τον Τραμπ που κανόνισε για τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου με τον Πούτιν, και αν αναλογιστεί τα χρήματα που αποκομίζει, μιλάμε για πολλά δις, έτσι, πολλά δις δολάρια, όμως τα καύσιμα συνεχίζουν να είναι ψηλά παντού, παντού, παντού. 4 και 28 πρώτα λεπτά, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είστε στο Mega News 104,6. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη μια μισή ώρα.

0: Σε μετοπική πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η σύγκρουση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του περιβάλλοντος του Άλεξη Τσίπρα με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα αιχμηροί χαρακτηρισμοί για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Η Χαριλάου Κούπη απάντησε με ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους, αποδίδοντας ευθέως τον πρώην πρωθυπουργό την ευθύνη για την επίθεση και κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να πλήξει τον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω συνεργατών του. Αφορμή αποτέλεσε το άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο οποίος θέτει το ερώτημα «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας?», ασκώντας σκληρή κριτική στην πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και στη στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ανοιχτός πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς με φόντο τα πρωτεία στην προοδευτική παράταξη. Η ένταση ανάμεσα στα δύο κόμματα οξύνθηκε ακόμα περισσότερο με αφορμή άρθρο γνώμης του επιχρόνια συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, στο οποίο χρησιμοποιεί σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με μία ψήφο?
1: Η Χαριλάου Τρικούπη επιτέθηκε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι τον εκφράζουν πλήρως τα όσα γράφει ο κύριος Καρτερός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει πλήρη γνώση του κειμένου.
3: Κύριε, να πω ότι ταυτισμένο με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς θεωρούμε ότι προφανώς είναι κάτι παγόρευση, αλλά έχει ο κύριος Τσίπρα τη δυνατότητα. Α, να το διαψεύσει. Βλέπουμε εδώ και καιρό μια μονομέτωπη επίθεση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη στη σύγκρουση που έχει ξεσπάσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ αντίπαλό του, αλλά μόνο την κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας πως αντιμετωπίζει τα προοδευτικά κόμματα μόνο ως ανταγωνιστικά.
4: Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς.
1: Ωστόσο, στελέχη πρώτης γραμμής της Ελλάς κρατούν αποστάσεις από τα όσα αναφέρει στο άρθρο του ο κύριος Καρτερός.
5: Χαρακτηρισμοί ότι είναι προσβλητικοί για κανέναν άνθρωπο δεν μας εκφράζουν.
6: Δεν σας εκφράζει,
5: είναι προφανές. Και νομίζω ότι αν ξέρει κανείς και αν έχει παρατηρήσει την πορεία του κύριου Τσίπρα, έχει δεχτεί άπειρες επιθέσεις.
1: Το κλίμα ανάμεσα στην Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ είναι έκριθμο εδώ και αρκετές ημέρες. Είχε προηγηθεί η καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Τη Δευτέρα, η εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλητική συμπεριφορά. Αν και με καθυστέρηση, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διαφοροποιούνται

0: από τη γραμμή του ουδενός σχολείου.
1: Αν αποδειχθούν αυτά που είπε ότι γίνανε εκτός κάμερας, πρέπει να τεθεί εκτός κόμματος ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Αλλά ο ίδιος τα αρνείται, ο ίδιος έχει πει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης Χτιστάκης, ο γαλάζιος βουλευτής που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, αφήνει να εννοηθεί ότι η περιγραφή της κυρίας Παπαδοπούλου είναι ακριβής, δηλώνοντας μάλιστα ότι θλίβεται για τις ανακοινώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
2: Ό,τι έχει πει η κυρία Παπαδοπούλου, εγώ δεν θέλω να πω περαιτέρω. Επαναλαμβάνω, η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο. Όποιος δει αυτά τα 4,5 λεπτά, είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι.
0: Η οξία αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αμαλίας και τη Χαριλάου Τρικούπη προβληματίζει αρκετές προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου που θεωρούν ότι αν η σύγκρουση ξεφύγει από κάθε όριο, τότε δεν θα υπάρχουν περιθώρια μετεκλογικής συνεργασίας.

Λέγαμε νωρίτερα για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν και η εισαγγελέας καλεί σε συμπληρωματική απολογία των τριών κατηγορουμένων που φέρονται να έχουν τελέσει τα αδικήματα στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Η νέα αυτή κατηγορία που χαρακτηρίζει την επίθεση στη Μαρφίν ως τρομοκρατική πράξη οδηγεί εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων τους τρεις προφυλακισμένους κατηγορούμενους, 42 ετών οι δύο άνδρες και 46 γυναίκα, οι οποίοι αναμένεται να ζητήσουν βέβαια και να λάβουν γνώση των νέων στοιχείων και να ζητήσουν προθεσμία όπως έχουν δικαίωμα. Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε συμπληρωματική δίωξη σε βάρος των κατηγορουμένων, συγκεκριμένα για το αδίκημα του 187α του ποινικού κώδικα που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα Μαρφίν.

0: Νωρίτερα σας έλεγα για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα που έχουν εκτοξευθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα με την πανελλαδική τιμή της απλής αμολύβδης των 95 οκτανίων να διαμορφώνεται γύρω στα 2,20 ένα λίτρο και στα νησιά να ξεπερνά ακόμα και τα 2,40. Οι εργαζόμενοι μοιράζονται τα έξοδα με συναδέλφους τους για να πάνε στη δουλειά τους, ενώ οι περισσότερες συνελεύσεις των πολυκατοικιών έχουν πάρει την απόφαση να είναι αρνητικοί στο να αγοράσουν πετρέλαιο, ενώ πολλοί ένοικοι δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα, τα μερίδια, πώς θα το πω, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές να αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ποσά για την παραγγελία πετρελαίου. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν βγαίνουν συγκριτικά με το μισθό μας.
2: 2,5 να βάλουμε κατοστάρα, έχει ξεφύγει το πράγμα.
3: Με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, κολλημένη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, οι οδηγοί αναγκάζονται να ξοδεύσουν μεγάλο μέρος του μισθού τους, μόνο και μόνο για να πάνε και να γυρίσουν από τη δουλειά τους.
4: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
5: Σχεδόν στα διπλά λεφτά, δηλαδή αν κάποιος νορμάλ άνθρωπος ήθελε γύρω στα 180 ευρώ, τώρα σίγουρα δίνει 250 και βάλε.
3: Για να μοιραστούν τα έξοδα μετακίνησης, μοιράζονται και τις μετακινήσεις με συναδέλφους.
6: Λίγο ένα πάει τη μια φορά, ο άλλος πάει την άλλη μέρα, ο άλλος πάει και έτσι. Για να μπορέσουμε λίγο να το φέρουμε στα ίσα του όπως ήταν τον πρώτο καιρό.
3: Ακόμα χειρότερη κατάσταση για τους επαγγελματίες οδηγούς που η επιβίωσή τους εξαρτάται από τα οχήματά τους. Τους τελευταίους μήνες είδαν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται δραματικά.
7: Από ένα ποσό περίπου το στάξη, ας πούμε, των 120-130 ευρώ είναι τώρα περίπου γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Πλέον, ας πούμε, καθιστάται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
8: Πάνω κάτω κάθε μέρα θα θέλει τουλάχιστον 10 ευρώ. Άρα, ναι, την ημέρα. Τουλάχιστον. Άρα 300 ευρώ δεν θες το μήνα.
9: 30% απάνω. Πώς βγαίνει, ανεβάζουμε κι εμείς ακόμη. Δεν βγαίνει άγγιος.
3: Και ενώ όλοι περιμένουν τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα και το 1,5 με 1,6 ευρώ το λίτρο κατά την έναρξη της διάθεσης κάνει την τιμή απαγορευτική.
10: Δεν θα βάλω. Και όχι μόνο τώρα, και πέρυσι δεν έβαλα. Θα βάλω φέτος.
11: Πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει με την επιδότηση και τα λοιπά μέχρι 1 ευρώ ή 1,10 εκεί μέσα.
12: Ευτυχώς που λείπω όλη μέρα από το σπίτι, οπότε δεν το έχω και πολύ ανάγκη το βράδυ, πάπλωμα. Είμαστε εντάξει.
13: Τα προηγούμενα χρόνια η συζήτηση στις πολυκατοικίες αφορούσε το πότε και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν. Φέτος ήδη αρκετές γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει να μην ανάψουν καθόλου τον καυστήρα.
14: Με τι προσόντα υπάρχουν.
13: Το έχετε συζητήσει στις πολυκατοικίες.
14: Βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε. Είναι πανάκριβο. Πώς θα συσταθούμε, θα βάζουμε τα μπουφάν, θα παίρνουμε τις κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Έτσι μας καταντήσαν, αυτά θα κάνουν.
15: Είναι ακριβό και, και οι πιο πολλοί δεν θέλουν να βάλουν.
3: Οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν άμεσα το κόστος μεταφοράς και παραγωγής, προκαλώντας σημαντικές και συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.

αυτή είναι η κατάσταση που ακούσατε και στο βίντεο του Μάριου Κωνσταντινίδη από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Αυτή είναι η κατάσταση με πολίτες να πηγαίνουν μαζί με άλλους εργαζόμενους, να μην σκέφτονται καν να βάλουν πετρέλαιο, να είναι με τα μπουφανάκια τους, να είναι με τα πιτζαμάκια τους, να είναι με τις παντοφλίτσες και την καλτσούλα για να περάσουν το κρύο χειμώνα. Αλλά ουσιαστικά, περιμένουμε όμως. Περιμένουμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα βοηθηθούν, θα πέσει κι άλλο. Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Είμαι αισιόδοξος. Λοιπόν, λέω να πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Γιατί η ώρα είναι 5 παρατέταρτο, είναι η ώρα αυτή που διαβάζουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τις αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε όπως πάντα με το φως των σπορ. Από ψηλό κόσκινο, τίποτα δεν έγινε τυχαία από τον Αλγκουαθίλ στο ντέρμπι. Το μυστικό της προετοιμασίας της περασμένης εβδομάδας και το διάβασμα του Παναθηναϊκού. Τα συγκλονιστικά νούμερα του Ρέτσου, Πουέρτα, το σημάδι στον Καμαρά, το pressing ψηλά και το πλάνο εξιντοτέρωσης του Ουνάι. Κι άλλο πρόβλημα στη Μαρσέιγ, έξω και ο στόπερ Κορνέλιους. Η ομοιότητα των Γάλλων με τον Παναθηναϊκό στον τρόπο ανάπτυξής τους. Οι πρώτες σκέψεις για τη μάχη στο Βελοντρόμ. Ο βασικός λόγος της χρησιμοποίησης του Μάριου και το ξύλο που άντεξε. Σε ποιους τομείς έχει εστιάσει πλέον ο Αλγκουάθιλ για να βελτιωθεί επιθετικά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έκανε το 6-6 στη Handball Premier νικώντας μετά το Super Cup και στο πρωτάθλημα την ΑΕΚ με το κολακευτικό για τον δικέφαλο 34-30. Τον πήρε και τον σήκωσε. Πραγματική μαύρη θύελα. Η Καλαμάτα πέτυχε ιστορική επικράτηση επί του ΠΑΟΚ 3-1 στη Θεσσαλονίκη, κερδίζοντάς τον για πρώτη φορά ύστερα από 16 μάτς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Βάργκας με 2 γκολ στο 28 πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος και στο 56 το τρίτο σημείωσε ο Καρμινόφσκι. Κάκιστος ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος είχε εσωφαρίσει προσωρινά στο 44 με Ντιαγέ. Κόκκινη ο Τσίφτης στο 62. Βραδιά Μοντέρο. Όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω στον Δομινικανό Point Guard, ο οποίος επιστρέφει στα παλιά του λιμέρια στην απόψινή μάχη του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια, που παρά τις προβλέψεις έχει ξεκινήσει με 1000 στην φετινή διοργάνωση. Μπαρτζόκας. Παίζουν με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα. Το σπίτι του Ζότς. Ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι για το αίτητο εναντίον της Παρτιζάν. Ο Μπράντοβιτς. Οι φίλαθλοι θα αντιδράσουν ακριβώς όπως αισθάνονται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.

Εμφάνιση μνηστήρα. Μιλάμε για τη Β' Εθνική και τον Πανιόνιο που κυριάρχησε επί του ΠΑΟΚ Β' 3-0 και ακολουθεί κατά πόδα στη Μαρκό στην κούρσα για τη Super League. Η αναγέννηση Καρδίτσας πανηγύρισε την πρώτη νίκη στη σεζόν κόντρα στη Ζάκυνθο με 3-0.

Κόκκινος πρωταθλητής. Εδώ είναι Πειραιάς. Όταν πονάς, παραμιλάς. Σκληρή απάντηση του Ολυμπιακού στις υποκριτικές πράσινες αιτιάσεις για κοινωνική αθλητική παιδεία, σεβασμό και ηθικούς φραγμούς με αποδέκτη τον Αλκουαθίλ. Καμία ευαισθησία για τις πρακτικές ταμπόρδα και ετετέι που φλέρταραν με την διακομόδηση του αθλήματος. Ρέτσος, ο αρχηγός πάντα σηκώνεται η δικαίωση της επιθετικής του επιμονής. Τον έδεσε κόμπο. Πόσο ο Ιμανόλ εχμαλώτησε τον Ίνστρουπ, απαντήσεις για όλα πρόσωπα, απαιτήσεις, επιλογές και αλλαγές.

Έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Ο Ιμανόλη χαμήλωσε τους τόνους και μίλησε για Μαρσέη. Τη φώναση Καλαμάτα στην Τούμπα με θρίαβο 3-1 τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Επικίνδυνη αποστολή, Βαλένθια Ολυμπιακός. Ο θρύλος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την αίτη τη ισπανική ομάδα και το θαύμα του Ρέμο Φρόιλερ. Πώς έφτασε τα 7-90 λεπτά σε 26 ημέρες. Πουέρτα, πώς πέρασε χειροπέδες τον Ουνάι. Κλείδωσε κανονικά τον Μαροκινό.

Poor Day. Ο Ρέτσος κατέριψε με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο τον μύθο περί δήθεν χαμηλών επιδόσεών του σε μάτσο που καίει η μπάλα. Έδωσε απαντήσεις. Μιλάει στα δύσκολα. Με την εμφάνιση στο ντέρμπι, ο κάπτεν του Ολυμπιακού απέδειξε πιστικότερα από ποτέ ότι τρέφεται από την αδρεναλίνη και την πίεση μπορεί να τον και η πίεση μπορεί να τον απογειώσει. Τι δείχνει το παρελθόν του κεντρικού αμυντικού σε παιχνίδια κομβικής σημασίας και τι λένε τα νούμερα στην τελευταία μονομαχία με τους πράσινους. Αποστομωτική τοποθέτηση, η άμεση αντίδραση των πιέρωτων στην άδικη επίθεση που εξαπέλυσε ο Παναθηναϊκός στον Αλγουαθίλ.

Παστέλια Καλαματιανά. Η Τούμπα υποκλήθηκε στην ομαδάρα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αποδοκιμάζοντας τον Λύση και τους παίχτες του. Παναθηναϊκός μαζεύει τα κομμάτια του επιχείρηση ανασυγκρότηση στο Κοροπή μετά την παταγώδη αποτυχία στο Καραϊσκάκι. Θέμα τα αίτια της ήττας το Φάληρο. Τετέι, μήνυση σε παρουσιαστή αθλητικής εκπομπής από τη Θεσσαλονίκη για συκοφαντική δυσφήμιση. ΑΕΚ, άγκυρα στον Τάμεση. Στο Λονδίνο μετακομίζει σήμερα και για 10 ημέρες η Ένωση, αρχικά για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και εν συνεχεία για το μάτς με τη Manchester City. Καμία ανησυχία για Ρότα. Ο Άγγλος Καβανά σφυρίζει αύριο το Stamford Bridge. Μπάσκετ, Παρτιζάν Παναθηναϊκός, στους Ζότς στα Λιμέρια, Βαλένθια Ολυμπιακός, προσοχή, οι νυχτερίδες δαγκώνουν. Super League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β, 3-0. Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος, 3-0.

Ώρα για σπορ. Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Αγγλία για τις δύο μάχες με Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Manchester. Ταξίδι στο όνειρο, όλα τα δεδομένα για τις σκέψεις του Νίκολιτς, το παλεύει ο Βάργα ακόμη και για το μάτς με τη Σαχτάρ. Κιτρινίζει από σήμερα το Λονδίνο, 10.000 Ελνοσίτες αύριο στο γήπεδο. Για γέλια ο ΠΑΟΚ τον τσάκισε η Καλαμάτα 1-3 μέσα στην Τούμπα.

Live Sport. Το τεράστιο λάθος του Αλγκουαθίλ με την αναμέτρηση ασανσέρ του προκλητικού κορεό του Ολυμπιακού και η αναπόφευκτη σύγκριση με τον προκάτοχό του, τον τζέντλεμαν Χωσέ Λουίς Μελιμπίντα, με τη Λίμπαρ. Ουδε μία σχέση, η ασέβεια και το οπαδηλίκι δεν συνιστούν μαγιά η αντίδραση του Παναθηναϊκού για τον Ιμανόλο, ο οποίος κατέβασε την ανάρτηση για να την ανεβάσει ξανά λίγο αργότερα. Η διάρροη απάντηση του Ολυμπιακού. Γυάλισε στους σκάουντ. Η αρχηγική εμφάνιση του Ρέτσου τρέλανε Τότεναμ και Μπολόνια που βρέθηκαν στο Φάληρο. Ο διεθνής στόπερ έσπασε τα κοντέρ και ήταν πρώτος σε αρκετές στατιστικές κατηγορίες. Άλλη κλάση ο εγκέφαλος Φλόιρε που συνεχίζει να σερβίρει γκολ. Τον πήρε και τον σήκωσε. Ιστορική νίκη για τη Μαύρη Θύελλα που ισοπαίδωσε 1-3 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και καταχειροκροτήθηκε. Μαγικός Βάργκας με 2 γκολ αποβλήθηκε ο Τσίφτης.

Μετά τις 5 θα συνεχίσουμε με τις απογευματινές εφημερίδες. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, αν η περιοχή σας αυτή τη στιγμή βρέχει, σε τι κατάσταση είναι, αν έχετε κάτι να μας καταγγείλετε γενικότερα, μπορείτε να γράψετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή meganews104,6. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα, επειδή έχουν ξεκινήσει τα καιρικά φαινόμενα, έχει στην Μακεδονία αρκετή βροχή σε πολλά σημεία, στην Ήπειρο και κυρίως προς την πλευρά της Άρτας υπάρχουν βροχές και στα Ιωάννινα, αλλά δεν είναι τόσο έντονες οι βροχοπτώσεις, ενώ χιόνι αυτή τη στιγμή έχει στον Γράμμο. Το λέγαμε νωρίτερα ότι οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές και πριν από λίγα λεπτά δείχνει ότι πέφτει αρκετό χιόνι στο Γράμμο. Και στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία, έχει σε κάποιο ορεινό μέρος, στην Τριγκία, αν το λέω σωστά, έχει χιονόνερο. Ναι, και πριν είχε χιονόνερο και στο σημείο που λέγαμε και μετά μετατράπηκε σε χιόνι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ελπίζουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους δρόμους, κυρίως στους δρόμους, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα στην Αττική βρέχει στον Άγιο Κοσμά, στη Γλυφάδα, στους Τράχονες, στο Λόφο Χασάνη, στους Τράχονες Αλίμου δυτικά, δηλαδή είναι ψηλή βροχή, αλλά δεν βοηθάει, γιατί είχαμε νωρίτερα και καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στον Κηφισό. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα άλλο πρόβλημα, μόνο υλικές ζημιές. Και προσέχουμε, δεν τρέχουμε, γιατί τέτοιοι δρόμοι είναι αρκετά επικίνδυνοι. Θα τα πούμε σε λίγο μετά τις 5 με τις απογευματινές εφημερίδες.

Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.

Εφημερίδα Τα Νέα. Social media απαγόρευση στους ανήλικους. Καλές οι προθέσεις, πολλοί οι αστερίσκοι. Το στοίχημα της ρύθμισης. Τα στοιχήματα μάλλον της ρύθμισης. Να θεσπίσει όριο πρόσβασης στα 15 έτη. Να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία. Να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες. Να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή και οι ενστάσεις. Να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά. Να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα. Να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά. Τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Συντάξεις χειρίας. 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς. Οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν, ενώ μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση ε9 με το κτηματολόγιο. Ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Επισκέψεις. Πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ. Τον Φεβρουάριο στην Αθήνα ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Στο πολιτικό παρασκήνιο η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για την Μαρφίν. Και στο ένθετο ομάδα ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Η μαύρη θύελλα σκόρπισε τον δικέφαλο από δοκιμασίες στην Τούμπα.

Εφημερίδα Καθημερινή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σκηνικό αδιεξόδου για την Μονή Σινά. Στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο, ενώ ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για την δεύτερη θέση. Και επειδή μιλήσαμε για την Γκράβα, ακούσαμε για την Γκράβα ότι σχεδόν ένα μήνα μετά την πρώτη οσμή αερίου που κινητοποίησε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας δηλαδή στην Γκράβα με τους 4.000 μαθητές, μάλλον δεν λειτουργήσε, δεν θα λειτουργήσει και σήμερα, γιατί ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε και χθες στο εσωτερικό των δικτύων σωληνώσεων φυσικού αερίου έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροία, ωστόσο ακόμη δεν έχουν δοθεί πιστοποιήσεις για την επαναλειτουργία του σχολείου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων προς το δίκτυο φυσικού αερίου είναι στεγανό. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στα χαρτιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι η πραγματική εικόνα των εγκαταστάσεων διαφέρει από τις παλιές μελέτες. Τα μαθήματα και σήμερα θα πραγματοποιηθούν με τηλεεκπαίδευση, όμως μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας. Μέχρι τις τελικές υπογραφές που θα πιστοποιούν την απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων, οι μαθητές δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο. Έτσι.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους. Σε ποιους φορείς αιτήσεις για 1.322 διορισμούς εποχικών. Σε Υπουργεία, Δήμους, Μουσεία, Νοσοκομεία, Οργανισμούς. 4.000 θέσεις για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3.262 υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 97 επιστημονικού προσωπικού, 1.138 αμαία, 35 ακόλουθη πρεσβείας. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων.

Σκληρή επίθεση βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα, ενώ και η αύξηση στο επίδομα για 1.100.000 δικαιούχους. Τρία σενάρια για μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παρά τους ελέγχους, γρίφωση οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. ΠΑΟΚ και τα ΣΟΚ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα.

η εφημερίδα των συντακτών με την έγκριση της ελληνικής Μετρό 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου. Οι υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε έναν μήνα πριν από την 5η και Φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού, ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο.

Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων, νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Τι απαντάει ο αρθρογράφος της εφημερίδας των συντακτών. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Γκράβα, κρίσιμη η σημερινή έλεγχη, ενώ στην υπόθεση Μαρφίν ενεργοποίηση του τρομονόμου για τους τρεις. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3 έσπηρε ανέμους, τον θέρισε η μαύρη θύελλα.

Εφημερίδα απογευματινή. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλα, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία.

0: Επειδή σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που έχουν οι φοιτητές στις 6 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, και με αφορμή αυτό που διάβασα για τα χρήματα και τις φοιτητικές αιστείες, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας δίνουν ραντεβού στο κέντρο της πόλης, στείνουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος και κατασκηνώνουν στην καρδιά της πρωτεύουσας. Γιατί δεν πάει άλλο. Φοιτητές και φοιτητρίες διεκδικούν μέτρα στήριξης τώρα, καθώς το κόστος των σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Και είναι πολλοί οι φοιτητές που δεν έχουν γραφτεί στα πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι που να μπορούν να πληρώσουν οι γονείς, γιατί οι γονείς πληρώνουν ουσιαστικά τα σπίτια των φοιτητών, και πολλοί δεν έχουν γραφτεί. Και σήμερα στις 6 το απόγευμα θα στήσουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, να διαμαρτυρηθούν, θα κάνουν και συναυλία και θα πάνε και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ διάβασα ότι θα υπάρξουν νέες φοιτητικές αιστείες και θα δίνουν χρήματα 1.500 ευρώ ετησίως σε φοιτητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2.000 ευρώ ετησίως σε άλλες περιοχές, σε ΑΕΗ και σε, που είναι εκτός Αττικής, σε απομακρυσμένα, πώς το να το πω, σε άλλα πανεπιστήμια, σε επαρχιακές πόλεις, και θέλω να δω πότε θα χτίσουν τις φοιτητικές αιστείες. Αναβάθμιση 17 φοιτητικών αιστείων σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Μακάρι, παιδιά, να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μακάρι. Καλημέρα στην κυρία Τσαουσέλου. Καλώς ήρθατε, κυρία Τσαουσέλου.
1: Καλημέρα και καλώς σας βρήκα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Πώς είναι ο καιρός έξω, παρακαλώ?
1: Αυτή τη στιγμή είναι εντάξει.
0: Ψυχαλίζει.
1: Πριν από ώρα, βασικά, όχι αυτή τη στιγμή.
0: Ψυχαλίζει, γιατί είναι δύσκολοι οι δρόμοι.
1: Ψυχάλιζε
0: νωρίτερα. Είχαμε
1: νωρίτερα,
0: και
1: ναι,
0: κάποια ψηλοατυχήματα νωρίτερα. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Επειδή είναι βρώμικοι οι δρόμοι, δεν έχουν καθαριστεί με πολύ βροχή, να πεις ότι δεν γλιστράει. Και
1: στα βόρεια πράσια μόνο λίγο ψυχάλιζε, σταμάτησε και εκεί βέβαια. Εντάξει, νομίζω ότι νορμάλ, παιδιά.
0: Να σας πω τώρα, βρέχει την πλευρά του Ημιτού, του Αγίου Κοσμά, την Άνω Γλυφάδα, τον Άλυμο, τράχονες από εκείνη την πλευρά. Πριν ήταν
1: κάτι
0: στα βόρεια προάστια.
1: Ναι. Τρίτη και 13 σήμερα.
0: Ναι, και
1: πώς νιώθεις?
0: Όπως θα νιώθω Τετάρτη και 14.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να μην σε ρωτήσω. Τρίτη και 13, άλλοι είναι προληπτικοί, άλλοι δεν τους αρέσει.
0: Όχι, γιατί λέγανε ότι είναι τυχερή ημέρα Τρίτη και 13.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Και εμένα μου πάει καλά το Τρίτη και 13 και το Παρασκευή και 13. Πάντα. Από μικρή. Το θυμάμαι δηλαδή. Δεν ξέρω, πας κόντρα λίγο. Πάμε κόντρα και που βγει, που λέει και το ζεύγος. Ναι. Το πρώην ζεύγος, γιατί τώρα είναι στα μαχαίρια.
0: Τα βρίσκουνε σιγά σιγά.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Θα τα βρούνε.
1: Θα τα βρούνε, μωρέ, μηδενικά είναι αυτά, θα τους ενώσουν.
0: Θα τα βρούνε, σου λέω.
1: Τα μηδενικά πάντα ενώνουν. Να
0: κάτι
1: ξέρεις.
0: Ξέρω, θα τα βρούνε.
1: Ξέρω. Όλος ο κόσμος ξέρει. Το θέμα είναι ότι όλοι γίνανε οι δήμονες πια, εκτός από αυτούς τους δύο.
0: Όλοι ξέρουν, έχουν ψυχολογήσει.
1: Ναι, όλοι έχουν ψυχολογήσει, όλοι ξέρουν, όλοι μιλάνε, έχουν πηγές από εδώ, από εκεί.
0: Όχι, δεν είναι μέσω πηγής. Όχι, ιστορία το δείχνει.
1: Γενικά,
0: εγώ για την ιστορία μιλάω. Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα, πολύ πιο μεγάλος, για την ιστορία μιλάω, δεν μιλάω για άλλο λόγο.
1: Ναι, μόνο.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Τέτοια θέματα όλα τα ζευγάρια τα περνούν. Και κυρίως τα χωρισμένα ζευγάρια περνούν ακόμα χειρότερα. Αλλά δεν είδες τι έκανε η άλλη κυρία που έβαζε ατροπίνη στον άνθρωπο?
1: Ναι.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν, με αντικλείδια. Και τον έβλεπε.
1: Και
0: την έβλεπε από το κινητό, έτσι. Και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και στήσανε επιχείρηση.
1: Τη συνέλαβαν και φώναζε και βοήθεια.
0: Έτσι ακριβώς. Και πήγε μέσα και στη μάνα της και στον πατέρα της, στο αυτοκίνητο.
1: Όπου.
0: Και έδωσε και τους ανθρώπους αυτούς.
1: Αυτό δεν είναι. Λες και βλέπεις ένα σύριαλ. Θυμάσαι παλιά ένα σύριαλ που ήταν βασισμένο σε αληθινές ιστορίες, πολύ γνωστό.
0: Ναι,
1: που έδειχνε
0: και
1: με αυτοτελή επεισόδια.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: ήταν επεισόδιο.
0: Αλλά έβγαλε η κυρία αντικλείδη.
1: Καλά, αντικλείδη ασφαλείας μπορεί να έχει ούτως ή άλλως. Μπορεί να είχαν μια καλή σχέση και να είχε τα κλειδιά για να πηγαίνει, να ποτίζει τις γλάστρες, σου λέω εγώ τώρα, να βλέπει αν όλα πάνε καλά, να έχουν έρθει τα κοινόχρηστα κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ναι, συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει, παιδιά, λίγο κάπως έχουμε ξεφύγει Να το πούμε και αυτό.
0: Έχουμε ξεφύγει αρκετά.
1: Ναι, ναι, να το πούμε, δηλαδή, να το πούμε και
0: έχουμε
1: αυτό.
0: Έχουμε ξεφύγει αρκετά και γενικότερα έχουμε ξεφύγει αρκετά. Δηλαδή, στην Πάτρα πιάσε έναν τύπο που πήγε κάτω από το σπίτι της γυναίκας και φώναζε: τώρα θα δεις, θα σου κάνω. Τώρα θα δεις, θα σου κάνω. Και έκανε μήνυση η γυναίκα και τον πιάσαν για το τώρα θα δεις, θα σου κάνω. Δηλαδή, ναι, όλο αυτό το πράγμα έχει λίγο έτσι.
1: Έχουνε, ναι, δεν είναι καλή κατάσταση, φίλε μου, εκεί έξω. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρίσκεις τη δύναμη, να προχωράς, να πηγαίνεις έτσι παρακάτω, διότι είναι μια πολύ λεπτή γραμμή που μπορεί να ξεπεραστεί. Ναι. Και θέλεις έτσι και το περιβάλλον σου να σε στηρίζει, όχι να σου ρίχνει ατροπίνη.
0: Ωραία, πες μας κάτι χαρούμενο σήμερα.
1: Σ' άρεσε χθες ο έρωτας, ε?
0: Ναι.
1: Έκανε πάταγο.
0: Ναι. Αφού έκατσα και παρακολούθησα μετά, μπήκα σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και. Ναι.
1: Εντάξει, ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Ενημερώθηκα. Άλλο ναι. Έρωτα, έχεις να μας πεις για.
1: Βέβαια, δεν σου έλεγα τις προάλλες για πρόταση γάμου, κυρία Μονογιού, θυμάσαι που το
0: είπε,
1: λέγαμε.
0: Είπε, ναι, είπε.
1: Βέβαια. Α. Βέβαια. Εφόσον έγινε και το post, εφόσον έγινε και η ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι. Είναι ωραία να γίνονται και αυτά, γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος περνάει καλά. Δηλαδή, όταν έχεις μία υγιή σχέση, σημαίνει ότι περνάς καλά. Ότι είσαι καλά με τον εαυτό σου, γιατί αν δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου, δεν μπορεί να είσαι καλά με κανέναν. Τώρα, αυτό είναι μία γενίκευση. Και μετά μπορείς, ας πούμε, και στην επαγγελματική σου ζωή να προχωράς και να είσαι σωστός ή σωστή. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Αν δεν είμαστε καλά, αν δεν περνάμε καλά, πώς θα είμαστε στη δουλειά μας.
0: Αν δεν περνάμε καλά, ναι, είναι δεδομένο. Ναι.
1: Είναι αυτό πρόβλημα.
0: Που λες. Ναι, γιατί αρκεί να μην παίρνεις τα προβλήματά σου στη δουλειά σου. Να τα κρατάς στο σπίτι σου.
1: Ναι, δυστυχώς. Δεν συμβαίνει πάντα, γιατί αρκετοί δουλεύουμε αρκετές ώρες. Επομένως, κάπως λίγο μπερδεύεται το σύστημα. Σου λέει: τώρα εδώ είμαι στο σπίτι μου, είμαι έξω, είμαι στη δουλειά μου, έχω φέρει το σπίτι μου στη δουλειά μου. Κάπως λίγο μπερδεύεται το σύστημα και γίνεται η ένταση.
0: Και
1: υπάρχει.
0: Οι περισσότερες εντάσεις είναι από κόσμο, έτσι, από οδηγούς που πλακώνονται στον δρόμο, στη μέση του δρόμου. Άσχετοι άνθρωποι, άγνωστοι άνθρωποι που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Mm-hmm. Βγάζουν μαχαίρια σαν να είναι εχθροί, σαν να είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάντα αντιμαχόμενες πλευρές, σαν να ήταν στην ίδια οικογένεια για κληρονομικά που κάθεται και τσακώνονται όλη την ώρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Παίζουν ξύλο για πλάκα. Δηλαδή, γιατί με κοίταξες. Γιατί με κοίταξες. Γιατί σε κοίταξα, ρε φίλε. Τι είπα, σε κοίταξα. Δεν έκανα και κάτι. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, και αν το παρατηρήσεις, γίνεται όλο και περισσότερο.
1: Ναι, γίνεται, ναι, βεβαίως. Γιατί δεν έχει υπομονή ο κόσμος, Δημήτρη μου, με όλα αυτά που γίνονται. Δεν έχουν υπομονή. Και θα ξεσπάσουν. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Πάλι το ρίξαμε.
1: Το ρίξαμε, το ρίξαμε. Λοιπόν, να σου πω. Kate Middleton με Charlotte.
0: Να σε πάω λίγο στα βασικά.
1: Έλα, βρε, εσύ, Δημήτρη μου. Πω.
0: Η Charlotte
1: σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
0: Ο Charlotte ή η Charlotte.
1: Αχ, Χριστός και Παναγία, ακούγε κόσμος. Είναι η πριγκίπισσα Charlotte. Kate Middleton, πάω στα βασιλικά. Ναι, σε πάω λίγο στα βασιλικά. Άκου τώρα. Κατέβηκαν, λέει, και έκαναν βόλτα με το μετρό στο κέντρο εκεί.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Άκου, έσκασα τώρα. Σε έχω σκάσει. Τρίτη και 13.
0: Σταμάτησαν πουθενά ή απλώς.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ. Κάναν έτσι μία βόλτα στη γραμμή Elizabeth. Κατάλαβες. Περάσανε και το νόημα το δικό του. Λέει, Βασιλική, εμείς θα πάρουμε το μετρό. Έλα τώρα εδώ. Βλέπεις τους δικούς μας να παίρνουν τα μέσα μεταφοράς. Ποτέ. Απλά σου λένε, έρχεται ένας Ρούμπιο και σου λέει.
0: Σχολιάζουν.
1: Έρχεται ένας Ρούμπιο και σου λέει: ξέρεις τι, δεν με νοιάζει αν εσύ θα ταλαιπωρηθείς. Πάρε τα μέσα μεταφοράς. Άσχετα αν εγώ δεν έχω μπει ποτέ στα μέσα μεταφοράς να δω ότι υπολειτουργούν, ότι είναι σπασμένα, ότι στάζουν νερά, ότι δεν λειτουργεί το air condition, ότι ο ένας είναι πάνω στον άλλον, ότι τα καθίσματα είναι πενταβρώμικα και ότι έχει βγει έρευνα με βάση αυτό και λένε ότι. Τώρα τι να λέμε.
0: Δηλαδή το πήγες από την Elizabeth.
1: Βλέπεις, τέτοια είμαι.
0: Πώς την έλεγε,
1: Elizabeth.
0: Elizabeth την έλεγε, ναι, μπράβο.
1: Στην Ελλάδα.
0: Από την Elizabeth το πήγες τώρα στα προβλήματα.
1: Ναι, βλέπεις.
0: Δεν μπορούσα να το κρατήσεις δηλαδή στο Elizabeth.
1: Δεν μπορώ, πνίγομαι, τσαουσέλου είμαι, δεν μπορώ, είμαι τσαούσο.
0: Για πες τώρα και.
1: Ναι, και κάναν έτσι, ας πούμε, τη βολτούλα τους, πέρασαν πάρα πολύ ωραία, φυσικά με
0: την. Με ποιον πήγε.
1: Είπε τη Charlotte, σου λέει. Δεν με προσέχει.
0: Η πριγκίπισσα την είπε δύο ονόματα.
1: Charlotte. Η Kate Middleton είναι η Kate Middleton.
0: Α.
1: Του William, η γυναίκα.
0: Α, του
1: William.
0: Το
1: William Mike θα δώσω. Αν και εγώ πάντα ήμουν Tim Harry. Μ' άρεσε ο Χάρη περισσότερο. Επειδή ίσως είναι η αντίδραση, ήταν λίγο κάπως πιο αντισυμβατικός.
0: Ο μικρός είναι ο Χάρης.
1: Ο μικρός που τον έχει πάρει άλλη Μέγαν. Να τα λέμε και τα βασιλικά. Τον έχει πάρει άλλη Μέγαν, μία τον πάει στην Αμερική, τώρα ξαναγύρισε στη Βρετανία.
0: Να ήσουν βασιλική. Δημοσιογράφος να έκανε το βασιλικό ρεπορτάζ.
1: Το βασιλικό. Τα βγάζω όλα στη φορά, παιδί μου. Τα κάνω και από εδώ. Έχει ζουμί.
0: Υπάρχουν βασιλικοί ρεπόρτερ εκεί.
1: Υπάρχει ζουμί σε αυτό, αλλά να σου πω κάτι, είναι και λίγο βαρετό. Δηλαδή να είσαι στο 2026 και να ακολουθείς ένα πρωτόκολλο.
0: Και να φοράσαι τα καπέλα τα τεράστια και να είσαι.
1: Δεν τα καπέλα. Δεν είναι το θέμα των dress code μόνο. Είναι γενικά αυτή η πίεση. Γι' αυτό ο Χάρη ποτέ δεν άντεξε αυτή την πίεση. Γι' αυτό έφυγε.
0: Πίεση έχουν, κορίτσι μου. Sorry.
1: Έχουν πίεση πολύ μεγάλη να ακολουθούν το πρωτόκολλο. Γι' αυτό ο Χάρη έφυγε και έκανε τα έσχη και τον είχαν σχεδόν αποκληρώσει τότε.
0: Ο Χάρης
1: πριν παντρευτεί.
0: Έσχη.
1: Ο μικρός. Ναι. Στείλτε κι εσείς που με ακούτε. Δίκιο δεν έχω. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ να γίνουμε μια μεγάλη παρέα.
0: Αλλά. Για πες τώρα, και πήγανε και ψωνίσανε κάπου. Τι κάνανε δηλαδή. Πες ότι βγήκαν.
1: Βγήκανε, ας πούμε, σε μία στάση. Ξέρουμε και τη στάση. Στο κέντρο, να φανταστείς, θέλω να πας εκεί στο Λονδίνο. Σε πολύ συχναστό σημείο, με πάρα πολλά καταστήματα, μουσεία, θέατρα. Όλα αυτά που
0: γράφει. Μοναχή έτσι ήταν ή είχε και αστυνομικούς.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, διότι ήταν, λέει, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής οικογενειακής στιγμής.
0: Είχαν κλείσει ένα μαγαζί ολόκληρο, δηλαδή.
1: Δεν θα κάτσω εγώ να παιδευτώ στην κίνηση, θα πάρω το μετρό.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Αυτά θα κάνω. Εντάξει.
0: Okay. Τι να και κάνω. Τελικά γυρίσανε και μετά.
1: Και μια μέρα πριν η Κέιτ είχε πάρει το Βίλιαμ, σου λέει, και είχε πάει και στην Ιρλανδία με το σύζυγο. Και διάδοχο, να τα λέμε και αυτά, διότι υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Ποιος θα είναι διάδοχος, ο μεγάλος θα είναι.
1: Βίλιαμ.
0: Ναι.
1: Βίλιαμ. Μετά είναι ο Τζόρτζ, ξέρεις ποιος είναι ο Τζόρτζ. Ο γιος του Βίλιαμ. Αδερφός της Σάρλοτ, για να τα λέμε.
0: Ο Χάρης.
1: Ο Μπατζανάκι.
0: Ο Χάρης δεν θα είναι.
1: Ο Χάρης έχει
0: αποκληρωθεί αυτός τώρα. Τι
1: ο Χάρη, να σου
0: έχει αποποιηθεί το στέμα, δηλαδή.
1: Ναι, είχαν φύγει με τη Μέγαν.
0: Ναι.
1: Να σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Γυρίσανε τώρα, σου λέω, βαρεθήκαμε εκεί στις Αμερικές. Και γυρίσαμε πίσω. Και προσπαθούν. Υπάρχει μια παγωμάρα με τους Βίλιαμ Αλέους.
0: Όπως λέω πάντα, λοιπόν, από την ημέρα που ξεκίνησε το ραδιόφωνο του Μέγκα, είστε στο Μέγκα 104,6 για να μαθαίνετε ό,τι γίνεται στη χώρα μας.
1: Και όχι μόνο.
0: Βλέπεις,
1: έχω ταξιδέψει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, σήμερα με έχεις κάνει να νιώσω
1: κάνει
0: υπερβολικά. Δηλαδή, αφού τώρα θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Να έρχεσαι πιο νωρίς κάθε μέρα.
1: Θα έρχομαι, αγάπη μου. Πόσο. Θες να έρχομαι από τις 2 να καθόμαστε εδώ. Άμα τον αφήνω μόνο του, ξέρεις τι παθαίνει. Κάνει όλο μυρμυράει. Πρέπει να έρχομαι εγώ εδώ, λίγο να σε βάζω στον ίσιο δρόμο. Να συζητάμε και αυτά που να συζητήσουμε, αυτά που συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά να μην σου λέω και ένα βασιλικό. Να μην σε πηγαίνω και λίγο στα εξωτερικά.
0: Ας ελπίσουμε σήμερα να μην δημιουργηθούν, κυρία Τσαουσέλου, προβλήματα με την κακοκαιρία, γιατί. Το λέω και πάλι, συγγνώμη, γίνομαι τέτοιος, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα ρίξει πάρα πολύ νερό σήμερα και επειδή συμφωνούν όλοι οι μετεωρολόγοι, συμφωνούν με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και από τη στιγμή που οι περισσότεροι και οι πυροσβεστικοί είναι σε συναγερμό, θέλω να ευχηθώ και θέλω να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Μακάρι.
0: Και όχι μόνο στην Αττική, γιατί είδες θα βρέξει και πάρα πολύ στην ήδη λαδωμένη Κρήτη, γιατί και στην Κρήτη ακόμα δεν έχουν στεγνώσει τα νερά.
1: Και στο Ιόνιο θα βρέξει πάρα
0: πολύ.
1: Το θέμα είναι για να μην γίνονται αυτά, για να μην υπάρχουν καταστροφές, πρέπει να γίνονται και κάποια έργα. Δηλαδή από τη μία καταστροφή μέχρι την επόμενη, όχι μόνο να διορθώνεις αυτά που έγιναν, αλλά να φτιάχνεις και πράγματα για να μην ξανασυμβεί.
0: Ναι.
1: Αυτό χρόνια τώρα. Όχι να πηγαίνεις από μπάλωμα σε μπάλωμα.
0: Για ποιον το λες τώρα, για την Αγγλία το λες. Για την
1: Όχι, Ιταλία. Τώρα έχω έρθει στην Ελλάδα, ναι.
0: Θα σου πω μόνο ένα παραδειγματάκι. Έχουν δύο οδηγούς ασθενοφόρων, έχουν κάνει προσλήψεις δύο οδηγούς ασθενοφόρων σε κάποια περιοχή. Λοιπόν, και δεν έχουν ασθενοφόρο.
1: Ναι. Σε μικρή, αυτό έγιναν, υπήρχαν δύο περιστατικά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Σε εκείνεται στα σημεία. Είναι στα Τρίκαλα, τέλος πάντων. Καλαμπάκα, Τρίκαλα, Λάρισα και γύρω
1: γύρω. Και πριν λίγο καιρό λέγαμε για την Κύθνο.
0: Λοιπόν, και δεν έχουν ασθενοφόρο και έχουν κάνει πρόσληψη δύο οδηγών που κάνουν βάρδια. Πες μου τώρα εσύ. Και τα δύο είναι παροπλισμένα.
1: Μα να σου πω.
0: Τι συζητάμε.
1: Ναι, θα σε θέλω να σου πω κάτι άλλο.
0: Και θες να πούμε για τα λούκια τα ακαθάριστα, αυτό θες να συζητήσουμε
1: όχι, όχι.
0: Τώρα.
1: Λέμε γιατί δεν γίνεται αποκέντρωση. Να φύγει ο κόσμος, διότι δεν χωράμε πια στην Αθήνα. Έχουμε φτάσει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Το γνωρίζεις έτσι. Τα 7 εκατομμύρια είναι στην Αθήνα. Λέμε γιατί δεν γίνεται λοιπόν αποκέντρωση να πάει ο κόσμος στην επαρχία να δίνεται, ας πούμε,
0: ένα κίνητρο
1: κτλ.
0: 10.000 ευρώ, 5.000 ευρώ.
1: Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει υγεία. Πώς θα πάει μια οικογένεια στην επαρχία εφόσον ξέρει ότι πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα για να πάει να κάνει τις εξετάσεις και καλά αν είναι προγραμματισμένες οι εξετάσεις. Αν τύχει κάτι έκτακτο, τι συμβαίνει. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, που και στην Αθήνα υπολειτουργούν τα μεγάλα νοσοκομεία διότι δεν αντέχουν πια.
0: Ναι. Γιατί είναι
1: άρα γιατί μιλάμε.
0: Έχουμε υπερπληθυσμό στην
1: Ναι.
0: Αθήνα.
1: Γιατί μιλάμε δηλαδή. Ναι, μπορεί να έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Ωστόσο δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί τους διότι δεν φτάνεις ποτέ σε αυτό το σημείο. Άρα τι συζητάμε.
0: Ευαγγελία
1: αχ,
0: μου,
1: να σου πω κάτι.
0: Τόσα πολλά προβληματικά δεν τα είπα εγώ έτσι. Τόσα προβλήματα μαζεμένα μέσα σε 10 λεπτά. Είμαι 4 ώρες στον αέρα, 5 και τόσα προβλήματα δεν έχω πει. Και ήρθε εγώ, θα πω μόνο χαρούμενα. Μόνο χαρούμενα λέω.
1: Τι να κάνω, αφού τα συνδέω, είμαι τέτοια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και είναι μόλις 5 και 28.
0: Σκέψου ότι έχεις να πεις απέναντι. Ωρε φίλε.
1: Άμαστε
0: καλά. Να είμαστε καλά.
1: Φιλάκια σας, καλημέρα.
0: Αύριο
1: καλή
0: πάλι.
1: Τριτούλα, ζάχαρη έτσι. Και μέλι. Τρίτη και 13, να το θυμάστε.
0: Έτσι.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες το 24ωρο, ζωντανή ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι, όπως

η Ευαγγελία Κοβέου για τη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί στις 6 το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 με την Μαρία Λιφαντή και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Είχαμε μείνει στις απογευματινές εφημερίδες και σειρά έχει ο Ριζοσπάστης. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων, του μόχθου να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική. Αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ, καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις του μισθού και τις συντάξεις.

Εφημερίδα Εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέστειραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ, η προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διανεμήθη οι ταινίες στις μεγάλες αίθουσες.

Εφημερίδα Κόντρα. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα, ήδη με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα σε απόγνωση, μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Νέο κύμα ανεξέλεγκτης ακρίβειας αναμένεται να τσακίσει ότι απέμεινε από το εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων. Εκατοντάδες κωδικοί εμφανίζονται με καπέλο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις σε ψωμί και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Εικόνες ντροπής. Πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες και επιβάτες μέσα σε αεροδρόμιο της Χίου. Πραγματικά έχει δύο φωτογραφίες που δείχνει τους επιβάτες να έχουν ανοίξει τις ομπρέλες μέσα στο αεροδρόμιο και τις εργαζόμενες να καθαρίζουν με τη φασίνα, αν το λέω σωστά, με τη σφουγγαρίστρα τα νερά. Στη Βουλή σήμερα ο νόμος τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάζω για ένα εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και σε χιλιάδες κωδικούς. Αυτό είπε ο κύριος Θοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Και τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ίσχυε έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Δεν θα υπάρχει μέχρι το τέλος του έτους καμία αύξηση, όπως είπε, στο εορταστικό αυτό πακέτο των σούπερ μάρκετ. Τώρα γιατί ονομάζεται εορταστικό? Επειδή θα υπάρχουν μειώσεις ή οι τιμές που είχαν στους 1780 κωδικούς, φαντάζομαι θα παραμείνει ως είχε, δεν θα μειωθεί παραπάνω.

Μακάρι να μειωθεί παραπάνω, αλλά θα δούμε. Θα δούμε, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ακούγοντας κάποιες δηλώσεις πολιτών στο ρεπορτάζ του Μέγκα, που θα ήθελα να το ξαναβάλουμε πιο μετά και να το ακούσετε και εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, βλέπω ότι έχει αλλάξει το πράγμα πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει οι ισορροπίες στις πολυκατοικίες, δεν συμφωνούν όλοι, δεν θα μπει πετρέλαιο σε πολλές πολυκατοικίες. Οι συνελεύσεις αποφάσισαν με 10-1 όχι, μπορεί και 10-0 όχι, και μιλάω το 10-0 εννοώ για τα διαμερίσματα, έτσι. Ελπίζω να βρεθεί λύση για να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, θύελλα κατά την Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Όλα τα κομμάτια την κάλεσαν, όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης. Ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε.

πυροτέχνημα και για τους ανήλικους. Ο πρωθυπουργός influencer που χαιρετιζόταν, χαριεντιζόταν με την τούνη στα social media, υποκρίνεται με σοβαρεφάνεια ότι βάζει κόφτη. Απαγόρευση, μεγάλη καθυστέρηση, πολλά αναπάντητα ερωτήματα και με το βλέμμα στις κάλπες. Και μπαλάκι ευθυνών, διπλό, αλλά λούμ για την Κυψέλη και την Γράβα.

Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα. Οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου. Στις 15 Οκτωβρίου εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες κλειδώνουν εντός της ημέρας και ανακοινώνονται αύριο. Το πακέτο θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, την οριζόντια επιδότηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% για τους υφιστάμενους δικαιούχους, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο.

0: Οι περισσότερες εφημερίδες κάνουν λόγο για τις αυξήσεις, κάνουν λόγο για τα καύσιμα, κάνουν λόγο για την ακρίβεια που υπάρχει ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, με τιμές να αγοράζουν μόνο μερικά πράγματα, όσα έχουν ανάγκη ουσιαστικά οι άνθρωποι. Και θα ήθελα να ξανακούσουμε το ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων του Μέγκα που μιλάει για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα που έχουν εκτοξευθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα με την πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβης των 95 οκτανίων να διαμορφώνεται γύρω στα 2,20 ένα λίτρο και στα νησιά να ξεπερνά ακόμα και το 2,40. Στο ρεπορτάζ ακούγονται εργαζόμενοι που λένε ότι μοιράζονται τα έξοδα με συναδέλφους τους για να πάνε στη δουλειά τους, ενώ και στις συνελεύσεις, όπως έλεγα νωρίτερα, οι αποφάσεις είναι αρνητικές στο να αγοράσουν πετρέλαιο και πολλοί ένικοι δεν καταβάλουν τακτικά τα κοινόχρηστα, τα μερίδια τους ουσιαστικά, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές να αδυνατούν να συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό που ξεπερνά ή ξεπερνούσε τα 1.500 έως 1.700 ευρώ για τον ένα τόνο για την παραγγελία πετρελαίου και έτσι μένουν πάλι χωρίς πετρέλαιο όπως πέρυσι. Άντε να δούμε φέτος τι θα γίνει. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα. Ο Μαρίος
1: Κωνσταντίνης. Τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν βγαίνουν συγκριτικά με το μισθό μας.
2: 2,5 να βάλουμε κατοστάρα, έχει ξεφύγει το πράγμα.
3: Με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, κολλημένη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, οι οδηγοί αναγκάζονται να ξοδεύσουν μεγάλο μέρος του μισθού τους, μόνο και μόνο για να πάνε και να γυρίσουν από τη δουλειά τους.
4: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
5: Σχεδόν στα διπλά λεφτά. Δηλαδή, αν κάποιος νορμάλ άνθρωπος ήθελε γύρω στα 180 ευρώ, τώρα σίγουρα δίνει 250 και βάλε.
3: Για να μοιραστούν τα έξοδα μετακίνησης, μοιράζονται και τις μετακινήσεις με συναδέλφους.
6: Λίγο ένας πάει τη μια φορά, ο άλλος πάει την άλλη μέρα, ο άλλος πάει και έτσι. Για να μπορέσουμε λίγο να το φέρουμε στα ίσα του όπως ήταν τον πρώτο καιρό.
3: Ακόμα χειρότερη κατάσταση για τους επαγγελματίες οδηγούς που η επιβίωσή τους εξαρτάται από τα οχήματά τους. Τους τελευταίους μήνες είδαν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται δραματικά.
7: Από ένα ποσό περίπου το στάξης, ας πούμε, των 120-130 ευρώ είναι τώρα περίπου γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Πλέον, ας πούμε, καθιστάται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
8: Πάνω κάτω κάθε μέρα θα θέλει τουλάχιστον 10 ευρώ. Άρα, ναι, την ημέρα. Τουλάχιστον. Άρα 300 ευρώ δεν θες το μήνα.
9: 30% απάνω. Πώς βγαίνει, ανεβάζουμε κι εμείς ακόμησα. Δεν βγαίνει άγγιος.
3: Και ενώ όλοι περιμένουν τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα και το 1,5 με 1,6 ευρώ το λίτρο κατά την έναρξη της διάθεσης κάνει την τιμή απαγορευτική.
10: Δεν θα βάλω. Και όχι μόνο τώρα, και πέρυσι δεν έβαλα. Θα βάλω φέτος.
11: Πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει με την επιδότηση και τα λοιπά μέχρι 1 ευρώ ή 1,10 εκεί μέσα.
12: Ευτυχώς πουλεί πολύ μέρα από το σπίτι, οπότε δεν το έχω και πολύ ανάγκη το βράδυ, πάπλωμα. Είμαστε εντάξει.
13: Τα προηγούμενα χρόνια η συζήτηση στις πολυκατοικίες αφορούσε το πότε και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν. Φέτος ήδη αρκετές γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει να μην ανάψουν καθόλου τον καυστήρα.
14: Με τι προσόντα υπάρχουν.
13: Το έχετε συζητήσει στις πολυκατοικίες.
14: Βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε. Είναι πανάκριβο. Πώς θα συσταθούμε, θα βάζουμε τα μπουφάν, θα παίρνουμε τις κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Έτσι μας καταντήσαν, αυτά θα κάνουν.
15: Είναι ακριβό και, άλλοι, και οι πιο πολλοί δεν θέλουν να βάλουν.
3: Οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν άμεσα το κόστος μεταφοράς και παραγωγής, προκαλώντας σημαντικές και συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.

Έχει αλλάξει αρκετά ο καιρός από χθες το βράδυ, γιατί παρακολουθούμε πολύ στενά τις βροχές αλλά και τις καταιγίδες που έχει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και αυτή την ώρα πάντως βρέχει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, βρέχει πολύ αυτή την ώρα στην Μακεδονία, σε πολλά σημεία, έχει στα Γρεβενά, έχει στην Κοζάνη, στην Καστοριά, γενικότερα έχει στο Σέλι, έχει γενικότερα βροχή, αλλά σε κάποια σημεία έχει ασθενείς βροχοπτώσεις, αλλά και σε κάποια σημεία έχει έντονες. Όπως είπα, βρέχει στην Μακεδονία, βρέχει στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Στην Αττική είχαμε λίγες ψυχάλες, όχι πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτές οι βροχοθύελες αναμένονται τις 48 ώρες, θα είναι δύσκολες και θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ και ενδεχομένως να υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Βέβαια, θα είναι τοπικού χαρακτήρα τα εννιάρια και μπορεί να φτάσουν έως 10, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. Στην Αττική, το πότε αναμένονται να χτυπήσουν οι ισχυρές καταιγίδες, θα επηρεαστεί αργά το απόγευμα και θα ως αργά το βράδυ, και προβλέπονται βροχές και κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Το φαινόμενο ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία. Αλλά το καλό είναι ότι θα είναι λίγο μετά τις 12 οι βροχές. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Και δεν κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος. Ευτυχώς δεν κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος. Όπως και νωρίτερα που έβρεχε, ψυχάλιζε και υπήρχαν κάποια μικρά θεματάκια, μικρά ατυχήματα. Δεν υπήρχε πάρα πολύ κόσμος έξω και μιλώ για 2, 3, 3,5 εκεί που έριξε λίγο παραπάνω. Ιόνιο, Δυτική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος από το πρωί της Τρίτης που το βλέπαμε και νωρίτερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και στην Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο θα είναι από το απόγευμα. Είδαμε νωρίτερα για τις καταιγίδες που είχαμε και στην Χαλκιδική που θα έχει και μέχρι αργά τη νύχτα, στη Μαγνησία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα υπάρχουν και μιλάμε καταλέγονται στις επιβαρημένες περιοχές, έτσι, καθώς οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια και θα ξεκινήσει από όταν ξημερώσει ουσιαστικά και μετά. Στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται από το αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα, όπως και στην Αττική. Και Κρήτη και Δωδεκάνησα, το φαινόμενο θα επεκταθεί προς το νότιο Αιγαίο από τις βραδινές ώρες, με Χανιά, Ρέθυμνο και Δωδεκάνησα να επηρεάζονται σταδιακά. Στο πληγωμένη Κρήτη, και τη λέω πληγωμένη γιατί ακόμα δεν έχουν στεγνώσει οι τόνοι νερού που έριξε την περασμένη εβδομάδα. Ελπίζω να μην δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην Κρήτη.

Σχεδόν ένα μήνα από την πρώτη έντονη οσμή του αερίου που κινητοποίησε μαθητές και εκπαιδευτικούς, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, και αναφέρομαι στην Γκράβα, με τους 4.000 τουλάχιστον μαθητές, δεν θα λειτουργήσει ούτε και σήμερα. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε χθες στο εσωτερικό δίκτυο των σωληνώσεων του φυσικού αερίου έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν δοθεί πιστοποιήσεις για την επαναλειτουργία. Και είχε να πιστοποιηθεί από το 2003, έλεγαν κάποιες από τις εφημερίδες. Και από ό,τι λένε ότι μέχρι τις τελικές υπογραφές που θα πιστοποιηθούν, που θα πιστοποιούν ουσιαστικά την απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων, οι μαθητές δεν θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Και έχει δοθεί και μία επιστολή και ένα δελτίο τύπου ουσιαστικά από το Δήμο της Αθήνας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν ότι το δίκτυο φυσικού αερίου είναι στεγανό. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στα χαρτιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι η πραγματική εικόνα των εγκαταστάσεων διαφέρει από τις παλαιότερες μελέτες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό τι σημαίνει. Και τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεεκπαίδευση, όμως οι μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα συνδεσιμότητας. Δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πράγματι.

0: Πριν σας αφήσουμε, πριν κλείσουμε, για να δώσουμε τη σκυτάλη στην Μαρία Λιφαντή στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Γιώργο Κακούση και τον Βασίλη Τσεκούρα, να αναφερθούμε λίγο για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να καταθέσει επίσημα στη Βουλή το νομοσχέδιο που βάζει μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η νέα ρύθμιση εισάγεται σήμερα, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Η επίσημη έναρξη της εφαρμογής του μέτρου έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου του 2007. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και θα πούμε κάτι περισσότερο.
1: Πότε άρχισες να χρησιμοποιείς social media?
2: Κάτω των 15. Υπάρχει τεράστια επιρροή από τα social media.
3: Εγώ έχω χάσει χρόνο από το διάβασμα, από την κοινωνική μου ζωή, από τον ύπνο μου 100%. Μου διασπάει πολύ την προσοχή.
4: Φρένο στην πρόσβαση των ανήλικων κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγόριθμους επιχειρείται να μπει από την 1η Ιανουαρίου. Μεταξύ αυτών το Instagram, το Facebook, το TikTok και το Snapchat.
5: Πάει στα 14. Θα ήλπιζα για δύο μέρες να τον δω να μην το κρατάει. Να σας το πω έτσι, θα ήμουν πολύ ευτυχής.
6: Δεν συμφωνώ απολύτως. Θα μπορούσαν να το κάνουν λίγο απλά με πιο περιοριστικά μέτρα αυτό.
4: Πώς δηλαδή?
6: Με χρονικό όριο.
4: Ο νέος νόμος θα καθιστά υπεύθυνες για την ταυτοποίηση των ανήλικων χρηστών τις ψηφιακές πλατφόρμες.
7: Ως πλέον δεν θα τρέχουν οι γονείς να κλειδώσουν τα κινητά με οποιαδήποτε εφαρμογή των παιδιών τους. Πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet.
4: Από 1η Ιανουαρίου του 2027, η απαγόρευση πρόσβασης στα social media αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και ύστερα.
8: Εγώ από πιο μικρός, από τα 12-13 μου ξεκίνησα να έχω και απλά ξεκίνησα σίγουρα να διαβάζω λιγότερο.
4: Η απόφαση για τη ρύθμιση βασίστηκε σε διεθνείς επιστημονικές έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες ένα στους 4 ηλικίας έως 15 ετών δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media, ενώ ποσοστό 17% των παιδιών δηλώνουν ότι έπεσαν θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης.
7: Το δημόσιο συμφέρον και η προστασία των πιο ευάλωτων μπαίνει απέναντι σε κάθε επιχείρηση, είτε είναι μικρή, είτε είναι μεσαία, είτε είναι κολοσσός, όπως κολοσσοί είναι οι εταιρείες για τις οποίες μιλάμε εδώ. Με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε.
4: Ο μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας δεν θα απαιτεί κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, όπως η ακριβής ηλικία ή η αστυνομική ταυτότητα του χρήστη.
9: Συμφωνώ. Απόλυτα. Έχει παραγίνει λίγο το κακό, αλλά εντάξει, καλό είναι να μαζευτεί, ναι.
4: Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στις 22 Οκτωβρίου, δεν θα αναφέρονται ονομαστικά οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η ακριβής λίστα αναμένεται να οριστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
0: Και εγώ να συμπληρώσω ότι οι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν social media από ηλικία 10 έως 12 ετών. Ενώ ένας στους 4 μαθητές εκτιμά ότι αφιερώνει υπερβολικά πολύ χρόνο στις συγκεκριμένες πλατφόρμες που φαίνεται ότι θα απαγορευτούν. Ακόμα δεν έχουν πει ποιες θα είναι. Αυτό που προκαλεί ανησυχία όμως είναι και οι επιπτώσεις που συνδέονται με την αδυναμία πρόσβασης στο κινητό τηλέφωνο. Και τι λέω, τι εννοώ με αυτό. Ένα στα πέντε παιδιά αναφέρει ότι αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια ή αντιμετωπίζει δυσκολίες συγκέντρωσης όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή του. Άρα με λίγα λόγια, καταλαβαίνετε ότι έχει αλλάξει το πράγμα πάρα πολύ. Πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία στα παιδιά μας ή να τα οθήσουμε για κάτι καλύτερο από το κινητό τηλέφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Είμαστε μαζί από τις 2 τη νύχτα. Μαζί μου ήταν η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 2 τα ξημερώματα. να είμαστε καλά, να είμαστε ψύχρεμοι, να είμαστε ήρεμοι κυρίως, και ένα διήμερο με βροχή θα περάσει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να το αντέξουμε και ως άνθρωποι αλλά και ως χώρα.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθείς εχθές σχετικά από δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε «το εξετάζουμε», ενώ πρόσθεσε «ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνει το ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον Eric Deeters, δωρητή του Τραμπ, να καταβάλει $100,000 για την εξόφληση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα, ενώ φέρεται να του προσέφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Απαντώντας στις καταγγελίες, οι δικηγόροι της κυρίας Γκιλφόιλ υποστηρίζουν ότι ο Deeters ψεύδεται και ότι ο ίδιος εισοφείλει $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρήχε. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος σε συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, ενώ η κυβέρνηση του προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές των ρωσικών καυσίμων. Ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών κάλεσαν τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει τον νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο των φαινομένων, με τη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, θα βρεθούν οι σποράδες, η μαγνησία και η εύβοια, ενώ παράλληλα προβλέπεται από το βράδυ κατακόρυφη ενίσχυση των βόρειο-ανατολικών ανέμων στο βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα έως και αργά τη νύχτα. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Προανήγγειλε ένα ακόμα μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. «Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανέφερε ότι οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον του κόμματός του και πως δεν επιτίθεται ο ίδιος στους άλλους. «Σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι προοδευτικές δυνάμεις δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με το πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του άλλου. Σήμερα η μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φαναρά διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες, πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι μισθοί τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει τη βελτίωση της ζωής μας. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, για την υπόθεση της Μαρφίν. Μετά τη συμπληρωματική δίωξη που τους ασκήθηκε εχθές, οι συλληφθέντες διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών σημειώθηκε στον Παναμά στις 2:20 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Το επίκεντρο ήταν στα ανοιχτά των νότιων ακτών της επαρχίας Βεράγουας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται μόλις στα 2 χιλιόμετρα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Δύσκολες αποστολές για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό απόψε στην Ευρωλίγκα. Στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής, οι Ερυθρόλευκοι δοκιμάζονται στις 10 στην έδρα της Βαλένθια, ενώ οι Πράσινοι παίζουν στο Βελιγράδι εναντίον της Παρτιζάν στις 9:30. Έντονη ξανά η ατμόσφαιρα στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα του από την Καλαμάτα στην Τούμπα με 3-1 για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο κόσμος αποδοκίμασε την ομάδα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Μέγα News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Βρε καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα, Τρίτη και 13 σήμερα. Κουνήσου λίγο από τη θεσούλα σου. Κάνει λίγο πέρα, δόθε.
0: Γιατί ρε, εσύ είσαι προληπτικός.
1: Όχι καθόλου. Εγώ έκανα 10 σβούρες, αλλά.
0: Πρόσεξε.
1: Όπα.
0: Θέλω να τα πάρεις ρεαλιστικά.
1: Ρεαλιστικά.
0: Εμείς είμαστε η γενιά,
1: ναι,
0: που φάγαμε στο κεφάλι το μνημόνιο.
1: Ναι, ωραία.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Είμαστε η γενιά που φάγαμε στο κεφάλι το COVID. Σωστά.
1: Ωραία, ναι.
0: Τι να μας πει ρε φίλε η Τρίτη και 13 εμάς.
1: Παιδιά δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
0: Τι να μας πει εμάς η Τρίτη και 13. Τι άλλο να μας βρει, για πες μου δηλαδή.
1: Αυτό ήταν δεκαετία και 13.
0: Εντάξει. Εξάλλου θέλω να σου πω ότι το Τρίτη και 13 δεν είναι δικό μας, έτσι.
1: Δεν είναι δικό, είναι ξενόφερτο.
0: Είναι Αμερικανιά.
1: Είναι Αμερικανιά, τρελή Αμερικανιά.
0: Η σωστή χρουσούζικη ημέρα η δική μας είναι Παρασκευή και 13. Το 13 μένει, αλλάζει ημέρα. Τώρα μην με ρωτάς, τα έχω λίγο μπερδεμένα για το πώς έχουν προκύψει όλα αυτά. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία.
1: Ενώ όλες οι άλλες μέρες δηλαδή μας πάνε τέλεια.
0: Ναι, που φοβηθήκατε τις καντέμικες.
1: Αυτό καλά τώρα.
0: Πραγματικά. Ανέβασε λίγο Fear of the Dark, έτσι για αγούρι. Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάει φθινοποράκι και σήμερα, έτσι, να ξέρετε το εξής. Μέχρι το Σάββατο έτσι, με ένα διάλειμμα την Πέμπτη. Αυτό είναι το παραθυράκι μας εκεί πέρα. Εκεί.
1: Ναι, εντάξει, τώρα παραθυράκι Πέμπτη να δούμε. Δηλαδή, δεν θα έχει ήλιο τώρα να βγείτε έξω.
0: Όχι, θα είναι καλούτσικος ο καιρός. Θα έχει μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Όλες οι υπόλοιπες μέρες θα έχουν μουντάδα αρκετή και θα έχουν και πτώσεις της θερμοκρασίας. Δηλαδή, σήμερα το καταλάβετε, θα είναι 2-3 βαθμούς κάτω. Άλλους 2-3 βαθμούς αύριο σε σχέση με σήμερα. Οπότε Τετάρτη με Δευτέρα.
1: Με Δευτέρα σχεδόν, ναι.
0: Θα έχουν 6-7 βαθμούς διαφορά, δεν είναι λίγο.
1: Όχι, θα έχει δροσούλα. Θα έχει καλή δροσούλα δηλαδή.
0: Ναι, σωστό, έτσι είναι. Οπότε έχετε λιγάκι το νου σας εσείς. Φθινοποράκι είναι, σωστό είναι να συμβαίνουν όλα αυτά. Hey, και μην ξεχνάτε ότι σήμερα το πρωί πάμε όλοι στις δουλειές μας.
1: Κανονικά πάμε στις δουλειές μας. Εμείς ήρθαμε κιόλας.
0: Ναι, υπάρχει μία η οποία θα το σκεφτεί σήμερα για να πάει λίγο. Σου λέει να πάω, να μην πάω.
1: Κοίτα, θα πάει. Ότι θα πάει σήμερα. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Είναι και δίπλα από το σπίτι η δουλειά.
0: Είναι και δίπλα από το σπίτι, σωστά.
1: Είναι και δίπλα από το σπίτι.
0: Δεν θα τη φάνει δρόμοι.
1: Δεν μπορεί να τη φάνει δρόμοι ούτως ή άλλως.
0: Είναι εκεί Πέτρου Κόκαλη και. Πώς τη λένε. Και
1: Αμαλίας.
0: Πέτρου Κόκαλη και Αμαλίας.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δεν λέμε παιδιά τώρα, δεν λέμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πράγματα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν θέλουμε.
0: Να εσύ. Το φάγανε το κορίτσι.
1: Το φάγανε παιδιά. Το κορίτσι, εντάξει, τώρα, οκ. Okay. Σου λέει τώρα, όταν λέει ο πρόεδρος από την Αμερική ότι ξέρει κάτι. Σκεφτόμαστε
0: τι θα κάνουμε με την πρέσβυρά μας στην
1: Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Πώς το είπε ο Τραμπ, δεν ακούγεται πολύ καλά γιατί είναι εκεί που κάνει τις δηλώσεις στο όρθιο. Αν το ακούσουμε λίγο. Λοιπόν. We're not happy.
1: We're not happy.
0: Ναι. Ευτυχισμένο δεν τον λες. Αυτός ήταν πρώην πεθερώστης τώρα, έτσι. Ήταν αραβωνιασμένη με το γιο.
1: Όταν μπλέκεις με πρώην τώρα, άστο
0: αυτά
1: τώρα.
0: Είναι, αυτό, ναι, παιδιά, με τις πρώην γενικά δεν πάει καλά, να το ξέρετε. Δεν λειτουργούν τα συστήματα.
1: Και με τα πεθερικά, όπως φαίνεται, δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Δεν λειτουργούν. Λοιπόν, τώρα.
1: Ήταν και αυτή τώρα δίπλα εκεί στο Air Force, δεν μπορούσε να ακούστηκε καλά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Το administration σκέφτεται διάφορες αλλαγές, να ξέρετε. Το σύστημα Trump φαίνεται ότι έχει τσαντιστεί πολύ με την κυρία Γκυλφόιλ. Προφανώς. Τώρα, λέω, μπορεί να πέφτω και έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προφανώς αυτοί ξέρουν περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα.
0: Γιατί έχει στηρίξει συνεργάτες του,
1: ναι,
0: για πολύ ισχυρότερα παραπτώματα από αυτά στα οποία φέρεται να έχει υποπέσει η κυρία Γκυλφόιλ. Δηλαδή να έχει μασίσει κανένα εκατοστάρικο χιλιάδες δολάρια από έναν πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών και χρηματοδότη του κόμματος. Να κάνει σούρτα φέρτα με αεροσκάφη Ελλήνων πλουσίων φίλων της, οι οποίοι την πηγαίνουν να φέρουν Νταβός από εδώ, από εκεί, το ένα το άλλο.
1: Είσαι ανάκριβα ξενοδοχεία στο εξωτερικό κτλ.
0: Ναι.
1: Με δικά τους έξοδα, που είναι καλυμμένα με δικά τους έξοδα. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά. Πρώτα απ' όλα, η πλευρά της Γκυλφόιλ λέει ότι για τα 100 χιλιάρικα λέει ότι υπήρχε μια ιδιωτική οικονομική διαφορά ύψους 150 χιλιάδων δολαρίων.
0: Γιατί την είχαν αυτή τη διαφορά?
1: Δεν το αναφέρει συγκεκριμένα το γιατί.
0: Ήτανε, λέει, για ομιλίες τις οποίες είχε κάνει για
1: λογαριασμό
0: του συγκεκριμένου χρηματοδότη. Έκανε διάφορα σοαρέ ο χρηματοδότης.
1: Σωστά.
0: Και τη φώναζε την Γκυλφόιλ να μιλήσει. Χαρισματική ρήτορα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι να τα λέμε έτσι. Παιδιά... Δηλαδή, άμα θέλει να φέρει ένα σοβαρό άνθρωπο να σου μιλήσει στο σουαρέ σου. Τι θα πληρώσει.
1: Θα πληρώσει.
0: Και θα πήγαινε τώρα εκεί πρέσβη, έτσι. Η πανδεσία, ε. Την είδε την προηγούμενη φορά που είχε πάει στον Αργυρό.
1: Πώς τον
0: μέσα στην παγέτα. τώρα δεν είναι ότι πάει ένα ομιλητή ξερά, έτσι.
1: Κάτσε
0: ένα
1: γιόλο. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Δηλαδή, εσύ όταν βλέπει έναν άνθρωπο να πάει σε μια επίσκεψη κτλ. Δεν βλέπει. Αυτό που κοιτά είναι το τι η παγέτα φοράει.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: όχι την ομιλία. Δεν εστιάζει την ομιλία.
0: Αχ, το φάγανε τα συμφέροντα το κορίτσι. Το φάγανε. Εκτός να το γυρίσει το μάτς. Γιατί ο Τραμπ δεν είπε τι διώχνουμε. Είπε εξετάζουμε το σενάριο να την αλλάξουμε.
1: Είπε δεν είμαστε χαρούμενοι. Ναι. Το σκεφτόμαστε να δούμε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
0: Η ακριβής φράση είναι ότι τελεί υπό απόλυση. Όχι ότι την έχουν απολύσει.
1: Κοίτα, αυτή τη λέξη για να την πει ένας πρόεδρος. Αυτή τη φρασούλα τη μικρή.
0: Είναι στη φάση κοιτάζουμε τον μπάγκο να δούμε ποιον θα σηκώσουμε.
1: Εδώ θα έχει το χαρτάκι μπροστά. στο βαλ.
0: Το φάγανε το κορίτσι στα συμφέροντα.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Που βγαίνουν τόσα μεγάλα μέσα ενημέρωση της Αμερικής, ναι, συντονισμένα και αρχίζουν και χτυπάνε την Κίμπερλι. Για να το κάνεις αυτό, ξέρεις σημαίνει.
0: Ρεπορτάζ.
1: Ρεπορτάζ.
0: Ας κάνουμε λίγη πλάκα μεταξύ μας.
1: Είναι το ρεπορτάζ.
0: Τώρα εδώ κυρίες και κύριοι είναι το ζήτημα πιανού ο Κάλλος έχει πατηθεί από αυτά τα οποία κάνει η Γκίλ. Όχι ότι δεν ήταν ανοιχτή σε διάφορα ζητήματα. Προφανώς και ήταν ανοιχτή και γι' αυτό τα πληρώνει τώρα, έτσι. Εάν δεν τα είχε κάνει αυτά, δεν θα είχε βρεθεί και κανένας να τα αποκαλύψει. Αλλά το θέμα είναι ότι όλος αυτός ο συντονισμός έρχεται.
1: Σαν να πατήθηκε ένα κουμπίνι, ρε παιδί μου.
0: Είναι αυτό που λένε τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε και άλλα νεάκια αυτό εδώ το πρωί. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε το πακέτο των Χριστουγέννων.
1: Το πακέτο του Άγιου Βασίλη, το καλάθι του Άγιου Βασίλη, δηλαδή.
0: Είναι ένα πακέτο με τι, με.
1: Πάλι το ίδιο. Κάθε χρόνο, ρε παιδιά, το ίδιο θα είναι.
0: Τα βασικά προϊόντα, λέει.
1: Άντε να είναι μέσα κανένα. Πώς το λένε, μέλο μακάρονο, κάνω αυτό. Δεν ξέρω τώρα θα βάλουν μέσα φέτος.
0: Ναι. Από τα σούπερ μάρκετ προφανώς θα είναι, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να το κάνει το πακέτο. Το οποίο θα έχει τα βασικά, λέει, τα οποία χρειαζόμαστε όλοι στις γιορτές. Εγώ στις γιορτές ξέρεις τι χρειάζομαι.
1: Λεφτά.
0: Υπομονή, φίλε.
1: Α.
0: Υπομονή. Να προλάβεις, να τους δεις όλους.
1: Σου πουλάω δική μου υπομονή.
0: Να προλάβεις, να πας παντού.
1: Σου πουλάω δική μου υπομονή. Δώσ' μου, ξέρω εγώ, δύο μοβ.
0: Δύο μοβ. Ένα χιλιάκι.
1: Αδερφέ, τι είναι ακριβή υπομονή.
0: Μοβ. Στην αρχή ψάρωσα, λέω τι είναι τα μοβ. Έχω ξεχάσει πώς είναι το χρώμα τους.
1: Καταργούνται, το ξέρεις έτσι.
0: Τα μοβ.
1: Ναι, δεν τελείωσανε. Ναι. Καλά, όχι πώς είχαμε δει και πολλές φορές, αλλά ναι. Τέλος πάντων, είχες μια ελπίδα κάποια στιγμή ζωή σου να δεις. Από το διπλανό, μην νομίζεις τώρα πώς είναι.
0: Τι, παιδιά, το να μου λες. Πώς το λένε, πώς το είπες.
1: Δύο μοβ, τι, ποιο.
0: Ότι καταργούνται τα μοβ.
1: Καταργούνται, ναι, καταργούνται.
0: Είναι σαν να μου λες ότι εξαφανίστηκε ο λευκός ρινόκερος. Τον είχα χαϊδέψει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, κύριο Θεοδωρικάκος το κάνει ωραία. Επειδή καταλαβαίνετε στις γιορτές έρχεται ξύλο. Δηλαδή θα αρχίσει πάρα πολύ η γκρίνια. Θα δείτε και την έρευνα μετά της μέτρων ανάλυσης και του Mega News 104,6 και θα καταλάβετε γιατί λέμε ότι έρχεται ξύλο στις γιορτές. Θα καταλάβετε με τι ψυχολογία μπαίνει ο Έλληνας στο χειμώνα. Επειδή καταλαβαίνει ότι θα έρθει ξύλο.
1: Το ξύλο όταν λέει. Θα έρθει κανονικά το ξύλο, έτσι. Δηλαδή το ξύλο στην ξυλόσωμα, γιατί κάτι άλλο δεν θα υπάρξει. Πέρα από το άλλο που θα φάμε γενικά. Από την ακρίβεια.
0: Να δει ο Βασίλης αγριεμένος. Λοιπόν, αναφέρει στην επικεφαλή τη ανεξάρτητη αρχή ελέγχου τη αγορά να κάνει συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Για να φτιαχτεί το λεγόμενο καλάθι με τα απαραίτητα. Γιατί στην αρχή, στην επικεφαλή τη ανεξάρτητη αρχή.
1: Γιατί λες.
0: Γιατί ποιος έχει μούτρα να πάει στους σούπερ μαρκετάδες ξανά.
1: Φαντάζεσαι. Να σου πω κάτι.
0: Λέει εκείνη, η πρόεδρος, παιδιά.
1: Άμα
0: πετύχει, πετύχαμε όλοι μαζί.
1: Άμα θέλετε να πάει, να πάει.
0: Άμα πετύχει το μέτρο, πετύχαμε όλοι μαζί. Αν αποτύχει το μέτρο, η ανεξάρτητη αρχή δεν τα κατάφερε. Θα θέλαμε να ήταν πιο αποτελεσματική.
1: Τι μου λέει εμένα ότι θα αναγκαστούν από την κυβέρνηση να ξαναπάνε στα σούπερ μάρκετ στο τέλος του μήνα. Γιατί αυτό το μείωση τιμών που έχουν κάνει από το Σεπτέμβριο. Είναι σε δύο φάσεις. Είναι τέλος Οκτωβρίου και μετά για τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να ξαναμιλήσουν για τα σούπερ μάρκετ.
0: Το περιθώριο κέρδος και το πάγωμα θα κρατήσει, λέει, μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Για τους κωδικούς μιλάμε, που είναι αυτοί που λέγαμε 1700 κωδικοί, που θα είναι μειωμένοι κτλ. Είναι μέχρι τέλος Οκτωβρίου και μετά να ανανεώσουν ξανά άλλους κωδικούς μέχρι τέλος του χρόνου. Εγώ γιατί πιστεύω θα πρέπει να θα ξανασυναντηθούν βασικά. Γιατί δεν θα τραβήξει πολύ αυτό το μέτρο, λέω τώρα εγώ. Ας τα βάλουν παδιά στην ίδια, στο ίδιο τραπέζι.
0: Όλα. Να πω κάτι, παιδιά, μου επιτρέπετε. Όλα αυτά τα μέτρα συνιστούν ελεημοσύνη. Και ο Έλληνας τσαντίζεται με την ελεημοσύνη.
1: Με αυτά τα καλάθια, με αυτή
0: τα καλάθια, η επιδοτησούλα, τα επιδοματάκια, αυτό, εκεί, η μιζέρια, το ένα, το άλλο. Πολλοίς κόσμος, εγώ το βλέπω σε πολύ κόσμο που το συζητά, τσαντίζεται με αυτό. Δεν θέλουν μετά από 10 χρόνια μνημόνιο να έρθεις και να τους πεις πάρε και ένα ξεροκόμματο. Θέλουν να τους δώσεις την ευκαιρία και τον τρόπο να προκόψουν. Με επιδοματάκια, δηλαδή ρίξαμε την τιμή στα μακαρόνια από 1 ευρώ στα 0,92, μείωση 8%. Ρίξαμε την τιμή στο γάλα από 1,60, 1,45, μείωση 12%. Αυτά δημιουργούν τσαντίλα. Και η τσαντίλα, ξέρεις που καταλήγει?
1: Πού καταλήγει?
0: Αυτοκτονεί μέσα στην κάλπη. Πάει, βρίσκει τη σχισμή και φουντάρει μέσα στην κάλπη η τσαντίλα.
1: Μα εκεί θα πάει. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο συνταξιούχος ήθελε τα 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο? Ας ήταν κανονική σύνταξή του.
0: Ο συνταξιούχος ήθελε να δίνει χαρτζηλίκι κάθε Παρασκευή βράδυ στο εγγόνι του για το Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς αυτό. Και όχι Νοέμβριο, όποτε θέλει μες στη χρονιά. Ας είχε τα λεφτά και πηγαίναμε.
0: Τυχώς που είναι πρωί και δεν μας ακούν οι υπουργοί, γιατί ξέρεις τα λέγανε.
1: Τι θα λέγανε?
0: Ότι έχουμε γίνει λαϊκιστές. Σήμερα κλειδώνουν και τα μέτρα για το πετρέλαιο. Έχεις τίποτα να μας πεις? Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν θα είναι 1,75.
1: Θα είναι παρακάτω, λες. Ναι.
0: Αυτό έλειπε εσείς, να ήταν 1,75.
1: Γιατί σου λέω ότι αν δεν είχαμε
0: επιδότηση... Να παίρνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στο μπουκάλι του Johnny Walker, 750 ml.
1: Μεγάλο. Είσαι large σήμερα.
0: Τι σημαίνει δεν θα είναι 1,75, Βασίλη? Γιατί είναι άλλο να είναι 1,65 και αυτό κάτω από το 1,75 και είναι άλλο να είναι 1,25 και αυτό κάτω από το 1,75.
1: Και πάνω από το 1,13 το περσινό. 1,25 μην το περιμένεις.
0: Ωραία.
1: Μην το περιμένεις. Το να δεις 1,50 για μένα θα είναι έκπληξη. Το 1,50 θα είναι έκπληξη, μεγάλη έκπληξη.
0: Θετική ή αρνητική?
1: Θετική.
0: Α, τι λες, θα φύγουμε πάνω από το 1,5.
1: Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα, δηλαδή δεν θα φτάσει η επιδότηση τόσο πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Μήπως είσαι δεξιός και μας τα λες έτσι για να δούμε 1,44 και να πανηγυρίζεις αύριο.
1: Φαντάζεσαι. Αυτό είναι ένα δόγμα να ξέρεις άλλων κομμάτων πιο παλιά. σου λέω το χειρότερο, ότι καταστρεφόμαστε, παιδιά.
0: Ναι,
1: σου
0: φέρνω
1: το λίγο καλύτερο και δεν σωθήκαμε.
0: Αυτό ήταν.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Τόσο σα. Εν τω μεταξύ, το πετρέλαιο, κυρίες και κύριοι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν που θα έριχνε τις τιμές στο πετρέλαιο, πήγε από τα 100 δολάρια, 101, στα 106 χθες, 107, τώρα είναι στα 105.
1: Ναι.
0: Κερδάμε.
1: Πολύ καλά πήγε αυτή η συμφωνία. Ναι. Πολύ εξαιρετικά πήγε
0: αμέσως,
1: αυτή η συμφωνία.
0: Αμέσως, φίλε, με το ανακοινώθηκε, είδες. Υπήρξε μια ανακούφιση στην αγορά.
1: Ναι, γιατί οι αγορές πάντα ακούνε τον Τραμπ. Τον ακούνε τελευταία πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι λέει, το αντίθετο.
0: Για καυγάδες με τα παιδιά, είσαστε έτοιμοι?
1: Αχ, εδώ τι θα γίνει τώρα.
0: Σήμερα έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα social media. Λοιπόν, ποια παιδιά πιάνει? Αν το δικό σας είναι γεννημένο από το 12 και μετά,
1: το 2012,
0: να ξέρετε ότι δεν το πιάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτός θα είναι ο πύχης. Τα παιδιά τα οποία θα πιάσει πρώτη εφαρμογή θα είναι τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 13 και μετά. Η δικιά μου είναι Ιούλιο του 12.
1: Όχι, είσαι ιστορίο.
0: Της λέω, Βάγια, τι θα κάνουμε με τα social? Τι θα κάνουμε, δεν με αφορά, μου λέει.
1: Οπα.
0: Με ένα ύφος υπεροπτικής σιγουριάς, σαν να σε κάνει σκουπίδι. Σαν να σου λέει, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Λέω, κάτω από τα 15, εσύ γίνεσαι 15, της λέω, τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι δεν πιάνει αυτούς που είναι γεννημένος από 1η-12 και μετά.
1: Έχει κοιτάξει, δηλαδή, το...
0: Λέω, κοίτα να δεις, με δουλεύει, λέω. Μπαίνω μέσα, ψάχνω, κοιτάω τι είπαν χθες ο Σκέρτσος και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι παιδιά πιο διαβασμένα από εσένα, από μένα και από την Έρη μαζί.
1: Μα φυσικά. Νομίζω ότι δεν τα έχουν κοιτάξει να δίνουν. Πρώτα απ' όλα, αν δεν σε πιάνει, βγαίνει και λε στου φίλου παιδιά, εμένα δεν με πιάνει.
0: Να έρθει ο Σκέρτσο να του βάλει το kids wallet. Εγώ αν αυτό μπορεί, θέλω να πω.
1: Αν μπορεί.
0: Να έρθει ο Σκέρτσο. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Εσεί που κάνατε ουφ και είπατε εντάξει, τελειώσαμε.
1: Για πε.
0: Το ζήτημα είναι ότι εάν οι γονείς δεν κάνουν την ενέργεια να κατεβάσουν το kids wallet για τα παιδιά, ναι, το νομοσχέδιο από μόνο του δεν λειτουργεί. Δεν θα πετάει ο Σκέρτσος με τον Παπαστεργίου με ντρόν από πάνω τους
1: σε κάθε
0: και να κοιτάνε τις οθόνες, ποιο είναι στο Instagram, ποιο είναι στο TikTok. Να το ξέρετε.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι τα πιτσιρίκια τα οποία έχουν τα κινητά και τους υπολογιστές
0: πρέπει
1: από
0: να
1: μας
0: γίνει ο καυγάς, ναι, για να κατέβει το kids wallet, για να γίνεται αξιόπιστη ταυτοποίηση,
1: ναι,
0: και να γίνεται η ηλικιακή διασταύρωση των παιδιών, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το πράγμα με τις εφαρμογές. Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει οι γονείς να κάνουν την ενέργεια. Μην περιμένετε να σας το λύσει ο Σκέρτσος.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, να καταλάβω τώρα. Η διαφορά δηλαδή είναι ότι, σε σχέση με πριν, είναι ότι απλά θα λέει ο γονιός, κοίταξε να δεις παιδί μου, υπάρχει ο νόμος που μου το λέει αυτό το πράγμα να στα απαγορεύσω. Διότι και πριν το ίδιο πράγμα γινότανε.
0: Ο νόμος σου δίνει το εργαλείο να κινηθείς.
1: Ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Μέχρι χθες δηλαδή έλεγα στο παιδί μου ότι μην έχει social. Τώρα σου λέει ότι υπάρχει ο νόμος και το εργαλείο για να σε απαγορεύσω.
0: Που απαγορεύει στις πλατφόρμες,
1: ναι,
0: την χρήση τους από παιδιά κάτω των 15.
1: Ωραία.
0: Για να μπορούν να κάνουν αυτού του τύπου την ταυτοποίηση οι πλατφόρμες, έτσι,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι ηλικιακά ταυτοποιημένα τα παιδιά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχει κατέβει στο κινητό του το Kids Wallet. Και για να κατέβει το Kids Wallet πρέπει να έχουν επιβάλει οι γονείς να γίνει αυτό.
1: Καταλαβαίνεις τα πιτσιρίκια που είναι computer freak και με το κινητό στο χέρι όλη μέρα και ξέρουν τα παραθυράκια, ότι θα βρουν ό,τι υπάρχει.
0: Θα πάει η επιστήμη μίλια μπροστά μας.
1: Παιδιά, τώρα η NASA.
0: Θα τα πιτσιρίκια και θα ψάχνουν πώς να το σπάσουν.
1: Θα έρθει η NASA για να πάρει σεμινάρια.
0: Αν οι γονείς καταφέρουν να επιβάλλουν αυτό.
1: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα που δεν έχω παιδιά. Θυμάσαι τον Όλι Ρεν.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα που δεν έχεις παιδιά.
1: Πού
0: θα πάει, θα κάνεις. Για πες τον Όλι Ρεν.
1: Καλό κουράγιο.
0: Να ξέρετε ότι σήμερα θα πάει και το τεχνικό επιμελητήριο να ελέγξει το σχολείο της Γράβας. Το Υπουργείο Παιδείας με αντανακλαστικά ρανταπλάν, έτσι. Του πατήσαν την ουρά στη σελίδα 7 και πόνισε στη σελίδα 33. Δηλαδή.
1: Γελάμε εμείς τα παιδιά εκεί.
0: Δεν έπρεπε να το πω, συγγνώμη. Πριν από 10 μέρες δεν έσκασε το περιστατικό, το τελευταίο που ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Ναι, ήταν τρίτη φορά που έχει οσμή.
0: Ναι.
1: Στην Κράβα.
0: Η πρώτη φορά ήταν τις πρώτες μέρες που είχαν πάει στο σχολείο.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για καιρό πίσω.
0: Λοιπόν, το ΤΕΕ πήρε χθες το πράσινο φως από το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας τώρα έμαθε ότι κάτι γίνεται στην Κράβα και έδωσε το πράσινο φως στο ΤΕΕ να πάει να λειτουργήσει. Μια εβδομάδα ο Δούκας λέει: στείλτε το τεχνικό επιμελητήριο να τσεκάρει. Δεν έχει βρεθεί η αιτία της διαρροής. Αλλά οι έρευνες έχουν αναδείξει και κάτι άλλο, παιδιά.
1: Τι?
0: Ξέρετε πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε ελεγχθεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου της Γράβας πριν από αυτήν εδώ?
1: Αυτό είναι, παιδιά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
0: Πριν από 23 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Το 2003.
1: Ωραία, μια χαρά ήταν.
0: Στο μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας που φιλοξενεί

0: οι καθηγητές τους.
1: Και, έχει και κάτι γύρω-γύρω, παιδιά, ε.
0: Έχει να γίνει έλεγχος στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του συγκροτήματος από το 2003. Είχαμε καραμανλή.
1: Όχι.
0: Όχι. Είχαμε
1: Σιμίτη.
0: Είχαμε Σιμίτη. Σας χωρέστο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία Αλφαντή, τι λέει, επιστρέφουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Στο 4,2% αναμένεται ο πληθωρισμός φέτος. Το Ταμείο απευθύνει προειδοποιήσεις για ακρίβεια και ενεργειακό κόστος. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανακοίνωσε επίσης παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε για το θέμα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό», έγραψε νωρίτερα εχθές σε ανάρτησή του ο Ντόναλτ Τραμπ, υπερασπιζόμενος στη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσαν τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας στο σπίτι της στο Μενίδη. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Με λιγότερα λάθη και με ένα κλικ. Σας παρουσιάζουμε τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Social media και ανήλικοι. Πώς θα υλοποιηθεί η απαγόρευση. Οι τέσσερις αδικίες τρευλώσεις στο νέο καθεστώς συντάξεων χειρίας. Στην Ελλάδα και ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πότε έρχεται και γιατί. Στα άκρα ο πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Πώς προέκυψε, πού οδηγεί. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
7: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
7: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
8: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
7: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
8: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
9: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
10: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση, που τόσο αγαπήθηκαν, ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι

0: τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Καλώ τα παιδιά, καλημέρα σα. Καλό ξεκίνημα σε όλου. Mega News 104,6 πρωινό Predator στα ραδιόφωνά σα, Βασίλη Τσεκούρα.
1: Γιώργο Κακούση, Τρίτη και 13.
0: Ρέσει, ναι, εντάξει, μη βαράτε. Όντω, σήμερα είναι το χρυσούζικο για εμά. Εγώ δεν ξέρω πώ το είχα στο μυαλό μου ανάποδα.
1: Ναι, έχει δίκιο Γιώργο για το Παρασκευή και
0: δεν
1: 13.
0: Δεν έχω εμά να γράφουν εδώ πέρα, μα έχουν στείλει 20 μηνύματα.
1: Είναι των Αμερικανών, έχετε δίκιο απόλυτα. Ναι. Αυτό η Παρασκευή και 13 των Αμερικανών που λένε κάποιοι κιόλα ότι το Παρασκευή και 13 είναι. Και για τους υπολογιστές, από εκεί ξεκίνησε.
0: Ότι?
1: Λέγανε. Τώρα θα το ψάξω εδώ και θα σου πω.
0: Ότι για τους υπολογιστές.
1: Ναι. Από εκεί είχε ξεκινήσει πιο πολύ. Δεν έχει ξεκινήσει από εκεί, είναι και γι' αυτό.
0: Ναι, όχι. Okay, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, εμάς Τρίτη, γιατί έπεσε, ήταν η μέρα που έπεσε η πόλη, έτσι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα αυτά τα γρουσούζικα σε εμάς δεν. Δηλαδή. Το καταλάβατε, έτσι. Είμαστε άσχετοι σε αυτό το θέμα.
0: Παιδιά, ο πιο δυσιδαίμων άνθρωπος που έχει γνωρίσει η Ελλάδα, ο πιο. Διάσημος δισιδαίμων άνθρωπος που είχε γνωρίσει η χώρα, ποιος ήτανε?
1: Δεν ζει.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Ο Ξανθός. Ο Γιάννης Ιωαννίδης.
1: Ανέρεση.
0: Δεν υπήρχε, παιδιά, πιο δισιδαίμων άνθρωπος.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Έτσι, δεν άλλαζε σακάκι στους αγώνες με τον Άρη. Έβαζε πάντα το βούρικο σακάκι.
1: Πολύ το ξέρεις το κάνουν αυτό, ε.
0: Έμπαινε στο γήπεδο πάντα. Τότε επιτρεπόταν, μη σας φανεί τώρα, είναι κανένας πιο πιτσιρικάς και δεν τα έχει προλάβει αυτά. Έμπαινε στο γήπεδο με συγκεκριμένο αριθμό τσιγάρων στο πακέτο του. Γιατί τότε.
1: Σου ξαναλέω, είναι πολλοί που το κάνουν αυτό. Δηλαδή κάθονται στον καναπέ σε συγκεκριμένη θέση.
0: Ναι.
1: Παίρνουν συγκεκριμένη μπύρα. Έχουν το κασκόλ στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Φοράνε συγκεκριμένα παπούτσια. Τα ίδια.
0: Ναι.
1: Αν κερδίζει η ομάδα του, η σύνθεση που είναι τη παρέα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια,
0: είναι
1: στην ίδια θέση.
0: Όλο το τελετουργικό.
1: Παιδί μου, είναι καρμπόν κάθε φορά.
0: Έρε, πόσες παρέες βάζελων θα σπάσανε την Κυριακή, θα. Έχετε πολλές καλημέρες από τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Έρη Φαλδαμή ρυθμίζει τους ήχους μας. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη έχει επιμεληθεί τα ηχητικά. Η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Δηλαδή στο 211-016-1046. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και Viber, έχουμε και WhatsApp. 698-104-1046 και φυσικά και στο email μας στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr.
0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, Νίκος, Τρίτη και 13 είναι το δικό μας, λέει, Παρασκευή είναι το ξένο, Τρίτη ξεκίνησε η άλλος μεγαλύτερος τενεκές ο πλανητάρχης, λέει, πέρασε και ο Μπούς. Ο Αργυρός τι λέει για Γκυλφόη, αυτό μας νοιάζει.
1: Έρχονται καμπάνες.
0: Ναι.
1: Αν το κατάλαβα, καμπάνες.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Κοιτάξτε τώρα, μόλις τελειώσει το ρεπορτάζ για Βύση Καρβέλα, φαντάζομαι θα πέσουν οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν τα ρεπορτάζ αυτά να μάθουν τη γνώμη του Κωνσταντίνου Αργυρού για τις εξελίξεις. Φαντάζομαι τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Λέγανε ότι θα βαφτίσει και το παιδί του, η Κίμπερλι. Λέγανε ότι.
0: Πότε θα το βαφτίσει το παιδί.
1: Τώρα μην ψάχνεις λεπτομέρειες.
0: Ναι. Όχι, αναρωτιέμαι, να δω αν θα προλάβει δηλαδή.
1: Λέ.
0: Μην τη φάνε τα πέρα, δώθε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν χθες στην Κρήτη. Έκανε την περιοδία του, μίλησε και με έδωσε και μια συνέντευξη στο Κρήτη TV. Πολύ ενδιαφέρουσα, εκεί ξεκαθάρισε κάποια πράγματα.
2: Για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Αντίπαλος
2: δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είπα εγώ του Θανάση Καρτερού να πει τον Ανδρουλάκη βλάκα. Εμένα δεν είναι.
1: Δεν είναι αντιπαλός μου.
0: Δεν είναι αντιπαλός μου. Ο Θανάσης αυτή είναι ενεργή καμιά φορά. Τι να κάνουμε τώρα. Εμένα η γνώμη μου για τον Ανδρουλάκη είναι πολύ συγκεκριμένη.
2: Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να του ξεκλείσω. Να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν.
1: Λοιπόν,
0: σέβεται πάρα πολύ το ΚΚΕ. Τόσο πολύ που το λέει ΚΚΕ. Είναι από το ΚΚΕ, πρόεδρε, δεν είναι από το ΚΚΟΥ. Είναι.
1: Είναι.
0: Αν και κατάλαβα ότι αυτά τα ακούει ο Κουτσούμπας και καθόλου κούκου.
1: Εγώ πάντως σημειώνω. Λέει για διεύρυνση. Λέει ναι. Συνεννόηση. Ναι. Συνεννόηση βασικά λέει. Mm-hmm. Αποτείνουν πολύ συνεννόηση με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και λέει τυχαία τώρα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Τα σημειώνω. Τα κρατάω. Πάμε παραπέρα.
0: Ναι. Αυτά με την προϋπόθεση ότι θα έρθει πρώτος. Για να έχει τους άλλους να κυβερνήσουν, να συγκυβερνήσουν.
1: Ή τουλάχιστον να βγαίνουν τα κουκιά.
0: Ναι.
1: Με όλους αυτούς. Κατάλαβες. Εγώ δεν είμαι απέναντι στον Ανδρουλάκη. Ποτέ.
0: Έχω πει ποτέ εγώ κακό λόγο για τον Ανδρουλάκη.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Αλλά στην περίπτωση που οι εκλογές φτάσουν σε τέτοιο σημείο τα αποτελέσματα.
0: Τι έλεγε μωρέ, ότι είναι ανίκανη η αντιπολίτευση και ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και αναγκάζεται τώρα αυτός να ξαναγυρίσει στη δουλειά.
1: Αντιπολίτευση σου λέει ρε εσύ. Όχι μετά να πας να κυβερνήσεις.
0: Α, σωστά.
1: Καταλαβες. Είναι άλλη δουλειά αυτή.
0: Σωστά. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας από πίσω έχει βάλει τη σημερινή ημέρα deadline.
1: Deadline στα στελέχη του.
0: Ναι, στα στελέχη για να όσοι θέλουν να είναι μαζί του να παραιτηθούν.
1: Όσοι θέλετε, ελάτε σήμερα. Ναι. Όσοι δεν θέλετε, από αύριο, παιδιά.
0: Κατά τα άλλα, λέει.
1: Έχει κάρτα.
0: Έχω καταφερθεί ποτέ εγώ εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι πάντα, λέει, υπέρ της ενότητας του χώρου. Έχει διαλύσει το πρώην κόμμα του. Αυτό δεν ξαναγίνει.
1: Μα άκουσε τι είπε. Λέει, ήρθα εγώ να του ξεκληρίσω. Όχι.
0: Τέλος
1: πάντων. Μόνοι του λέει, φεύγουνε.
0: Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για να κυβερνήσει ο Τσίπρας, τι πρέπει να βγαίνει όπως είπες πριν από λίγο.
1: Τα κουκιά.
0: Πάμε στα φασόλια τώρα. Ο κύριος Θωμάς Μάνος είναι παραγωγός φασολιών στις Πρέσπες. Και όχι μόνο αυτό, είναι και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Μισό λεπτό για να το βρω, μην το πω λάθος.
1: Της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Πρίων Ελλάδος.
0: Τι κάνετε κύριε Μάνο, πώς είστε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας από την βροχερή και κρύα Καστοριά, όχι Πρέσπες, είμαι σε μια όμορφη περιοχή.
0: Να, ωραία.
3: Δηλαδή την Καστοριά.
1: Και εκεί κρύο έχετε.
3: Αλλά μπορούμε να τη βλέπουμε σε μια μεγάλη εικόνα, πλάσπα Καστοριά είναι μια περιοχή.
0: Πόσο κρύα δηλαδή?
3: Είναι 6 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία έξω.
0: Α.
3: Και βρέχει από όλο το βράδυ.
0: Ωραία, καλό είναι η βροχούλα τώρα. Είναι ευλογία για εσάς η βροχούλα τώρα, σωστά?
3: Όχι, για εμάς πως παραγωγούσα να σας πω ότι δεν είναι ευλογία, γιατί είμαστε στην συγκομιδή.
0: Α, τώρα,
3: και χρειαζόμαστε καλό καιρό. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ανοίξει ο καιρός και θα μας βοηθήσει.
0: Δεν μαζεύονται τα φασόλια μέσα στη λάσπη δηλαδή, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι μια ιδιόμορφη καλλιέργεια. Δεν είναι κρατική καλλιέργεια όπως τα Σιτηράτα, ο Αραβόσιτος και άλλες. Έχουν ένα καρπό ο οποίος είναι, όταν δεχτεί βροχή, χρειάζεται αρκετές μέρες για να στεγνώσει.
0: Για να στεγνώσει, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στη Λιανική το φασόλι εδώ στην Αθήνα, συσκευασμένο στο ράφι, εμείς το τρώμε 14,5 ευρώ. Δηλαδή έχει περίπου τιμή μοσχαριού.
1: Λίγο πιο ακριβό το μοσχάρι, αλλά ναι.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, προτιμώ το φασόλι. Α, τέλος πάντων. Εσείς πόσο το...
3: Πολύ καλά κάνετε, ως διατροφική αξία πολύ καλά κάνετε.
0: Εσείς πόσο το δίνετε?
3: Οι τιμές της φετινής περίοδου, καλλιτικής περίοδου, είναι όπως οι περσινές, ίσως και μια διόρθωση προς τα κάτω.
0: Δηλαδή?
3: Η μεσοσταθμική τιμή στην Καστοριά είναι περίπου στα 5 ευρώ αυτή τη στιγμή που έχουμε συγκομίσει και γίνεται εμπορία.
0: 5 ευρώ χοντρική.
1: 5 ευρώ χοντρική.
0: Ναι.
3: Χοντρική. Προς τον μεταποιητή ή προς τον χοντρέμπορα.
0: Ναι. Και εμείς γιατί, τα αγοράζουμε κοντά στα 15? Είναι φασόλια παλαίωσης? Είναι σαν τα κρασιά, τα κρατάνε στα κελάρια τους ας πούμε μέχρι να σιτέψουν?
3: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό
0: ούτε εγώ
3: η αιτία. Απλά εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται μετά την πώληση ως παραγωγική φορείς και γιατί η τιμή φτάνει στην τιμή που είπατε εσείς. Αυτό είναι ένα θέμα των αρμόδιων ελεκτρικών μηχανισμών του κράτους και αυτό πρέπει να το δούνε. Να το δούνε και νομίζω ότι κάπου ξεφεύγουν οι τιμές σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, γιατί αν δούμε και τα στοιχεία της Ελστάτ, ναι, τα οποία πλέον παρακολουθούμε τους λογικούς φορείς, και εμείς βλέπουμε ότι ενώ περίπου το μεγαλύτερο μέρος των συγκομιστής των καλλιεργειών σε όλη τη χώρα φέτος έχουμε πτωτική τάση, με αυξημένο κοστολόγιο, αυτό θέλω να το ξέρετε, γιατί όταν εμείς ξεκινήσαμε τις αιρινές φορές, Είχαμε πετρέλαιο 38,8% ακριβότερο από την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε λιπάσματα στο 30% πιο ακριβά από την προηγούμενη χρονιά.
0: Όταν ξεκινήσατε. Δεν λέμε τώρα πως ολοκληρώθηκε.
3: Οι αρινές καλλιέργειες ξεκινούν το Μάρτιο μήνα στην χώρα μας.
0: Ναι.
3: Τις σπορές. Από το αν δείτε τα στοιχεία του Μαρτίου του 26 με τα στοιχεία του Μαρτίου του 27 σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας μας που είναι, περιλαμβάνει τα καύσιμα, την ενέργεια δηλαδή, καύσιμα, πετρέλαιο, ρεύμα. Αν δείτε τα φυτοφάρμακα, αν δείτε τα λιπάσματα, έχουμε μια αύξηση μεσοσταθμική πάνω από 35%. Αν δείτε δε και τα μεροκάματα, τα ημερομίσθια, στους αγραργάτες, έχουμε και εκεί μια αύξηση 40% περίπου. Γιατί τα χέρια για την ύπεθρο είναι πολύ πλέον δισεύρετα.
0: 90 ευρώ έχει πάει το μεροκάματο για τις ελιές. Συν φαγητό. 90 ευρώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σκληρή δουλειά. Εγώ δεν λέω ότι τα 40 και τα 35 και τα 30 που έπαιρναν οι άνθρωποι μεροκάματο ήταν η σωστή τιμή. Αλλά 90 συν το φαγητό. Συγγνώμη, δεν θες 5 άτομα συνεργείο για να μαζέψεις ελιές? Αν έχεις, ας πούμε, ένα χωράφι
3: με. Θέλουμε 15 άτομα συνεργείο στο συγκομιδή, τι να πούμε, που έχουν μεροκάματα.
0: Πώς είναι το μεροκάματο?
3: Αυτή τη στιγμή στη συγκομιδή γύρω στα 60 ευρώ είναι το εξάωρο. Δεν μιλάμε για 8 ευρώ.
1: Το εξάωρο. Εντάξει, είναι και εκεί.
3: Ναι,
1: είναι...
3: Μιλάμε το εξάωρο. Καταλαβαίνετε ότι όλο το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει πλέον.
0: Άρα στο 8 ευρώ 80 δηλαδή. Γιατί με τις ελιές έτσι συμβαίνει. Είναι 7 ώρες και κάτι.
3: Περίπου ναι. Αν το κάνετε μια αναγωγή, στο 8 ευρώ έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει. Οι τιμές προσπαθήσαμε και εμείς τις σταθεροποιήσαμε εκεί πέρα. Αλλά άμα κάνετε μια συνάρτηση τιμής συγκομιστής της ποσότητας και βγάλουμε το άθροισμα, το αποτέλεσμα, θα δούμε ότι δεν βγαίνει πλέον.
1: Σε σχέση δηλαδή με την προηγούμενη συγκομιδή, δηλαδή πώς ήταν πέρυσι τα εργατικά, πώς ήταν το κόστος σας, για να καταλάβουμε λίγο πώς έχει αυξηθεί σχέση με φέτος.
3: Το τρεματικό κόστος πέρυσι ήταν γύρω στα 900 ευρώ και φέτος έχει φτάσει στα 1250.
0: Από 1000 ευρώ 1250, 25% πάνω.
3: 950.
1: 350 ευρώ πάνω το θερματικό κόστος.
0: 35% και βάλε. Πρόεδρε, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Ενώ εσείς λέτε ότι έχετε καταπιεί το μεγαλύτερο κομμάτι των αυξήσεων που έχουν προκύψει.
3: Όλο το κομμάτι. Γιατί λέμε εντάξει, όλο το κομμάτι.
0: Εγώ λέω το μεγαλύτερο, γιατί εντάξει, όλο και κάτι θα έχει τσιμπήσει προς τα πάνω. Είμαι σχεδόν βέβαιος γι' αυτό. Γιατί εσείς, ενώ λοιπόν έχετε απορροφήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των αυξήσεων του κόστους παραγωγής, εμείς αγοράζουμε τα φασόλια 30 και 40% ακριβότερα σε σχέση με πρόπερση.
3: Αυτό σας είπα ότι πρέπει να το δουν οι ελληνικοί μηχανισμοί. Εγώ δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ και να γνωρίζω το τι συμβαίνει από τη στιγμή της πώλησης από τον τόπο παραγωγής προς τις μεταπιτικές επιχειρήσεις ή προς τους στις αποθήκες των χοδρεμπόρων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να εστιάσετε περισσότερο μάλλον από την τιμή. Εάν εσείς τρώτε φασολικά στοργιά σε πρεσπόλ.
1: Ναι.
3: Άντε στο συσκευασμένο θα πω ότι υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Να πούμε λίγο για το χύμα που αυτή τη στιγμή, ενώ εμείς εδώ.
0: Μήπως θα τρώμε για Περσπών και είναι από τη Σετσουάν της Κίνας, ας πούμε, έτσι.
3: Ίσως από τη Μαδαγασκάρη ή το Κυργιστάν ή το Μπακού της Αρμενίας. Δεν γνωρίζω.
1: Ναι, αλλά έχει τιμή Περσπών. Και έχει τιμή Περσπών όμως αυτό.
3: Πάντως εμείς εδώ πέρα στην Καστοριά. Όταν επειδή είμαστε και ένας τόπος προορισμού χειμερινός και πολλοί από τα αστικά κέντρα έρχονται εδώ και αγοράζουν φασόλια και όταν τους ξαναβλέπουμε την επόμενη χρονιά λένε να πήγα στη Λαϊκή των Αμπελοκήπων των Αθηνών και αυτά που πήρα δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία αγόρασα από εδώ.
1: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει ότι ήταν, μάλλον αγόρασε...
0: Ότι είχαν έρθει από τις στέπες του Κυργιστάν.
1: Μάλλον.
3: Εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Εδώ πρέπει να ανοίξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και θα σας παρακαλούσα εσείς ως δημοσιογραφική ομάδα να το κάνετε για το τι γίνεται με τις ελληνοποιήσεις. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ως αγροτικός.
0: Τι γίνεται, κύριε Μάνο, να την κάνουμε χίλιες φορές αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω πόσες φορές την έχουμε κάνει αυτή όσα χρόνια δουλεύουμε και εγώ και ο Βασίλης. Βλέπετε κανέναν να αγχώνεται γι' αυτό?
3: Όχι, δεν βλέπουμε, και αυτό που μας λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι εμείς ως συλλογικοί φορείς, από το 2003 και μετά ξεκινήσαμε έναν αγώνα και καταφέραμε επί Υπουργείας Αλέξανδρου Κοντού, ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του
0: σωστά
3: στο πρωτογενή τομέα και με μεγάλα γράμματα, καταφέραμε να ξεκινήσουμε να χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ μία μεθοδολογία παγκοσμίως αναγνωρισμένη, τη μέθοδο των ισοτόπων, την πολυστοιχειακή μέθοδο των ισοτόπων. Ανάδοχος ήταν το Πανεπιστήμιο Πατρών, μια πολύ, πολύ σοβαρή και θα έλεγα άξια επιστημονική ομάδα του κυρίου Πατάκα και του κυρίου Λάνταβου, ναι, δύο καθηγητών οι οποίοι γνωστοί στο Πανελλήνιο. Δυστυχώς με τα μνημόνια που ήρθαν, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί τότε εκείνη την περίοδο, είχε ολοκληρωθεί κατά 50%. Το 2019 με πρωτοβουλίες πάλι των συλλόγων καταφέραμε και επί Γενικής Γραμματείας του Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος είναι και συντοπίτης μου, καταφέραμε να χρηματοδοτηθεί αυτή η έρευνα και να ενταχθεί στα εμβληματικά έργα του Υπουργείου Ανάπτυξης και να παραδοθεί από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών το Μάρτιο του 2024. Και ενώ έχουμε μια μεθοδολογία που δεν είναι μόνο για τα ΟΣΠΕ.
0: Να μπορείτε να ιχνηλατείτε.
3: Θα μπορούσε κάλλιστα εάν αυτή η έρευνα είχε δοθεί σε έναν ελεκτικό μηχανισμό. Είτε λέγεται ΕΦΕΤ, είτε λέγεται Λογοδήμητρα, είτε πέστε το όπως θέλετε.
0: Ναι.
3: Ας αποφάσιζαν οι κυβερνώντες ποιοι θα αναλάβουν να τον έλεγχο.
0: Να βλέπουν από πού είναι τα προϊόντα.
3: Να ταυτοποιηθούν. Τι ναι. συμβαίνει με τα εισαγόμενα προϊόντα.
0: Συμβαίνει ότι αν το κάνουν αυτό, φοβούνται ότι το φασόλι, το πραγματικό, το γνήσιο το οποίο θα υπάρξει στην αγορά, θα πάει από τα 14 στα 20 και στα 25 ευρώ.
3: Όχι, δεν θα πάει. Δεν είμαστε ούτε τόσο γαλατόμοι, ούτε έχουμε απαιτήσει να γίνουμε πλούσιοι.
0: Δεν είστε εσείς. Είναι οι ατονίχηδες μετά από εσάς.
3: Όχι, ούτε νομίζω ότι ο σοβαρός εμπορικός κόσμος θα το κάνει αυτό, πιστέψτε με. Αλλά έρχομαι και λέω εγώ. Εμένα μου ζητάει το ελληνικό κράτος και η εκάστατη υπουργή να γίνω ένας σύγχρονος αγρότης. Επιστοποιώ το προϊόν μου με ευρωπαϊκή
0: πιστοποίηση. Πρόεδρε, πρέπει να το μαζέψουμε σιγά-σιγά. Πρέπει λίγο να
3: κάνουμε. Έχω όλες τις πιστοποίησεις, έχω τα πάντα και έχω ανταγωνιστή μου τον αγρότη της Σούτσι Γιάν που είπατε προηγουμένως, ο οποίος έχει κι άλλο καλλιεργητικό πρωτόκολλο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
0: Άλλα εντομοκτώνα, άλλα λιπάσματα.
3: Ακριβώς, γίνεται έλεγχος. Υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας για μένα.
0: Λοιπόν,
3: εμείς κινδυνεύουμε εδώ στην Καστοριά και στην Βράσπα να μείνουμε απόλυτα τα προϊόντα μας. Και όλη η Αθήνα και όλη η Θεσσαλονίκη και όλες τις μεγάλες πόλεις.
0: Με φασόλια πρεσπών.
3: Έχετε δει μια ταμπέλα σε μια λαϊκή αγορά? Αυτό γίνεται κυρίως στο Κύμα, να ξέρετε. Τι να στείλετε ποτέ μια ταμπέλα? Αν δείτε, στείλετε μου μια φωτογραφία. Εγώ έχω γυρίσει όλες τις λαϊκές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
3: Δεν είδα
1: κύριε Μάνο, θα τα ξαναπούμε.
0: Μόλις σφίξουν τα κρύα, θα σας ξαναπάρουμε ένα πρωί τηλέφωνο να μας πείτε το μυστικό για τη σωστή, τη χυλωμένη, τη φασολάδα.
1: Έτσι, να είναι.
3: Είναι πάντοτε στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Θωμάς Μάνος, παραγωγός φασολιών στην Καστοριά. Λοιπόν, Καμπουράκης είναι μεγάλο σήμερα.
1: Σταγόνα ιστορίας, Δημήτρη Καμπουράκη. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή. Εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτάκια να πιούμε και μια γουλιά καφέ.
4: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Η ανατίναξη της Διόρυγας του Παναμά. Μια από τις άγνωστες αλλά πιο συναρπαστικές σελίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν δύο μάχες που σχεδιάστηκαν με κάθε λεπτομέρεια για να δοθούν πάνω στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά τελικά για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιήθηκαν. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο κορυφαία σαμποτάζ που σχεδίαζαν χωριστά οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες με στόχο την ανατίναξη της Διόρυγας του Παναμά. Αν το πετύχαιναν, είτε ο ένας είτε ο άλλος, τότε θα υποχρέωναν τα αμερικανικά πλοία, πολεμικά, μεταγωγικά, πετρελαιοφόρα, να κάνουν χιλιάδες μίλια περισσότερα για να βρεθούν από την ανατολική στη δυτική πλευρά της χώρας τους και ανάποδα. Η πορεία ενός πλοίου γύρω από τη Λατινική Αμερική για να πάει από την ανατολική στη δυτική ακτή των ΗΠΑ είναι περίπου 8.000 μίλια, ανάλογα με το λιμάνι που ξεκινά και τον προορισμό που έχει. Πέραν όμως του οικονομικού κόστους, ένα τέτοιο χτύπημα στην ίδια την αυλή του εχθρού θα είχε τεράστιο ψυχολογικό αντίκτυπο. Και οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες έκαναν ακριβώς την ίδια σκέψη. να ανατινάξουν τα φράγματα εισόδου στη Διόρυγα, ανοίγοντας το δρόμο σε δισεκατομμύρια τόνους νερού να μπουν σε αυτήν και να την καταστρέψουν. Οι Γερμανοί σχεδίαζαν να καταστρέψουν το πρόχωμα του Γκατούν στον Ατλαντικό, ενώ οι Ιάπωνες το φράγμα της λίμνης Μιραφλόρες στον Ειρηνικό. Αν και οι σχεδιασμοί έφτασαν μέχρι το τελευταίο στάδιο, κανένα από τα δυο σαμποτάζ τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Το γερμανικό σχέδιο διέρευσε στους Άγγλους και από εκεί μεταβιβάστηκε στους Αμερικανούς που έλαβαν τα μέτρα τους. Παράλληλα όμως η διαρροή του σχεδίου έγινε αντιληπτή και από τους ίδιους τους Γερμανούς, οπότε η υλοποίησή του ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Πραγματικός πόλεμος μυστικών υπηρεσιών. Το ιαπωνικό σχέδιο δεν διέρευσε, αλλά η απότομη επιδείνωση του πολέμου για το Τόκιο έκανε αδύνατη την πραγματοποίησή του. Οι Ιάπωνες έχασαν κάποιες βάσεις στον Ειρηνικό και αδυνατούσαν πια να στείλουν τα υποβρύχια τους να χτυπήσουν την Αμερικανική Ήπειρο. Το γερμανικό σχέδιο προέβλεπε να φύγουν δυο υποβρύχια για κάποιο έρημο νησί στις Κολομβιανές Αντίλες κοντά στη Διόρυγα. Θα κουβαλούσαν δύο στούκας αποσυναρμολογημένα σε κουτιά, μηχανικούς που θα τα ξαναμοντάριζαν εκεί και το προσωπικό που θα έφτιαχνε ένα πρόχειρο διάδρομο απογείωσης στο νησάκι. Τα δυο αεροπλάνα θα βομβάρδιζαν με βόμβες μεγάλης ισχύως το πρόχωμα του Γκατούν και μετά θα προσγειώνονταν κάπου στη Λατινική Αμερική. Οι δοκιμές έγιναν, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε, τα υποβρύχια ετοιμάστηκαν να φύγουν όταν η γερμανική κατασκοπία ενημέρωσε το Βερολίνο ότι οι Αμερικανοί ήταν ενήμεροι και τους περίμεναν για να τους βυθίσουν. Ο Έρνστ Κάλτερ Μπρούνερ, που είχε αναλάβει την οργάνωση του σχεδίου, θεωρήθηκε υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού, άρα και για τη διαρροή, έπεσε σε δυσμένεια και μετατέθηκε σε κατώτατη υπηρεσία. Οι Ιάπωνες από την άλλη πλευρά είχαν σκεφτεί ακριβώς το ίδιο πράγμα, να μεταφέρουν αεροπλάνα με υποβρύχια και να βομβαρδίσουν την άλλη είσοδο της Διόρυγας, τον Ειρηνικό, το φράγμα της λίμνης Μιραφλόρες. Αυτοί έκαναν μετατροπές σε ένα υποβρύχιο που διέθεταν ώστε να είναι ικανό να μεταφέρει κάτω από τον πυργίσκο της πλώρης 3 υδροπλάνα με πτυσσόμενα φτερά, καθώς και 800 βόμβες ή τορπίλες που θα έριχναν τα υδροπλάνα αυτά. Θα ξεφόρτωναν νύχτα τα υδροπλάνα στη θάλασσα κοντά στη Διόρυγα και αυτά θα την κατέστρεφαν. Το σχέδιο χάλασε την τελευταία στιγμή, καθώς η βάση από την οποία θα ξεκινούσε το υποβρύχιο έπεσε στα χέρια των Αμερικανών και η απόσταση του στόχου μεγάλωσε ξαφνικά τόσο πολύ που βρέθηκε έξω από την εμβέλεια των υποβρυχίων τους. Οι Αμερικανοί από την αρχή του πολέμου είχαν εκπονήσει κάποια σχέδια αυξημένης προστασίας της Διόρυγας, θεωρώντας ότι ήταν ένας από τους δυνητικούς στόχους του άξονα. Αυτό που περίμεναν όμως ήταν κάποιο σαμποτάζ από πράκτορες που θα εισχωρούσαν στο προσωπικό της Διόρυγας ή θα έρχονταν από τη στεριά. Είχαν λοιπόν εντείνει τα μέτρα ασφαλείας στην ξηρά, θεωρώντας απίθανο κάποιο χτύπημα από τη θάλασσα. Έκαναν λάθος. Το μεν γερμανικό σχέδιο αποκαλύφθηκε από την αντικατασκοπία, αλλά το ιαπωνικό ματαιώθηκε από την τύχη. Οι Αμερικανοί δεν είχαν ιδέα για το σχέδιο που είχε εκφωνηθεί στο Τόκιο, αλλά όταν τέλειωσε ο πόλεμος, βρήκαν τα σχέδια της επιχείρησης στο επιτελείο των Ιαπώνων. Πιστεύοντας ότι επρόκειτο για θεωρητικό σχέδιο, αναζήτησαν το υποβρύχιο. Και όταν είδαν τις μετατροπές που του είχαν κάνει οι Ιαπωνέζοι μηχανικοί, ξεφύσισαν με ανακούφιση. Μετά τον πόλεμο έγινε ενδελεχής μελέτη των δύο σχεδίων και οι ειδικοί θεώρησαν ότι ήταν υπερβολικά φιλόδοξα. Δεν θα κατάφερναν, είπαν, να σταματήσουν τη λειτουργία της Διόρυγας, θα πετύχαιναν όμως μια μεγάλη ψυχολογική νίκη.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Mega News 104,6.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα προβλέπει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία ο πληθωρισμός, για τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην υπόλοιπη οικονομία επιβαρύνοντας επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για το 2027 αναμένει αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς φέτος, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανακοίνωσε επίσης παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθείς εχθές σχετικά από δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, Ντόναλτ Τραμπ ανέφερε: «Το εξετάζουμε», ενώ πρόσθεσε: «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό», έγραψε σε ανάρτησή του Ντόναλτ Τραμπ, υπερασπιζόμενος σε συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, ενώ η κυβέρνησή του προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσαν τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο των φαινομένων με τη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια θα βρεθούν οι σποράδες, η Μαγνησία και η Εύβοια, ενώ προβλέπεται από το βράδυ κατακόρυφη ενίσχυση των βόρειο-ανατολικών ανέμων στο Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. «Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ανέφερε πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της παράταξής του, προσθέτοντας ότι δεν είναι αυτός που επιτίθεται στους άλλους. «Σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι οι προοδευτικές δυνάμεις δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με το πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του άλλου. Σήμερα η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης αποκλειστικά για το Mega News 104,6. Η ομάδα του Στράτου Φαναρά διερευνά τα θέματα τα οποία προβληματίζουν το φετινό χειμώνα τους Έλληνες πολίτες, πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα της ακρίβειας, το ενεργειακό πρόβλημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι μισθοί τους. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, για την υπόθεση της Μαρφίν. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη.
8: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
7: Δύο Δύσκολες αποστολές για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό απόψε στην Ευρωλίγκα. Στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής, οι Ερυθρόλευκοι δοκιμάζονται στις 10 στην έδρα της Βαλένθια, ενώ οι Πράσινοι παίζουν στο Βελιγράδι εναντίον της Παρτιζάν στις 9.30. Έντονη ξανά η ατμόσφαιρα στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα του από την Καλαμάτα στην Τούμπα με 3-1 για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα την ομάδα μετά το τέλος της αναμέτρησης.
8: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
7: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
9: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
10: Δυσχέρεια σημειώνεται στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα Νόδου από Λένορμα Νέος Αχαρνών, στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
6: Mega News 104,6.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
19: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
18: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
20: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
21: Κατίνα, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Ρε καλό στα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
2: Και ο Γιώργος Κακούσης.
1: Καλή ημέρα να έχετε Τρίτη και 13.
2: Όπως το είπες, λέω θα έρχονται Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Καλημέρα, άρχοντες.
1: Λοιπόν, ελπίζουμε να είσαστε καλά και σε καλή διάθεση. Ο καιρός είναι λίγο μολυβή και έτσι θα είναι περίπου μέχρι το Σάββατο. Την Πέμπτη ένα μικρό διαλυματάκι.
2: Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Είναι φθινόπωρο, έτσι, φθινοποράκι.
1: Να ξέρετε ότι σήμερα θα είναι και μία, θα υπάρχει και μία, νομίζω θα είναι μεγάλη κινητοποίηση το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι η πρώτη απόπειρα γαλλικού τύπου κινητοποίησης με φοιτητές και μαθητές.
2: Και μαθητές.
1: Με κύριο αίτημα τα ενίκια, γάλλο-ισπανικού μοντέλου θα έλεγα κινητοποίηση.
2: Τα συνδυάσαμε και τα δύο. Εντάξει, είναι και τα δύο βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Θα είναι, ναι, θα είναι βασικό ζήτημα τα ενίκια, όχι μόνο τα φοιτητικά και όλα, αλλά βλέπω καμία εικοσαριά φοιτητικούς συλλόγους και φορείς που θα συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Οπότε να ξέρετε ότι από τις 6 νομίζω και μετά, το κέντρο της Αθήνας θα έχει ένα ζητηματάκι. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6. Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Μέτρα στήριξης τώρα είναι το χαρτί το οποίο έχει βγάλει η απόφαση των φοιτητικών συλλόγων, όπως το υπογράφει. Θα πάνε για κατασκήνωση στο Σύνταγμα.
2: Στο Σύνταγμα.
1: Ζητούν πλαφόν στα ενίκια για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγαση, σίτηση, εστίες, ανακαίνιση και επέκταση φοιτητικών εστιών, έκτακτο κονδύλι για τα πανεπιστήμια, πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, δωρεάν μετακίνηση και ίντερνετ, μείωση των τιμών στα κυλικεία, δικαίωμα μεταγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Είναι λίγο μαξιμαλιστικά.
2: Εντάξει, αλλά.
1: Κάποια από αυτά.
2: Αυτό έχει δίκιο, οκ. Okay. Αλλά να σου πω κάτι. Το πρόβλημα για μια οικογένεια που θέλει να σπουδάσει ένα παιδί εκτός της περιοχής που μένει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, σκέψου να είναι κάποιος στην επαρχία και να θέλει να στείλει το παιδί του σε ένα πανεπιστήμιο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού. Μακριά τέλος πάντων από την εστία. Σκέψου λοιπόν τι θα πρέπει να δώσει. Τα ποσά, παιδιά, οκ. Okay. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και αν είσαι και άνθρωπος ο οποίος μένει στην επαρχία. Εντάξει, τώρα δεν μου αρέσει φυσικά το πρωτεύουσα και υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός σε μένα.
1: Ωραία, okay.
2: Αλλά ας το πούμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Καταλαβαίνεις και εκεί η μισθή δεν είναι ψηλή. Άρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει 700 ευρώ ενίκιο για μια γκαρσονιέρα συν λογαριασμού, συν μετακινήσεις, συν ότι θέλει να πιει ένα καφέ το παιδί του.
1: Θες να σου το πω απλά και μετρημένα.
2: Συν τα συγκράματα.
1: Εάν ζεις στην Αθήνα και έχεις ένα παιδί το οποίο έχει περάσει σε ένα πανεπιστήμιο σε μια άλλη πόλη. Στην Πάτρα, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα ή οτιδήποτε. Πας μέσα στο νερό σου λέω τώρα, έτσι, με κλειστά τα μάτια,
2: ναι.
1: Για ένα χιλιάρικο το μήνα.
2: Σίγουρα.
1: Είναι πιο φυσιολογικό να σου πω κοντά στα 1200 παρά το χιλιάρικο.
2: Ας πούμε χιλιάρικο.
1: Ας το κάνω ένα χιλιάρικο, έτσι. Ναι. Είμαστε εντάξει.
2: Τα αφήνεις.
1: Βγαίνουμε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι δουλεύουν και οι δυο γονείς.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Και βγάζουν και οι δυο γονείς μαζί 3.000 το μήνα.
2: Το 3.000 το μήνα γιατί
1: στο λέμε. Και στα είναι, κάνω πολλά, έτσι.
2: Είναι λίγο παραπάνω από το μέσο μισθό αυτό που
1: έτσι.
2: Λες.
1: Στο κάνω πολλά, έτσι. Είμαι γαλαντόμος. Είναι και οι δύο έτσι παίρνουν λεφτά, ρε παιδί.
2: Έχει λίγο αρκετά παραπάνω από το μέσο μισθό, okay, ναι.
1: Παίρνουν αρκετά και παίρνουν 3.000. Αν έχει ένα παιδί στην επαρχία που θέλει 1.000-1.200 ευρώ το μήνα, είμαστε οκ, okay, παιδιά, εντάξει.
2: Ωραία, ναι.
1: Είμαστε εντάξει.
2: Ωραία.
1: Προχωράει η ζωή μας.
2: Εδώ πόσα θέλει.
1: Άστο το εδώ τώρα. Εγώ σου
2: δεν θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι για να δουλέψουν και να ξαναστείλουν το παιδί τον επόμενο μήνα.
1: Έτσι είναι.
2: Αν έχεις κι άλλο παιδί που έχει φροντιστήρια και ετοιμάζεται να είναι φοιτητής κι αυτό.
1: Τέλος πάντων.
2: Καλή ημέρα να έρχοντας.
1: Ναι, καλή ημέρα να έρχοντας. Λοιπόν, αυτή η κινητοποίηση εγώ δεν αμφιβάλλω ότι έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά φιλοδοξίας να μεταμοσχεύσει στην Ελλάδα το είδος των κινητοποιήσεων που υπάρχουν στη Γαλλία κυρίως και δευτερευόντως στην Ισπανία. Και ενδεχομένως, άμα το ψάξουμε και κάποιοι από τους φοιτητικούς φορείς, θα έχουν και κομματικό πρόσημο.
2: Ωραία, ναι.
1: Έτσι, 100%. Στο λέω πριν το ψάξω.
2: Ωραία, να σου πω κάτι.
1: Το πρόβλημα δεν υπάρχει.
2: Το πρόβλημα όμως υπάρχει, αυτό ήθελα να πω. Ας αφήσουμε αυτά στην άκρη. Τα κομματικά, ό,τι κομματοποιείται, παιδιά, δεν βγάζει άκρη. Το πρόβλημα επειδή υπάρχει, νομίζω πρέπει να το στηρίξουν όλοι και να βρεθεί μια λύση.
1: Η λύση, όπως θα σου πει και ο Παύλος Μαρινάκης,
2: ποια είναι?
1: Είναι μία.
3: Είναι πολύ πιο λογικό, πιθανό και ένας πολύ πιο ρεαλιστικός στόχος. Αυτός που είναι στο 30-31% να θεωρεί ότι εφόσον πείσει και με τον απολογισμό του αλλά και με το πρόγραμμά του, μπορεί να φτάσει 5, 6, 7 μονάδες παραπάνω. Και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολύ δουλειά, η αυτοδυναμία.
1: Η λύση είναι μία, η αυτοδυναμία.
2: Τελείωσε.
1: Τελειώσαμε. Όλοι τον ίδιο γκαϊλέ έχουμε αυτόν τον καιρό, έτσι. Λέει και εσείς αυτό, δεν σκεφτόσασταν.
2: Την αυτοδυναμία, τι σκεφτόμαστε?
1: Λοιπόν, όσοι ανοίξατε τώρα ραδιοφωνάκια, να σας καλωσορίσουμε στο Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Να σας πούμε το εξής. Απόψε το βράδυ έχει κάνει μια δήλωση ο Τραμπ, την ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ενδεχομένως από εσάς, η οποία μισοτελειώνει από ό,τι καταλαβαίνουμε την Kimberly Guilfoyle. Είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε μια αλλαγή από τις επιδόσεις της Kimberly Guilfoyle. Είπε ο
2: Donald Trump. Ο για Donald να Trump. Φτάσει τώρα ο Τραμπ να κάνει τέτοιες δηλώσεις, φυσικά ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στην Αμερική, γιατί έχουν υπάρξει πάρα πολλά δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου. Έτσι, και μαζικά, μαζεμένα είναι, uh-huh. Δεν είναι ένα, είναι δύο-τρία. Άρα λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει φτάσει ακόμα και στο Λευκό Οίκο.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι πιθανότητες να κάνει παρέλαση η Kimberly Guilfoyle είναι όσες είναι να κάνει παρέλαση και προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή τριάρα από την Καλαμάτα στην Τούμπα.
2: Πώς τα συνδέσεις αυτά, ρε κακούση, δεν ξέρω.
1: Να τα λέμε αυτά, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα θα αναμάθετε τι θα γίνει. Σήμερα θα κλειδώσουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο θα τα μάθετε.
2: Αύριο θα ανακοινωθούν νέα, ώστε γιατί. Ξεκινά.
1: Την Πέμπτη έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στο.
2: Στα πρατήρια που θα ξεκινήσει.
1: Που σημαίνει τι για πολλά πρατήρια αυτό, Βασίλη?
2: Ότι μερικά θα περιμένουν και θα πάρουν καν.
1: Σημαίνει ότι αυτό το ταμπελάκι που είναι κενό τώρα στις πινακίδες των πρατηρίων, αν είτε περνώντας, έχει πάνω τη μύτη αμόλυβδη κατοστάρα, αμόλυβδη 95, ενισχυμένο.
2: Το ντίζελ ενισχυμένο.
1: Ντίζελ απλό.
2: Υγραέριο,
1: και από κάτω έχει μια κενή στην οποία πάντα μπαίνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Ωραία.
1: Αυτή υπάρχει περίπτωση να παραμείνει κενή.
2: Δεν θα βάλει ποτέ κανείς.
1: Υπάρχει περίπτωση να βάλει τηλέφωνο για καυσόξυλα ο βενζινάς εκεί. Να ξέρετε.
2: Ανοίγουν οι δουλειές.
1: Να σας τα φέρνει με τον Ντάτσουν, με τον κυβικό.
2: Ανοίγουν οι δουλειές.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, υπάρχουν και κάτι στρεβλές εντυπώσεις.
2: Δηλαδή τώρα.
1: Οι οποίες δημιουργούνται και αυτές τώρα είναι κυρίως έτσι απομινάρια παλιών εντυπώσεων. Λες, αυτονού του βγάλανε το σπίτι σε πληστηριασμό. Ναι. Και τι σκεφτόσουν για τον άνθρωπο αυτόν?
2: Κοίτα, σκέφτεσαι ότι δεν πλήρωσε π.χ. ποτέ.
1: Πάει, καταστράφηκε, σου λέει.
2: Καταστράφηκε.
1: Του τα πήραν όλα.
2: Του τα πήραν όλα. Έχασε τη δουλειά του άνθρωπος, ξέρω εγώ, χρεώθηκε οτιδήποτε.
1: Ναι. Ναι. Πάει, καταστράφηκε.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Τελείωσε. Φαλήρισε, φαλιμέντο. Ναι. Για άκου τον Όμηρο Τσάπαλο πώς τα είπε χθες στο Βερίκιο και στον Αλφιέρη για τους πληστηριασμούς. Άκου πόσο παρεξηγημένη μπορεί να είναι η έννοια του πληστηριασμού.
4: Δεν είναι όλες κύρια κατοικία. Είναι το 90% δεν είναι κύρια κατοικία όσων τα ακίνητα πληστηριάζονται. Είναι βιομηχανικά, είναι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι ακίνητα τα οποία θέλει ο κόσμος να τα ξεφορτωθεί. Θα σου το λέω γιατί έρχομαι κατά κανά ανθρώπους και θέλουν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους πρωτίστως. Για να μειωθεί περαιτέρω το χρέος. Έρχονται με αιτήματά τους οι πολίτες.
1: Δεν είναι πληστηριασμοί, βρε κουτά. Δεν είναι ότι θέλουν να σου πάρουν το σπίτι στον Οροπό, στο Χαλκούτσι.
2: Θέλω
1: στο Ξυλόκαστρο.
2: Να το ξεφορτωθώ θέλω.
1: Ήθελε ο άλλος να το ξεφορτωθεί. Και επειδή το σκέφτηκε καλά, σου λέει να κάθομαι τώρα εγώ να μπλέκομαι με σίτες, να το πουλήσω, να ξεπληρώσω τα χρέη. Όχι. Πάρ' το ρε στον πληστηριασμό.
2: Πάρ' το.
1: Έτσι.
2: Τι το κάνω?
1: Ότι δεν είναι τα περισσότερα η πρώτη κατοικία, έχει δίκιο που λέει.
2: Εντάξει,
1: λέει
2: αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ότι τα υπόλοιπα.
2: Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες πρώτες κατοικίες, δεν το πούμε αυτό, αλλά δεν είναι οι περισσότερες που βγαίνουν σε πληστηριασμό πρώτες κατοικίες. Αλλά παιδιά, τώρα και στον κύριο Τσάπαλο. Δεν τα ξεφορτώνει το κόσμος. Λέει, για να το ξεφορτωθείς, σημαίνει ότι χρωστάς και λες πάρ το, δώσ' το.
1: Ναι.
2: Δηλαδή. Να πληρώσω τίποτα άλλο. Ή εντάξει, κάποιοι που λένε που το πουλάω και να αγοράσω κάτι άλλο.
1: Πώς να σου το πω δηλαδή, ο άλλος αν έχει πάρει 27 τετραγωνικά σε πολυκατοικία στο Ξυλόκαστρο του 65. πολυκατοικία.
2: Ωραία.
1: Για να πηγαίνει τα καλοκαίρια να κάνει κανένα μπάνιο, να βρέχει τα πόδια του στη θάλασσα.
2: Ναι.
1: Ακόμα και αυτό το διαμέρισμα δεν το αφήνει να βγει στον πληστηριασμό. Αν μπορεί να το πουλήσει για να πάνε τα χρήματα να ξεπληρώσει ένα κομμάτι των χρεών του, θα το κάνει. Δεν είναι, λέει, πάρτε το στον πληστηριασμό, πάρτε τα όλα, πάρτε τα, που λέει και
2: ναι,
1: το τραγούδι.
2: Ναι. Μα παιδιά, αν αυτό το που λέει ο Γιώργος τώρα, έτσι. Αν αυτό, τυχαία ποσά. Αν αξίζει 100 χιλιάρικα και έρθει να μου το πάρει με ένα κακού 100 χιλιάρικα, ο πληστηριασμός θα μου το δώσει για 60. Άρα δεν με συμφέρει.
1: Άρα θα σβήσουν λιγότερα χρέη.
2: Δεν με συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Πρέπει να το, θέλω να το πουλήσω. Εγώ να το πουλήσω τον κακούση. Όχι να μου το πάρει το φαν το κράτος ή κάποιος άλλος μέσα στο πληστηριασμό.
1: Τα λέμε όλα αυτά γιατί σήμερα οι ακροατές του Mega News 104,6 θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά την οποία έχει κάνει η ομάδα του Στράτου Φαναρά για λογαριασμό του σταθμού μας. Είναι μια πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης με τίτλο «Κοινωνική απεσιοδοξία και υπέρβαση». Παιδιά, δεν μπορείτε να διανοηθείτε με τι ψυχολογία μπαίνει ο Έλληνας στο χειμώνα. Και συγκεκριμένα, επειδή τα έχει κάνει και τάλιρα η ομάδα του
2: Είναι Στράτου. Πάρα πολύ αναλυτικά, έτσι, και πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που προκύπτουν.
1: Έτσι. Και συγκεκριμένα θα δείτε μετρήσεις για κάθε ένα από τα προβλήματα τα οποία ο κόσμος ιεραρχεί με βάση σημαντικότητας.
2: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι επηρεάζουν τις τύχες μας, ποια είναι τα δικά μας προβλήματα με μια σειρά, πόσο επηρεάζουν τον καθένα μας, πώς θα ιεραρχούν ακόμα και οι δικοί τους ψηφοφόροι. Δηλαδή έχει σημασία τώρα αν είσαι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας να δεις πώς ιεραρχούν, αν είσαι ο Τάκης Θεοδωρικάκος ας πούμε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι. Να δεις πώς ιεραρχούν οι δικοί σου ψηφοφόροι τα ζητήματα και τα προβλήματά τους.
2: Παιδιά, εγώ θα σας πω γιατί έριξα μια
1: ματιά. Είναι εργαλείο χάραξης πολιτικής αυτή η δημοσκόπηση.
2: Είναι εργαλείο χάραξης πολιτικής, διότι δεν είναι μόνο ανάλογα και τι κόμμα ψηφίζει ο καθένας, αλλά και τι ιδεολογικό πρόσημο που τάσει τον εαυτό του. Δηλαδή στην αριστερά, στην κεντροαριστερά.
1: Και για να μην νομίζετε.
2: Επειδή μιλάμε για διευρύνησης και συνεργασίες τις τελευταίες ημέρες.
1: Έτσι.
2: Ναι, να έχουν μια εικόνα και όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί για το πώς σκέφτεται ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος.
1: Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάποιο είδους πολιτικό παιχνίδι. Δεν έχει πρόθεση ψήφου, δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. Μας νοιάζουν τα προβλήματα του κόσμου. Αυτά αποτυπώνει αυτή η έρευνα. Θα αρχίσετε να παίρνετε μια γεύση από το μαγκαζίνο των 8. Και στις 10 η ώρα ο Παύλος Τσίμας με το Στράτο Φαναρά στο στούντιο θα το παρουσιάσουν όλα αυτά αναλυτικά. Επίσης, όλη αυτή τη δουλειά θα τη βλέπετε μέσα από τα social media του Mega News, θα τη βλέπετε μέσα από τα νέα.gr, το βήμα.gr, το in.gr, σε live streaming, ό,τι συμβαίνει στο στούντιο, θα το παρακολουθείτε. Μας λέει Μαρία, καλημέρα από το σκοτεινό Πειραιά. Μας λέει Ελίνα Καρέτσου. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, γιατί κάτι διαβάζουμε περίεργα και βλέπουμε και την ακούμε και στα δελτία ειδήσεων να μας προειδοποιεί. Γεια σου Ελίνα.
2: Καλημέρα Ελίνα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, πόσο καλή θα είναι?
5: Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι πολύ καλή και αύριο επίσης δεν θα είναι πολύ καλή. Αύριο θεωρώ ότι θα είναι και χειρότερη σε κάποιες περιοχές, γιατί θα έχουμε και πολύ θυελλώδεις ανέμους. Σήμερα από ανέμους θα είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά αύριο τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα σε ό,τι αφορά τους ανέμους. Αλλά θα συνεχίσουν, θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και σε σχέση με αυτό που λέγατε και πριν, και στην πτώση της θερμοκρασίας, το οποίο είναι κάτι δύσκολο για πολλούς, δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ, αλλά είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει προβλήματα από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι προειδοποιήσεις.
1: Να δούμε αρχικά εδώ το μάτι, το σοβαρό κομμάτι της κακοκαιρίας για το 48ωρο που έχουμε μπροστά μας στην Αττική, πότε θα είναι?
5: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Αττική, να πούμε αρχικά ότι θα βρέχει και σήμερα και αύριο. Ήδη ψυχαλίζει σε κάποιες περιοχές, όμως τα εντονότερα φαινόμενα για την Αττική εντοπίζονται από αργά το απόγευμα σήμερα μέχρι τη νύχτα. Δηλαδή αυτές είναι περιοχές που χρειάζονται προσοχή από το μεσημέρι και μετά πρακτικά θα αρχίσει να έχει και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Πιο έντονες καταιγίδες όμως, πιο έντονα και πιο επικίνδυνα φαινόμενα για την Αττική φαίνεται ότι θα δούμε κυρίως από αργά το απόγευμα σήμερα μέχρι και τη νύχτα. Δηλαδή είναι οι ώρες που χρειάζονται λίγη παραπάνω προσοχή. Από εκεί και πέρα και αύριο θα βρέξει στην Αττική.
1: Δεν θα έχει κάποια περίεργη ραγδαιότητα, ας πούμε, η οποία μας κάνει να φοβόμαστε ότι μπορεί σε ορισμένες περιοχές να έχουμε ζητήματα?
5: Ναι, θεωρώ ότι θα υπάρξουν ζητήματα, γιατί περιμένουμε αρκετό νερό σε μικρό χρονικό διάστημα σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, η οποία από τις τελευταίες κακοκαιρίες που έχουν περάσει δεν έχει επηρεαστεί τόσο. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα είναι και αυτή έτσι από τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο. Οπότε μην ξεχνάμε επίσης ότι στην Αττική εδώ δυστυχώς πνιγόμαστε με πάρα πολύ λίγο νερό που πέφτει. Οπότε όταν πέφτει περισσότερο, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Το απέχομαι, αλλά έχουμε δει και άλλες εικόνες παρόμοιες και με λιγότερα χιλιοστά. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται μία παραπάνω προσοχή και στην Αττική. Στην Αττική συγκεκριμένα, όπως είπαμε, από αργά το απόγευμα σήμερα μέχρι και τη νύχτα.
2: Θα έχει και ισχυρούς ανέμους, Ελίνα.
5: Ναι.
2: Δηλαδή πέρα από την κακοκαιρία, πέρα από τη βροχή δηλαδή.
5: Ναι, λοιπόν, για την Αττική με ρωτάς τώρα ή γενικά?
2: Και για την Αττική,
5: γιατί...
2: αλλά και γενικότερα, διότι νομίζω ότι με αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού περιλαμβάνει μέσα και πολύ ισχυρούς ανέμους, τέτοια προειδοποίηση.
5: Ναι. Λοιπόν, από σήμερα θα ξεκινήσουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, αλλά σήμερα δεν φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν τόσο μεγάλα προβλήματα όσο αύριο. Δηλαδή σήμερα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο να πνέουν ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά τα 6 με 7 μποφόρ και στο Βόρειο Αιγαίο επίσης. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Όμως μέσα στη νύχτα, απόψε δηλαδή και μέχρι και αύριο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο και θα γίνουν θυελλώδεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική στα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Όμως η πιο δύσκολη κατάσταση θα είναι στο Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική και θα φτάνουν τα 8 και πρόσκαιρα θα δούμε και 9 με 10 μποφόρ. Μιλάμε για πολύ ισχυρές ρηπές δηλαδή ανέμων. Γεγονός που σημαίνει ότι φαίνεται ότι θα υπάρξουν απαγορευτικά, τουλάχιστον έτσι θεωρώ από άποψη τουλάχιστον σε ό,τι αφορά.
2: Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί αν έχουμε μέχρι 10 μποφόρ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι χρειάζεται προσοχή και εκεί, δηλαδή όσοι ταξιδεύουν, να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες.
5: Αύριο θα είναι μια αρκετά δύσκολη κατάσταση ό,τι αφορά τους ανέμους. Σήμερα θα είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Σήμερα δηλαδή το βασικό θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κάποια σημεία. Αύριο, κυρίως αύριο δηλαδή, γιατί και σήμερα θα έχει, όπως είπαμε, ισχυρούς ανέμους, αλλά κυρίως αύριο φαίνεται ότι οι άνεμοι ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα και φυσικά αλλαγές σε πολλά δρομολόγια. Να σας πω επίσης ότι περιμένουμε και στη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ξεκινάει από σήμερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Και στην υπόλοιπη χώρα θα πέσει σήμερα η θερμοκρασία, απλά πιο αισθητή θα είναι σε αυτές τις περιοχές και αύριο θα είναι πλέον αισθητή σε όλη την χώρα. Οπότε μιλάμε για αρκετό κρύο, για 2 μέρες τουλάχιστον.
1: Άρα αύριο λοιπόν, αύριο μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική.
5: Μέχρι τους 17 περίπου βαθμούς η μέγιστη στην Αττική. Μέχρι τους 21.
1: Αυτό είναι 10 βαθμούς κάτω από χθες, έτσι. Δηλαδή είναι μέσα σε 48 ώρες, 8, ξέρω εγώ πώς είναι, 8-10 βαθμούς κάτω από χθες, κάπου εκεί.
2: Άρα μετά το ζακετάκι βγάλετε το μπουφανάκι. Καλύτερα μπουφανάκι παρά ζακέτα.
5: Ακριβώς όπως τα λέτε θα είναι, νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα το μπουφάνι για τις επόμενες 2 μέρες. Βέβαια, μην ξεχαρέψουμε, γιατί και μετά, παρόλο που θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα πάμε γύρω στους 22-23 δηλαδή. Ενδεχομένως να δούμε και άλλα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν περιμένουμε τρομερή άνοδο της θερμοκρασίας προς το παρόν. Οπότε τα μπουφάν νομίζω ότι θα είναι απαραίτητα τις επόμενες ημέρες. Γιατί το κρύο θα επιμείνει και το πρωί και το βράδυ. Θα έχει αρκετή ψύχρα, δηλαδή θα δούμε μονοψήφιες τιμές σε αρκετές περιοχές, ενδεχομένως και εδώ στα πιο βόρεια της Αττικής. Mm-hmm. Οπότε τα μπουφάν νομίζω ότι πλέον πρέπει να τα παντρευτούμε σιγά-σιγά. Σίγουρα θα υπάρξουν και μέρες που θα έχουν λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Υποθέτω, βέβαια.
1: Το παραθυράκι της Πέμπτης, αυτό εκεί που λέμε, και μετά ξανά.
2: Μας βάζει σε μπελάδες τώρα, Λίνα. Θα πρέπει να ανέβουμε στην ντουλάπα να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα σιγά-σιγά.
1: Είναι η πιο βαρετή δουλειά.
5: Εγώ το έκανα το Σαββατοκύριακο.
1: Το έκανα το Σαββατοκύριακο.
2: Το έκανα.
5: Να σας πω επίσης κάτι ακόμα σημαντικό.
1: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο. Ναι.
5: Να πούμε ότι περιμένουμε σήμερα αρχικά έντονα φαινόμενα στα δυτικά, δηλαδή σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία, Ανατολική Στερεά, όπως είπαμε, και στην Αττική, Βορειοανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Βόρειες Κυκλάδες και το βράδυ και την Κρήτη, που έχει περάσει δύσκολα τις προηγούμενες μέρες, κυρίως νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Όχι βέβαια από ό,τι φαίνεται με την ίδια ραγδαιότητα που είχε την προηγούμενη φορά, αλλά φαίνεται ότι και εκεί θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
1: Μάλιστα.

0: Από την Πέμπτη θα υπάρξει μια βελτίωση.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά.
2: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, το πιάσατε το υπονοούμενο. Η μετεωρολόγος μας κατέβασε τα μπουφανάκια της. Λοιπόν, και...
1: Άρα κάτι ξέρει, παιδιά, μας τα είπε.
2: Και ο Μπανέκος έχει κατεβάσει τα τιτλάκια του, οπότε πάμε σε αυτόν.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα καταγράφει στην έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προβλέπει σταθερή ανάπτυξη 1,8% για το 2026 και το 2027, σε αντίθεση με τις πιο αισιόδοξες κυβερνητικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, προειδοποιεί για άλμα του πληθωρισμού στο 4,2% φέτος λόγω της ενέργειας. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, ανακοίνωσε παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφων. Οι δηλώσεις έρχονται στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες της Γκιλφόιλ πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην οδό Φιλολάου. Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν σποράδες, μαγνησία και έβια. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του προγραμματίζεται για τις 22 Οκτωβρίου. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Στις 8 το πρωινό μαγκαζίνο με τη Μαρία Αλιφαντή. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.

0: τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι?
0: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Είναι ο Γιώργος Κακούσης, εδώ, 13, 3 και 13.
0: 3 και 13. Τι λέει ο Άκης? Καλημέρα, λέει.
1: Γι' αυτό είμαστε όλοι με ψυχολογικά. Περιμένουμε το χειμώνα και σκεφτόμαστε μην βρέξει και βάλει νερά το σπίτι. Μην κάνει κρύο, γιατί πώς θα σταθούμε. Ήλιο δεν έχει, οπότε δεν κάνει και νερό ηλιακός.
0: Άκης ο οδοκαθαριστής. Γεια σου, Άκη μας.
1: Καλημέρα.
0: Την αγάπη μας. Εντάξει, τα ρε, μαυρίζεις κιόλας πρωί-πρωί. Εντάξει.
1: Όχι, ρε, παιδιά.
0: Δεν είναι να μαυρίζεις κιόλας πρωί-πρωί. Λοιπόν, σήμερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, θα πάει το νομοσχέδιο για τα social media. Το οποίο εγώ νομίζω θα δημιουργήσει.

0: συζητησούλες μας στις οικογένειες.
1: Έχει δημιουργήσει ήδη θεματάκια μέσα στις οικογένειες. Γι' αυτό εγώ είπα πριν, καλό κουράγιο.
0: Όσοι θέλετε να έχετε μια αναλυτική παρουσίαση του τι λέει, τι περιλαμβάνει και θα το πω κιόλας.
1: Ναι.
0: Σε τι διαδικασία βάζει τους γονείς, γιατί αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι από μόνο του πατάει ένα κουμπί. Δηλαδή δεν είναι ότι άμα σε βλέπουμε χωρίς κράνος στο δρόμο θα σε γράφουμε, θα παίρνεις κλίση. Αυτό το νομοσχέδιο θέλει τη συνεργασία των γονιών για να λειτουργήσει η διαδικασία ηλικιακής ταυτοποίησης των παιδιών.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Άρα δεν κόβει αυτομάτως στα παιδιά.
0: Δεν είναι κόφτης.
1: Δεν είναι κόφτης απευθείας από το σύστημα.
0: Δημιουργεί στις πλατφόρμες την υποχρέωση να μην επιτρέπουν την χρήση τους από παιδιά κάτω των 15 ετών. Έτσι. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει ηλικιακή ταυτοποίηση. Την ηλικιακή ταυτοποίηση όμως πρέπει κάποιος να την διευκολύνει. Και για να μπορέσει αυτή να επιτευχθεί θέλει τη λειτουργία του Kids Wallet. Τα οποία, για το οποίο μη γελιέστε, τα παιδιά δεν μπορούν να το... Εσείς θα πρέπει να πείσετε τα παιδιά σας ότι αυτό είναι το σωστό. Εμείς θα πρέπει να πείσουμε τα παιδιά μας ότι αυτό είναι το σωστό. Πάρτε σήμερα τα νέα. Έχουν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα.
1: Γιατί λέει είναι καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι όμως.
0: Έτσι.
1: Και λέει τα στοιχήματα αυτής της ρύθμισης και υπάρχουν και ενστάσεις. Τα απαριθμεί η εφημερίδα σήμερα.
0: Είναι τυφλοσούρτης για το τι πρέπει να γίνει. Για να έχετε πλήρη εικόνα δηλαδή του τι θα συμβεί. Θα βοηθήσουμε και εμείς, δεν λέω μέσα από τις εκπομπές, αλλά είναι αλλιώς να τα βλέπεις όλα αυτά τώρα.
1: Εντάξει, γιατί και μέχρι σήμερα θα μπορούσε ένας γονιός να πει στο παιδί του: ξέρεις κάτι, δεν θα έχεις πλέον social media ή δεν θα έχεις ποτέ social media. Είναι άλλο αυτό και τώρα απλά σου λέει: τώρα υπάρχει ένα
0: νόμος. Και αν τα υπόλοιπα 9 παιδάκια της παρέας είχανε, έχουνε, τι θα κάνεις.
1: Τι κάνεις τώρα, για πες.
0: Αποκόπτεις το δικό σου από αυτό. Με ποιο τρόπο. Πώς θα πείσεις τα παιδιά τα οποία ξέρουν ήδη και να τα χρησιμοποιούν και να παρακάμπτουν τις όποιες διαδικασίες.
1: Τα παιδιά πλέον.
0: Πώς θα τα ψήσεις,
1: δεν είναι σαν και εμάς που μάθαμε, που γεννηθήκαμε χωρίς υπολογιστές, χωρίς κινητά και στην πορεία μάθαμε τι είναι το ίντερνετ. Θυμάσαι το μόντεμ με το. Άμα χτυπούσε τηλέφωνο, κοβόταν το ίντερνετ. Το θυμάσαι αυτό, έτσι ξεκίνησαμε.
0: Ποιο ίντερνετ, ρε. Ποιος ήξερε το ίντερνετ. Εγώ έχω μεγαλώσει με Άμστραντ 628.
1: Ορίστε.
0: Εσύ τι κουνάς το κεφάλι σου, Έρη.
2: Ξέρω.
0: Το ξέρεις. Πού το έχεις, σε κανένα μουσείο υπολογιστών, σε κανένα μουσείο τεχνολογίας, ναι.
1: Ωραία λοιπόν, κάτι
0: εγώ
1: που δεν
0: έχω μεγαλώσει με Amstrad 628, ο οποίος έπαιρνε floppy disk.
1: Αυτό το έχω παραλάβει και εγώ. Τώρα,
0: ποιο?
1: Το floppy disk.
0: Κάτσε.
1: Αυτό το τετραγωνάκι το που παίρνει μέσα το...
0: Τι, εύκαμπτο ή άκαμπτο?
1: Άκαμπτο, έχω εγώ.
0: Αυτό δεν είναι το floppy.
1: Α, δεν
0: το
1: είναι
0: floppy
1: αυτό.
0: Ήταν το προηγούμενο, το μεγάλο, που ήταν εύκαμπτο. Άμα πας τώρα σε καμία vintage καφετέρια που υπάρχουν και καφετέρια που είναι 80s,
1: ναι.
0: Τα floppy disk ξέρεις γιατί τα έχουνε.
1: Γιατί?
0: Για σουβέρ, να κουμπάς το ποτό σου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Εμάς ήταν το πρώτο σύστημα αποθήκευσης αυτό.
1: Λοιπόν,
0: το έβαζες τώρα... μέσα στη θύρα του και έκανες και έτσι ένα μεντεσέ από πάνω και τον κατέβαζες. Τι θυμήθηκα ρε φίλε τώρα. Κατέβαζες ένα μεντεσέ από πάνω και έτσι κλείδωνε μέσα το floppy disk.
1: Ωραία.
0: Και άρχισε να το διαβάζει ο υπολογιστής αφού το άνοιγε στο σωστό drive.
1: Ναι. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Να σου πω τώρα. Σκέψου λοιπόν σε ένα παιδί.
0: Σίγουρα το παίζεις πιτσιρικά ή τώρα πραγματικά δεν τα έχεις προλάβει αυτά.
1: Το εύκαμπτο δεν το έχω προλάβει. Αλήθεια σου λέω.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ρε, λέει αλήθεια αυτός. Πώς τον κόβεις. Πώς χρονώνεσαι, λέγε.
1: Αφού ξέρεις, φίλε. Πρέπει να πούμε σε δημόσια θέα τις ηλικίες.
0: Λέει αλήθεια.
1: Όχι, αλήθεια, αλήθεια, δεν το έχω προλάβει. Έχω προλάβει το άκαμπτο. Αλήθεια σου λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να πας στην πλατεία Αβυσσινία στα παλιά Τζίδικα.
1: Ναι.
0: Και να τους πεις να σου δείξουν πώς είναι το floppy disk. Υπάρχουν, πουλάνε διάφοροι εκεί πέρα.
1: Θα το δούμε, θα μου το δείξει
0: είναι
1: μετά.
0: Είναι πιο σπάνιο από τα βινίλια.
1: Είναι πολύ πιο σπάνιο.
0: Ναι. Αλλά κούκλα
1: εδώ. Λοιπόν, πέρα από αυτό τώρα, αφήστε τις δικές μας ηλικίες. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα σε ένα παιδί.
0: Δεν λέει την ηλικία του, η Βουγιουκλάκη, τον είδες. Δεν λέει.
1: Θα το κάνω σαν τη γιαγιά
0: της. Δεν λέει η Αλίκη.
1: Θα το κάνω σαν τη γιαγιά της. Δεν θα πω ηλικία, θα πω έχω γεννηθεί και κάνει τους υπολογισμούς.
0: Εντάξει, Ζωζόκα.
1: Το 84 μέρε, παιδιά. Εντάξει, 42 είναι.
0: Το 84. Του το βγάλαμε με το
1: σύγχρονο. Είναι αυτό σαν κάποιο γιαγιά της που λέει είμαι του 32. Και άντε τώρα, εσύ κάτσε κάτι προς τα φέρεση. Άμα θες, άμα δεν θες, μην το κάνεις.
0: Λοιπόν, 5 και 1 τέταρτο η δισκέτα. Γεια σου, ρε Βασίλη, μπράβο. 5 και 4.
1: Άλλος Βασίλης Μαστοπ, έτσι.
0: Ναι. Εγώ λέει καλημέρα, Δημήτρης Παναγόπουλος. Να τους βάλαμε στο παιχνίδι, παιδιά. Εγώ Amstrad 464 με κασέτα. Αλλά αν σας πήρε 5 λεπτά να εξηγήσετε τι είναι το floppy disk, ευτυχώς δεν είπατε για κασέτα. Ναι, όχι, αυτό το 464 είναι πριν ακόμα, από τον 628.
1: Είναι πιο πριν.
0: Ναι, είναι πιο πριν.
1: Είναι πιο πριν.
0: Και ξέρεις ποιος ήταν ο μάγκας τότε, έτσι.
1: Ποιος.
0: Δηλαδή ήταν καλύτερο από το να έχεις παπάκι στο γυμνάσιο.
1: Αλήθεια λες.
0: Να έχεις Amiga 500. Το Amiga ήταν.
1: Έρη, το ξέρεις και αυτό.
0: Η Porsche των υπολογιστών τότε, ειδικά για αυτούς που παίζανε παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν και από τις πρώτες που είχαν βγει με joystick. Έπαιζες παιχνίδια με joystick τώρα, σου λέω, στο δωμάτιό σου.
1: Τι θυμηθήκατε τώρα, παιδιά.
0: Ατάρι Amiga 500, ε.
1: Α, αυτό λες, μισό, αυτό το είχα και εγώ. Με το κόκκινο κουμπάκι λες που είχε ένα τέτοιο. Και το μαύρο που είχε ένα κόκκινο κουμπάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχω και εγώ, εντάξει.
0: Είχαν φτάσει, ρε φίλε, η Amiga 500 στους Δελφούς.
1: Τι να κάνουμε, φτάσαν και εκεί.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το καθυστερήσαμε γιατί πιάσαμε vintage συζήτηση. Αν έχετε άλλες εμπειρίες εσείς από εκείνη την εποχή, στείλτε τις στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-104-6. Στείλτε μας τις εμπειρίες σας, τις αναμνήσεις σας από τότε.
1: Μας ο Μιχάλης.
0: Ναι.
1: Κασέτες, κασετόφωνο. Πω.
0: Έχει στείλει φωτογραφία, παιδιά. Έχει στείλει φωτογραφία με κασετόφωνο, με Maxell κασέτα 90, άρα αυτή είναι για μουσική. Τα άλλα τι είναι. Ωχ, ρε εσύ, υπήρχαν και ηλεκτρονικές ατζέντες τότε που γράφεις τα τηλέφωνα. Το θυμάσαι.
1: Σωστά.
0: Το θυμάσαι. Καταγράφαμε τα τηλέφωνα σε ηλεκτρονικές ατζέντες που ήταν σαν τα κινητά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Παιδιά, δεν έχουμε χρόνο άλλο. Πρέπει να πάμε στα.
2: 5 και να καίνε.
0: Με το νούμερο 5 να καταλαμβάνετε από την Kimberly Guilfoyle, κυρίες και κύριοι.
1: Η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων του Διεθνούς Τύπου, που τους έχουν προκαλέσει έτσι πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Ο πρόεδρος την μισοαπόλυσε χθες το βράδυ. Την εμφανίζουν ως μια κακομαθημένη γλώσσα Αμερικανίδα, η οποία ταξιδεύει παντού με έξοδα φίλων της, στα αεροπλάνα, θαλαμιγούς Ελλήνων έτσι, πλουσίων.
1: Λοιπόν, να το πούμε λίγο, Γιώργο, με ποδοσφαιρικούς όρους.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει και.
0: Παρέλαση. Όσο θα κάνει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό βραδινό.
1: Αυτό.
0: Στο νούμερο 4, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι το 90% των πληστηριασμών αφορούν ακίνητα που οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να τα ξεφορτωθούν για να μειώσουν τα χρέη τους.
1: Επίσης, να ξέρετε ότι αν δείτε το Πάσχα αρνίσει σούβλα να γυρίζει, δεν είναι ότι το έχουν σφάξει.
0: Είναι ότι ζεσθενόταν και ήθελε να ξεφορτωθεί το δωμάτιο του. Στο νούμερο 3, ο Εμμάνουελ Μακρόν.
1: Ο οποίος λέει ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να υποκύψουν στους ρωσικούς εκβιασμούς.
0: Εντάξει, πρόεδρε. Εντάξει.
1: Υπάρχει εναλλακτική.
0: Να υποκύψουμε στους Αμερικανικούς.
1: Το λύσαμε.
0: Ε, εντάξει.
1: Το λύσαμε.
0: Αυτό.
1: Τέλος.
0: Στο νούμερο 2, η Γαλλία.
1: Η οποία φαίνεται να αντιμέτωπη με το εξής σενάριο. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, φαίνεται να περνούν τη βάση στις δημοσκοπήσεις η ακροδεξιά Λεπέν και ο ακροαριστερός Μελανσόν.
0: Η μία θαυμάστρια του Πούτιν και ο άλλος σεμνότερο Πουτινάκι. Δηλαδή τον συμπαθεί, αλλά όχι να ξεφτιλιζόμαστε.
1: Τι σημαίνει τώρα αυτό.
0: Σημαίνει ότι ο Μακρόν δεν θα χρειαστεί να υποκύψει σε κανένα ρωσικό εκβιασμό.
1: Δηλαδή θα μιλάνε ρωσικά στο
0: Ελίζε.
1: Μέσα κατευθείαν.
0: Και στο νούμερο 1 ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο οποίος είπε ότι θα προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν για τον ντίζελ προκειμένου τον πείσει να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Σωστός ο πρόεδρος.
1: Και τώρα σκέφτεται, λέει, πώς να το στριμώξει για να τελειώσει και ο πόλεμος.
0: Λογικά να του δώσει την Πολωνία.
1: Μπορεί.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Και κλείσαμε.
0: Ένα στριμωγματάκι τέτοιο να του κάνει, δηλαδή.
1: Το λύσαμε και αυτό.

0: Καμιά φορά τα πρωινά, κυρίες και κύριοι, σκεφτόμαστε τι ωραία φάση είναι που είμαστε παρέα σας. Πραγματικά το λέω τώρα. Και ο Βασίλης που ήταν και παραμένει τηλεόραση άνθρωπος, δηλαδή δημοσιογράφος που έχει καριέρα στην τηλεόραση, νομίζω ότι τώρα το καταλαβαίνει, το ραδιόφωνο είναι αλλιώς.
1: Είναι πολύ αλλιώς και παιδιά.
0: Λες τον άλλο, ας πούμε, τι. Μια ιστορία από το 1986-87 και του λες, ο πρώτος μου υπολογιστής εμένα ήταν ένα Amstrad 6128. Και αρχίζουν και σου στέλνουν τις Παναγιά στα μάτια, δεν
1: παιδιά,
0: φαντάζεσαι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Μας έχετε στείλει μέσα σε 3 λεπτά πόσες φωτογραφίες όλοι σας. Πού τα τόσο εύκολο, το δίπλα σας το έχετε.
0: Εδώ, ο Μιχάλης.
1: Μας έχουν στείλει ο καθένας μια τεράστια ιστορία, δηλαδή προσωπική. Με φωτογραφίες.
0: Ο πρώτος του Μιχάλη ήταν ένας Singler ZX Spectrum 48K. Άμα το κουκλάρεις θα το δεις. Ήταν όντως, δηλαδή θυμάμαι και φίρμες τις οποίες τώρα δεν τις, και μάρκες τις οποίες τώρα δεν τις είχα κατά νου. Spectrum Plus 2 και σήμερα. Παιδιά, δεν πιστεύω, το έχει μπροστά του, παιδιά.
1: Παιδιά, το έχει μπροστά του, δηλαδή έχει τον υπολογιστή του.
0: Έχει τον υπολογιστή που ακούει εμάς ζωντανά από το διαδίκτυο και μπροστά έχει το πληκτρολόγιο. Όχι, αυτή ήταν η μονάδα του.
1: Μονάδα, ναι.
0: Αυτή ήταν η μονάδα του, Spectrum.
1: Παιδιά, τα έχετε μπροστά σας, πραγματικά είναι. Έχω πάθει πλάκα τώρα αυτά.
0: Πραγματικά έχω τρελαθεί. Κάποιοι είσαστε πιο αντίκες από εμάς. Εδώ ο Πέτρος, έτσι, Amiga 500, τι να μας πούν τα γατάκια. Καλημέρα, παιδιά.
1: Άντε τώρα να εξηγήσεις.
0: Amiga 500, τα φτιάχνεις με συμμαθήτρια τότε, έτσι.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Ήσουν πολύ μούρη, σου λέω, ρε, εσύ. Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Η Έρη κατευθείαν, ναι, λέει, συμφωνεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα
0: είχα
1: σε αυτό
0: ένα μαθηματικό, ήμουνα τρίτη γυμνασίου, ο οποίος σκάει μια μέρα στη δουλειά, το ψώνιο, λοιπόν, και πάνω στο χαρτοφύλακά του, παιδιά, είχε κολλήσει ένα αυτοκόλλητο, κίτρινο ήταν, το θυμάμαι, Amiga 500. Και του λέμε, κύριε Θοδωρή, θυμάμαι και το επώνυμό, το λέω, θα το πω τώρα.
1: Πες το, δεν πήρες.
0: Ναι, λέει, είχε έρθει Δευτέρα, την είχε πάρει το Σαββατοκύριακο γιατί είχε πάει στην Αθήνα, την είχε παραγγείλει και είχε πάρει Amiga 500 και είχε κολλήσει το αυτοκόλλητο στο χαρτοφύλακα που ερχόταν για να μας κάνει μάθημα. Παιδιά, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έγινε γκόμενος αυτός.
1: Πουλούσε μούρι, έτσι.
0: Συγγνώμη που το είπα, αλλά έτσι έγινε.
1: Κύριε Θοδωρή, δεν το ήθελε. Λοιπόν, ο Απόστολος μας στέλνει και μια φωτογραφία από τη λεωφόρο Σκιστού. Λέει, τι μας θυμίσατε, λέει, πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ναι. Μαζί με τη λεωφόρο Σκιστού που είναι πυγμένη αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Θα το κάνουμε challenge. Καλό το Χουδαλάκι στην επόμενη εκπομπή να μας πει ποιος ήταν ο πρώτος του.
1: Τι με κοιτάτε, ρε, εσείς, ο υπολογιστής. Το μυαλό σου πάει. Γιατί κοιτάξτε κατ' όλοι, παιδιά, έτσι τόσο.
0: Άλλο πάλι τούτο. Η Βούλα τραβάει τα μαλλιά της απ' έξω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας λέγαμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 6 υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο. Ο κύριος Πραξιτέλης Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της Παντίου. Είναι μεγάλη φοιτητική κινητοποίηση, η οποία έχει ως σκοπό, αν καταλαβαίνω καλά από την ανακοίνωση που έχει βγει από τους Φοιτητικούς Συλλόγους, να κατασκηνώσουν οι φοιτητές στο Σύνταγμα. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι το βασικό αίτημα είναι να γίνει κάτι με το αυξημένο κόστος των σπουδών και κυρίως και τη στέγαση. Είναι πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας φοιτητής και κυρίως οι πρωτοετής φοιτητές.
2: Είναι όντως πάρα πολλά ζητήματα. Είναι το κόστος σούπερ μάρκετ, το κόστος ενέργειας, το ρεύμα, συνολικά το κόστος ζωής, πολυτανακλάδη και το κόστος σπουδών. Και όπως είπατε, η φοιτητική στέγη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτη. Έχουμε από τη μία στα πανάκριβα νίκια, 500 και 600 ευρώ για τρίτες που μένουν φοιτητές. Και από την άλλη, τις ειδικές αιστείες, οι οποίες είναι ελάχιστες, δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες. Ενδεικτικά καλύπτουν το 4,8 των αγκών πανελλαδικά. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, μαζί και της σημερινής, πολιτικής του κέρδους, που έχει καταντήσει και τη στέγη, αλλά και την ίδια την παιδεία σε εμπόρευμα.
1: Υπάρχει λύση, κύριε Παπαδόπουλο, σε όλα αυτά, διότι πρώτα απ' όλα, πέρα ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας φοιτητής, όπως και όλοι οι πολίτες δηλαδή στην ουσία, γιατί το ενίκιο το έχουν οι πολίτες και το σούπερ μάρκετ το έχουν όλοι δηλαδή, πέρα από να είσαι φοιτητής ενός σε άλλη πόλη, γιατί και η οικογένειά σου μπορεί να το πληρώνει όλο αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις ειδικά για τους φοιτητές, υπάρχουν προτάσεις ειδικά για τους φοιτητές.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όσο μπαίνει στο ζύγι οι ανάγκες μας με το κέρδος, οι ανάγκες μας πάλι θα χάνουν. Οπότε πρέπει να βγει το κριτήριο του κέρδους από τη μέση, το κριτήριο του κόστου και του όφελους, που αντιμετωπίζουν ανάγκες μας σαν κόστος. Και τώρα έχουμε κάποια συγκεκριμένα αιτήματα εμείς και στην κινητοποίηση.
0: Να βγει έννοια του κέρδους από τη μέση, είπατε.
2: Όσο μπαίνουν οι ανάγκες μας στο ίδιο ζύγι με το κέρδος, πάντα όσο αντιμετωπίζονται σαν εμπόρευμα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, αν έχετε hands free ή κάτι τέτοιο, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ κλείστε το να μιλήσουμε κανονικά για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε λίγο καλύτερα.
2: Κανονικά μιλάω, με ακούτε καλύτερα.
0: Σας ακούμε λίγο στο βάθος, σε
1: πάση περιπτώσει. Τότε θα είναι σύνδεση, ναι.
0: Ναι. Οπότε λέτε λοιπόν να βγει.
2: Έχουμε και κάποια συγκεκριμένα αιτήματα εμείς τώρα και την κινητοποίησή μας.
0: Ωραία, να τα πούμε έτσι.
2: Πλαφόν. Να σας πω, πλαφόν σε ενίκεια. Στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές 500 ευρώ το μήνα με μηνιαία καταβολή. Με κατάργηση των άθλων κριτήριων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δωρεάν στέγαση και όλων των προτεραιτών φοιτητών με ευθύνη του κράτους, νέες φοιτητικές αιστείες και ανακαίνιση των παλιών, αξιοποιώντας και τη δημόσια περιουσία και των πανεπιστημίων και του δημοσίου, την ακίνητη περιουσία, συγγνώμη, να καταργηθεί το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, πλαφώς το ρεύμα, δωρεάν σύντηση, ίντερνετ και μετακίνηση φοιτητές, μείωση στις τιμές των κηλικίων στα πανεπιστήμια. Δικαίωμα μεταγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη.
0: Κάποια από αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, κάποια από αυτά ακούγονται λογικά. Κάποια άλλα, ξέρετε, στο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε, γιατί είμαστε στη Δύση, ευτυχώς είμαστε στη Δύση, μπορεί και να μην είναι πολύ εφικτά. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο σκοπός σας είναι οι κινητοποιήσεις αυτές να εξελιχθούν αλλά γαλλικά?
2: Κοιτάξτε, καλά. Καταρχάς να πω ένα πράγμα για αυτό που είπατε. Ναι. Για το αν είναι ρεαλιστικά αυτά τα αιτήματα ή όχι. Γιατί μας λέει και η κυβέρνηση ότι κάποια από αυτά δεν είναι ρεαλιστικά και διάφοροι άλλοι.
1: Χρησιμοποιήσαμε τη λέξη εφικτά, όχι τα ρεαλιστικά.
0: Γιατί αύριο θα βγείτε κι εσείς στην αγορά, θα βγείτε κι εσείς στην αγορά ενδεχομένως να κάνετε μια επιχείρηση η οποία δεν θα έχει σκοπό την ελεημοσύνη, θα έχει σκοπό το κέρδος κι αυτή για να μπορεί να ζει εσάς και τους υπαλλήλους της. Γι' αυτό το λέω.
2: Που λέμε βέβαια. Ναι, καταλαβαίνετε. Αυτό που λέμε βέβαια είναι ότι μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά για αυτά τα αιτήματα που έχουμε, για τις ανάγκες μας βασικά. Την ίδια ώρα όμως που δίνουν τεράστιες προαπαλλαγές σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε εφοπλιστές και μεγαλοβιομήχανους, την ίδια ώρα που δίνουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για πολεμικούς επιχειρηματικούς δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Όμως για την παιδεία κόβουν, για την υγεία αντίστοιχα, για τις ανάγκες του λαού συνολικά. Και γι' αυτό που είπατε συγκεκριμένα. Τώρα εμείς εμπνεόμαστε και παίρνουμε τη δύναμη από τους αγώνες της νεολαίας και στη Γαλλία και στην Ισπανία, γιατί καταρχάς τα προβλήματά μας είναι κοινά και είναι και η κοινή ρίζα τους.
0: Άρα θα θέλατε να μεταλαμπαδευτεί έτσι η φλόγα των γαλλικών κινητοποιήσεων στο Σύνταγμα. Θα κατασκηνώσετε εκεί τελικά?
2: Θα κατασκηνώσουμε όλο το βράδυ εκεί. Ξεκινάμε με κινητοποίηση του Υπουργείου Οικονομικών στις 4 η ώρα και μετά τα μαθήματά μας. Θα συνεχίσουμε όλο το βράδυ στο Σύνταγμα με χιλιάδες σκηνές, γιατί τόσο και η κυβέρνηση δεν μας ακούει, οπότε θα αναγκάσουμε να μας δει.
0: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε και συναυλία, ομιλίες.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, θα πρέπει να το αφήσουμε. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα παρακολουθούμε τις κινητοποιήσεις σας. Ενδεχομένως και αύριο να χρειαστεί να τα πούμε. Να σας καλημερίσουμε, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων μας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για χαρά. Κύριος Πραξιτέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Παντίου. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, σε δύο λεπτά από τώρα στο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε ολοκληρωμένα τα πρώτα στοιχεία της δημοσκόπησης της Μέτρων Ανάλυσης και του Mega News 104,6 και αργότερα ο Στράτος Φαναράς.
1: Στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα στις 10 θα παρουσιάσουν μαζί αναλυτικά αυτή την έρευνα που έχει πάρα πολλά αποκαλυπτικά στοιχεία για το τι σκέφτονται οι πολίτες και τα προβλήματα των πολιτών ανακατηγορία, δηλαδή ακόμα και ανά ηλικία, ανά πολιτικό φορέα ή ό,τι τέλος πάντων σκέφτεται ο καθένας. Παρακολουθήσετε, θα είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Και σε live streaming ό,τι θα γίνεται στο στούντιο στην ώρα της παρουσίασης θα το παρακολουθείτε από το meganews1046.gr, από το in.gr, τα νέα.gr, το βήμα.gr, όλα σε live streaming. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα φιλιά μας.
1: Μαρία Λιφαντή.
0: Και ελπίζουμε ο Χουδαλάκης να είναι έτοιμος να σας αποκαλύψει ποιος ήταν ο πρώτος υπολογιστής του.
1: Για να δούμε, λοιπόν, αύριο, 6 ώρα.
3: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6. Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
6: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
7: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
8: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις?
9: Η μοναξιά είναι φόβος, εγωισμός, παρέτηση.
6: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
10: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
6: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
11: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι?
10: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
3: Mega News 104,6.
12: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
13: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
14: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 13 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Η Έρη Φαλδαμή ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεώνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Ένας 35χρονος μοτοσυκλετιστής νεκρός σε τροχαίο τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Η πλειοψηφία των πολιτών δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, ενώ την ίδια ώρα δηλώνουν απεσιόδοξη εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Mega News 104,6. Περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές και τοποθετούνται στο ερώτημα πώς η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής μας. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανακοίνωσε παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Στους δρόμους κατεβαίνουν σήμερα οι φοιτητές, ξεκινώντας κύκλο κινητοποιήσεων με βασικά θέματα στην ατζέντα το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και τη στεγαστική κρίση. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Την ζωή του έχασε ένας 35χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Φιλολάου και Φρίνωνος, όταν η μοτοσυκλέτα του 35χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε 4 σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η πλειοψηφία των πολιτών συνεχίζουν να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, ενώ την ίδια ώρα δηλώνουν απεσιόδοξη εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Mega News 104,6. Συγκεκριμένα, το 46% δηλώνουν ότι τα φέρνουν βόλτα ίσα-ίσα, ενώ το 36% ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι κατορθώνουν να βάλουν κάποια χρήματα στην άκρη στο τέλος του μήνα. Εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, το 70% δηλώνουν απεσιόδοξοι. Μάλλον αισιόδοξοι δηλώνει το 28%. Η πλειοψηφία των πολιτών εκτιμούν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει το επόμενο διάστημα σε βασικές διαστάσεις της ζωής που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα και την ενέργεια, την παραβατικότητα, το στεγαστικό και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σε αντίθεση με το απεσιόδοξο κοινωνικό κλίμα, εν ώψη των εκλογών, την Άνοιξη εκφράζεται ισχυρή πολιτική προσδοκία με το 74% να αναμένει ότι θα υπάρξει βελτίωση και το 25% να δηλώνει ότι τα πράγματα δεν θα χειροτερέψουν. Σε ερώτηση για το κατά πόσον η πολιτική θα μπορούσε να καλυτερεύσει τη ζωή των ανθρώπων, θετικά απαντά το 76% έναντι 23% των πολιτών που δηλώνουν απεσιόδοξοι. Στις 10 το πρωί ο Στράτος Φαναράς, προσκεκλημένος του Παύλου Τσίμα στο στούντιο, θα αναλύσει όλες τις πτυχές της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από τη μέτρων ανάλυσης για το Mega News 104,6. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα προβλέπει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία ο πληθωρισμός, για τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% που ήταν η πρόβλεψή του για το 2025. Για το 2027 αναμένει αποκλιμάκωση στο 3,6% χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανακοίνωσε επίσης παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Μιλώντας εχθές στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Να αλλάξουμε θέμα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, απάντηση στις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς δίνει μέσω δικηγόρων της Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι ο δωρητής του Τραμπ επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλείψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε δώσει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, ενώ η κυβέρνησή του προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Εν τω μεταξύ, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Κύμα κακοκαιρίας αναμένεται τις επόμενες ώρες με βασικά χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, και τις κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο των φαινομένων με τη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια θα βρεθούν οι σποράδες, η Μαγνησία και η Εύβοια, ενώ παράλληλα προβλέπεται από το βράδυ κατακόρυφη ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στο Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Ο νέος νόμος καθιστά υπεύθυνες για την ταυτοποίηση των ανήλικων χρηστών τις ψηφιακές πλατφόρμες. Να ακούσουμε τι είπε εχθές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Πλέον δεν θα τρέχουν οι γονείς να κλειδώσουν τα κινητά με οποιαδήποτε εφαρμογή των παιδιών τους. Πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, ανοιχτός πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με φόντο τα πρωτεία στην Προοδευτική Παράταξη. Η ένταση ανάμεσα στα δύο κόμματα οξύνθηκε περισσότερο εχθές με αφορμή το άρθρο γνώμης του επιχρόνια συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού, στο οποίο χρησιμοποιεί σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη επιτέθηκε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι τον εκφράζουν πλήρως τα όσα γράφει ο κύριος Καρτερός και αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχε πλήρη γνώση του κειμένου.
2: Κύριε, να πω ότι παθισμένο με τον κύριο Τσίπρα. Εμεί θεωρούμε ότι προφανώ είναι κάτι παγόρευτο, αλλά έχει ο κύριο Τσίπρα τη δυνατότητα. Αυτό το διαψεύδει. Βλέπουμε εδώ και καιρό μια μονομέτωπη επίθεση απέναντι στο πάθος.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη στη σύγκρουση που έχει ξεσπάσει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ αντίπαλό του, αλλά μόνο την κυβέρνηση, και επαναλαμβάνοντας πως αντιμετωπίζει τα προοδευτικά κόμματα μόνο ως ανταγωνιστές.
3: Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας.
0: Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, για την υπόθεση της Μαρφίν. Μετά τη συμπληρωματική δίωξη που τους ασκήθηκε εχθές, οι συλληφθέντες διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που θα αποφανθεί για την παραπομπή του ΣΥΜΗ στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Την ίδια στιγμή όμως οι ελεγκτές εντόπισαν μεγάλες διαφορές στα σχέδια με τις σωληνώσεις, ενώ απαγόρευσαν την τροφοδοσία με αέριο στις εγκαταστάσεις. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
4: Πρέπει άμεσα να γίνει κατήτωση και να καταλάβουμε πού δημιουργήθηκε η περίφημη οσμή, για να μην υπάρχει κανένα αίσθημα ανασφάλεια και το Υπουργείο που έχει να κάνει με τέτοιες φυσικές καταστροφές μπορεί να δώσει μια λύση.
0: Και να πούμε ότι αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί νέος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα από τους εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Για το θέμα που έχει ανακύψει και τους νέους ελέγχους τοποθετήθηκε χθες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
5: Θα είναι και εμπειρογνώμονος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Εμείς το είχαμε ζητήσει ήδη από την Πέμπτη.
6: Αυτό σημαίνει, κυρία Υπουργέ, ότι μετά και τον έλεγχο δεσμεύεστε κι εσείς. Η ίδια, φαντάζομαι, για την ακεραιότητα των μαθητών.
5: Εγώ δεσμεύομαι για αυτά τα οποία μπορώ να δεσμευτώ. Δεν είμαστε οι ίδιοι μηχανικοί.
0: Και να κλείσουμε με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, συνελήφθη εχθές ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Η 89χρονη βρέθηκε στο σπίτι της με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και τον λαιμό, με τον ιατροδικαστή να προσδιορίζει το χρόνο θανάτου το απόγευμα της Κυριακής.
7: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγκλίδης.
8: Καλή σας μέρα. Η Καλαμάτα νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον ΠΑΟΚ και το έκανε με επιβλητικό τρόπο στην Τούμπα, επικρατώντας με 3-1. Πρωταγωνιστής ήταν ο Κένεθ Βάργκας με 2 γκολ, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε με αποβολή και τον goalkeeper της G και μετά τον αγώνα αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του. Μετά την έκτη αγωνιστική στη Σούπερ Λιγκ, ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13 και ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος στους 12. Στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ μπαίνουν απόψε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα παίξουν στις 10 με τη Βαλένθια στην Ισπανία και όπου θα παραμείνουν και για το μάτς της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα. Οι πράσινοι θα αναμετρηθούν στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν στις 9.30 στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα τους για την φετινή διοργάνωση. Ο Γιώργος Μπαρτζόκα δήλωσε ότι περιμένει νίκες και διαρκή βελτίωση της ομάδας, ενώ ο Ζέλμιρο Μπράντοβιτς αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν απόψε οι οπαδοί της προηγούμενης ομάδας. Από την ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκαταστάθηκαν πλήρως τις ζημιές της Ανέλ Αρίνα μετά τον αγώνα με την ΕΦΕΣ. Για το EuroCup στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει στις 7 στη Λιθουανία με την Λιετκαμπέλης. Για το Champions League, το Περιστέρι στις 9 στην Ιταλία με την Βαρέζε. Για το EuroCup, ο Κολοσσός στις 6 στο Αζερβαϊτζάν με την Κέντσε και στις 9 η Μύκονος στην Ελβετία με την Φριμπούρ. Στο Χάντμπολ, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 34-30 στο ντέρμπι του πρωταθλήματος και παραμένει αίτητος στην κορυφή της βαθμολογίας. Συνεχίζει τα χρόνια δίμερα το Champions League με τη δεύτερη αγωνιστική. Αύριο θα παίξει με την τυπικά γηπέδου από Σαχτάρ στο Λονδίνο σε ένα παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε αύριο το βράδυ στις 10 ζωντανά από το Μέγκα. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζουμε οι αγώνες της Arsenal με τη Lille στις 8 παρατέταρτο και στις 10 εκείνη ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτη της Manchester United, Γαλατασαράι Μπαρσελόνα και Βιγιαρεάλ Νάπολη. Κάπως έτσι διαμορφώνεται ως τώρα η αθλητική επικαιρότητα.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
9: Καλημέρα σας. Σήμερα Τρίτη αλλάζει το σκηνικό του καιρού στο σύνολο της χώρας. Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα δούμε και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, καθώς και την Ανατολική Στερεά, στην Βορειοανατολική και την Νότια Πελοπόννησο, αλλά και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν και η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε όλες αυτές τις περιοχές τοπικά να πούμε ότι θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν στο Βόρειο Αιγαίο και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, αλλά και στο Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και έως τους 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και τα νότια.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά από Νέα Φιλαδέλφια έως Άγιο Ιωάννη Ρέντι, λόγω σύγκρουσης γιο ταχύ με απορριμματοφόρο στο ύψος της εξόδου για Ρέντι, καθώς και στο ρεύμα ανόδου από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια. Επιπλέον, χαμηλές ταχύτητες στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, Κηφισίας και Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Συγκρού και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, καθώς και δεκάλεπτες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Και στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουδαλάκης.
11: Αντίδραση.
12: Αντίθεση.
11: Αντίπαλος.
12: Αντιπολίτευση.
11: Αντιπαράθεση.
13: Παρακαλώ.
12: Αντίσταση.
11: Αντίκρουση.
12: Αντιλογία.
11: Αντιδικία.
12: Αντιπαραβολή.
11: Αντιστροφή.
12: Αντιπρόταση.
11: Αντιπρόσωπος.
12: Αντικατάσταση.
11: Αντίβαρο.
12: Αντίκτυπος.
11: Αντίληψη.
12: Αντιπερισπασμός.

Καλή σας μέρα, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο, στο Mega News 104 και 6. Τις καλημέρες μου πολλές, και αν έχετε τίποτα φοβίες, τίποτα αποκαταλήψεις και τα λοιπά, παιδιά, μην δίνει και μεγάλη σημασία να τα λέμε αυτά. Είναι απλώς 3 και 13. Άκουγε το πρωινό Predator, πάντα το κάνω, δεν το χάνω ποτέ, το ξέρετε. Είχαν απορίες τα παιδιά και τα λοιπά. Το πιο γνωστό βεβαίως το αναφέραν, δηλαδή το Τρίτη ήταν η μέρα της άλωσης της πόλης, οπότε από τότε έχει μείνει στο μυαλό όλων σαν κάτι πάρα πολύ γκαντέμικο. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι που σας έχει ψιλομπερδέψει, να βοηθήσω λίγο να αν μπορώ κι εγώ. Το 13, ξέρετε, είναι αυτό που σπάει, λέει, την ισορροπία των 12. Των 12, 12 ήταν οι θεοί, 12 είναι οι μήνες, και έτσι πάει το πράγμα. Οπότε όταν σπάς την ισορροπία, το πράγμα κάπου χαλάει, στραβώνει. Εύχομαι να μην στραβώσει τίποτα σήμερα. Ακόμα και οι βροχές που περιμένουμε να έρθουν κανονικά, όπως θα έπρεπε να έρχονται στα μέσα του Οκτώβρη. Αντικραστεί και σήμερα σόλο. Αύριο θα είναι ο Δημήτρης εδώ και θα μας απολαύσετε extra large. Και όλα θα είμαστε τριώργιος, χορτάτε. Α, σας έχει λείψει δηλαδή, να του ευχαριστηθείτε. Σήμερα βέβαια, η πιο μεγάλη προσδοκία είμαστε εμείς εδώ πέρα. Να ακούσουμε την έρευνα και τα λοιπά, επειδή έχουμε τώρα την άκρη μας μέσα. Έριξα μια ματιά, παιδιά, από την μεγάλη έρευνα, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει τα ενδιαφέροντά της. Στηθείτε για ακούστε τη, ρε. Τι κατάλαβα εγώ, διαβάζοντας κατάλαβα ότι όποιος δεν είναι απεσιόδοξος σε αυτόν τον τόπο πρέπει να είναι, πώς να πω τώρα, την έχει τη δοσάρα του, ρε παιδί. Το να είσαι απεσιόδοξος είναι το must. Την ίδια ώρα βέβαια μπορείς να περιμένεις να μην έχει πεθάνει η ελπίδα και να περιμένεις απεσιόδοξος και ταυτόχρονα κάπου εκεί στο βάθος και λίγο με μια ελπίδα. Βεβαίως, βεβαίως, επειδή το έχω πει παλιότερα θα το επαναλάβω και δεν πάω να φωνάζετε και δεν με νοιάζει όλες, δηλαδή ότι στην Ελλάδα δεν το έχετε καταλάβει, αλλά περισσότερο είναι οι κομμουνιστές. Όχι, όχι, μην κοιτάτε τι ποσοστό παίρνει το ΚΚΕ ή τα άλλα κόμματα που επικαλούνται την αριστερά κτλ. Δεν τα κοιτάξει. Αλλού θα κοιτάξει. Στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Όταν είναι ο Έλληνας στα δύσκολα και λέει, πού είναι το κράτος, εκείνη την ώρα είσαι κομμουνιστής. Χοντρά, χοντρά θα το πω. Δύο πράγματα έχει να περιμένει στα δύσκολα ο Έλληνας, και θα τα δείτε σε λίγο και με τον Στράτο Φαναράκη και πολύ περισσότερο με τον αγαπημένο μου Παύλο Τσίμα. Πρέπει να το πω, παιδιά, ο Έλληνας περιμένει ό,τι έχει να του αλλάξει, να του βελτιώσει τη ζωή από το κράτος, και αν είναι να σωθεί, όχι από τα μαλλιά του, από τα μαλλιά της μάνας του και του πατέρα του, από την οικογένεια. Είπα, ναι. Είπα τα μαλλιά και κοίταξα την Έρη, η οποία έχει μια πολύ extreme χτενισματάκι. Εδώ συζητώ η Έρη Φαλδαμή, εδώ απέναντί μας, στην Πολυεδική Τράπεζα των Ήχων. Θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για το επόμενο δίωρο. Νίκος Νικολακόπουλος, οι μουσικάρες του Mega News είναι δικές του πάντα και είμαστε τυχεροί πολύ γι' αυτό. Το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής το φροντίζει η Σοφία Φίκα με τα ενδιαφέροντα θέματα της, μου που σήμερα δεν έχει ενδιαφέρον ιστορία με τα πιτσιρίκια μας που από τα 15 και τα λοιπά δεν θα μπορούν να μπαίνουν στο κόσμο των social media. Άντε να δούμε πώς θα τα καταφέρουν βέβαια. Έχω απορίες, ας πούμε. Δεν ξέρω για παράδειγμα ποιες είναι αυτές οι πλατφόρμες που τις αφορά και τα λοιπά. Θα τα συζητήσουμε όμως, είναι ανάμεσα στα πολλά θέματα της μέρας που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω ότι η πρόκληση αυτή ακούστηκε κάπως βέβαια, αλλά σιγά μην μασίσουμε κιόλας εδώ. Ναι, ο Κακούσης με το Τζεκούρα μου την είπανε και καλά. Ποιος ήταν, λέει, ο πρώτος σου? Και ακούω πρώτος σου, πρώτος μου. Πρώτη μου, εντάξει, αρφή. Και σιγά μην σου λέγα δηλαδή, γιατί εντάξει, στην Αθήνα μεν γεννημένη και τα λοιπά, με κριτικές όμως έτσι, καταβολές, δεν λέγαμε ποτέ. Είναι δηλαδή, πώς να σας το πω τώρα, αυτό είναι ταμπού πραγματικά. Δεν λέγαμε, δεν μιλάμε ποτέ για τις γυναίκες. Ποτέ. Ένας κύριος δεν λέει ποτέ για καμία κυρία. Οπότε αυτό δεν ρωτάει αυτό, αλλά ποιος ήταν ο πρώτος μου υπολογιστής. Να το πω καταρχήν. Σχετικά μεγάλος ήμουν. Πρέπει να ήμουν λίγο μικρότερος από τα 30, κάπου εκεί περίπου.
Τότε ήταν που μπήκαν οι υπολογιστές όμως και κανονικά με στη ζωή μας. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι ήμασταν τα χειρόγραφα. Αν δεν είχαμε καλούς διορθωτές και ηλαντίδες, θα ήταν άστανα πάντα κείμενά μας. Έτσι ξεκινήσαμε. Μετά είχαν μπει τα προγράμματα, τα αρχαία σε σχέση με τις σημερινές δυνατότητες που υπάρχουν για τα νέα. Όλο το τμήμα, ας πούμε, των ειδήσεων έγραφε σε ένα προγράμμα πολύ παλιό, αλλά πάρα πολύ απλό και πρέπει να πω πάρα πολύ χρήσιμο. Μας επιτάχυνε πάρα πολύ τις διαδικασίες. Είχαμε και ένα, θυμάμαι, τα πρώτα ήταν Sony. Τα είχαμε στο σταθμό. Όταν λοιπόν αρχίσαμε και αναβαθμιζόμαστε, ας πούμε, ξέρετε, την πορεία των δημοσιογράφων, ξεκινάνε από το πεζοδρόμιο, κάποια μέρα γίνονται πιο εξειδικευμένοι στο ρεπορτάζ, μετά γίνονται αρχισυντάκτες αν τα καταφέρουν και πάει λέγοντας το πράγμα. Την πρώτη φορά λοιπόν που ο σταθμός έκρινε ότι έπρεπε να έχω, εκτός από το κινητό τηλέφωνο το οποίο μου το είχαν δώσει από την αρχή σχεδόν, αυτό ξέρετε, είναι πολύ. Τον παίρνουμε καβαλέα τη μηχανή και πάει. Τέτοιος ήταν. Λοιπόν, ήταν ένα Samsung. Το θυμάμαι σαν τώρα και μου θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και το χρώμα του. Ήταν κάτι σαν χαλκός το κάλυμά του. Ήταν όμορφο πολύ. Ήταν καφετό μαύρο, έτσι κάπως. Πολύ όμορφο. Και το κράτησε και χρόνια. Δεν είχα αυτή την μανία μερική που. Ξέρω, βγήκε το καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου να πάνε να αλλάξουμε το προηγούμενο. Και μετά, ρε παιδιά, να πω και την αλήθεια, είναι και δίνεις και ένα επιχείρημα που πάρα πολλοί κόσμος πάει και βλέπει ότι τα λεφτά που βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν έχουν μια ανταπόκριση στο τηλέφωνο σου. Δεν έχουν μια ισορροπία. Είναι δυνατόν, ας πούμε, διαβάζω κάτι 1500, 2000 κτλ. Είναι δυνατόν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά. Δεν το έχω έτσι, δηλαδή αλίμονο. Πάρε ένα καλό τηλέφωνο να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά κράτησε το καταρχήν όσο δουλεύει καλά και μην είσαι καταναλωτικός και σε αυτό. Λοιπόν, τώρα αν μπει κάποιος σε ένα είδηση, παιδιά, είδηση, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν θα μπορεί να είναι σε όλο τον κόσμο τι θα γίνει με την Guilfoyle και εδώ να το γιώνουμε και να κρυφτούμε πίσω από τι άραγε, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο πράγμα, γιατί, ξέρετε, οι περισσότεροι που θα ακούσουν, ξέρω εγώ, για την πρέσβυρα της Αθήνας, της Ελλάς, στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, κτλ., ό,τι αρνητικό εισπράξουν θα μας το φορτώσουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ας πούμε. Ενώ εμείς σε αυτό το κομμάτι, μάλλον, πώς να το πω τώρα, και πλάτη βάλαμε. Δηλαδή, αντί να γίνει λύσα ιστορία με τη Ρουμανία, εκεί που είπε ότι μπορεί να ρίξουν μια κυβέρνηση που στάρουνε, ήμασταν μάλλον πάρα πολύ προσεκτικοί και καθόλου, να το πω έτσι, ανθρωποφάγοι. Αλλά ήρθαν τα νέα από τις Αμερικές, γιατί εκεί έχουν προεκλογική περίοδο. Μην κοιτάτε εδώ εμείς πλακώνοντας το ξύλο, ξέρω εγώ, το πολιτικό ξύλο. Ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, με τον Ανδρουλάκη και μετά ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη και πάει λέγοντας τα πράγματα. Στην Αμερική έχουν άλλου είδους εκλογές που αφορούν τόσο τη Γερουσία, το Κογκρέσο, ενδιάμεσες εκλογές. Αν χάσει την όποια ισχύ εξακολουθεί να έχει ο Τραμπ και με ακούτε να το λέω με μεγάλη προσοχή το όποια ισχύ. Όχι μόνο γιατί κάνει κολοτούμπα κάθε μέρα μία και δύο και τρεις φορές, όχι μόνο γιατί βγαίνει και λέει μία, ξέρω εγώ, εκεχηρία η οποία δεν υπήρχε ποτέ, αλλά και για άλλους λόγους. Λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι η δημοτικότητά του είναι στον πάτο, είναι 30% κάτι, από τις χαμηλότερες που υπάρχουν στην ιστορία της Πρόεδρου της Αμερικής. Και η κυρία Guilfoyle προφανώς έχει ξεφτυλιστεί με την ιστορία με τα SMS, εκεί με τον Μπίτσα Μάνου τέλος πάντων, ο οποίος του ζήτησε 100.000 και τώρα λέει της χρωστά 150 και αυτός της είπε εγώ άμα της σου δώσω αυτά τα λεφτά θα χωρίσω, οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Αν αυτό ήταν το σοβαρό ή το άλλο, δηλαδή η Ρουμανία ή η κυβερνήση κτλ, ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Όπως και αν έχει, λέω, εμάς αυτή η εικόνα δεν θα μας κάνει καλό. Η Μαρία Λιφαντή είναι εδώ για το σοβαρό κομμάτι της εκπομπής. Πριν πάμε στη Μαρία, εγώ να σας θυμίσω 698-104-104-6 για... τι καταπληκτικά που ακούγεται εσύ το Viber εδώ. Πραγματικά, κάνετε φοβερή δουλειά, λέω στο κορίτσι μου, λέω, στην έρευνα. Καταπληκτική δουλειά, μπράβο σας.
6-98-104-104 και 6 για Viber και WhatsApp. Εάν πάρετε τηλέφωνο και είναι το κορίτσι μας Κατερίνα Τσουκαλά, ευγενικά παρακαλώ πάρα πολύ. 2-11-016-104 και 6 αν θέλετε να στείλετε email με μεγάλη μας χαρά, studio-papaki-meganews1046.gr.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ένας 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τα ξημερώματα στο Παγκράτη έπειτα από σύγκρουση με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η πλειοψηφία των πολιτών συνεχίζουν να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, ενώ την ίδια ώρα δηλώνουν απεσιόδοξοι εν όψη του χειμώνα που έρχεται, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 46% δηλώνουν ότι τα φέρνουν βόλτα ίσα-ίσα, ενώ το 36% ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Εν όψη του χειμώνα που έρχεται, το 70% των ερωτηθέντων δηλώνουν απεσιόδοξοι, μάλλον αισιόδοξοι δηλώνουν το 28%. Χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα καταγράφει στην εκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προβλέπει σταθερή ανάπτυξη 1,8%.

0: λόγω της ενέργειας. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανακοίνωσε επίσης παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων. Οι δηλώσεις έρχονται στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες της Kimberly Guilfoyle πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν σποράδες, μαγνησία και εύβοια. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του προγραμματίζεται για τις 22 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 16 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Με λιγότερα λάθη και με ένα κλικ. Σας παρουσιάζουμε τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Social media και ανήλικοι. Πώς θα υλοποιηθεί η απαγόρευση. Οι τέσσερις αδικίες στρεβλώσεις στο νέο καθεστώς συντάξεων χειρίας. Στην Ελλάδα και ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πότε έρχεται και γιατί. Στα άκρα ο πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Πώς προέκυψε, πού οδηγείται. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
2: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Sigi Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.

0: Με φρεσκάδουρα τραγούδια επιστρέψαμε. Τι να λέμε τώρα. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάω για πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο και τις ευχαριστίες οικογενειακώς πρέπει να πω. Τα σοκολατάκια από τον Düsseldorf δεν παίζονται, ιδίως αυτά που είναι με σαμπάνια μέσα. Πολύ κυρίλε πράγματα, πολύ ωραία. Αγαπητέ Στέλια, θα το κοιτάξουμε το θέμα με τους οδηγούς που κατεβαίνουν από τα βαρέα οχήματα, όπως λες, άνευ ιατρικών νοματεύσεων, για να δούμε αν συμβαίνει όντως, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε. Να σε καλά, Θεολόγια, την καλημέρα και την αγάπη μας. Νίκο Σάνση, επίσης. Γιώργη Βρέτα, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για καρβέλα, δεν θέλω να μιλήσω για Βύση, δεν μπορώ. Και χθες, όσοι ακούσατε όλη την εκπομπή, ακούσατε ένα κομμάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό και αφορά το σε ποιον ανήκουν σε αυτή εδώ τη ρημαδοχώρα τα λεγόμενα πνευματικά δικαιώματα. Και ήταν πάρα πολύ καθαρό. Αν κάποιος θέλει να κλείσει την κουβέντα, κάπως έτσι θα την έκλεινα. Θα έβγαζε έναν δικηγόρο, έναν δικαστή, έναν νομικό, έτσι εξειδικευμένο. Θα έλεγε αυτό που μας είπαν χθες ο κ. Μπιλιάνης, μάλιστα. Είπε ο άνθρωπος ότι είναι πολύ καθαρό σε ποιον ανήκει το δικαίωμα του παίζει δεν παίζει. Στον δημιουργό. Τελεία, Παύλα, γεια σας. Λοιπόν, 13. 13 έχει τίποτα σημαντικό, είναι πριν τις 14. Ξέρεις γιατί είναι σημαντικό? Για τις 14 θα σας πει Αθανασία ακριβώς τι θα γίνει. Έλα, Αθανασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι εντάξει, έχουν αρχίσει ήδη και τα πρώτα κρύα, τουλάχιστον σήμερα. Μέχρι τώρα ο καιρός έχει βοηθήσει, η αλήθεια είναι. Τώρα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δούμε, θα υπάρξει μια διπλή στήριξη. Πρώτα μιλάμε για την επιδότηση οριζόντια στην αντλία θέρμανσης. Θα δοθεί δηλαδή κάποια κρατική επιδότηση, προφανώς θα υπάρξει και κάποια έκπτωση από τα δηληστήρια, ώστε να φτάσουμε σε μια χαμηλότερη τιμή. Και η δεύτερη παρέμβαση είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Προσοχή, γιατί το προηγούμενο διάστημα ακούγονταν ότι θα διευρυνθούν και οι δικαιούχοι. Δεν θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι, θα είναι οι ίδιοι οι δικαιούχοι που ήταν.
0: Όσοι είχαν πάρει απλά, πέρσι, ας πούμε,
1: θα πάρουν και φέτος.
0: Μάλιστα. Okay. Καλά κάνεις να το ξεκαθαρίζεις.
1: Απλά θα πάρουν αυξημένο επίδομα, περίπου 20 με 25%. Προφανώς, εκεί που κάνει πάρα πολύ κρύο, το επίδομα είναι πολύ υψηλότερο, έτσι. Αλλά και αυτοί θα δουν μία αύξηση περίπου 20 με 25%. Τώρα, τι λένε?
0: Στάσου τώρα ένα λεπτάκι, γιατί αύξηση με αύξηση εδώ πέρα, ξέρεις, μπερδευόμαστε και λιγάκι. Εμείς που δεν τα έχουμε τα οικονομικά τόσο καλά όσο η αγαπημένη Αθανασία. Θα αυξηθεί το επίδομα, αλλά στο τέλος της ημέρας θα πληρώσουν παραπάνω αυτοί που θα πάρουν το αυξημένο επίδομα.
1: Προφανώς, γιατί η τιμή δεν είναι 20% αυξημένη, θα είναι παραπάνω αυξημένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εκτιμήσεις, τι λένε οι εκτιμήσεις μέχρι τώρα. Περιμένουμε το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει περίπου στο 1,90, κάπου εκεί. Αυτό σημαίνει ότι αν δοθεί, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια. Χθες ακουγόταν και ένα σενάριο που μπορεί να φτάσει μετά από την επιδότηση στο 1,40. Εγώ θα το έλεγα τραβηγμένο σενάριο. Πάντα όμως υπάρχει.
0: Για να πάει στο 1,40 από το 1,90 πρέπει να επιδοτηθεί με 50 λεπτά, έτσι.
1: Βέβαια. Δηλαδή, ακόμη και στην ενεργειακή κρίση, αν θυμόμαστε, είχε επιδοτηθεί τότε με 35 λεπτά. Εγώ νομίζω ότι εκεί θα είναι πάνω κάτω η επιδότηση του κράτους και των δηληστηριών, δηλαδή να πάμε κοντά στο 1,60. Εάν πάμε και στο 1,55 θα είναι και πάρα πολύ καλό σενάριο.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει τι, αν πάει στο 1,60 σε σχέση με πέρυσι, στον τόνο είμαστε περίπου 500 ευρώ παραπάνω, έτσι.
0: Wow.
1: Και εκεί είναι αυτό που λες, ότι ακόμη και αυξημένο επίδομα να πάρουμε.
0: Και βαρβάτα αυξημένο, πάλι πολλά παραπάνω θα πληρώσουμε.
1: Βέβαια, αυτό. Γιατί σκέψω τώρα ότι ακόμη και στις πολύ κρύες περιοχές όπου το ανώτατο επίδομα είναι 800 ευρώ, ωραία, με 20% αύξηση θα πάει στα 960, 160 ευρώ. Άρα από τα 500 για παράδειγμα έχεις ένα υπόλοιπο 340 επιπλέον.
0: Ακούω το πρωί και δεν είναι και τόσο άσχετο αυτό που θα πω τώρα. Ακούω στα παιδιά, στον Κακούση Τσεκούρα, έναν άνθρωπο από την Καστοριά που φτιάχνει φασόλια, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μιλάμε για από τα καλύτερα φασόλια στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έτσι, όλη η περιοχή εκεί πέρα, πρέσπες και τα λοιπά, είναι φημισμένα. Τον ρωτάει λοιπόν ο Γιώργης τι θερμοκρασία έχει τώρα. Αχάραγα μεν, πρωί-πρωί δηλαδή, αλλά έχει 6 βαθμούς. Μιλάμε για κρύο. Στην Αθήνα, όταν έχει 6, είμαστε μόνο για αγκαλιές, δεν είμαστε τίποτα άλλο.
1: Βέβαια. Εκεί κάνει ήδη κρύο, οπότε οι άνθρωποι εκεί ήδη έχουν βάλει καλοριφέρ, έχουν βάλει σόμπες, έχουν αρχίσει ήδη να χρησιμοποιούν μέσα θέρμανσης για να μπορέσουν να... τέλος πάντων, για να μπορέσουν να αντέξουν στο κρύο. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τουλάχιστον αυτό λέγεται. Το θέμα είναι ότι, σας το έλεγα και την προηγούμενη φορά, αν θυμάσαι, τι θα κάνουν. Δηλαδή, θα είναι one-off, θα δώσουν περισσότερη επιδότηση, ας πούμε, για το πρώτο γέμισμα. Αντάξει, γεμίσαμε. Και τι θα γίνει αν ο χειμώνας είναι πιο βαρύς και μας τραβήξει και μέχρι το Μάρτιο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εκεί δηλαδή που θα χρειαστεί να καταναλώσουμε περισσότερο πετρέλαιο, άρα να ξαναγεμίσουμε.
0: Παίζει καταρχήν σενάριο να έχουμε αύριο την ανακοίνωση, θα είναι τόση επιδότηση όσοι θα είναι, και να περιμένουμε να ξαναβγούν μετά από 15 μέρες να πούν κάποια άλλη τιμή και μετά κάποια άλλη τιμή και τα λοιπά.
1: Ναι. Θα το βλέπουν νομίζω ανά 15ήμερο και αναμήνα. Τώρα σκέψω ότι αύριο θα ακούσουμε επιπλέον να δούμε τι θα γίνει με την επιδότηση και στα καύσιμα. Θυμίζω ότι η αρχική επιδότηση αυτή είναι των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 15 λεπτών στο ντίζελ, είναι μέχρι και αύριο, οπότε αύριο θα πρέπει να ανανεωθεί αν είναι αυτή η επιδότηση, αν συνεχίζει η επιδότηση ή αν τυχόν χρειάζεται περισσότερη. Δεν νομίζω ότι θα το πάνε περισσότερο. Έχουμε ήδη μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά νομίζω ότι θα συνεχιστεί, γιατί αυτές οι τιμές προφανώς και δεν μπορεί να τις αντέξει το ελληνικό νοικοκυριό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα μετά υπάρχει και το κομμάτι λίγο το ευρωπαϊκό και το τι ζητάμε στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου που θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός. Έχει στείλει ήδη αυτή την επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Ζητάει δύο πράγματα.
2: Τα γαλάζια σου είναι... γράμματα.
1: Δύο πράγματα, ναι. Το ένα είναι να εξαιρεθούν αυτά τα ενεργειακά μέτρα από την οροφή δαπανών. Και το άλλο είναι τα επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ να μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία με κάποιο είδους μέτρα. Δύσκολη η εξίσωση. Μέχρι τώρα τα μηνύματα από
0: δύσκολα
1: την Ευρώπη
0: τα πράγματα. Είναι
1: αρνητικά.
0: Είναι αντικειμενικά δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να πω ότι το εύκολο, ξέρεις, είναι να τα χώσεις τώρα και τα λοιπά στους υπουργούς και υπουργούς και όλα τα λοιπά, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολα. Μας βλέπω να χρειαζόμαστε μια ρήτρα διαφυγής από την πραγματικότητα, Αθανασία.
1: Από την πραγματικότητα, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ.
0: Δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα που είναι τα πράγματα. Λοιπόν, δύσκολα πολύ και ελπίζω τουλάχιστον όσοι είσαστε, ας πούμε, για παράδειγμα στην κίνηση, να περιμένετε με αγωνία να ακούσετε ότι κάπου αλλού είναι χειρότερα από εκεί που είστε εσείς. Έλα, Κατέρινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός σε καθυστερήσεις σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά. Είχαμε νωρίτερα μία σύγκρουση γιοταχή με απορριμματοφόρο στο ύψος της εξόδου για Ρέντι. Ναι. Οπότε ξεκινάνε οι καθυστερήσεις από εκείνο το ύψος, Άγιο Ιωάννη Ρέντι, μέχρι τη μεταμόρφωση ανατμήματα. Και στο ρεύμα προς Λαμία, από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, Λεωφόρο Χιστού Καραμαγκά. Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, πιο κεντρικά από στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, πιο νότια στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και δεκάλεπτες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ωραία το πάμε. Μπράβο μας. Τα θερμά μας αλητήρια που λένε. Η Κατερίνα Μπούκα, η στάρ εδώ, να τα λέμε αυτά. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα Γιώργη, να είστε καλά. Καλημέρα φίλε, θέλω να πω ότι ο Αβραάμ στέλνει μια ερώτηση, ρε παιδί μου, πολύ ψαγμένη κτλ. Γιώργο, για τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου και τη Ζακαράια, τι επικοινωνιακό στίγμα έχει, γιατί αλλάζει σε σχέση με την Καρολάν Λίβιτ? Έχω την εντύπωση πως κάνει ένα σχηματισμό και ο Τραμπ, εκλογικό πυρετό σαν να έχει η περίοδος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχεις ακούσει αυτό που λέει, ότι τι αλλάζεις άμα δεν δουλεύει καλά το μαγαζί? Ξέρεις τι αλλάζεις. Τέλος πάντων. Αυτή που θα φέρει τους πελάτες. Επίσης να πω ότι τέτοιο σεξισμό στην επιλογή των, των προσώπων, ας πούμε, εκπρόσωπος δεν είναι τι λέει και τα λοιπά, είναι πώς είναι, πώς φαίνεται, πώς γράφει στο γυαλί. Δεν ρωπείς πράγματα. Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε και σε επόμενη γραμμή. Καλημέρα στον Βασίλη, να είσαι καλά. Ο πίνακας μου ζωγράφω τη φύση, υπέροχος, μπράβο, πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Είναι πολύ ωραία αυτά που βλέπω και μου αρέσουν εδώ στα μηνύματά σας. Μακάρι να έχουμε την άνεση, να το πω έτσι, την άνεση, να μην ασχολούμαστε μονάχα με βαριά, με δύσκολα, με, αλλά και με πράγματα τα οποία είναι περισσότερο κοντά στη ζωή μας, αλλά τώρα άντε να βάλεις άκρη. Λοιπόν, σας έλεγα χθες, με βάση το πρωτοσέλιδο των νέων, ήταν μου έκανε εντύπωση πόσος πολλοί κόσμος από αυτός που δίνει εξετάσεις στον ΑΣΕΠ και πετυχαίνει σε μία πρόσληψη. Σύμφωνα με την έρευνα που κάνανε στην Καλή Εφημερίδα, βγάλαν μια άκρη ότι κόσμος πολλής δεν πάει, ενώ έχει κερδίσει τη θέση αυτή, την έχει κατακτήσει τη θέση αυτή, και όμως δεν πάει. Γιατί δεν πάει? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο Μαρίνη, είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΑΔΔΗ και πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και πέρα από το δικό τους κομμάτι θα κάνουν απεργία την επόμενη εβδομάδα, την Αντετάρτη είναι, αν θυμάμαι και καλά, θα κάνουν την κινητοποίησή τους. Θέλω να τον ρωτήσω στα αλήθεια αν έχει πάψει η θέση στο δημόσιο να έχει θελκτικότητα, αν ο άλλος γουστάρει, ρε παιδί μου, να δουλέψει, γιατί θα έχει, ξέρω εγώ, μια σχετική σιγουριά κτλ. Καλώς τον κύριε Μαρίνη, καλώς τον, καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Κουδαλάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και θέλω να ξεκινήσω όντως
4: από αυτό. Είμαι πρόεδρος της ΔΟΕ μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα ο νέος πρόεδρος του Νίκος του Φουρτουμπάς. Είμαι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΔΗ.
0: Το σέβομαι πολύ που το σέβεσαι περισσότερο από εμένα. Να είσαι καλά. Βοήθησε μας τώρα.
4: Ναι, είναι αληθές, είναι εντυπωσιακό και θα σας πω και κάτι πιο εντυπωσιακό, επειδή είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος μας ανέφερε ότι ειδικά στον χώρο της υγείας το ποσοστό που δεν αναλαμβάνει ξεπερνά το 40%.
0: Πόσο?
4: Είναι εντυπωσιακό.
0: 40%.
4: 40% δεν αναλαμβάνει.
0: Μπορείς να το αιτιολογήσεις κάπως?
4: Φυσικά, φυσικά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπατε κι εσείς, ότι έχει πάψει να είναι θελκτική η θέση. Μιλάμε για μισθούς οι οποίοι είναι πολύ χαμηλοί. Μιλάμε για αλλαγή τόπου, κατοικίας, μετακόμιση, μετακίνηση ολόκληρης οικογένειας πολλές φορές. Που καταλαβαίνουμε ότι αυτό, ειδικά αν είσαι σε κάποια φάση της ζωής σου και έπειτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνθήκες εργασίας, οι οποίες πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται, να το πω έτσι, όμως μας καταλάβουν οι κράτες μας, και στο υπόβαθρο το μορφωτικό του καθενός που έχει επιτύχει σε ένα διαγωνισμό.
0: Έχει να κάνει και με τις ηλικίες. Δηλαδή, ακούω αυτό το πράγμα και μάλιστα κάνα δύο φορές που ασχοληθήκαμε με συγκεκριμένες περιπτώσεις δασκάλων, καθηγητών. Που ήταν μια στα Χανιά, μάλιστα. Ήταν σε μια περίπτωση που είχε πάρει το παιδί της για να πάει να μην χάσει τη θέση. Σπίτι δεν έβρισκε. Ακριβώς. Και έμενε στο κάμπινγκ με το παιδί.
4: Οπότε, είναι περιστατικό από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς. Βέβαια, είναι ένα συνδυασμό δηλαδή παραγόντων. Και όταν αναφέρθηκα στην αναντιστοιχία, ας το πούμε, προσόντων και θέσεις, εδώ υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν προσόντα μέχρι και διδακτορικό σε κάποια αντικείμενα. Και καλούνται να εργαστούν σε αντικείμενα που απαιτούν πολύ λιγότερα προσόντα. Άρα, ναι, υπάρχει μεγάλο ζήτημα που σχετίζεται συνολικά με τους όρους εργασίας στο δημόσιο, με τις αμοιβές τους μισθούς και το συνολικότερο εργασιακό πλαίσιο.
0: Υπάρχει άλλο εντυπωσιακό, τόσο εντυπωσιακό, δηλαδή το 40% καταλαμβάνουμε θέση και δεν πάμε, είναι εντάξει, δεν το συζητάμε. Υπάρχει και σε άλλους κλάδους τέτοιου είδους δυσκολία ή τέλος πάντων τόσο μεγάλη αποτυχία στην έκκληση ελάτε να δουλέψετε?
4: Νομίζω τόσο μεγάλο όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στον χώρο της εκπαίδευσης μπορεί το ποσοστό ανάληψης των νεοδιόριστων να μην είναι τόσο μία ανάληψη των νεοδιόριστων, να είναι πολύ μικρότερο. Έχουμε όμως αντίστοιχο φαινόμενο στους αναπληρωτές. Τελευταία τριετία, για παράδειγμα, περίπου 5.000 αναπληρωτές που καλέστηκαν τοποθετηθούν σε κάποια περιοχή της χώρας ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αρνήθηκαν, δεν ανέλαβαν και μάλιστα ιζουνός τους να υποστούν και την ποινή του διετούς αποκλεισμού από τους πίνακες. Και είναι λογικό, όταν φεύγεις σήμερα από την Αθήνα για να πας να δουλέψεις σε ένα νησί των Κυκλάδων, σε ένα νησί του Αιγαίου, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της υπηρετικής Ελλάδας αυτή τη στιγμή, με ένα ενίκιο 500-600 ευρώ και ένα μισθό 900 με 1000 ευρώ, είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα είναι μια άλλη εξίσωση. Είναι μια άλλη εξίσωση. Και αυτό, αν θέλετε, αποδομεί, ειδικά στον χώρο της υγείας, αν μου επιτρέψετε να επιστρέψω, αποδομεί και όλη την προπαγάνδα της κυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας και αυτή την επικοινωνιακή φιέστα για τη δίθεν αναβάθμιση και τις μεγάλες τομές στο σύστημα υγείας, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή υποστελέχωση που δεν αντιμετωπίζεται επί της ουσίας.
0: Το θέμα της υποστελέχωσης.
4: Τροφοδοτεί κατά τον ιδιωτικό τομέα, έτσι είναι ξεκάθαρο.
0: Να πω κάτι, αγαπητέ κύριε Μαρίνη, αγαπητέ Σπύρο, που έχει να κάνει με μία. Πώς να πω τώρα, δεν υπάρχει για κάποια δημοσιογραφική έρευνα, είναι η αίσθηση που έχει ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να τρέξει να πάει για την υγεία του, ας πούμε, στα 60 του, αριστερά-δεξιά. Έχω την εντύπωση ότι ο ιδιωτικός τομέας της υγείας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Θες να κάνεις απλές εξετάσεις ή τέλος πάντων όχι πολύ εξειδικευμένες, πολύ δύσκολες κτλ. Και σχεδόν τις περισσότερες φορές, αν θες να κάνεις κάτι στο δημόσιο, μπορεί να θες μήνες. Αν θες να πας να σου φύγουν τα άγχη, ας πούμε, έχω, δεν έχω, κάτι κακό κτλ., μπορείς να βρεις τον ιδιωτικό τομέα σε πολύ συντομότερο διάστημα. Μπορεί. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ένας τομέας αναπτύσσεται και ο άλλος απαξιώνεται. Το λέω χοντρά-χοντρά.
4: Ναι, και αυτό δεν γίνεται αυθόρμητα. Αυτό συνεπικουρείται από τις πολιτικές που ασκούνται και από τη σημερινή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην πανδημία απογειώθηκε η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε αυτό τον τομέα. Εδώ μιλάμε για κέρδος, μιλάμε για αγορά. Και είναι πραγματικά τραγικό το στη σημερινή εποχή που υπάρχει και η επιστημονική δυνατότητα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, να υπάρχει, να βρίσκει ο κόσμος στην υγεία του, είναι τραγικό η υγεία, όπως και η εκπαίδευση, να αντιμετωπίζονται με όρους κόστους, οφέλους, με όρους αγοράς.
0: Μήπως τελικά είναι και τα φράγκα, είναι η μισθή πια πολύ χαμηλή ή κάποιος σκέφτεται, ρε παιδί μου, εντάξει, ένα χιλιάρικο θα μου δώσουν από εδώ, ένα χιλιάρικο θα μου δώσουν από εκεί, ή η διαφορά είναι μικρή. Αλλά μετά σκέφτεται ότι δεν έχει 13ο, δεν έχει 14ο μισθό, οπότε μήπως με συμφέρει καλύτερα να την ψάξω κάπου αλλού.
4: Έτσι είναι και τροφοδοτούν με αυτόν τον τρόπο και τον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως, εντάξει, από την άλλη, για να δώσουμε και όλη την εικόνα, υπάρχουν τομείς και μέσα στο, ας το πούμε, στον κρατικό τομέα που αυτή τη στιγμή ενισχύονται, επιδοτούνται, όπως και οι εμπορευματοποιήσεις των ίδιων στο δημόσιο τομέα, δηλαδή η εργολαβοποίηση τομέων, αλλά και δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού που δεν απευθύνονται και δεν αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, που υπάρχει μια μεγάλη υποχρηματοδότηση στην εκπαίδευση, στην υγεία, την παιδεία, τις υπηρεσίες των Δήμων, υπάρχει τεράστια υποστελέχωση. Να σου πω, αυτές τις μέρες ασχολούμαστε αρκετά με το θέμα της ασφάλειας και της υγείας στα σχολεία, με αφορμή και το περιστατικό στην Κράβα, το τραγικό περιστατικό στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, να υπάρχει ως μία αερίου εδώ και μέρες να διαφορούν οι υπηρεσίες, να λένε δεν τρέχει τίποτα και να χρειάζεται να κινητοποιηθούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, για να γίνουν στοιχειώδεις έλεγχοι. Υπάρχει τεράστια υποστελέχωση στις δομές των Δήμων.
0: Απλώς συμβαίνει. Όταν σκάσει το θέμα, όλοι βγαίνουμε και φωνάζουμε. Όταν συζητάμε όμως για το θέμα της τελέχωσης, δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Θεωρούμε ότι τα πράγματα γίνονται αυτονόητα, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Και θεωρούν και με θεωρούσαν ότι κάποιοι γραφικούς όταν μιλούσαμε για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Αλλά λέω ότι την ίδια στιγμή δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε εργολαβοποίηση, δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ και θα μου επιτρέψει να το πω σε εξοπλισμού, σε εξοπλιστικά προγράμματα που πολλές φορές. Τις περισσότερες δεν έχουν και σχέση με την άμυνα ακριβώς της χώρας. Άρα λοιπόν υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν προτεραιότητες. Θωρακίζεται το κράτος, δεν είναι γενικώς μπάχαλο το κράτος. Θωρακίζεται σε τομείς που δυστυχώς δεν αφορούν τις δικές μας ανάγκες.
0: Να ρωτήσω ένα τελευταίο τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ακούμε αυτό και τα λοιπά. Εσείς συνήθως τα πακετάρετε, τα βάζετε σε μία μέρα διεκδίκησης και κατεβαίνετε σε μία απεργία. Καταρχήν δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι. Εκτός από το να κερδίσει την προσοχή των μέσων που συνήθως τώρα που να τρέχεις, ας πούμε, έχεις την Καρβέλα, έχεις την Γκυλφόλη. Εντάξει, δεν. Την άλλη εβδομάδα είναι η δική σας κινητοποίηση, δεν είναι Τετάρτη.
4: Την επόμενη Τετάρτη, 21 του Οκτώβρη, επιδιώκουμε να είναι μια πανεκπαιδευτική απεργία, να σηματοδοτήσει αυτή η μέρα μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και την έναρξη μεγάλων κινητοποίησεων στον χώρο της εκπαίδευσης, με απεργία της ΔΟΕ, κινητοποίησης που θα προκηρύξει η ΟΛΜΕ, η ΠΟΣΕΠΕΑ, συντονισμό με τις ενώσεις των γονέων, τους μαθητές και τους φοιτητές. Και θέλουμε αυτή τη μέρα, σε ένα πρώτο επίπεδο, όπως λέτε κι εσείς, να φέρουμε στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης.
0: Φαντάζομαι θα πείτε και πόσοι θα λείπουν. Έτσι, γιατί αυτό υποτίθεται ότι θα το ξέρουμε στο τέλος Σεπτέμβρη. Τώρα πάμε σιγά-σιγά στα μέσα προς το τέλος Οκτώβρη.
4: Και υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν τεράστια προβλήματα. 14.000 κενά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη χρηματοδότηση, στην ασφάλεια και την υγεία στα σχολεία. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την κρατική χρηματοδότηση. Είμαστε φέτος η πρώτη χρονιά χωρίς πολιτικές επιτροπές. Ειδικά σε μεγάλους δήμους όπως ο Δήμος της Αθήνας, Θεσσαλονίκη, άλλη μεγάλη δήμη, πραγματικά έχει κλείσει η στρόφικα της χρηματοδότησης στα σχολεία. Απεργούμε γιατί δεν πάει άλλο με την εργασιακή εξουσθένωση. Δεν μπορεί να εξαντληθεί αυτό το θέμα φυσικά μέσα σε 5 λεπτά τοποθέτηση, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα της απαξίωσης της δουλειάς των συναδέλφων μας. Μέσα σε 25 τμήματα, σε κατάλληλες υποδομές, χωρίς στήριξη, που πολλές φορές γίνονται και ο σάκος του box για όλα τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Και κύριε Κουταλάκη, απεργούμε γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση με τους μισθούς, με την ακρίβεια. Μόνο να σας πω ότι ένας συνάδελφος που εργάζεται αυτή τη στιγμή στα Γιάννενα, μένει στα Γιάννενα και εργάζεται στην Αμφιλοχία ή κατεβαίνει πιο κάτω προς την Πρέβεζα, γιατί εκεί τον έχει τοποθετήσει η υπηρεσία, θέλει τουλάχιστον 500 με 600 ευρώ το μήνα, διόδια και καύσιμα, τα οποία είναι πανάκριβα. Άρα, διεκδικούμε αυξήσει του μισθού μα, διεκδικούμε επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού, διεκδικούμε τα λεφτά να δοθούν για την εκπαίδευση, για τι δικέ μα ανάγκε και όχι για τι ανάγκε των λίγων, για τι ανάγκε των μεγάλων επιχειρήσεων, για τι ανάγκε των πολέμων. Διεκδικούμε ένα σχολείο που θα χωράει όλου του μαθητέ, που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει.
0: Ευχαριστούμε και πολύ για την κουβέντα, Σπύρο.
4: Θέλω να πω μόνο μισή κουβέντα ότι
0: πέστατε
4: τα ίδια προβλήματα άλλημα έχουν ξεσηκώσει και παράδειγμα του μαθητέ, του εκπαιδευτικού στη Γαλλία. Είναι τα ίδια προβλήματα. Η αιτία είναι η ίδια. Είναι το πλαίσιο πολλέ φορέ ταυτίζεται. Άρα απεργούμε και θέλουμε τη στήριξη όλη τη κοινωνία, γιατί είναι αυτά τα θέματα που αφορούν όλη την κοινωνία και όχι μόνο του εκπαιδευτικού.
0: Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Σπύρο Μαρίνη, μέλο εκτελεστική επιτροπή ΑΔΔ. Και πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ. Της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, εκεί που στέλνουμε τα παιδάκια μας παιδιά σιγά σιγά, περιμένοντας μια καλύτερη κοινωνία. Μια καλύτερη κοινωνία, την οποία δεν ξέρω αν κάποιος με τις φασαρίες που βλέπω στη Γαλλία, πιθανόν ότι βλέπουμε κι άλλου, έτσι, θα την εξασφαλίσει. Απλά νομίζω ότι μπορείς να περιμένεις μέχρι κάποιο σημείο. Μετά δεν μπορείς να περιμένεις και ξεσηκώνεσαι. Κύριε Καραμπεσίνη, θα το κοιτάξουμε τώρα. Σοβαρό τροχαίο στην Ηλιούπολη. Έχει στείλει και μια φωτογραφία. Δεν πολύ βγάζω άκρη, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Μάκη, τελικά βγαίνουν άλλα παράπλευρα για την Γκράβα. Επειδή είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχει σηκώσει το Mega News εδώ, σε 104 και 6, θέλω να πω ότι εγώ τρελαίνομαι όταν μετά από τόσο καιρό δεν υπάρχει απάντηση. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Καταπληκτικά. Δεν είναι τώρα, δεν είναι ρίχτε την Γκράβα. Είναι η ώρα για το ρίχτε Ηλία. Άκουσε τις ειδήσεις 9.
5: Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο, καθώς και στο ρεύμα Ανόδου από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Οικονομική ασφυξία και έντονη απεσιοδοξία για το χειμώνα αποτυπώνει η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των πολιτών δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Συγκεκριμένα, το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα ίσα-ίσα. Το 36% αναφέρει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν από το τέλος του μήνα. Μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύσει κάποια χρήματα. Παράλληλα, το 70% των πολιτών εμφανίζεται απεσιόδοξο εν όψει του χειμώνα, με την πλειοψηφία να εκτιμά ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, το στεγαστικό, τα καύσιμα και η παιδεία. Εν όψη των εκλογών την Άνοιξη, το 74% εκφράζει ισχυρή πολιτική προσδοκία για βελτίωση των πραγμάτων, ενώ το 25% θεωρεί ότι τα πράγματα δεν θα χειροτερέψουν. Σε ερώτηση για το κατά πόσον η πολιτική θα μπορούσε να καλυτερεύσει τη ζωή των ανθρώπων, θετικά απαντά το 76%, έναντι ποσοστού 23% που δηλώνουν απεσιόδοξοι. Όλες οι πτυχές και τα αναλυτικά στοιχεία της δημοσκόπησης θα παρουσιαστούν στις 10 στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα με καλεσμένο το Στράτο Φαναρά. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, βλέπει στην έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, προβλέπει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης σε 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία ο πληθωρισμός, για τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% που ήταν η εκτίμησή του το 2025 λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, ανακοίνωσε παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Τη ζωή του έχασε ένας 35χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Φιλολάου όταν η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 52χρονος. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι δηλώσεις έρχονται στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες της Guilfoyle πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων θα βρεθούν η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα και θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλτ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, ενώ η κυβέρνησή του προσχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει νόμο, ο οποίος αποσκοπεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα παίξει απόψε στις 10 στην Ισπανία με τη Βαλένθια, ενώ μισή ώρα νωρίτερα θα αρχίσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει σε λίγο την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ για τη φάση των 32 στο τουρνουά τένις της Γουχάν στην Κίνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, τη Βορειοδυτική νοτιοανατολική Πελοπόννησο και τις βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά από μεταμόρφωση έως Λένορμαν, καθώς και στο ρεύμα Ανόδου από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις και στις για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, Κηφισίας Αλεξάνδρας και Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Συγκρού αλλά και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Χουδαλάκη.
5: Mega News 104,6. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Εδώ είμαστε στο Mega News 104 και 6 και καλημέρα σε όλους τους μεγάλους ακροατές. Μεγαλώνουμε όλοι μαζί, μαζί με τα προβλήματά μας βέβαια. Να είστε καλά για τα πολλά μηνύματά σας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, γίνονται όλο και γνωστότεροι. Στούντιο παπάκι Mega News 104 και 6. Εδώ είμαστε για τα email με στούντιο παπάκι Mega News 104.6.gr. Για Viber και WhatsApp 698-104-104-6. Για τηλεφωνικές επικοινωνίες με την απαραίτητη ευγένεια, με την Κατερίνα τους καλά, στο 211-016-104-6. Για τα καλύτερα φροντίζει η Σοφία Φίκα, ο Νίκος Νικολακόπουλος τις τραγουδάρες μας και η κολλητή μου η Έρη Φαλδάμη εδώ στην πολυοδική τράπεζα των ήχων, στην κονσόλα. Θα το διαβάσω γιατί δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να βοηθήσω. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Καλημέρα Γιώργο. Από τις 11 Σεπτεμβρίου ως τώρα ολοήμερο σχολείο στο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης δεν υπάρχει. Κατά τα άλλα μας καίει το δημογραφικό. Γονείς κόψτε το λαιμό σας. Έτσι το έχει υπογράψει ο Ντένις, έτσι σας το διαβάζω και εγώ, τα έχει πάρει στο γρανίο. Δεν μπορώ να του πω τίποτα. Εξάλλου, όπως ακούσατε και από την σύντομη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μαρίνη, είναι πάρα πολλές, είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις που υπάρχουν κενά. Χιλιάδες. Άλλες φαίνονται περισσότερο, άλλες φαίνονται λιγότερο, άλλες μας ανησυχούν περισσότερο, άλλες πάνε σαν την Κυψέλη. Έτσι, ένα πράγμα. Δεν θέλω ούτε να το κινδυνολογήσουμε, ούτε να τραβήξω να το μαλλιά κτλ. Απλώς ξαναλέω ότι και δημοσιογραφικά να το δει κάποιος. Να ρωτάει, ρε παιδιά, εντάξει, πέστε μου, ας πούμε, μια που ανέφερα την Κυψέλη, αυτή να τη φέρω ως παράδειγμα και πάλι. Ρε παιδιά, την Κράβα, έτσι. Γιατί βρωμάει ο τόπος? Στην αρχή καταλάβαινες ότι ψάχνεσαι. Περνάει μια εβδομάδα, περνάει δεύτερη εβδομάδα και εσύ δεν έχεις να δώσεις απάντηση. Δεν ξέρεις ούτε γιατί. Δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, θα έρθουμε στα μηνύματά σας, αλλά επειδή έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος φαντάζομαι ότι, πώς να το πω τώρα, είναι από αυτούς που τέτοιες μέρες πρέπει να τους κυνηγάς και να τους πιέζεις για να τους βγάζεις. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρεία Ναυτιλιακών Συμβούλων. Το όνομά του Γιώργος Κρυραδάκης. Ένας ναυτιλιακός οικονομολόγος. Ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο φαντάζομαι ότι μπορεί να μας πει όσο πιο εκλαϊκευμένα γίνεται, αν όλη αυτή η ιστορία, Τραμπ, Πούτιν, τα βρήκαν, δεν τα βρήκαν, υπάρχει, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, οι ρήτρες και όλα τα σχετικά, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα στις τσέπες μας? Είναι η πρώτη ερώτηση. Καλώς τον κύριο Ξεραδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους σας. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη συμφωνία, ούτε ακόμα μπορούμε να δούμε ακριβώς αυτά τα πράγματα. Υπάρχει όμως.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Ξεραδάκη. Το να το λέει ο πρόεδρος Αμερικής και να ψάχνουμε για επιβεβαίωση, καταλαβαίνετε τι σημαίνει από μόνο του, έτσι. Δηλαδή...
1: καλά. Μα δεν φταίμε εμείς.
0: Όχι,
1: δεν φταίμε εμείς.
0: Κοιτάξτε,
1: ο πρόεδρος λέει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία, να πούμε και την αλήθεια, καλά κάνει και τα παίρνει κάποια πίσω. Δηλαδή, γιατί είναι και επικίνδυνο αν όλα αυτά που έχει πει να συνέβαιναν, θα ήταν και επικίνδυνο το πώς θα ζούσαμε αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα. Οπότε, αυτό που λέει και το ξελέει, αλλά από την άλλη μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτόν είναι ένα τζάκι πολιτικό τεράστιο, το οποίο όλους μας δημιουργεί μια, θα έλεγα, μια ανησυχία αφενός, μια ανασφάλεια αφετέρου. Και παράλληλα σε κάποια θέματα που μας απασχολούν και ίσως είναι προς το συμφέρον μας και μια χαλάρωση. Όταν είναι προς το καλό μας λέμε «Α, ωραία, το είπε ο Πρόεδρος». Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εδώ γίνεται μια συζήτηση για το πόσα αυγά θα βάψουμε και δεν ξέρουμε πού είναι τα αυγά.
0: Πού είναι τα αυγά. Σωστό.
1: Λοιπόν, δηλαδή ξέρουμε πόσο πετρέλαιο διηλίζεται αυτή τη στιγμή για να βγει το ντίζελ. Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Γιατί δεν το ξέρουμε? Γιατί κάθε μέρα που περνάει κάποιο δηληστήριο χτυπιέται, κάποιο άλλο σταματάει με τις δουλειές του γιατί πρέπει να κάνει συντήρηση. Βλέπετε τι γίνεται κυρίως στο θέμα της Ρωσίας. Συνεπώς, ναι μεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση, την οποία μεταξύ μας την καλοδέχεται η παγκόσμια αγορά, θα την καλοδεχόταν η παγκόσμια αγορά να γεμίσει ντίζελ όλο το βόρειο ημισφαίριο, γιατί έχουμε απόλυτη ανάγκη, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε τις ποσότητες αυτές που έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ προχθές ότι θα κυλήσουν μέσα στην αγορά.
0: Και φαινόταν σαν να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Ένα χρονοδιάγραμμα. Τόσα τώρα, τόσα τότε, τόσα τότε. Και 3 εκατομμύρια
1: θα φτάσουν στα 4,8 εκατομμύρια βαρέλια. Κοιτάξτε, καλοδέχτηκε η αγορά αυτή την ανακοίνωση με την έννοια πως η πίεσης λέει σκέφτεται εδώ πέρα το πρόβλημα. Και βεβαίως εμείς όλοι το συνδυάσαμε, ακόμα και με τις ενδιάμεσες εκλογές που έχει να αντιμετωπίσει η Αμερική αυτή τη στιγμή στις 8 Νοεμβρίου. Αυτό και το είδαμε. Αλλά παράλληλα υπάρχουν και κάποια άλλα κομμάτια που συνθέτουν αυτή τη τιμή του πετρελαίου, τα οποία είναι πραγματικά πολυδιάστατα και είναι πάρα πολλά. Δηλαδή όπως είναι το κόστος μεταφοράς, το οποίο έχει εκτοξευθεί, το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό σαν Έλληνες που έχουμε το στόλο, που έχουμε τα ελληνόκτα πλοία που ουσιαστικά είναι κερδοφόρα.
0: Να προσθέσω κάτι εδώ. Ναι. Όχι μόνο ως αγωνιών μπαμπάς, αλλά ως Έλληνας. Είναι καλό να λέμε για τον ελληνόκτητο στόλο. Καλύτερο ακόμα όμως είναι να μιλάμε για την ελληνική ναυτιλία και να εννοούμε τους καπετανέους μας, τους μηχανικούς μας και πάει λέγοντας.
1: Έτσι, μπράβο. Και το, νομίζω ότι που και που με παρακολουθείτε κιόλας ότι σε αυτό, αν δεν είμαι σημεοφόρος, είμαι συμπαραστάτης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Συνεπώς αυτό
0: η είναι. Η αφουτζέρα φεύγει το βράδυ το παιδί μου. Καταλαβαίνετε.
1: το απόλυτο, ξέρεις ποιο είναι, το απόλυτο είναι να μιλάμε για την ελληνική ναυτιλία και για την ελληνική ναυτιλία με τους ανθρώπους της, με τα στελέχη της και όλα. Ευτυχώς είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες και το έχουμε αυτό και μας ακούει όλος ο κόσμος και είμαστε, και γι' αυτό είμαστε και ένα μέρος της εξίσωσης αυτής όλης της γεωπολιτικής.
0: Ας επανέλθω στην ερώτηση που κάνει ο άνθρωπος τώρα που πάει να βάλει βενζίνη, ας πούμε, και είναι στο 2.20. Ό,τι και να ακούμε εδώ πέρα περί επιδομάτων και τα λοιπά, αυτά όλα είναι, πώς να πω, σταγόνα στον ωκεανό. Ο ωκεανός είναι τρικυμία, φουρτούνα. Αναρωτιέμαι, θα μπορούσε το να σταματήσει να είναι υπό ρήτρες, ποινές και λοιπά, η ρωσική οικονομία θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα? Γιατί εγώ πολιτικά μιλώντας, όχι οικονομικά προς Θεού, ιδίως μαζί σου, αλλή μόνο, λέω πολιτικά μιλώντας, το να αλλάξει η στάση απέναντι στη Ρωσία, προφανώς θα μπορούσε να αλλάξει, πώς να το πω, την ισορροπία που υπάρχει σήμερα. Όχι να γίνουν όλα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Άμα άλλαζε τη στάση κατά της Ρωσίας, θα έπρεπε να συμπαρασύρει όμως και την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι ο μεγάλος καταναλωτής κατά το 1/3 όλων αυτών των προϊόντων, η οποία Ευρώπη όμως, το ακούσαμε και από πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, η οποία Ευρώπη λέει όχι, εμείς δεν θα πάρουμε και τσάμπα που λέει ο λόγος να είναι, ναι, το πετρέλαιο. Αυτό τώρα το λέω για
0: ακούμε,
1: να το καταλάβουμε.
0: Το ακούμε.
1: Και τσάμπα να είναι από τη Ρωσία, είναι ένας εχθρός ο οποίος έχει καταπατήσει ένα ευρωπαϊκό κράτος, ένα φίλο κράτος, το οποίο δεν δεχόμαστε καμία παρεμβολή. Να φύγουν έξω από την Ουκρανία, να ζήσει η Ουκρανία ελεύθερη και από εκεί και ύστερα καθόμαστε ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να ξαναγίνουμε εμείς οι καταναλωτές του φυσικού αερίου και των άλλων πετρελαιοικών προϊόντων της ίδιας της Ρωσίας. Υπάρχουν, δεν είναι μόνο η Αμερική τι κάνει αυτή τη στιγμή, είναι και που, γιατί η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει βρει μια ωραία ροή κερδοφορίας, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι παρέχει όλο το φυσικό αέριο που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού, επειδή είναι κομμένο και το Κατάρ. Έχει ένα αυτό και από την άλλη είχε και να τροφοδοτεί την Ευρώπη με πάρα πολλά προϊόντα.
0: Να πω κάτι. Λοιπόν, αισθάνομαι λίγο σαν ένας μικρός Αμερικάνος. Θα πω και το λόγο. Είμαι ο πολίτης ο πολίτης που πάει να βάλει βενζίνη και υδρώνει και ξεϊδρώνει. Περίπου όπως και ο Αμερικανός που είδε το γαλόνι να εκτοξεύεται, σχεδόν διπλασίασε τη τιμή του, έτσι. Την ίδια ώρα που κάποιοι βγάζουν τρελά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος, και τα ελληνικά δηληστήρια, το 70% της παραγωγής τους εξάγεται και μιλάμε για λεφτά, πολλά λεφτά, μιλάμε για υπερκέρδη, δεν μιλάμε, αυτά, πώς να πω, έχουν μπει νέοι όροι στο ρυθμολογιό μας.
1: Αυτό να πούμε τώρα την αλήθεια, επειδή το ποσοστό είναι πολύ σωστό, το 70%, ότι εξάγεται, και αυτό είναι και μια διαχρονική στήριξη της ελληνικής οικονομίας με την κερδοφορία που έχουμε από την παραγωγή αυτών των δηληστήριων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό έδωσε και τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μπορεί να κάνει και κάποια μέτρα, να πάρει κάποια μέτρα υποχρεώνοντας τα δηληστήρια να πουλάνε φθηνότερα. Αυτά τα 10 λεπτά, τα 15 που ακούγαμε, τα 20-25 κτλ. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα συναισθήματα του Αμερικανού και του Έλληνα όταν πάμε μπροστά στην Αντλία, να πω την αλήθεια ότι εκεί φαίνονται πολύ πιο άγρια από ό,τι φαίνονται εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει ο μυθιδατισμός.
0: Ο Έλληνας τα πάντα αντέχει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Εκεί έχουν τρελαθεί, ξέρεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί έχουν τρελαθεί, δηλαδή ξαφνικά τα 4 γίνονται 8 δολάρια. Ήτανε και να λένε κιόλας ότι εμείς είμαστε η μεγαλύτερη παραγωγή και να το διαφημίζουν και να το κάνουν και να το ράνουν. Εκεί είναι μεγάλη υπόθεση. Και από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα στο τι συμβαίνει, στο τι ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Γιατί πάει να σώσει κάτι που δεν σώζεται όσον αφορά τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν γίνεται να αλλάξει μέσα σε ένα μήνα.
0: Τρεις εβδομάδες έχουν μείνει.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, καμία περίπτωση. Το κόστος είναι τόσο μεγάλο. Γενικώς υπάρχει μια. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι πάντα αντιδραστικές. Εδώ βλέπετε στην Ελλάδα, να πούμε, γίνονται γκάλοπς, γίνονται εκείνο, γίνονται άλλο. Μία εβδομάδα είναι έτσι, μία εβδομάδα είναι έτσι. Ο κόσμος αντιδρά διαφορετικά όταν είναι. Εδώ έχουμε ενδιάμεσες εκλογές και βλέπουμε τώρα πραγματικά την αναγκαιότητα που νιώθει ο πρόεδρος να βρει κάποια σανίδα σωτηρίας. Μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι τώρα τίθεται μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα. Γιατί αν χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και χάσει και τη Γερουσία, θα αρχίσουν οι κλητεύσεις, θα αρχίσουν τα προβλήματα, θα αρχίσουν οι καταγγελίες. Δεν θα είναι εύκολα τα επόμενα 2 χρόνια όσοι ήταν τα πρώτα όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Πρέπει πάντως να τελειώσω για να μην σας πάρω και όλο τον χρόνο. Ξέρω αν θες να συνεχίσουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, αλλά είναι η ώρα μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία δεν χρειάζεται μόνο περισσότερο πετρέλαιο. Χρειάζεται και έναν τρόπο με τον οποίο το πετρέλαιο θα μετακινείται και πιο φθηνά.
0: Αυτή τη στιγμή
1: είδαμε τους Ιάπωνες, για πρώτη φορά οι Ιάπωνες πάνε να επιδοτήσουν τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Για σκεφτείτε που έχουμε φτάσει.
0: Τη μεταφορά.
1: Την ασφαλιστική κάλυψη, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, την ασφάλεια, τα πάντα. Λοιπόν, γιατί έχουν ανάγκη το φυσικό αέριο. Μπορεί να δουλέψει το κράτος τους αλλιώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, την Ιαπωνική οικονομία είναι που έχει πλήξει περισσότερο η κρίση του Περσικού. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ξεραδάκη. Γιώργος Ξεραδάκης, ένας από τους πραγματικούς γνώστες του αντικειμένου, όσο μας βοήθησε, όσο μπόρεσε ο άνθρωπος, γιατί είναι σαφές ότι δεν είναι θέμα ταχυρύθμων μαθημάτων τα ναυτιλιακά. Και κρατήστε κανένα δύο πραγματάκια από αυτά τα τελευταία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή η είδηση στα δικά μου τα αυτιά δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω ακούσει, ότι οι Ιάπωνες, λέει, από εδώ και πέρα επιδοτούν τη μεταφορά, όχι την αγορά. Τη μεταφορά. Σκεφτείτε τώρα πώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Ή ποιος από εμάς τώρα θα σκεφτόταν ότι η ασφάλεια. Ξέρετε, τώρα θα τα έχετε ακούσει κάποια στιγμή η Lloyds του Λονδίνου, ξέρω εγώ, και άλλα τέτοια εντυπωσιακά πράγματα. Οι ασφαλιστικές καλύψεις στα ναυτιλιακά φορτία είναι τεράστιες. Πόσο τώρα μάλλον να πηγαίνει κάποιος στον Περσικό ή αν το. Πώς το έχει πει ο Τραμπ, τον άλλαξε όνομα και σε αυτόν τον κόλπο. Μας έχει τρελάνει, παιδί μου. Για να πω και την αλήθεια, στην εισαγωγή ο κ. Ξεραδάκης είπε το να διασταυρώσει κάποιος και ρωτάει δημοσιογράφος, τι να διασταυρώσω, τη δήλωση του Παλανητάρχη? Σκέψου πόσο ξεφτύλα γίνει ο Παλανητάρχης. Καλημέρα στην Ποθετή, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Αναστασία, από τη Σαντορίνη στη Λευκάδα, παιδιά. Να είστε καλά, κορίτσια, για αγόρια, όλοι όσοι στέλνετε μηνύματα, πολύ γλυκά και για μας. Τα καλά τα παίρνουν στο σπίτι, το ξέρετε. Φίλε Γιώργο, θα ήθελα την άποψή για το άρθρο Καρτερού. Πρέπει η Ελλάς να το τραβήξει το αυτή, καθώς είναι στέλεχος ή πρώτα είναι δημοσιογράφος και δεν πρέπει η Ελλάς να κάνει κάτι? Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να πάρω θέση. Γιώργος Δημητριάδης, καλημέρα Γιώργο μου. Να σου πω την αλήθεια, εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω και θα πω ότι είχα και έχω την άποψη ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να είναι στρατευμένοι στα κόμματα. προφανώς θα έχουν ιδεολογία, προφανώς δεν μπορείς να ζητήσεις από κάποιον άνθρωπο να μην πιστεύει σε αξίες, σε αρχές, να έχει την κοσμοθεωρία του κτλ. Αλλά αν φτάσει στο σημείο να είσαι στρατευμένος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να ακολουθείς γραμμές. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι, ξέρω εγώ, μια βαριά υπογραφή, έχεις, πώς να το πω τώρα, έχεις μια ειδική βαρύτητα όταν γράφεις κάτι. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο έχει κατακτήσει ο άλλος. 50 χρόνια δημοσιογράφος ο Καρτερός, έχει κάνει πολύ μεγάλη πορεία και καριέρα, δεν θα του το ακυρώσω, αλλά αν με ρωτάς, αν ξέρω εγώ, τον αναρωτιέμαι αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, είναι κάτι που είναι πέρα από τα δικά μου προσωπικά όρια, ναι, είναι. Θεωρώ ότι, πώς να σου το πω τώρα, έχω δει τρελά πράγματα, ξέρω εγώ, τους... ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πουλάει ένα νογιλέκα, ο πρόεδρος πιθανόν και του τρίτου κόμματος κάποιες φορές στις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, να λέει ακόμη μια πιο παλαβά πράγματα κτλ. Κτλ. Λέω λοιπόν ότι η γνώμη μου η ταπεινή είναι πριν φτάσω στο σημείο να λέω τι θα πω για το άρθρο του. Στο άρθρο σου πρέπει να γράψεις την άποψή σου. Η άποψή σου από τη στιγμή που ο υπόλοιπος είσαι στρατευμένος, αρχίζει και αγγίζει και τον, πώς να πω τώρα, αρχίζει και το κόμμα. Αγγίζει συνεργάτες με τους οποίους έχεις στενή συνεργασία, όπως ήταν ο Αλέξης Τσίπρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάς αν του είπε ο Τσίπρας γράφτο, όχι, δεν το πιστεύω. Εξάλλου και στο σημερινό του άρθρο κάπως έτσι το καταλήγει, ότι θα γράφω ό,τι θέλω, δεν θα ρωτάω κανένα και δικό μου το λάθος. Okay. Αποδεχτώ. Αλλά αν είσαι, ξαναλέω, κομματικά στρατευμένος, δεν σκέφτεσαι την ώρα που υπογράφεις ότι βλάκα δεν τον είπα μόνος μου ως Θανάσης, το είπα και ως μέλος κόμματος. Δυστυχώς. Να σας πω τώρα τι πιστεύω για αυτή την ιστορία λίγο γενικότερα, επειδή δεν το έχω. Θεωρώ ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στρατιώτες κανενός, έτσι, μπορεί να αισθάνονται πιο κοντά στο ένα κόμμα ή στο άλλο, αλλά δεν έχουν πιο έντονο κομματικό πατριωτισμό, ας πούμε. Έτσι. Τι θέλουν? Θέλουν να αρθρωθεί μια κυβερνητική εναλλακτική. Μια άλλη πρόταση που θα μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το θέλει πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Το βλέπεις όταν αρθρίζεις τα ποσοστά της αντιπολίτευσης, τα βλέπεις όταν ρωτάνε, ξέρω εγώ, οι δημοσκόποι. Και μην ξεχάσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον η επόμενη ώρα με τον Παύλο Τσίμα και την συνδρομή του Στράτου Φαναρά με την μέτρων ανάλυσης. Την απεσιοδοξία του κόσμου θα την καταγράψει αυτή η έρευνα. Η απεσιοδοξία πάρα πολλές φορές απαιτεί και να φύγει κάποιος για να έρθει κάποιος άλλος για να ξαναγεννηθεί η αισιοδοξία. Για να γεννηθεί, παιδιά, δεν είναι να βρίζονται οι δυο τους. Ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μέχρι στιγμής πρέπει να πω ότι δεν έχει βρήσει και το θύμισε πάλι. Τις προάλλες είχε πει ότι θα κάνω τον βουδιστή μοναχό. Έτσι. Και χθες είπε, εγώ δεν έχω επιτεθεί σε κανέναν. Δεν έχω επιτεθεί στον Ανδρουλάκη. Και ότι ο ίδιος σέβεται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση και η ειδική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να είναι αυτονομημένος. Και το ΚΚΕ τον έχω ακούσει να το λέει πάρα πολλές φορές, τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου και τον έχω ακούσει εκτός αέρα που λένε, έτσι, να μιλάει με σεβασμό για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ το οποίο τον έχει λούσει πατόκορφα. Σε ό,τι αφορά το Πασόκ, θα θυμάστε ότι στην... εντάξει τώρα, μιλάμε για μεγάλη αποτυχία πολιτική της εκλογής του 23. Ο κύριος λόγος είναι ότι ενώ ο ίδιος έλεγε με την απλή αναλογική ότι θα πάμε σε μια συνεργασία κτλ., ο εταίρος αυτής της συνεργασίας έλεγε όχι. Το Πασόκ ήταν ο εταίρος που λέει όχι. Έτσι. Θα μου πεις, αυτό οδήγησε το Πασόκ σε μια πιο επιτυχημένη πορεία και να κατακτήσει, να το πω έτσι, μεγαλύτερα ποσοστά. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Περίπατος για το Μητσοτάκη.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά από Μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών, καθώς και στο ρεύμα Ανόδου από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 λεπτά στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. 7 στους 10 εμφανίζονται έντονα απεσιόδοξοι για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα καύσιμα και το στεγαστικό. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα καταγράφει στην έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προβλέπει σταθερή ανάπτυξη 1,8% για το 2026 και το 2027, σε αντίθεση με τις πιο αισιόδοξες κυβερνητικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, προειδοποιεί για άλμα του πληθωρισμού στο 4,2% φέτος λόγω της ενέργειας. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, ανακοίνωσε παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας

0: Άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων. Δύο πλοία δέχτηκαν πλήγματα από ντρόουν στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Για απολύτως απαράδεκτες επιθέσεις έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ενώ κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το περιστατικό. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Το να είναι κανείς κακός είναι μεγάλη ελευθερία.
3: Η συγκάτοικος της Τζεν Σίλβερμαν.
2: Θέατρο Πειραιός 131.
3: Σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη. Πρωταγωνιστούν Μαρίνα Σλάνογλου, Γογό Μπρέμπου.
2: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Με λιγότερα λάθη και με ένα κλικ. Σας παρουσιάζουμε τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Social media και ανήλικοι. Πώς θα υλοποιηθεί η απαγόρευση. Οι τέσσερις αδικίες τρευλώσεις στο νέο καθεστώς συντάξεων χειρίας. Στην Ελλάδα και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πότε έρχεται και γιατί. Στα άκρα ο πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Πώς προέκυψε, πού οδηγείται. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της πρωινής αντικριστής παρέας. Σήμερα και χθες ήμασταν μέσα όλο εδώ. 104 και 6 πάρα πολύ συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ στο Mega News. Και για να μην νομίζετε ότι σας πουλάω φούμαρα, καλημέρα, καλή ακρόαση από το Λονδίνο και τους λέω έτσι του Λονδίνου, Πέτρος. Να είστε καλά, επειδή έκανα μια αναφορά για το θέμα της ασφάλειας των πλοίων. Μας ακούν και από εκεί, ευχαριστούμε, να είστε καλά παιδιά. Τώρα, θα πάω στο επόμενο θέμα και θα πάω με μια πάσα, τη θεωρώ δηλαδή, πάσα έτσι, αυθαίρετα, το μήνυμα το έχει στείλει ο κύριος Θανασόπουλος, ο Γιάννης. Να είστε καλά, καταρχήν τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο γιος μου πάει πρώτη γυμνασίου. Ήταν τρίτη δημοτικού όταν με βία έπρεπε να του μάθουμε να λειτουργεί το WebEx με COVID-19. Και τώρα που είναι 12 ετών και έχει μεγαλώσει με το κινητό, θα του πω για 2 χρόνια δεν θα μπαίνει.

0: είναι στα social. Αυτά τα παίζουν στα δάχτυλα όλα τα ηλεκτρονικά. Το διάβασα όπως ήρθε. Θα μοιραστώ τους προβληματισμούς και τους δικούς σας και τους δικούς μας με τον Γιώργο Παπαπροδρόμου, να θυμίσω, αντιστράτηγος ο ίδιος, ένα αποστρατεία πια της Ελλάς, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού κλίματος, ένας άνθρωπος που σίγουρα ξέρει περισσότερα από εσάς και από μένα, και θα πάμε τώρα να του βάλουμε τους προβληματισμούς μας. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουδαλάκη, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν. Καλημέρα και στον κύριο Καμπουράκη.
0: Να είστε καλά. Μας ακούει στην Κρήτη. Είναι, η αλήθεια την έκανε εδώ δύο μέρες, αλλά εντάξει, από αύριο θα είμαστε εδώ χορταστικοί για τρία ώρες.
1: Αφού είναι στην Κρήτη, θα το αφαιρώσουμε στο τέλος και μια μαντινάδα.
0: Αλίμονο. Χαίρομαι πολύ. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Καταρχήν, πόσο σε έναν άνθρωπο σαν και εσάς που ξέρει. Πόσο ρεαλιστικό είναι να θέλουμε να βγούμε από τον κόσμο των social media, γιατί τα παιδιά, όπως έγραψε ο κύριος Αθανασόπουλος, από πάρα πολύ νωρίς είναι εξοικειωμένα με τους υπολογιστές, είναι ανάγκη να είναι εξοικειωμένα πάρα πολλές φορές, αλλά τα social media είναι ένας δεύτερος, μια δεύτερη πίστα, μια άλλη πίστα από αυτό που λέμε ψηφιακή τεχνολογία, γνώση κτλ.
1: Άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις του κ. Αθανασόπουλου, με τις οποίες συμμερίζομαι, γιατί ακριβώς η εποχή την οποία ζουν και γεννήθηκαν τα παιδιά μας, έχουν γεννηθεί στην κορύφωση της ανάπτυξης των νέων τεχνολογίων, αυτό που λέμε. Και σίγουρα νέες τεχνολογίες δεν είναι μόνο τα social media, είναι μια σειρά πραγμάτων και εξελίξεων. Επίσης, να σας θυμίσω ότι πέρυσι είχε γίνει συζήτηση αντίστοιχα για την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε η τεχνολογία από τα σχολεία. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, και το οποίο απευθύνομαι και στον κύριο Θανασόπουλο, ότι τα παιδιά που σήμερα πάνε σχολείο, τα περισσότερα τουλάχιστον, γιατί στα περισσότερα σχολεία υπάρχει ο διαδραστικός πίνακας, δηλαδή έφυγε η μικρή οθόνη του κινητού και υπάρχει η μεγαλύτερη οθόνη που είναι στη τάξη ο διαδραστικός πίνακας, και όπου αναπτύσσουν τα μαθήματα και χρησιμοποιούν τεχνολογία. Εδώ όμως, ποια είναι η οποία διαφορά? Τη χρησιμοποιούν με έναν τρόπο παιδαγωγικό, ή θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν. Έτσι απαρνούμαστε την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κομμάτι της ζωής μας. Σήμερα, μικροί και μεγάλοι, περισσότερο όμως τα παιδιά μας, ζούμε σε μια υβριδική πραγματικότητα, δηλαδή φυσική πραγματικότητα και ψηφιακή πραγματικότητα. Έτσι. Άρα το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι δεν απαρνούμαστε την τεχνολογία, αλλά θα πρέπει όμως να βρούμε τους όρους εκείνους, τους συσχετισμούς εκείνους, που όπου υπάρχουν κάποια πράγματα που δυσλειτουργούν, και εδώ το πρόβλημα ποιο είναι. Στο πυρήνα της συζήτησης είναι οι εθιστικές συμπεριφορές οι οποίες αναπτύσσονται, γιατί έτσι έχουν σχεδιαστεί αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες και για τις οποίες, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς κύριε Κουδαλάκη, η πρώτη υπέτειοι, οι οποίοι αποτελούμε κακό παράδειγμα για τα παιδιά μας, είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς, ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα social media σήμερα, τώρα για να το καταλάβουμε, να το πω με απλά λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης είναι περίπου 8,2 δις. Για την ακρίβεια, 8,212-13 εκατομμύρια αυτή την ώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Από αυτόν τον πληθυσμό, τα 2 τρίτα, τα 6 δισεκατομμύρια, είναι χρήστες του διαδικτύου. Για κάποιους άλλους ανθρώπους, καταλαβαίνετε, αυτό είναι ακόμη επιθυμητός στόχος. Και το 1 τρίτο από τα 6 δισεκατομμύρια είναι παιδιά. Το λέω με απλά λόγια.
0: Δύο δισεκατομμύρια παιδιά. Αυτό λέμε.
1: Ακριβώς. Ένας στους τρεις χρήστες είναι παιδί. Και αυτό έχει σχέση ακόμη και με το χάσμα γενναίων. Αυτό που λέμε το gap generation. Δηλαδή, που είναι και πιο εξοικειωμένα, όπως πολύ σωστά το περιγράφει στην παρατηρήση του κ. Σταθανασόπουλος. Λοιπόν, ακριβώς. Και εδώ τώρα τίθεται το θέμα της ψηφιακής παιδείας και κουλτούρας. Εγώ θα περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, τη χθεσινή συνάντηση των τριών υπουργών, που πιστεύω παρουσίασε ο καθένας από την πλευρά του το θέμα, να βρίσκεται και υπουργός παιδείας, και υπουργός πολιτισμού και υπουργός αθλητισμού. Δηλαδή, απαγορεύουμε από τη μία, εφόσον πρώτα δεν έχουμε συζητήσει και εμείς οι γονείς βολευόμαστε πίσω από αυτή την απαγόρευση, αλλά τι έχουμε να προτείνουμε στα παιδιά?
0: Μου επιτρέπετε να βάλω κάποια πράγματα τα οποία, αν σας φαίνονται αφελή ή χαζάνα, με το πείτε, δεν τρεπόμαι, είμαι για να ρωτάω.
1: Εμένα, δεν υπάρχει καταρχήν αφελής ερώτηση, υπάρχει ερώτηση.
0: Να είστε καλά. Θέλω να πω ότι ακούγοντας και χθες και τους υπουργούς και τα λοιπά, διαβάζοντας σήμερα και τους προβληματισμούς άλλων συναδέλφων, νομίζω ότι περιμένουμε πολλά από τις εταιρείες που ελέγχουν τα social media. Ακούμε πολλά για αυτά που περιμένουμε να κάνουν αυτοί, που αυτοί είναι οι ίδιοι που έχουν φτιάξει τις εθιστικές συνταγές για τις πλατφόρμες τους. Δεν μου φαίνεται δηλαδή σαν να περιμένουμε να μας βοηθήσει ο λύκος, ενώ είμαστε τα πρόβατα.
1: Καταρχήν, όταν μιλάμε για αυτές τις πλατφόρμες, μιλάμε για κολοσσούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς κολοσσούς με τεράστια δύναμη, υπερδυνάμεις της υπερδυνάμεις. Έχουν τέτοια δύναμη που πολλές φορές καθορίζουν και την ίδια την πολιτική ατζέντα, και αυτό μπορώ να σας το πω και να σας το αποδείξω για το συγκεκριμένο θέμα. Mm. Πριν μερικές εβδομάδες, ακούστηκε η πρωτοβουλία, δόθηκε στη δημοσιότητα η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το EU Kids Act, που ρυθμίζει ακριβώς τα ίδια θέματα, με την ειδοποιώ διαφορά ότι εκεί η αφετηρία της ηλικίας προς τα κάτω είναι 13 ετών και κάτω, όχι 15 και κάτω, όπως είναι η πρωτοβουλία της χώρας μας. Και το ερώτημα το πρώτο που δημιουργείται είναι πρώτον, τι θα κάνει η χώρα μας εφόσον θα εφαρμοστεί αυτή και υλοποιηθεί αυτή η πράξη, η νέα πράξη, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαντάζομαι είναι ενιαία και ομοιόμορφη και θα πρέπει και η χώρα μας να ευθυγραμμιστεί με τις επιταγές της αυτής της οδηγίας. Και το άλλο είναι ότι πριν φτάσουμε στο καθεστώς αυτό των ρυθμίσεων, του ρυθμιστικού πλαισίου, οι πλατφόρμες οι ίδιες στην εποχή της αυτορύθμισης, δηλαδή της καλής πρόθεσης, θα το πω από την πλευρά τους, είχαν υποσχεθεί σε όλους μας ότι κάτω των 13 ετών δεν μπαίνει κανείς. Στην πράξη είδαμε ότι αυτό όχι μόνο δεν ίσχυσε, και διαπιστώσαμε ηλικίες πολύ μικρότερες, και για τους φίλους που μας ακούνε και αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουν ότι σίγουρα έχουν βιώματα και εμπειρίες από το περιβάλλον τους, λιγότερο ευρύτερο και στενότερο. Λοιπόν, τέτοιων παραδειγμάτων.
0: Κύριε Παπαδρόμου, να σας πω κάτι. Από τη μια είπα την κακία μου τέλος πάντων για τις πλατφόρμες και τις εταιρείες, και από ό,τι καταλάβα το επιβεβαιώνεται ότι όντως εδώ πέρα μιλάμε για γίγοντες και μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Μιλάω για 3 εκατομμύρια, έτσι. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το συμφέρον για να το προσπεράσει κάποιος. Να σας πάω και στην άλλη μπάντα όμως. Να σας πάω.
1: Έχουν μόνιμη έδρα στις Βρυξέλλες, τα λόμπι, όπου είναι κοντά στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, πολύ καλή
0: προφανώς.
1: Με τις πλειοψηφίες που εκπροσωπούνται μέσα από τα πολιτικά, με τις πολιτικές οντότητες.
0: Ξέρετε, όταν όλοι έχουμε παρακολουθήσει το ρόλο που έπαιξε ο Έλιον Μάσκ, όλοι μας, κανένας δεν μπορεί σήμερα να λέει ότι δεν έβλεπα. Δεν έπαιξε τεράστιο ρόλο στην άνοδο του Τραμπ. Δεν βγήκε και χαιρέτησε φασιστικά όταν κέρδισαν τις εκλογές. Τέλος πάντων, θέλω να φύγω από αυτούς και να έρθω σε...
1: Πιθανό θυμάστε την υπόθεση Cambridge Analytica και όχι μόνο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σε μια άλλη περίπτωση θα ήθελα πολύ να πούμε σε αυτήν την κουβέντα. Να σας πάω στην άλλη πλευρά, σε εμάς, στους γονείς. Και να μου επιτρέψει ο φίλος Κρίς εδώ που υπογράφει το εξής, ή η Κρίς μάλλον είναι. Το παιδί μου 5η δημοτικού δεν έχει κινητό. Συμμαθητές τις έχουν. Όχι όλοι. Όταν είπα σε άλλη μαμά, τώρα θα απαγορευτούν τα social, μου απάντησε, και τι θα κάνω, θα στο σπίτι να μας ελέγξουν. Ας μου βάλουν ποινή. Για 10 χρονών παιδί που είναι όλη μέρα στα social. Έγινε το σχόλιο από την Κρίς, όπως σας είπα. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει και με το αν μπορείς να επιβάλλεις μια social απαγόρευση στο σπίτι σου, σαν γονιός.
1: Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην εποχή μας, το είπα προχθές σε ένα κρατήριο μαθητών τρίτης γυμνασίου, τριών γυμνασίων που βρέθηκα σε μια περιοχή της Βόρειο Ελλάδα. Μιλάμε στα παιδιά, είπα το εξής με αφορμή το θέμα αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Σήμερα, αν κάποιοι έπρεπε να είναι αξιολογητές και μόνο, δεν θα έπρεπε να είναι η γραφειοκρατία της εκπαίδευσης, αλλά τα ίδια τα παιδιά τα οποία θα πρέπει καθημερινά να βαθμολογούν εμάς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Αν κάποιοι σήμερα πρέπει να καθίσουν επιγόντως στα θρανία, είμαστε εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Γονείς οι οποίοι δεν ενδιαφερόμαστε για το σχολείο του παιδιού. Δεν ενδιαφερόμαστε για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Δεν συνεργάζονται οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και δεν μοιράζονται αυτούς τους προβληματισμούς. Φοβάμαι ότι σήμερα ζούμε απρόσωπες καταστάσεις, βολευόμαστε πίσω από το παρκάρισμα της τεχνολογίας, αντιλαμβάνεστε, είτε είναι online gaming, είτε είναι social media, είτε οτιδήποτε άλλο, χωρίς να ασχολούμαστε με την ουσία των θεμάτων. Μάλιστα. Σήμερα μιλάμε για γονείς οι οποίοι βλέπουν περισσότερο την οθόνη του κινητού τους από ότι το πρόσωπο του παιδιού τους, κύριε Χουδαλάκη.
0: Πολύ στενοχωριέμαι που τα ακούω, όχι ότι πρέπει να ακούσω κάτι άλλο, την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια, ότι Είσαι εσύ το κακό παράδειγμα για το παιδί σου. Μάλιστα, το έχω πει πολλές φορές. Είχαμε βγει για καφέ με τη σύζυγο και ακριβώς απέναντι μας καθόταν ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο είχε ούτε τα μισά μας χρόνια. Δύο παιδιά σαν τα κρύα τα νερά. Και τα δύο, και το αγόρι και το κορίτσι, δεν γύρναγε να κοιτάξει καλά. Για το αγόρι μου έκανε τρομερή εντύπωση, για να πω και την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της. Και δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια τους από την οθόνη. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Άρα λέω, εντάξει, έτσι μεγαλώσανε. Τι να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ άσχημο το παράδειγμα. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω.
1: Είναι διαδικασίες διαμεσολάβησης. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το πρόβλημα, και επίσης, μια που μιλάμε και για τη θεοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την εποχή που ζούμε, το πρόβλημα είναι σήμερα η φυσική ανοημοσύνη και η έλλειψη κριτικής σκέψης και συνεργασίας.
0: Μάλιστα, πολύ αυτό που
1: είπατε. Προβλήματα.
0: Η φυσική ανοημοσύνη. Μάλιστα.
1: Το σημείο πολύ ωραίο. Έλεγα επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημιουργού. Σε αυτό που είχαμε και πριν. Η τεχνολογία τι είναι ακριβώς? Είναι ένα εργαλείο για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Να καταστήσει τις έννοιες τέχνη και λόγος. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τεχνολογία.
0: Τελευταίο κομμάτι στο οποίο θέλω να έρθουμε, γιατί με ενδιαφέρει πραγματικά να μπορέσουμε να είμαστε δημιουργικοί, χρήσιμοι σε μια τέτοια συζήτηση για όποιον μας ακούει κτλ. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποια πολύ ξεκάθαρη πλατφόρμα λειτουργίας για τα social media στην Ευρώπη. Συνήθως η Ελλάδα έχει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο προσπαθεί να ακολουθήσει, να το ενσωματώσει κτλ. Υπάρχει κάτι που όντως θα μπορούσε να είναι καλό παράδειγμα για μας? Γιατί άκουσα χτες με καμάρι να το λένε οι υπουργοί, ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που πάει να το εφαρμόσει. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, η Αυστραλία ήταν η μόνη που μας έχει προσπεράσει σε χρόνο.
1: Η Αυστραλία όντως το έχει εφαρμόσει εδώ και ένα χρόνο. Εκεί περιμένουμε να δούμε την αποτίμηση, γιατί και εκεί υπάρχουν προβληματισμοί αν κατά πόσο έχει στεγανοποιηθεί. Δεν μπορούμε να είστε απόλυτοι για τα θέματα αυτά, γιατί μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για δυναμικό χαρακτήρα των τεχνολογιών, οι οποίες βασίζονται σε καινοτομίες, η οποία η μία καινοτομία ξεπερνά την άλλη. Αντιλαμβάνεστε, δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι σε αυτό το θέμα, όμως σίγουρα θα βοηθήσει στη διαχείριση για να είμαστε με όρους ρεαλιστικούς, θα λέγαμε. Όμως από εκεί και πέρα, εκείνο που λέω πάντοτε για το θέμα των παιδιών, θα πρέπει να προηγείται ο διάλογος, η συζήτηση, να ενδιαφερόμαστε με τα ενδιαφέροντά τους. Και αυτό που λέω, μπορεί να έχουμε πολλές εφαρμογές σήμερα στη ζωή, πολλές συσκευές, δισεκατομμύρια συσκευών εφαρμογών λογισμικά. Εκείνο που απουσιάζει, κύριε Κουδαλάκη, θα το πω, το είχα γράψει ένα άρθρο μου, είναι το λογισμικό ζωής. Τι είναι το λογισμικό ζωής? Ο αξιακός κώδικας που περνούμε στα παιδιά μας και όχι το επόμενο μοντέλο κινητού ή συσκευής τάμπλετ που κρατάει το παιδί μας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε μια μοναδική ευκαιρία που έχουμε τα παιδιά μας να συζητούμε, να ενδιαφερόμαστε για το σχολείο, να στηρίζουμε την εκπαίδευση, να στηρίζουμε το δάσκαλο του παιδιού μας και να μην υποβαθμίζουμε το ρόλο του. Και δεν είναι σε αυτή τη ζωή τα πάντα χρήμα. Έχουμε φτιάξει μια κοινωνία η οποία δεν ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του, έχει απομονωθεί, ζούμε σε δύο μεγάλα αστικά κέντρα και τα παιδιά δεν έχουν χώρο να παίξουν, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε συνολικά. Και να σας θυμίσω επίσης, περιμένω την ίδια ευαισθησία που δείξαμε και τη Γρηγοράδα στη Βουλή να επικυρωθεί αυτό το νομοσχέδιο, να επικυρώσουμε επιτέλους τη Διεθνή Σύμβαση για τα Φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο. Αναφέρω την Medic Crime Convention του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την οποία δίνω αγώνα από το 2017. Την έχει υπογράψει η χώρα μας, δεν την έχει επικυρώσει. Άρα, δεν θα έχουμε ευαισθησία αλλά κάτω στα θέματα, θα πρέπει να τα βλέπουμε συνολικά. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι οι επιστήμονες, η επιστημονική κοινότητα. Το συγκεκριμένο θέμα είναι διεπιστημονικό. Περιμένω από τους επιστήμονες να τοποθετούνται πιο έγκαιρα και να θέτουν τα συμπεράσματά τους σε εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Και στα θέματα αυτά θα ήθελα να υπάρχει ευρύτερη πολιτική συνένεση, ένα κονσένσους στα αυτονόητα.
0: Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ενδιαφέρει για πάρα πολλούς ακροατές μας. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Παπαδρόμου, αντιστράτηγος αναπροσαρτίας της Ελλάδας και πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη με μια τέτοια. Πώς να πω, είναι δύσκολη ιστορία, γιατί ακόμα και αν στο θεωρητικό επίπεδο, ρε παιδί μου, σε μια συζήτηση θα βρίσκαμε μεταξύ μας και τα λοιπά, βρίσκαμε και επιστήμονες που θα είχαν την αίσθηση καθήκοντος απέναντι στην κοινωνία, θα βρίσκαμε και έναν κόσμο της κουλτούρας που θα ήταν μπροστάρι σε μια τέτοια ιστορία κτλ. Αναρωτιέμαι αν πραγματικά θα μπορούσε στην πράξη να εφαρμοστεί. Πολύ αμφιβάλλω. Απ' έξω το είπα στην ερώτησή μου. Όταν έχεις να κάνεις με κολοσσούς των τρισεκατομμυρίων και πάρα πολύ δηλαδή οικονομικό κίνητρο μέσα, αν αυτοί οι τύποι θα βάζαν τα χέρια τους να βγάλουν τα μάτια τους. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε όλοι ή τέλος πάντων οι περισσότεροι εθισμένοι στα social media και σε οτιδήποτε άλλο. Λέει scroll, να φεύγει κατευθείαν. Παίρνεις να διαβάσεις ένα βιβλίο και έχεις μάθει να ξεφεύγεις από αυτό που κοιτάς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πού να κάτσεις να διαβάσεις. Τώρα μιλάει κάποιος ο οποίος για να ξεκουραστεί διάβαζε Νέσμπο, έτσι, που ήταν, ξέρω εγώ, 600 σελίδες κάθε βιβλίο. Και θυμώσου να τη διάβαζες στη 10η σελίδα, την 100η σελίδα, την 300η σελίδα. Τώρα τι να θυμηθείς. Έχει γίνει το μυαλό σου κλούβιο τελείως. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, ρε Λευτέρη, ειλικρινά. Η κόρη μου που είναι έκτη δημοτικού και θεωρούμε οπισθοδρομικός, γιατί η κόρη δεν της έχω το κινητό. Είναι λίγο ασύντακτο, αλλά καταλαβαίνω. Η κόρη σου είναι έκτη δημοτικού και δεν της έχεις πάρει κινητό. Αν θεωρείς οπισθοδρομικός. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Αλλά το παιδί σίγουρα θα αντιμετωπίζεται από τα συνομήλικα παιδιά του κάπως. Και μπορεί να αντιδρά είτε πολύ θετικά, είτε πολύ αρνητικά, είτε να μην αντιδρά, δεν ξέρω να σου πω. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ενώ το κινητό τηλέφωνο ως ένα εργαλείο, ρε παιδί μου, να μπορείς να επικοινωνείς με το παιδί σου ανά πάσα στιγμή, το παιδί σου με σένα κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι. Το παρεπόμενο που έρχεται με τα smartphones δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που θέλεις. Δηλαδή, αντί να κοιτά τη δασκάλα, να κοιτά το κινητό. Θα μου πεις, τώρα έχουμε Πέμβη και δεν είναι την ώρα του μαθήματος και. Και τι κάνουμε, σκοτώνεται ο δάσκαλος με το παιδί, πλακώνονται κτλ. Γιατί του πει όχι, ας πούμε το δικό σου παιδί είναι βολικό. Κάποιο άλλο που είναι πιο τσαμπουκαλεμένο, τι γίνεται. Ανδρέα, καλό είναι αυτό που ρωτάς και θα σου πω, επίτρεψέ μου να πάρω αφορμή από την ερώτηση, ρωτάει για τις διαφημίσεις, έτσι. Θα πω ότι πάρα πολλές φορές οι διαφημίσεις, βλέπεις ότι για να παίξουν πρέπει να έχει μια υποσημείωση, έτσι. Το θέμα των εθισμών, ας πούμε, αναφέρονται σε πάρα πολλές από τις μεγάλες διαφημίσεις που βλέπουμε, τους μεγάλους διαφημιζόμενους κτλ. Και βλέπεις ότι σου λένε από κάτω το θέμα του εθισμού. Ρε παιδιά, εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο ξαφνικά να παριστάνουμε ότι πέσαμε εκ νέου από τα σύννεφα επειδή ανακαλύψαμε ότι υπάρχει παραϊατρική στη χώρα. Αναρωτιέμαι, αν δεν τον λέγανε Μαζονάκι και τον λέγανε Ζωνάκι σκέτο ρε γάμωτο, θα είχε ασχοληθεί κανένας? Και άντε να πεις ότι θα είχε ασχοληθεί για μια μέρα. Και πάει λέγοντας. Είναι ξεφτύλα η κατάσταση και το λέω γιατί στα αλήθεια, αν για να παίξει μια διαφήμιση πρέπει να έχει από κάτω την υποσημείωση ότι ξέρετε μπορεί να προκαλεί εθισμό κτλ. Πάει να πει ότι είναι επικίνδυνο. Ή τέλος πάντων ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαφημίσουμε. Γιατί το γιατρό δεν μπορείς να τον διαφημίσεις, την παραϊατρική του όμως μπορείς να τη διαφημίζεις. Έτσι. Και ξαφνικά να είναι. Όχι ο γιατρός που τον έφερες γιατί ήταν καλός γιατρός και τα λοιπά, αλλά τον έφερες γιατί τα κουμπάει. Αέρα πέρασε. Και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από αυτά που έχω αφήσει απ' έξω. Θα το προσπεράσω. Θα σας πω ότι υπάρχουν δύο θέματα τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το ένα αφορά την πρόσφατη συμφωνία που είχαμε με τη Βουλγαρία, που τους δώσαμε τα λείψανα του Σαμουήλ και τα λοιπά. Δεν έχω καταλάβει και διαβάζω ρεπορτάζ από συναδέλφους που κάτι παραπάνω από μένα έχουν καταλάβει, που λένε ότι εμείς δώσαμε τα του Σαμουήλ, αλλά δεν παραλάβαμε σαν να είναι δικά μας αυτά τα λίγα, 48 κομμάτια ήταν από τα κοιμηλιά μας. Μάλιστα ότι κρατάει η Βουλγαρία την κυριότητά τους. Αναρωτιέμαι. Δεν μου αρέσει έτσι όπως το διαβάζω. Αναρωτιέμαι και θα το κοιτάξω για να επανέλθω. Και κάτι το οποίο έχει εθνική διάσταση. Μιλάω για την Κατερίνη Ντοσινά. Αυτή η μονή η οποία είναι η πρώτη μονή της Ορθοδοξίας. Και από ό,τι κατάλαβα, την επόμενη Πέμπτη, γιατί Παρασκευή είναι αργία, την επόμενη Παρασκευή λοιπόν κανονικά θα έπρεπε να ανακοινωθεί η απόφαση του Αιγυπτιακού Αρείου Πάγου. Αν θα έχουν ιδιοκτησία ή θα τη χάσουν ιδιοκτησία και θα τους παραμείνει κάτι σαν εκμετάλλευση, να το πω έτσι. Θα μπορούν να κάνουν χρήση οι καλόγεροι στο μοναστήρι, το οποίο μοναστήρι θα πάψει να είναι αυτό που είναι τόσους αιώνες. Έχω πολλά ακόμα, αλλά δεν βαριέσαι. Η ώρα έχει πάει 10. Τα μαζεύω και φεύγω. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Παύλος Τσίμας. Σήμερα με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή. Κάθε μέρα είναι, αλλά σήμερα έχει και τον Στράτο Φαναρά μαζί του από τη Μέτρο Ανάλυσης για την έρευνα εδώ στο Mega News. Να μου πείτε αύριο αν ακούγοντας την έρευνα διαπιστώσατε ότι αυτή η χώρα δικαιολογημένα έχει περάσει στο πνεύμα της απεσιοδοξίας. Ειδήσεις, Παύλο, τα λέμε αύριο στις 10. Στις 8.

0: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έως και 25 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας. Λόγω ανατροπής οχήματος, δυσχέρεια σημειώνεται αυτήν την ώρα στο 42ο χιλιόμετρο της Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή της Αρονίδας. Οικονομική ασφυξία και έντονη απεσιοδοξία για το χειμώνα αποτυπώνει μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των πολιτών δυσκολεύεται να βγάλει το χειμώνα. Συγκεκριμένα, το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα ίσα-ίσα. Το 36% αναφέρει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν από το τέλος του μήνα. Μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύσει κάποια χρήματα. Παράλληλα, το 70% των πολιτών εμφανίζεται απεσιόδοξο εν ώψη του χειμώνα, με την πλειοψηφία να εκτιμά ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς, όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, το στεγαστικό, τα καύσιμα και η παιδεία. Εν ώψη των εκλογών την Άνοιξη, το 74% εκφράζει ισχυρή πολιτική προσδοκία για βελτίωση των πραγμάτων, ενώ το 25% θεωρεί ότι τα πράγματα δεν θα χειροτερέψουν. Σε ερώτηση για το κατά πόσον η πολιτική θα μπορούσε να καλυτερεύσει τη ζωή των ανθρώπων, θετικά απαντά το 76% έναντι ποσοστού 23% που δηλώνουν απεσιόδοξοι. Όλες οι πτυχές και τα αναλυτικά στοιχεία της δημοσκόπησης θα παρουσιαστούν σε λίγα λεπτά στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα με καλεσμένο το Στράτο Φαναρά. Χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει στην εκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελληνική Οικονομία. Συγκεκριμένα προβλέπει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία ο πληθωρισμός, για τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% που ήταν η εκτίμησή του το 2025 λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανακοίνωσε επίσης παράταση μέχρι το τέλος του έτους για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Ελεύθερος αφέθηκε ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο Παγκράτη με έναν νεκρό μοτοσυκλετιστή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Φιλολάου όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 32χρονος συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας άνδρας 52 ετών. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες της Γκιλφόιλ πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Την απόφασή του να ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, απευθύνοντας κάλεσμα για τη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Με βίντεο που ανήρτησε στο Facebook, γνωστοποίησε τις πολιτικές του αποφάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να επιτύχει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Δύο πλοία δέχθηκαν πλήγματα από ντρόουν στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Για απολύτως απαράδεκτες επιθέσεις έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, ενώ κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το Υπουργικό Συμβούλιο για το περιστατικό. Σύμφωνα με το Ράντεφ, το ένα πλοίο δέχτηκε πλήγματα από τρία εναέρια ντρόουν σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Μπιάλα, ενώ ένα δεύτερο πλοίο 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κράπετς επλήγη και βυθίστηκε. Ένα μέλος του πληρώματος διασώθηκε. Από σήμερα 13 Οκτωβρίου επανεκκινεί το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά με την αποστολή των πρώτων SMS στους δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επανενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα προλαμβάνω, μεταξύ των οποίων και εκείνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα παίξει απόψε στις 10 στην Ισπανία με τη Βαλένθια, ενώ μισή ώρα νωρίτερα θα αρχίσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Για το Λονδίνο αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Μοναδικός απόν ο τραυματίας 300 για το παιχνίδι που θα δείτε απευθείας από το Μέγκα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Δυσχέρεια σημειώνεται στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Σουνίου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή της Αρονίδας, λόγω ανατροπής οχήματος. Χαμηλές ταχύτητες και στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα καθόδου από μεταμόρφωση μέχρι λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα, καθώς και στην άνοδο από Λένορμα νέως Αχαρνών. Επιπλέον στην Κηφισίας και στην Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Καθυστερήσεις έως και 25 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά στην περιφερειακή Ημιτού, από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Mega News 104,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
9: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακούτε Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι 3η και 13 σήμερα. Παλιό καιρός και παλιές προλήψεις. Δηλαδή και 3η και 13 και βροχές και καταιγίδες. Αλλά αντιστεκόμαστε και στον παλιό καιρό και στις προλήψεις. Η Έρη Φαλδαμή ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κατερίνα Τσουκαλά θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 21 10 16 10 46. Τα υπόλοιπα σιγά σιγά φαντάζομαι τα μαθαίνετε. Υπάρχει η δυνατότητα να στείλετε ένα mail studio@meganews1046.gr ή στο νούμερο 698-1041-1046. Στέλνετε μηνύματα, Viber, WhatsApp, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σήμερα σας έχουμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή μια δημοσκόπηση, η οποία παρότι είναι 3η και 13, δεν είναι τόσο απεσιόδοξη, δεν είναι τόσο γρουσούζικη, αν τη διαβάσει κανείς σωστά. Θα τη διαβάσουμε με τη βοήθεια του Στράτου Φανάρα, που τον έχω ήδη εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Στράτου.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Ωραία, χαίρομαι πολύ.
1: Και εγώ χαίρομαι για την πρόσκληση.
0: Βρισκόμαστε. Λοιπόν. Υπομονή όμως. Καθίστε να ξεκινήσουμε λίγο από τα μεγάλα δράματα της ημέρας. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε μουσικά. Τι ακούμε? Πολ Σάιμον ακούμε. Ο μεγάλος Πολ Σάιμον, κάποτε Σάιμον και Γκαρφάνκελ, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια μόνος του, έχει σήμερα γενέθλια. 75 κλείνει. Δράματα πολλά έχει η μέρα. Το μεγάλο δράμα Βύση Καρβέλας έχει την εξέλιξή του, αλλά δεν έχει κάτι αληθινά καινούριο. Αντιθέτως, κάτι καινούριο έχει το άλλο δράμα. Το δράμα Kimberly Guilfoyle. 10 μέρες από τότε που ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα που την έφεραν σε δύσκολη θέση, έδωσε χθες η ίδια μια απάντηση. Τώρα θα δούμε. Μήπως ήρθε λίγο αργά η απάντησή της, γιατί έχουν μαζευτεί στο μεταξύ διάφορα. Ο γενικός επιθεωρητής του State Department έχει ξεκινήσει έρευνα. Ο βασικός εκπρόσωπος, ο senior εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, δήλωσε ότι η συμπεριφορά της εγείρει θέματα και διαφθοράς και εθνικής ασφάλειας, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ρωτήθηκε ο Τραμπ πριν λίγες ώρες για την περίπτωσή της και να τι απάντησε. Το κοιτάμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι ένα πρόβλημα όταν ο πρόεδρος δεν είναι happy. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά έψαξα την ιστορία και έχω να σας πω ότι να ανακληθεί πρεσβευτής των ΗΠΑ, δηλαδή να απολυθεί από τη θέση του, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Έχει συμβεί μόνο μια φορά στα αλήθεια με τέτοιους όρους, το 2011 στο Λουξεμβούργο, μια πρέσβυρα, η Σύνθια Στρόουν, είχε κατηγορηθεί ότι ξόδευε πάρα πολλά, ότι η πρεσβεία είχε γίνει πολύ πολυτελής και δαπανηρή, και επιπλέον η ίδια είχε κατηγορηθεί ότι φερόταν σκεός στο προσωπικό, και έτσι την έπαψαν, την έφεραν πίσω. Αυτή στην πραγματικότητα είναι η μόνη συγκρίσιμη περίπτωση σε όλη την ιστορία των ΗΠΑ, δηλαδή σε 200 τόσα χρόνια. Υπάρχουν και δύο άλλα παραδείγματα, τα οποία όμως είναι άλλης φύσης. Το 1913 ανακλήθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Μεξικό, διότι αποδείχθηκε ότι είχε αναμειχθεί στη δολοφονία του Προέδρου της χώρας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι η περίπτωση του, η διάσημη περίπτωση του William Dodd, πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Γερμανία το 1937. Η πολιτική του State Department ήταν εκείνα τα χρόνια πολύ φιλική προς τον Χίτλερ. Ο ίδιος όμως ήταν πολύ επικριτικός με το ναζιστικό καθεστώς, οπότε το State Department τον έφερε πίσω, διότι διαφωνούσε πολιτικά με τη γραμμή. Το δράμα της Κίμπερλι έχει εξέλιξη. Το δράμα του Θανάση Καρτερού, δηλαδή των σχέσεων Πασόκ Ελλάς, έχει και αυτό την εξέλιξή του. Έγραψε ο Καρτερός στην εφημερίδα Συντεκτών το Σάββατο ένα άρθρο για την τακτική του Πασόκ, που περιείχε ή ξεκινούσε μάλλον με το ασεβές ερώτημα: είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης? Το ερώτημα όντως προκάλεσε αντιδράσεις. Αντιθέτως, πέρασε μάλλον απαρατήρητο το συμπέρασμα του άρθρου, που ήταν ότι όχι, δεν είναι βλάκας, απλώς επιτίθεται στον Τσίπρα, διότι στο βάθος της ψυχής του είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό χτυπάει από τώρα τον Τσίπρα για να ανοίξει τείχος και να μπορεί πιο εύκολα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δίκη προθέσεων λέγεται αυτό. Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι το σχέδιο του Ανδρουλάκη, γιατί το διευκολύνουν εκείνοι χτυπώντας τον Ανδρουλάκη. 50 ways to leave your lover. Στα σοβαρά τώρα. Πασόκ και Ελληνική Αριστερά, Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι ανταγωνιστές στις εκλογές που έρχονται αναπόφευκτα. Δεν θα στέλνουν λουλουδιά ένας τον άλλον. Αλλά από την άλλη, η μεταξύ τους αντιπαράθεση καλό είναι να μην ξεπερνάει ένα μέτρο. Δηλαδή, να μην γίνεται από ανταγωνισμός ξεκατίνιασμα, γιατί έτσι κάνουν όλοι. Τι άλλο, το δράμα της Κυψέλης. Τα καλά νέα είναι ότι δόθηκε μια μεγάλη συνέντευξη χθες επιτέλους, το Υπουργείο, το Ελληνικό Μετρό και η κατασκευάστρια εταιρεία, και δηλώθηκε ότι αρχίζουν τα έργα και κλήθηκε και ένας λόρδος από το Κέμπριτζ που είναι ειδικός στις σύραγγες να βοηθήσει. Το κακά νέα είναι ότι όλα αυτά γίνονται μήνες αργότερα και ενώ υπήρχαν σημάδια που αγνοήθηκαν, και τα κακά νέα βεβαίως είναι ότι το χρονοδιάγραμμα βρίσκεται στον αέρα. Στα πιο σοβαρά εδώ της ζωής μας είναι το νομοσχέδιο που ήρθε σήμερα στη Βουλή, έρχεται μάλλον σήμερα στη Βουλή. Είναι αυτό που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media στα παιδιά κατά των 15 ετών. Σωστό, λάθος, είναι μεγάλη κουβέντα. Απλώς σήμερα στα νέα ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τα διαδικτυακά και τα social media, ο Θόδωρος Καρούνος, γράφει ένα άρθρο το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, σας το συνιστώ. Λέει, η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε απαγορεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ελέγξει την εξουσία των ψηφιακών πολυεθνικών και να αλλάξει τα οικονομικά κίνητρα που έχουν οι πλατφόρμες. Διότι η συζήτηση για το αν θα επιτρέψουμε ή θα απαγορεύσουμε στα παιδιά την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα αφήνει αναπάντητο το πιο σημαντικό ερώτημα. Ποιος ελέγχει τους αλγόριθμους που καθορίζουν τι διαβάζουμε, τι μαθαίνουμε, ποια γεγονότα γίνονται γνωστά, αποκτούν δημοσιότητα και ποια χάνονται, ποιες απόψεις κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο και ποια πρόσωπα κυριαρχούν στη ζωή μας. Όλα αυτά τα ρυθμίζουν οι αλγόριθμοι των ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες δεν τα ρυθμίζουν ούτε με πολιτικά ούτε με άλλα κριτήρια. Τα ρυθμίζουν με βάση το οικονομικό τους όφελος, διότι τα διαφημιστικά έσοδα αυτών των μεγάλων πλατφορμών εξαρτώνται από το πόσο ελκύουν την προσοχή σας, πώς μαζεύουν τα δεδομένα σας που τους τα παραχωρείτε και πόσο χρόνο μένετε κολλημένοι στην οθόνη. Οι αλγόριθμοι συνεπώς θέλουν την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σας, θέλουν να μένετε κολλημένοι στην οθόνη σας όσο γίνεται περισσότερος χρόνος και γι' αυτό έχουν θέματα που προκαλούν την οργή σας, το φόβο σας ή σας βάζουν να τσακώνετε. Γιατί κάθε φορά που εσείς καυγαδίζετε ή κάθε φορά που δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε τα μάτια σας, εκείνοι κερδίζουν. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Μπορεί μια πολιτική εξουσία ή εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΗΠΑ να βάλει κάποια όρια και κάποια φρένα στο πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες? Αν δεν μπορεί να κάνει αυτό, οι απαγορεύσεις έχουν οριακή μόνο χρησιμότητα. Αυτή είναι η άποψη που υποστηρίζει ο Θόδωρος Καρούνος σε αυτό το άρθρο, αλλά νομίζω ότι είναι η άποψη όλων των ειδικών. Λοιπόν, είπα, ελάλησα, και τώρα έχουμε στα χέρια μας μια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που δεν είναι από τις συνηθισμένες δημοσκοπήσεις, δεν μετράει δηλαδή τι θα ψηφίζατε αν οι εκλογές γίνονταν την άλλη Κυριακή ή τι γνώμη έχετε για τον έναν ή τι γνώμη έχετε για το άλλο. Μετράει κάτι βαθύτερο, μετράει δηλαδή πώς ζούμε, πώς αισθανόμαστε, τι περιμένουμε. Λοιπόν, Στράτο, λέγε.
1: Λοιπόν,
0: ποια ήταν η ιδέα?
1: Η ιδέα είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα να δούμε, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ποιο θα είναι το κοινωνικό κλίμα. Πώς διαμορφώνονται τα πράγματα σήμερα, τι προσδοκίες, τι αναμονές έχουν οι πολίτες. Και το δεύτερο και ίσως σημαντικότερο μέρος αυτής της προσπάθειας είναι να δούμε αν αυτό το κοινωνικό κλίμα, όποιο και αν είναι, που θα το δούμε στη συνέχεια, λειτουργεί αντιπολιτικά, λειτουργεί διαλυτικά ή μπορεί να είναι ένας παράγοντας δημιουργίας
0: θετικός
1: και ανασύνθεσης. Και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει το ένα ή το άλλο? Αυτή την άσκηση έχουμε επιχείρηση
0: Ωραίο.
1: Να κάνουμε.
0: Αυτό είναι που κάνει αυτή την δημοσκόπηση πιο ενδιαφέρουσα από τις συνηθισμένες, οι οποίες πάντα έχουν το ενδιαφέρον τους. Πάντα
1: κάθε μήνα βγάζουμε την πρόθεση ψήφου και τα λοιπά. Αλλά
0: αυτό είναι λίγο λιώστο.
1: Ας δούμε τι μπορεί να γίνει πίσω
0: λοιπόν,
1: από αυτά.
0: Ας δούμε αυτή τη μεγάλη εικόνα στις 10 μικρότερες εικόνες. Το πρώτο είναι πώς ζούμε στα αλήθεια. Στο ερώτημα, αν τα φέρνετε βόλτα ίσα ίσα, τελειώνουν τα λεφτά σας πριν τελειώσει ο μήνας ή σας περισσεύουν και κάτι να βάζετε στην άκρη. Οι απαντήσεις είναι 46% ίσα ίσα, 36% τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας και είναι ένα 18% που βάζει και κάτι στην άκρη, βάζει κάποια χρήματα στην άκρη πριν τελειώσει ο μήνας. Αυτό που βλέπω είναι ότι διαχρονικά που κάνετε αυτή την ερώτηση, Στρατό, στην πραγματικότητα έχουμε ελάχιστες αλλαγές. Δηλαδή, ενώ έχουμε όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, πακέτο πάνω στο πακέτο, αυξήσεις στους μισθούς κτλ., τα ποσοστά δεν αλλάζουν.
1: Ναι, εδώ ας πούμε και μία διετία, από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι τώρα, αυτοί που λέγανε ότι βάζουν και κάτι στην άκρη ήταν 15% και τώρα πήγε στο 18%.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να είναι και στατιστικό δηλαδή αυτό.
0: Ναι, είναι τίποτα.
1: Αυτοί που τα φέρνουν ίσα ίσα βόλτα 44-46 τώρα. Mm. Και αυτοί που νιώθουν ότι, όχι νιώθουν, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα όλο το μήνα, από το 40 έχουν μειωθεί στο 36. Υπάρχει δηλαδή μια μικρή διαφοροποίηση. Αλλά
0: μικρή.
1: Αλλά ναι, ο ελέφαντας συνεχίζει να είναι μέσα στο δωμάτιο.
0: Μια ερώτηση που μπορεί να κάνει, μου έρχεται στο μυαλό, είναι επειδή βλέπω πώς αυτές οι απαντήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι κόμμα έχει ψηφίσει κανένας, και βλέπω ότι εκείνοι που λένε ότι μου περισσεύει και κάτι στο τέλος του μήνα είναι 18% μέσος όρος, αλλά στη Νέα Δημοκρατία είναι 27%, στο Κουκουέ 4%. Και το ερώτημα μου είναι, επειδή τους περισσεύουν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή επειδή ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία σου λένε ότι τους περισσεύουν?
1: Είναι πράγματι το αυγό και η κότα αυτό πράγματι το ερώτημα, αλλά η ουσία είναι ότι πίσω από αυτά υπάρχει κοινωνική διαστρωμάτωση, η οποία όταν κοιτάμε και την εκλογική επιρροή των κομμάτων σίγουρα παίζει ρόλο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι σαφώς ισχυρότερη
0: στα
1: μεσαία και ανώτερα στρώματα από ό,τι στα χαμηλότερα, όπου κυριαρχούν συνήθως κόμματα της αριστεράς και αντισυστημικά.
0: Ναι. Τώρα, στάση δεύτερη. Ερώτημα, αν αφήνοντας πίσω μας το καλοκαίρι και μπροστά σε αυτό το χειμώνα που όλοι τον λένε δύσκολο, είστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι? Απεσιόδοξοι 70%, αισιόδοξοι το 28%. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η αισιοδοξία είναι σχεδόν γενικευμένη. Και είναι μεγαλύτερη στις μεγαλύτερες ηλικίες παρά στις μικρότερες. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό, ότι οι μικρότεροι είναι λιγότερο απεσιόδοξοι?
1: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Στην περίοδο της μεγάλης κρίσης, μετά το 12, το 10, 11, είχαμε ένα πρωτοφανές φαινόμενο, οι νέοι να είναι πιο απεσιόδοξοι από τους μεγαλύτερους. Ναι. Αυτό, όπως θα δούμε και
0: είναι
1: συνέχεια, είναι αφύσικο.
0: Ναι.
1: Και είναι στοιχείο πολιτικής απελπισίας, κοινωνικής απελπισίας. Δηλαδή βρισκόμαστε τώρα σε ένα στάδιο που η ερώτηση αυτή και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις το καταγράφουν ως μια κοινωνική απεσιοδοξία, αλλά δεν είναι και μια κατάσταση, όπως θα δούμε,
0: απελπισίας.
1: Δηλαδή εδώ έχει ένα ενδιαφέρον ότι τα χαρακτηριστικά τα δημογραφικά διαφοροποιούν την αισιοδοξία περισσότερο από τις πολιτικές τοποθετήσεις. Με αυτή την έννοια, ναι, έχουμε περάσει ελάχιστες περιόδους αισιοδοξίας. Να θυμίσω πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να θυμίσω η πρώτη εκλογή του Τσίπρα, ένα τρίμηνο μετά την εκλογή του. Έχουμε δηλαδή κάποια φωτεινά διαλύματα, αλλά ο γενικός κανόνας είναι αυτός.
0: Ότι είμαστε απεσιόδοξοι.
1: Ότι είμαστε απεσιόδοξοι για το μέλλον.
0: Ωραία, κρατάω αυτό. Μετά, στάση τρίτη. Τα θέματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες και εκείνα για τα οποία είναι περισσότερο απεσιόδοξοι. Οι τρεις πρώτες, ας πούμε, για να μείνουμε στις τρεις, είναι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, καύσιμα και παραβατικότητα, εγκληματικότητα ή στέγη. Στις μεγάλες ηλικίες είναι παραβατικότητα, εγκληματικότητα. Στις μικρές ηλικίες είναι στέγη. Και όταν λέω μικρές ηλικίες εννοώ μέχρι τα 45.
1: Ναι. Όλα αυτά που διάβασες, Παύλο, είναι θέματα στα οποία πάνω από το 50% πιστεύει ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν.
0: Αλλά στις τιμές των σούπερ μάρκετ είναι 81%, ναι. Στα καύσιμα 80%, στην παραβατικότητα, εγκληματικότητα 69% και στην εύρεση στέγης 66%. Αυτό, ναι. Δηλαδή η απεσιοδοξία μας εντοπίζεται
1: κυρίως το κόστος ζωής. Το κόστος ζωής και μια αίσθηση ανασφάλειας ευρύτερη, η οποία βέβαια τροφοδοτείται, να πω, και από το γεωπολιτικό παράγοντα, διότι δεν είμαστε σε μια εποχή όπου τα πράγματα είναι δεδομένα. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε. Στο κόστος ζωής γίνεται η μεγάλη οργάνωση της απεσιοδοξίας, της κοινωνικής απεσιοδοξίας.
0: Και τώρα για να περάσουμε στην άλλη όψη του φεγγαριού. Είμαστε απεσιόδοξοι. Το 70% δηλώνουν απεσιόδοξοι, το 28% δηλώνουν μάλλον αισιόδοξοι. Και αυτό πάλι μου φαίνεται πολιτικά χρωματισμένο, γιατί η αισιόδοξη, ας πούμε, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι 42%. Ναι. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 11%. Άρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο.
1: Έχει, σαφέστατα έχει.
0: Έχει πολιτική, έχει, ας πούμε, πολιτικό χρώμα.
1: Απλά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι πιο ισχυρά.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, είναι σαφές ότι έχει και πολιτική.
0: Αλλά δεν είναι τα κυρίαρχα, πια λες. Δεν είναι ότι είμαι, δηλώνω αισιόδοξος γιατί ψηφίζω αυτό, αλλά ή πιστεύω αυτό, αλλά με βάση το πόσο.
1: Για παράδειγμα, οι μεγάλες ηλικίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και προσωπικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, με τη μετακίνηση, με όλα αυτά, είναι δύσκολο να είναι αισιόδοξος, ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση της χώρας. Ενώ οι νέοι, όπως είπαμε πριν, οι οποίοι
0: λιγότερο απεσιόδοξοι.
1: Ναι. Και το ισοζύγιο είναι θετικό στους νέους.
0: Ναι. Δηλαδή στην πρώτη, ας πούμε, στους νεότερους, η αισιοδοξία είναι πάνω από την απεσιοδοξία.
1: Αυτό.
0: Είναι 54-44.
1: Ναι. Παρά το γεγονός ότι οι επιλογές τους, οι πολιτικές, δεν θα τις έλεγε κανείς συστημικές.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι μάλλον αντισυστημική, αλλά παρόλα αυτά είναι πιο αισιοδοξοί για το μέλλον τους. Και εδώ έχει μια σημασία.
0: Δεν είναι ελπιδοφόρο αυτό? Δηλαδή, το γεγονός ότι βλέπεις τους νέους, οι οποίοι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές σου επιλογές, είναι αυτές. Είναι γνωστές, τις ξέρουμε, τις έχεις μετρήσει. Αλλά δηλώνουν αισιόδοξοι.
1: Ναι, βέβαια είναι ενδιαφέρον. Και όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αυτή η αισιοδοξία μεταφράζεται και σε μια σχέση την οποία έχουν με τα πράγματα, με το τι αναμένουν. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε ότι την άνοιξη θα έχουμε εκλογές.
0: Ναι.
1: Τι θα περιμένατε να γίνει?
0: Ναι, αυτό πρέπει να το δούμε χωριστά. Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Να το διαβάσω όπως το έχετε διατυπώσει. Την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Από την κυβέρνηση που θα προκύψει, ποια είναι η βασική σας προσδοκία? Να βελτιώσει τα πράγματα ή απλώς να τα κάνει να μην χειροτερέψουν?
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια θεωρία ότι λόγω της ανασφάλειας ότι η πλειοψηφία θα έλεγε καλά είμαστε έτσι και το, να μην χειροτερέψουν.
0: Ναι.
1: Όμως δεν ισχύει αυτό. 3 στους 4, ένα 74% είπε ότι η προσδοκία μας είναι να βελτιωθούν τα πράγματα, και μόλις το 25 είπε να μην χειροτερέψουν τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα πρώτο ενδιαφέρον έβριμα σε σχέση με αυτό που λέγαμε στην αρχή, Παύλο, ότι η απεσιοδοξία, η κοινωνική απεσιοδοξία δεν είναι απαραίτητα ένας αποδομητικός παράγοντας για την κοινωνία. Μπορεί να είναι και δημιουργικός.
0: Ναι, αν υπάρχει ελπίδα.
1: Μπορεί να σηματοδοτεί, αν υπάρχει ελπίδα, μια νέα προσπάθεια.
0: Αρκεί κάποιος να αποκριθεί σε αυτό.
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Το φιλάμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί τώρα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή. Μαρία Ελφαντίνα στο στούντιο, δηλαδή ακούμε ειδήσεις.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, η Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Λόγω ανατροπής οχήματος, δυσχέρεια σημειώνεται στο 42ο χιλιόμετρο της Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή της Αρονίδας. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. 7 στους 10 εμφανίζονται έντονα απεσιόδοξοι για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα καύσιμα και το στεγαστικό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι είμαστε απεσιόδοξοι για το μέλλον και η απεσιοδοξία μας εντοπίζεται κυρίως στο κόστος ζωής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην ετήσια έκθεσή του προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027. Για τον πληθωρισμό υπολογίζει ότι φέτος θα διαμορφωθεί από 4,2% ενώ το 2,9% ήταν το 2025. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 34χρονος έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή όχημα νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Δράμας Προσοτσάνης. Ελεύθερος αφέθηκε ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο Παγκράτη με ένα νεκρό μοτοσυκλετιστή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Φιλολάου όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 32χρονος συγκρούστηκε με το γιοταχή που οδηγούσε ο 52χρονος.

0: κυματα με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

Ακούτε Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο. Είναι το ημερολόγιο της 3ης και 13 Οκτωβρίου, με προλήψεις και παλιό καιρό, αλλά αντιστεκόμαστε και στα δύο. Και είναι η μέρα των γενεθλίων της μεγάλης Νάνα Μούσχουρη. Δεν ξέρω αν οι νεότεροι το συνειδητοποιούν, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε στάρ. Εντάξει, εκτός από αυτούς που είναι εκτός συναγωνισμού, τη Μαρία Κάλλας δηλαδή. Στη μουσική τις τελευταίες δεκαετίες που να αγγίζει καν το δαχτυλάκι της Μούσχουρη, η οποία ήταν στάρ σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Αμερική είχε δική της εκπομπή στην τηλεόραση, έχουν κυκλοφορήσει άπειροι δίσκοι. Αυτό είναι ένα τραγούδι από ένα δίσκο που λεγόταν το

0: Έτσι από την Ελλάδα. The Girl from Greece. Νάνα Μούσχουρη. Προσγειωνόμαστε εδώ στο ημερολόγιο σήμερα. Καλεσμένος, φιλοξενούμενος, συμπαρουσιαστής απέναντί μου ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Παρουσιάζουμε μια έρευνα η οποία νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για ακριβώς γιατί δεν είναι τετριμένη. Τα ευρήματα τα λέω συνοπτικά, τι έχουμε δει ως τώρα, ότι περίπου ένα στους δύο, δηλαδή το 46% τα φέρνει βόλτα ίσα-ίσα, 36% τα λεφτά τους τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας, 18% έχουν και κάτι να βάλουν στην άκρη. Η απεσιοδοξία είναι στο 70% των συμπολιτών, 7 στους 10 είμαστε απεσιόδοξοι. Και η απεσιοδοξία μας στηρίζεται κυρίως, ή μάλλον εντοπίζεται κυρίως, στις τιμές των προϊόντων σούπερ μάρκετ, ενέργεια, βενζίνη, πετρέλαιο, έβρεση στέγης και παραβατικότητα. Και είχαμε μείνει στο πιο ενδιαφέρον, στο πρώτο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, γιατί τα προηγούμενα τα υποψιαζόμασταν. Αν με βάση αυτή την γενική απεσιοδοξία περιμένετε μια βελτίωση, περιμένετε από την επόμενη κυβέρνηση να βελτιώσει τα πράγματα ή απλώς να τα κάνει να μην χειροτερέψουν. Και εδώ υπάρχει ένα ισχυρό ποσοστό, 74% που περιμένει βελτίωση και που είναι ισχυρό και διαπαραταξιακά και διηλικιακά σε όλες τις ηλικίες ίδιο και ίδιο επίσης ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει ο καθένας. Αυτό είναι εντυπωσιακό, Στράτο.
1: Ναι, να πούμε και κάτι προφανές ίσως, αλλά οι αρνητικές καμπάνιες δεν φαίνεται ότι θα δουλέψουν και πολύ ενώπιση των εκλογών.
0: Ναι. Γιατί, αν αυτό είναι το κλίμα.
1: Γιατί τα αρνητικά είναι σχεδόν καθομολογούμενα, θα έλεγα, ναι, και διαπιστωμένα. Το ερώτημα θα είναι λοιπόν τι κάνουμε για να τα βελτιώσουμε.
0: Ναι. Άρα η έμφαση πρέπει να είναι στη θετική
1: προσδοκία.
0: Άρα, καλό αυτό. Ναι. Μακάρι να σε διαβάσουν τα επιτελεία των κομμάτων και να προσαρμόσουν το λόγο τους. Γιατί είναι, μέχρι τώρα είναι πολύ αρνητικός ο λόγος.
1: Γι' αυτό το λέω κι εγώ.
0: Εσύ είσαι, ναι, ναι. Εσύ κάνεις έτσι, εσύ είσαι αλλιώς, η κατάσταση είναι χάλια.
1: Αυτό.
0: Ναι, αλλά η κατάσταση είναι χάλια, το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Έχεις να μου πεις κάτι για να γίνει καλύτερη. Αυτή είναι η προσδοκία.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον. Τώρα, εξήγησέ μου κάτι. Συνδυάζοντας τις δύο διαφορετικές απαντήσεις, αισιόδοξη, απεσιόδοξη, ελπίδα για βελτίωση ή όχι, έχεις φτιάξει τέσσερις τύπους.
1: Ναι,
0: τον αισιόδοξο, τον πραγματιστή, εκείνον που έχει ελπίδα και τον ματαιωμένο.
1: Έχουμε φτιάξει λοιπόν μία, ας πούμε, τυπολογία, η οποία είναι, ας την περιγράψουμε λίγο. Λέμε ότι αυτοί που είναι που εμφορούνται από την ελπίδα, ποιοι είναι, αυτοί που είναι αισιόδοξοι, απεσιόδοξοι μεν για τον επόμενο χειμώνα, αλλά περιμένουν ότι θα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα από την επόμενη κυβέρνηση. Μετά μια δεύτερη κατηγορία, μικρότερη, γύρω στο 20%, είναι αυτοί που θα λέγαμε οι αισιόδοξοι, όχι απλά ελπίδα. Είναι αυτοί δηλώνουν αισιόδοξοι για τον επόμενο χειμώνα και περιμένουν και βελτίωση.
0: Ναι.
1: Η τρίτη κατηγορία, λίγο μικρότερη, είναι αυτοί που είναι απεσιόδοξοι και περιμένουν να μην χειροτερεύσουν τα πράγματα. Αυτή είναι πολύ αμυντική στάση. Τους λέμε οι ματαιωμένοι.
0: Οι πραγματιστές.
1: Όχι, όχι.
0: Α, ναι, οι ματαιωμένοι, σωστά.
1: Οι πραγματιστές είναι λιγότεροι που είναι αισιόδοξοι για τον επόμενο χειμώνα, αλλά δεν περιμένουν ότι η επόμενη κυβέρνηση θα μπορέσει να τα
0: βελτιώσει. Ναι, ενδιαφέρον συνδυασμός. Πάντως, ένα στους δύο, το 53%, είμαστε απεσιόδοξοι μεν για τον επόμενο χειμώνα, αλλά διατηρούμε την ελπίδα, θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει μια επόμενη κυβέρνηση να βελτιώσει τα πράγματα.
1: Ναι, το,
0: είναι σημαντικό ποσοστό.
1: Βέβαια σημαντικό, και το οποίο μας οδηγεί και σε μια επόμενη ερώτηση, Παύλο, η οποία είναι, για κάτσε να δούμε εδώ τι συμβαίνει. Πιστεύετε ότι η πολιτική δηλαδή μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων?
0: Γενικά.
1: Ναι, γενικά. Γιατί για να λες ότι περιμένω να βελτιωθούν τα πράγματα από την επόμενη κυβέρνηση, δεν μπορεί να... πρέπει να θεωρείς ότι η πολιτική μπορεί να παρέμβει στη ζωή των ανθρώπων.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει η κοινική, ας πούμε, που μηδενίζει, που λένε ότι η πολιτική είναι...
1: Να.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, ναι, γιατί τη ζωή μας την κυβερνούν μεγάλες δυνάμεις.
1: Και γι' αυτό και εγώ δεν ψηφίζω, δεν κάνω. Ναι. Και εδώ πέρα κάναμε αυτή την ερώτηση λοιπόν, να δούμε, πιστεύετε ότι η πολιτική μπορεί να βοηθήσει την καλυτέρευση ζωής των ανθρώπων ή δεν μπορεί? Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό παρόμοιο με αυτούς που περιμένουν, που θέλουν βελτίωση, δηλαδή ένα 76%, λέει βέβαια και μπορεί να βοηθήσει η πολιτική. Και απέναντι είναι ένα 23%, το οποίο λέει όχι, η πολιτική δεν μπορεί να βοηθήσει τους
0: άρα
1: ανθρώπους.
0: Άρα αυτό το 80-20, για να το στρογγυλέψω, είναι εντυπωσιακό.
1: Δείχνει με έναν άλλο τρόπο ότι το πρόβλημα δεν είναι, να το πω έτσι με ένα κλισέ, η δημοκρατία, αλλά πώς τη χειριζόμαστε.
0: Σωστά. Δεν μας φταίει η δημοκρατία, φταίει το αν τη χειριζόμαστε. Ναι, και αυτό το ότι ακόμη δηλαδή υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι πιστεύω ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, άρα πιστεύω ότι εξαρτάται από τους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Και από μένα ενδεχομένως.
1: Γιατί το έχουμε ψηφίζω, και μετά μια και ερώτηση. Ναι. Έχουμε μια ερώτηση σε αυτούς που πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να βοηθήσει.
0: Και αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Όπου τους λέμε με ποιο τρόπο νομίζετε δηλαδή ότι μπορεί να βοηθήσει. Μέσα από τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, από αυτούς που λένε ότι μπορεί να βοηθήσει η πολιτική, δηλαδή τους τρεις, τους τέσσερις, ένα 86% λέει ναι, μπορεί μέσα από τα μέτρα που λαμβάνει
0: παίρνει μια κυβέρνηση,
1: μπορεί να βελτιωθεί η ζωή. Επίσης, μέσα από τις διεκδικήσεις αντιπολίτευσης, το 72% από αυτούς επίσης το πιστεύει. Μέσα από τις διεκδικήσεις των συνδικάτων, το 65%.
0: Σωστά.
1: Και εδώ κοίτα να δεις το ενδιαφέρον. Σε αυτούς που πιστεύουν στην πολιτική διαδικασία, μέσα από προσωπικές εξυπηρετήσεις, το 76% λέει όχι, δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτοί στέκονται απέναντι δηλαδή στις ατομικές λύσεις.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ αν κάναμε αυτή την ερώτηση πριν 30 χρόνια, φαντάζομαι πώς θα ήταν, πόσο αντίστροφο θα ήταν αυτό το έβριμα.
1: Διότι αλλά ακόμη έχει καεί η γούνα μας.
0: Ναι. Ότι πρώτον ότι αυτό δεν πάει πουθενά και δεύτερον ότι δεν γίνεται κιόλας. Ναι.
1: Ναι. Και ας δούμε
0: ενδιαφέρον,
1: και,
0: πολύ.
1: Και ας δούμε και αυτοί.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι πιστεύουν στην πολιτική, όχι στο ότι θα πάω και θα ζητήσω μια εξυπηρέτηση από το βουλευτή.
1: Γιατί
0: μου.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ας πάμε να δούμε και αυτοί που λένε ότι όχι, η πολιτική δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτοί τι νομίζουν, πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας άνθρωπος. Εδώ λοιπόν ο πρώτος παράγοντας είναι μέσω οικογενειακού φιλικού πλαισίου.
0: Σωστό.
1: Το 72%. Άρα και αυτοί αναζητούν θεσμικές προσεγγίσεις, αλλά είναι κοινωνικές, όχι πολιτικές.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας ο καθένας από μόνος του, το 53% από αυτούς. Είναι στο σύνολο του πληθυσμού, το υπολόγισα είναι γύρω στο 10 με 12% που λέει η πολιτική δεν μπορεί να βοηθήσει και ότι κάνει ο καθένας από μόνος του. Ένα επίσης παρόμοιο ποσοστό είναι ένα 47% που λέει να έχεις ισχυρούς φίλους, προστάτες. Αυτή είναι, ναι, έχεις πλάτες. Και επίσης μια άλλη διατύπωση που βάλαμε ήταν με το να μην πηγαίνουμε με το σταυρό στο χέρι.
0: Αυτό δηλαδή είναι το 45%, δηλαδή είναι πάλι περίπου ένα. Το 45%, 23. Το 23% είναι περίπου ένα 10% του πληθυσμού που λέει.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Μην πας και με το σταυρό στο χέρι.
1: Ένα 10% λέει, παιδιά, ο καθένας ό,τι μπορέσουμε από μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Να έχουμε και καμιά πλάτη και εντάξει, και όχι να μην πηγαίνουμε και by the book.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι και σε αυτούς, κυριαρχεί. Έτσι, ο κοινωνικός θεσμός, η οικογένεια, οι φίλοι από τους οποίους πιστεύουν ότι μπορείς να βοηθηθείς.
0: Αυτό πάντως είναι ένα ίσως το πιο ενδιαφέρον και πιο πρωτότυπο έβριμα, γιατί δεν θυμάμαι να έχει ξαναμετρηθεί ποτέ έτσι. Δηλαδή αν πιστεύετε ότι η πολιτική, γενικά η πολιτική με ήττα, μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και με ποιο τρόπο μπορεί να την αλλάξει.
1: Αυτό λοιπόν
0: δηλαδή και απαντάει 8 σχεδόν στους 10 ότι ναι, η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή μου και μπορεί να την αλλάξει με πολιτικά μέσα, όχι με κόλπα, όχι με ρουσφέτια.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή για την ότι η κοινωνική απεσιοδοξία δεν έχει μετατραπεί, ούτε φαίνεται ότι θα μετατραπεί σε κοινωνική απελπισία. Δηλαδή δεν έχουμε φαινόμενα τα οποία έχουμε ζήσει ιστορικά με τραγικό τρόπο που να πω ένα βαρύ, το πιο βαρύ απ' όλα είναι η δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπου οδήγησε στην απόλυτη απελπισία.
0: Και που βλέπουμε τέτοια φαινόμενα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δεν είμαστε έντονα, λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, αλλά όμως το να μην φτάσουμε εκεί δεν είναι και αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται η πολιτική να έχει μια προσέγγιση η οποία να έχει θετικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μιλάς δηλαδή σήμερα στους νέους μια γλώσσα αποδόμησης και όχι ελπίδας. Γιατί οι νέοι, όπως είδαμε, θέλουν να οργανώσουν μια ελπίδα, μια δημιουργία για το αύριο.
0: Είναι πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον και αισιόδοξο φυσικά. Μακάρι να αποδειχθεί ότι είναι και σταθερό, δηλαδή ότι δεν κρεμόμαστε από μια κλωστή. Έχεις άλλο ένα ερώτημα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτήν την εικόνα, δηλαδή την προσδοκία, την ελπίδα, την, μέσα στην απεσιοδοξία μας διατηρούμε ελπίδα. Έχεις βάλει ένα ερώτημα ότι τι είναι πιο σημαντικό για την εκλογική σας επιλογή, το πρόσωπο που είναι αρχηγός ή το κόμμα στο οποίο ηγείται το πρόσωπο. Εδώ...
1: Ναι, εδώ έχει επίσης ενδιαφέρον, γιατί η συζήτηση είναι ότι πια τα κόμματα, οι ιδεολογίες
0: δεν παίζουν ρόλο
1: και ότι το παν είναι τα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι στο ερώτημα αυτό υπήρξε ένα οριακό προβάδισμα υπέρ των προσώπων.
0: Ναι.
1: Το 51% μας απάντησε το πρόσωπο που είναι αρχηγός παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, ενώ το 43% μας είπε η παράταξη. Και έχει ένα ενδιαφέρον ότι υπάρχει εδώ και μια διαφοροποίηση με βάση την ευρύτερη ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα αριστερόστροφα κοινά κυρίως προκρίνουν την παράταξη, το κόμμα, το κομματικό υποκείμενο, ναι, να το
0: τα
1: πω.
0: Τα πιο συντηρητικά κοινά, ναι,
1: ενώ τα πιο κεντροδεξιά, κεντρώα κεντροδεξιά, το πρόσωπο.
0: Ναι. Αυτό είναι... συνολικά 51% λέει το πρόσωπο, 43% λέει το κόμμα. Αυτό αλλάζει λίγο, αλλά λίγο ανάλογα με το πόσο καλά είσαι οικονομικά. Όσο λιγότερο, όσο πιο ανασφαλής οικονομικά είσαι, τόσο περισσότερο προκρίνεις το κόμμα αντί το πρόσωπο. Αλλά αυτό πάει και με την παράταξη. Εκείνο που θα έβλεπα, ας πούμε, σαν ένα πρόβλημα για τον Τσίπρα, είναι ότι απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο ως αριστερό κέντρο αριστερό λέει ότι το κόμμα έχει μεγαλύτερη σημασία από το πρόσωπο, και αυτό που προτείνει είναι το πρόσωπο.
1: Να, τώρα θα πω εγώ αν σε ακούνε. Μου είπες εσύ προηγούμενα, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον,
1: αν
0: έχει. Ότι υπάρχει μια,
1: παρατήρησή σου είναι
0: υπάρχει
1: πολύ
0: μια δομική, ας πούμε, αντίφαση στην στρατηγική της, του Αλέξη Τσίπρα. Στηρίζεται πολύ στο πρόσωπό του, ενώ απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο εκτιμά λιγότερο τα πρόσωπα και περισσότερο το μηχανισμό, το κόμμα, την οργάνωση. Μάλιστα. Και για να το δούμε, έχεις κάνει ένα πίνακα που είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ. Έχουμε, το έβριμα είναι αυτό. Είμαστε πολύ απεσιόδοξοι, για τον επόμενο χειμώνα τουλάχιστον, και γενικά είμαστε απεσιόδοξοι, φοβόμαστε ότι τα πράγματα θα πάνε πιο δύσκολα. Δεν είμαστε απελπισμένοι και κυρίως έχουμε μια θετική προσδοκία, που θα έλεγα και απέτηση από τους πολιτικούς. Δεν θέλουμε απλώς να μας προστατεύετε, θέλουμε να μας προσφέρετε βελτίωση. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον έβριμα αυτό, ότι η πλειοψηφία σκέφτεται έτσι.
1: Εξάλλου, Παύλο, περάσαμε πάρα πολλούς χειμώνες μέσα από δυστοπικά έτσι, περιβάλλοντα, κρίσεις, πανδημίες κτλ. Πλέον νομίζω ότι βγήκαν και οι νέοι πια από το παιδικό δωμάτιο, ναι, που ήταν κλεισμένοι. Υπάρχει λοιπόν έτσι, μια ανάκαμψη της ελπίδας ότι κάτι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αν εστερνίζονταν το πολιτικό σύστημα αυτή την αντίληψη, θα είχαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα χειμώνα και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική, ναι, εκστρατεία.
0: Μακάρι. Πάντως, για να, ο τελευταίος πίνακά σου που έχω κρατήσει, δεν μπορώ να τους δείξουμε γιατί είναι ραδιόφωνο, ακούνε μόνο τον ήχο, αλλά είναι ενδιαφέρον. Φανταστείτε δύο γραμμές. Η γραμμή είναι, η μία γραμμή μετράει, μάλλον στη μία άκρη είναι το τι περιμένουμε από την πολιτική, και στην άλλη άκρη είναι τι περιμένουμε από την επόμενη κυβέρνηση. Αυτοί που περιμένουν γενικά από την πολιτική, την εμπιστεύονται, θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσει, είναι 8 στους 10. Εκείνοι που περιμένουν ότι η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να τους βοηθήσει είναι μόνο 5 στους 10. Αυτή η ψαλίδα από το 80 στο 50, από το 8 στους 10 στο 5 στους 10, νομίζω ότι είναι το πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής σκηνής αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι άνθρωποι εμπιστεύονται την πολιτική, δεν εμπιστεύονται τα συγκεκριμένα κόμματα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το gap που πρέπει να καλυφθεί.
0: Αυτό δεν είναι το.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό.
0: Συμφωνείς και εσύ.
1: Απόλυτα.
0: Το συμπέρασμα είναι αυτό. Ναι. Ότι έχεις μια κοινωνία η οποία έχει ακόμη εμπιστοσύνη στην πολιτική, περιμένει από τους πολιτικούς, από τα κόμματα, από τις κυβερνήσεις, από τις εκλογές. Αλλά δεν εμπιστεύεται τους συγκεκριμένους
1: και
0: με τους συγκεκριμένους όρους που παίζεται το παιχνίδι.
1: Και γι' αυτό έχει και νόημα η ανάληψη ευθύνης. Δηλαδή, αν η πολιτική αναλάβει την ευθύνη της για να έχουμε μια καλύτερη μέρα, θα αποφορτίσει και τους θεσμούς. Mm. Όταν την εγκαταλείπει την ευθύνη, ναι, αυτή βαραίνει τους θεσμούς και τελικά μπορεί να βαρύνει την ίδια τη δημοκρατία και να διαμορφώσει αυτό το κλίμα της απελπισίας που πρέπει να αποφύγουμε.
0: Αν υποθέσουμε ότι μας ακούνε και κάποιοι από αυτούς που συμμετέχουν στους σχεδιασμούς για τις προεκλογικές καμπάνιες των κομμάτων, τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε 1-2 συμβουλές να τους δώσουμε με βάση την έρευνα, να τη διαβάσω σωστά?
1: Ναι, η πρώτη και βασική συμβουλή είναι ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα. Όταν υπάρχουν τόσο ηχηρά ποσοστά απεσιοδοξίας, δεν έχει κανένα έδαφος να λες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, και perception να είναι αυτό, αντίληψη να είναι. Αυτή είναι, η αντίληψη.
0: Έτσι.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια θετικής επικοινωνίας. Συγκρούσεις, χτυπήματα κατά από τη μέση κτλ. Διαμορφώνουν ένα περιβάλλον τοξικό που απομακρύνουν από την πολιτική. Δεν επιλέγουν αυτόν που είναι πιο τοξικός από τον άλλον. Mm. Ας το ξεχάσουμε αυτό. Και τρίτον, η οργάνωση της ελπίδας δεν σημαίνει ένα κατάλογο προτάσεων. Mm. Σημαίνει μια οδική διαδρομή. Δηλαδή, ότι αυτό θα κάνουμε μέχρι τότε, σε αυτούς τους μήνες που μένουν, και μπορούμε να το πετύχουμε. Δηλαδή, άμα μιλάμε για τη στέγη, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να λέμε 500 μέτρα. Ναι. Ένα να πούμε που να δουλεύει όμως, που, ναι, να καταλαβαίνει ο πολίτης ότι δουλεύει.
0: Ναι. Και να σε εμπιστευτεί ότι μπορείς και να το κάνεις.
1: Ναι, και να σε εμπιστευτεί βεβαίως ότι μπορείς να το κάνεις.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Στράτο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Στράτος
0: Φαλαράς, Μέτρων Ανάλυσης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, διαφορετική νομίζω έρευνα, όχι από αυτές που βλέπουμε κάθε μήνα, που έχει νομίζω φωτίζει, ας πούμε, λίγο πιο καλά αυτές τις προεκλογικές, τους προεκλογικούς μήνες που έρχονται. Λοιπόν, καλή σου μέρα, Στράτο.
1: Καλημέρα.

Μουσικά γυρίσαμε στην, βέβαια, στη μεγάλη Νάνα Μουσικόρη που έχει σήμερα τα γενέθλιά της, και είναι και αυτό από ένα, νομίζω αυτό είναι από έναν άλλο δίσκο που είναι η Νάνα Sings Jazz, είναι η Νάνα Μουσικόρη που τραγουδάει jazz, νομίζω ότι είναι, έχει κάνει περισσότερο από ένα άλμπουμ με τέτοιο ηχόχρωμα. Με την άδεια της μεγάλης Νάνα θα ανοίξω μια παρένθεση για να μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και να σας θυμίσω το μήνυμα της ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber, το οποίο είναι αυτό που μπορεί να σας επιτρέψει να έχετε γρήγορο και άφθονο ίντερνετ. Να είστε στο σπίτι δηλαδή, ένας να στριμάρει, ένας να μιλάει στο τηλέφωνο, ένας άλλος να βλέπει μια σειρά και ένας τρίτος να κάνει τη δουλειά του στον υπολογιστή. Και όλα αυτά με 19,90 το μήνα για ταχύτητες 1 Gbps και μπορεί να έχετε και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 επιπλέον ευρώ το μήνα, dei.gr κάθετος Fiber για περισσότερα. Το σημερινό ημερολόγιο ήταν λιγάκι διαφορετικό. Το περάσαμε μαζί με το Στράτο Φαναρά και την έρευνα της μέτρων ανάλυσης. Το ραδιόφωνο δεν αγαπά τα νούμερα. Προσπάθησα να μην πω πολλά νούμερα, αλλά να σας μεταφέρουμε το βασικό συμπέρασμα αυτής της έρευνας. Την απεσιοδοξία που δεν όμως οδηγεί σε απελπισία. Η πολιτική έχει ακόμη τη δυνατότητα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί 8 στους 10 πιστεύουν ότι μπορεί πράγματι να αλλάξει τη ζωή τους. Το ότι τα σημερινά κόμματα δεν καταφέρνουν να επενδύσουν αυτή την γενική αισιοδοξία, προσδοκία πάνω τους, είναι το πρόβλημα που πρέπει εκείνοι να λύσουν. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Μη φοβάστε τη φροχή, μη φοβάστε και το ημερολόγιο. Είναι Τρίτη και 13, αλλά δεν πειράζει. Σας αποχαιρετώ με μια τελευταία Νάνα Μουσικόρη από μια συναυλία στο Ηρώδιο. Απολαύστε την.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Οικονομικό αδιέξοδο αλλά και ισχυρή πολιτική προσδοκία εν ώψη της Άνοιξης αποτυπώνει μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Mega News 104,6. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των πολιτών δυσκολεύεται πλέον να βγάλει το μήνα. Το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα ίσα-ίσα. Το 36% αναφέρει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν από το τέλος του μήνα. Μόλις το 18% καταφέρνει να κάνει αποταμίευση. Την ίδια ώρα, το 70% εμφανίζεται απεσιόδοξο για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε σούπερ μάρκετ, στεγαστικό καύσιμα και ενέργεια. Στον αντίποδα, το κλίμα αναστρέφεται πλήρως στο πολιτικό πεδίο εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης. Το 74% εκφράζει ισχυρή προσδοκία για βελτίωση των πραγμάτων μετά τις εκλογές. Το 76% πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί τελικά να καλυτερεύσει τη ζωή των ανθρώπων. Έχουμε περάσει ελάχιστες περιόδους αισιοδοξίας. Ο γενικός κανόνας είναι πάντως ότι είμαστε απεσιόδοξοι για το μέλλον και η απεσιοδοξία μας εντοπίζεται κυρίως στο κόστος ζωής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει στην έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, προβλέπει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία ο πληθωρισμός, για τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% που ήταν η εκτίμησή του το 2025 λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Ελεύθερος αφέθηκε ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο Παγκράτη με ένα νεκρό μοτοσυκλετιστή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Φιλολάου, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 32χρονος συγκρούστηκε με το Γιώτα Χ. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο κάποιος από τους δύο οδηγούς να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από Γιώτα Χ αυτοκίνητο ένας 34χρονος μετά από σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δύο πλοία δέχτηκαν πλήγματα από ντρόουν στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Για απολύτως απαράδεκτες επιθέσεις έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ενώ κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το Υπουργικό Συμβούλιο για το περιστατικό. Ξεκίνησε από σήμερα η διανομή των σχολικών γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων ημερησίως. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ της Νότιας Κορέας, ενώ ένα από τα θύματα υπέστη καρδιακή ανακοπή.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.606 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο 0,29%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 105 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,44%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,73%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.212 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,5%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 60,8 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,56%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OTIP.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Με 9 αναμετρήσεις ξεκινά απόψε η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η μονομαχία της Atletico με τη Manchester United στη Μαδρίτη στις 10. Αναλυτικά τα υπόλοιπα μάτς στις 8 παρατέταρτο, Lens Sporting και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας. Στις 10 Arsenal Lille, Galatasaray Barcelona, Inter Club Brugge, Lipsia Eindhoven, Viking Bayern και Villarreal Napoli.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος Καραμαγκά, στον Κηφισό στην κάθοδο, στο ύψος Μεταμόρφωσης, Κηφισία στην κάθοδο από Κατεχάκη, Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Με λιγότερα λάθη και με ένα κλικ. Σας παρουσιάζουμε τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Social media και ανήλικοι. Πώς θα υλοποιηθεί η απαγόρευση. Οι τέσσερις αδικίες τρευλώσεις στο νέο καθεστώς συντάξεων χειρίας. Στην Ελλάδα και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πότε έρχεται και γιατί. Στα άκρα ο πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Πώς προέκυψε, πού οδηγείται. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
12: Θέατρο Αποθήκη.
13: Η δίκη του Αλμπέρ Καμί.
12: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
13: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
12: Παίζουν οι ηθοποιοί
13: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
12: Βερόνικα Δαβάκη,
13: Δημήτρης Γεωργαλάς,
12: Τζούλη Σούμα,
13: Γιάννης Σαμσαλάκης,
12: Νίκος Δερτιλής,
13: Χρήστος Τσάβος.
12: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
13: Η δίκη του Αλμπέρ Καμί.
12: Στο Θέατρο Αποθήκη.
13: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Γιατί μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί.
1: Αφιερωμένο.
0: Δεν θέλω.
1: Γιατί έτσι γυρνάς, σαν απόκληρος γυρίζεις κάθε μέρα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί μας βάλατε μαζί στο ραδιόφωνο, αφού έχουμε τελείως διαφορετικά γούστα. Πες μου, γιατί.
1: Στα τραγουδιά.
0: Σε όλα γενικώς, αλλά κυρίως στα τραγουδιά.
1: Ναι, γιατί εσύ δεν δέχεσαι. Εγώ τα δέχομαι όλα. Εσύ δεν δέχεσαι τίποτα.
0: Εγώ δεν δέχομαι. Εγώ που ακούω ό,τι μου βάζει και να ακούσω.
1: Ναι, αλλά πώς το ακούς.
0: Πού το ανακάλυψες αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι, δεν είναι πολύ ωραίο. Να οδηγάς τώρα.
0: Ναι.
1: Τρίτη, παιδιά, σήμερα 13 Οκτωβρίου. Τρίτη και 13. Προσέξτε λίγο στο δρόμο τη μαύρη γάτα.
0: Ναι, πες.
1: Γιατί κάνεις έτσι, ρε παιδάκι μου.
0: Α,
1: γιατί κάνεις.
0: Και γλάρους μέσα στο τρομοκρατήριο.
1: Δεν τρέπεται λιγάκι εσύ. Δεν τρέπεται τέτοιο ωραίο τραγουδάκι με τη Λοκομόντο.
0: Για πες.
1: Έλα, σε παρακαλώ
0: πες,
1: πάρα πολύ.
0: Τι πήγες να πεις.
1: Διπλός Μπελάς. Ο ένας Μπελάς είναι η Αθή Βουλγαρή.
0: Και ο μεγαλύτερος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Θα μπορούσε να είσαι μόνη σου διπλός Μπελάς. Πώς το βλέπεις.
0: Όχι, δεν μπορώ, βαριέμαι.
1: Έξτρα, Λάρισα.
0: Βαριέμαι. Να σου πω, Τρίτη και 13, ωραιότατη μέρα, με έχεις από το πρωί, με έχεις φάει. Με έχεις φάει.
1: Παιδιά, ξεκινήσαμε στο ραδιόφωνο, λέω, στην τηλεόραση. Ο Βασίλης μας είναι στον ήχο. Γεια σου, Βασίλη.
0: Έλα, Βασιλάκη.
1: Ξεκινήσαμε το πρωί στην τηλεόραση, φίλε, και έβαλε όλο πίσω. Έβαλε όλο πίσω στις οθόνες μαύρα κοράκια, σκάλες που περπατούσαν άνθρωποι από κάτω και μαύρες γάτες.
0: Ναι, γιατί θέλω να σου αποδείξω ότι αυτό που σκέφτεσαι δεν έχει καμία λογική.
1: Δεν έχει καμία λογική.
0: Καμία.
1: Γιατί, άμα είσαι προληπτικός, τι σημασία έχει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, τι θα πάθεις άμα δεις μαύρη γάτα. Τι θα πάθεις άμα περάσεις κάτω από σκάλα.
1: Δεν θα πάει καλά η μέρα μου. Πώς το λένε, δεν θα πάει καλά η μέρα. Η πρόληψη, τώρα θα το δεις εσύ αυτή την πρόληψη. Τώρα το παθαίνεις για τις προληψεις.
0: Όχι, αλλά δεν τις πιστεύω.
1: Είναι προληπτική.
0: Δεν το πιστεύω δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Εσύ γιατί δεν μπαίνεις αεροπλάνο.
0: Εγώ φοβάμαι.
1: Άρα από εκεί ξεκινάνε όλα. Από
0: αλλά
1: φόβο.
0: Μπαίνω. Άμα είναι να ταξιδέψω, θα μπω.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Και ταξιδεύω με μια συγκεκριμένη εταιρεία, να ξέρετε, έτσι δεν παίρνουμε άλλη.
1: Γιατί.
0: Γιατί αυτή είναι πιστεύομαι.
1: Α, αυτή είναι πιστεύεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι και η πρόληψη. Η πρόληψη έχει να κάνει, άμα είσαι προληπτικός, έχει να κάνει με το φόβο. Λες δεν θα πάει καλά αυτό. Ή ας πούμε, έβαλα αυτό το σακάκι. Δεν πήγε καλά η μέρα. Δεν το ξαναβάζω.
0: Το καίω το σακάκι.
1: Το βάζω στην άκρη. Το θυμάσαι το Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Αίμνηστος. Προπονητή. Ναι.
1: Το προπονητή. Όταν έπαιζε δύσκολα παιχνίδια, ένα σακάκι φοράει μόνο.
0: Σήμερα το πρωί δεν πρέπει να μας το πω. Μας στείλανε τηλεθεατές. Άμα φοράς ανάποδα το εσώρουχό σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.
1: Αυτό δεν το πιστεύω.
0: Να, ο Βασίλης το πιστεύει. Το ξέρει, το ξέρεις εσύ.
2: Το ξέρω.
1: Ναι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
0: Όχι, στείλτε μας αν είστε κι εσείς προληπτικοί. Παιδιά, σήμερα έχει μια ωραιότατη βροχερή μέρα. Μετά το μεσημέρι θα έχει αρκετή βροχή, μαθαίνω.
1: Εδώ στην Αθήνα, να ξέρετε, μέχρι τώρα μόνο σύννεφα έχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Δεν έχει βροχή. Μετά τις 4-5 μπήκα τώρα εδώ πέρα στις εφαρμογές και λέει μετά τις 4-5, όμως θέλω να σας πω κάτι. 6 ώρα το απόγευμα έχει λίγη βροχή, ανοιχτά εδώ στο Σούνιο κτλ. Όμως, παιδιά, μετά τις. Το βλέπω εδώ, μετά τις 11 το βράδυ, γύρω στις 11 η ώρα, θέλει προσοχή στο πήλιο. Πάρα πολύ.
0: Έχει πολύ νερό.
1: Σποράδες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε εδώ πώς κοκκινίζει το σημείο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ, δηλαδή, σε αυτές τις περιοχές, αν μας ακούτε, έχει πολύ έντονη βροχή και η στερεά Ελλάδα.
0: Γενικά, το πήλιο και οι σποράδες τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στην
1: Εύβοια,
0: βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή με τα πλημμυρικά φαινόμενα και μην περνάτε γέφυρες, ποταμάκια και δεν ξέρω κεριάκια. Λίγο προσοχή.
1: Αυτό θα κρατήσει 48 ώρες.
0: Ναι, δύο μέρες.
1: Βλέπω εδώ την κίνηση, παιδιά, να σας πούμε την αλήθεια. Μόνο πάνω εκεί στην Αττική Οδό με την Εθνική Οδό έχει λίγη κίνηση και στον Ασπόπυργο. Όσοι κινείστε εκεί στο Δαφνί. Τα υπόλοιπα είναι η ώρα που είναι νεκρή τώρα, 11 η ώρα. Έχουν πάει όλες τις δουλειές τους και δεν έχει ξεκινήσει από η μεσημεριανή και απογευματινή κίνηση. Κατά τα άλλα, η μέρα από ειδησιογραφία, θέλω να σου πω, είμαστε μία μέρα πριν ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο. Θέρμασης και γενικώς στις επιδοτήσεις και τα λοιπά, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Γιατί από την κυβέρνηση βλέπω, ανεβάζουν, φουσκώνουν τον μπαλόνι και στο τέλος θα κάνουν κάτι μικρό.
0: Εγώ δεν περιμένω πολλά πράγματα, για να σου είμαι ειλικρινής.
1: Για το πετρέλαιο θέρμασης.
0: Ναι, ούτε για το πετρέλαιο θέρμανσης, ούτε για την Αντλία. Και η αλήθεια είναι ότι το θέμα συζήτηση καθημερινά είναι πώς θα κινηθεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Είναι να κάνει υποχρεώσει του τι βασικέ.
1: Τέλο πάντων, ο κόσμο είναι αυτό, κοιτάει περισσότερο. Είδα και την. Άκουσα τώρα στον Παύλο το Τζίμα, τον Σταύρο το Φαναρά, με τη δημοσκόπηση που έβαλε τη Μέτρων για την ποιοτική αυτή. Περισσότερο ήταν για τα. Δεν είχε πρόθεση ψήφου πολιτικά και αυτά. Είχε, α πούμε, 5 στου 10 δηλώνει, 46% δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα ίσα-ίσα.
0: Το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Αν και έχει αυξηθεί λίγο το ποσοστό αυτών που αποταμιεύουν το κατητή του.
1: Δίνει 2 στου 10, 18% περίπου. Αλλά το 36%, δηλαδή περίπου 3-4 στου 10, λέει τα χρήματα τελειώνουν πριν το τέλο του
0: πρόσχε,
1: μήνα.
0: Πρόσχε λοιπόν. Άρα είμαστε γύρω στο 80% που ο κόσμο δυσκολεύεται. Είτε τα φέρνει τσίμα-τσίμα βόλτα, είτε τελειώνουν τελείως τα λεφτά.
1: Ναι. Και εδώ τώρα να σας πούμε την αλήθεια. Το χειρότερο για μένα είναι ότι στον κόσμο δεν υπάρχει αισιοδοξία, ρε εσύ. 7 στους 10 λέει.
0: Το 70% είναι απεσιόδοξοι. Ναι, γιατί
1: βλέπουν τι γίνεται. Σου λέει, πώς θα βγάλω εγώ το χειμώνα μου. Πώς θα το βγάλω το χειμώνα, με την ακριβία.
0: Ρε εσύ, όταν παίρνεις ένα μέσο μισθό, μέσο θα σου πω έτσι, 1500 ευρώ, ο ένας μισθός πάει στο ενίκιο. Και στο σούπερ μάρκετ. Για μια οικογένεια με 2 παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο άλλος μισθός πηγαίνει στα γύρω-γύρω. Υπάρχει περίπτωση να αποταμιεύσεις?
1: Όχι, δεν μπορείς να αποταμιεύσεις. Και 100 ευρώ και 200 ευρώ είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς. Τώρα, να σας πούμε επίσης ότι σήμερα το πρωί είχαμε ένα θανατηφόρο, μασόκαρε, στη Φιλολάου, παιδιά, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλολάου, ένα αυτοκίνητο πέρασε, δεν ξέρω, ένας από τους δύο λέει πέρασε με κόκκινο, χτύπησε μια μηχανή, 35 χρονών ο άνθρωπος έμεινε στον τόπο. Αυτά είναι τα δύσκολα, να ξέρετε.
0: Να σηκώνεις να πας στη δουλειά σου και να μην γυρίσεις ποτέ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αυτό.
1: Είναι φοβερό πράγμα πώς η ζωή σου κρέμεται από μια κλωστή.
0: Να ξέρεις, αυτό εμένα είναι από τα θέματα που πραγματικά μας στεναχωρούν πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ας μην πέφτουμε ψυχολογικά. Πάμε λίγο να ανέβουμε, σε παρακαλώ, Βασίλη Πριώνα.
1: Τι θα βάλει τώρα πάλι? Κανένα ρουβά θα βάλεις
0: πάλι?
1: Πού
0: να ξέρω. Ολοκένουργια Κατερίνα Λιόλιου.
1: Φίλε που έχεις γίνει πιο φανατική Λιόλιου από μένα, ή με ξεπερνάει?
0: Την παρακολουθώ, έχει γράψει στους ήχους ο φίλος μου, ο Παπατζάνης.

0: Το burn minimum τι είναι?
1: Ελληνικά είναι αυτά.
0: Ναι, το λέει η Κατερίνα στο στίχο.
1: Καλά, το λέει.
0: Το burn minimum δεν πιάνεις.
1: Ότι δεν πιάνεις, ας πούμε, τα minimum standard.
0: Το πιάσες.
1: Αυτό είναι. Αυτό το burn τι είναι?
2: Έχει πιθανόν το τηλέφωνο του ενεργοποιημένου.
1: Α, πολύ ωραία. Ακούγεται μέσα το τραγούδι αυτό. Και θα ρωτήσω το ChatGPT.
0: ChatGPT. Για να το λέω.
1: Μόνο η Κατερίνα μπορεί να τα τραγουδήσει αυτά.
0: Εγώ πώς το λέω.
1: DBD. Εντάξει, το Βόλο εμείς έτσι το λέμε, ρε παιδιά. Έτσι το λέμε.

0: Αφού ρωτήσαμε το ChatGPT, πάμε τώρα μέχρι Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ο θεολόγος Ηλίου εκεί, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Είχαμε χθες το πρωί μια είδηση η οποία έχει πολλά παρακλάδια. Είναι ο θεολόγος Ηλίου, γιατί χθες σφραγίστηκε μια κλινική με αρρώστους μέσα. Με ανθρώπους οι οποίοι.
1: Στη Θέρμη, Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θέρμη. Και νομίζω ότι αύριο θα σφραγιστεί ακόμη μια του ίδιου ομίλου. Αυτός ο Ευαγγελισμός που ήταν η κλινική όπου υπήρχε και ένας γιατρός που έγραφε διάφορες συνταγές. Θεολόγια, για δώσε μας το ρεπορτάζ.
2: Καλή σας ημέρα. Ναι, σφραγίστηκε η πρώτη κλινική χθες στη Θέρμη. Εκενώθηκε λίγα 24 ώρα πριν και μετά σφραγίστηκε οριστικά. Και αύριο περιμένουμε ένα μπι λουκέτο και στη δεύτερη κλινική, στο κέντρο της πόλης. Είναι αυτή η κλινική όπου εντοπίστηκε και το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα. Σήμερα που μιλάμε, τουλάχιστον 20 ασθενείς είναι μέσα στη κλινική. Οι συγγενείς είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν βρίσκουν άλλες ιδιωτικές κλινικές για να μεταφερθούν οι ασθενείς. Και ταυτόχρονα τα νοσοκομεία δεν δέχονται αυτές τις περιπτώσεις ασθενών, καθώς καταλαβαίνετε είναι ασθενείς με βαριά νοσήματα και που τα έχουν χρόνια αυτά τα νοσήματα.
1: Στην ουσία, θεολόγια, για να καταλάβουμε, αυτή η κλινική, αυτό που λες, έχει ανθρώπους που έχουν χρόνιες παθήσεις και επειδή αδυνατούν οι δικοί τους να τους φροντίζουν στο σπίτι, σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Παρέχεται η φροντίδα στην κλινική. Καλά,
0: δηλαδή,
1: έχουμε καταλάβει.
0: Με εγκεφαλικό, με νεφρική ανεπάρκεια, με άνοια. Να σε ρωτήσω, πόσοι ασθενείς είναι αυτοί?
2: Τουλάχιστον 20. Χθες το πρωί ήταν 26. Έγιναν κάποιες μεταφορές το απόγευμα. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι είναι 20 ασθενείς αυτή τη στιγμή στην κλινική. Ψάχνουν οι συγγενείς τι θα κάνουν, πού θα
1: τους πάνε. Οι συγγενείς πρέπει να ψάξουν. Δεν πρέπει το. Κάτσε τώρα, να σου πω κάτι.
2: Και η κλινική πρέπει να ψάξει.
1: Κλείνει μια κλινική, καλός ή κακός, τέλος πάντων, που δεν πληρεί αυτά που πρέπει να πληρεί. Δεν πρέπει είτε της κλινικής η διοίκηση είτε το κράτος να μεριμνήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδί μου, πού να ψάξει και ο συγγενής.
2: Ρίχνουμε όλο το βάρος του συγγενείς από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, που πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνουν, δεν μπορούν να τα πάρουν.
0: Το κράτος σου λέει, πού να τους πάρουν, σε νοσοκομείο. Σε νοσοκομείο χρόνια πάσχοντες δεν κρατάμε, δεν υπάρχει
1: αλλά
0: ανάγκη.
1: Αλλά απ' την άλλη, κλείνεις μια κλινική, δεν είναι ότι κλείνεις ένα.
0: Πρόσεξε και η κλινική, τώρα πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν κλείνει. Πώς να σου το πω, για τυπικούς λόγους γραφειοκρατικούς κλείνει, έτσι.
1: Η μία. Η άλλη κλείνει.
2: Υποστελέχωση.
0: Περιμένετε, παιδιά. Εχθές που βγάλαμε το θέμα, η κλινική είχε 100 κρεβάτια και πρέπει να έχει, ας πούμε, 120 υπαλλήλους. Σωστά. Είπε όμως η κλινική ότι εγώ, παιδιά, δεν έχω 100 ασθενείς. Έχω 20. Άρα οι υπάλληλοι που έχω φτάνουν για τους 20. Σωστά. Γιατί μου την κλείνεις?
1: Γιατί έχει παραπάνω κρεβάτια, σου λέει.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι γεμάτα τα κρεβάτια.
1: Άλλα τα κρεβάτια. Άλλαξε την άδεια.
0: Λέμε ένα παράδειγμα.
1: Θέλω να σου πω ότι από
0: ναι,
1: παντού
0: τώρα
1: βάζει.
0: Βλέπεις όμως τι γίνεται.
1: Ωραία, γιατί δεν μπορούσαν λοιπόν. Παιδιά, δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Έχουμε μία συγγενή ενός ασθενούς. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να την καλημερίσουμε.
0: Για ευνόητους λόγους δεν θέλουμε. Ναι, για ευνόητους λόγους δεν θέλουμε να πούμε το όνομά της. Καλή σας ημέρα.
3: Χαίρετε.
0: Για πείτε μας στην περίπτωσή σας, είστε ο συγγενής σας είναι στον Ευαγγελισμό?
3: Ακριβώς.
1: Και της Θεσσαλονίκης να πούμε.
3: Ότι, ναι, ακριβώς.
0: Έτσι λέγεται η ιδιωτική κλινική. Ναι.
3: Έτσι λέγεται, Ευαγγελισμός. Όσην ώρα μιλάτε όμως και λέτε για τους ασθενείς που έχουν παραμείνει, στο μεσοδιάστημα να πω εγώ ότι μειώνονται κατά πολύ. Και αυτό γιατί από χθες το βράδυ μιλάμε 11-12 ώρα το βράδυ, ξεκίνησαν να παίρνουν τηλέφωνα κάποιους άλλους συγγενείς με πρόσχημα ότι κάτι έχουν πάθει οι ασθενείς και πρέπει να διακομιστούν στο νοσοκομείο επειγόντως. Οπότε λιγοστεύουν και τα άτομα που έχουν μείνει στην κλινική. Τώρα τι γίνεται μέσα σε όλο αυτό και για ποιο λόγο το κάνουν αυτό θα σας πω εγώ. Εάν έρθει αύριο κάποιος να σφραγίσει στην κλινική και μπει μέσα και καταγράψει τι έχει δει ασθενείς, κατευθείαν θα πρέπει να συλληφθούν και να πάνε αυτόφορο. Αυτό θέλουν να αποφύγουν λοιπόν οι κλινικάρχες, οι οποίοι είναι άφαντοι, έτσι, αυτό το ξέρετε. Όλες αυτές τις μέρες είναι άφαντοι.
0: Εχθές βγάλαμε εμείς τον κύριο Πάγκαλο, αν δεν κάνω λάθος. Πάγκαλο δεν λέγονταν, θεολόγια.
3: Ήτανε από την κλινική της Θέρμης.
0: Α, λέτε από τον Ευαγγελισμό, λέτε εσείς.
3: Ακριβώς, από τον Ευαγγελισμό.
0: Γιατί πρέπει να πάνε αυτόφορο αυτοί?
3: Γιατί εφόσον δεν έχουν βρει κάπου αλλού προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η νοσηλεία των ασθενών, θα πρέπει να συλληφθούν.
1: Ποιανού δουλειά είναι να βρεθεί?
3: Είναι το ραδιόφωνο. Ορίστε. Είναι δουλειά καταρχάς του κλινικαρχού. Αυτοί δεν θέλουν να είναι μέσα στην κλινική.
1: Ναι.
3: Κανένας ασθενής, γι' αυτό τους διώχνουν, προκειμένου να αποφύγουν το αυτόφορο και οποιασδήποτε άλλες ποινές.
0: Καθίστε λίγο. Γιατί εσείς τον συγγενή σας, τον άνθρωπό σας, τον έχετε, αν μας επιτρέπετε και αν μπορείτε να μας πείτε, για ποιο λόγο είναι μέσα ο συγγενής?
3: Με βαρύ εγκεφαλικό, είναι κλινήρης. Ο πατέρας μου, μισός παράλυτος, δεν μιλάει, αλλά μια χαρά.
0: Το καταλαβαίνει. Πόσο καιρό τον έχετε εκεί, πόσο καιρό?
3: Από τέλη Ιανουαρίου.
1: Κατά τα άλλα, εσείς είστε ευχαριστημένοι από την κλινική αυτή?
3: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, η αλήθεια είναι. Ευχαριστημένοι. Okay. Το δροσωπικό φερόταν καλά. Τώρα όλα αυτά που έχουν βγει και ακουστεί.
0: Αφήστε τα άλλα.
3: Τους κακοποιούσαν. Να σας πω.
0: Όχι, αφήστε τα άλλα. Εσείς λοιπόν ήταν μια επιλογή σας, επειδή κρατούσε το νοσοκομείο τον πατέρα σας, το πήγατε σε μια ιδιωτική κλινική, σωστά? Για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει τις υπηρεσίες, γιατί στο σπίτι δεν μπορούσε να γίνει αυτό.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να βρείτε εσείς κλινική, αλλά αυτοί που είναι στην κλινική. Δεν κλείνουν με δικιά τους υπαιτιότητα. Γιατί πρέπει να βρουν αυτή άλλη κλινική? Είναι ένα δύσκολο
3: αυτό
0: θέμα.
3: Δεν μας απαντάει κανένας, κύριε Χατσαπόπουλε.
0: Το καταλαβαίνω.
3: Αλήθεια,
0: αυτό.
3: Αλλά δεν μας απαντάει κανένας. Εμείς έχουμε πάει με υπόμνη μας στην περιφέρεια. Έχουμε στείλει υπόμνη μας στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχει επικοινωνήσει κανείς. Δεν ενδιαφέρεται κανένας.
0: Εσείς αν πάτε σε νοσοκομείο, τον πατέρα.
3: Με τον πατέρα μου, γιατί είναι στο ραδιόφωνο. Ας πάει ο πατέρας, μην θα πολύ συγγνώμη, λέμε την κλινική τώρα και εδώ τα πράγματα είναι πολύ περίεργα.
1: Τι σας λένε δηλαδή, τι σας λένε?
3: Οι άνθρωποι εδώ πέρα θέλουν να κλείσουμε και τους λογαριασμούς, να τους πληρώσουμε για όλες αυτές τις μέρες, ενώ γίνεται εδώ μακελιό. Δηλαδή, μας έχουν αναγκάσει να βρούμε εμείς μόνοι μας κλινική που δεν υπάρχουν κλίνες, δεν υπάρχουν κρεβάτια, δεν υπάρχουν δωμάτια, δεν υπάρχουν κλινικές.
0: Τώρα είναι κατάσταση αυτό.
1: Τώρα εσείς τι θα κάνετε με τον πατέρα σας? Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει ένα διέξοδο, έτσι.
3: Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Βέβαια.
0: Να σας πω, αν τον πάτε σε ένα νοσοκομείο, αν τον πάτε σε ένα νοσοκομείο και πείτε ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να τον έχω σπίτι μου. Αυτό θέλει φροντίδα ο άνθρωπος. Δεν θα το δεχτούνε?
1: Δεν έχει,
3: θα τον δεχτούν για 3-4 μέρες. Άπαξ και κάνουμε τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε σε παθολογικό επίπεδο ή και σε κάποιο άλλο και δουν ότι ο άνθρωπος πλέον είναι ok από τις εξετάσεις που έχουν κάνει, θα πρέπει να καλέσουν τον οποιοδήποτε συγγενή να έρθει να τον παραλάβει προκειμένου να φύγει από το νοσοκομείο. Καταλάβετε γιατί λέω ότι είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Οι κλινικά
0: ναι, παιδιά,
3: αλλά ξέρουν πολύ
0: τώρα,
3: καλά τι κάνουν.
0: Όχι, να σας πω και κάτι, εδώ την κλείνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια δεν μπορεί να δώσει ένα τράτο για να δουν τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, προέχει να κλείσει η κλινική και αυτοί οι άνθρωποι να είναι στον δρόμο.
1: Ούτως ή άλλως, ένα χρόνο πριν είχε γίνει ο έλεγχος, ένα χρόνο πριν έπρεπε να έχει κλείσει.
0: Και μόνο και μόνο για ένα τυπικό διαδικαστικό λάθος τώρα, έτσι. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να πεταχτούν στον δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω
3: και
0: τώρα.
3: Αν το πάμε έτσι, βάσει νόμου, αλήθεια σας λέω παιδιά, βάσει νόμου, πρώτα οι κλινικάρχες έχουν την ευθύνη για το πού θα συνεχίσει η νοσηλεία τους και μετά πάει στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Υγείας και κανένας δεν έχει δείξει ενδιαφέρον.
1: Άρα κλινικάρχες, περιφέρεια και Υπουργείο Υγείας δεν απαντάνε.
0: Παιδιά, ο κλινικάρχης είναι ιδιώτης. Είναι ιδιώτης ο κλινικάρχης.
1: Ναι ρε Ιορδάνη, αλλά αυτός δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Αυτός δεν τις κλείνει.
0: Το καταλαβαίνω
1: πρέπει
0: αυτό, αλλά.
1: Πρέπει να το στείλει κάπου αλλού.
0: Μα αυτός του κλείνει την επιχείρηση όμως.
1: Του κλείνει την επιχείρηση. Αυτός είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή για τους ασθενείς του. Πού θα τους πάει? Στον δρόμο τους βάζει.
3: Εδώ υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι έχουν βρει κλινική στη Δράμα. Καταλαβαίνετε τη χιλιομετρική απόσταση Θεσσαλονίκη Δράμα.
0: Μεγάλη.
3: Με παραπάνω λεφτά από όσο πληρώνουν εδώ.
0: Μα το καταλαβαίνουμε γιατί τώρα. Έχει σημάδια αγερμό σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα να βρει.
1: Να
0: πάει σε έρευνα, να πάει σε
1: έρευνα. Είναι μόνο το προσωπικό το θέμα. Πραγματικά, αν είναι μόνο αυτό στην κλινική, για ποιο λόγο δεν βρίσκουν ένα τρόπο τέλος πάντων, ας μειώσουν τις κλίνες της κλινικής και ας αφήσουν τους 20 ασθενείς με αυτούς τους υπαλλήλους.
0: Μα να υπάρχει συνεννόηση, βρε Αθή μου. Να υπάρχει συνεννόηση. Εδώ δεν υπάρχει συνεννόηση. Ο ένας λέει: εγώ πρέπει να το κλείσω. Ο άλλος λέει: τι να κάνω, εγώ αφού με κλείνεις. Πάρ' τον ασθενή.
1: Πω, μπαλάκι έτσι.
0: Φοβερό πράγμα. Και τώρα αυτή η γυναίκα τι έκανε, την πάει στην Ξάνθη.
1: Και ξέρεις τι τώρα, από Θεσσαλονίκη να πας στην Ξάνθη, καλά, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, για να δεις τον άνθρωπο που μπορεί να τον έβλεπες κάθε μέρα. Δεν θα το κάνεις.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
3: Παιδιά, τώρα τι να λέμε, εδώ τα οικονομικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο.
1: Τι λέτε
3: εδώ
1: τώρα.
3: Πληρώνουμε γύρω στα 1500 ευρώ περισσότεροι από εμάς τους συγγενείς.
0: Το μήνα.
3: Φανταστείτε τώρα να πρέπει να πληρώνουμε το μήνα. Χώρια από τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να πληρώνεις φάρμακα έξτρα, αν δεν είσαι και από ΕΟΠΗΠΑ, είσαι χαμένος.
0: Μα δεν μπορεί κάποιος να πάει να συνονοηθεί με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Με αυτό λέω δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας να ρωτήσουμε, ρε παιδί μου, από την περιφέρεια κάποιο. Επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Να δούμε που και εμείς μπορούμε να το ψάξουμε λίγο το θέμα. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε και τον θεολόγο Ηλίου. Ο Ηλίας είναι, ο Ηλίας Μπενέκος είναι στο στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έλα, Ηλία, καλημέρα.
4: Μέγα News 104,6.
5: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεως στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ασπρόπυργο. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες σύμφωνα με δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. 7 στους 10 εμφανίζονται έντονα απεσιόδοξοι για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα καύσιμα και το στεγαστικό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι είμαστε απεσιόδοξοι για το μέλλον και η απεσιοδοξία μας εντοπίζεται κυρίως στο κόστος ζωής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Το κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην ετήσια έκθεσή του προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027. Για τον πληθωρισμό υπολογίζει ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 4,2% από 2,9% το 2025. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 34χρονος έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στην περιφερειακή οδό Δράμας. Ελεύθερος αφέθηκε ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο Παγκράτη με ένα νεκρό μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Δύο όπλια δέχτηκαν πλήγματα από ντρόουν στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Επιβατικό αεροσκάφος από Νέα Υόρκη εκενώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ λόγω απειλής για βόμβα. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους.

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Σε σουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σε σουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Άντεξα, λέει ο Σάκης. Λοιπόν.
1: Από τη ζωή μου φύγε πια.
0: Φύγε θα κλαις. Θα φύγω και θα παρακαλάς και θα παραπονιέσαι.
1: Έχει τέτοιο τραγούδι να ξέρεις.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, άκου, θα σε βάλω και σε λίγο διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Παιδιά, ακούστε. Είναι ωραία, τώρα εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερο χειμώνα. Ούτε στη Μάλτα έχουν χειμώνα. Είναι ωραίο τώρα το φθινόπωρο να κάνουμε μια ωραία. Α, 28 Οκτωβρίου. Παίρνετε την Aegean. Βρίσκετε την πτήση που σας βολεύει απευθείας για Μάλτα. Από Αθήνα, Μάλτα, τσουπ, φτάνετε σε αυτό το μαγικό νησί με την πολύ ωραία αυτή την πόλη των υποτών και περνάτε ένα τριήμερο φίνα. Πίνετε ωραίο κρασάκι, τρώτε ωραίο φαγητό, κάνετε ωραίες βόλτες.
1: Η Μάλτα σε καλεί και ίσως αυτή να είναι η πιο γοητευτική απόδραση που θα κάνεις φέτος. Πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, γαλαζοπράσινα νερά.
0: Δεν το από μέσα, εντάξει, το ίδιο είπα.
1: Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς. Έχεις πάει στη Μάλτα?
0: Όχι, γι' αυτό το λέω, θέλω να πάω.
1: Γι' αυτό το λέω κι εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, στα γαλαζοπράσινα νερά. Στο αυτό του Ποπάη θέλω να πάω, στο χωριό του Ποπάη.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει εσύ?
1: Έχω πάει εσύ, Μάλτα, δύο φορές έχω πάει.
0: Πες μας, μην τα διαβάζεις από μέσα, δώσ' μας την εμπειρία σου. Έλα, αφού τα λες.
1: Παιδιά, είναι πολύ κοντά με την Αιγαία, πραγματικά. Δεν θυμάμαι τώρα, περίμενα να σου πω. Η Βαλέτα από εδώ. Τώρα με βρίσκει απορριτήμαστο, δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Τι ώρες?
1: Έχει πέρασει και καιρό.
0: 2:30.
1: Αλλά είναι πολύ ωραία η Βαλέτα, πραγματικά. Είναι σαν καρ ποστάλ.
0: Κοίτα, φεύγουμε Παρασκευή.
1: Το καλύτερο.
0: Μεσημέρι. Μετά από εδώ.
1: Ναι.
0: Ερχόμαστε Κυριακή βράδυ.
1: Κυριακή βράδυ.

0: Ωραία. Λοιπόν, παίρνεις Aegean και προσγειώνεσαι σε Μάλτα. Μην το σκέφτεσαι και πολύ. Λοιπόν, μια απόφαση είναι, παιδιά.
1: Μία ώρα και 48 λεπτά.
0: Ορίστε, και εγώ που τα φοβάμαι τα αεροπλάνα, τόσο το αντέχω. Άντεξα.
1: Όχι, ωραία ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται.
0: Πάμε στη Ρόδο.
1: Πάμε μέχρι τη Ρόδο, γιατί είχαμε ένα, και ένα θλιβερό περιστατικό. Ο Γιάννης Οκουμέντος θα μας πληροφορήσει. Είχαμε ένα νεκρό, ένα νέο παιδί, το οποίο το σταμάτησε η αστυνομία, αλλά για κάποιο λόγο ο Γιάννη έπεσε νεκρός αυτός.
2: Ναι. Παιδιά, καλησπέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Καλή επιτυχία στο εγχείρημα. Σας ακούμε βέβαια εδώ. Από τον Prime 103,7 από τη Ρόδο.
0: Βρέχει.
2: Σας βγαίνουν κανονικά.
0: Βρέχει εκεί.
2: Τώρα έχει ξεκινήσει λίγο. Χθες είχαμε μια πολύ δυνατή καταιγίδα με συνέπεια να γεμίσει το αεροδρόμιο νερό της Ρόδου.
0: Α, και το αεροδρόμιο της Ρόδου. Γιατί και της Χίου γέμισε νερό.
2: Ναι, είχαμε.
0: Α, είναι αεροδρόμια λιμάνια. Ταυτόχρονα.
2: Ναι, είναι σε εξέλιξη, είναι μεταλλαγμένη η κατάσταση. Mm. Τέλος πάντων, να φύγουμε από αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι επί της παρούσης να το πούμε. Να πούμε λοιπόν ότι ένα περιπολικό κάποια στιγμή, ξημερώματα Δευτέρας, σταμάτησε στον δρόμο έναν που θεώρησαν ότι ήταν ύποπτος. Στο φόβο του κατάπιε, φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης, που υπολογίζεται περίπου σε 10 γραμμάρια. Όταν είδε το περιπολικό, ενώ βρισκόταν μαζί με ένα φίλο του, λίγο μετά βέβαια, καθότι κλείθηκε ασθενοφόρο, κατέρευσε μέσα στο ασθενοφόρο και ο θάνατος του διαπιστώθηκε στις 2 και 28 πρώτα λεπτά. Τι συνέβη και τι περιέγραψε ο φίλος του στους αστυνομικούς. Ο ίδιος ανέφερε λοιπόν ότι οι δυο τους ήταν μαζί όταν είδε ο 38χρονος άδικος ένα περιπολικό της αστυνομίας. Διατείνεται ότι ο φίλος του φοβήθηκε και κατάπιε την ποσότητα κοκαίνης που είχε μαζί του. Κατά την ίδια μαρτυρία, η ποσότητα έφτανε περίπου τα 10 γραμμάρια. Η εξέλιξη ήταν ραγδαία. Μετά από λίγο, ο άντρας έπεσε στο έδαφος με σπασμούς και στη συνέχεια κλείθηκε αστυνοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Να πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής Ανθή και Ιορδανή, το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 38χρονο και ξύγει κίνηση για το νοσοκομείο. Όπως προκύπτει, ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πριν ο άντρας φτάσει στον προορισμό του.
1: Όταν αστυνομική,
2: το
1: Γιάννη,
2: στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών, ναι.
1: Οι αστυνομικοί τον είδαν ότι κατάπιε την ποσότητα.
2: Το θάνατό του.
1: Εντάξει, οι αστυνομικοί είδαν ότι κατάπιε την ποσότητα αυτή.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό, αν πρόλαβα να το δουν. Αυτό είναι σύμφωνα με τη μαρτυρία του φίλου του που ήταν δίπλα.
1: Α, γι' αυτό.
2: Που ήταν δίπλα.
1: Γιατί αλλιώς πώς εξηγείται. Πρέπει να γίνουν τοξικολογικές τώρα.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση. Τα αποτελέσματά της αναμένονται να δείξουν ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του 38χρονου, ώστε και από εκεί πέρα να διαπιστωθεί αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με την κατάποση
1: του κοκαίνης. Αυτό τι δουλειά έκανε, Γιάννη?
2: Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία, δεν έχουν δοθεί, αλλά πρέπει να.
1: Έλα, από εκεί δεν ήταν τουρίστας.
2: Όχι, μεταπώς εδώ ο Ροδίτης. Αλλά ήταν γνωστό στις αρχές από την πληροφορία σαν τοξικομανής. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μία ακόμα είδηση.
0: Ναι, βέβαια.
2: Η οποία είναι και αποκλειστική, η οποία είναι και σημαντική.
1: Έλα ρε Γιάννη, τώρα μας φτιάχνεις.
2: Λοιπόν, σε εξέλιξη αυτή την ώρα γίνεται διενέργεια για διακίνηση πορνογραφικού υλικού στη Ρόδο σε μία 18χρονη Ρωμά από έναν άλλο Ρωμά. Αυτή την ώρα καταθέτει ο παππούς και ο μπαμπάς της 18χρονης στην αστυνομία τα σχετικά στοιχεία και ο λόγος είναι ότι ένας Ρωμά διακινούσε υλικό με γυπνές φωτογραφίες της κοπέλας, είχε κλέψει το τηλέφωνό της, μέσα εκεί υπήρχαν οι γυμνές φωτογραφίες δικές της, οι οποίες άρχισαν να βγαίνουν.
1: Άντερση, της έκλεψε το τηλέφωνο και από τις προσωπικές φωτογραφίες τις διακινούσε.
2: Είδε ότι υπήρχαν κάποιες γυμνές φωτογραφίες. Ο τύπος λοιπόν τι έκανε, άρχισε να το γυρίζει το τηλέφωνο γύρω-γύρω. Κάποια στιγμή τι έκανε, αποφάσισε, επειδή τσακώθηκε με τον αδελφό της μικρής, της 18χρονης, να στείλει στον 23χρονο αδελφό της τις γυμνές φωτογραφίες της αδερφής του. Αποτέλεσμα να
1: πάει κιόλας
2: στον πατέρα του και ο μπαμπάς να πάει στον παππού και ο παππούς με τον μπαμπά να πάνε στην αστυνομία, στην ασφάλεια και τώρα καταθέτουν τα σχετικά στοιχεία. Είναι
0: σοβαρό. Είναι στην οικογένεια αυτό.
1: Φίλε, συγγνώμη, της έκλειψε το τηλέφωνο και μετά πήγε στην οικογένεια και πουλούσε τις φωτογραφίες.
0: Στην οικογένεια αυτό λέω.
1: Είναι σοβαρό.
2: Όχι, ο αδερφός, όχι, μην μπερδεύεστε. Ο αδερφός δέχτηκε τις φωτογραφίες από αυτό που είχε κλέψει το κινητό της.
1: Μάλιστα.
2: Κοίτα η αδερφή σου τι είχε κάνει.
0: Αυτό λέω, μες στην οικογένεια
1: αυτό
0: της.
1: Λέμε, ρε, Γιάννη, αυτό λέμε.
2: Ο άλλος ήταν ένας άλλος δρομά που είχε κλέψει, δεν είχε καμιά συγγενική σχέση με την, με την κοπέλα. Το καταλάβατε. Μ' ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Γιάννη, σε ακούμε, σε ακούμε, Γιάννη, σε ακούμε.
2: Σας έχασα τελείως, δεν ακούω τίποτα.
1: Ναι. Σε ακούσαμε, σε ευχαριστούμε πολύ,
2: και
1: Γιάννη.
2: Και βρίσκεται σε εξέλιξη όλη η διαδικασία και θα ξέρουμε σε καμιά ώρα ακριβώς τι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και θα αποφασίσουμε.
0: Προφανώς θα υπάρχουν. Ευχαριστούμε, Γιάννη.

0: Τώρα, πριν προχωρήσουμε, να σου πω και για τα πολιτικά. Γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά, δεν πρέπει να τα πούμε.
1: Να μου τα πεις όλα.
0: Σήμερα, έχουμε ο κύριος Ζαχαριάδης γράφτηκε στην Ελλάς.
1: Το περίμενα, αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι, μετά την κυρία Αξιόγλου. Γράφτηκε ο Ζαχαριάδης στην Ελλάδα.
1: Αυτό δεν μπορεί να τους κατεβάσει όμως τώρα στις εκλογές, μην τρελαθούμε.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Έλα,
0: αυτό.
1: Μόλι, ποιο θα κατεβάσει.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό αν θα κατέβει έτσι. Επίσης, θέλω να σου πω, έκανε διορθωτική δήλωση ο κύριος Καρτερός.
1: Ότι τι, ότι.
0: Και λέει
1: δεν
0: ότι είναι,
1: είναι
0: δικιά μου γραφίδα, ναι. Και, δεν, και εγώ υπογράφω. Δεν υπογράφει κανένα Τσίπρας, λέει. Αναγκάστηκε να κάνει διορθωτική δήλωση ότι αυτά που γράφω εγώ είναι δικά μου, δικές μου απόψεις, άρα προσωπικές. Δεν θέλει να το πει έτσι. Και το λέει δικιά μου γραφίδα, δικιά μου υπογραφή.
1: Ναι, εντωμεταξύ ο Τσίπρας λέει: εγώ δεν μαλώνω με κανέναν. Τώρα τι κάνει, κάνει περιοδία μες στα χωράφια, τι κάνει, τον είδα στην Κρήτη.
0: Νομίζω ότι πήγε στην Κρήτη, γιατί έχει ένα πρόβλημα εκεί στην Κρήτη. Επειδή στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι.
1: Έχει χάσει, χανεί.
0: Ότι το Πασόκ είναι δεύτερο κτλ. Ξέρεις τώρα, και οι δημοσκοπήσεις είναι ο κόσμος. Πηγαίνει εκεί που βλέπει ότι ένα κόμμα έχει ένα ρεύμα. Επειδή αν τουλάχιστον στην Κρήτη έχει ρεύμα. Ο Τσίπρας λένε ότι δυσκολεύεται λίγο με τους υποψήφιους στην Κρήτη.
1: Α, να βρει υποψήφιους.
0: Να βρει υποψήφιους στην Κρήτη και στελέχη. Mm. Και πάει κάτω, ας πούμε, να τονώσει λίγο το ηθικό για να βρει.
1: Τελικά το λύσαμε το θέμα με το καλώδιο.
0: Το καλώδιο ποιο, τηλεπικοινωνίας ή το ηλεκτρικό.
1: Τι είναι τελικά αυτό το καλώδιο.
0: Το καλώδιο είναι για την ηλεκτρική σύνδεση.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, άμα θα έρθει ο Τσίπρας θα είναι και, και τέτοιο,
1: και τηλεπικοινωνίας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να πάμε στο θέμα που λέγαμε πριν, να δούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στην κλινική που κλείνει. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, έχουμε τον κύριο Πουλή.
0: Σταμάτη Πουλή.
1: Ναι.
0: Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας. Και να το ρωτήσουμε τι μέρημνα υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους και ποιος έχει την ευθύνη. Ελάτε κύριε Πουλή, καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Βούλγαρη, καλημέρα
0: και σιδεροκέφαλος κιόλας.
2: Ακροατές σας, να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το θέμα αυτό, όπως είχαμε πει εξ αρχής, το παρακολουθούσαμε πολύ στενά ως Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό είχε δοθεί και το 15ήμερο προκειμένου να κλείσει η κλινική, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος στο ενδιάμεσο. Σε όλους τους συγγενείς των ασθενών να βρουν εναλλακτική κλινική για να νοσηλευτούν, να συνεχίσει η νοσηλεία των συγγενών τους. Έχει βγάλει εδώ και αρκετές ημέρες, γιατί ενημερώθηκα ότι βγάλατε μία συγγενή ασθενούς και καλά κάνατε.
0: Η κόρη ενός ανθρώπου που έχει βαρύ εγκεφαλικό.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί εκεί πέρα ως επιτοπλίστων ήταν περιστατικά τα οποία.
0: Ναι, και λέει πού να την πάω εγώ τώρα.
2: Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΟΠΗ ακριβώς για να βοηθήσει τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών. Ότι οποιοδήποτε αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στο να εντοπίσει άλλη κλινική για να συνεχιστεί η νοσηλεία, να απευθυνθεί στον ΕΟΠΗ, ο οποίος ΕΟΠΗ είναι αντισυμβαλόμενος με το σύνολο των θεραπευτηρίων και έχει το σύνολο της εικόνας, να τους βοηθήσει ο ΕΟΠΗ και στα διαδικαστικά και στην έβρεση ανοιχτής θέσης.
1: Ναι, η θέση
2: έχει
1: θα είναι
2: για
1: εντός της Θεσσαλονίκης, γιατί μας είπε η κυρία ότι κάποιοι βρήκανε στη Δράμα. Θεσσαλονίκη Δράμα δεν είναι κοντά.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Η διαδικασία γίνεται με την αναζήτηση της εγκύτερης δυνατής θέσης.
1: Ναι, κοιτάξτε
2: δηλαδή,
1: να δείτε τώρα.
2: Είναι πεπερασμένος ο αριθμός.
1: Ναι, η εγκύτερη δυνατή θέση. Το να φύγει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη να πάει στη Δράμα, καταλαβαίνετε ότι τα πήγαινε έλα είναι άλλος ένας μισθός, σύν ότι στη Δράμα είναι πιο ακριβή κλινική από ό,τι μας είπα. Δανείζομαι τη Δράμα γιατί αυτό έχω παράδειγμα.
0: Στην Βέρεια, ναι. Μπορεί να είναι στην Έδεσα.
1: Γι' αυτό το λέω, για κανένα άλλο λόγο.
2: Ο ΕΟΠΗ όμως που θα βοηθήσει σε αυτό, επειδή ο ΕΟΠΗ έχει το σύνολο της χαρτογράφησης. Ένα συγγενής μπορεί να μην γνωρίζει το σύνολο των περιπτώσεων, κάνει μία
0: αναλύση. Κύριε Πουλή,
2: θα μπορέσει να βοηθήσει και σε αυτό.
0: Και στο Κιλκίζ να τους πάνε, πάλι μακριά είναι για ένα συγγενή που ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, αυτές οι θέσεις που θα του δώσει ο ΕΟΠΗ είναι στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο τομέα?
2: Τα κέντρα αποκατάστασης επιτοπλίστων είναι στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν θέσεις και στον δημόσιο τομέα εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτή τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αλλά κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να γίνει μια στάθμιση. Ένα νοσοκομείο μπορεί να βοηθήσει στο ενδιάμεσο, διότι προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν στην κλινική της συγκεκριμένη δεν μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να έχει και την κατάληξη εξειδικευμένη φροντίδα. Οπότε και τα δημόσια νοσοκομεία έχει δοθεί εντολή και από τον Υπουργό τον κ. Γεωργιάδη και από τον Υφυπουργό τον κ. Θημιστοκλέους να συνδράμουν τους συγγενείς αυτό, Αλλά το σωστό δεν είναι να μείνουν εκεί πέρα μόνιμα νοσηλευόμενοι σε έναν χώρο που δεν μπορεί να τους παράσχει την αποκατάσταση.
0: Το νοσοκομείο, αν είναι βαρύ κεφαλικό, θα του κάνει 5 εξετάσεις, θα το κρατήσει 3 με 5 μέρες.
1: Δεν μπορεί να το κρατήσει παραπάνω. Δεν ισχύει ιδιαίτερα στο νοσοκομείο.
0: Άρα εσείς λέτε να βρεθεί μέσω του ΕΟΠΗ. Καλό είναι να ενημερώσετε και τους συγγενείς. 20 άνθρωποι είναι. Ας πάει ένας άνθρωπος εκεί να τους ενημερώσει ότι παιδιά, ελάτε στον ΕΟΠΗ να κάνετε μια αίτηση.
2: Έχει σταλεί η ενημέρωση και στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να κοινοποιηθεί στους συγγενείς. Τώρα δεν το ξέρω γιατί δεν έχει κοινοποιηθεί. Πάντως, εσείς καλά κάνατε και το αναδείξατε και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μπορεί να επικοινωνήσει κατευθείαν με τον ΕΟΠΗ, μπορεί να επικοινωνήσει και με εμάς στο γραφείο του Υπουργού και να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους κατευθείαν να μπορέσουν να βρουν μια λύση στη διαδικασία όλη αυτή που όντως είναι μια ταλαιπωρία. Αλλά έχει προκύψει διότι δεν μπορούσε να συνεχίσει η λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι σε δύσκολη θέση οι άνθρωποι.
0: Μακάρι οι οποίοι να τους βρει κρεβάτι για να βάλουν τον άνθρωπό τους έτσι και να είναι με μια αξιοπρέπεια. Όχι να τους πετάξουμε κάπου επειδή υπάρχει ένα κρεβάτι τώρα, άντε βάλ τον εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να το δεχτούν αυτό.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα θέμα, Ιορδάνη, που το μου ήρθε τώρα. Λέει, απαράδεκτο σκηνικό στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο το 27ο νηπιαγωγείο. Ρε παιδί μου, έρχονται οι καταγγελίες για τα σχολεία μία μετά την άλλη και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι στο καλό γίνεται. Τα νηπιαγωγεία ρημάζουν, τα δημοτικά ρημάζουν, τα γυμνάσια ρημάζουν. Είναι θέμα των Δήμων αυτό.
0: Είναι θέμα των Δήμων. Για τα χρήματα που δίνουν για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων είναι κατά άλλα θέμα των Δήμων.
1: Δεν πληρώνονται λογαριασμοί. Δηλαδή, αυτό, το θέμα με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι μεγάλο θέμα και κάποια στιγμή δεν ξέρω, θα πρέπει να κάτσουν να το δουν πολύ σοβαρά.
0: Γι' αυτό και ένας δήμαρχος είναι πετυχημένος ή δεν είναι πετυχημένος από το τι συμβαίνει στο Δήμο του σε όλα τα θέματα.
1: Λοιπόν, για παράδειγμα τώρα, βγάλαμε το πρωί έναν άνθρωπο από το νεύρο που ήταν. Νευροκόπη που ήταν. Καταλαβαίνουμε, έλα, δύο λεπτάκια. Λοιπόν, λέει ο άνθρωπος, έχουμε πρόβλημα με τις αρκούδες εδώ πέρα. Μας
0: από το κάτω νευροκόπη, βγάλαμε ένα ακτινοτρόφο εκεί που οι αρκούδες λέει του σκοτώσανε πόσα, 50% πρόβατα. Πήραμε στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, που είναι στην Καστοριά, ο φίλος μας εδώ πέρα, υπεύθυνος περίθαλψης άγριων ζώων, εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Καστοριά, να το ρωτήσουμε.
1: Ναι, γιατί ούτε και οι δήμαρχοι ξέρουν κάτι. Λέει, και αυτοί σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Λέει, τι θα κάνουμε.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Βέβαια, θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Αλλά πείτε μας τώρα, εκεί βγήκε ο κάτοικος ο κτηνοτρόφος και λέει, εδώ έχουμε αμέτρητες αρκούδες. Στο κάτω νευροκόπη.
3: Οι αρκούδες έχουν προσεγγίσει και είπε μάλιστα ότι κάποια στιγμή ότι υπάρχει και μεγάλη βλάστηση γύρω-γύρω από την εγκατάλειψη της υπαίθρου με αποτέλεσμα οι αρκούδες να βρίσκουν καταφύγιο όλο και πιο κοντά.
1: Στα χωριά.
3: Αυτό όμως που κάνει την αρκούδα να είναι επιθετική αυτή την εποχή πριν πέσει για ύπνο, γιατί τα ζώα ετοιμάζονται για ύπνο να συσσωρεύσουν λίπος, είναι ότι υπάρχει έλλειψη τροφής από την πλευρά των φρούτων. Δεν έχουμε φρούτα, δεν έχουμε καρπούς τώρα. Έτσι το μενού της αρκούδας προσπαθεί να πάρει το βάρος της με ζωική τροφή. Με αποτέλεσμα να κάνει, όπως έχω πει πολλές φορές κατ' επανάληψη, ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο και να πάει η ομάδα άμεσης επέμβασης, όπως και εγώ 15 χρόνια ήμουν μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης, μαζί με το δασαρχείο, για να αποτρέψουν το ζώο από την περιοχή. Απ' την άλλη όμως ο κτηνοτρόφος πρέπει να λάβει τα μέτρα πρόληψης που λέμε πολλές φορές, είτε περιφράξεις ηλεκτροφόρες, είτε ειδικά όταν έχει κοπάδι σκυλιά πυμενικά, ώστε να μπορέσουν να διώξουν το ζώο από την περιοχή.
0: Ναι, αλλά άμα είναι μια αρκούδα ή είναι δύο μικρά αρκουδάκια, το καταλαβαίνουμε. Άμα είναι τώρα αμέτρητες αρκούδες, κάθε μέρα λέει φοβόμαστε να βγούμε στον δρόμο.
3: Χωροκατακτητικά, όπως είναι τα ζώα, δεν νομίζω να είναι κάθε μέρα μια αρκούδα από εκεί.
1: Πρέπει να είναι συγκεκριμένες αρκούδες τώρα.
3: Είναι συγκεκριμένες.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή είστε φίλος μας, φίλος των εκπομπών μας, θα μας επιτρέψετε, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα συνεχίσουμε αύριο το θέμα, γιατί και στην εκπομπή θα το πούμε αυτό. Γιατί γενικότερα έχουμε καταγγελίες αυτόν τον καιρό για αρκούδες, για τσακάλια, για λύκους. Και θέλουμε.
3: Είναι εποχή των ζημιών.
1: Ναι, θέλουμε να ανοίξουμε και ένα θέμα με τους λύκους.
0: Ψύχραμη η φωνή σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα προσπαθήσαμε, παιδιά, να θίξουμε όσο γίνεται περισσότερα θέματα. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Αύριο το πρωί στις 11.
1: Μέχρι τότε να προσέχετε, να χουχουλιάσετε και να μην βραχείτε. Γεια σας.
4: Mega News 104,6.
5: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
6: 13 Οκτωβρίου. Στις 13 Οκτωβρίου 1904 σκοτώνεται η εμβληματική μορφή του μακεδονικού αγώνα, ο Παύλος Μελάς, στο χωριό Στάτιτσα ή Στάτιστα Καστοριάς, που σήμερα φέρει το όνομά του. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στην ευρύτερη περιοχή που τότε αποτελούσε Οθωμανικό έδαφος και σήμερα περιλαμβάνει εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, επικρατούσε έντονος αναβρασμός. Η Βουλγαρία, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, έχει κάνει φανερές τις επεκτατικές της προθέσεις, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθεί να διατηρήσει τα κεκτημένα της. Η Ελλάδα, ανίσχυρη και στρατιωτικά και οικονομικά, αναζητά τρόπο να στηρίξει τους υπόδουλους ελληνικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας. Τον Αύγουστο του 1904, ο Παύλος Μελάς, εύπορος αστός, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, με καθήκοντα στη Σχολή Ευελπίδων, περνά κρυφά για τρίτη φορά τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Θεσσαλία. Αποστολή του, η κατασκοπική διερεύνηση των συνθήκων ζωής των αλήτρων των Ελλήνων και η δημιουργία ένοπλων ελληνικών ομάδων ατάκτων. Μαζί του βρίσκεται ομάδα 35 ανδρών από τη Μακεδονία και την Κρήτη. Είναι παντρεμένος με την Αταλία Δραγούμη, κόρη του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Στέφανου Δραγούμη και αδελφή του Ίωνα, και έχουν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ, Μίκη, και τη Ζωή, Ζέζα. Από τα ονόματά τους, ο Παύλος Μελάς δημιουργεί το επιχειρησιακό ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Λίγες ημέρες μετά την είσοδό του σε Οθωμανικό έδαφος, ένας από τους οδηγούς της ομάδας προδίδει τον Μελά και τους άνδρες τους στους Οθωμανούς. Γράφει ο Ηλίας Βενέζης στο Βήμα. Ο Παύλος Μελάς κινείται με το αντάρτικο σώμα του περικυκλωμένος από εχθρούς, φανερούς και αγνώστους, μέσα σε ενέδρες, σε μια φύση επιβλητική και άγρια. Ανάμεσα σε Έλληνες φοβισμένους από τον τρόμο των αντεκδικήσεων, πολλές φορές χωρίς τροφή, δαρμένος από τον πυρετό και την κακοπάθεια. Στις 13 Οκτωβρίου, ο Παύλος Μελάς με το σώμα του ήταν στη Στάτιτσα. Ο Βούλγαρος αρχικομιτατζής Μήτρος Βλάχος είχε στείλει μια χωριάτισσα να πει στους Τούρκους πως τάχα στη Στάτιτσα κρυβόταν αυτός, ο Βούλγαρος, με τη συμμορία του. Οι Τούρκοι το πίστεψαν και νομίζοντας πως κυνηγάνε τον Βούλγαρο, πέσανε πάνω στον Παύλο Μελά. Το τουρκικό απόσπασμα έφτασε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ο Μελάς σημάδεψε και έριξε από το παράθυρο, ενώ οι Τούρκοι σκορπίστηκαν, έπιασαν θέσεις και άρχισαν να πυροβολούν. Όταν οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, κατέβηκαν όλοι κάτω στο στάβλο για να μην καούν αν οι Τούρκοι έβαζαν φωτιά στο σπίτι. Ξαφνικά ο Μελάς αντίκρισε ένα Τούρκο στρατιώτη που πλησίαζε. Τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Ήταν κιόλας σούρουπο. Βγήκαν στην αυλή. Ακούστηκε τότε ένας πυροβολισμός και η φωνή του Μελά που έλεγε: «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Μπήκε πάλι μέσα στο στάβλο. Ο Μελάς φώναξε τον πύρζα κοντά του, έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του και του είπε: «Το σταυρό να τον δώσει στη γυναίκα μου και στο Μίκη τον τουφέκι μου και να τους πεις πως έκαμα το καθήκον μου». Σε λίγο άρχισε να πονά. «Σκοτώστε με, παιδιά, πώς θα με αφήσετε στους Τούρκους». Ο πύρζας γονάτισε και τον φίλησε στο στόμα που τον νιώσε ψυχρό. «Εδώ είμαι, καπετάνιο, δεν σ' αφήνουμε». «Πονώ», είπε πάλι και ξεψύχησε.
5: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η πλειοψηφία των πολιτών συνεχίζουν να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, ενώ την ίδια ώρα δηλώνουν απεσιόδοξοι εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Συγκεκριμένα, το 46% δηλώνει ότι τα φέρνει βόλτα ίσα-ίσα, ενώ το 36% ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι κατορθώνουν να βάλουν κάποια χρήματα στην άκρη στο τέλος του μήνα. Εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, το 70% δηλώνουν απεσιόδοξοι, μάλλον αισιόδοξοι δηλώνει το 28%. Η πλειοψηφία των πολιτών εκτιμούν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει το επόμενο διάστημα σε βασικές διαστάσεις της ζωής που έχουν να κάνουν με την παιδεία, τα καύσιμα, το στεγαστικό και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Σε αντίθεση με το απεσιόδοξο κοινωνικό κλίμα, εν ώψη των εκλογών την Άνοιξη εκφράζεται ισχυρή πολιτική προσδοκία, με το 74% να αναμένει ότι θα υπάρξει βελτίωση και το 25% να πιστεύει ότι τα πράγματα δεν θα χειροτερέψουν. Έχουμε περάσει ελάχιστες περιόδους αισιοδοξίας. Ο γενικός κανόνας είναι πάντως ότι είμαστε απεσιόδοξοι για το μέλλον και η απεσιοδοξία μας εντοπίζεται κυρίως στο κόστος ζωής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει στην εκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα προβλέπει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία ο πληθωρισμός, για τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% που ήταν η εκτίμησή του το 2025 λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Με τις ομιλίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών των κομμάτων ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο πατάει γερά πάνω στις ράγες του ευρωπαϊκού κανονισμού, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αξιοποιεί το νέο πλαίσιο. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την 5η 22 Οκτωβρίου. Σε αδίέξοδο βρίσκονται οι συγγενείς ασθενών της κλινικής Ευαγγελισμός που αναμένεται να σφραγιστεί τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε σήμερα στο σταθμό μας η κόρη ασθενούς που νοσηλεύεται στην κλινική με βαρύ εγκεφαλικό, οι υπεύθυνοι της κλινικής ασκούν πιέσεις στους συγγενείς να μετακινήσουν άμεσα τους νοσηλευόμενους, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί το πού θα μεταφερθούν. Σημειώνεται ότι τα νοσοκομεία δεν δέχονται ασθενείς με βαριές χρόνιες παθήσεις. Ελεύθερος αφέθηκε ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο Παγκράτη με έναν νεκρό μοτοσυκλετιστή. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο 34χρονος μετά από σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Ουτσάνης. Δύο πλοία δέχθηκαν πλήγματα από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Για απολύτως απαράδεκτες επιθέσεις έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Σε προκλητικές δηλώσεις εναντίον της χώρας μας προχώρησε ο πρόεδρος του Τουρκικού Εθνικιστικού Κόμματος και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Παχτσελή, καλώντας την Αθήνα να αντλήσει μαθήματα από την ιστορία και στέλνοντας μήνυμα για τις συμμαχίες και τους εξοπλισμούς της. Ο Παχτσελή υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να διασφαλίζει ειρηνικές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες, ανεξάρτητα από τις αμυντικές συμφωνίες που συνάπτει ή τα οπλικά συστήματα που αποκτά. Η Ελλάδα, όποιες συμμαχίες και αν σχηματίσει, όσα όπλα και αν προμηθευτεί, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής χωρίς να εξασφαλίσει την ειρήνη με τους γείτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τραγικό θάνατο βρήκε 38χρονο στη Ρόδο, ο οποίος μόλις αντίκρισε ένα περιπολικό, φοβήθηκε και κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης που έφερε πάνω του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μετά την κατάποση της κοκαίνης, ο άντρας έπεσε στο έδαφος με σπασμούς και στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Για την διερεύνηση των ακριβών συνθήκων θανάτου του έχει ήδη παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς και από αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας λόγω της περιφερειακής αναταραχής και των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας περιλαμβάνει εκτός έδρας αναμετρήσεις για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στις 10 οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια. Στις 9.30 οι Πράσινοι αναμετρώνται στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Για την τρίτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του EuroCup, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στη Λιθουανία κόντρα στη Λιατκαμπέλη στις 7 το απόγευμα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της περιφερειακής Αιγάλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, στον Ασπρόπυργο. Στο ρεύμα προς Κόρινθο, οι καθυστερήσεις σημειώνονται από Δαφνή έως περιφερειακή Αιγάλεω. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κηφισία, στην Κάθοδο, στο ύψος του Άκα, Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθεί η Αναστασία Γιάμαλη.
1: Mega News 104,6.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
8: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
9: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
10: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
11: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
12: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
13: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
14: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
15: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
13: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
1: Mega News 104,6.
16: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
9: The beat! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκ

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Συννεφιασμένη τριτούλα το δίχως άλλο. Είναι η Μενάδα στον Ενικό. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού έχει μια μικρή αδιαθεσία, δεν θα είναι κοντά μας σήμερα. Ευελπιστούμε όλες και όλοι ότι θα είναι κοντά μας αύριο. Η Αναστασία Γιάμαλη στο μικρόφωνο, η κυρία Βούλα Κουλισοπούλου μας στην δημοσιογραφική παραγωγή, ο Βασίλης Οπριονάς μας στην ηχοληψία και σε όλα τα σουσού, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών η ηρωίδα Λεώνη Λογοθέτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Δημητριάδη, αν πάρετε τηλέφωνο να είστε κόσμιες και κόσμοι. Αν πάρετε τηλέφωνο όμως, θα πάρετε στο 211-0961-046. Μηνύματα δεχόμεθα στο Viber και στο WhatsApp, στο χουδαλάκιος τρόπος ανάγνωσης 698-104-104-6. Και τα μελάκια σας, στούντιο παπάκι, meganews1046.gr. Παρακαλώ, όπως στείλετε, γιατί είμαι μοναχιά και θέλω παρέα. Θα αφιερώσω όμως το κορίτσι μου έναν Θεοδωρικάκο που μίλησε και σήμερα.
1: Εμείς από τους πρόποδες της γης.
0: Τζίνα λείπεις. Πάμε όμως τώρα στα θεματάκια μας. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Θέλω και έναν αντίπα για να έρθω να το κάνω σωστό.

Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έγινε το πρωί της Δευτέρας. Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Χίου. Και ξαφνικά...

0: αίθουσα λοιπόν των επιβατών, εχθές έγινε λίμνη, παραδόθηκε ανακαινισμένη πριν μόλις 1,5 χρόνο. Ωραίο, πολύ ωραίο, Ελισάβετ μου. Τι να κάνουν οι εργαζόμενοι, κουβάδες. Κουβάδες από εδώ, κουβάδες από εκεί, βάλανε και κάτι σακούλες στα νέα τα μηχανήματα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, σουγκαρίστρας, χαμός. Ένας κύριος εδώ περιγράφει ως εξής. Θα ακούστε και τη βρόχα, είναι φυσικός ήχος.
1: Είμαστε στο αεροδρόμιο. Δεν είμαστε κάπου έξω. Είμαστε στο αεροδρόμιο.
0: Δεν είμαστε κάπου έξω. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Ο άνθρωπος κρατάει ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο. Αυτό που ακούτε είναι μέσα στο αεροδρόμιο. Αυτή η βροχή. Δώσε μου κι άλλο αντίπα. Θέλω αντίπα κι άλλο. Εντελώς φυσιολογικά. Τώρα, γιατί σας τα λέω αυτά, θα μου πείτε. Σας τα λέω αυτά γιατί από τη μία έχουμε το αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο που έβαλε ότι είχε κουβάδες, φουγκαρίστρες, κούπες κτλ. Από την άλλη όμως έχουμε και την αδιαπραγμάτευτη στοχοπροσήλωση στην αναβάθμιση των υποδομών που προκάλεσε αυτό το κόμπο Λούνα Πάρκ αεροδρόμιο. Και γιατί όχι λιμάνι αεροδρόμιο μαζί, κυρία Κουλισσοπούλο μου. Εγώ ιδέες ρίχνω, δεν ξέρεις, Ελλάδα είσαι. Καταιγίδα στο μυαλό μου. Όμως, αγαπητά μου παιδιά, ακροατές και ακροάτριες, ο καιρός χαλάει, το έχετε καταλάβει, το βλέπετε απ' έξω. Θέλω να προσέχετε. Θέλω να είσαστε σε επιφυλακή, γιατί ζούμε σε αυτή τη χώρα που όποτε χαλάει ο καιρός πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Οπότε, σήμερα και αύριο προσοχή, θα έχει βροχές, καταιγίδες και πολλά μποφόρ. Αττική, Εύβοια, Δυτική Κρήτη, προσοχή, ομπρέλα, ζακέτα, μαζεύτε τα ρούχα γιατί θα τα πάρει ο αέρας από τις απλώστρες, το έχω πάθει, δεν μιλάω τυχαία, μιλάω με βίωμα εδώ. Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά μας, Βασίλη. Ένα ακόμη τσιφτετέλι γιατί είμαστε εκπομπή τέχνης και λόγου.

0: Το λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104 και 6, η καθημερινότητα εξελίσσεται σε ένα διαρκή αγώνα επιβίωσης. Το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα χρήματα δεν επαρκούν και εξαντλούνται πριν από το τέλος του μήνα. Δεν χρειαζόμασταν προφανώς τον κύριο Φαναρά μας, τον συμπαθέστατο, να μας το πει αυτό. Το βιώνουμε. Ένα 46% αναφέρει ότι τα καταφέρνει ίσα ίσα, τσούκου τσούκου. Ήτι 8 στους 10 στερούνται οποιασδήποτε οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας. Όμως ένα 18%, κυρία Κουλισοπούλου μου, ράβει τσέπες, αποταμιεύει, τα καταφέρνει ρε παιδί μου. 18% δεν είναι άσχημα.
1: Πες μου πώς αναπληρώσω.
0: Αν δεν πείθεστε από αυτά που σας λέω και λέτε ρε παιδί μου, ο Φαναράς είναι προκατηλημένος. Εγώ να το καταλάβω. Είναι προκατηλημένος γιατί τι να κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης, πόσα να δώσει πια. Έρχεται η Eurostat. Άλλοι αυτοί. Και τι λένε. Έρχεται να μας δώσει το χρυσό στην αδυναμία να ανταποκριθούμε σε έκτακτες δαπάνες. Στο 50,5 είμαστε εμείς, στο 29,2 είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η Βουλγαρία με την οποία διαγωνιζόμαστε είναι πολύ καλύτερα από εμάς, στο 42,4. Και η Πορτογαλία που θέλουν οι κυβερνώντες να συγκρινόμαστε είναι στο 29,2.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
0: Μην ανησυχείτε όμως, ο αγαπητός κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός ο οικονομίας, έχει τη λύση, όχι τώρα, για τις γιορτές.
2: Να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Περβαίνει τις γνώριμες προσφορές που μπορούν να έχουν τα σούπερ μάρκετ μόνα τους.
0: Εντάξει, δεν θέλω να είστε αχάριστες και αχάριστοι. Τα Χριστούγεννα θα έχουμε καλάθι που θα έχει προσφορές. Δηλαδή τα Χριστούγεννα θα μπορέσουμε να έχουμε γαλοπούλα, δαμάσκηνα, δεν ξέρω τι φτιάξεις εσύ βούλα μου, φτιάξεις γαλοπούλα. Χοιρινό, τι κάνεις, δεν μαγειρεύεις, τι είσαι καμιά καμάτρα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έρχεται το εορταστικό πακέτο, μη φανταστείτε ότι θα το νομοθετήσουνε, θα το συμφωνήσουνε, μία ακόμη συμφωνία κυρίων, σαν τις προηγούμενες. Λοιπόν, άτυπη συμφωνία και αυτή, μία ακόμα. Αύριο περιμένουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή αναμένεται μετά την επιδότηση να είναι στο 1,6-1,5 ευρώ το λίτρο. Στο χωριό μου αυτό, στον Κούνο Λακωνίας, το λένε too little, too late. Να σας πω γιατί. Παρά το γεγονός ότι δίνεται επιδότηση στο θέρμανσης, αυτό παραμένει πάρα πολύ ακριβό εξαιτίας του ΦΠΑ. Να πούμε επίσης ότι οι γνωρίζοντες λένε ότι άργησε να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση ώστε να ζητήσει ευελιξία, ενώ ήξερε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο στην Ευρώπη. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και με το μείγμα πολιτικής. Γιατί η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι κατέθεσε προσχέδιο προϋπολογισμού, δεν αλλάζει τίποτα στον τρόπο που επιβαρύνονται οι πολίτες από έμεσους φόρους. Ενώ δεν προβλέπει και τίποτε περισσότερο, να σας πω, σε κονδύλια για την ελάφρυνση. Περιμένει, ρε παιδί μου, η κρίση που είναι εξωγενής μας, έχει έρθει, αλλά μας έχει έρθει πολλά χρόνια, να σβήσει από μόνη της. Και εντάξει, τώρα είναι και ζεστή χώρα η Ελλάδα, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Οπότε ελπίζουμε σε έναν ελαφρύ χειμώνα το δίχως άλλο. Και θέλω να πάμε σε κάτι τροπικό. Δώσε μου το τραγουδάκι, γιατί θέλω να μιλήσω για τον Πρωθυπουργό.

0: Τον αναγκάσατε τον άνθρωπο να μπει στον ηλεκτρικό. Γιατί μπήκε στον ηλεκτρικό? Για να ανακοινώσει έτσι αυτή την ανακαίνιση και πόσο μας νοιάζουν οι υποδομές. Ξέρουμε πόσο μας νοιάζουν οι υποδομές σε αυτή τη χώρα. Ένα γι' αυτό. Δύο για να μαζέψει του Κουλκουβίνα τις επιτυχίες και όλων των υπόλοιπων που λένε: κοιτάξτε να δείτε. Άμα έχει κίνηση, δεν έχει κρίση. Τι να κάνει? Πήγε να μαζέψει τις Μαρίες Αντουανέτες του κόμματός του άνθρωπος. Τι να κάνει και αυτός ο πρωθυπουργός, πόσα να δώσει? Έτσι όπως πάτε, κανονίστε γαλάζιες και γαλάζιοι βουλευτές και βουλεύτριες. Κανονίστε να τον δούμε και σε λεωφορείο με κάμερες. Αλλά άμα είναι να έρθει σε λεωφορείο με κάμερες, θα έρθει 8 η ώρα το πρωί που γίνεται ο κακός ο πατημός. Εργάσιμη. Χωρίς κάμερες. Και χωρίς ασφάλεια. Όπως ο απλός κόσμος, έτσι να ζουμπιχτεί. Τα είπε ο άνθρωπος, όμως, τι να πει. Είπε, αυτό είναι και για τους μέσα και για τους έξω τους αδέσποτους που δεν ξέρουνε. Λίγο τρομοκρατία, για δώσ' το.
1: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Από όμως οι επιλογές, τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων.
0: Αυτά δεν θα τα ακούσετε, τα λένε οι άλλοι. Τα λέει ο Γιώργος ο Φλωρίδης, τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα λένε όλοι όπως μπορούν και όποτε μπορούν, αλλά βάλτε μυαλό σας, λέει, μην τον απογοητεύσετε, κάντε τη δουλειά όπως πρέπει, το νου σας. Στη μάχη της αξιοπιστίας τώρα για τη δεύτερη θέση, μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος. Το Battle, Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα να δείτε δουλειά. Και μετά θα πάμε στην τηλεφωνική μας.
2: Και θα πίνω και θα πίνω και θα πίνω. Για τον έρωτα σου όλα θα τα δίνω. Και θα πίνω και θα σπάω και θα...
0: Για τη δεύτερη θέση είναι αυτό, έτσι.
2: Ο άντρας που σ' αγάπησα και λέω είναι μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος.
0: Ακούστε κυρίες μου και κύριοι, φιλινάδες και φιλινάδοι μου, ακροατές και ακροάτριες. Εκεί που οι ελασίτες, τέλος πάντων, ή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ήτανε από πάνω, γιατί το λελούδι ο κύριος Κωνσταντόπουλος από το Πασόκ τραμπούκησε όνερ και όφερ την κυρία Παπαδοπούλου της Ελλάς. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τον γαλάζιο κύριο Κτιστάκη που ήταν παρόν στο πάνελ. Έσκασε ο κύριος Καρτερός, σύμβουλος Τσίπρα, μέλος Ελλάς, αρθρογράφος, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, μπλα μπλα μπλα μπλα. Να πετάξει ένα σωσίβιο ίσα με τον πόη μου, όχι πολύ μεγάλο αλλά όχι και πολύ μικρό όπως καταλαβαίνετε, στο Πασόκ. Και όχι μόνο να πετάξει σωσιβιάρα στο Πασόκ, αποκαλώντας βλάκα εμέσως πλην σαφώς τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που δεν είναι πολύ ok, όποια και αν είναι η πολιτική διαφωνία που έχεις. Τι έκανε? Πρόσφερε και κάποιες σακούλες popcorn στη Νέα Δημοκρατία, η οποία τρίβει τα χεράκια της όσο ελασίτες και πασόκοι τρώνε τα μουστάκια τους. Λογικό? Λογικό. Ο κύριος Καρτερός γιατί στοχοποιήθηκε και δικαίως από τη Χαριλάου Τρικούπη? Γιατί είναι προνομιακός συνομιλητής του κυρίου Τσίπρα και συχνά εκφραστής των απόψεών του. Και σαν να μην έφτανε το εν λόγω άρθρο, σκάει και ο Πάνος ο Καμένος. Εντάξει, ο Τσίπρας πήρε χθες αποστάσεις εμέσως από την Κρήτη όπου βρίσκεται. Θα μας δώσει το σχετικό.
3: Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς.
0: Εντάξει, είναι εναντίον της Ελλάς, αλλά θα έλεγε κανείς ότι κάποιοι ρίχνουν αλάτι στην πληγή. Τέλος πάντων, επανήλθε ο Καρτερός. Εγώ το διαβάζω, μπορεί να κάνω λάθος, ως ως έτσι αναγνώριση του λάθους για έναν άνθρωπο με τις αναφορές του Καρτερού πάντα, έτσι, και το παρελθόν του. Λέει, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι, δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Τυχόν. Possible. Εντάξει, αυτά εδώ στο στρατόπεδο, παιδιά. Κάπως λίγο ο κόσμος έχει ανάγκη να μπορέσετε να απαντήσετε στις ανάγκες του κόσμου, να μην μπλακώνεστε μεταξύ σας. Αυτό είναι, το λένε και οι δημοσκοπήσεις πια. Αυτά είχα να σας πω. Θα σας έπαιζα και Βάσια Τριφύλλη, αλλά δεν θα σας παίξω Βάσια Τριφύλλη, γιατί έχω τηλεφωνική και θέλω να πάω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, είμαι οκ, okay, κύριε Βασίλη μου. Μια χαρά είμαι. Θέλω να πάμε στην αγαπητή κυρία, μισό λεπτό να βρω τα κοιτάπια μου εδώ, στην αγαπητή κυρία Εκατερίνη Θεοδωρή, για να μιλήσουμε για τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που χρεώνουν υπέρογκα ποσά σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ για μαγνητική καρδιά και φλεβοκέντηση. Κάτι που είναι παράνομο, κυρίες και κύριοι. Για καλημέρα σας, κυρία Εκατερίνη Θεοδωρή μου, τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
4: Πολύ που με καλέσατε.
0: Χαρά μας, τι λέτε.
4: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ και 8 έτη δίνω μάχη με τον καρκίνο.
0: Λυπάμαι πολύ.
4: Δυστυχώς δεν έβρισκα σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο θέση ούτε να χειρουργηθώ, ούτε για χημειοθεραπείες, ούτε για κτηνοβολίες. Ένας καρκινοπαθής χρειάζεται συχνό έλεγχο κάθε εξάμηνο.
0: Αλήθεια είναι.
4: Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να κάνει μαγνητική εγκεφάλου, μαγνητική άνω-κάτω κοιλίας, αξονική θώρακος, σπινθυρογράφημα οστών. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω ότι τόσο στη γραμμή 1566 που έχει τώρα το Υπουργείο Υγείας, όσο και παλαιότερα δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για μαγνήτη και αξονικό τομογράφο πουθενά. Αυτή τη στιγμή, και θα επανέλθω στο θέμα μου, ζητώ έναν αγκιοχειρουργό να με δει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και τα ραντεβού είναι από το Φεβρουάριο του 27 και
0: τι 10. Λέτε?
4: Ναι.
0: Στην περιοχή σας ή γενικά, κυρία Θοδωρή, το ρωτώ γιατί ποτέ
4: τα
0: δεν
4: δημόσια ξέρω. Νοσοκομεία, Λαϊκό, Ευαγγελισμό, Γεννηματά, Αττικό, σε αυτά.
0: Άρα εσείς ζητάτε αγκιοχειρουργό τώρα και το διαθέσιμο και ραντεβού είναι Φλεβάρι του 27.
4: Ναι. Θέλω να σας διορθώσω, όχι τώρα, εδώ και 2 μήνες το ζητάω. Πριν 2 μήνες το ζητάω το ραντεβού από τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
4: Και τα ραντεβού θα ανοίξουν το Φεβρουάριο του 27. Και δέχονται κάθε Παρασκευή μόνο οι αγκιοχειρουργοί. Καμία άλλη μέρα.
0: Μάλιστα.
4: Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι εφόσον κάλεσα και ξανακάλεσα στα νοσοκομεία, εκτός από τη γραμμή 1566, μου απαντήσανε στο Λαϊκό ότι αν θέλετε, ελάτε σήμερα που έχει εφημερία, Αλέξ, δεν είμαστε σίγουροι εάν θα σας δούνε. Εξαρτάται από το πόσο επίγον είναι το περιστατικό. Τη στιγμή που έχω 2 βουλωμένες φλέβες, αρτηρίες σημαντικού βαθμού και θρόμβους στο αριστερό πόδι. Λοιπόν, ακούστε με. Ο ογκολόγος μου και ο καρδιολόγος μου, ο κύριος Βίχας από το Κέντρο Υγείας του Δήμου Σαρονικού, ο οποίος με βοήθησε εξαιρετικά και βρήκα λύση στο πρόβλημά μου, μου έγραψε μία αξονική τομογραφία θώρακος με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής. Κάλεσα λοιπόν στο Ιατρόπολη, στο Υγεία, στο Ιασό, στον Όμιλο Βιοιατρική, στην ιατρική διάγνωση. Θέλαν συν 300 ευρώ επιπλέον.
0: Όλοι.
4: Από τη γράφει το παραπεμπτικό. Εάν με ακούνε από το Υπουργείο Υγείας, γιατί τους κάλεσα κιόλα, θα σας τα πω στη συνέχεια, να σας καλέσουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συν 300 ευρώ από το παραπεμπτικό. Επειδή λοιπόν η κατάσταση της υγείας μου κρίνεται κρίσιμη, mm-hmm. εκτός από αυτή την εξέταση, ζητήσανε και μαγνητική καρδιά. Ξανακαλώ.
0: Κυρία Θεοδωρή, ακούστε με ένα δευτερόλεπτο. Θα διακόψουμε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα μας τα πείτε τα υπόλοιπα αμέσως μετά, σε 2-3 λεπτά.
4: Θέλω να με ακούσετε όμως.
0: Αυτό κάνω.
4: Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Να είστε
4: καλά. Θα με καλέσετε, έτσι.
0: Βεβαίως.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι εδώ στο στούντιο η Μαρία Αλφαντή για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με αυτήν την υπόθεση της κυρίας Θοδωρή που δεν αφορά μόνο την κυρία Θοδωρή, όπως καταλαβαίνετε.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
7: Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει εχθές για την κακοκαιρία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι κατατόπους χαλαζοπτώσεις. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά τη νέα επίθεση με drones εναντίον 2 εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα από τα 2 πλοία βυθίστηκε, με τις αρχές να έχουν καταφέρει να διασώσουν μέχρι στιγμής μόλις 5 μέλη του πληρώματος. Αντίθετα, στο πρώτο πλοίο ουκρανικών συμφερόντων, οι 15 ναυτικοί σώθηκαν. Για εντελώς απαράδεκτη επίθεση έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, δείχνοντας ως υπαίτια τη Ρωσία. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. 7 στους 10 εμφανίζονται έντονα απεσιόδοξοι για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα καύσιμα και το στεγαστικό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι είμαστε απεσιόδοξοι για το μέλλον και η απεσιοδοξία μας εντοπίζεται κυρίως στο κόστος ζωής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην ετήσια έκθεσή του προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027. Για τον πληθωρισμό υπολογίζει ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 4,2% από 2,9% που ήταν η πρόβλεψή του το 2025. Προθεσμία να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News.

0: Έκθεση Ιούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία που σε στέλνει από το κέντρο της γης ως τη Σελήνη. Από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Σταμάτης Φασουλής ανοίγει το ημερολόγιο μισού αιώνα στο θέατρο με το θέατρο ή τη ζωή σου στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μετά τις sold out πρεμιέρες, Μελίνα Σλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης και Παναγιώτης Μαύρος σε παρασύρουν σε ξέφρενες μουσικές βραδιές στο θέαμα.
1: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Είμαστε πάλι, η Μενάδα, η έτερη Μενάδα, ασθενή ελαφρώς. Συνομιλούσαμε πριν το διάλειμμα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με την κυρία Κατερίνη Θοδωρή. Η κυρία Θοδωρή είναι καρκινοπαθής. Είναι μια γυναίκα που αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες, σοβαρότατες στην υγεία της, και μας λέει το δικό της γολγοθά. Και καλεί μάλιστα να επέμβουν, να παρέμβουν μάλλον live και από το Υπουργείο Υγείας για να αντικρούσουν τις δυσκολίες τις οποίες η ίδια αντιμετωπίζει. Μας είπε δεν βρίσκει αγκιοχειρουργό, ψάχνει εδώ και 2 μήνες και το πρώτο ραντεβού είναι το Φλεβάρι του 27. Μας είπε ότι για εξετάσεις στα ιδιωτικά διαγνωστικά, για δωρεάν εξετάσεις χρεώνουν 300 και παραπάνω χρήματα για να μπορέσει η ίδια να τις κάνει, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν σε δημόσιο διαγνωστικό. Κυρία Θοδωρή, σας ακούμε με προσοχή.
8: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι κάλεσα στο Υπουργείο Υγείας, μίλησα με την κυρία Αγγελική Σαμαρά και της ανέφερα το πρόβλημά μου, ότι στο ΙΑΣΟ 30 ευρώ θέλουν για τη φλεβοκέντηση, που είναι απαραίτητο το σκιαγραφικό στους καρκινοπαθείς, και ότι ζητούν για την αξονική πνεύμονα με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής συν 300 ευρώ από το παραπεμπτικό και για τη μαγνητική καρδιά συν 200 ευρώ. Ας έρθει, της είπα, ένας από το Υπουργείο, την ώρα που θα είμαι εγώ στο ταμείο να πληρώσω, και να του πούνε ότι είμαστε από το Υπουργείο, είναι παράνομο αυτό. Γιατί η κυρία Αγγελική Σαμαρά, που είναι στο γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Άδωνη, μου είπε ότι είναι παράνομο. Δεν έστειλαν κανέναν. Η απάντηση ήταν ότι αν πάει ο Υπουργός, δεν θα του τα ζητήσουν. Εμείς όμως δεν είμαστε Υπουργοί, δίνουμε μάχη με τον καρκίνο και πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο αναφέρω ότι απευθύνθηκα στον καρδιολόγο τον κύριο Βίχα στο κέντρο υγείας του Δήμου Σαρονικού. Του είπα το πρόβλημά μου. Είναι ένας επιστήμονας με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και ανθρωπιά. Το κοινοποίησε στο Facebook και ευτυχώς για μένα ανταποκρίθηκε αρκετός κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς και η κυρία Νύκταρη, καρδιολόγος που είναι στο τμήμα μαγνητικής του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Νοσοκομείου. Mm-hmm.
7: Όμως δεν γίνεται να κοινοποιούνται τα αιτήματα στο Facebook και να λύνονται, αγαπητή κυρία Θεοδωρή.
8: Το δέχομαι.
7: Όχι, δεν είναι ψόγος για εσάς. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι

0: ότι το πρόβλημα χρήζει κεντρικής επίλυσης. Όχι ο καθένας να αναρτά το θέμα του και αν βρεθούν Βίκο ΑΟΤΑ και πρόθυμοι επιστήμονες ή άνθρωποι που έχουν οικονομική άνεση να βοηθήσουν. Δεν γίνεται να λυθεί έτσι.
1: Απευθύνθηκα πρώτα στο Υπουργείο Υγείας.
0: Δεν σας ψεύω. Σχολιάζω το γεγονός. Είναι πρόβλημα αυτό το οποίο περιγράφεται από κάθε πλευρά. Και τώρα πού βρισκόμαστε λοιπόν, κυρία Θοδωρή?
1: Τώρα βρισκόμαστε ότι η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Κάλεσα την γραμματέα της κυρίας Νύκταρης. Την επομένη μου βρήκαν ραντεβού. Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποίησα την εξέταση. Θέλω δημόσια να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βίχα, τον καρδιολόγο του που είναι στο κέντρο υγείας του Δήμου Σαλονικού, και στην κυρία Νύκταρη για την επιστημονική τους κατάρτιση, για την ανθρώπινη προσέγγιση και την συνέστηση που δείχνουν τον συνάνθρωπο. Ένιωσα ασφάλεια δίπλα τους. Όλη η ομάδα στο Μαχνίτσι του Ωνάσιου Νοσοκομείου χρήζει συγχαρητήρια. Είναι άριστη. Από τη γραμματέα, την κυρία Νύκταρη, τους τεχνολόγους, όλοι. Κύριε ευχαριστώ στον κύριο Βίχα, κύριε ευχαριστώ στην κυρία Νύκταρη, απλά θέλω να με βοηθήσετε να λυθεί αυτό το θέμα. Ο κύριος Άδωνης να μπορέσει να κυβερνάει το Υπουργείο Υγείας, γιατί το κυβερνάνε τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Και αν μας λέει να κλείσουμε στο δημόσιο, να υπάρχει διαθεσιμότητα στο δημόσιο τομέα. Δεν κάνουμε την εξέταση που μας έχουν ζητήσει τον Αύγουστο ο ογκολόγος ή ο καρδιολόγος
0: το Φλεβάρι. Το 27. Βέβαια. Κατάλαβα.
1: Ναι. Το σημείο αυτό.
0: Και με αυτό να κλείσετε, εκτός... παρακαλώ.
1: Ορίστε.
0: Ναι, λέω, ολοκληρώστε.
1: Ναι. Θα ήθελα, το ζητώ από το Μέγκα. Να με καλέσουν σε ένα πλατό μια πρωινή εκπομπή και να είναι ο κύριος Άδωνης. Να δει πόσες χιλιάδες ευρώ έχω δώσει στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Να καλέσω στο 1566 ενώπιον στην εκπομπή. Να ζητήσω τις εξετάσεις που θέλω και να δείτε αν μου τις δίνουν μετά από τετράμινο ή εξάμηνο.
0: Κατανοητό. Μάλιστα.
1: Το τηλέφωνο μου μπορείτε να το δώσετε και το όνομά μου. Σε οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Άδωνη, στην ιδιαιτέρα του, και να βγούμε σε κάποια εκπομπή του Μέγκα το πρωί και να με διαψεύσουμε.
0: Μόνο πρωινές θέλετε, απογευματινές δεν πάτε?
1: Και απογευματινές. Ό,τι ώρα έχουν κότσια, εγώ θα κάνω τα δύνατα δυνατά και θα βγω. Θέλει τον κύριο Άδωνη μπροστά μου.
0: Θα το φροντίσουμε, κυρία Θοδωρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία. Να είστε καλά, να είστε γεροί και να είναι σύντομα να το σκέφτεστε όλη αυτή σας την περιπέτεια και να γελάτε. Μακάρι, μέσα από την καρδιά μου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Εσείς.
1: Τα όνειρά σας ευχές μου.
0: Είμαι πολύ περίεργη να ακούσω την οπτική του Υπουργείου Υγείας σε αυτό. Δεν είναι καθόλου απλό να έχεις στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ανθρώπους που νοσούν, ανθρώπους που παλεύουν πολύ δύσκολα και πολύ μόνοι τους τελικά. Και δεν γίνεται να βασίζονται στην καλοσύνη ανθρώπων που θα νοιαστούν. Το πλαίσιο πρέπει να αφορά τους πάντες με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ φαίνεται ότι δεν ισχύει αυτό. Επαναλαμβάνω, η κυρία αναζητά εδώ και δύο μήνες ραντεβού με αγκιοχειρουργό και το πρώτο διαθέσιμο είναι το Φλεβάρι του 27. Αντίστοιχα, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα χρεώνουν 200 και 300 ευρώ για αξονική πνεύμονα ή μαγνητική. Κάτι που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι παράνομο, αλλά δεν ελέγχεται κιόλας. Η κυρία μίλησε με ονοματεπώνυμα και για τα κέντρα που το κάνουν και για το με ποιους έχει μιλήσει από το Υπουργείο και για το τελικά ποιοι νοιάστηκαν. Μου στέλνουν εδώ και άλλοι φίλοι να κάνετε ρεπορτάζ για τις επιπλέον χρεώσεις των ιδιωτικών κέντρων εξετάσεων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα θέλω να αλλάξουμε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί γίνονται πραγματάκια. Έχετε δει τις πολλές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, τις μαθητικές, τις φοιτητικές. Λοιπόν, σήμερα στις 6, επειδή και εδώ υπάρχουν προβλήματα, άλλο που δεν τα συζητάμε, Στις 6 θα έχουμε φοιτητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια πορεία στην πλατεία Συντάγματος, όπου προγραμματίζεται να κατασκηνώσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, μέλη των φοιτητικών συλλόγων. Γιατί τα νίκια είναι στο Θεό, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για τίποτα, λένε οι ίδιοι. Γιατί στην Πάτρα, για παράδειγμα, 400 φοιτητές και φοιτήτριες, ακόμη και σε σχολές υψηλής ζήτησης, όπως η ιατρική, δεν μπόρεσαν να γραφτούν, γιατί δεν έβγαιναν οι οικογένειες. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε την κυρία, την φοιτήτρια Νίνα Νιφάκου, πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Να μιλάμε στον Ενικό, κυρία Νιφάκου.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου Νίνα. Τώρα, Νίνα, εγώ θα κάνω στην κουβέντα μας, το λέω για να είμαστε συνεννοημένες, τη δικηγόρο του διαβόλου. Τι θέλετε πάλι, Οκτώβρη μήνα, και βγαίνετε στους δρόμους. Βρε, παιδιά.
2: Ωραία, καλά. Εμείς σήμερα εδώ με αποφάσεις όλων των φοιτητικών συλλόγων Αθήνας, με πολλές αποφάσεις από τους φοιτητικούς συλλόγους Αθήνας, επειδή πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει, το κόστος σπουδών έχει ξεφύγει, το ζήτημα της στέγασης έχει ξεφύγει, θα πάρουμε τις σκηνές μας μετά τα μαθήματά μας και χιλιάδες φοιτητές, αφού δεν μας ακούνε, θα μας δούνε, θα κατασκηνώσουμε στο Σύνταγμα από το μεσημέρι, θα πραγματοποιήσουμε 6 ώρα κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών για να καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματά μας και μετά θα ακολουθήσει η ολονύχτια κατασκήνωση στο Σύνταγμα. Και όλα αυτά, ναι.
0: Μου λες δεν σας ακούνε, θα σας δούνε. Κατανοώ την έννοια και την ισχύ του συγκεκριμένου ακτιβισμού και σε ό,τι με αφορά θεωρώ ότι είναι και πολύ έξυπνος. Όμως η απορία μου είναι η εξής. Υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που δεν καταλαβαίνει τι ζητάτε και που λέει ότι όλα αυτά τα κάνετε για λόγους αντιπολίτευσης, για το ταρατατζούμ και τα λοιπά. Θέλω σε παρακαλώ να μου πεις πώς καλείται ένας μέσος φοιτητής, μια μέση φοιτήτρια να βγάλει την χρονιά του το 2026.
2: Ωραία, καλά. Όπως είπατε δηλαδή και εσείς, αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι ζήτημα επιβίωσης για ένα φοιτητή. Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή και την κατάσταση που, όπως βλέπουμε, πολλοί πρωτοετής και όλα δεν εγγράφονται στις σχολές τους. Γιατί αυτή τη στιγμή τα ενίκια είναι στα 500 με 600 ευρώ. Την ίδια στιγμή που μια οικογένεια με τα 1000 ζόρια βγάζει μέχρι τα μέσα του μήνα, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως και εγώ είμαι εδώ φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη χώρα μας, δεν έχει εστία και προβλέπεται ότι θα φτιαχτεί μια εστία το 2030 δίπλα στη φυλή, δίπλα από τη Χωματερή, που αυτό προφανώς δεν είναι λύση. Και εννοείται όλη την ακρίβεια που συναντάμε στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στην ενέργεια, που δεν ξέρουμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, μέσα στις ίδιες τις σχολές μας, που είμαστε πραγματικά για αυτούς σαν πορτοφόλια με πόδια.
0: Γιατί
2: για
0: το λες?
2: Που πρέπει να βάλουμε.
0: Γιατί είστε, ναι, πορτοφόλια με πόδια μέσα στις σχολές, δεν είναι δωρεάν τα συγγράμματα, ας πούμε?
2: Πολλά συγγράμματα δεν είναι δωρεάν. Καλούμαστε να πληρώνουμε από την τσέπη μας τα αναλώσιμα. Τη σύντηση που την πληρώνουμε από την τσέπη μας και μέχρι και αυτή είναι ένας διαγωνισμός φτώχειας για ποιος θα μπορεί να την έχει δωρεάν. Για όλα αυτά, αλλά εμείς ξέρουμε καλά ποια είναι η αιτία και γι' αυτό βγαίνουμε στους δρόμους. Και πολλές φορές, ενώ το προηγούμενο διάστημα, αλλά και σήμερα, που θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους αυτούς, σε αυτή την πολιτική του κέρδους που επιλέγει να δίνει, εκεί βρίσκει λεφτά να τα δίνει στους πολεμικούς εξοπλισμούς, στις φοροαπαλλαγές, τους εφοπλιστές και τους λοιπούς, αλλά για μας δεν έχουν λεφτά.
0: Πού θεωρείς ότι θα έπρεπε να είναι ο προϋπολογισμός οι δαπάνες για την παιδεία?
2: Προφανώς σε όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα που έχουμε. Mm-hmm. Για να υπάρχουν εστία μέσα στα πανεπιστήμια, τη δωρεάν φοιτηση. Όλα αυτά που λέμε είναι προφανώς το σήμερα ρεαλιστικά και αναγκαία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Νίνα.
2: Και γι' αυτό... Ναι.
0: Όχι, ολοκλήρωσα.
2: Γι' αυτό σήμερα καλούμε όλους τους συμφοιτητές μας, μετά τώρα τα μαθήματά μας, να έρθουν με τη σκηνή, να είμαστε, θα είμαστε δηλαδή χιλιάδες για άλλη μια φορά στο δρόμο, μέχρι το άλλο πρωί, και 6 ώρα που θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ξέρεις ότι μπορεί ο καιρός να σας τα χαλάσει βέβαια, ε?
2: Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό προφανώς.
0: Μάχημες και μάχημοι. Μάλιστα.
2: Είμαστε μάχημοι και μάχημες, γιατί τα βγάζουμε πέρα σε αυτήν την κατάσταση καθημερινά. Δεν θα μας
0: πτωήσει μια βροχή. Εντάξει. Ναι. Νίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η Νίνα Νηφάκου.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
1: Έχουμε, δεν είναι, είναι μια είδηση τελευταία στιγμής. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση καθώς είναι σε εξέλιξη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις. Μάλιστα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται συνεχείς εκρήξεις από το σημείο. Έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες σε 9 οχήματα. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμει και ο Δήμος Ασπροπύργου με 3 υδροφόρες. Η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ δεν αποκλείεται, όπως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, να υπάρξει και ενεργοποίηση του 112 προς τους πολίτες, όχι για εκένωση, για να προστατευτούν από το πυκνό τοξικό καπνό που αρχίζει και σκεπάζει την περιοχή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Αλφαντή. Αν βρίσκεσαι στην περιοχή, κλείστε τα παράθυρα. Είναι και καινή ώρα τώρα, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε σιγά σιγά, να πάμε στην αγαπημένη ενότητα της Τζίνας και τη δική μου, Τζίνα Λύπης, Καρδιά μου καημένη.
2: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω τα όπα μου.
3: Βεβαίως.
0: Θέλω τα όπα μου, γιατί, κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε το κεφάλαιο Kimberly Guilfoyle.

Ό,τι θα σας πω, δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο διεθνής τύπος, κυρίως ο Αμερικανικός και λίγο η Daily Mail. Θέλω να δώσετε προσοχή, δεν μιλάμε για κατηγορητήριο. Μιλάμε για καταγγελίες, όχι για αποδεδειγμένα αδικήματα. Έκαστος τεκμέρεται αθώος. Και έκαστη εν προκειμένου. Η Wall Street Journal είπε ότι η Ελληνίδα, η Αμερικανίδα όχι, η Ενελλάδη πρέσβυρα ζήτησε από δωρητή του Τραμπ, πιτσαδόρο μεγάλο και έγκριτο, να πληρώσει χρέος της μέσω American Express με αντάλλαγμα να του ανοίξει πόρτες. Ήθελε να είναι μία ανιχνεύσιμη η συναλλαγή. Η ίδια ισχυρίζεται ότι της τα χρωστούσε ο πιτσαδόρος. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για τη Washington Post, πάλι δεν τα λέω εγώ. Υπήρχε ένα ύφος, ξέρετε ποια είμαι εγώ. Ξέρετε για ποια υπόθεση μιλάω. Ξανά η Washington Post καταγγέλει διάφορες συνομιλίες και επαφές της. Ενώ το Associated Press μιλά για ύποπτα δώρα, εξυπηρετήσεις και πολυτελή ταξίδια. Επαναλαμβάνω, δεν τα λέω εγώ. Η Washington Post μιλάει για δυσαρέσκεια στον Ταβός. Μιλάει και για εσωτερική ένταση στην πρεσβεία, γιατί τα δυσκόλεψε τα παιδιά εκεί, το προσωπικό, ελληνικό και αμερικανικό. Ωστόσο, ερωτήθη σχετικά και ο Αμερικανός ο πρόεδρος. Για δώσε το σχετικό, θα μεταφράζω εγώ από τα αγγλικά. Τι γίνεται με την κύπελη, θα την απολύσετε, το ρωτάει η δημοσιογράφος. Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι ένα σίριαλ στην Αμερική, στις χιουμοριστικές εκπομπές, τύπου σατυρικές, τύπου Λαζόπουλος ας πούμε. Κάνουνε πάρτι. Εγώ προφανώς δεν υιοθετώ. Εγώ λέω τι λέει η Washington Post, η Wall Street Journal, η Daily Mail. Να δούμε πώς θα πάει. Να δω και τα μηνυματάκια σας. Γεια σου βρε Σαβίνα. Η Γιάννα, βέβαια. Μου στέλνει τι πέρασε το δικό της το παιδί. Ο Γιώργος λέει ότι έχουν κάνει την υγεία πολυτέλεια. Παρά τις ιδεολογικές διαφορές, η φίλη μας Σαβίνα λέει ότι με συμπαθεί. Αμοιβαία τα αισθήματα, Σαβίνα μου.

Ωραία τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Για να δω τι γίνεται. Α, εδώ ο φίλος, φίλη. Από πού στέλνει, από το Κόσεμ. Το διαβάζω σωστά, άραγε, της Γερμανίας. Γεια σου βρε Στέφανε, ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Α, εδώ στέλνει από τη βροχερή Χίο ο φίλος. Θέλω να πας στο αεροδρόμιο να μου πεις τι γίνεται, αν στεγνώσαν τα πράγματα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ ρε Κώστα. Κάποιος θέλω να πάει να μου πει τι γίνεται στο αεροδρόμιο της Χίου. Το έχω πάθει και εγώ αυτό με διαρροή να δουλέψω κουβά στο χωριό, στη Μάνη. Αλλά εγώ δεν ανακαινίστηκα πριν 1,5 χρόνο.

Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σε γενικές γραμμές. Αύριο ευελπιστώ να είμαστε σε απαρτία. Ήρθε ο κύριος Ηλίας Μπενέκος εντός του στούδιου για να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων, βεβαίως. Έπεται η κυρία Ράνια Τζίμα, υγιέστατη πλέον, και ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος με την υπέροχη εκπομπή τους. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Εδώ, στις 12 Νταν, ευελπιστώ με Τζίνα. Αλλά και χωρίς Τζίνα θα επιβιώσουμε, γιατί σφίζω από ζωή. Μην έρθει να με κολλήσει, καταλάβατε. Τα φιλάκια μας, γεια σας!

0: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο ανακύκλωσης. Επιτόπου έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται εκρήξεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα πλήξουν σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο με κόκκινη προειδοποίηση για φαινόμενα μεγάλης έντασης και διάρκειας. Σε πορτοκαλί συναγερμό μπαίνουν σταδιακά από σήμερα η Αττική, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Μαγνησία, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, από το βράδυ αναμένονται θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά έως και τα 10 μποφόρ. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά από τη νέα επίθεση με drones εναντίον 2 εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα από τα 2 πλοία βυθίστηκε, με τις αρχές να έχουν καταφέρει να διασώσουν μέχρι στιγμής μόλις 5 μέλη του πληρώματος. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση εντελώς απαράδεκτη, δείχνοντας τη Ρωσία ως υπαίτια. Την επίθεση καταδίκασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Οικονομικό αδιέξοδο αλλά και ισχυρή πολιτική προσδοκία εν ώψη της Άνοιξης αποτυπώνει η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των πολιτών δυσκολεύεται πλέον να βγάλει το μήνα. Το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα ίσα-ίσα. Το 36% αναφέρει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν από το τέλος του μήνα. Μόλις το 18% καταφέρνει να κάνει αποταμίευση. Την ίδια ώρα το 70% εμφανίζεται απαισιόδοξο για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε σούπερ μάρκετ, στεγαστικό καύσιμα και ενέργεια. Στον αντίποδα το κλίμα αναστρέφεται πλήρως στο πολιτικό πεδίο εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης. Το 74% εκφράζει ισχυρή προσδοκία για βελτίωση των πραγμάτων μετά τις εκλογές. Το 76% πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί τελικά να καλυτερεύσει τη ζωή των ανθρώπων. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει στην έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, προβλέπει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία ο πληθωρισμός, για τον οποίο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026. Από 2,9% που ήταν η εκτίμησή του το 2025. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι συγγενείς ασθενών της Κλινικής Ευαγγελισμός, που αναμένεται να σφραγιστεί τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε σήμερα στο σταθμό μας η κόρη ασθενούς που νοσηλεύεται στην κλινική με βαρύ εγκεφαλικό, οι υπεύθυνοι της κλινικής ασκούν πιέσεις στους συγγενείς να μετακινήσουν άμεσα τους νοσηλευόμενους, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί το πού θα μεταφερθούν. Σημειώνεται ότι τα νοσοκομεία δεν δέχονται ασθενείς με βαριές χρόνιες παθήσεις. Η Κλινική Ευαγγελισμός είναι η δεύτερη κλινική του ίδιου ομίλου που σφραγίζεται στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες μέρες. Προθεσμία για να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Να σημειωθεί ότι και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζόμενων στην τράπεζα. Σε προκλητικές δηλώσεις εναντίον της χώρας μας προχώρησε ο πρόεδρος του Τουρκικού Εθνικιστικού Κόμματος και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, καλώντας την Αθήνα να αντλήσει μαθήματα από την ιστορία και στέλνοντας μήνυμα για τις συμμαχίες και τους εξοπλισμούς. Η Ελλάδα, όποιες συμμαχίες και αν σχηματίσει, όσα όπλα και αν προμηθευτεί, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής χωρίς να εξασφαλίσει την ειρήνη με τους γείτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways ανακοίνωσαν αναστολή πτήσεων προς και από τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας λόγω της περιφερειακής αναταραχής και των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: Στις 2610,7 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο 0,63%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,7%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,8%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.208 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,43%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 60,7 δολάρια με άνοδο 0,4%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
2: Σκέψεις για αντικατάσταση το Grand Prix σε Κατάρ και Αμπου Ντάμπι με ένα τελικό αγώνα στην πίστα της Σίμολα στην Ιταλία κάνει η Επιτροπή της Φόρμουλα 1 εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Αν συμβεί αυτό, τότε είναι πολύ πιθανό ο Κίμι Αντωνέλη να κατακτήσει το πρωτάθλημα οδηγών από το επόμενο Grand Prix στο Όστιν των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς με ανέμους κυρίως ανατολικούς νοτιοανατολικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα σε όλες τις περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από το πρωί το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και σταδιακά έως τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, καθώς και στην Ανατολική Στερεά, τη Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και τις Βόρειες Κυκλάδες. Το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας στο Αιγαίο και το Ιόνιο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 17 με 20 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και 21 με 25 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι Ανατροπές και είναι η Ράνια Τζίμα.
1: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Καλό μεσημέρι, θα είμαστε εδώ στις 2 προσπαθώντας να σε εξηγήσουμε αυτά τα ανεξήγητα αυτού του κόσμου.
1: Τι να εξηγήσουμε, είμαστε εμείς σε θέση να εξηγήσουμε.
0: Γιατί δεν είμαστε, δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί αυτός ο πεσημισμός. Δηλαδή είμαστε και παρά είμαστε.
1: Εντάξει, μέχρι να σας εξηγήσουμε εμείς τι συμβαίνει στον κόσμο, θέλει λίγο υπομονή σήμερα, λίγο προσοχή. Τα έχετε ακούσει πολλές φορές, φαντάζομαι, από το πρωί. 48 ναι. ώρο κύμα κακοκαιρίας. Πριν από λίγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έβγαλε νέο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Επικίνδυνα, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Αναβάθμισης.
1: Πού να το πάνε πια.
0: Αναβάθμιση.
1: Κατηγορία τι είναι αυτό. Κατηγορία πολύ, τέλος πάντων.
0: 30.
1: Κυρίως τους ανέμους φοβούνται.
0: 10 μποφόρ.
1: Ρυπές έως και 10 μποφόρ και πολύ νεράκι.
0: Θες να κάνουμε ένα κυρικό.
1: Συγγνώμη, δεν εξαιρείται ούτε η Αττική, οπότε να είμαστε προσεκτικοί τώρα το απόγευμα επιστρέφοντας από τις δουλειές.
0: Ναι, γιατί θα πέσει πολύ βροχή, όπως θα πέσει και αύριο.
1: Εντάξει. Πολύ τι ήθελες να κάνουμε.
0: Ένα κυρικό.
1: Τι εννοείς να κάνουμε ένα κυρικό.
0: Να κάνουμε ένα κυρικό, δηλαδή να αρχίσουμε να εξηγούμε τον καιρό. Πώς,
1: ας πούμε, έβλεπα χθες. Πεθαίνω με αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Το υδροστρόβιλος είναι το απλό, γιατί λένε διάφορα άλλα που δεν τα θυμάμαι καλά.
0: Το βαρομετρικό χαμηλό.
1: Καλά, είσαι πασέ. Αυτά είναι πολύ παλιά. Έχουν καινούρια, σου λέω τώρα. Υδροθύελες, μαμούθ, αυτά. Δηλαδή, ακούς μετεωρολόγους και νομίζεις ότι ζεις αυτές τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Που γίνονται τρομερά.
0: Εμένα είναι
1: Godzilla,
0: οι καυγάδες των μετεωρολόγων είναι το αγαπημένο.
1: Είναι
0: ένα από τα αγαπημένα.
1: Τι άλλο δηλαδή, αρέσει. Ποια άλλη. Και η δημοσκόπη είναι ωραία όταν μαλώνουν.
0: Και η δημοσκόπη είναι ωραία όταν
1: μαλώνουν. Είναι πιο σιβιλιζέ, δεν το κάνουν τόσο πολύ.
0: Ναι, αυτό αφορά κυρίως εμάς.
1: Οι μετεωρολόγοι,
0: μετεωρολόγοι όμως αφορούν τους πάντες. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος, λέει μετεωρολογική βόμβα. Τρελαίνονται οι υπόλοιποι.
1: Και στα social είναι πολύ. Ξεκατηλιάζονται στα social.
0: Κανονικά.
1: Τι γίνεται εκεί
0: κανονικά.
1: Πέρα.
0: Κανονικά.
1: Και έχουν και πολύ πλάκα γιατί δεν κατονομάζουν.
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν θα πούνε ο Παπαχρήστος ή η Τζίμα και το οποίο και διότι. Υπάρχουν
0: κάποιοι
1: που λέγανε ότι θα έβρεχε πολύ και δεν έπεσε στα γόνα. Καλά,
0: εκείνη η τραγωδία.
1: Εκεί είναι να κάθεις σε σπίτι να παρακολουθείς.
0: Τρελαίνομαι. Εγώ
1: είναι
0: οι αγαπημένοι μου καυγάδες είναι αυτοί. Μετά έρχονται οι σεισμολόγοι. Σεισμολόγοι.
1: Και αυτοί καλά το πάνε.
0: Άλλες φιγούρες τρομερές.
1: Να σου πω τώρα.
0: Ακολουθούν, όπως λες εσύ, οι δημοσκόποι.
1: Λιγότερο.
0: Λιγότερο. Μετά θα βάλω τους παθολόγους.
1: Παθολόγοι.
0: Παθολόγοι. Με τον COVID, τι γινόταν με τον COVID.
1: Α, οι λοιμοξιολόγοι αυτοί.
0: Οι λοιμοξιολόγοι, όλοι αυτοί, τέλος πάντων.
1: Μαλώναν.
0: Γινόταν, μαλώναν, τρέλα μαλώναν. Εδώ είχαν κατεβάσει κάτι τύπους από την Αμερική, οι οποίοι κονταροκτυπιούνταν με τους εδώ, σε σχέση με την ένταση
1: του
0: φαινομένου, τα εμβόλια. Για, τα θυμάσαι αυτά με τα εμβόλια.
1: Εντάξει, αυτό με τα εμβόλια. Κοίταξε, οι λοιμοξιολόγοι δεν είχαν διαφορετικές απόψεις για τα εμβόλια. Οι λοιμοξιολόγοι δεν είχαν. Δεν είχαμε λοιμοξιολόγο που να λέει μην κάνετε τα εμβόλια.
0: Υπήρχαν. Έλα,
1: ωραία, ποιον είχαμε.
0: Ήταν ένας Κούβελας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ένας, τους πάρα πολλούς.
0: Ναι, ήταν ένας Ιωαννίδης. Τι ήταν αυτός.
1: Αυτό τώρα, ρε παιδί μου, εκείνο ο αγαπημένος μου εμένα ήταν ο Σύψας.
0: Όχι, εγώ.
1: Σύψας, γιατί έβγαινε ο Σύψας, τον έβλεπα εγώ και λέει θα πεθάνουμε όλοι. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Ήρθε το τέλος. Δεν έλεγε ο άνθρωπος. Ήταν απλώς. Ρε παιδί μου, όχι να το εξηγήσω. Ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Δεν ήταν αυτό που λέμε στάρ της τηλεόρασης ο Σύψας. Ήταν ένα πολύ σοβαρός γιατρός που δεν έβαζε ψημήθεια. Δεν το,
0: δεν το ωραιοποιούσε, ας πούμε.
1: Δεν προσπαθούσε να σου πει, έλα μωρέ τώρα γλυκούλη μου, καλούλη μου, θα κάνεις ένα εμβολιάκι, είναι ένας Ιούλης και τέτοια. Σου έλεγε. Υπάρχει πρόβλημα. Θα πεθάνουμε.
0: Ναι, όχι. Μήπως τον μπερδεύεις τον κύριο Σύψα με τον Σωτήρη.
1: Δεν τον
0: μπερδεύω,
1: δεν θα τον ξεχάσω ποτέ τον
0: κύριο
1: Τσιόδρα. Όχι βέβαια, ο κύριος, μη με τώρα, μη με φτιάχνεις. Σου λέω, δεν ξεχνιέται ο Σύψας.
0: Δεν ξεχνιέται, καλά.
1: Ο κύριος ο μελαχρινός με τα γυαλάκια του, έτσι λευκό στο δέρμα και έλεγες αυτό ήτανε. Ήρθε η συντέλεια.
0: Ήρθε,
1: είναι εδώ μαζί μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο τσακ περάσαμε έτσι.
1: Στο τσακ, ο Σύψας δεν είχε πει ποτέ κάτι υπερβολικό. Ήτανε όμως αυτό που δεν ωρεοποιούσε τα πράγματα και ήταν και ο ίδιος σοβαρός. Και έλεγες, τα κακάρωσα,
0: ναι, τώρα,
1: τελείωσε.
0: Ευκαιρίες δοθήσεις.
1: Τον θυμήθηκα αυτές τις μέρες με το COVID. Έλεγα, αν με πάρει κανένα τηλέφωνο Σύψας, θα ψαχτώ.
0: Ναι, το θυμήθηκες και πρέπει να πούμε εδώ στους ακροατές μας ότι αυτό τον καιρό ο COVID κάνει μεγάλο πάρτι.
1: Κάνει. Εγώ είπα
0: όχι
1: να μην
0: μόνο
1: τα
0: στην
1: τώρα.
0: Αθήνα, μην το ξαναπείς, όχι μόνο στην Αθήνα, πανελλαδικά υπάρχουν θέματα σοβαρά και καλό είναι να αποφεύγουμε εκεί που υπάρχουν συνωστισμοί και λοιπά, να προσέχουμε δηλαδή γενικά.
1: Τα προσέχουμε, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, τι άλλο
0: ναι,
1: φοβερό.
0: Κυρία Ράνια, κυρία Ράνια μας.
1: Λοιπόν, έχουμε το θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Με
1: το
0: την κυρία.
1: Οποίο νομίζω είναι...
0: Το έκανε πύραυλο ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Λοιπόν, τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής τέλος πάντων της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Αν αυτό συμβεί παρόλα αυτά, δεν θα έχει προηγούμενο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν έχει υπάρξει άλλη περίπτωση κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αποσύρει πρεσβευτή τους από ευρωπαϊκό έδαφος. Οπότε αυτό από μόνο του θα είναι ένα ζήτημα.
0: Όχι μόνο αυτό. Πρεσβευτή ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο. Αυτή είχε διοριστεί
1: γιατί
0: πέρσι.
1: Γιατί έχουν μαζέψει κανέναν μετά από
0: πέρσι,
1: καιρό.
0: Πέρσι
1: κανέναν.
0: Τον,
1: όταν έλεγε η θητεία τους και το οποίο και ιδιώτη.
0: Πέρσι τον Δεκέμβριο Δεκέμβριο δεν είχε έρθει.
1: Ναι. Τον Δεκέμβριο έχει. Τώρα ξέρεις, η συζήτηση είναι αν βγάζει παρέλαση, αν βγάζει γιορτές.
0: 28 Οκτωβρίου.
1: Και λένε κάποιοι, εντάξει, καλά, άμα βγάλει λένε παρέλαση, θα βγάλει και γιορτές. Δεν ξέρω, βέβαια.
0: Άμα βγάλει γιορτές, καλά θα περάσει, πάει κανένα στάντ, κανένα αυτό μετά. Βέβαια, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ένας φίλος της έχει σπίτι εκεί. Εφοπλιστής είναι αυτός, έχει και αεροπλάνο. Και πηγαίνω έρχεται. Με κοιτάς έτσι. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις το lifestyle, κυρία Ράνια. Δεν το ξέρεις. Άμα δεν το ξέρεις, να σπέψεις να ενημερωθείς. Έχει ο άνθρωπος αεροπλάνο, έχει σπίτι. Αυτό
1: άμα
0: πηγαίνω
1: είναι
0: έρχεται.
1: Εφοπλιστής, δεν θα έχει.
0: Ναι.
1: Ποιος θα έχει, εγώ θα έχω. Εσύ
0: όχι,
1: έχεις.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Κότερο έχεις.
0: Σκάφι έχω.
1: Σκάφι με ήττα. Είναι μια σκάφη. Εγώ πλυντήριο.
0: Ναι, εσύ είσαι προηγουμένη.
1: Λοιπόν,
0: να γυρίσουμε στα σοβαρά. Θέλω να πω το εξής, ότι η περίπτωση αυτή της κυρίας Γκυλφόιλ, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα αποχωρήσει ή θα την αποσύρουν από τη χώρα, είναι μια σοβαρή ένδειξη για το πώς οι μεγάλοι μας φίλοι πέραν του Ατλαντικού αντιλαμβάνονται μια χώρα όπως η Ελλάδα που εμείς λέμε ότι
1: είμαστε
0: hub. Στην πραγματικότητα δεν θεωρούν σοβαρό παίχτη, γιατί αν θεωρούσαν σοβαρό παίχτη τους είχαν βάλει και έναν σοβαρό πρέσβη. Δεν θα είχαν βάλει την συγκεκριμένη κυρία η οποία στους 11 αυτούς μήνες που βρίσκεται στην Αθήνα πρωταγωνιστεί κυρίως στο lifestyle, δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό. Το lifestyle πρωταγωνιστεί
1: επισήμως διπλωματικά. Δεν
0: διπλωματικά,
1: ξέρουμε κατά τα άλλα, μάλλον δραστήρια την ακούω.
0: Δραστήρια.
1: Τέλος πάντων, είναι θέμα
0: με όσα γράφει η Wall Street Journal, η οποία είναι σοβαρότατη εφημερίδα, όπως και η Daily Mail, η οποία αναπαρήγαγε ένα σοβαρό ρεπορτάζ.
1: Για ποιο μέσο από αυτά ήταν που έλεγε η κυβέρνηση Μέρντοχ. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, πώς κάνετε τώρα ψυχή Wall Street Journal.
0: Σιγά το πράγμα, ναι.
1: Όχου πω.
0: Όμως τώρα να σου πω κάτι. Εάν ήταν σοβαρή η κυβέρνηση αυτή και αν δεν περίμενε η κυβέρνηση αυτή ο πρόεδρος Κυριάκος, ο
1: πρώτος.
0: Μπράβο. Τα πιάνεις αμέσως.
1: Ναι. Αχ Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτό, εάν λοιπόν αυτή.
1: Να παράσιμο θα το βάλω,
0: να το βάλεις εύσημο.
1: Το έβαλα ήδη.
0: Λοιπόν, εάν αυτή η κυβέρνηση ήταν σοβαρή, θα είχε σπεύσει η ίδια να ζητήσει την απόσυρση της κυρίας Γκυλφόιλ μετά τα όσα συνέβησαν σε αυτό το περίφημο δείπνο του περασμένου Μαρτίου. Διότι εγώ θεωρώ αδιανόητο να μην ενημέρωσε ο παριστάμενος υπουργός ο κύριος Παπασταύρου το Μέγαρο Μαξίμου
1: ότι
0: ξέρετε
1: αυτά.
0: Αυτή είπε αυτά τα πράγματα εκεί. Είπε με αφορμή το τι συνέβη στην Ρουμανία, είπε και για μας ότι μπορεί να το κάνει και εδώ. Λοιπόν, από τη στιγμή που κοινολογήθηκε στην κυβέρνηση αυτή η αναφορά, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσει με την απόσυρσή της, διότι η χώρα αυτή είναι γνωστό ότι έχει υποστεί τα πάνδυνα από παρεμβάσεις της Αμερικανικής Πρεσβείας στην εσωτερική πολιτική κατάσταση
1: και
0: της επίσης,
1: χώρας. Και κυρίως δεν είναι καλή εξέλιξη αυτή για να σοβαρευτούμε λίγο εκτός από τα υπόλοιπα, τα οποία βεβαίως δικαιολογημένα εμείς κάνουμε πλάκα, γιατί αν αυτή δεν είναι σοβαρή δεν μπορείς να τους πάρεις και στα σοβαρά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι κοινά παραδεκτό ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο που τα νερά δεν είναι ήρεμα και σε μια συγκυρία διεθνή η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Δεν είναι ωραίο να είμαστε σε αυτή την κατάσταση σε επίπεδο εκπροσώπησης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τα λοιπά, λύσαξες με τον κύριο Τσίπρα και τους γύρω του.
0: Τσίπρας, ναι.
1: Σου λέει κάτι, το
0: ναι,
1: όνομα.
0: Ναι, συνέχισα.
1: Τσίπρας, Ελλάς,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καρτερός.
0: Λέμε για τον... Για τον... Ξεκινάς να μου πεις σοβαρή συζήτηση και μου λες ξαφνικά καρτερό. Και μου λες ξαφνικά καρτερό.
1: Μπορεί να μου παίρνει. Δεν γίνεται να μου παίρνει όμως 10 λεπτά κάθε μέρα να ξεκινάμε από τα βασικά. Αλέξη Τσίπρας, θυμάσαι κάτι, σου θυμίζει κάτι. Θανάσης Καρτερός, σου θυμίζει κάτι. Και μετά να πρέπει να μπούμε στην κουβέντα. Θέλουμε 5 λεπτά να συνεννοηθούμε το who is who.
0: Το who is who τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση τώρα. Μου λες Καρτερός.
1: Λοιπόν, τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάντως, η κατάσταση φαίνεται ότι επιχειρείται να μαζευτεί από την πλευρά της Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος χθες πήρε κάποιες αποστάσεις με έναν τρόπο.
0: Κάποιες.
1: Ρεσί
0: είπε,
1: Γιώργο,
0: ξεκαθάρισε,
1: ναι,
0: είπε ότι δεν με...
1: Είπε, δεν είναι αντίπαλός μου το Πασόκ, δεν είναι εχθρός μου το Πασόκ, δεν έχω μιλήσει ποτέ έτσι.
0: Δεν έχεις μιλήσει έτσι,
1: όχι,
0: εσύ, μπράβο, τι είπε, να σου πω τι είπε. Τι είπε, κάτι στο έχω εδώ. Εγώ λέει, εγώ έχω βρει ποτέ εγώ τον Ανδρουλάκη. Όχι, ρε φίλε, δεν τον έχει βρει εσύ. Έχει βάλει τον άλλον και τον έχει βρει. Προφανώς.
1: Ναι, αλλά και ο κύριος Καρτερός επανήλθε και είπε: με συγχωρείτε, πιθανώς να έχω κάνει και ένα λάθος. Πάντως, ό,τι.
0: Και ένα λάθος, πιθανόν είπε.
1: Εντάξει, εντάξει τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όμως όλα, να ξέρουμε και τι θέλουμε. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει: μπορεί να έχω κάνει και λάθος. Που εγώ δεν
0: μπορεί
1: έχω δει.
0: Να έχω κάνει και λάθος.
1: Δεν έχω δει πολλούς αρθρογράφους. Του αντίθετου, ας το πούμε έτσι, ρεύματος, ας το πω,
0: ναι, ναι.
1: Που να έχουν βγει οψέποτε και να έχουν πει μπορεί και να ήμουν υπερβολικός. Μπορεί να έγραψα και κάτι με μια δόση υπερβολής. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τέτοιο περιστατικό.
0: Μπορεί να έχουν κάνει και λάθος.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Θυμάσαι εσύ έναν δεξιόστροφο, θυμάσαι ένα δεξιόστροφο που να το έχει κάνει.
0: Είναι...
1: Ναι, εντάξει, αλλά μπορείς να μου απαντήσεις. Δεν μου απαντάς όμως.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος.
1: Μήπως επειδή δεν υπάρχει.
0: Άνοιξε τον υπόνομο και πήρε το φτιάρι. Τι είπε, Σαββόρη.
1: Εμείς θα είμαστε επίσης η εκπομπή που ο Βασίλης Πριονάς που είναι στον ήχο. Συμμετέχει ενεργά όπως ακούτε. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Κοίτα.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ξέρεις ότι ο κύριος που θα βγει στη τηλεφωνική μας γραμμή ήταν συμμαθητής μου στο σχολείο.
0: Α, θα μας τα πείτε μετά, κύριε Μπαλαμπανίδη. Ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός επιστήμονας μέτρων
1: ναι.
0: ανάλυσης.
1: Εγώ τώρα δεν μπορώ να το λέω κύριο Γιάννη Μπαλαμπανίδη, γιατί είναι
0: εγώ
1: πάρα πολύ αστείο.
0: Όμως.
1: Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Γιάννη,
1: που κιάς
0: παίρνω.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρετισμού στην παλιά μου συμμαθήτρια.
1: Ορίστε, είδε.
2: Α, μην πούμε πότε ήταν αυτό.
1: Γιατί να μην πούμε, Γιάννη. Τι ρε Γιάννη, αισθάνεσαι τόσο μεγάλο. Και τι έγινε. 45 χρονών είμαστε. Εγώ δεν το έχω κρύψει, δηλαδή δεν αισθάνομαι ακόμα την ανάγκη.
2: Το είπαμε
1: κι αυτό. Τι, εσύ έχει χτυπήσει κρίση μέση ηλικία.
0: Είναι middle age. Λοιπόν, εσείς κάνατε μία έρευνα για μας για το πώς αισθάνονται οι Έλληνες κατά βάση και τους βρήκατε. Τους Έλληνες απεσιόδοξους.
1: Πεσμένους τους βρήκατε.
0: Μέσα στον πεσημισμό. Λοιπόν, πού το αποδίδεται αυτό. Είναι καταρχήν η πρώτη έρευνα που αποτυπώνεται αυτή η τάση ή έχετε και στο παρελθόν ανάλογες, αντίστοιχες.
2: Έρευνες που αφορούν το κοινωνικό κλίμα, τα συναισθήματα, την αισιοδοξία. Η αισιοδοξία υπάρχουν και στοιχεία, σε επιμέρους στοιχεία σε έρευνες. Απλώς τώρα αυτή η έρευνα που κάναμε έχει δίνει μια συνολική εικόνα η οποία έχει ενδιαφέρον γιατί αποτυπώνει και ένα παράδοξο, να το πούμε έτσι, μια αντίθεση. Για να το πω μετεωρολογικά.
0: Μετεωρολογικά, ωραίο.
2: Στην κουβέντα σας, είναι σαν να αποτυπώνει, ας πούμε, ένα χαμηλό βαρομετρικό με διαστήματα ηλιοφάνεια.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Και προσπαθώ να το εξηγήσω τώρα αυτό.
1: Θεούλης, Γιάννη, θεούλης.
2: Γιατί από τη μία.
1: Έκλεβα στα λατινικά, να ξέρεις. Το ξέρει,
2: δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει, δεν θυμάμαι.
2: Έχει περάσει
1: πολύ βαρετά τα λατινικά. Γεια σα, Νέι.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Λοιπόν, το χαμηλό. Βαρομετρικό σηκώνω.
1: Αυτά του έκανα και
2: χαμηλό, συγγνώμη, έκανα και σαρδάμ. Πού οφείλεται, πώς αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται στην υλική δυσκολία που καταγράφεται στην έρευνα. Έτσι, δηλαδή υπάρχει ένα διαχρονικά κιόλας από το 24 που μετράμε την ίδια ερώτηση Οκτώβριο του 24, Μάιο του 26, Οκτώβριο του 26 τώρα. Ένα σταθερό περίπου 40%.
0: Το οποίο δεν τα βγάζει πέρα, ας πούμε.
1: Βλέπω εδώ τη μέτρησή σας. Γιάννη, την έχω μπροστά. 4 στους 10 λοιπόν, 36% απάντησε ότι δεν βγάζουν το μήνα και 46%, δηλαδή περίπου 5 στους 10, λένε ότι βγάζουν το μήνα ίσα-ίσα. Ένα 18% είναι αυτό
2: που αποταμιεύει.
1: Αυτό για τον κουμπαρά της κυβέρνησης, έτσι. Γιατί να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε τη σεζόν με εκείνον τον μεγάλο κουμπαρά, που θεωρητικά καλούσαν δε τα νοικοκυριά να βάλουν το πλεόνασμα του πλεονάσματος. Διότι για να βάλεις τον κουμπαρά πρέπει ήδη να αποταμιεύεις κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε να είσαι στο 18% αυτού που έχετε μετρήσει. Και από αυτό να περισσέψει και κάτι να βάλεις για το παιδί σου, για τις σπουδές του.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Πάντως προς το παρόν αυτό που φαίνεται ηλικιακά, ας πούμε, είναι ότι αυτοί που λίγο περισσότερο δηλώνουν ότι βάζουν στην άκρη κάποια χρήματα στο τέλος του μήνα είναι νεότεροι, 17-34 ετών, που όμως ακόμα ζουν σε αυτό το προστατευτικό και οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι.
0: Κύριε
2: Μπαλαμπανίδη, μειώνεται αυτό το ποσοστό.
0: Κύριε Μπαλαμπανίδη, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η έρευνα σχεδόν ταυτίζεται με τις απαντήσεις που δίνονται απέναντι στην κυβέρνηση? Δηλαδή 7 στους 10 Έλληνες δεν θέλουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και εδώ ένα 70% λέει ότι ο χειμώνας θα είναι δραματικός. Ένα 74% εκφράζει ισχυρή προσδοκία για τη βελτίωση των πραγμάτων μετά τις εκλογές. Μήπως είναι δηλαδή οι απαντήσεις ταυτισμένες με την πεποίθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει και να μην συνεχίσουμε άλλο?
2: Θα σας πω. Το δεύτερο δεν είναι έτσι ακριβώς, για τον εξής λόγο. Το δεύτερο, ας πούμε, έβριμα, έτσι το αναφέρατε τώρα μόλις, ότι στο ερώτημα αφήνουμε πίσω μας το καλοκαίρι, μας περιμένει ένας χειμώνας που λένε ότι θα είναι δύσκολος ή εύκολος ή λιγότερο δύσκολος. Πόσο αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι είστε? Εδώ το 70%, το είπατε και πριν, δηλώνουν απεσιόδοξοι, έτσι, εν ώψη του χειμώνα που μας περιμένει. Αν δούμε αυτές τις απαντήσεις, και 28% αισιόδοξοι, αν δούμε αυτές τις απαντήσεις με βάση την προηγούμενη ψήφο τους, της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, πάλι η πλειοψηφία και αυτών δηλώνουν απεσιόδοξοι. Έτσι, 55-42. Αν δούμε τους κεντροδεξιούς ή τους δεξιούς, με βάση την ιδεολογική τους αυτοτοποθέτηση, πάλι η πλειονότητα δηλώνει απεσιοδοξία,
1: ηλικιακά.
2: Άρα μπορούμε να μιλήσουμε
1: τι
2: για ένα εμπεδομένο κοινωνικό κλίμα. Στην ηλικία, αυτό το ερώτημα, εκεί προκύπτει μια διαφοροποίηση, διότι η αισιοδοξία είναι μειοψηφική σε όλες τις ηλικίες, εκτός από τους 17-34, τους νεότερους, που είναι 54% δηλώνουν αισιόδοξοι, 44 δηλώνουν απεσιόδοξοι.
1: Επίσης, επειδή
2: λέγαμε πριν ότι δηλώνουν ότι αποταμιεύουν περισσότερο. Έτσι.
1: Είδα λίγο και τον τρόπο, και τον άκουσα λίγο και το Στράτο, τέλος πάντων, που έκανε και αυτό στη δική του αποτύπωση της έρευνας. Και είπες και εσύ ότι υπάρχει ένα κομμάτι που λέει είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που λέει προσδοκούμε πολλά από τις επόμενες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, εγώ είδα ότι υπάρχει ένα 27%, το οποίο δεν το βρίσκω καθόλου αμεληταίο αν σκεφτούμε τι είναι αυτό που ισχυρίζεται, που λέει ότι δεν αναμένω κάποια αλλαγή, δεν πιστεύω ότι μπορεί να έρθει από το πολιτικό σύστημα και από την πολιτική. Εμένα αυτό σε ένα ποσοστό 27% μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, γιατί το ερώτημα είναι από πού περιμένω ότι θα έρθει η αλλαγή.
1: Και σε τι μπορεί αυτό να μεταφράζεται?
2: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι αυτού του παραδόξου που λέγαμε στην αρχή, έτσι. Δηλαδή πάνω σε αυτό το δύσκολο κοινωνικό κλίμα απεσιοδοξίας, εκεί που περιμένουμε, ας πούμε, ότι τα πράγματα θα χειροτερεύσουν, υπάρχει αυτό το στοιχείο στην έρευνα, ότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος ζωής, ενέργεια, στέγη, σούπερ μάρκετ, εκεί είναι συντριπτική εκτίμηση ότι τα πράγματα θα χειροτερεύσουν το επόμενο διάστημα, έτσι. Άρα πάνω σε αυτό όμως το κοινωνικό υπόβαθρο, ας το πούμε, το υπέδαφος της έντονης απεσιοδοξίας για το χειμώνα που έρχεται και βλέπουμε, υπάρχει ταυτόχρονα μία πολιτική προσδοκία, όχι αισιοδοξία, ας το πούμε προσδοκία, έτσι, γιατί στο ερώτημα, ας πούμε, από την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει, όποια και είναι αυτή και όπως το φαντάζεται ο καθένας και καθεμία, έτσι, ποια είναι η βασική σας προσδοκία για αυτά τα προβλήματα? Να τα βελτιώσει ή να μην χειροτερεύσουν? Αν υπήρχαμε σε ένα κλίμα, αν ζούσαμε σε ένα κλίμα γενικευμένης, ας πούμε,
0: απογοήτευσης
2: και απογοήτευσης, θα κέρδιζαν αυτοί που θα λέγανε στο να μην χειροτερέψουν. Έτσι. Αυτοί όμως είναι το 25%, είναι ένα στους τέσσερις. Οι τρεις στους τέσσερις λένε ότι εγώ προσδοκώ να υπάρξει βελτίωση. Άρα από τη στιγμή που προσδοκώ να υπάρξει βελτίωση από μια επόμενη κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, ξαναλέω, σημαίνει ότι πάνω σε αυτό το κοινωνικό υπέδαφος το δύσκολο, συνεχίζει να υπάρχει μια προσδοκία, κάτι να περιμένουμε από την πολιτική.
1: Γιάννη, έτσι, από την εμπειρία σου και την τριβή σου πια με τις έρευνες, αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας, αν συνεχιστεί, που η αίσθηση που έχουμε για τα γεγονότα που έρχονται μπροστά δεν είναι ότι μπορεί να αλλάξει δραματικά. Πώς μπορεί
0: οδηγεί,
1: να μεταφραστεί.
0: Οδηγεί, ναι.
1: Ένα λεπτό, Γιώργο. Αν μπορεί να σημάνει κάτι καταρχήν για τη συμμετοχή στις εκλογές και τι μπορεί να παράξει πολιτικά.
2: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το ερώτημα. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν εμείς, ας πούμε, πήγαμε και διασταυρώσαμε αυτούς που δηλώνουν αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι με αυτούς που λένε ότι περιμένω από την επόμενη κυβέρνηση μια βελτίωση ή τα πράγματα να μην χειροτερεύσουν. Έτσι. Αυτό μας βγάζει τέσσερις τύπους ανθρώπων, ας πούμε, στάσεως.
0: Τέσσερις.
2: Τους αισιόδοξους, έτσι, οι αισιόδοξοι. Αυτοί που λένε ότι είμαστε αισιόδοξοι για το χειμώνα και περιμένουμε και βελτίωση από την επόμενη κυβέρνηση. Μέχρι τους ματαιωμένους, το πούμε έτσι, που είναι και απεσιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται και περιμένουν, αν μη τι άλλο, να μην χειροτερεύσουν τα πράγματα. Έτσι. 22% βγαίνουν οι μεν, 18% οι δε, οι ματαιωμένοι. Οι περισσότεροι όμως, ένα στους δύο, 53%, είναι αυτοί στους οποίους εμείς βάλαμε την ετικέτα ελπίδα, ας πούμε, υπό ποια έννοια είναι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι μεν απεσιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται, αλλά ταυτόχρονα προσδοκούν μία βελτίωση από την επόμενη κυβέρνηση.
1: Άρα
2: αυτό πολιτικά, οι πολιτικές, ας πούμε, συνέπειες μιας τέτοιας στάσης και μιας τέτοιας ανάγνωσης του κοινωνικού κλίματος είναι τουλάχιστον δύο, θα έλεγε κανείς. Η μία είναι ότι δεν μπορεί κανείς να μην λαμβάνει υπόψη αυτό το επιβαρημένο κοινωνικό κλίμα. Δηλαδή, μάλιστα, όταν βγαίνω και λέω τα πράγματα πάνε καλά, αυτό δείχνει μια μεγάλη απόσταση, έτσι, από το κοινωνικό αίσθημα, όποιο και είναι αυτό, έτσι, όποια και είναι η αντίληψη και αν δικαιολογείται ή δεν δικαιολογείται από τους αριθμούς, δείχνει μια μεγάλη απόσταση του πολιτικού συστήματος ή του πολιτικού ή της πολιτικού που δεν το ακούει από το κοινωνικό αίσθημα. Άρα εκεί είναι ένα στοιχείο αποστασιοποίησης που ήδη υπάρχει μια μεγάλη αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική.
0: Μάλιστα.
2: Και μια εμπιστοσύνη. Από την άλλη, το δεύτερο παρεπόμενο, που μπορούμε να κλείσουμε αν θέλουμε αυτό, είναι ότι αυτή την προσδοκία κάποιος πρέπει να την εκφράσει με κάποιον τρόπο από οποιαδήποτε θέση. Και όποιος καταφέρει να εκφράσει θετικά αυτή την προσδοκία, πείθοντας ότι μπορώ να κάνω ένα, δύο, τρία πράγματα συγκεκριμένα και να δεσμευτώ με αυτό και να δεσμευτώ ότι ναι, θα υπάρξει μια βελτίωση. Δεν θα αρκεστούμε δηλαδή στη μη χειροτέρευση των πραγμάτων, δεν θα συνεχίσουμε, δεν θα είμαστε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, αλλά υπάρχει μια προσδοκία την οποία κάποιος μπορεί να εκφράσει και να εκπροσωπήσει πολιτικά. Mm-hmm. Αυτή η προσδοκία είναι κενό σημαίνων αυτή τη στιγμή. Το πώς και από ποιον θα γεμίσει με πολιτικό περιεχόμενο είναι το μεγάλο στοίχημα που μπορεί να κάνει πιο ενδιαφέρουσες, ας πούμε, και τις επερχόμενες εκλογές.
1: Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλαβανίδη.
1: Για μένα, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Πάμε γρήγορα σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπένεκο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χώρο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι κατατόπους χαλαζοπτώσεις. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά από τη νέα επίθεση με drones εναντίον 2 εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα από τα 2 πλοία βυθίστηκε, με τις αρχές να έχουν καταφέρει να διασώσουν μέχρι στιγμής μόλις 5 μέλη του πληρώματος. Για εντελώς απαράδεκτη επίθεση έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, δείχνοντας ως υπαίτια τη Ρωσία. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% ότι τα βγάζει πέρα οριακά. 7 στους 10 εμφανίζονται έντονα απεσιόδοξοι για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα καύσιμα και το στεγαστικό. την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων. Προθεσμία για να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα να πούμε για ενεργειακή εκεχηρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες έκανε λόγο για συμφωνία Κιέβου και Μόσχας μετά από δική του παρέμβαση. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον το χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
7: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο.

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6700.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Επανερχόμαστε μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα.
1: Ειτήλα είναι αυτό που
0: λέμε. Ειτήλα τρελή.
1: Δεν ήθελε ο Μπαλαμανίδης να πούμε πόσο χρονών είμαστε.
0: Έλα μωρέ τώρα κι εσύ. Να μην το χαλάσει τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει λόγους να μην θέλει να το πει.
1: Άντε μωρέ που έχει τέτοιους λόγους.
0: Γιατί. Συγγνώμη, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό.
1: Ποιο?
0: Αυτό τώρα γιατί δηλαδή καταγγέλνεις τον άνθρωπο ότι έχει θέμα με την ηλικία του.
1: Κανένα. Απλώς έπαθε μια κακαράντζα.
0: Και κακαράντζα δεν είναι καλή λέξη επίσης.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Πάμε τώρα γιατί έχουμε θέματα.
0: Έχουμε
1: αναβάθμιση
0: σοβαρά.
1: Του κατηγορητηρίου για τους τρεις συλληφθέντες για την
0: φωνική έγκλημα της Μαφίν.
1: Πυρκαγιά στην Μαρφή.
0: Με έγκλημα, κανονικό είναι αυτό.
1: Η φωνική πυρκαγιά όταν είναι φωνική, τι μπορεί να είναι? Μπορεί να μην είναι έγκλημα.
0: Η φωνική πυρκαγιά μπορεί να είναι, από να πάρει φωτιά ένα κτίριο, από μόνο του.
1: Λοιπόν, καλά, τώρα αυτό είναι λυμένο στην ελληνική κοινή γνώμη ότι είναι έγκλημα. Ιωάννα Μάνδρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί
0: σας,
1: παρόλα αυτά,
0: Μάνδρου.
1: Ιωάννα, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο και γιατί ήρθε αυτή η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
2: Ναι, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που τι λέει αυτή η νέα δίωξη. Ότι αυτοί οι τρεις που είναι προσωρινά κρατούμενοι για το έγκλημα της Μαρφίν πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία, για τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Μία ήταν έγκυος. Που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικής δράσης. Και για απόπειρα, που δεν είχαν τέτοια δίωξη μέχρι σήμερα, για τους 24 που ήταν μέσα στο κτίριο και μπόρεσαν οι άνθρωποι καχύλ κακώς να βγούνε. Και αυτοί πάλι στο πλαίσιο τρομοκρατικής δράσης. Δηλαδή ενεργοποιείται μία διάταξη που σημαίνει, ας το πούμε, αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας που υπάρχει στο ποινικό κώδικα. Για ποιο λόγο? Διότι η ανακρίτρια ζήτησε από την εισαγγελία αυτή την αναβάθμιση, διότι επικαλέστηκε στοιχεία που έχει στα χέρια της για να θεμελιώσει το τρομοκρατική δράση, κουκούλες, καλυμμένα πρόσωπα κλπ. Και τι συνέπεια έχει αυτό? Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη συνέπεια. Ποια είναι η συνέπεια? Ότι πλέον οι άνθρωποι αυτοί, αν φτάσουν στο εδόλιο, δεν θα δικαστούν από μεικτό ορκωτό, δηλαδή από πλειοψηφία ενόρκων. Θα πάνε σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων από επαγγελματίες δικαστές και μάλιστα δεύτερου βαθμού. Θα μου πεις τι διαφορά κάνει.
0: Εφέτες.
2: Κάνει πολύ μεγάλη. Κάνει πολύ μεγάλη, διότι ο ένορκος που είναι απλός πολίτης, λέω εγώ, μετά από 16-17 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, είναι πολύ δύσκολο να,

0: καταλήξει σε καταδικαστική κρίση όποια και να είναι τα στοιχεία. Διότι είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος που έχει περάσει, είναι πολύ δύσκολη η ανάλυση αυτών των στοιχείων που γίνονται με νεότερες μεθόδους αστυνομικής έρευνας. Ο δικαστής είναι έμπειρος, ξέρει να τα μετρήσει αυτά και ξέρει να έχει πιο νυφάλια και πιο ψυχρή κρίση.
1: Μάλιστα, συγγνώμη Ιωάννα, απλώς μας ενημέρωσαν τώρα ότι έχουν γίνει ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης, οπότε αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με αυτό.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό.
1: Ωραία.
0: Αφορά όλους το επίδομα.
1: Άρα στην πραγματικότητα αυτό που αλλάζει είναι τα πρόσωπα τέλος πάντων που θα αποφασίσουν την τύχη των τριών.
0: Και κατηγορία που γίνεται πολύ βαρύτερη.
2: Πολύ βαρύτερη. Ιωάννα, αυτό το πράγμα πότε ολοκληρώνεται, δηλαδή πότε ολοκληρώνεται η ανάκριση ώστε να πάρει τον δρόμο.
0: Λένε ότι είναι στο τέλος της.
2: Είναι στο τέλος.
0: Και μετά την απολογία που θα πάρουν τη συγκυρωματική 21 και 23 του μηνός, από αυτούς τους τρεις προσωρινά κρατούμενους, η ανάκριση θα κλείσει και μετά θα δούμε τη συνέχεια των δικαστικών ερευνών, δικαστικά συμβούλια κτλ. Και θα δρομολογηθεί δίκη, η οποία θα δούμε πού θα καταλήξει και τι αποτέλεσμα.
2: Για τους κανίβαλους που δεν άφηναν τα στενοφόρα ή τα πυροσβεστικά να φτάσουν στο σημείο, δεν θα έχουμε ποτέ καμία δίωξη, σωστά?
0: Νομίζω ποτέ. Δεν ξέρω αν έχουν από αστυνομικής πλευράς εντοπιστεί κάποιοι για αυτό του είδους.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτοί οι κανίβαλοι, αυτά τα ζώα.
0: Αλλά κάτσε να δούμε εδώ φωνάζανε, πώς θα πάει το πράγμα.
2: Ναι, να καεί, να καεί. Σε αφήνουμε, Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προλάβαμε λίγο έστω και πλαγίως να σας πούμε ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αυξήσεις στο επίδομα θέρμανσης. Σας αφορά όλους. Πάμε να τον ακούσουμε πρώτα και μετά να ακούσουμε και την Αθανασία Κρύβου.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Λοιπόν, Αθανασία Κρύβου, ελπίζω ότι την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Για εξήγησέ μας λίγο καλύτερα τώρα τι σημαίνει αυτό.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω λίγο πρώτα ότι ο κύριος Πιερακάκης μας εθνιδίασε. Δεν περιμέναμε, δεν ξέραμε.
2: Αύριο, για αύριο δεν ήταν. Για αύριο δεν ήταν οι δηλώσεις αυτές.
4: Για αύριο ήταν οι δηλώσεις, είναι ότι δεν είχαμε καμία ενημέρωση ότι θα γίνει κάποια.
2: Και το έκανε με διάγγελμα στην ΕΡΤ, σωστά.
4: Στην ΕΡΤ, ναι. Ωραία.
1: Γιατί εκτιμάς ότι έγινε αυτό, μισό λεπτό να μην το αφήσουμε να πέσει κάτω. Γιατί το έκανε έτσι ο κύριος Πιερακάκης?
4: Εγώ αυτό που μπορώ να καταλάβω τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μια πρώτη ανάγνωση, είναι επειδή και ο ίδιος αύριο θα είναι στην εξειδίκευση των μέτρων, ίσως απουσιάζει και ήθελε.
1: Καλά, και τώρα εξειδίκευση δεν έκανε. Ήθελε να πάρει το ονόρε. Να ταυτιστεί η εικόνα του με την ανακοίνωση. Ποιο ρε παιδάκι μου, δελφινάριο γίνεται.
4: Λέω εγώ. Τέλος πάντων, εμάς μας άφησε λίγο, δεν το περιμέναμε, μας συνειδίασε. Τέλος πάντων, να πάμε στο διατάφτα και σε αυτό που είναι σημαντικό και για τους πολίτες. Αύξηση του επιδόματος 30%. Να το πω έτσι πολύ απλά σε ρυθμούς. Κάποιος που έπαιρνε 300 ευρώ, ένα επίδομα που είναι και το βασικό επίδομα για τη θέρμανση, θα πάει στα 390, κάποιος έπαιρνε 500 θα πάει στα 450, κάποιος που έπαιρνε 100 για παράδειγμα θα πάει στα 130. Αυτό ουσιαστικά αλλάζει, έχουμε δηλαδή αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Να πω άλλη μια πληροφορία που
1: αυτό δεν θα επανεξεταστεί, τελειώσαμε.
4: Όχι. Το επίδομα τελείωσε, ναι. Αυτό που θα επανεξετάζεται είναι η επιδότηση στην Αντλία. Λοιπόν, αυτό που είναι και ως τελευταία πληροφορία είναι ότι τα δηληστήρια σκοπεύουν να κάνουν έκπτωση στο επίδομα θέρμανσης στα 20 λεπτά.
2: Μάλιστα.
4: Που σημαίνει ότι 20 λεπτά τα δηληστήρια, αν και η κρατική επιδότηση πάει στα 20 λεπτά, μιλάμε για συνολικό 40 λεπτά, που σημαίνει ότι θα είμαστε εκεί στο 1,55 με 1,50. Το 1,40 που λεγόταν και χθες, το απόγευμα το βλέπανε πηγές, τουλάχιστον που έχω μιλήσει και εγώ το βρίσκαν τραβηγμένο. Οπότε εκεί θα πρέπει να θέσουμε το πύχη κοντά στο
2: 1,50.
1: Εντάξει, άρα είμαστε ήδη.
2: Το ξέρει η αγορά ήδη η Αθανασία. Αυτό λέγαμε προηγουμένως πριν μπούμε στο στούντιο με τη Ράνια. Η αγορά το ξέρει ήδη ότι θα είναι εκεί γύρω στα 1,55-1,60.
1: Αθανασία, συγγνώμη τώρα, γιατί πάντα προσπαθούμε να, όσο μπορούμε να δίνουμε και βήμα σε όσους μας ακούνε. Μας έχει στείλει εδώ η Ειρήνη, λέει αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα γίνει αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων αυτών που το δικαιούνται, όχι.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε διεύρυνση των
2: κριτηρίων,
4: των δικαιούχων. Όσοι πήραν πέρυσι θα πάρουν και φέτος, θα δουν όμως αυξημένο επίδομα. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι θα το πάρουν λίγο νωρίτερα, ίσως 10 μέρες νωρίτερα από ό,τι το πήραν πέρυσι. Και αυτό που ίσως αλλάξει, επίσης σαν πληροφορία, είναι αυτά που παίρνανε στην αρχή. Δηλαδή παίρνανε ένα ποσό που αντιστοιχούσε κοντά στο 60% όλου του ποσού, σαν προκαταβολή δηλαδή το παίρναν τον Δεκέμβριο. Ίσως αυτό το δούμε να αλλάζει, να πάει στο 70%. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης.
1: Αθανασία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
4: Αθανασία.
2: Γεια σου.
1: Το παλεύουν, αλλά αν τώρα επιβεβαιωθεί αυτό που λέει η Αθανασία, δηλαδή πάμε στο 1,50-1,55, θα είμαστε έτσι κι αλλιώς 10 ή 15 λεπτά υψηλότερα από την υψηλότερη τιμή που έχει ποτέ καταγραφεί, τα 1,40 μέσα στον πόλεμο.
2: Ναι, στις αρχές του πολέμου.
1: Βέβαια. Και πάρα πολύ πάνω από το 1,10, αν δεν κάνω λάθος,
2: που είχε κλείσει πέρυσι. Εντάξει, θα πληρώνει
1: ένα
2: πεντακοσάρικο
1: χαλαρά. Χαλαρά. Αν αυτό το συνδυάσουμε με αυτό που θα γίνεται στα σούπερ μάρκετ, αν το συνδυάσουμε με αυτό που θα γίνεται στα καύσιμα.
2: Ναι, αυτό λέω, 2 πεντακοσάρικα χαλαρά.
1: Ναι, και πάμε. Αλλά ο μισθός δεν ανεβαίνει.
2: Δεν ανεβαίνει, άρα θα αυξηθεί το ποσοστό εκείνο που λένε ότι δεν το βγάζουν ούτε μέχρι τη μέση του μήνα.

0: Λοιπόν, στα άλλα θέματα της ημέρας είναι αυτή η απαγόρευση πια, αυτό το, πώς να το πω, αυτή η ομπρέλα που μπαίνει στα 15άρικα, τα μωρά, με τα social media. Θα πέσει πολύ κλάμα σε αυτά, διότι είναι συνέχεια το σκρολάρισμα και
1: λοιπόν,
0: συνέχεια...
1: Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να το εφαρμόσουμε, θα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που το εφαρμόζουμε, γιατί προσπάθησαν οι Γάλλοι, αλλά υπήρξε ένα μπλόκο τέλος πάντων εκεί στα σταγματικά τους δικαστήρια.
0: Γιατί πάνε και σε εκλογές αυτοί.
1: Καλά, και εμείς όλοι πάμε σε εκλογές. Από τώρα και μέσα στους επόμενους 6 μήνες η μισή Ευρώπη πάει σε εκλογές. Καλό μέτρο, αλλά σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό περνάει από τις πλατφόρμες. Αν θα θελήσουν δηλαδή.
0: Οι πλατφόρμες οι οποίες θα έχουν απολύσεις εσόδων, αν θελήσουν να το εφαρμόσουν. Λοιπόν, εμείς έχουμε τον κύριο Βασίλη Καρκατζούνη, είναι ο ειδικός γραμματέας τεχνητής νοημοσύνης και διακυβέρνησης δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Θα τα καταφέρετε με τις πλατφόρμες?
2: Προσπαθούμε. Μόλις τελειώσαμε και την πρώτη επιτροπή, την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το νομοσχέδιο. Νομίζω ότι έγινε μια πρώτη αξιολόγηση των διατάξεων. Τα παρουσίασε ο Υπουργός ο κ. Παστεργίου και ο κ. Κέρτσος. Νομίζω ότι αρκετά κόμματα ήταν οι παρατηρήσεις τους εύστοχες, οι προβληματισμοί εύστοχοι, αλλά νομίζω ότι, όπως είπε και η κυρία Τζίμα, είναι μια καλή προσπάθεια. Θεωρώ ότι υπάρχει μια σύγκληση απόψεων ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει
1: όχι,
2: να
1: υποστηριχθεί. Όχι, οι γονείς, κύριε Καρκατζούνη, πανηγυρίζουμε. Αυτό το δίχως άλλο. Και δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχω βρει ούτε έναν στο κοντινό μου περιβάλλον που να μην χαίρεται γι' αυτό. Διότι θα έχουμε ένα πάτημα παραπάνω. Καλά, εμένα είναι μικρή η κόρη μου, αλλά θα έχουμε ένα πάτημα παραπάνω να πούμε στα παιδιά: ξέρεις κάτι, παιδάκι μου, δεν γίνεται. Δεν μας αφήνει η κυβέρνηση, δεν μας αφήνει. Και το κράτος δεν μας αφήνει. Το θέμα είναι πώς θα γίνεται αυτό το verification της ηλικίας των παιδιών. Εκεί είναι λίγο που δεν είμαι σίγουρη αν θα μπορεί να γίνει. Αν οι πλατφόρμες δεν θέλουν να συνεργαστούν τόσο πολύ. Γιατί πρόστιμα δεν θα έχουν οι συνέπειες, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Για να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα το πώς την αρχιτεκτονική του μέτρου. Αυτή τη στιγμή η ρύθμιση της, αυτό που λέμε, νέα ψηφιακή αγορά, με απλά λόγια, η ρύθμιση των πλατφορμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, είναι το περίφημο Digital Services Act. Αυτό ρυθμίζει τους κανόνες λειτουργίας των πλατφορμών και αφήνει πολύ λίγα περιθώρια στα κράτη-μέλη για το πώς μπορούν να εισάγουν επιπλέον μέτρα, επιπλέον, αν θέλετε, ρυθμίσεις.
0: Βάλτε εδώ μια τελεία. Το εξής. Ποιες είναι οι πλατφόρμες?
1: TikTok, Facebook και...
2: Πλατφόρμες, Instagram. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία απευθυνόμαστε εμείς. Υπάρχει μια λίστα μέσων η οποία είναι επιβεβαιωμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό είναι το Instagram, το Facebook, το TikTok και το LinkedIn. Αυτά επισήμως έχουν χαρακτηριστεί.
0: Ωραία.
1: Αυτό το άλλο, το Snapchat που τρελαίνονται τα μικρά.
2: Έτσι. Είναι κάποια, γι' αυτό θέλω να το εξηγήσω λίγο και επειδή είναι λίγο σύνθετη η ενωσιακή νομοθεσία και η εθνική. Υπάρχουν πλατφόρμες που μπορεί να είναι μέσα κοινωνική δικτύωση. Το Snapchat είναι ένα καλό παράδειγμα. Αλλά επειδή δεν πιάνει κάποια ποσοτικά κριτήρια άλλων νομοθεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει χαρακτηριστεί έτσι επίσημα. Είναι άλλες πλατφόρμες που μπορεί να έχουν κάποια χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι για παράδειγμα το YouTube, αλλά επειδή η κύρια λειτουργία του είναι ο διαμοιρασμός βίντεο, αντιμετωπίζονται ως πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και όχι ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Λοιπόν, να σας πω, εδώ ένας κύριος μας γράφει, τα κινητά των παππούδων θα γίνουν ανάρπαστα. Εκεί τι γίνεται? Δουλεύουμε εμείς, αφήνουμε τα παιδιά στον παππού και στη γιαγιά. Εκεί τι θα γίνεται?
2: Φυσικά και κανένας νόμος δεν μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς την παιδεία, εννοώ των ίδιων των παιδιών, την εκπαίδευση, αλλά και των γονέων και των παππούδων. Η διαδικασία πάντως δεν θα είναι τόσο απλό να την παρακάμψει κανείς. Δηλαδή θα είναι σαφές ότι υπάρχει έλεγχος του ηλικιακού ορίου, ο οποίος δεν θα μπορεί να παρακάμπτεται εύκολα. Δηλαδή η πρόταση δική μας, μια τεχνική λύση που παρέχουμε, όχι φυσικά ως αποκλειστική, δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι η επιβεβαίωση να γίνεται από το wallet, από το kids wallet, το οποίο παίρνει απλά ένα σήμα, δεν παίρνει ούτε καν την ημερομηνία γεννήσεως, και αυτό είναι κάτι σημαντικό να διευκρινίσουμε γιατί υπάρχουν ανησυχίες. Είναι ένα signal on-off για το αν ένα άτομο που ζητάει την επιβεβαίωση είναι πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο, τα 15 έτη δηλαδή που θέτουμε εμείς. Οπότε ναι. γίνεται με έναν ελάχιστο παρεμφατικό τρόπο.
0: Ναι, ίσως σας φανεί αστεία η ερώτηση, αλλά εγώ θα την υποβάλω. Ένα παιδί που είναι 14 ετών και 364 ημερών δεν έχει δικαίωμα να μπει, δεν θα μπορεί να μπει σε μια πλατφόρμα, σωστά. Ένα παιδί που είναι 15 ετών και μια ημέρας, εκεί πώς θα το ελέγχετε?
2: Δεν είναι καθόλου χαζή ερώτηση. Καταρχάς είναι πάρα πολύ λογική. Για τον λόγο αυτό ακριβώς, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ηλικία θα υπολογίζεται κοινά για όλα τα άτομα την 1η-1η. Αυτό ήταν μια επιλογή συνειδητή. Κυρίως αυτό είναι μια βέλτιστη πρακτική την οποία χώρες με προηγμένα συστήματα όπως είναι η Νορβηγία επίσης προωθεί. Και ο λόγος είναι ότι θέλουμε την ενιαία αντιμετώπιση των παιδιών, ειδικά όταν βρίσκονται στις σχολικές τάξεις. Να μην υπάρχει δηλαδή διαφοροποίηση. Ο ένας έχει γενέθλια τον Απρίλιο και έχει social media, ο άλλος έχει το Μάρτιο και δεν έχει.
1: Κύριε Καρκατζούνη, αν ένα παιδί έχει ήδη λογαριασμό σε μια από αυτές τις πλατφόρμες, τι θα γίνει?
2: Με τον νόμο δεν επιβάλλουμε μαζική επαναταυτοποίηση 100% και ούτε είπα και πάλι μοναδικό εργαλείο το Kids Wallet. Απλά από 1η-1η. Αυτό το οποίο θα ισχύει είναι ότι οι πλατφόρμες που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε θέση με βεβαιότητα να αξιολογήσουν την ηλικία κάποιου.
1: Λέω και πάλι, είναι ένα παιδί το οποίο είναι τώρα σε αυτή την ηλικία και είναι κάτω, είναι 14. Και έχει επαφή με αυτές τις πλατφόρμες. Εκεί τι θα γίνεται? Τι θα γίνει τον Ιανουάριο?
2: Κανονικά θα πρέπει να εντοπιστεί από την πλατφόρμα και αν ο λογαριασμός είναι πριν τα 15 θα πρέπει να κλείσει.
0: Μάλιστα. Άρα επαφείτε στη διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας και στο αν θέλει να προστατεύσει ένα παιδί. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνει.
2: Είναι ευχαίρεια, είναι ευθύνη, το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν κυρώσεις στο πλαίσιο της DSA, ισχύει και είναι πολύ ψηλά τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται στο πλαίσιο.
0: Κύριε Καρκατζόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για αυτές
0: τις πληροφορίες. Μακάρι να περάσει το νομοσχέδιο με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση στη Βουλή. Και μακάρι φυσικά να εφαρμοστεί.
1: Εγώ έχω μία απορία που τη διατύπωσα και χθες στη σύσκεψη των ειδήσεων. Τέλος πάντων, δεν θα την πω ολόκληρη όπως την είπα εκεί.
0: Πειράζει.
1: Για διάφορους λόγους.
0: Αλλά ολόκληρη.
1: Ναι. Κάνω μία σκέψη παρόλα αυτά. Mm-hmm. Σε αυτά τα προγράμματα σπουδών που καταρτίζουν για τα σχολιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως υπάρχουν μαθήματα που μπορεί να περισσεύουν πλέον και να χρειάζονται μαθήματα όπως παραδείγματος χάρη μια ωρίτσα την εβδομάδα να διδάσκουμε στα παιδιά, στα δημόσια σχολεία όμως. Ποια πρέπει να είναι η σχέση τους με το διαδίκτυο και πώς μπορεί να είναι η σχέση τους και πώς μπορεί να είναι πιο ασφαλής η σχέση τους με το διαδίκτυο
0: χαμένη
1: και τις πλατφόρμες?
0: Ώρα.
1: Γιατί
0: ώρα.
1: Ρε Γιώργο,
0: γιατί
1: ρε Γιώργο.
0: Ώρα. Γιατί όλα είναι στο Insta και στο TikTok.
1: Ένα τώρα χαμένη είναι που ώρα. Δεν θέλω να σου πω ολόκληρη τη σκέψη μου. Πόσα μαθήματα μου φαίνεται εμένα ότι περισσεύουν αυτή τη στιγμή, ενώ αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου περίτω.
0: Για το δεύτερο μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά για το άλλο είναι τελειωμένη η ιστορία.
1: Εγώ αυτή, νομίζω ότι τα παιδιά αυτών των ηλικιών έχουν μπροστά του τελείως διαφορετικές προκλήσεις από αυτές που είχαμε εμείς ή που φανταζόμαστε εμείς ότι έχουν. Οπότε τα μαθήματα πρέπει κάπως να ακολουθούν. Τι έχεις πάθει?
0: Ακροατής εδώ μου λέει να κόψουν οι γονείς στα social.
1: Ναι, έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Όχι, είναι σωστό. Διότι και εμάς, όταν μας βλέπουν στο σπίτι, τίκι,
0: ναι.
1: Το παιδί σου λέει μισό λεπτό ρε μάνα. Ναι,
0: γιατί?
1: Αν είσαι εσύ στο Insta, γιατί να μην είμαι.
0: Στο TikTok.
1: Οπουδήποτε.
0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε αύριο στη μία. Μην λείψει κανείς.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
0: Η ώρα είναι 2.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη και 13 σήμερα, δύσκολη ημέρα αν είστε προληπτικοί, δύσκολη όμως και για όλους, καθώς φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών ακόμη ένα κύμα σφοδρής κακοκαιρίας και αυτή τη φορά μάλιστα θα επηρεάσει και το λεκανοπέδιο Αττικής. Και ενώ αρχίζουν τα κρύα σιγά σιγά, ο κύβος ερήφθη πριν από λίγα λεπτά για το επίδομα θέρμανσης, με τους δικαιούχους να το εισπράττουν κατά 30% αυξημένο φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιβεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211 016 1046, τίτλοι ειδήσεων.

0: Σε αυξημένη εγρήγορση, ο κρατικός μηχανισμός μετά τις προειδοποιήσεις της ΕΜΗ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Εύβοια, κόκκινος συναγερμός και στην Αττική, αναλυτικά η πρόγνωση. Μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Mega News 104,6. Η πλειοψηφία δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. 7 στους 10 δηλώνουν απεσιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται, εκφράζοντας όμως παράλληλα και ισχυρή προσδοκία για βελτίωση των πραγμάτων μετά τις εκλογές. Ζωντανά μαζί μας ο Στράτος Φαναράς. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις βλέπει στην έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για το 2026 και το 2027, με τον πληθωρισμό φέτος το 4,2%. Μειώσεις τιμών έως 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Απέκλεισε νέο πλαφόν, αλλά δήλωσε πως δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες. Φοιτητικό συλλαλητήριο στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στο επίκεντρο, το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση. Οι φοιτητές ζητούν πλαφόν στα ενίκια, αύξηση στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση εστιών, δωρεάν σίτιση και μετακινήσεις. Προγραμματίζουν συμβολική ολονύκτια κατασκήνωση στο Σύνταγμα. Νέα δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης για τους 3 προσωρινά κρατούμενους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Η Ιωάννα Μάνδρου εξηγεί αναλυτικά τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle μετά και από τις νέες δηλώσεις Τραμπ. Ερωτηθεί σχετικά, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι εξετάζει το θέμα και δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με την κατάσταση. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον ακραίο εθνικιστή κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν Μπαχτσελή. Η Ελλάδα, όποιες συμμαχίες και αν σχηματίσει, όσα όπλα και αν προμηθευτεί, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής χωρίς να εξασφαλίσει ειρήνη με τους γείτονες, δηλώνει. Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του, από 1 Ιανουαρίου σε ισχύ. Νέα πλήγματα από ντρόουν ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. 2 πλοία και πάλι στο στόχαστρο. Το ένα βυθίστηκε. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Και τέλος, πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία. Οι δράστες χάκαραν τα συστήματα ψύξης εκατοντάδων σούπερ μάρκετ, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία και προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. 2:04 πρώτα λεπτά, με μια ψυχάλα η πρωτεύουσα αναστενάζει στους δρόμους. Η Κατερίνα Μπούκα είναι κοντά μας, να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα, ενώ αναμένουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ψυχάλα. Θα τα δούμε αμέσως μετά με την μετεωρολόγο μας. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Νίκη. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό που είχαμε προλίγου ένα σοβαρό τροχαίο. Έχουν πλέον απομακρυνθεί τα εμπλεκόμενα οχήματα. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ελευσίνα μετά την έξοδο της Κηφισίας. Πλέον έχουν μείνει καθυστερήσεις έως 30 λεπτά από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Στο υπόλοιπο της Αττικής έχουμε καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, πιο κεντρικά στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος και στα νότια στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό έως την Λεωφόρο Αμφιθέας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο μεταξύ συνεχίζονται και σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό, οπότε υπενθυμίζουμε ότι οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
0: Λοιπόν, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια τροποποίηση και για το Σύνταγμα λόγω του φοιτητικού συλλαλητηρίου. Αν έχουμε κάτι, θα το δούμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς οι πολίτες και ο κρατικός μηχανισμός. Ελπίζουμε δηλαδή, μετά και την προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σφοδρόκημα κακοκαιρίας που θα πλήξει μεταξύ άλλων και το Λεκανοπέδιο. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας, θα μας δώσει όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις επόμενες ώρες. Ελίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Μία δύσκολη μέρα σήμερα, αλλά και αύριο θα έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ήδη τα φαινόμενα έχουν ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της Αττικής, κατά τόπους και στην Κρήτη και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Επίσης, αρκετές βροχές και στην Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου και στην στερεά Ελλάδα. Στη Θεσσαλία, επίσης, έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, στην Ήπειρο. Ουσιαστικά βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Μακεδονία. Απλά στη Μακεδονία και τη Θράκη είναι λίγο πιο ασθενή τα φαινόμενα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Να πούμε ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μέχρι και αύριο, διότι τα φαινόμενα θα επιμείνουν. Mm-hmm. Πέρα από αυτές τις περιοχές, να πούμε ότι ιδιαίτερη προσοχή, καθώς φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, χρειάζεται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και στην Εύβοια. Είναι οι τρεις περιοχές που είναι σε κόκκινο πρακτικά συναγερμό, διότι φαίνεται ότι τα φαινόμενα εκεί θα είναι ιδιαίτερα πέρα από επίμονα. Θα έχουμε και πολύ μεγάλη ύψη βροχής και γενικότερα θα βρέχει σχεδόν ασταμάτητα και σήμερα αλλά και αύριο. Οπότε όλες τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, πολύ προσοχή. Αύριο θα έχουμε και πολύ πιο ισχυρούς ανέμους από σήμερα. Ήδη θα ξεκινήσουν από σήμερα να φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Αύριο όμως θα αγγίζουν τα 8 με 9 και τοπικά ακόμη και τα 10. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη ακριβώς θα είναι η κατάσταση τις επόμενες ώρες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο τα βόρεια τμήματα της χώρας θα είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα. Θα βρέξει και εκεί, αλλά θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα, με εξαίρεση την Χαλκιδική και αύριο την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, που θα είναι κατά τόπους επίσης έντονα τα φαινόμενα. Όμως όλες τις επόμενες ώρες μέχρι και αύριο περίπου το βράδυ χρειάζεται προσοχή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αρχικά στα δυτικά και βαθμιά και στα υπόλοιπα ανατολικά, κεντρικά και νότια τμήματα, γιατί τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα έχουν και μεγάλη ραγδαιότητα.
0: Άρα στην Αττική, για να το επαναλάβουμε και να κλείσουμε με αυτό, από πότε ανησυχούμε ή εν πάση περιπτώσει από πότε προσέχουμε ιδιαίτερα?
2: Λοιπόν, στην Αττική χρειάζεται περισσότερη προσοχή, ήδη βρέχει, αλλά περισσότερη προσοχή χρειάζεται από αργά το απόγευμα μέχρι και αργά τη νύχτα, έως και τα ξημερώματα αύριο της Τετάρτης. Θα έχουμε ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, οπότε τις επόμενες ώρες στην Αττική χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα όπως είπαμε από αργά το απόγευμα και μετά, διότι θα δούμε και εδώ πολύ ισχυρά φαινόμενα.
0: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο νους μας και στη Θεσσαλία και στις Σποράδες και στην Κρήτη, βέβαια, που πολύ πρόσφατα χτυπήθηκε από ακόμη ένα σαρωτικό κύμα κακοκαιρίας. Για ό,τι νότερο, κυρίες και κύριοι, επαναρχόμαστε, αλλά ας πάρουμε όλοι τα μέτρα μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα μας βάλουμε στον καθρέφτη. Και αυτό γιατί οι μέτρων ανάλυσης και ο Στράτος Φαναράς, που καλωσορίζω κοντά μας, παρουσίασαν σήμερα στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα την πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας για το Mega News 104,6. Και τα ευρήματα χτίζουν μία εικόνα, Στράτο, που προεκλογικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να έχει και λίγο αντιφατική. Από τη μια είμαστε πολύ απεσιόδοξη, από την άλλη δεν χάνουμε την ελπίδα μας ότι η πολιτική μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας.
3: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Νίκη. Ναι, η απεσιόδοξία, όταν αποτιμάς μια κατάσταση ή όταν βλέπεις τι είναι αυτό που έρχεται μπροστά, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οδηγεί και σε μια απώλεια ελπίδας ή σε μια απώλεια της διάθεσης για να αλλάξουν κάποια πράγματα και να βελτιωθεί η ζωή σου. Υπάρχει βέβαια και αυτή η δυνατότητα, αυτή η πιθανότητα, αλλά δεν είμαστε εκεί. Δηλαδή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν μας οδηγούν σε μια παρέτηση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας. Γιατί φαντάσου άλλες ιστορικές εποχές με δυσκολίες ανάλογες ή και χειρότερες, πολύ χειρότερες από αυτές, που οδηγούσε η παρέτηση.
0: Ναι.
3: Θα σου θυμίσω τα πρώτα χρόνια της κρίσης, όπου ακόμα και οι νέοι ήταν εντελώς απεσιόδοξοι για το μέλλον τους, όπου θεωρούσαν ότι η ζωή τους είναι χειρότερη από τη ζωή των γονιών τους και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε λοιπόν σήμερα σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό από μόνο του ενέχει μια αισιοδοξία σε κάθε περίπτωση. Δεν είμαστε στη φάση της παρέτησης. Ωραία.
3: Ακριβώς, ότι αυτό, ξέρεις, ως όρος είναι ένας όρος που τον περιγράφουμε με μια φράση συλλογική απελπισία. Mm. Δεν είμαστε σε μια φάση απελπισίας. Το αντίθετο. Και μάλιστα όταν ρωτάμε ποια είναι η προσδοκία σας με το καλό όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές από την κυβέρνηση που θα προκύψει, σαφώς η προσδοκία, ανεξαρτήτως χώρου προέλευσης, είναι να βελτιωθούν τα πράγματα. να αντιμετωπιστούν δηλαδή τα σημερινά προβλήματα και να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Εξάλλου, περάσαμε πάρα πολλά χρόνια μέσα στην κρίση, σε πολύπλευρες κρίσεις θα έλεγα. Άρα λοιπόν υπάρχει σήμερα, αν θέλεις έτσι, μια διάθεση να ανακάμψουμε, να προχωρήσουμε μπροστά, να βελτιώσουμε τις συνθήκες.
0: Έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον. Καλά, τα ευρήματα στο σύνολό τους παρουσιάζουν ενδιαφέρον και γι' αυτό παρακινούμε και τους ακροατές μας να αναζητήσουν την έρευνα. Θα τη βρουν σε όλα τα μέσα του ομίλου μας εκτενώς. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και η ανάλυση της προσδοκίας που έχουμε από την πολιτική και τις πολιτικές δυνάμεις στρατό, που ποικίλει από τη θέσπιση συγκεκριμένων πολιτικών μέχρι και την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων.
3: Ναι, έχει ενδιαφέρον ότι καταρχήν να πούμε ότι οι 3 στους 4 πολίτες που πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανθρώπων, γιατί υπάρχει και το 1 στους 4 που δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Αυτοί λοιπόν που έχουν αυτή την πίστη θεωρούν ότι κυρίως η εκάστοτε κυβέρνηση, η διακυβέρνηση δηλαδή, αλλά και σε δεύτερο βαθμό και η αντιπολίτευση με τις διεκδικήσεις της και τα συνδικάτα με τις συλλογικές διεκδικήσεις μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Και βέβαια, για να μιλάμε πιο συγκεκριμένα, στην τρέχουσα φάση το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής. Έτσι, είτε με τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, είτε με τα καύσιμα, είτε με το στεγαστικό πρόβλημα κτλ. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Αλλά ακόμα και εκείνοι όμως οι οποίοι πιστεύουν ότι η πολιτική δεν έχει να προσφέρει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, όταν τους ρωτάς και τι νομίζεις ότι θα μπορούσε, με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, η μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς πιστεύει ότι μέσα από τον οικογενειακό και φιλικό κύκλο, δηλαδή μέσα από ένα κοινωνικό δίκτυο θα έλεγα ή ένα κοινωνικό θεσμό, και μόνο μια μικρή μειοψηφία, ένα ποσοστό γύρω στο 10% ή λίγο παραπάνω, λέει ότι ο καθένας ό,τι κάνει μόνος του και δεν υπάρχει άλλη λύση. Άρα λοιπόν αυτός ο ατομοδρόμος της ατομικής επιλογής και η αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να σε βοηθήσει παρά μόνο ο εαυτός σου, είναι ένας μειοψηφικός δρόμος.
0: Ναι, δεν είναι το
3: μπορεί να γίνει πλειοψηφικός, βεβαίως και μπορεί να γίνει. Αν αποδειχθεί ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τους ανθρώπους, τότε προφανώς εγκυμονούν, όπως ιστορικά έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές, κίνδυνοι που απειλούν ακόμα περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης
0: Στράτο.
3: Με την πολιτική και που φορτώνουν στους θεσμούς τις πολιτικές ανεπάρκειες των προσώπων.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό και να κλείσουμε με αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση. Η χώρα οδεύει προς εκλογές. Αυτή η έρευνα αποτυπώνει μια πραγματικότητα που νομίζω μας την κωδικοποίησες με πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο. Πώς πρέπει να ερμηνευτεί από τις πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών?
3: Το βασικό είναι, αν δούμε αυτή τη διάσταση, ότι οι πολίτες περιμένουν από την επόμενη κυβέρνηση, η οποία δεν ξέρουμε βέβαια αυτή τη στιγμή ποια θα είναι και πώς θα προκύψει, να μην είναι μια απλώς διαχειριστική κυβέρνηση που θα συγκρατήσει κάπως τα πράγματα για να μην χειροτερέψουν, αλλά ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των πραγμάτων. Άρα λοιπόν εδώ το μήνυμα είναι ότι όσοι ενδιαφέρονται να κυριαρχήσουν στην πολιτική σκηνή θα πρέπει να είναι ρητσικέλευοι, να έχουν προτάσεις ικανές να κινητοποιήσουν την κοινωνία και βέβαια ικανές να καταγραφούν ως αποτελεσματικές.
0: Σωστά.
3: Η τοξικότητα στον πολιτικό λόγο, η αποδόμηση των αντιπάλων κτλ. Δεν προσφέρει τίποτα, γιατί όλοι συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν προβλήματα, όλοι αναγνωρίζουν σε μεγάλη έκταση ποια είναι αυτά τα προβλήματα, Άρα το να επαναλαμβάνεις ότι υπάρχουν προβλήματα λίγα προσφέρει.
0: Και μοιάζει από την έρευνα αυτή οι πολίτες να έχουν κάνει κάποια βήματα πιο μπροστά, να είναι μπροστά από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος προεκλογικά στη χώρα. Θα το δούμε.
3: Μακάρι να συμβεί αυτό.
0: Θέλω να πω, η προσδοκία το να παρακάμπτουμε τις εντάσεις και να κοιτάμε την ουσία και να αναμένουμε πολιτικές για να αλλάξουμε τη ζωή μας, μοιάζει πολύ υγιέστερο της πραγματικότητας που συναντά κανείς πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στράτο, ο Στράτος Φαναράς, για την πρώτη μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Και μιλώντας για προσδοκίες από την πολιτική, αμέσως στην Αθανασία Κρύβου, πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Οικονομίας αποφάσισε να αποκαλύψει τη δημόσια τηλεόραση το ύψος της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Αθανασία.
4: Ναι, Νίκη, ήταν έτσι μία από τις βασικές ανακοινώσεις που περιμέναμε να γίνουν αύριο. Συνεδριαστικά σήμερα ο κύριος Πιερακάκης πριν αναχωρήσει με μία δήλωσή του είπε ότι αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Να θυμίσω ότι δεν έχουμε διεύρυνση των δικαιούχων, είναι οι ίδιοι δικαιούχοι. Όσοι πήραν δηλαδή πέρυσι επίδομα θέρμανσης θα πάρουν και φέτος, απλά θα είναι αυξημένο. Για παράδειγμα, ένα επίδομα των 300 ευρώ θα γίνει 390, των 500 θα γίνει 650 και των 100 θα γίνει 130, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε με αριθμούς. Ως επιπλέον έτσι πολύ βασικές πληροφορίες που έχουμε, γιατί το ένα κομμάτι είναι αυτό, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το άλλο είναι τι θα γίνει με την κρατική επιδότηση και την έκπτωση από τα δηληστήρια. Πλέον οι πληροφορίες λένε ότι τα δηληστήρια θα δώσουν έκπτωση 20 λεπτά, κάπου εκεί 20 με 25 λεπτά περιμένουμε να είναι και η κρατική επιδότηση. Άρα σημαίνει ότι θα πάμε με όλα μαζί περίπου στο 1,55 με 1,50 με 1,55.
0: 1,13 ήταν πέρυσι, θυμόμαστε.
4: Μπράβο, ναι.
0: Θα ήταν στα 2, και... ναι.
4: Ναι, κάπου εκεί δηλαδή θα είναι κοντά στα 40 με 45 λεπτά θα είναι η συνολική επιδότηση και έκπτωση των δηληστήριων. Σαφώς και θα είμαστε πολύ ψηλότερα από ό,τι είμαστε πέρυσι, 1,10, 1,13.
0: Αλλά αρκετά είτε, χαμηλότερα για τους δικαιούχους
4: από
0: αυτό που θα περίμεναν. Αυτό αφορά τη θέρμανση με όλα τα μέσα, Αθανασία. Γιατί
4: Με όλα τα μέσα, λοιπόν. Όπως και πέρυσι. Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο φέτος να δοθεί νωρίτερα το επίδομα, δηλαδή περίπου 10 με 15 μέρες, μέχρι και πέρυσι δινόταν μέχρι 23 Δεκεμβρίου. Θέλω να το φέρουν λίγο πιο μπροστά,
0: αρχές,
4: δηλαδή μέχρι 10 Δεκεμβρίου,
0: να έχουν
4: πληρωθεί. Συν ότι υπάρχει μια πληροφορία, επειδή το επίδομα δινόταν ένα ποσό προκαταβολή, το 60% του επιδόματος, φαίνεται ότι και η προκαταβολή ότι θα είναι αυξημένη, δηλαδή από το 60% ίσως πάμε στο 70%. Αυτές είναι έτσι οι τελευταίες πληροφορίες. Και περιμένουμε.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής είναι η δήλωση του κυρίου Πιερακάκη. Μείνε μαζί μας, Αθανασία, αν έχεις την καλοσύνη, να ακούσουμε τον Υπουργό και να επανέλθουμε για τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δεν συνάδουν με τις αντίστοιχες κυβερνητικές εκτιμήσεις.
5: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Πάμε τώρα να δούμε και τι βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χώρα μας και για τον πληθωρισμό και για την ανάπτυξη. Δεν μοιάζουν το ίδιο... αισιόδοξες, δεν μπορείς να τις πεις γιατί ούτε οι προηγούμενες της κυβέρνησης ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χειρότερες από τα σενάρια τα κυβερνητικά, Αθανασία.
4: Μία πρόταση, ψηλότερο πληθωρισμό και πιο αδύναμη ανάπτυξη βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τον πληθωρισμό τώρα για το 2026 βλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 4,2%. Όταν το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει στο 3,8%, ακόμη και του χρόνου βλέπει αρκετά υψηλό πληθωρισμό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο 3,6%. Να θυμίσω ότι το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει 2,6% για του χρόνου πληθωρισμό, που σημαίνει μία μονάδα πάνω υπάρχει διαφορά και εννοείται και για την ανάπτυξη. Κρατάει τον πύχη στο 1,8% το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για φέτος βλέπει 2% ανάπτυξη. και 2,3% ανάπτυξη για ναι. το χρόνο. Αρκετά πιο κακές οι προβλέψεις ναι. του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα δούμε βέβαια ποιος θα έχει τελικά το δίκιο.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν, αλλά πάντως το χάσμα αυτό οφείλουμε να το καταγράψουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Η Αθανασία Ακρίβου, εκτάκτος, θα μείνουμε στα της οικονομίας, αλλά είναι κοντά μας ο Ηλίας Μπενέκος, έκτακτη είδηση από τη Γερμανία.
6: Όντως έτσι είναι, Νίκη, από την Γερμανία. Το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, λοιπόν, όπως έγινε γνωστό, έχει εδώ και λίγη ώρα αποκλειστεί λόγω, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήση. Αυτό το δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και διευκρίνησε ότι το ζήτημα αφορά περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται εμπορική πτήση από την Κέρκυρα. Το εμπορικό αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο και το συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter. Ωστόσο, επειδή αρχικώς έχει γίνει αναφορά για drones στην περιοχή, ναι. δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί τι ακριβώς ανάγκασε την πτήση σε αυτή την έκτακτη προσγείωση εκεί στην Νιρεμβέργη. Το αεροδρόμιο πάντως προς το παρόν παραμένει κλειστό.
0: Και μιλάμε, να το ξαναπούμε, για πτήση από την Κέρκυρα, ακριβώς. η οποία γνωρίζουμε ότι έχει προσγειωθεί
6: έχει
0: με ασφάλεια.
6: Προσγειωθεί. Έτσι ακριβώς μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Βεβαίως έχει και ελληνικό ενδιαφέρον εκ των πραγμάτων, αυξημένο. Οπότε για ό,τι νεότερο θα τα ξαναπούμε. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Επιστροφή στην οικονομία και στην καθημερινότητα. Η Ντίνα Καραμάνου είναι μαζί μας. Μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και προανήγγειλε κάποιες προσφορές, κάποιες μειωμένες τιμές εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων. Ντίνα.
7: Προανήγγειλε ένα πακέτο εορταστικό αγαθών με συγκράτηση τιμών μέχρι και 25% για τα Χριστούγεννα. Κάτι που θα γίνει με τη συνεργασία των σούπερ μάρκετ, όπως είπε. Αναφέρθηκε και στην εθελοντική μείωση τιμής που τρέχει ήδη μέχρι το τέλος του έτους. Εκεί, όπως είπε, θα εντάσσονται συνεχώς νέοι κωδικοί, ενώ θα απεντάσσονται προϊόντα που δεν είναι πλέον απόλυτος αναγκαία, όπως είναι για παράδειγμα τα σχολικά είδη. Επανέλαβε στην συνέντευξή του ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και ζήτησε από τους επιχειρηματίες να βάλουν πλάτη. Προετοίμασε τους καταναλωτές για ανατιμήσεις που θα είναι δικαιολογημένες λόγω του ενεργειακού κόστους της αύξησης τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και στα καύσιμα, και είπε ότι δεν σκέφτεται να επαναφέρει το πλαφόν στο κέρδος των επιχειρήσεων τροφίμων και καυσίμων. Mm-hmm. Μελετά όμως κάποιες προτάσεις που έχουν έρθει από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, μια μεθοδολογία όπως την περιέγραψε, με την αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm. που θα μπορεί να διακρίνει με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει ανατίμηση στα προϊόντα και ποιες είναι οι ανατιμήσεις που δεν δικαιολογούνται.
0: Ντίνα, αν μου επιτρέπεις, θα ακούσουμε και τη δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου. Μου έκανε εντύπωση το πώς και ο ίδιος μιλά για υπερκέρδη. Γιατί αυτό είναι κάτι που τίθεται στο δημόσιο διάλογο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν νοιάζει να το υιοθετούν από την κυβέρνηση.
7: Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί και οι επιχειρηματίες του λιανικού εμπορίου να είναι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες και να περνάει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και γι' αυτό προανήγγειλε και αυτόν τον τρόπο ελέγχου της αγοράς για την εσχοκέρδεια, για ανατιμήσεις που δεν θα δικαιολογούνται από τα κόστη στην παραγωγή και στη διακίνηση των αγαθών.
0: Ας το κρατήσουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι οδεύοντας προς τις κάλπες όλο και θα γίνονται πιο αιχμηρές οι διατυπώσεις και από το κυβερνητικό μέτωπο. Ευχαριστούμε πολύ την Ντίνα Καραμάνου και μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στη δημόσια τηλεόραση μίλησε.
8: Ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
9: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
8: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25%. Αναζητώ ήδη τρόπους ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται. Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες.
10: Well, we're looking at it. Yeah, we're not happy.
0: Δεν είναι happy ο Ντόναλντ Τραμπ με όσα δημοσιεύονται γύρω από φερόμενες συμπεριφορές και επιλογές της κυρίας Γκιλ Φόιλ, και το ερώτημα ήταν αν σκέφτεται να την απολύσει. Το εξετάζουμε, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το λες και προαναγγελία. Η Σοφία Φασουλάκη θα μας ενημερώσει. Σοφία, είναι δύο εβδομάδες τώρα που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο, και μοιάζει να μην έχει πολύ ανοιχτό πεδίο μπροστά της η πρέσβη στην Αθήνα.
9: Ναι, έτσι φαίνεται. Καλό μεσημέρι, Νίκη. Αν και τον τελικό λόγο θα τον έχει ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος βέβαια σήμερα φάνηκε αρκετά προβληματισμένος όσον αφορά την παραμονή της κυρίας Γκιλ Φόιλ στη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι αποφάσεις, κάποιοι λένε ότι θα ληφθούν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση της κυρίας Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ εξελίσσεται, Νίκη, θα έλεγα, σε διπλωματικό θρίλερ από ένα σερί δημοσιευμάτων για την συμπεριφορά της, που δεν αρμόζει πάντοτε κατά τα δημοσιεύματα τα διπλωματικά ήθη. Πάντως θα πρέπει να σου πω ότι η ίδια μέσω των δικηγόρων της χθες έδωσε μια εκτενή απάντηση, απορρίπτοντας όσα της καταλογίζουν, τόσο για την απότη διαμάχη που είχε με τον Έρικ Ντίτερς, ο οποίος ήταν ένας υποψήφιος για το χρήσμα του γερουσιαστή στο Κεντάκι. Σε αυτόν φαίνεται ότι φέρεται να έστελνε τα επίμαχα μηνύματα, σύμφωνα πάντοτε με τη Wall Street.
0: Εδώ, ναι, κατά τα δημοσιεύματα, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν το έχουν συγκρατήσει, ότι αυτός ο άνθρωπος δημοσιοποίησε μια σειρά μηνυμάτων υποστηρίζοντας ότι είχε μια συναλλακτική σχέση με την κυρία Γκιλ Φόιλ, δηλαδή του ζητούσε χρήματα και να της πληρώσει την πιστωτική της κάρτα, και σε αντάλλαγμα, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται και τα μηνύματα που έχει δώσει στη δημοσιότητα, εκείνη θα του έδινε την επιρροή της στην οικογένεια Τραμπ και μια πρόσβαση, ας πούμε, σε φορολογικές και δικαστικές υπηρεσίες για ρύθμιση προσωπικών υποθέσεων του κυρίου Ντίτερς.
9: Ακριβώς. Ναι. Αλλά βέβαια η δικηγόρη της Γκιλ Φόιλ, η ίδια δηλαδή, απαντά ότι όχι μόνο δεν ισχύει αυτό, αλλά ότι ο Ντίτερς είναι αυτός που οφείλει στην πρέσβη Γκιλ Φόιλ περίπου $150,000 για τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες που του έδινε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του, ας πούμε, εκστρατείας.
0: Ναι.
9: Και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια, υποστηρίζει η πλευρά Γκιλ Φόιλ για αυτά. Τώρα, νομίζω ότι στο άλλο θα πρέπει να σταθούμε, που είναι επίσης σημαντικό. Υπήρξε την Παρασκευή ένα ακόμα δημοσίευμα της Wall Street Journal που μιλούσε για απρεπή συμπεριφορά της κυρίας Γκιλ Φόιλ όσον αφορά τις σχέσεις της με Έλληνες επιχειρηματίες. Τα δημοσίευματα αφορούσαν ταξίδια της Γκιλ Φόιλ σε Νταβός και Παρίσι, πληρωμένα από τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Mm-hmm.
9: Και για αυτά η πλευρά της κυρίας Γκιλ Φόιλ λέει, απαντά, ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η κυρία Γκιλ Φόιλ ακολούθησε όλες τις οδηγίες και ενημέρωσε το State Department για αυτά, και ότι έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις. Λέει, για να μην τα απολογώ, Νίκη, ότι σε κάθε περίπτωση είχε ενημερώσει το State Department για το πώς θα κινηθεί και είχε πάρει πράσινο φως.
0: Ναι. Πάντως τα δημοσιεύματα αφορούν μια μεγάλη βεντάλια δράσεων που τις καταλογίζονται και εκτείνονται από τη συμπεριφορά της, τη φερόμενη συμπεριφορά της σε προσωπικό της ασφάλειας της πρεσβείας εδώ στην Αθήνα, μέχρι τις ιδιωτικές πτήσεις, την προώθηση συγκεκριμένων εταιρικών συμφερόντων κλπ.
9: Δεν είναι μόνο από τη Wall Street Journal, είναι και από την Daily Mail, υπάρχουν και άλλες εφημερίδες.
0: Και από τους Financial
9: Times. Βρετανική. Ακριβώς.
0: Θα δούμε.
9: Η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει κάποιο σχόλιο. Δεν θα μπορούσε να κάνει άλλωστε, γιατί αφορά τις αποφάσεις άλλου κράτους. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ, με τη σύμμαχο χώρα των ΗΠΑ, Παραμένει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει σε καν στην πραγματικότητα να απαντήσει στο απλό ερώτημα αν αυτά που καταλογίζονται στην κυρία Γκιλ Φόιλ ως λεγόμενα σε δείπνο με τον κύριο Παπασταύρο, ότι δηλαδή μπορεί η χώρα της να ρίχνει όποια κυβέρνηση επιθυμεί, κάτι που σχετίζεται και με τη Ρουμανία, ούτε αυτό δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση, που είναι σαφές βέβαια από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, ότι καλύτερα να κάνει εδώ μια άσκηση ισορροπίας έως και ακροβασίας. Ελάτε όμως να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε σε αυτό με το οποίο αρχίσαμε σήμερα, ο καθρέφτης μας, η μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Μιλήσαμε με τον Στράτο Φαναρά, έχετε μια εικόνα των ευρημάτων. Είναι στο στούντιο ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Για τη δική του ματιά πάνω σε αυτά τα ευρήματα, Περικλή, εγώ εξεπλάγην βλέποντας ότι δεν έχουμε χάσει την προσδοκία μας για βελτίωση της ζωής μας μέσω της πολιτικής.
10: Και χαίρομαι, αισθάνομαι ότι βλέπουμε και οι δύο το ποτήρι μισογεμάτο, ναι, αντί για μισοάδιο. Διότι ναι, απεσιοδοξεί το 70% ή δηλώνει ανήσυχο για την χρονιά που έρχεται, αλλά υπάρχει ένα 54% των νέων που δηλώνει αισιόδοξο. 17-35 ετών. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο μήνυμα που έχω ακούσει τον τελευταίο πολύ καιρό, θα έλεγα.
0: Είναι βέβαια λίγο άσχημο το ότι μας εκπλήσει αυτό, έτσι. Αυτό ναι, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι η νεότητα είναι συνυφασμένη με την ελπίδα, αλλά δεν είναι.
10: Έτσι ακριβώς. Επίσης βλέπουμε ότι περισσότεροι ελπίζουν, πράγμα καθόλου αδιάφορο, μετά αισιοδοξούν ένα μεγάλο κομμάτι, μετά είναι απεσιόδοξοι και στο τέλος είναι οι ματαιωμένοι, για τους οποίους ελπίζω κάποιος κάπως να δώσει μια ελπίδα επίσης και μια προοπτική για, για το μέλλον τους. Στα ενδιαφέροντα μου φάνηκε επίσης η πίστη στην πολιτική, δηλαδή ένα 76% λέει ότι η επόμενη κυβέρνηση, οι εκλογές μπορούν να φέρουν μια καλύτερη κυβέρνηση και αυτή η καλύτερη κυβέρνηση να βελτιώσει τη ζωή μας. 76% πιστεύει ότι πρέπει μια κυβέρνηση ή μπορεί μια κυβέρνηση να βελτιώσει την ζωή των ανθρώπων.
0: Μένει να φανεί αν είναι και πρόκριμα και για τη συμμετοχή ακόμη ένα
10: βεβαίως,
0: έβριμα.
10: Ακριβώς, γιατί αυτή η πίστη στην πολιτική δείχνει ότι δεν έχει διαραγεί αυτή η σχέση με το πολιτικό σύστημα, με τη δημοκρατία έτσι όπως λειτουργεί, με όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία γκρινιάζουμε και καλώς γκρινιάζουμε βέβαια, ακριβώς γιατί θέλουμε να βελτιωθούν. Δεν βελτιώνεται τίποτα αν δεν γκρινιάξεις. Κάτι ακόμη, ότι το παρατήρησα σε μια κάρτα δευτερεύουσα, ότι οι περισσότεροι...
0: Εκεί είναι συνήθως τα
10: ενδιαφέροντα στις τα ωραία. Οι περισσότεροι στον κεντροδεξιό και δεξιό χώρο ψηφίζουν πρόσωπο και οι περισσότεροι στην αριστερά και κεντροαριστερά ψηφίζουν κόμμα. Έχει ενδιαφέρον και ιδεολογικά αυτό, διότι υποτίθεται ότι η δεξιά, οι συντηρητικές παρατάξεις είναι του ατόμου και οι προοδευτικές λεγόμενες είναι του συνόλου.
0: Ναι.
10: Άρα αποτυπώνεται αυτό το πράγμα επίσης.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή παρακολουθούμε και εσύ και όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά κάθε μέρα το πώς εξελίσσεται ο δημόσιος διάλογος, ποια είναι τα θέματα που μονοπολούν το ενδιαφέρον σε επίπεδο διαλόγου, όχι πολιτών, έτσι. Εκπέμπονται μηνύματα από αυτήν την έρευνα που θα πρέπει να εισπράξουν και τα κόμματα, αλλά και εμείς που συντονίζουμε το δημόσιο διάλογο.
10: Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ ισχυρό το μήνυμα που εκπέμπεται και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δημοσκόπηση, διότι ουσιαστικά το κοινωνικό σώμα λέει στο πολιτικό σύστημα: δουλέψτε για να κάνετε τα πράγματα καλύτερα, να βελτιωθεί η ζωή μας. Εμείς είμαστε εδώ. Σας ψηφίζουμε, σας ακούμε, σας παρακολουθούμε, δουλέψτε. Αυτό είναι το μήνυμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχει διαραγεί μια πολύ σημαντική σχέση για την λειτουργία του κράτους, της κοινωνίας, της πολιτείας.
0: Ίσως επίσης να σημαίνει ότι το γεγονός ότι ασχολούμαστε, Φερρυππίν, τις τελευταίες μέρες με την αλαζονία στην κυβέρνηση και με το σκοτωμό του Πασόκ με την Ελλάς, έτσι ενδεικτικά αναφέρει ο Δίο, είναι εκτός οπτικού πεδίου των πολιτών και εκτός ουσίας για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούν στην κάλπη.
10: Έτσι ακριβώς.
0: Ίσως.
10: Έτσι ακριβώς. Η πολιτική τελικά... Το έλεγε, ποιος το έλεγε, ο Μιτεράν, νομίζω ότι είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά πραγματικά να κάνεις τη δουλειά. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Για να δούμε. Το μήνυμα εκπέμπεται. Μην φανεί αν υπάρχει κάποιος να το λάβει. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ο Περικλής Δημητρόλαπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, κυρίες και κύριοι. Πάντως, προς ώρας, για να πάμε στην αντιπολίτευση με τον Αντώνη Γιώκα, ο σκοτωμός συνεχίζεται. Είδατε πώς το λέγαμε για τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Αντώνη, τι γίνεται?
11: Για δεύτερη μέρα, λοιπόν. Έχει σε χαμηλότερη ένταση, η αλήθεια είναι, από ό,τι χθες. Συνεχίζεται η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, μετά βέβαια από το άρθρο γνώμης που έγραψε στην εφημερίδα των συντακτών ο επί πολλά χρόνια συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Θανάσης Καρτερός, βέβαια και διακεκριμένος δημοσιογράφος. Σήμερα, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε από τη μία πλευρά τον Αλέξη Τσίπρα, που από την Κρήτη, σε συνέντευξη της παραχώρησης του Κρήτη TV, δήλωσε ότι δεν θεωρεί αντίπαλό του το ΠΑΣΟΚ, αλλά μονάχα τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Τον έχουμε, Αντώνη, να τον ακούσουμε πρώτα.
11: Φυσικά. Πάμε.
12: Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν, κύριε. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά

0: Καρτερού.
1: Ναι, συνεχίζω λοιπόν στην ίδια γραμμή. Δηλαδή, ο Τρικούπινε ισχυρίζονται ότι ο κύριο Τσίπρα και απόλυτη γνώση είχε, αν δεν υπαγόρευε ο ίδιο, υπαγόρευε εντό εισαγωγικών προφανώ, προ τον κύριο Καρτερό το πώ θα κινηθεί και πώ θα επιτεθεί εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Το συνέχισαν αυτό η πλειοψηφία των στελεχών του στα σήμερα που βρέθηκαν στα μέσα ενημέρωση. Και φαίνεται ότι το Πασόκ διατηρεί ακόμα υψηλά την ένταση. Ελάχιστε οι εξαιρέσει, θέλω να σα πω. Για παράδειγμα, ήταν ο κύριο Κατρίνη, ο οποίο θέλησε να προσπεράσει το ζήτημα σχετικά γρήγορα. Οι υπόλοιποι διατήρησαν την ίδια γραμμή.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως και μια συνέντευξη τύπου του Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας περιοδεύει στην Κρήτη, αλλά με συγχωρείτε, στο Πασόκ έχουμε την παρουσίαση πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ναι, τι παρουσιάζεται αυτή την ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη. Ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με μια μικρή εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι 7 χρόνια κλείνει τα μάτια στα προβλήματα των πολιτών, δεν αντιλαμβάνονταν ο κύριος Ανδρουλάκης τι ακριβώς ζητούσε η κοινωνία και έκανε και μια κουφορεμένη ρύθμιση για τις 120 δόσεις που ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο πρόεδρος του Πασόκ. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έθεσε το δίλημα ότι από τη μία βρίσκεται η κυβερνητική πολιτική και από την άλλη βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση εξουσίας που θα καταθέτει στους πολίτες στο Πασόκ.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε σε επίπεδο ήχου, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν κάνω επιθέσεις στο Πασόκ. Εκείνοι επιτίθενται, λέει ο επικεφαλής της Ελλάς. Για να δούμε τι λένε από το Πασόκ. Η κυρία Λιακούλη στον Sky, ο κύριος Κατρίνη στο Open.
2: Παριστάνουν κάποιοι τον πυροσβέστη, ενώ έχουν από πίσω τους ένα στρατό με φλογοβόλα.
3: Θα πρέπει να μην αποπροσανατολιστεί η συζήτηση από το πραγματικό πολιτικό ζήτημα που είναι η πολιτική διαφωνία και αντιπαράθεση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία κάνει διαρκώς τη ζωή μας χειρότερη.
0: Και στην ουσία της πολιτικής, από την παρουσίαση της πρότασης του Πασόκ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τις 120 δόσεις.
4: Χρειάστηκε 7 χρόνια όσα είναι στην κυβέρνηση για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Από το δεν χρειάζονται 120 δόσεις του κύριου Πυρακάκη πήγαμε στο χρειάζονται οι δόσεις και δεν μεσολάβησαν παρά μερικές ημέρες. Τόσο μακριά από την κοινωνική πραγματικότητα είναι η κύριε της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά και κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ξέρετε, η διόγκωση του προβλήματος δεν είναι μια τεχνική αστοχία. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Πρώτη καταστροφική επιλογή. Η επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να πωλήσουν δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα φαντς χωρίς να υπάρχουν κριτήρια. Ακόμη και ρυθμισμένα δάνεια πουλήθηκαν στα φαντς. Χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας για το δανειολήπτη.
0: Πάμε τώρα για το έγκλημα της Μαρφίν. Έχουμε νέα εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη, μια νέα δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης. Ακούγεται τεχνικό, δικονομικό, έχει όμως ουσία και θα μας το εξηγήσει με απλό και εύληπτο τρόπο η Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα.
5: Έτσι είναι, Νίκη, η νέα συμπληρωματική δίωξη που βαρύνει τους 3 προσωρινά κρατούμενους για το έγκλημα της Μαρφίν αφορά 2 αδικήματα και ένα νέο ποινικό περιβάλλον, το οποίο είναι σημαντικό για 2 λόγους. Πρώτον, οι άνθρωποι αυτοί πλέον, οι κρατούμενοι, διώκονται για ανθρωποκτονία. Τα 3 θύματα της Μαρφίν, η μία ήταν έγκυος, που έγινε στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για πρώτη φορά ασκείται αυτή η δίωξη, για τους 24 που ήταν μέσα στο κτίριο, οι οποίοι μπόρεσαν να γλιτώσουν και να βγουν από την κειόμενη αυτή η τράπεζα. Άρα προστίθεται νέα κατηγορία, βαρύτερη, με βάση την τρομοκρατική νομοθεσία που έχει και μία ακόμα συνέπεια. Ότι η δίκη, αν φτάσουμε στο ακροατήριο, θα γίνει με τη συμμετοχή μόνο δικαστών.
0: Δεν θα έχει ενόρκους.
5: Και δεν θα έχει καθόλου ενόρκους. Οι ένορκοι σε αυτές τις δίκες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι μία παράμετρος η οποία προσδίδει μία ρευστότητα στη δικαστική κρίση. Εδώ αποφεύγεται με αυτή τη δίωξη αυτή η ρευστότητα. Η δίωξη επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους κατηγορούμενους, οι οποίοι πήραν προθεσμία σήμερα και θα προσέλθουν να απολογηθούν 21 και 23 του μηνός. Είχαμε και κάποια μικροεπισόδια έξω από την αίθουσα στην οποία στεγάζεται το ανακριτικό γραφείο. Άρα μιλάμε για μία αναβάθμιση.

0: και για μια εντελώς διαφορετική εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, η οποία έχει μείνει μέχρι τώρα χωρίς να έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα, ενώ έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια.
1: Βέβαια, και για τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων δύσκολα μπορεί να διανοηθεί κανείς από εμάς τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Μιλώντας για τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στη Μαρφίν, μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο δικηγόρος τους, ο κύριος Κονταξής.
2: Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει προσωπική γνωριμία μεταξύ δράστη και θύματος. Το δεύτερο είναι το κίνητρο. Όταν προβαίνεις σε μια εγκληματική πράξη με κίνητρο την πολιτική σου τοποθέτηση, την άποψή σου για τα πράγματα, τι η απόσταση μεταξύ δράστη και θύματος, τότε υποποιεί ακριβώς την τρομοκρατική πράξη. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, εάν κάνουμε μια νομική εφαρμογή του τι έγινε στη Μαρφίν, σωστά ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη, ανεξάρτητα ποιο είναι ο ένοχος κτλ. Αυτά θα το κρίνουν τα δικαστήρια.
1: Σήμερα πάμε βρέχει και θα βρέξει πολύ περισσότερο τις επόμενες ώρες και εδώ στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Είναι όμως προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας φοιτητικό συλλαλητήριο. Έχετε δει τι γίνεται τον τελευταίο καιρό στη Γαλλία. Ο Ευθύμης Κόντος είναι μαζί μας να δούμε τι οργανώνει η δική μας φοιτητική κοινότητα. Στις 6 θα ξεκινήσει η κινητοποίηση, Ευθύμη.
3: Είναι και οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας θα προχωρήσουν σήμερα λοιπόν σε κινητοποίησεις στην καρδιά της πρωτεύουσας. Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία, ενώ έχουν ανακοινώσει πως θα κατασκηνώσουν για το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, εφόσον βέβαια το επιτρέψει και ο καιρός. Το σύνθημά τους είναι «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη». Οι νέοι και εδώ στην Ελλάδα διαμαρτύρονται για τα προβλήματα στη φοιτητική στέγη με τα υπέρογκα ενίκια, αλλά και τις προβληματικές φοιτητικές αιστείες. Υπενθυμίζω, όπως πολύ σωστά είπες, ότι έχουμε δει ήδη μεγάλες κινητοποιήσεις στην Ευρώπη, σε πόλεις της Γαλλίας και στο Βέλγιο, ενώ σύντομα αναμένεται να δούμε και σε άλλες χώρες όπως είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία. Mm-hmm. Τώρα οι φοιτητικοί σύλλογοι αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν σε λίγη ώρα στο Σύνταγμα, όπου και θα στήσουν τις σκηνές για να περάσουν το βράδυ. Εάν όμως σκοπάσει και η βροχή που έχουμε αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, στις 6 ώρα προβλέπεται να ξεκινήσει η πορεία τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ έπειτα οι φοιτητές θα επιστρέψουν στην πλατεία, όπου και θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με πλήθος καλλιτεχνών από διάφορους μουσικούς χώρους να δίνουν το παρόν. Μέλη των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας αναμένεται μάλιστα να παραμένουν στο σημείο μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Όλα αυτά βέβαια, όπως είπαμε, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός, σε περίπτωση που η βροχή δεν σταματήσει, εντάξει, αναμένουμε νεότερη ημερομηνία για την λόγω κινητοποίηση. Τώρα, όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τροχιάς, αν αυτές αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα στην επόμενη ώρα, οπότε οι οδηγοί που σκοπεύουν να περάσουν από το Σύνταγμα, καλό θα ήταν να βρίσκονται σε επιφυλακή.
1: Και βροχή και συλλαλητήριο δεν είναι. Το κοκτέιλ το γνωρίζουμε.
3: Δύσκολες συνθήκες.
1: Όσοι ζούμε στην πρωτεύουσα, ευχαριστούμε πολύ τον Ευθύμη Κόντο. Εντάξει, τα αιτήματα δεν είναι παράλογα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, δεν αντιλέγει κανείς για το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης ή για τη στεγαστική κρίση που αγγίζει και τους φοιτητές προφανώς. Το αίτημα για πλαφόν στα ενίκια, για αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, να ανακαινιστούν επιτέλους οι εστίες που αρκετές εξ αυτών, όχι όλες, είναι σε άθλια κατάσταση και να υπάρχει δωρεάν σήτηση και μετακινήσεις. Δεν τα λες και παράλογα με τη ζωή όπως έχει φτάσει να είναι και όσο έχει φτάσει να στοιχίζει στη χώρα μας. Ας ακούσουμε τον Πραξιτέλη Παπαδόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της Παντίου.
4: Εμείς εμπνεόμαστε και παίρνουμε τη δύναμη από τους αγώνες της νεολαίας και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Γιατί καταρχάς τα προβλήματά μας είναι κοινά. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων μαζί και της σημερινής πολιτικής του κέρδους που έχει καταντήσει και τη στέγη αλλά και την ίδια την παιδεία σε εμπόρευμα.
1: Και από το Πανεπιστήμιο στο σχολείο, να δούμε τι γίνεται με την Γκράβα. Σήμερα ακούσαμε χθες την Υπουργό εδώ σε εμάς να λέει ότι σήμερα θα ελεγχθεί και από κλιμάκιο του τεχνικού επιμελητηρίου και να περιμένουμε τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει, Μιχαέλα Δεριζιώτη, για πόσο καιρό ακόμη 4.000 μαθητές δεν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο τους.
5: Οι έρευνες μέχρι στιγμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει κάποια διαρροή αερίου. Έχουν εντοπιστεί ωστόσο τεχνικά θέματα, τα οποία είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Δηλαδή, οι έλεγχοι συνεχίζονται, έτσι ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στις τάξεις μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια και με βεβαιότητα μπορούν να βεβαιώσουν ότι δεν θα υπάρχει κάποιο κίνδυνο για τους μαθητές. Περιμένουμε δηλαδή το τελικό έγγραφο ασφαλείας.
1: Mm-hmm. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια, έτσι, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ένα σαφής ορίζοντας. Δηλαδή, έγιναν κάποιοι πρώτοι έλεγχοι, υπόθηκε ότι δεν υπάρχει διαρροή, αλλά βρήκαν ότι άλλα είναι τα σχέδια και άλλες είναι οι σωληνώσεις, η δικτύωση εκεί του αερίου στα κτίρια. αλλά δεν ακούω από κάποιον. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια πληροφόρηση επ' αυτού για έναν ορίζοντα συγκεκριμένο. Πότε θα επιστρέψουν τόσες χιλιάδες παιδιά στα σχολεία?
5: Δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από το πρωί που αναφέρουν ότι οι έλεγχοι είχαν γίνει στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα από το 2003, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται αυτό από επίσημες πηγές. Δεν θα μας ήταν όμως, δεν θα μας φαίνονταν για πίθανο βέβαια να συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς βλέπουμε πολλά προβλήματα στις σχολικές μονάδες της χώρας. Δεν είμαστε δηλαδή και οι πιο επιμελείς. Και όπως αναφέρει και ο Διονύσης Αναστασόπουλος, περιφερειακός διευθυντής της Αττικής, ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν δηλαδή από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δόθηκε εντολή ώστε όλα τα σχολεία της Αττικής να πραγματοποιήσουν προληπτικά έλεγχο για βεβαίωση καλής λειτουργίας της τυχόν επιδιορθώσεις.
1: Ένα πρώτο ερώτημα, βέβαια, Μιχαέλα, που φαντάζομαι μοιράζονται και αρκετοί από τους ακροατές μας, είναι αν θες να κάνεις εκτεταμένους ελέγχους και σωστός τους κάνεις στα σχολικά κτίρια, γιατί δεν τους κάνεις τους τρεις μήνες που δεν. Τέλος πάντων.
5: Ακριβώς που δεν λειτουργούν τα σχολεία.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ψηλά γράμματα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μιχαέλα Δεριζιώτη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να σας πούμε πότε θα επαναλειτουργήσει η Γκράβα, γιατί δεν φαίνεται να ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον Sky η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη.
6: Νομίζω θα περιμένουμε και σήμερα από τη στιγμή που το Σαββατοκύριακο μπήκε και η εταιρεία έδωσε το πράσινο φως ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία διαρροή φυσικού αερίου. Αλλά συγχρόνως να έχουμε και του τεχνικού επιμελητηρίου, τον εμπειρογνώμονα, την πρώτη
7: δηλαδή
6: σήμερα.
7: Δηλαδή μπορεί την άλλη εβδομάδα να ανοίξει το σχολείο.
6: Ας περιμένουμε.
1: Πάμε και στις γεωπολιτικές ισορροπίες της ευρύτερης δύσκολης περιοχής μας, της γειτονιάς μας. Θα ξεκινήσω από την Τουρκία με τον ακραίο Μπαχτσελή. Τον ξέρετε, είναι αυτός ο επικεφαλής εθνικιστικού κόμματος που όμως συνεργάζεται κυβερνητικά με τον Ερντογάν. Ως εκ τούτου ακούμε τα λεγόμενά του. Η Ελλάδα δεν θα αισθάνεται ασφαλής όποιες συμμαχίες και αν συνάψει, είπε ο κύριος Μπαχτσελή, μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του. Είπε ότι αν η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι προσεγγίζοντας το Ισραήλ θα γίνεται ισχυρότερη και ασφαλέστερη, σημαίνει ότι δεν έχει μάθει τίποτα από την ιστορία της και ότι όταν η Τουρκία πει ως εδώ στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της χώρας του, όπως λέει στις θαλάσσιες ζώνες, το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να την προστατεύσει. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά, είναι και οι προεκτάσεις τους. Θυμάστε, το τουρκολιβικό μνημόνιο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η Αθήνα διαμηνύει με κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόνο και με κάθε επισημότητα ότι αυτό είναι ένα παράνομο μνημόνιο. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι μαζί μας, γιατί σήμερα μάθαμε το περιεχόμενο ρηματικής διακίνωσης που έκανε η Λιβύη στα τέλη του καλοκαιριού, Μαρίνο.
8: Πράγματι, ήταν μια κίνηση αναμενόμενη από ό,τι μας λένε οι διπλωματικές πηγές εκείνη την περίοδο από την πλευρά της Λιβύης, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τις έρευνες που πρόκειται να κάνει η χώρα μας νοτίως της Κρήτης, σε περιοχές που να θυμίσουμε όπως έχουν δεσμευτεί για μεγάλους αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Chevron και η ExxonMobil. Η ρηματική διακίνηση τόνιζε ότι η Λιβύη θεωρεί ότι αν συνεχιστεί η κίνηση αυτή από την πλευρά της Ελλάδας, ακόμα και η μεταξύ των δύο χωρών διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση ΑΟΣ κινδύνευαν. Ήταν μια ρηματική διακίνηση, όπως μας λένε οι διπλωματικές πηγές, που απαντήθηκε σχεδόν την ίδια ημέρα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, μας λένε οι ίδιες πηγές, είναι ότι η Λιβύη σεβάστηκε την μέση γραμμή, άσχετα από το τι μπορεί να λέει με τις ρηματικές διακοινώσεις, και ότι ο διάλογος για την οριοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα στις δύο χώρες συνεχίζεται κανονικά. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, Νίκη, ως προς το θέμα του κυρίου Μπαχτσελή, το οποίο φαίνεται να ενοχλούν όχι μόνο οι συμμαχίες, αλλά και ο στεγιζόμενη η αμυντική θωράκιση της χώρας μας, είναι ουσιαστικά σήμερα και περιφράζοντας λίγο πολύ και τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το κέντρο Παλάσκας, εκεί που σήμερα εγκαιριάστηκε το κέντρο εκπαίδευσης στα πλωτά με επανδρομένα σκάφη. Ναι. Η χώρα μας θα συνεχίσει να θωρακίζεται. Είναι χρέος προς τις επόμενες γενιές και σε κάθε περίπτωση αυτό το κέντρο, όπως και τα άλλα κέντρα εκπαίδευσης των μη παδρομένων που θα εγκαινιαστούν όσο νου προς το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που βλέπει η χώρα την άμυνά της.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Ο Μαρίνος Γκασιάμης. Ξαναλέω βεβαίως, ο κύριος Μπαχτσελή είναι ένας ακραίος παράγοντας της πολιτικής ζωής της Τουρκίας. Πρέπει να τον ακούμε με διπλό και τριπλό φίλτρο. Σας μεταφέρουμε ωστόσο τις απόψεις του, γιατί είναι εταίρος του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο για μια υπόθεση που μοιάζει πραγματικά βγαλμένη από κάποιο σύριαλ. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι μαζί μας. Φαίνεται ότι έχουμε μια γυναίκα που κατηγορείται ότι συστηματικά δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της, Λίνα.
5: Έτσι είναι, και μια υπόθεση που πραγματικά μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από ταινία θρίλερ. Προχθές λοιπόν το απόγευμα συνελήφθη η 40χρονη μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της, σύμφωνα με την οποία εδώ και περίπου ένα χρόνο τον δηλητηρίαζε σταδιακά. Τι κατήγγειλε ο άνθρωπος αυτός, πως του έριχνε ατροπίνη, μια φαρμακευτική ουσία, την οποία όταν εκτεθεί κάποιος για πολύ καιρό μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο. Όπως είπε ο ίδιος, του έριχνε αυτή την ουσία σε τροφή και νερό. Συνελήφθη λοιπόν από τους αστυνομικούς πολύ κοντά στο σπίτι του πρώην σύζυγου της, όπου είχε μπει πληροφορίες, αναφέρουν, μεταμφιεσμένη, με κρυμμένα τα χαρακτηριστικά της, είχε βγάλει αντικλείδη. Ο άνδρας την είδε, την έπιασε ουσιαστικά από αυτό φόρο, Νίκη. Του είχαν μπει, φαίνεται, υπόψη. Έτσι, κάμερες ασφαλείας στο σπίτι και την είδε να μπαίνει και να βάζει την ουσία αυτή σε φαγητά και νερό. Κάλεσε την αστυνομία, έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί.
1: Υπάρχει και ένα παιδί σε αυτήν την ιστορία, υπάρχει και ένα παιδάκι, έτσι.
5: Ακριβώς. Έχουν μαζί και ένα παιδάκι και μάλιστα έχει ξαναναφέρουμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς της γυναίκας αυτής. Αυτό το περιστατικό ήταν κάτω από το σπίτι και την περίμεναν. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και το παιδί. Τώρα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, αφέθηκε ελεύθερη. Αναμένουμε όμως τις τοξικολογικές εξετάσεις στον άνδρα, αλλά και όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουν κατασχεθεί από το σπίτι του πρώην συζύγου, που έχουν σταλεί στα εργαστήρια, στο χημείο του κράτους για εξέταση. Ναι. Να δούμε τι αποτελέσματα θα προκύψουν. Ατροπίνη βρέθηκε και στο αυτοκίνητό της.
1: Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, σωστά?
5: Ναι, η ίδια αρνείται.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα, το παρακολουθούμε. Είναι πραγματικά κάπως πρωτοφανές, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μοιάζει να τα έχουμε δει όλα. Εκτός συνόρων, η Αναστασία Μπαλέσδροβα εντάχει. Έχουμε να πούμε αρκετά, μας πιέζει ο χρόνος, Αναστασία. Εκείνο που μου φαίνεται αδιανόητο είναι αυτό που συνέβη στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας.
9: Ναι, πραγματικά έγινε κυβερνοεπίθεση, χτυπήθηκαν τα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Ουσιαστικά τι κάνανε οι hacker? Ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα όλα τα τρόφιμα να χαλάσουν προφανώς και να προκληθεί ζημιά πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης σε κάποια σούπερ μάρκετ προκλήθηκαν και φωτιές μετά από αυτό. Δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δικασίες για το από πού μπορεί να προέρχονται αυτοί οι hacker. Πάντως έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Να σου πω εδώ ότι και στην Ολλανδία την Κυριακή χτυπήθηκε μια αλυσίδα λαχαναγορών και μέχρι και σήμερα υπάρχει πρόβλημα με τον αρνεφοδιασμό των καταστημάτων.
1: Ναι, εντάξει, έχουν φτάσει πια οι κυβερνοεπιθέσεις να χτυπάνε ακριβώς την καθημερινότητα και τον πολίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία, η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις διεθνείς αγορές αυτήν την ώρα, αλλά και στο δικό μας χρηματιστήριο. Η Αγγελική Καρδιόλα έκανε στο στούντιο. Αγγελική.
10: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.612,5 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας άνοδο 0,69%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,7 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 1,76%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζεται 92,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,73%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.209 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 60,6 δολάρια η ουγγιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Και είναι στο στούντιο ο Χρήστος Μεγκλίδης για τα αθλητικά. Δεν θα πάμε Μασσαλία?
11: Όχι, δεν θα πάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μάλλον κάποιοι έχουν πάει ήδη, αλλά δεν θα μπορούν να
1: δουν.
11: Μπουν στο γήπεδο την Πέμπτη το βράδυ που είναι το μάτσο με τη Μαρσέγια για τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Τι γίνεται?
11: Του Europa League. Υπήρξε σήμερα επίσημη απαγόρευση μετακίνησης των φίλων του Ολυμπιακού. Γνωστοποιήθηκε επισήμως μόλις σήμερα και η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της έντονα για την καθυστερημένη αυτή απόφαση των γαλλικών αρχών, που επικαλέστηκαν για την απαγόρευση ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 3.500 εισιτήρια. Στην ανακοίνωση της Ιππυριακή ΠΑΕ αναφέρει ότι σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα συνεργάστηκε άψογα με τη γαλλική ομάδα και την UEFA και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων στην Γαλλία. Και μόλις χθες πληροφορήθηκε την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι επίσημα, έστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA και στη Μαρσέγ Ολυμπιακό. Το ίδιο έκανε και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές, αλλά αγνοήθηκε η στάση και του Ολυμπιακού και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια και κάποιου συλλόγου και της ΟΕΦΑ είναι περιορισμένα, αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία υποχρεώνουν τους φιλάδες μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση, η οποία λήφθηκε την τελευταία στιγμή και ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει στη Μασσαλία.
1: Ή έχουν πληρώσει για ξενοδοχεία και τη μετάβαση.
11: Ακριβώς.
1: Χρήματα που θα
11: και για τα εισιτήρια για τα οποία ο Ολυμπιακός πριν από λίγο γνωστοποίησε βέβαια ότι θα υπάρξει αποζημίωση για τα εισιτήρια για τον αγώνα. Επίσης από την Πυριακή ΠΑΕ τονίστηκε ότι έχει σταλεί διαμαρτυρία στην UEFA και ζητείται να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν για αυτά τα έξοδα από τα αμοιφίλη της ομάδας και για την προστασία και την ασφάλεια όσων ήδη βρίσκονται ή θα βρεθούν στη Μασσαλία. Πριν από λίγο έγινε γνωστή και η δημόσια τοποθέτηση των γαλλικών αρχών ότι ο αγώνας έχει καταταχθεί στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας και έχει να κάνει και με την περίοδο των σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Μόνο δύο λόγια για τα υπόλοιπα. Η Άκη είναι στην Αγγλία για το μάτς με τη Σαχτάρ αύριο για το Champions League, θα το μεταδώσει το Μέγκα. Και στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία με τη Βαλένθια, στις 9.30 το μάτς του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν και μια σπουδαία νίκη πριν από λίγο για τη Μαρία Σάκαρη, 2-1 σετ με ανατροπή την Κόσιου και θα παίξει στους 16 στην Κίνα, στο τουρνά της Γουχάν.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μεγκλίδη, αμέσως στην Ελίνα Καρέτσου για τον καιρό.
12: Ελίνα. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από αυτά που είπαμε πριν. Σήμερα είναι ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, όπως και η αυριανή. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Βρέχει ήδη σε αρκετές περιοχές της Αττικής, αλλά και γενικότερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, όπως είχαμε αναφέρει κιόλας, κυρίως από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, διότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα, όπως φαίνεται. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικότερα προσοχή, όπως είπαμε, όλες τις επόμενες ώρες μέχρι και αύριο το βράδυ. Περισσότερα φαινόμενα αύριο θα συνεχιστούν και πάλι στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα. Στα δυτικά θα είναι πιο βελτιωμένος ο καιρός. Όμως θα πνέουν θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ τοπικά. Οπότε χρειάζεται να προσέξουμε παραπάνω. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν και απαγορευτικά, όπως είπαμε
1: βέβαια,
12: και πριν.
1: Με δεκάρια, πού να πες.
12: Ακριβώς. Και εκτός αυτού, πέρα από τις περιοχές που κατά διαστήματα όλες οι ανατολικές, κεντρικές και νότιες περιοχές θα δεχτούν κατά διαστήματα καταιγίδες και αύριο, περισσότερη έμφαση δίνουμε στην Ανατολική στην Ανατολική Θεσσαλία και ιδιαίτερα στην Μαγνησία, στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια και μεγάλη ραγδαιότητα. Οπότε αυτές οι τρεις περιοχές είναι στο επίκεντρο. Ωστόσο, σε όλη την Ανατολική, Κεντρική και την Νότια χώρα χρειάζεται προσοχή όλες τις επόμενες ώρες, περισσότερο σε αυτές τις τρεις, γιατί τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε και ελπίζουμε να έχετε πέσει έξω οι μετεωρολόγοι. Τέτοιες μέρες πάντα αυτήν την ευχή δίνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Η Ελίνα Καρέτσου, να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους με την Κατερίνα Μπούκα. Κατερίνα.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Κάντζας έως Κόμβο Κηφισίας, στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος Καραμαγκάλα και στην είσοδο, στο ύψος Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικότερα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου ανατμήματα, αλλά και στην Κατεχάκη προς Μεσογείον, πιο νότια στην Ποσειδόνος προς Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού, αλλά και στη Μαρίνα Φλή. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μεγάλες οι καθυστερήσεις και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο μεταξύ, εν ώψη του φοιτητικού συλλαλητηρίου, αναμένονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Συντάγματος, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από τις 6 και μετά.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Είναι ο Ηλίας Μπενέκος στο στούντιο με το δελτίο στις 3. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλχέρης. Καλό σας απόγευμα και να προσέχετε σήμερα.
14: Mega News 104,6.
15: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
14: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα πλήξουν σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο με κόκκινη προειδοποίηση για φαινόμενα μεγάλης έντασης και διάρκειας. Σε πορτοκαλί συναγερμό μπαίνουν σταδιακά από σήμερα η Αττική, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Μαγνησία, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, από το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά έως και τα 10 μποφόρ. Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης προχώρησαν νωρίτερα οι αρχές έπειτα από αναφορά για πιθανό περιστατικό έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κέρκυρα. Η κινητοποίηση οδήγησε στην προσωρινή αναστολή πτήσεων. Μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, πριν από το περιστατικό υπήρξαν αναφορές πιλότων για εμφάνιση drones στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα να πούμε για ενεργειακή εκεχηρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκανε λόγο χθες για συμφωνία Κιέβου και Μόσχας μετά από δική του παρέμβαση. Ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ακόμη πως δεν διαβλέπει άμεση σύνδεση μεταξύ μιας πιθανής συμφωνίας για τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ και τις στάσεις της Μόσχας όσον αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της χώρας για δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για εκεχηρία. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Ρωσία δεν απέχει από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σημαντικές υποδομές της Ουκρανίας. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. 7 στους 10 εμφανίζονται έντονα απεσιόδοξοι για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα καύσιμα και το στεγαστικό. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι συγγενείς ασθενών της κλινικής Ευαγγελισμός που αναμένεται να σφραγιστεί τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε σήμερα στο σταθμό μας η κόρη ασθενούς που νοσηλεύεται στην κλινική με βαρύ εγκεφαλικό, οι υπεύθυνοι της κλινικής ασκούν πιέσεις στους συγγενείς να μετακινήσουν άμεσα τους νοσηλευόμενους χωρίς να έχει εξασφαλιστεί το πού θα μεταφερθούν. Σημειώνεται ότι τα νοσοκομεία δεν δέχονται ασθενείς με βαριές χρόνιες παθήσεις. Προθεσμία για να απολογηθούν συμπληρωματικά στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά από τη νέα επίθεση με drones εναντίον δύο εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα από τα δύο πλοία βυθίστηκε, με τις αρχές να έχουν καταφέρει να διασώσουν μόλις 5 μέλη του πληρώματος. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση εντελώς απαράδεκτη, δείχνοντας τη Ρωσία ως υπαίτια. Την επίθεση καταδίκασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
16: Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός η καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών σχετικά με την απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων των Πειραιωτών στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης με αντίπαλο τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Ο Ολυμπιακός έχει αποστείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητά να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αποζημιωθούν οι φίλοι της ομάδας για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, ενώ θέτει και ζήτημα προστασίας της ασφάλειας όσων οπαδών θα βρεθούν ή βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
12: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Ποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Ποράδες και τη Μαγνησία, όπου οι βροχές θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τα νησιά τους 21 με 22.
14: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
13: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, από Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος Καραμαγκά, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος Ασπροπύργου. Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο της Αθήνας, ειδικότερα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου ανατμήματα και στην Κατεχάκη προς Μεσογείον. Χαμηλές ταχύτητες και στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Δυσχέρεια και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
16: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
14: Mega News 104,6.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Hello στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές τις αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Amal Clooney. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
22: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
23: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
24: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καφαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
25: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφέρη.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και σήμερα 12 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Mega News 104,6 με Δήμο Βερίκιο. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Βερίκιε. Λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο κοντά, έτσι, να σας ακούμε, να σας χαιρόμαστε με την ωραία τη φωνούλα σας. Σας έχουν ταλαιπωρήσει από το πρωί εκεί που γυρνάτε και έρχεσαι εδώ πέρα κατάκοπος.
1: Ξέρεις από πού ήρθα?
0: Από πού ήρθες?
1: Λοιπόν, είχα ένα ραντεβού στο Ντακάπο.
0: Άλλη μόνο.
1: Ακούστε τώρα. Και περνάω από το Αλφιέρε μπροστά. Αλφιέρης, Αλφιέρε. Ένα και τα
0: πρώτα. Όχι, ένα και τα αυτό, καμία σχέση. Πέρασε και δεν ακούμπησε, έτσι.
1: Εκεί λοιπόν συναντάω Γιώργο Μιλωνάκη. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, τα είπαμε. Αφρότητες ο ένας τον άλλον.
0: Καλά, δεν ήταν στο Μαξίμου εκείνη την ώρα.
1: Ήταν επαναφάει, εσύ. Ήταν μέσα τώρα, σου λέω, πριν από μισή ώρα. Του λέω, και εκεί στην κουβέντα που κάναμε, του λέω για έναν ηθοποιό σκηνοθέτη του Εθνικού, που δεν θυμόμουν το όνομά του, που τον είχε ο πεθερός του, που ήταν παιδίατρος, από μωρό στο Περιστέρι.
0: Και παραμένει παιδίατρος.
1: Ναι. Ναι, και του λέω, ρέση, του λέω, και αυτός μου λέει, ποιος. Και στο δευτερόλεπτο πριν θυμηθώ εγώ το όνομα.
0: Το θυμήθηκε ο Γιώργος.
1: Λέω, αγόρι μου, σου έκανα το μεγαλύτερο τεστ.
0: Αν αυτό που γίνεται με τον Γιώργο Μιλωνάκη δεν ήταν θαύμα, το οποίο παραδέχεται και ο ίδιος βέβαια.
1: Ρέση, αυτός, ας λέω, ο Πυργέρης, ένα όνομα ασυνήθιστο. Το θυμήθηκε το σκυλί, το αγαρινό, το ατάικο.
0: Είναι και τα τεστ εκεί πέρα που κάνουν μέσα στο.
1: Όχι,
0: και να θέλεις,
1: του είπα.
0: Είσαι στα κάγκελα.
1: Του είπα, επειδή είναι φίλος μου ο γιατρός σου, θα τον ρωτήσω τι σου έδωσε, τι σου έριξε. Τουλάχιστον να το ρίξει και σε εμάς να θυμόμαστε περισσότερο. Ακριβώς θαύμα.
0: Εσύ θέλει μεγάλη ποσότητα για σένα. Γενικά.
1: Για να θυμάμαι.
0: Όχι, για να θυμάσαι γενικά, ρε παιδί μου. Εσύ δεν σου κάνει τίποτα. Εσύ είσαι γεννημένος αντίδοτο. Εσύ είσαι η αντίδραση. Εσύ μέσα σου είσαι γεμάτο αντισόπ. Έτσι είναι, Ελίνα.
1: Είμαι έφηβος. Ο αιώνιος έφηβος που λέει.
0: Εσύ είσαι. Πώς λέμε, ο αντιδραστικός. Ναι. Έτσι, ό,τι και να σου βάλουν, εσύ θέλεις τόνους για να πιάσει.
1: Τρέμει το φιλοκάρδι τους. Μη πω, θεωρούν ότι θα πω. Θα πω, είμαι ο πιο συντηρητικός.
0: Αχ. Ελένη Καρέτσου, είμαι το λόγος μας. Είσαι το πρόσωπο της ημέρας.
2: Είμαι το πρόσωπο της ημέρας. Έφτασε αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, εντάξει, και άλλες. Περάσαμε και δύσκολα.
1: Ακού να δεις, είσαι πολύ μικρή για να λες ότι έφτασε αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί, επειδή βρέχει, ρε φίλε, ζητάμε τη συμβουλή.
2: Έτσι.
1: Μην βιάζεσαι, γιατί όποιος βιάζεται σκονταφτεί.
0: Μετά μου λες για το Βερίκιο. Μίλα μαζί μου, κορίτσι μου. Να χαμογελάς το χιλάκι σου.
1: Θείο, τον Δημήτρη.
0: Κώστας Χιετέας και σήμερα πίσω την κονσόλα του ήχου. Φτάνει κρυστάλλινος ο ήχος χάρη στα μαγικά του τα χεράκια. Ορίστε, με τα καλύτερα παιδιά είμαστε.
1: Εσύ. Τι σου δίνει ο Θεσπότης και πίνεις και έρχεσαι ταυρατισμένος?
0: Γιατί, ρε φίλε, είμαι σε ένα περιβάλλον ωραίο, βλέπω ωραίες παρουσίες γύρω μου.
1: Δεν μου λες.
0: Έχω το φιλαράκι μου το Δήμο.
1: Είναι αλήθεια ότι.
0: Πώς θα με ρωτήσεις, γιατί.
1: Ως Μητρόπολη έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία στα Περιστέρια και τα ταΐζετε.
0: Βέβαια, σε όλα τα ζωάκια ο Θεσπότης είναι φιλόσοφος, το λέει παντού. Βλέπει γάτα.
1: Παίρνετε στάρι και γάτα.
0: Μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο να οδηγεί και να δει αδέσποτο γατάκι ταλαιπωρημένο και θα πάει να το αγοράσει επί τόπου. Δηλαδή, αν υπάρχει pet shop ή δεν ξέρω εγώ τι, θα πάει να το ταΐσει. Μη σου πω και το άλλο ότι έχει μέσα στο αυτοκίνητο και κονσέρβες για τα.
1: Αδέσποτα.
0: Αδέσποτα. Ναι.
1: Γιατί.
0: Ναι, ναι, και γατούλα να δει. Σκυλάκι να δει. Αυτό θα δει.
1: Το ότι προσέχει και περιθάλπτει τα αδέσποτα ο Άγιος Πυραιός.
0: Γιατί είσαι εσύ ο πρώτος αδέσποτος που έχει περιθάλψει?
1: Γιατί πήγα στον μπαρ το Ναυάγιο.
0: Σήμερα που θα είναι ο βατοπεδινός ο ηγούμενος.
1: Δεν μπορώ σήμερα.
0: Από το βατοπέδι θα είναι στον Άγιο Δημήτρο Ταμπουρίων. Θα είσαι που θα μιλήσει?
1: Δυστυχώς έχω.
0: Άστα δυστυχώς, ρε πρόβατο μαύρο.
1: Ρε παιδί μου, κάθε Τρίτη έχω δελτίο.
0: Κάθε Τρίτη. Υπό δικαιολογίες.
1: Βραδινό.
0: Καλά, έλα μετά το δελτίο. Έλα πριν. Να γονατίσεις, να πάρεις την ευχή του.
1: Εγώ να τσιμπήσω.
0: Και μετά. Όχι, φίλε μου. Εσύ.
1: Το κατασύρωση.
0: Αυτά που έχεις κάνει, γονατιστός πρέπει να κινείσαι. Έλα, παντού. Για να συγχωρεθούν οι δικές σου αμαρτίες, φίλε μου.
1: Πήγε ο Τσίπρας από εκεί.
0: Για να. Τώρα για τις δικές σου αμαρτίες θέλω να πω. Για το Τσίπρα πεις εσύ.
1: Λοιπόν. Ούτε μυρμήκη δεν έχω πειράξει. Τι αμαρτίες έχω. Έφτασα.
0: Μια κυβέρνηση έριξε. Τι, τι μας λες τώρα.
1: Αυτό είναι αστικός μύθος.
0: Αστά, ρε Βερική, τώρα σε εμάς. Λοιπόν, Ελίνα μου.
1: Συμβάλλω.
0: Θα πέσουν τώρα άλλοι κεραυνοί εδώ πέρα και δεν σηκώνουμε σήμερα πολύ.
1: Για να σε ακούσουμε.
0: Λοιπόν, πες μας, αν έχουν ξεκινήσει όλη την Ελλάδα αυτά τα ισχυρά φαινόμενα, αν διανύουμε το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, γιατί το πρώτο ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα ξεκινάει. Και αυτό που είχαν στη Δυτική Ελλάδα το Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό ήταν άλλη.
0: Α, αυτό λέω. Άλλο πράγμα. Οπότε είμαστε στο δεύτερο κύμα τώρα.
2: Ναι, τώρα άλλο, είναι άλλο πράγμα. Άλλο πολύ φαινόμενο. Πιο ισχυρό και πολύ διαφορετικό. Πολύ πιο έντονο και πολύ πιο χειμωνιάτικο το σκηνικό αυτές τις δύο μέρες. Γενικότερα, βέβαια, νομίζω ότι πρέπει κάπως να κατεβάσουμε πια τα μπουφάν.
0: Σε βλέπω, φοράς δερμάτινο.
2: Ναι, θα μείνουν.
0: Έχει στείλει το μήνυμα.
2: Πλέον τα μπουφάν θα μείνουν μαζί μας για τις επόμενες μέρες, για το επόμενο διάστημα. Έχουμε βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Γενικότερα, σήμερα θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Mm-hmm. Με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και σταδιακά να επεκτείνονται ανατολικότερα. Αυτή τη στιγμή βρέχει στις περισσότερες περιοχές. Και στην Αττική εδώ βρέχει αρκετά ισχυρά σε αρκετά σημεία. Να πούμε ότι στην Αττική, να ξεκινήσω με αυτό, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες, διότι ήδη σημειώνονται κάποιες βροχές και καταιγίδες, αλλά τις επόμενες ώρες χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, διότι τα φαινόμενα θα είναι ακόμη πιο έντονα. Δηλαδή.
1: Σε ποια περιοχή έχει πέσει το περισσότερο νερό, ο μεγαλύτερος όγκος νερού?
2: Στην Αττική ή γενικά?
1: Γιατί στην Αττική.
2: Στην Αττική. Αυτό θέλει λίγο ψάξιμο τώρα για να το βρω αυτό.
1: Προς το παρόν,
2: εννοείται, θα σας το πω. Μέχρι στιγμής όμως το μεγαλύτερο ύψος βροχής έχει πέσει στην Αμφιθέας.
0: Στην Αμφιθέας πάντως έριξε πολύ νερό, διότι τώρα πριν από μια ώρα που ερχόμουν, ήθελες βάρκα.
1: Ναι, γιατί είναι τα αποχετευτικά έργα.
0: Δεν ξέρω τι είναι, πάντως εγώ απορώ και τέτοια ώρα. Μου πεις όποια ώρα και να είναι. Τα παιδιά σχολάνε από τα σχολεία. Πάνε οι μανάδες, κυκλοφορεί ο κόσμος. Εδώ σε πάρει.
1: Θα μηνύσουμε τον καιρό.
0: Όχι. Θα την πούμε όμως αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα έργα.
1: Στον Ποσειδώνα.
0: Που επιτρέπει. Όχι, φίλε μου, άστα αυτά που ξέρεις. Άστα αυτά που ξέρεις. Το θέμα είναι
1: θα τα βάλουμε τώρα και με τους δημάρχους.
0: Να τα βάλουμε, βέβαια. Και αν τα βάλουμε.
1: Και με τον περιφερειάρχη.
0: Με όλο τον κόσμο. Όποιος έχει ευθύνη θα τα βάλουμε.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Γιατί, έτσι όπως το λες, φίλε, εγώ δεν έχω. Φίλους έχω, εξαρτήσεις δεν έχω, καταλαβές. Και οι φίλοι μου, ξέρεις γιατί με αγαπάνε? Γιατί δεν τους ξεσκονίζω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εσένα, μου λένε πώς αντέχεις με το Βερίκιο. Αντέχω γιατί δεν του κάνω τα γλυκά μάτια. Τα λέμε έξω τα δόντια.
1: Τον ακούτε, έτσι τα πιστεύετε αυτά που λέει.
0: Και βέβαια.
1: Άντε βρε.
0: Γιατί? Δεν σε έχω κάνει να κλάψεις.
1: Ναι, γιατί είσαι ένα πρόβατο που έχει το συνέστημα στο τσεπάκι.
0: Λοιπόν,
1: και το δίνει σαν φοντανάκι στον άλλο.
0: Ας επιστρέψουμε στην Ελίνα. Λοιπόν, μέχρι πότε θα έχουμε
2: σχετικά
0: αυτά τα.
2: Σχετικά με την Αττική, για να επανέλθω στο ερώτημα, μέχρι στιγμής έχουν πέσει στην Αττική τα περισσότερα στην Κάντζα. Στα 31 χιλιοστά είμαστε. Δηλαδή 31 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι ακόμα λίγα αυτά για αυτά που περιμένουμε.
1: Είσαι γάτα. Εμείς όταν όσο λέγαμε τα δικά μας. Είδατε η τεχνολογία τι κάνει.
0: Όχι, που μας λες ότι θέλει ακόμα καιρό για να γίνει βεντέτα. Είναι γεννημένη βεντέτα. Αυτά τα μάτια, φίλε μου. Που από μόνα του.
1: Δεν ντρέπεσαι.
0: Όχι, δεν ντρέπομαι καθόλου.
1: Γιατί έτσι το καταστρέφεις το παιδί.
0: Πρέπει
1: να είσαι συγκρατημένος.
0: Κώστα, συμφωνείς? Αυτά τα μάτια.
1: Με ποιον συμφωνείς, Κώστα?
0: Ακούει η γυναίκα σου, ακούει την κοπέλα σου, τι ακούει. Εμείς συναντηθικά μιλάμε.
1: Μα εγώ.
0: Μην κοιτάς που θέλει να μας κάνει χαλάστρα ο Μπαρμπαδήμος. Λοιπόν.
1: Δεν ντρέπεστε.
0: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, να σας πω για την Αττική τώρα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από αργά το απόγευμα μέχρι και αργά τη νύχτα. Κατά τόπους και αύριο θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Αττική μέχρι περίπου το μεσημέρι στα πιο βόρεια τμήματα του νομού αύριο. Σήμερα ιδιαίτερη προσοχή στο σύνολο του νομού από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Επίσης, μεγάλη προσοχή από όλες τις περιοχές που θα δεχτούν τα φαινόμενα. Τα περισσότερα φαίνεται ότι θα εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Μαγνησία, στις Ποράδες και την Εύβοια. Είναι οι τρεις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο για αυτές τις δύο ημέρες. Γιατί θα έχουμε και πολύ.
0: Αυτή η Εύβοια, παιδί μου, συνέχεια. Τι έχει περάσει αυτή η Εύβοια?
2: Ακριβώς, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε αυτές τις τρεις περιοχές.
1: Από τη στιγμή που κάηκε, οι πλημμύρες είναι αναπόφευκτες.
0: Διάβασα. Από ένα αδελφό, τέλος πάντων. Ένα φαινόμενο, λέει, το οποίο μπορεί να μας απειλήσει τέλος Οκτωβρίου και θα φέρει πολύ ισχυρά φαινόμενα.
1: Και πού το ξέρει?
0: Λέει και λέει, το γράφω, λέει, από τώρα για να πάρετε τα μέτρα σας. Είπε ότι χθες έδειξαν οι πίνακες εκεί τα συστήματα.
1: Αστρολόγος ή μετεωρολόγος είναι?
2: Μάλλον αστρολόγος.
0: Οπότε δεν.
2: Ναι, όχι.
0: Το διάβασε, φαντάζομαι κι εσύ.
2: Έχουμε και από αυτού η αλήθεια.
0: Το διάβασε, το είδε αυτό.
2: Όχι, δεν το είδα, αλλά φαντάζομαι. Γιατί γίνονται κατά καιρού από συγκεκριμένου κάποιε δηλώσει οι οποίε είναι για μα.
0: Ότι το τελευταίο λέει δεκαήμερο του Οκτωβρίου μπορεί να είναι. Να μην το έχουν ξαναζήσει.
1: Τι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου.
2: Θα σα πω.
0: Γιατί λέει έχει αυξηθεί. Δικαιολογούσε ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία τη θάλασσα πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα εκεί δεν ξέρω τι γίνεται και να έρθουν.
1: Οι δικές μας θάλασσες.
0: Όχι.
1: Περάσαμε ένα ήπιο καλοκαίρι φέτος.
0: Δεν είναι μόνο δικές μας. Αλλά αυτά τα φαινόμενα δεν έρχονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν θα γεννηθεί εδώ. Απλά θα μας επηρεάσει ένα τέτοιο.
2: Θα σας πω. Τις προηγούμενες μέρες βλέπουμε γενικότερα για ένα δεκαήμερο μπροστά σίγουρα, αλλά η έγκυρη πρόγνωση είναι γύρω στις 4 με 5 μέρες. Ό,τι και να βρει μετά, οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες. Φαινόταν ότι προς το τέλος του μήνα μπορεί και να δούμε κάτι πολύ έντονο, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να κάνουμε δηλώσεις για το τέλος του μήνα. Είμαστε ακόμα στις 13 Οκτωβρίου. Να μιλήσουμε τώρα για τις 28, π.χ. τις 26 ή τις 23. Άρα, είναι πολύ μακριά. Νομίζω ότι καλύτερα να εστιάσουμε στην τωρινή κακοκαιρία, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει πιο χειμερινά χαρακτηριστικά. Και όσο περνούν οι μέρες, θα δούμε αν υπάρχει κίνδυνος ή για κάτι χειρότερο προς το τέλος του μήνα. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό αυτό παρά να τρομοκρατούμε τον κόσμο από τόσο νωρίς για κάτι το οποίο δεν είμαστε σίγουροι. Να σας πω ωστόσο ότι θα πνέουν και πολύ θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο για όσους πρόκειται να μετακινηθούν.
0: Μεσογειακό τροπικό κυκλώνα.
2: Ναι, είναι πολύ βαριές
1: κουβέντες αυτές.
2: Ναι, νομίζω ότι καλύτερα να μην ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα.
1: Τα τιμόνια από τα χέρια των ανθρώπων. Ναι. Ήρεμα.
0: Και συγγνώμη, να μην διαρωτήσω τον άνθρωπό μας να μου πει.
1: Το ερώτησες. Μην επιμένεις. Στους αστρολόγους.
0: Λοιπόν, το είπα περιληπτικά, τώρα το βρήκα όμως και την ονομασία.
1: Δεν σε αμφισβήτησε κανείς, Δημήτρη μου. Δεν σε αμφισβήτησε, αγόρι.
0: Να σου πω κάτι. Με ζηλεύει.
1: Μην
0: δει δυο ανθρώπους να συνεννοούνται με τα μάτια. Καταλαβαίνω.
1: Τσαντίζομαι αυτές τις συνεννοήσεις δια των οφθαλμών.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Άντε μπράβο.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Μαζευτείτε.
2: Πάντως στην προκειμένη θα συμφωνήσω με Δημοβερίκιο, γιατί είναι όντως αστρολόγοι οι συγκεκριμένοι. Πραγματικά είναι πολύ μακριά για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο.
0: Το έχουν διαβάσει κι άλλοι.
2: Είναι ο συγκεκριμένος τώρα δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικότερα καλό είναι να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο για κάτι το οποίο δεν είμαστε σίγουροι. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλό είναι να κοιτάζουμε μέχρι εκεί που μπορούμε.
1: Δεν μου λες, Δημήτρη μου.
2: Και να είμαστε
0: εγώ ξέρω άλλο διαβάζω.
1: Πού το βρήκες και το διάβασες?
0: Εγώ διαβάζω και τα μερομήνια.
1: Να, και το βρήκα.
0: Όχι, δεν είναι από αυτό. Αλλά γιατί ρε παιδιά.
1: Πάρουμε τον αυτιά.
0: Ξέρεις πόσοι τα διαβάζουν τα μερομήνια.
1: Και δεν το σήκωσα.
0: Και μάλιστα λένε ότι θα έχουμε λέει κάτι Χριστούγεννα στο να πάνε.
2: Αυτά είναι πολύ μακριά τώρα.
0: Τα μερομήνια. Δεν λέω ότι έχουν επιστημονική υπόσταση για αυτά.
1: Γιατί η Εκκλησία.
0: Ρώτα τη γιαγιά σου.
1: Τα μερομήνια τα αποδέχεται η Εκκλησία.
0: Τα μερομήνια έχουν να κάνουν με κάποιες συγκυρίες. Δεν είναι μαγεία τα μερομήνια. Κοιτάνε τα σύννεφα, κοιτάνε τον αέρα τους 15 πρώτες μέρες του Αυγούστου.
1: Αυτά τα εγκρίνει η Εκκλησία, όχι σοβαρά σα ρωτάω.
0: Νομίζω ότι είναι αδιάφορο της Εκκλησίας, δεν ασχολείται με τα μερομήνια η Εκκλησία. Που είναι κάποιοι από τα παλιά χρόνια, ρε παιδί μου, που είχαν κάνει κάποιους συνδυασμούς. Και βλέπω, αν την πρώτη μέρα, ξέρω εγώ, το Αυγούστου φύσαγε, σου λέγε το Σεπτέμβριο θα κάνει ψύχρα.
1: Εγώ δεν είναι αν ότι είχε... δεν πιστεύω, τα σέβομαι, αλλά δεν βάζω τη λαϊκή σοφία πάνω από την επιστήμη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Η μητέρα σου, Καζαμία, διάβαζε.
1: Πρέπει να διάβαζε.
0: Ο Καζαμίας κάποτε, παιδιά, ήταν... που ήταν που κοιτάζανε το... τα σύννεφα και τα άστρα και τα,
1: δεν ξέρω,
0: τα φαινόμενα
1: δεν
0: και προσπαθούσαν μέσα από αυτά να δουν τι γίνεται. Έτσι έλεγε, θα σπείρω τότε, θα διαρρήσω το... άλλοτε και...
1: τα σύννεφα.
2: Αυτό ακριβώς θέλω να πω, τον ουρανό. Από εκεί μπορείς να καταλάβεις αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι, από τον ουρανό. Ο ουρανός και κάποια έτσι παλιά, ας πούμε και η γιαγιά μου που μου έλεγε, όντως ισχύουν, αλλά είναι για πιο
1: πόσο
2: πολύ παρατήρηση.
1: Πόσο βαθύ είναι το σκοτάδι, πόσο πιο γλυκιά είναι η νύχτα. Ναι,
2: πώς είναι το φεγγάρι, αν είναι όρθιο ή ξαπλωτό. Έχει διάφορα, τα οποία ναι μεν ισχύουν, αλλά υπάρχει και επιστήμη μέσα σε όλο αυτό, εντάξει, η οποία το πάει λίγο παρακάτω το πράγμα σε αρκετά σημεία.
0: Όχι, υπάρχουν και λαϊκές ρίσεις. Πώς έχουν βγει, ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.
1: Η δικιά μας το δώρο, χώρι σου.
0: Έστειλε το μήνυμα, καταλαβαίνεις. Σου λέει μαζέψου.
1: Γεια σου, ρε Θεοδόρα, μαζί μου.
0: Σου λέει αφού μαζέψου.
1: Καλά σου. Έχει τρεις. Και η μία είναι πιο. Είναι πιο ζωηρή. Σπινθυροβόλο βλέμμα έχει από την άλλη.
0: Μου λέει Γεωργία, μου έκανε like χθες ο Βερίκιος.
1: Ναι. Τι να την κάνει.
0: Λοιπόν, Ελένα,
1: είναι, μας φτιάχνει τα. Γιατί
0: από,
1: εμείς
0: από αύριο λοιπόν και μέχρι και αύριο.
2: Μέχρι και αύριο ιδιαίτερη προσοχή. Θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά στα 9 με 10 μποφόρ. Όσοι ταξιδεύουν, δεν νομίζω ότι θα ταξιδέψουν αύριο, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο θα υπάρξει μια βελτίωση στα δυτικά τμήματα της χώρας. Όμως σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα συνεχίσει να βρέχει. Κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα σε όλες τις περιοχές. Από την Πέμπτη μια μικρή βελτίωση με τις βροχές να επιμένουν στην Κρήτη. Και από την Παρασκευή περιμένουμε εκ νέου πάλι βροχές. Θα τα δούμε και τις επόμενες
0: ημέρες.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι από την Παρασκευή και μετά προς το παρόν δεν φαίνεται η ίδια ένταση. Το πιο δύσκολο είναι σήμερα και αύριο.
0: Η θερμοκρασία.
2: Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα. Θα ανέβει 1-2 βαθμούς στην Πέμπτη, αλλά θα ξαναπέσει από την Παρασκευή. Οπότε.
0: Δηλαδή γύρω στο 20 θα είμαστε.
2: Και πιο κάτω. Οι μέγιστες θα είναι στους 16 με 20. Πολύ τοπικά θα βλέπουμε 21-22 βαθμούς.
0: Ψύχρα.
2: Είναι αρκετό
0: δηλαδή
2: κρύο.
0: Το βράδυ πόσο θα έχει.
2: Μονοψήφιες τιμές ή γύρω στους 10-12 βαθμούς ανάλογα την περιοχή ή ακόμα και 6, έτσι, στα πιο βόρεια τμήματα της χώρας. Ναι, νομίζω ότι πλέον πρέπει να μπούμε σε πιο χειμωνιάτικο.
0: Κωστάκι, καλά έκανε και φόρεσε το.
2: Τα φουτεράκια είναι.
0: Ναι, αλλά σήμερα έπρεπε αδιάβροχο, φίλε μου.
1: Το δικό μου πόσο βλέπει.
0: Εσύ είσαι μέσα στη μόδα.
1: Ναι.
0: Η Σοφία τα διαλέγει αυτά. Η γυναίκα σου. Γιατί εσύ αποκλείεται. Εγώ φαντάζομαι ούτε. Σοβρακοφανέλα δεν έχει πάει να αγοράσει.
1: Όχι, αγοράζω. Δεν έχω όρεξη. Με τα χρόνια σου φεύγει η όρεξη. Και ξέρει, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί τον
0: εγώ
1: να αγοράζεις.
0: Εγώ ρεξάτο σε βλέπω.
1: Να αγοράζεις.
0: Με μαλάκι φτιαγμένο, με γυαλάκι.
1: Αφού το έχω.
0: Ναι, με γυαλάκι. Ποιο το μαλλί.
1: Το μαλλί. Και το άσπρο.
0: Θα μπορούσες όμως.
1: Αυτό το βαμβάκι το έχει άλλο.
0: Θα μπορούσες όμως να το ξαπεριποιεί τώρα, φιλέ.
1: Ζηλεύεται.
2: Άλλοι δεν έχουν.
1: Ζηλεύεται τη φράτζα μου, το χρώμα των μαλλιών μου.
0: Αλλά δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω και ένα βήμα πριν την κατάθλιψη με αυτά που λες. Μια χαρά τα χαίρεσαι λοιπόν.
1: Και όμως.
0: Έλα τώρα.
1: Και όμως.
0: Μια χαρά. Φοράς, βλέπω κάτι φουτερά για κάτι αυτά.
1: Πρόσεχε, γιατί με έχεις βάλει τους τελευταίους μήνες σε ένα τρυπάκι που ποτέ δεν είχε πέρασει από το μυαλό μου ότι θα μπω.
0: Είδες ότι η ζωή έχει.
1: Ελπίζω να σε έβαλε ο Θεός και όχι ο διάβολος.
0: Η ζωή,
1: πρόσεχε.
0: Η ζωή, όσο θα είσαι μαζί μου, δεν φοβάσαι. Το διάβολο εννοώ.
1: Με φύγησε εσύ, μεταμορφωμένος. Εθοδόρα.
0: Λοιπόν, Ελίνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Οπότε φτιάχνει Πέμπτη Παρασκευή.
2: Προσοχή. Έχει Παρασκευή, θα έχει κάποιες βροχές και το Σαββατοκύριακο θα τα δούμε. Προς το παρόν έμφαση σήμερα και αύριο και από Πέμπτη μία βελτίωση και βλέπουμε.
0: Μικρό καλοκαιράκι βλέπεις στο Αγίου Δημητρίου.
2: Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τόσο μακριά. Ας μην φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Πάντως έχουμε φθινόπωρο.
2: Θα σε ενημερώσω ωστόσο. Έχουμε φθινόπωρο και οριακά και χειμώνα.
1: Θα κάνει μεγάλη γιορτή όπως παλιά.
0: Το Αγίου Δημητρίου είναι μια μεγάλη γιορτή.
2: Αφού γιορτάζεις και εσύ είναι μεγαλύτερη γιορτή.
0: Είναι μια μεγάλη γιορτή. Καλώς την Αγγελική Καρνιόλακα. Καλώς τον κορίτσι μας.
1: Θοδωρά, έλα, έλα παιδί μου από
0: οπότε,
1: εδώ. Κάθε μέρα εκ περιτροπής θα έρχεται οπότε, μία πότε η μία, πότε η άλλη.
0: Τη φράτζα ο Βερίκιος.
1: Πότε η άλλη.
0: Έτσι με τέτοιο κόσμο που μπαινοβγαίνει εδώ πέρα, πώς να έρθεις. Λοιπόν, δικαιολογημένο.
1: Το ότι... Ομορφέλη.
0: Λοιπόν, έχουμε Αγγελική Καρδιόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελίνα, τη μετεωρολόγο μας, την Καρέτσου. Έχουμε δημοσκόπηση. Εδώ.
3: Έχουμε δημοσκόπηση εδώ.
0: Εδώ, μεταξύ μας, παιδί μου. Εδώ, ο σταθμός.
3: Όχι, ο σταθμός. Ναι, μάλιστα. Για τη γνωστή. Λέω, είπα, μην κάνατε και εμείς.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Σας έχω ικανούς.
1: Ναι. Γιατί δεν κάνουμε, νομίζω.
0: Σωστό για σένα.
1: Και για σένα κάνουμε.
3: Για μένα τι γίνεται. Θέλω να μου πεις τα ποσοστά.
0: Είσαι στο νούμερο 2.
3: Δύο. Το 2 είναι πολύ.
0: Κορυφή, κορυφή. Από ένα είναι κορυφή, δύο, τρία.
1: Γιατί ξέρεις, κάνουμε και συμψηφισμό με ηλικία, με
0: εμπειρία,
1: ταπεραμέντο. Κάτι το οποίο.
3: Δεν μ' άρεσε το 2. Έχετε κάτι άλλο να μου πείτε,
0: είναι
3: αποτίτλος.
0: Ένα είναι ο Βερίκιος γι' αυτό.
1: Είναι καλά.
0: Το 2. Καταλαβαίνεις.
1: Για να μην ψάχνεσαι γιατί βασανίζεσαι στη ζωή σου.
3: Για πες.
1: Ο εαυτός σου.
3: Εγώ φταίω.
0: Ο φιλόσοφος. Ο γέροντας. Μίλησε ο γέροντας.
1: Μόνο Εφρέμ θα μιλάει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα στοιχεία τώρα τη έρευνα που έκανε το Mega News 104,6 ο σταθμός μας. Θα ακούσουμε. Λοιπόν, εγώ μία.
3: Να ακούσουμε τι γίνεται και στους δρόμους, γιατί γίνεται χαμός. Είναι κινητοποιημένα όλα.
0: Πώς είναι δυνατόν στις μέρες μας ο κόσμος να εμπιστεύεται τους πολιτικούς ότι μπορούν να τον οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες. Και ότι
3: εναποθέτουν. Κάποιον πρέπει να εμπιστευτούν.
0: Εναποθέτουν τις ελπίδες ότι οι πολιτικοί μπορούν να βγάλουν τα πράγματα.
1: Γιατί? Γιατί με τους τεχνοκράτες τα βρήκανε μπαστούνι. Όσες φορές έχει ο κόσμος εμπιστευτεί τεχνοκράτες, τα έχουν κάνει μούτι.
0: Αγγελική Καρδιόλακα, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μετεμποδίωνε η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλούς δρόμους της Αττικής λόγω βροχής. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από την Παιανία μέχρι το Μαρούσι, στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε πορτοκαλί συναγερμό μπαίνουν σταδιακά η Αττική, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Μαγνησία, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Δίπλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης προχώρησαν νωρίτερα οι αρχές μετά από αναφορά για πιθανό περιστατικό έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κέρκυρα. Η κινητοποίηση οδήγησε στην προσωρινή αναστολή πτήσεων. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά από τη νέα επίθεση με ντρόνς εναντίον 2 εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο. Στην Αττική μέχρι 18 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.

0: γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.

0: Να ακούς για νησιώτικα, να ακούς για θάλασσα, να ακούς για ψαρότρατες, για
1: που βρέχει.
0: Και για να μην έχεις να φας ψάρι.
1: Καλά, αυτό
0: ναι.
1: Εξανέκαθεν.
0: Όχι, τώρα. Να όχι να μην έχεις να αγοράσεις. Να μην έχεις λεφτά για να αγοράσεις.
1: Και τι ψάρι.
0: Να μην υπάρχει το ψάρι.
1: Αλανιάρικο.
0: Το Αιγαίο, για δώσε λίγο ρε Κωστά.

0: Πάνε και τα τρεχαντήρια τώρα, πάνε όλα. Όλα δεμένα.
1: Είδες.
0: Τίποτα. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνήστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με τον παραδοσιακό απλό τρόπο. Δηλαδή, μας παίρνει τηλέφωνο στο 211-016-1046. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Δημητριάδη, η οποία καταγράφει τα δικά σας μηνύματα ή σας πληροφορεί για τις απορίες σας. Ελάτε να συμπροβληματιστούμε λοιπόν με τα δικά σας μηνύματα. Διαφορετικά μπορεί να μας στείλετε και μέσω Viber ή WhatsApp το μήνυμά σας και φτάνει εδώ μπροστά μας στον υπολογιστή. Στέλνοντας λοιπόν στο 698-104-1046 ή meganews1046 ή στο email studio@meganews1046.gr.
2: Και το πρωί θα ραξούμε στο πίσω το λιβάνι στην παρό.
0: Είναι αυτό που λέει φάτε μάτια ψάρια.
1: Και κοιλιά, περίδρομο.
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχει ψάρι, ε. Τα βρήκανε, δεν τα βρήκανε. Περιμένουν μια αντιπρόταση.
1: Έρχεται απ' έξω.
0: Θα αξίσουν, λέει, τον πάτο, λέει τώρα.
1: Ναι.
0: Να δούμε, λέει, τι θα βγάλει. Αν υπάρχει κάτι ακόμα να σας δώσουμε.
1: Έτσι γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα ξαφνικά?
0: Εδώ μας το πει, εδώ είναι μαζί μας ο Βασίλης Οσίμος, πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Ιχθυαγοράς Αθηνών.
1: Από μικρό παιδί.
0: Βαρβάκιος δηλαδή.
1: Πατέρας του είχε.
0: Είναι γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες.
1: Ασχολείται και με την πολιτική.

0: Χαίρετε.
1: Θα προκόψεις.
0: Κύριε Σίμω.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία πρώτα απ' όλα.
1: Και για τα καλά λόγια.
2: Βεβαίως. Τα καλύτερα.
1: Κοίταξε τα αληθινά λόγια. Τώρα, αν σε πικραίνουν.
2: Α, η αλήθεια είναι και πικρή μερικές φορές. Άρα πρέπει να τα ακούσω όλα.
0: Φίλε, γίνεσαι πιο δυνατός με τα πικρά. Τα αξιολογείς, τα.
2: Σίγουρα. Το ερώτημα όμως δεν είναι.
0: Εσύ δεν είσαι δυνατός τώρα. Ποιος μπορεί να. Εσύ δεν σε πιάνει τίποτα. Με τόσα που έχεις ακούσει.
1: Εγώ
0: είμαι δίπλα σου και νιώθω ότι φοράω πανοπλία. Καταλάβες. Λοιπόν, υπάρχει ψάρι στην Κάμαρα πολλά.
2: Ψάρι δεν υπάρχει πολύ, διότι τώρα βλέπουμε ότι οι τεράστιες κινητοποιήσεις, η μεγάλη απεργία των αλλιέων. Ένα πράγμα, όπως είπατε, που δεν έχει ξεκινήσει τώρα φυσικά. Ένα πράγμα το οποίο και εγώ προσωπικά έχω δώσει τεράστιο αγώνα να ακουστούν όλα τα προβλήματα της αλλιείας, γιατί δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αν το θέλουμε και έτσι, δεν έχει την επικοινωνία. Έχω πει πάρα πολλές φορές δηλαδή ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια επικοινωνία μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάτι που δεν υπάρχει. Κατόπιν εορτής, ένα πας.
1: Δεν συνεννοούνται τα δύο αυτά υπουργεία.
2: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Και από ό,τι φαίνεται, δεν κάθονται και στο τραπέζι. Δηλαδή, θεωρώ ότι πλήρης αποτυχία του κ. Θεοδωρικάκου, ας πούμε, με το θέμα της αγοράς γενικά. Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και ο προηγούμενος. Δηλαδή, δεν λύνεται με το να λες, θα πας τελευταία στιγμή να ψωνίσεις αρνί το Πάσχα για να πάρεις καλύτερη τιμή. Αυτό δεν είναι ένα μέτρο. Ούτε όταν έβγαλε τα πλαφόν από το σούπερ μάρκετ που λέει τελειώσαμε με την ακρίβεια, είδαμε τώρα τι συμβαίνει. Είναι πράγματα ούτε μεταξύ συμφωνίες μεταξύ κυρίων που μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά τα δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά την αλλιεία, θεωρώ ότι υπάρχει ευθύνη και στους ανθρώπους που έχουμε στείλει στην Ευρωβουλή. Το 2023 θυμάμαι κιόλας ότι έλεγα για αυτά τα πράγματα, το Ταμείο της Θάλασσας, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεγάλες ελευτικές δυνάμεις, διεκδίκησαν από το Ταμείο της Θάλασσας τετραπλάσια και πενταπλάσια ποσά.
1: Εμείς γιατί δεν το κάναμε?
2: Δεν το κάναμε γιατί δεν έχουμε τους ανθρώπους, αν θέλετε, και δεν έχουμε τους ανθρώπους να το υποστηρίξουν.
0: Μα εδώ ζητοκραυγάζουν. Συγγνώμη, εδώ δεν είχαμε τον Υπουργό και έλεγε θα πάνε να πατήσουν το κόκκινο κουμπί, γιατί έχουμε εξαντλήσει τα πάντα και έχουμε απορροφήσει τα πάντα και οι μελέτες οι δικές μας ήταν οι καλύτερες.
2: Αυτό είναι λάθος.
1: Παπαθανάσεις.
2: Πρώτα απ' όλα δεν
1: έχουμε. Εδώ τα έλεγε. Σε αυτό το μικρό
2: που να κάνουμε και διάλογο. Όχι, εγώ έχω κάνει και ένα γράφημα κιόλας ότι έχουν μείνει 360 εκατομμύρια αδιάθετα για την αλλιεία από τα κονδύλια. Να δώσω ένα παράδειγμα να ακούσουν και ακροατές. Η Ισπανία με ίδιο αριθμό στόλου αλλιείας, έτσι, όπως η Ελλάδα, έχει εξοικονομήσει 1 εκατομμύριο ευρώ στο πρόγραμμά της.
1: Και εμείς?
2: 3 εκατομμύρια ευρώ. 1 δις με 3 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά. Γιατί η Ελλάδα να μην έχει δαπανίσει όλους αυτούς τους πόρους, να ξανακοιτάξει τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Και μέσα από τους δημοκράτες τώρα που υπάρχουν, εγώ προσπαθώ μαζί με τους δημοκράτες και την ομάδα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Γιατί καλά τα λέμε όλα, αλλά να υπάρχουν και λύσεις. Οι λύσεις δεν είναι να δώσει 10 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Στον πάγκο
2: πετρελαίου. Κατόπιν εορτής. Γιατί το μεγάλο ερώτημα, με συγχωρείτε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι αν θα δώσεις 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν σε 5 χρόνια θα υπάρχει ελληνικό καίκι να ψαρεύει στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι,
0: εγώ το αυτό
2: είναι
0: το
2: τραγική.
0: Βλέπω, το βλέπω στα νησιά, αυτό, στην Ήδρα. Ξέρεις ότι για να φτιάξουν πλέον ένα καινούριο σκαρί θέλουν πάρα πολλά λεφτά και δεν επιδοτείται.
2: Πρώτα απ' όλα έπρεπε να γίνει γενναία στήριξη, γενναία ρύθμιση.
1: Όταν λες γενναία ρύθμιση, τι εννοείς?
2: Να το πω και διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, εμείς στους δημοκράτες προτείνουμε τα εξής. Να πω 4 απλά πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Πρώτον, να υπάρξει ένας μηχανισμός προστασίας αλλιευτικού καυσίμου που να ενεργοποιείται σε κάθε ενεργειακή κρίση. Όχι τώρα κατόπιν εορτής 10 λεπτά, 15 λεπτά, 8 λεπτά.
0: Να έχουν κάνει τα κουμάντα τους δηλαδή.
2: Βέβαια, αυτό πρέπει να είναι μόνιμο. Μιλάμε τώρα για ένα πράγμα που θέλει τεράστια στήριξη. Δεύτερον, να ξανακοιτάξουμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Όπως σας είπα, το Ταμείο της Θάλασσας θα πρέπει να έχουμε εξοικονομήσει πάρα πολλά παραπάνω. Η Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, έχει μικρά αλλιευτικά σκάφη. Η παράκτη αλλιεία έχει παραγωνιστεί εντελώς. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε αυτού του ανθρώπου και να του λε: ζήγησε τα ψάρια μέσα στο καίκι, ζήγησε τα πριν φτάσει στο λιμάνι, ζήγησε τα μόλι βγει έξω, πλήρωσε το VMS.
0: Τώρα που είμαστε
2: εκεί, δεν είναι γραφείο.
0: Αυτό ο διάλογο τώρα που.
2: Ναι,
0: που...
2: αλλά μέσα από κλειστά γραφεία.
0: Διαπραγματεύσει αυτέ.
2: Δεν υπήρχε επικοινωνία, αυτό σα είπα και πριν.
0: Όχι, συγγνώμη, σα έγινε μια. Έγινε μάλλον. Όχι σε σένα, έγινε μια πρόταση στου αλλιεί.
1: Μα πήγε και ο Πρωθυπουργό να.
2: Εντάξει, επειδή είμαι ο Πρωθυπουργό, ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, λύθηκε.
0: Διπλασίασε, τριπλασίασε την επιδότηση στο πετρέλαιο.
2: Μισό λεπτάκι. Διπλασίασε την επιδότηση όταν η Ισπανία έχει βάλει 20 λεπτά στο λίτρο από το Μάρτιο και δίνει 65 εκατομμύρια επιπλέον μέχρι να τελειώσει η κρίση. Η Ιταλία δε, με ίδιο αριθμό στο αλλιεία πάλι, έχει εξοικονομήσει όλα τα εργαλεία, 20% δαπάνες στο αλλιευτικό καύσιμο, έτσι, πίστοση, και βάζει και τώρα 285 εκατομμύρια γενναία ρύθμιση, γενναία μέτρα. Η Πορτογαλία επίσης, δηλαδή, όταν βλέπεις ότι άλλες χώρες έχουν προνοήσει, ειδικώς φορές κατανάλωσης.
0: Φωνάζουμε
2: πόσο καιρό. Γιατί δεν το βλέπει η κυβέρνηση
0: πάλι
2: αυτό.
0: Θα το ξαναδούνε και θα ξύσουν, όπως είπαμε και λίγο νερό, το βαρέλι από κάτω, να δουν αν
1: το
0: περισσεύει τίποτα.
1: Τι είναι, είδος πολυτελείας?
2: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Έφτασε να είναι λόγω της απαξίας, της τεράστιας έλλειψης επικοινωνίας. Και να σου πω και κάτι. Ο πρωτογενής τομέας.
1: Βάλετε,
2: το βλέπετε ότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ένα ψάρι φρέσκο.
2: Δεν θα μπορεί να φάει. Φτάσαμε, και να σου το δώσω και εγώ σαν ένα παράδειγμα. Εγώ έφτασα μετά από 18 χρόνια που πέρασα πόσους σκάβους, πόσα μονοπάτια δηλαδή, για να κρατήσω τις επιχειρήσεις μου ανοιχτές, και κλείσαν οι επιχειρήσεις γιατί μαθηματικά δεν έβγαινε. Διότι μία σου βάζει τις τράπεζες. Δηλαδή και οι επιχειρήσεις έχουν τεράστια
0: μικρομεσαία επιχείρηση. Ακριβά δηλαδή το ψάρι.
2: Όχι, όταν φτάνει πλέον, γιατί είναι
0: ένας
2: φαύλος κύκλος. Εμείς έχουμε μικρά αλλιευτικά σκάφη στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο. Αυτό θα πρέπει να έχει γίνει μια σωστή ταξινόμηση και να περάσει το ευρωπαϊκό μοντέλο και τα εργαλεία στην κατάσταση που βρίσκεται.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι μια κατάσταση που ισχύει για όλους. Και για σένα και για τους συναδέλφους σου τους πρώην.
2: Βεβαίως, αλλά το θέμα ποιο είναι.
0: Πόσα ηχθειοπολία έχουν κλείσει.
2: Όταν τα κόστη είναι δυσβάσταχτα.
0: Πόσα ηχθειοπολία έχουν κλείσει.
2: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά και σας το λέω.
0: Στη Βαρδάκη έχουν
2: εγώ
0: κλείσει.
2: Δηλαδή, εγώ πρώτος από όλους έκλεισα τα καταστήματά μου έχοντας περάσει.
1: Όσα είχες.
2: Τέσσερα καταστήματα. Τρία εντός Βαρβακίου και ένα εκτός. Έχοντας περάσει οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, κορονοϊό. Και έφτασα τώρα, μετά από όλα αυτά τα πράγματα, να μην είμαι βιώσιμος. Και δεν είναι βιώσιμο γιατί.
1: Δηλαδή αυτή δεν φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει που δεν είσαι βιώσιμος.
2: Φταίει και ο Μητσοτάκης.
0: Μήπως δεν είσαι καλός επιχειρηματίας, λέει ο άλλος τώρα που λες. Πού φταίει ο Μητσοτάκης? Μήπως δεν έπρεπε να κάνεις τέσσερα μαγαζιά για να μπορείς να διατηρείς τα δύο? Μήπως τα δύο τα επιπλέον.
2: Μήπως όμως φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε.
1: Πού εννοεί και σε ποιο σημείο φταίει ο Μητσοτάκης?
2: Βεβαίως θα σας πω. Γιατί όταν απασχολούσα 13 άτομα προσωπικό. Και έφτασα να είμαι εγώ και η οικογένειά μου, γιατί δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί τι γίνεται, ξέρετε, δημιουργείται μια στάση εμπορίου. Η στάση εμπορίου τι σημαίνει? Ότι όταν αρχίζουν τα έξοδα και τα κόστη είναι δυσβάστακτα στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή αυτό που δεν κοίταζε ποτέ η κυβέρνηση. Δηλαδή λέγαμε για τους μεσάζοντες, αλλά δεν κοίταζες να βοηθήσεις το πρώτο κομμάτι της όλης υπόθεσης. Από το φάρο στο τελάρο το λέγα εγώ. Από το ράφι στο ράφι το λέμε. Πού βοήθησες, αφού τα χρήματα δεν πήγαιναν στους ανθρώπους που έπρεπε. Το έχετε δει και μόνοι σας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και δεν αλλάζουν κιόλας ποτέ. Ούτε αποζημιώσεις έχουν πάρει άνθρωποι, ούτε τίποτα. Αλλά όταν φτάνει πλέον, εγώ ας πούμε αγόραζα τη σαρδέλα για να καταλάβετε ένα τελάρο 8 κιλών 20 ευρώ και την αγοράζεις πλέον 100, γιατί ο άλλος πλέον, ο αλιέας, δεν μπορεί να πάει με την ίδια συχνότητα για ψάρεμα.
1: Από 20 ευρώ.
0: Μισό λεπτό. Σου έμενε δηλαδή στο τελάρο.
2: Όταν έχει τριπλάσει. Δηλαδή για να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Γιατί αν υπάρχει αυτός ο οποίος πάει και το αγοράζει.
2: Για μια ψαριά, ένα μέσο αλιευτικό σκάφος για να βγει για ψάρεμα ήθελε 1000 ευρώ καύσιμα. Ξέρετε πόσο θέλει τώρα? 3 με 4 χιλιάρικα. Ξέρετε πόσο έχουν ανέβει τα μεροκάματα? Δεν πάει κανένας για δουλειά στη θάλασσα. Μόνο οι Αιγύπτιοι πάνε και κάποιοι Έλληνες. Όλοι οι υπόλοιποι δεν πάει κανένας. Δεύτερον, μια οικογένεια που βάλεται οικονομικά πλέον, γιατί όλα έχουν ακριβήνει, ο πληθωρισμός καίει.
0: Εγώ πάντως.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ανέβουν και οι τιμές.
0: Στην καθημερινότητα.
2: Άρα, δεν πηγαίνεις με την ίδια συχνότητα για ψάρεμα. Βγάζεις λιγότερα, πουλάς ακριβότερα.
0: Βλέπω να διαμαρτύρονται.
2: Άρα τι συμβαίνει, στάση εμπορίου. Και πλέον δεν μπορώ να έχω και την ίδια πληθώρα στον πάγκο μου. Παλιά είχα 50 είδη. Τώρα τι παίρνεις τα άκρος απαραίτητα. Ψωνίζεις φιδωλά γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι θα πάρει ο άλλος. Ο κόσμος βάλεται. Μειώσεις το κατάστημα στην
0: Ελλάδα. Γιατί το ψάρι δεν είναι απαραίτητο.
2: 2007-2008.
0: Εγώ δεν ξέρω οικογένεια που έχει παιδιά και να μην παίρνει έστω μια φορά τη βδομάδα ψάρι να μαγειρέψει τα παιδιά.
2: Όταν η σαρδέλα έχει πάει 15 ευρώ, εγώ φοβόμουν να με λιτζάρουν. Δεν την έβαζα πλέον γιατί.
0: Εμένα απολυτή.
2: Όχι, δεν την ψώνιζα καν.
0: Γιατί εγώ ξέρω
1: δεν
0: ότι.
1: Δεν έβαζε στον πάγκο.
0: Τα μαγαζιά τα οποία.
2: Συγχωρείτε, πριν
0: τα μαγαζιά. Τα εστιατόρια που πουλάνε ψάρια. Για να βρει να κλείσει τραπέζι. Εγώ το βλέπω, ρε φίλε.
2: Μισό λεπτάκι.
0: Δήμο, το βλέπω στην Πειραϊκή.
2: Μιλάμε για όλα τα βαλάκια.
0: Βλέπω στον Πειραιά. Που έχει ταβέρνε με.
2: Ψαροταβέρνε. Και βγαίνουν μια φορά και βγαίνουν μια φορά στο τόσο.
0: Ρε παιδιά, είναι ωραίε μυρμήγκια.
2: Ωραία, εντάξει. Άμα. Συγγνώμη, τα μαγαζιά τη υπόλοιπη μέρα
0: παρουσιάζουν και μια εικόνα.
2: Όχι, αλλά τι υπόλοιπε ημέρε βαράνε μήκες στα μαγαζιά, γιατί μιλάμε τώρα για μια μέρα, μια Κυριακή. Εντάξει, και αυτό το πράγμα πλέον πρέπει να σταματήσει. Ότι βλέπουμε πολλά αμάξια στον δρόμο, ότι βλέπουμε τον κόσμο στα μαγαζιά. Ξέρετε και.
0: Όχι, δεν μπορεί να σκάσει κιόλα. Αν θέλει να φάει ψάρι.
2: Όχι, δεν τα φορτώνουν στον κόκορα για να πάνε και μια εκδρομή.
0: Ναι, υπάρχουν επιλογές, δεν είναι ανάγκη να φάει ψάρι.
2: Εντάξει. Κάπου όμως ο κόσμος πρέπει να αποσυμφορηθεί δηλαδή, από όλες αυτές τις καταστάσεις που περνάει. Δεν περνάει και εύκολες ημέρες. Δηλαδή αυτά που ακούμε από την κυβέρνηση.
1: Και το ψάρι είναι είδος πολυτελείας πια για έναν. Μέσω Έλληνα.
2: Εγώ θέλω να απαντήσω στο ερώτημά σας που φταίει ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να σας το δώσω να καταλάβετε έτσι πως το είδα εγώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης δυστυχώς δεν έχει πάρει κανένα σωστό μέτρο. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Δεν έχει κάνει τα σωστά βήματα. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έχει κάνει που στο να μπορέσει να βοηθήσει στο να πέσουν οι τιμές. Μείωση το φόρο, όχι. Μείωση το ελληνικό φόρο κατανάλωση, όχι. Συμφωνείς μεταξύ κυρίων, δηλαδή τι θα αλλάξει. Και γιατί δεν το κάνει πιο πριν.
0: Μιλάς περισσότερο ως πολιτικός.
2: Μιλάω ως πολιτικός
0: και
2: γιατί
0: χάνεις έτσι.
2: Χάνεις. Θα σας πω γιατί χάνω όμως.
0: Χάνεις όμως.
2: Λέω όταν εγώ δηλαδή, άλλος... τόσα χρόνια στο τιμόνι της Βαρβακίου δεν κάθισα ποτέ σε ένα τραπέζι με τους μεγάλους κυρίους που έπρεπε να είναι οι δημοτικές αγορές, οι λαϊκές αγορές. Παρουσία σε αυτά τα τραπέζια. Διότι εμείς εξυπηρετούσαμε κάθε φτωχογειτονιά και ήμασταν η κεντρική αρτηρία
1: δηλαδή,
2: της Αθήνας.
1: Τους ηχθειοπόλες στο Μαξίμου δεν είχατε πάει καμιά φορά.
2: Προσέξτε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε τη διαφορά, πώς χάθηκε η επικοινωνία μας μετά. Η αγορά ήταν και ο Μπούσουλας ανά την επικράτεια. Αν το θέλετε και έτσι. Όταν ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης Υπουργός Ανάπτυξης και τότε φτιάξαμε πιλωτικά το καλάθι, γιατί αυτό το φτιάξαμε το Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, όταν μπήκε ο κύριος Κρέκας κλπ, χάθηκε κάθε επικοινωνία. Λοιπόν, τότε δουλέψαμε, κάναμε κάποια πράγματα. Και τι γινότανε, φάνηκε σχροκέρδια των σούπερ μάρκετ με τι, με το παρουσιάζοντας εμείς τις τιμές της αγοράς. Και ήμασταν ο Μπούσουλας ανά την επικράτεια. Έτσι μπορούσε να μην υπάρξει αυτή η στρέβλωση και να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα που ψωνίζαμε τότε.
1: Τώρα
2: καμία επαφή. Ποτέ δεν κληθήκαμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε.
1: Μα πού ήρθε ο Πρωθυπουργός και σας είδε στον τόπο δουλειά σας στη Χαλκιδική.
2: Και τι έγινε, επειδή ήρθε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια, θα μπορούσαν, ξέρετε, πιο παλιά να έχουν κάνει πολλά πράγματα.
1: Αυτό εκδηλώνει.
2: Και σας τα εξήγησα, ποιες είναι οι λύσεις. Όχι, δεν είναι.
1: Δηλώνει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να μας πεις ποια είναι η διαδρομή του ψαριού. Από την ώρα και τη στιγμή που ψαρεύεται, αλλιεύεται, από την τράτα δηλαδή, μέχρι να φτάσει στο δικό σου μαγαζί και από εκεί να φτάσει στην κουζίνα της νοικοκυράς. Να δούμε αν υπάρχουν ενδιάμεση, αν υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν παραπάνω λεφτά, αν το κόστος για να λειτουργήσει ένα κατάστημα είναι πολύ μεγάλο και το πληρώνουμε στο ψάρι.
2: Όλα ξεκινούν στο τι ψαρεύει το καΐκι. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Άμα υπάρχει πληθώρα ψαριών, δηλαδή έχουμε μεγάλη αλίευση, καταλαβαίνετε ότι θα πέσει και η τιμή. Άμα πλέον τα καΐκια που δεν μπορούν να είναι πανάκριβα τα εργαλεία τους, δηλαδή δεν έχει γίνει μια επιδότηση στα δίχτυα, δεν έχει γίνει γενικά επιδότηση στα εργαλεία, να μπορεί ο άλλος να πάει ελεύθερα, να μην φοβάται να ψαρέψει, γιατί δεν είναι και σίγουρα τα ψάρια θα τα βρεις. Έτσι. Ένα πράγμα δύσκολο. Θαλασσοδέρνονται οι άνθρωποι με 7 και 10 μποφόρ.
0: Δεν είναι μια διαδρομή εύκολη. Θέλω να μάθω. Άρα, να ακούσω
2: ξεκινάμε
0: δηλαδή...
2: εκεί, πρώτο ναι. κομμάτι. Με τα κόστη,
0: γιατί αν
2: τα
0: το παίρνει ο ψαράς, με τον ψαρά τον παίρνει ο έμπορος, αν τον παίρνει ο διανομέας,
2: υπάρχει ο μεταπράτης.
0: Και μετά φτάνει σε σένα αφού έχει περάσει από 5 χέρια και ο καθένας έχει βάλει το ποσοστό του. Γιατί υπάρχει και ο άλλος ο ψαράς που λέει εγώ ρε παιδιά, το δίνω πολύ φθηνά το ψάρι, γιατί φτάνει στον πάγκο τόσο ακριβά.
2: Ναι, να σας εξηγήσω. Υπάρχει ο μεταπράτης.
0: Ο μισός Πειραιάς, Δήμο, πάει και ψωνίζει στην Ιχθυόσκαλα.
2: Καλά, συνηθώ καλά δεν μπορεί να πηγαίνει να ψωνίζει γιατί πήγαινε μόνο για του εμπόρου.
0: Όχι, πάει. Κάνει λάθο. Πάει.
2: Μια φορά το χρόνο ανοίγει χθε, καλά είναι λάθο αυτό. Δεν μπορεί να πάει. Είναι μόνο για του εμπόρου. Είναι μόνο για του επαγγελματίε. Αλλά οι άνθρωποι τη Ιχθυόσκαλα λειτουργούν το εμπόριο, συλλέγουν όλα τα ψάρια από όλε τι Ιχθυόσκαλε τη Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και τα
1: έχετε
2: μπράβο. Και εγώ θέλω να δώσω παράδειγμα το εξή. Η Ισπανία, όπω σα είπα πριν, που πήρε αυτά τα χρήματα, γιατί λέτε που φταίει η κυβέρνηση και στην επικοινωνία. Τα ισπανικά προϊόντα, όταν μπήκαν στην εγχώρια αγορά, ήταν πάρα πολύ φθηνά και πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Ναι. Και οι έμποροι, λογικό είναι να πηγαίνουν να παίρνουν κάτι φθηνό.
0: Στην ελληνική αγορά, εννοείς.
2: Στην ελληνική αγορά, βεβαίως. Και τα ιταλικά και τα ισπανικά. Mm. Και δεσπόζουν ακόμα. Πλέον όμως είναι πιο ακριβά από τα ελληνικά. Για να καταλάβετε τώρα πού έφτασε το πράγμα. Στην αρχή νομίζεις ότι γίνεται κάτι καλό, κάνεις ένα καλό εμπόριο. Και φτάνεις στο τέλος και έχεις παρατήσει και την ελληνική αλία.
0: Εγώ θα προτιμούσα πάντως να είναι πιο ακριβά τα εισαγόμενα από τα ελληνικά.
1: Ρε
0: θα
1: ήθελα δηλαδή να υπάρχει ένα τρόπος. Δεν συγκρίνεται το ελληνικό ψάρι.
0: Ακριβώς.
2: Όχι. Δηλαδή, αλλά πρέπει να
0: καταλάβει. Δεν είναι διαμαρτύρητο το ισπανικό και το ιταλικό.
2: Πρέπει να καταλάβει επιτέλους η πολιτεία ότι είναι
0: ένα
2: τεράστιο παραγωγικό κλάδο που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην οικονομία και να βοηθήσει και στις εξαγωγές και σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει στηριχτεί καθόλου. Έχει αφήσει ανθρώπους να θαλασσοδέρνονται και δεν υπάρχει επικοινωνία. Αυτά, άμα δεν τα εξυγχρονίσεις, δεν κάνεις γενναίες ρυθμίσεις, δεν είσαι από πάνω στα πράγματα και να έχεις επικοινωνία, δεν θα αλλάξουν ποτέ. Άρα θεωρώ, ναι, έχουν γίνει και λάθη του παρελθόντος, αλλά και αυτή η καραμέλα συνέχεια ότι τα κάνανε παλιοί ή είχαν γίνει παλαιότερα κάποια λάθη.
0: Δεν μας είπες τελικά τη διαδρομή. Τώρα. Θέλω τη διαδρομή.
2: Η διαδρομή είναι το καΐκι στους μεταπράτες της Ιχθυόσκαλας, γιατί τι γίνεται. Έρχεται ο άλλος και σου λέει καλά. Στην Άξο λέει δεν βρίσκω, λέει μπαρμπούνια και εσύ έχεις μπαρμπούνια από την Άξο. Ναι, αλλά στην Άξο, όταν μαζεύονται όλα τα ψάρια. Η Νάξο το χειμώνα π.χ. δεν έχει την ίδια κατανάλωση που έχει ας πούμε, π.χ. το καλοκαίρι. Άρα όλα αυτά τι θα γίνουν, θα μείνουν αδιάθετα, θα πεταχτούνε. Άρα τα παίρνει ο μεταπράτης που είναι στην Ιχθυόσκαλα, έχει κάνει τη συμφωνία του με το καΐκι, του παίρνει όλη την ψαριά και την προμηθεύει αναλόγως στην αγορά. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι τα εξής. οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν και βοηθάνε και είναι η δουλειά τους και είναι και μια δύσκολη δουλειά, έτσι. Χθες καλά είσαι από τις 12 ώρα το βράδυ. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Πόσο μάλλον δεν είσαι και επαγγελματίας, γιατί εμείς δραχμοποιούμε. Οι υπόλοιποι όλοι κάνουν τις μεταφορές.
1: Χθες καλά βρίσκεις αιγυπτιακό ψάρι.
2: Έχει.
1: Αιγυπτιακό ψάρι βρίσκεις.
2: Αιγυπτιακό.
1: Ναι.
2: Αναλόγως, από όλες τις χώρες. Τώρα συνήθως τα περισσότερα που μοιάζουν τα δικά μας και γίνεται έτσι μεγάλο εμπόριο, δηλαδή για τα εστιατόρια που λέμε, ήταν τα Σενεγάλη, τα Σενεγαλέζικα δηλαδή πάρα πολλά.
0: Τα καλά εστιατόρια όπου ψωνίζουν έχουν δικές σου.
1: Σενεγάλη σου λέει.
0: Τα καλά εστιατόρια, μιλάμε
2: να τώρα να πούμε αλήθειες. Να πούμε αλήθειες. Παρανομιαλία. Τεράστιο ζήτημα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, τίποτα. Πού έχει βοηθήσει, πουθενά. Τεράστιο πρόβλημα. Πού ξέρω εγώ, άλλο πάει βραδινό ψαροντούφεκο. Πιάνει τα ψάρια, τα πηγαίνει στο εστιατόριο, μαύρα, όλα αυτά. Το ξέρετε τι αντιμετωπίζουμε.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση εσύ, Δήμο.
2: Τουρκική εισβολή με τα καΐκα, τον απέναντι, τι γίνεται. Ανταγωνισμός αθέμητος. Τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, τίποτα. Τους έχει αφήσει.
1: Και τι θες, να κάνει πόλεμο.
2: Όχι να κάνει πόλεμο, αλλά πρέπει να είσαι ένα κράτος το οποίο να βοηθάει. Να είσαι ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί να έχει πετρέλαιο φθηνότερο απέναντι.
0: Έχεις ακούσει ένα εστιατόριο.
1: Μην με πυροβολείτε και οι δύο.
0: Ένα εστιατόριο καλό.
1: Απλές ερωτήσεις κάνω.
0: Ένα εστιατόριο καλό. Από τα καλά.
1: Ναι.
0: Να έχει βγάλει ανακοίνωση, είμαστε κλειστοί λόγω απεργία.
1: Ή ότι δεν βρήκαμε.
0: Έχεις ακούσει. Τώρα, σήμερα.
2: Εγώ σας είπα τη μεγάλη αλήθεια τώρα. Από εκεί και πέρα και εσείς ξέρετε ότι εγώ ξέρω, το θέμα είναι το εξής. Αν μπορέσεις να βοηθήσεις όλα αυτά τα καταπολεμάς, αν μπορέσεις να βοηθήσεις και να στηρίξεις αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.
1: Εμείς, λόγω της παλιοδουλειάς που κάνουμε, έχουμε πάρα πολλά επαγγελματικά τραπέζια. Και οι έχοντες που μας προσκαλούν σε πάνε σε καλό ψαράδικο. Τη μία μέρα τρως καλό φαγκρί, τη δεύτερη τρως άχυρο. Γιατί? Υπάρχει αυτή η διαφορά από γιατί, μέρα σε μέρα.
2: Γιατί μπορεί πολλά. Γιατί μπορεί την μία μέρα να είναι εισαγωγής, την άλλη μέρα να είναι ντόπιο, την άλλη μέρα να είναι ηχθειοκαλλιέργειας. Γιατί θα το καταλάβετε, όχι. Εγώ μπορώ να καταλάβω. Ποιο ψάρι είναι ξεπαγωμένο, ποιο ψάρι είναι.
1: Ναι, αλλά έχουν την ίδια τιμή. Ο Μουσαφίρης τρώει, καλά, αλλά ο άλλος πληρώνει.
0: Τώρα υπάρχει και, είναι και η μαεστριά στο μαγείρεμα. Άμα είναι. Ο σεφ.
1: Καλά, δεν μιλάω για γκουρμέ.
0: Όχι, άλλο σου λέω.
2: Εγώ δεν αντιλέγω. Εγώ δεν αντιλέγω. Μακάρι να δουλεύουν οι άνθρωποι και να έχουν
0: τον κόσμο που θα ρίξει και το έτσι και το αλλιώς πάνω, αλλάζει και όλο το.
2: Δεν αντιλέγω. Μακάρι οι άνθρωποι να δουλεύουν και να είναι και φύσκα και να είναι και τα καλά εστιατόρια φύσκα. Το θέμα είναι όμως να υπάρχουν για όλα τα βαλάντια.
0: Θα υπάρξει
2: λύση. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Τώρα θα υπάρξει λύση.
2: Πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει πίσω ψάρια γιατί το σκέφτεται, σου λέει βάλε μόνο ένα τέταρτο.
0: Θα επιστρέψουν οι ψαρότρατες στις θάλασσες να ψαρέψουν.
2: Έτσι πως είναι τα πράγματα τώρα, δεν νομίζω ότι μπορούν να επιστρέψουν. Και σας είπα και πριν, το θέμα δεν είναι τώρα. Δηλαδή δεν είναι βραχυπρόθεσμα, είναι μακροπρόθεσμα. Σε 5 χρόνια, τι θα συμβεί. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Η νέα γενιά.
2: Γιατί υπάρχει κάποιο. Εγώ θυμάμαι δηλαδή. Και αφήστε την Αλία. Μην το πάμε τόσο μακριά. Εδώ σας λέω για δουλειά στη Βαρβάκιο. Ερχόντουσαν Ελληνόπουλα, νέα παιδιά. Δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς είχαμε τεράστιο θέμα δηλαδή με το να βρεις ανθρώπους για τη δουλειά αυτή.
0: Και
2: βέβαια, μια δουλειά απαιτητική δύσκολη.
0: Αλλά αυτό είναι η νοοτροπία του Έλληνα.
2: Τα καΐκια έχουν τα πληρώματά τους, είναι και άνθρωποι που είναι στα νησιά. Κρατάνε και τα νησιά, τα κρατικά νησιά δηλαδή βοηθάνε σε όλο αυτό το κομμάτι.
1: Δουλεύουν.
2: Μεταφορικό ισοδύναμο, ξεχασμένο από την κυβέρνηση. Άλλο σκάνδαλο εκεί. Δηλαδή, είναι πράγματα βασικά που δεν έχουν μπει σε μια σειρά. Και έρχονται κατόπιν εορτής. Αυτή η επικοινωνιακή πολιτική του τα εννοείται, θα σκέψουμε πάνω το πρόβλημα και είμαστε εδώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Έπρεπε να έχουν γίνει γενναίες παρεμβάσεις. Και πάνω απ' όλα, επικοινωνία στο πεδίο. Από εκεί μαθαίνεις τι συμβαίνει. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, μετά τις κινητοποιήσεις, δώσανε 10 λεπτά παραπάνω στο πετρέλαιο, όταν οι άλλες χώρες έχουν κάνει πόσα πράγματα, πόσα μέτρα. Και απλά τους βρήκε τώρα στην προεκλογική του καμπάνια και λέει: είμαι εδώ για εσάς. Τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε δει. Το θέμα τι γίνεται, δεν προχωράς έτσι.
0: Λοιπόν, Βασίλης Σίμος, πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Ιχθύ Αγοράς Αθηνών, η γνωστή Βαρβάκιος. Καινή γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες.
2: Να πω κιόλας, αν μου επιτρέπετε, ότι έχουμε και το συνέδριό μας, το Μεταγορά. Θα γίνει στο Ηλίζιαν 23 με 25 Οκτωβρίου.
1: Με αυτά όλα που μας είπες.
2: Θα παρουσιάσουμε τα προγράμματα. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Αλία.
0: Τα ποσοστά σας δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά.
2: Εντάξει, τα ποσοστά μας είναι φωτογραφία της στιγμής. Εμείς στο πεδίο βλέπουμε άλλα πράγματα και εδώ είμαστε για να τα φτιάξουμε
1: δηλαδή,
2: και ακόμα
1: τι
2: καλύτερα.
1: Βλέπετε που δεν το βλέπουμε εμείς ή που δεν το βλέπουν οι δημοσκόποι.
2: Συγγνώμη, ο κόσμος πότε πάει τα Χριστούγεννα να ψωνίσει πράγματα.
0: Τις
2: τελευταίες μέρες.
0: Λέμε για τα δικά σας.
2: Τις τελευταίες μέρες θα δούμε και εμείς θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αγγελή. Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης στα μικρόφωνα του Mega News 104,6.
1: Ο Κώστας.
0: Ο Κουγιτέας βρέθηκε και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου και
1: ρίχνει.
0: Γιατί, φίλε, χαμογελάει ο άνθρωπος, μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο
1: δεν μιλάει.
0: Η μία σε ενοχλεί γιατί έτσι, ο άλλος δεν μιλάει, σε ενοχλεί. Τι πράγμα είσαι εσύ?
1: Ξέρω.
0: Μόνο η καρδιόλακα είναι για σένα. Ψηφίζει καρδιόλακα, αγγελική καρδιόλακα.
1: Χρόνια το ξέρω αυτό το κοριτσάκι.
0: Λοιπόν,
1: το...
0: η ώρα έφτασε 4. Ακολουθούν Γιάννης Χριστάκος, να του ευχηθούμε και καλό ρίζικο στα νέα του καθήκοντα, στα νέα.gr. Μαζί με τον Σωτήρη τον Πολάκη, που έρχονται για να κρατήσουν συντροφιά σε όλους εσάς που εμπιστεύεστε το Mega News 104,6. Εμείς πρώτα θέλω, θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα κοντά σας. Να προσέχετε στους δρόμους, γιατί γίνεται.
1: Στις τρεις,
0: την ίδια ώρα. Τρεις. Γιατί όταν σου λέει κάποιος είναι τρεις την ίδια ώρα, εσύ δεν καταλαβαίνεις, Αγγελική, και έχεις εκπομπή τρεις με τέσσερις. Όχι, πες, γιατί κάτι θέλει να μπει.
1: Δεν μου λες, είναι υποχρεωμένο.
0: Όχι, πες με εσύ,
1: Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Λοιπόν, γεια σας.
1: Πήγαινε τώρα στη Θοδώρα, στην Κατερίνα.
0: Τώρα πάω στην Αθηνά δίπλα. Στην Αθηνά πάω. Γεια.
1: Άντε, γεια.
3: Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται σε πολλούς δρόμους της Αττικής λόγω βροχής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι το Γαλάτσι ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παλίνη μέχρι Βρυλίσια λόγω τροχαίου, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από το ύψος του Ζωγράφου και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος της παραλίας του Φλισβού. Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε πορτοκαλί συναγερμό μπαίνουν σταδιακά η Αττική, η Εύβοια, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Μαγνησία, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά έως και τα 10 μποφόρ. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώνουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Ανέφερε προσθέτοντας ότι το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετρελιά. Συνελήφθη 22χρονος για το θάνατο της 20χρονης από ναρκωτικά χάπια στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έδωσε τα ναρκωτικά στην ίδια και στον φίλο της. Στο μεταξύ, ο 20χρονος φίλος της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση, ενώ κατηγορείται επίσης για προμήθεια κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα να πούμε για ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο εχθές σε δηλώσεις του για συμφωνία Κιέβου-Μόσχας μετά από δική του παρέμβαση. Ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ακόμη πως δεν διαβλέπει άμεση σύνδεση μεταξύ μιας πιθανής συμφωνίας για τις ρωσικές εξαγωγές δίζελ και τις τάσεις της Μόσχας όσον αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της χώρας για 2 ημέρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχηρία. Σημείωσε πάντως ότι η Ρωσία δεν απέχει από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σημαντικές υποδομές της Ουκρανίας. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν 2 μήνες, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. 7 στους 10 εμφανίζονται έντονα απεσιόδοξοι για τον χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα καύσιμα και το στεγαστικό. Στο νοσοκομείο της Ρώμης εισήχθη σήμερα ο Παπαζλέον προκειμένου να χειρουργηθεί για αφαίρεση όσους των πνεύμωνα. Δείχνει πολύ χαλαρός σχετικά με την επέμβαση, ανέφεραν καρδινάλοι από το περιβάλλον του. Ο 79χρονος Πάπας νοσηλεύεται για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στις 8 Μαΐου του 2025. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
4: Στις 2.613 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας άνοδο 0,72%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,9 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,63%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,25%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.204 δολάρια η ούγκια. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 60,3 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
4: Την πρόκριση στην φάση των 16 του τουρνουά τένις της Γουχάν πανηγύρισε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη με 2-1 επί της Ουκρανής Μάρτα Κόστιου. Παρότι έχασε το πρώτο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε την ανατροπή και πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στο νούμερο 10 του κόσμου σε ένα παιχνίδι που διήρκησε 2 ώρες και 6 λεπτά. Η επόμενη αντίπαλος της Σάκαρη θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Ποχάνκοβα Γουάνκ.
3: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και τη Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τα νησιά τους 21 με 22.
4: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
3: Mega News 104,6.
6: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπάκα μου.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
15: Παράτυποι με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.
16: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Mega News 104,6, εκπομπή Παράτυπη, το ΤΑΦ κεφαλαίο. Πάντα να θυμάστε, γιατί είναι από τον τύπο, είμαστε του τύπου, είμαστε και τύποι. Και έχω έναν τύπο απέναντί μου, τον Γιάννη Χριστάκο.
17: Και εγώ απέναντί Γιάννη. Μου, το Σωτήρη Μπολάκη.
16: Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Η ημέρα είναι δύσκολη, βροχερή. Κίνηση πολύ προφανώς, κάθε φορά που βρέχει εννοείται. Και υπομονή, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να
17: τώρα,
16: πούμε.
17: Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τι γίνεται στους δρόμους ή τι θα γίνει στην πορεία, γιατί έχει ήδη αρχίσει να βρέχει. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Εμείς μόνο να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται σήμερα λίγη υπομονή γενικότερα και στην Αττική, μιας και οι περισσότεροι μας ακούτε από εδώ.
16: Εγώ για να νιώσω, να δώσω παρηγοριά στον άρρωστο, σε όσους μπορεί να είναι μποτιλιαρισμένοι αυτή την ώρα και να κοιτάνε και το δίκτυ της βενζίνης και του ρεζερβουάρ να πηγαίνει προς το λαμπάκι.
17: Έπιασες το.
16: Ξέρεις, να τους πω μόνο ότι 8 στους 10, δηλαδή είναι άλλο 80% των ερωτηθέντων στη μέτρο ανάλυση σήμερα που παρουσίασε εδώ η δημοσκόπηση του ραδιοφώνου μας, το 104,6. 8 στους 10 τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Από αυτούς συνολικά ένα 46% λέει ότι τα καταφέρνει ίσα ίσα. Και 3 στους 10 και παραπάνω ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι, εντάξει τώρα μην ευρεάσετε όλοι, υπάρχουν και αυτοί. Σε αυτό το οικονομία που ζούμε πάντα είναι και αυτοί. Ένα 18% βάζει για κάτι στην άκρη στο τέλος του μήνα. Τώρα αυτό βέβαια είναι και λίγο πλασίμπο. Μπορεί να σου μένει, αλλά τον άλλο μήνα να σταρουφήξει μια άλλη υποχρέωση.
17: Πρόσεξε. Αυτό τώρα όμως είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι, οι εγκάθετοι, οι βαλτοί, δεν ξέρω εγώ τι ο καθένας νομίζει.
16: Είναι οι ιδέες της αντιπολίτευσης.
17: Άρα είναι
16: για
17: μια.
16: Να κάνουν αντιπολίτευση.
17: Μέτρηση, εν πάση περιπτώσει.
16: Δεν είναι η πιο ευημερούσα περίοδος της Ελλάδος. Τα τελευταία πολλά χρόνια.
17: Ξέρεις τι γίνεται.
16: Που λέει και μια ψυχούλα, υπουργός.
17: Συμφωνώ. Σωτηρή, ο κάθε ένας από αυτούς που είναι εκεί πέρα έξω, οι συμπολίτες μας δηλαδή, έτσι, δίπλα μας, μακριά μας, παρακάτω, όσοι είμαστε σε αυτή τη γεωγραφική μικρή κουκίδα του πλανήτη, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς μπαίνει και πώς βγαίνει ο μήνας οικονομικά. Έτσι. Και αν πράγματι, γιατί θέλω να το πω, τα τελευταία χρόνια έχουν μπει 5 δεκάρες παραπάνω στην τσέπη κάποιον ναι και κάποιον όχι, αλλά κάποιον, αυτά επίσης εξανεμίζονται.
16: Τι άρα, να το κάνεις.
1: Άρα,
16: με τέτοια ακρίβεια δεν μένει τίποτα. Είναι σαν να μην έχουν αυξηθεί οι μισθοί όσων έχουν αυξηθεί, σαν να μην έχουν ανέβει πάνω οι κατώτατοι μισθοί που έχουν ανέβει, αλλά είναι σαν να είσαι στα ίδια και χειρότερα.
1: Και παραοικονομία, Σωτήρη μου. Και καλά, ακρίβεια και παραοικονομία. Τι να κρυφτούμε τώρα πίσω από αυτά τα μικρόφωνα εδώ και να μείνουμε στο ΣΥΣ και το ΣΑΣ και τους τύπους ότι το μαύρο πάει σύννεφο, εννοώ δηλαδή όταν πρέπει να βγει από την τσέπη μου και να πάει σε κάποια κατηγορία τέλος πάντων επαγγελματιών, υπηρεσιών όπως θέλετε πείτε το, που εγώ τα παίρνω φορολογούμενα τα χρήματα αυτά μέχρι τελευταίο ευρώ και κάποιος άλλος εμφανίζει εισόδημα χαμηλότερο από το ποδήλατο το οποίο έχει.
16: Δείχτης ξέρεις τι είναι αυτού. Που λες, βλέπω αυτή την υπόθεση με τις εταιρείες που άνοιξαν συνολικά 27-29 πόσες άνοιξε εκείνη η τηλεπερσόνα και άνθρωπος της νύχτας
1: ο
16: Καμπούρης και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, διάδοχος του κ. Καρατζαφέρη, τον οποίο τον διέγραψε κιόλας έτσι.
1: Τον έφαγε.
16: Αλλά το ήταν διάδοχος του όπως και να το κάνει, να το κάνει κανείς. Βλέπεις εκεί πώς άνοιγαν οι εταιρείες, πώς πτωχευαν, πώς περνούσαν και δεν πλήρωναν τίποτα και λες, αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ακούς ότι υπάρχει πρόβλημα υπερδανισμού και από πολύ μεγάλα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.
1: Βεβαίως.
16: Και εκεί υπάρχει ένα καμπανάκι και κάποιοι το χτύπησαν, εντάξει, θα σκάσουν τα κεφάλια μας όλα αυτά κάποια στιγμή.

0: Λοιπόν, να πούμε, σήμερα είμαστε εδώ με τον Κώστα Κουγητέα στην ρύθμιση του ήχου. Τις μουσικές μας διαλέγει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Αρχισυντάκτριά μας πάντα εδώ, σταθερό στήριγμά μας, η Βιργινία Πισημίση. Τα ηχητικά μας τα κόβουν η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο θα βρείτε σήμερα τη Μαρία Δημητριάδη στο 211-016-1046. Και μηνύματα δεχόμεθα στο Viber και στο WhatsApp 698-104-104-6. Εύκολα είναι να τα θυμάστε. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε όλα και πολλά έχουν και ενδιαφέρον, έχω να σας πω. Δεν είναι όλα προς δημοσιοποίηση. Μην περιμένετε ότι τα διαβάζουμε πάντα για να τα μεταφέρουμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα και κάποια τα σχολιάζουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Λοιπόν, 112 βλέπω εδώ έχει βγει για Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις.
0: Εγώ πήγα να σε προλάβω, μην πίστα ότι θα είναι έκτακτο, αλλά άλλαξαν τη σήμανση ήδη από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, ότι θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα.
1: Ναι, γιατί παρακολούθησα τους μετεωρολόγους και τα μοντέλα δηλαδή που βγάζουν, τα οποία ξέρεις ότι κάθε τρεις ώρες επικαιροποιούνται και ήταν η εικόνα λίγο δύσκολη. Οπότε θα το ξαναπούμε, λίγη προσοχή. Αυτό είναι όλο. Είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι επειδή το αμέλησαν, επειδή είπαν έλα μωρέ τώρα εντάξει δεν είναι τίποτα να περάσω ή να βγω. Πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, άκουσα ότι θα σου πω τώρα μια είδηση. Τη βλέπω εδώ.
0: Καλές ειδήσεις, θέλω.
1: Καλές. Τα νέα.gr έχει σχέση με αυτά που λέγαμε πριν. Μετακομίζεις σε αυτές τις περιοχές, παίρνεις 10.000 ευρώ και προκαταβολή ένα ταλιράκι για μετεγκατάσταση.
0: Να το σκεφτώ.
1: Δεκάρικο και ένα ταλιράκι για μετεγκατάσταση. Να σου πω που είναι όμως.
0: Αν είναι Ελλάδα, δεν πάω.
1: Ελλάδα, για Ελλάδα.
0: Δεν βγαίνει με 10.000 καμάνα, μου δεν βγάζει την κορονιά. Πρέπει να βρει δουλειά εκεί που θα πάμε.
1: Πού θες να πας, ρε φίλε, στις Κανάριες, Νήσου, να σου δώσουμε και λεφτά.
0: Δουλειά θα έχουμε εκεί που θα πάμε.
1: Όχι, λεφτά θα πάρεις.
0: Μόνο.
1: Δουλειά θα ψάξει να βρει.
0: Ωραία, και αν αλλάζω διεύθυνση κάθε φορά.
1: Σωτήρης Καμπούρης δηλαδή. Σωτήρης Καμπούρης. Εντάξει, ναι. Ρε φίλε, πολύ ωραία ιδέα μου έδωσες, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι μπορείς να αλλάζεις και ταυτότητες και λοιπά, ό,τι θες, έτσι,
0: κάτι
1: καινούργια πράγματα.
0: Στην Ελλάδα είμαστε, λένε οι υπουργοί 2.0.
1: Δίνεις ιδέες και στο τέλος θα βγει μια είδηση κάποια στιγμή ότι ο Τάδε, ας πούμε, είχε αλλάξει και 15.
0: Μπήκε στο πρόγραμμα, μπήκε και βγήκε τρεις ώρες το πρόγραμμα, με άλλο αφημί και άλλο όνομα.

0: Θα σας βαρύνω λίγο τώρα, αλλά ξέρεις, η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται και πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον. Θυμάσαι εδώ, βγάλαμε και τον Βαγγέλη Βλάχο πριν λίγες ημέρες, γιατί το ζήτημα τότε που έγινε η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, που αποφασίστηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο στο Ειδικό Δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα. Αυτή την συγκάλυψη όπως έχει καθιερωθεί, μπάζωμα συγκάλυψη. Αυτό το πράγμα όμως φαίνεται ότι δεν ησυχάζει στη συνείδηση και στο δημόσιο λόγο. Σήμερα, για παράδειγμα, στο δικαστήριο των Τεμπών συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών.
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίες είναι συγκλονιστικές.
1: Ναι, και είναι πράγματα που δεν έχουν ακουστεί, έτσι, να το τονίσουμε.
0: Ακριβώς,
1: αυτό γιατί φυσικά έτσι, στη δίκη όλα τα στοιχεία εμφανίζονται πια.
0: Και ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτοί οι γονείς δεν βγήκαν όλοι στα μέσα ενημέρωσης. Δεν βγήκαν όλοι να βγουν μπροστά με την έννοια να δώσουν δημοσιότητα στο σκοπό τους, δηλαδή τότε που γινόντουσαν όλες οι διεργασίες σε επίπεδο βουλής αλλά και δικαιοσύνης, και τώρα πια μέσα από τη δίκη, η οποία είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, κλειστή για τις κάμερες και τη μετάδοση, αλλά οι μαρτυρίες που μεταφέρουν οι συνάδελφοι από τις καταθέσεις των συγγενών είναι να σηκώνεται η τρίχα, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά μόνο ένας ανέστητος δεν μπορεί παρά να δακρύζει κάθε φορά που τις ακούει. Σήμερα, για παράδειγμα, κατέθεσε μία μάνα, επιζήσασα με το μωρό της.
1: Ναι, και η μητέρα του Γεράσιμου, που είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος. Και που ακόμα δίνει μάχη για τη ζωή του το παιδί με μύρια όσα προβλήματα.
0: Και επίσης το πρωί κατέθεται και η μητέρα της Μόλχο. Τη κοπέλα αυτή, η οποία δεν βρέθηκε τίποτα από αυτήν.
1: Τι μου θυμίζει αυτό σε σχέση με τα δικά μας εδώ, τα δημοσιογραφικά?
0: Θυμίζει...
1: Γιατί ξέρεις, με τσιγκλάς τώρα να πούμε πράγματα.
0: Και ορθώς τσιγκλιέσαι, που... γιατί.
1: Πρέπει να πούμε κάποια στιγμή.
0: Πραγματικά. Είναι από αυτά που θες να σβήνεις από τη μνήμη σου, αλλά εσύ δεν το σβήσεις, θα το θυμάσαι. Αλλά είναι τόσο για μένα αποκρουστική η τοποθέτησή του εκείνη, που πραγματικά η απόλυσή του ήρθε ως φυσιολογική εξέλιξη. Λέω, σου θυμίζει τον κύριο Ζαχαρό.
1: Από τον δημοσιογράφο.
0: Ο οποίος απελήθη από το κανάλι. Φιλοξενούσε δικηγόρο οικογένειας, της οικογένειας Μόλχο, ο οποίος του ανέφερε ότι η κοπέλα δεν βρέθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο κύριος Ζαχαρός, τι εννοείται δεν βρέθηκε? Δεν υπήρχε στο τρένο, όπως δεν υπήρχαν οι νεκροί όταν μπήκε το τάγκ στο Πολυτεχνείο?
1: Ή τα ξυλόλια, κάπως έτσι.
0: Καλά το πας. Καλά το πας, γιατί αυτό που λες τώρα, για μένα τι είναι, Γιάννη? Για μένα αποδεικνύει ότι κάποιοι στην προσπάθειά τους να στηρίξουν αυτή τη γραμμή, ρίχνοντας και ένα δηλητήριο, αν θες, κατά τη γνώμη μου, καθημερινό όλα αυτά τα χρόνια, από την μέρα του δυστυχήματος Παύλα Εγκλήματος στα Τέμπη, άρχισαν και το καταπίνουν. Γιατί εδώ, όταν θες να στηρίξεις αυτή τη συζήτηση, το ότι όλοι οι άλλοι είναι ψεκασμένοι, όλα τα άλλα είναι θεωρίες, και ότι θες να υποβαθμίσεις ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, κάνοντας και εσύ μπροστά ένα rotation σε όλο αυτό που ξεκινάει από την περίφημη φράση, κατά τη γνώμη μου, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και θες μετά να φτάσεις ακόμα και σε αυτά που συζητάγαμε τελευταία, και τα έφερε ο κύριος Γεωργιάδης αυτά μπροστά, όταν έλεγε ότι βγάζαμε εμείς κομπογιανίτες όταν οι κομπογιανίτες κάνουν πάρτι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω πού αλλού οι γιατροί, αλλά εμείς βγάζαμε κομπογιανίτες για το θέμα των Τεμπών.
1: Πολύ ωραία.
0: Και
1: μιλάς για τους εμπειρογνώμονες τώρα, οι οποίοι πράγματι κάναν παρέλαση στα κανάλια.
0: Ναι.
1: Αλλά να ρωτήσω.
0: Αλλά μισό λεπτό να το τελειώσω αυτό.
1: Ποιος τον είχε αυτό?
0: Μισό λεπτό να το τελειώσω. Φτάνεις λοιπόν σε αυτή σου την προσπάθεια να στηρίξεις όλη αυτή την συζήτηση, σπέκουλα, προπαγάνδα, δεν ξέρω εγώ τι είναι, και καταπίνεις το δηλητήριό σου και λες και αυτά που σκέφτεσαι μέσα σου. Τι δηλαδή, αναπαράγεις τη θεωρία εκείνη τη χουντική ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο? Εδώ το φάουλ δεν είναι απλά διπλό. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο ξεπερνάει κάθε έννοια ανοχής, κατά τη γνώμη.
1: Ξέρεις, έρχεται εκείνη η δύσκολη ώρα, για μένα όχι και για σένα, το ξέρω, αλλά γενικώς θα το θέσω, η δύσκολη ώρα που κάποιος πρέπει να μιλήσει και για το χώρο του, ας πούμε. Έτσι, αν είναι γιατρός για τους γιατρούς, με αφορμή.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Αν είναι δημοσιογράφοι για τους δημοσιογράφους. Και εμείς εδώ, επειδή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και δεν είχαμε ποτέ με τον Σωτήρη, ακριβώς επειδή δεν θελήσαμε ποτέ να υπηρετήσουμε κάποιο συγκεκριμένο είδος δημοσιογραφίας, αλλά απλά και μόνο τη λέξη, έτσι όπως ορίζεται και όπως την έχει καθένας στο κεφάλι του. Γιατί στο τέλος αυτό είναι η δουλειά του καθενός και το αν είναι δημοσιογράφος που υπηρετεί την έννοια και τον όρο αυτής της λέξης. Εάν είναι ένας δημοσιογράφος κατ' επάγγελμα, επειδή το γράφει ταυτότητα δηλαδή, που του έδωσε κάποια στιγμή η άδεια και με μια αισιαία, γιατί πάρα πολλοί είναι και εκεί μέσα που θέλει και ένα ξεσκαρτάρισμα, τα έχουμε πει αυτά χίλιες φορές. Το θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεσαι το δημόσιο λόγο, αυτό το μικρόφωνο που έχουμε, Σωτήρη, το οποίο εμείς εδώ μπορεί να καθόμαστε και να το βλέπουμε ως ένα αντικείμενο, αλλά ξέρεις πόσοι άνθρωποι θα θέλανε να είναι εδώ για να πούνε ένα πραγματικό πρόβλημα που βιώνουν και δεν τους έχει ακούσει ποτέ κανένας. Σοβαρό. Άρα λοιπόν εμείς εδώ πέρα πρέπει αυτό το πράγμα, αυτή την κάμερα που έχουμε ή οτιδήποτε, την εφημερίδα δεν ξέρω, να το σεβόμαστε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε, σε ποιον το λέμε και κυρίως γιατί ακριβώς λέμε, τι είναι αυτά που λέμε. Άρα λοιπόν να πω εγώ, τι σχέση έχει τώρα το Πολυτεχνείο με τα Τέμπη. Πώς θα συνδεθεί δηλαδή
0: στη
1: αυτό
0: λογική,
1: το πράγμα
0: στη λογική
1: με το,
0: του συγκεκριμένου Γιάννη. Στη λογική και, του συγκεκριμένου και, Γιάννη. Και, επειδή ακριβώς δεν ήξερε καθόλου το θέμα. Δεν το ήξερε καθόλου.
1: Εγώ
0: το
1: δεν
0: θέμα.
1: Το ξέρω.
0: Δεν το, όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Το θέμα των Τεμπών δεν το ήξερε. Απέδειξε ότι δεν το ήξερε. Όταν δεν ξέρεις ότι
1: εγώ
0: υπάρχει
1: δεν το, ξέρω, αλήθεια,
0: το 57ο θύμα αυτής της τραγωδίας σε παύλα εγκλήματος, δεν βρέθηκε τίποτα από αυτό.
1: Άκου, το σχόλιο.
0: Αυτό αν δεν το ξέρεις και δεν το καταλαβαίνεις, σημαίνει ότι το θέμα δεν σε αγγίζει. Πρώτον.
1: Το σχόλιο που θα κάνεις έχει να κάνει.
0: Μην το κάνουμε μάθημα δεν, τώρα.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, όχι, όχι. Το θέμα συζητάμε. Ναι. Δεν θα κάνω εγώ μάθημα εδώ σε κανέναν. Ναι. Γι' αυτό ξεκίνησα πολύ προσεκτικά, γιατί είμαστε και κάτι δεκαετίες στον χώρο.
0: Τι κάνεις αυτό.
1: Λέγοντας ότι εμείς θα πούμε δική μας άποψη. Ναι. Με αφορμή ένα γεγονός. Ναι. Έτσι. Και ότι θα μιλήσουμε για τους δημοσιογράφους και τη δημοσιογραφία με αφορμή ένα γεγονός. Είναι το μόνο. Όχι. Έχουν συμβεί άλλα 50 και 100 και 200 θα συμβούνε. Δεν εξετάζουμε αυτή την περίπτωση. Το ανέφερα ως παράδειγμα όμως. Γιατί συγκρίνοντας ανώμια πράγματα που σωστά εσύ λες ότι ξέρεις εμένα επιχειρηματολογικά νομίζω το ήξερε. Εγώ θα σου έλεγα ότι μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
0: Δεν το ήξερε.
1: Ότι δεν το ήξερε, να είπε. Έτσι, εγώ σου λέω ότι μπορεί και να το ήξερε.
0: Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Το θέμα είναι πώς εμείς συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο και πώς βοηθάμε στο τέλος αυτό το οποίο επιτάσσει η δουλειά μας. Δηλαδή να βοηθήσουμε την αλήθεια, να ελέγχουμε την εξουσία και να μην υποκύπτουμε σε οποιασδήποτε βουλές, έτσι, ή νουθεσίες του οποιοδήποτε βρίσκεται πάνω δεξιά αριστερά. Αυτό προσπαθώ να πω. Και δεν μιλάω για το σταμάτη το Ζαχαρό συγκεκριμένα.
0: Συμφωνώ.
1: Το τι έκανε εκείνος με το κανάλι του και το μέσο που δουλεύει είναι δικό του θέμα.
0: Προφανώς,
1: και δεν θα έρθω εγώ εδώ να κρίνω να το σταμάτη το Σωτήρη, το Γιώργο.
0: Σαφές.
1: Για το γεγονός μιλάμε. Σαφές, το περιστατικό.
0: Σαφές. Απλά εδώ το ζήτημα είναι να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας, ότι και εμείς καμιά φορά δεν λειτουργούμε εγκαίρως, γιατί τα σημάδια υπάρχουν. Δεν σου λέω ότι πρέπει να παίρνουμε κεφάλια, ότι η δουλειά μας είναι αυτή, αλλά να επισημαίνουμε εγκαίρως κάποια θεματάκια που για μένα έχουν να κάνουν κυρίως με ζητήματα ηθικής σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε και σεβασμού απέναντι τόσο σε αυτόν που έχουμε απέναντί μας, όσο και σε αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε, δηλαδή στους πολίτες έξω. Το νούμερο ένα για μένα είναι αυτό. Όταν χάνεται εκεί το μέτρο, νομίζω ότι ό,τι άλλο να συζητάμε είναι εκ του περισσού και οι προθέσεις του καθενός φαίνονται και στο αποτέλεσμα, αλλά και στο τι λέει και πώς κάνει και το μυαλό του αυτά τα άλματα λογικής που λες εσύ.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω και να προσθέσω μόνο πριν δώσουμε και το λόγο στην Αθηνά τη Μαράκη για να μας πει τους τίτλους ειδήσεων, ότι όλα αυτά που ακούστηκαν, γιατί περάσαμε μια πολύ μεγάλη περίοδο με τη φιλοσοφία και τη συζήτηση, έτσι, περί ξυλολίων ύπαρξής τους ή μη ύπαρξής τους. Το αν εμείς φιλοξενούσαμε εδώ πέρα ανθρώπους με ένα καπέλο, ένα τίτλο που έλεγε από κάτω εμπειρογνώμονας, έτσι, δεν φταίει ο δημοσιογράφος για το ότι το κράτος επέτρεψε σε κάποιον να λέει ότι είναι εμπειρογνώμονας και στις οικογένειες των θυμάτων να τον πληρώσει επί αποδείξη με το τιμολόγιο ως εμπειρογνώμονα. όπως τη γάκα δεν την έχω κάνει εγώ γιατρό. Υπάρχει ένα κράτος για το τι γιατρός είναι και τι μπορεί να βάλει στο ιατρείο που ανοίγει με αυτόν που της δίνει άδεια.
0: Και με το
1: αν λοιπόν ο εμπειρογνώμονας με την ανοχή αυτού του μπαχαλοκράτους δεν έχει ελέγξει ούτε αυτό, το ποιος μπορεί να πηγαίνει, γιατί δεν είναι, ξέρεις, στο ότι δεν είναι ότι βγήκε στα κανάλια αυτός και έλεγε κάτι. Πήγε εκεί, έκανε έρευνα, του άφησα, του σήκωσαν την κορδέλα και έψαχνε, να μην πω τώρα που έψαχνε. Άρα δεν το έχω κάνει εγώ αυτό. Και αν τον φιλοξενώ, φταίει αυτός που τον άφησε να κάνει αυτή τη δουλειά. Αθηνά Μαράκη, τίτλος ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται σε πολλούς δρόμους της Αττικής λόγω βροχής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο και μέχρι Γαλάτσι, ανατμήματα, και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παλίνη μέχρι Μαρούση λόγω τροχαίων. Στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στο καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Κηφισίας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Λιούπολη από το ύψος του Ζωγράφου και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος της παραλίας του Φλίσβου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε πορτοκαλί συναγερμό μπαίνουν σταδιακά από σήμερα η Αττική, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Μαγνησία, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Με μήνυμα από το 112 πριν από λίγο, οι κάτοικοι της Σέβιας, της Κύρου και των Σποράδων ειδοποιήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες μέχρι αύριο το απόγευμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Εύβοια, στο Δήμο Ματουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελο και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. πρόσωπα, George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
2: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, σχολιάζαμε εδώ με το Γιάννη στο Mega News 104,6 στην εκπομπή Παράτυπη. Το τάφ κεφαλαίο πάντα θα λέμε έτσι για να θυμάστε τον τύπο, γιατί αυτό κάνουμε εδώ. Υπηρετούμε τον τύπο από άλλες θέσεις, με άλλους τρόπους, παράλληλα, δίπλα. Και παράτυπα καμιά φορά, κυριολεκτικά. Γιατί
1: λέμε είμαστε... και για τα δικά μας όμως. Γιατί δεν συνηθίζετε να τα ακούτε αυτά.
0: Είμαστε δεμένοι έτσι, με
1: και
0: τη
1: το,
0: δουλειά
1: και το γράφετε
0: μας.
1: Πολύ. Ότι ξέρεις, δεν λέτε για εσάς, για τους δικούς σας, γιατί έγινε εκείνο, γιατί έγινε τάλλο. Όχι, εμείς τα συζητάμε. Είπαμε την άποψή μας. Έτσι, και εγώ και ο Σωτήρης.
0: Και τη δουλειά αυτή, Γιάννη, το οφείλουμε και να το πούμε. Την κάνουμε για να ζήσουμε. Δεν την κάνουμε. Βεβαίως. Μόνο γιατί μας αρέσει.
1: Την κάνουμε για να ζήσουμε. Αλλά
0: γιατί
1: κάποιοι,
0: την αγαπάμε αυτή τη δουλειά.
1: Έτσι, κάποιοι. Την κάνουμε και όπως πρέπει, ξαναλέω.
0: Και εδώ έρχεται σε σχέση και με αυτό που συζητάγαμε πριν για τον κύριο Ζαχαρό. Ξέρεις, επειδή είπε και στην ανακοίνωσή του ότι κάνει εκπομπή hard talk. Έστω, αυτό είναι μια ολόκληρη κουβέντα. Το hard talk είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το να προσβάλλεις, προφανέστατα. Το hard talk είναι να στριμώχνεις κανονικά και με επιχειρήματα και με, όχι με συμπεράσματα που έχεις βγάλει εσύ ήδη στο μυαλό σου και θες να κατευθύνεις κάπου μια συζήτηση. Αλλά το κλείνω αυτό σαν παρένθεση.
1: Όχι, κλείσε το για να ολοκληρώσεις, γιατί έχει αρχίσει ο διάλογος εδώ. Να πω και
0: λογικό, δεν είναι. Λογικό, δεν είναι. Να πω μόνο το εξής, ότι ξέρεις, δεν ξέρω κανέναν. Αυτό πάει και για πολιτική, και για την πολιτική. Δεν ξέρω κανέναν που έκανε ποτέ μετό και δεν λερώθηκε ή δεν λέρωσε έστω τα παπούτσια του. Κάποιοι θα λερωθείς. Δεν ξέρω κάποιον ο οποίος παράγει ένα παράγει τοξικότητα και δεν τοξικοποιείται και ο ίδιος. Αυτό συμβαίνει εδώ. Καταπίνεις κάποια στιγμή από το πολύ πράγμα το δικό σου το φαρμάκι.
1: Κάποια στιγμή θα συμβεί, εφόσον φέρεσαι έτσι. Να δώσω χαιρετίσματα στη φίλη μας την Κική που μας ακούει, μποτιλιαρισμένη, αν καταλαβαίνω, στους δρόμους. Και ο φίλος μας εδώ ο Πάνος λέει, όταν πιο πολλοί δημοσιογράφοι κάνουν το ρόλο του βουλευτή και κοιτάνε να γίνουν οι ίδιοι. Να γίνουν οι ίδιοι βουλευτές, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και κάτι ακόμα, το δεύτερο κόμμα, ποιος είναι ο ρόλος του να βρίζει το τρίτο, ντροπή, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι με μυαλό. Λοιπόν, ως προς το θέμα που πιάσαμε εδώ, και αν καταλαβαίνω καλά τώρα ότι οι δημοσιογράφοι που λέει ο φίλος μας ο Πάνος εδώ, και έχει μια ουσία αυτό που λέει, ξέρετε, γίνονται μετά ή κάνουν το βουλευτή και μετά θέλουν να γίνουν οι ίδιοι βουλευτές. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό έχει να κάνει και είναι πάρα πολύ ωραίο που το θέτετε. Και Σωτήρη, θέλω και το δικό σου σχόλιο. Κανεί μια δημοκρατία δεν απαγορεύει σε οποιονδήποτε επαγγελματία και οποιοδήποτε άνθρωπο από το κοινωνικό σύνολο της χώρας, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, τις νομικές και να μην πω εγώ τι άλλο, ας πούμε, και τις δημοκρατικές αξίες, να είναι και υποψήφιος βουλευτής να εκλεγεί. Εκλέγεται, αγαπητέ Πάνο, κατεβαίνει δηλαδή και παίρνει σταυρό από κάποιους ανθρώπους. Τώρα, το αν ήσουν πριν δημοσιογράφος και μετά είσαι βουλευτής, που σωστά προφανώς εννοείς ότι μετά υπηρετείς μόνο την άποψη ενός κόμματος, κρίνεσαι διαφορετικά για το τι έκανες ως δημοσιογράφος. Και άρα πάμε στη συζήτηση που κάναμε με το Σωτήρη τόση ώρα εδώ, αν την ακούσατε την περισσότερη ώρα, και κρίνεσαι διαφορετικά από τη δουλειά που κάνεις ως βουλευτής. Τίποτα δεν απαγορεύεται, αρκεί όταν ήσουν δημοσιογράφος να έχεις τιμήσει την προσωπικότητά σου, την ακεραιότητά σου και την αξιοπρέπειά σου και το ρόλο σου απέναντι στην κοινωνία.
0: Συμφωνώ απόλυτα, αξιωματικά, σε αυτό που λες. Επίσης θα πω το εξής, πάλι με δόση αυτοκριτικής αλλά και κριτικής προς τους συναδέλφους μας. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι οι δημοσιογράφοι είναι ακομμάτιστοι ή είναι απολύτικοι ή ότι δεν έχουν θέση στα πράγματα, πολιτική άποψη κτλ.
1: Σαφώς και θα έχουν.
0: Και δεν είμαι και της άποψης ότι πρέπει να το κρύβουν. Για μένα πρέπει να είναι σαφής η τοποθέτησή σου, όχι όμως ως προς το πώς θα μεταδώσεις την είδηση αντικειμενικά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της δουλειάς
1: μας. Σωστά.
0: Το θέμα είναι ότι όταν λες κάτι και το επιχειρηματολογείς, να το επιχειρηματολογείς. Όχι να το προπαγανδίζεις σαν δημοσιογράφος. Δεν είναι δουλειά σου να το προπαγανδίζεις. Αυτό από μένα. Θα έχουμε τώρα και έχουμε στη γραμμή μας, Γιάννη, έναν συνάδελφό μας, πρώην συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο. Νυν υφυπουργό οικονομικών. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας.
2: Δεν είναι μομφές γιατί εγώ πήγα και πολιτεύτηκα και βγήκα από το
0: Μα εμφέρω. Αυτό είπα εγώ ακριβώς το αντίθετο τώρα. Ίσα ίσα.
1: Όχι, όχι. Να το εξηγήσουμε, γιατί πιθανότατα δεν θα μας άκουγε στο πρώτο μέρος. Όχι, όχι. Για να σας βάλουμε, βάλουμε στο κλίμα. Είχαμε ξεκινήσει το προηγούμενο ημίωρο μία συζήτηση.

0: Με αφορμή έναν συνάδελφό μας, τον Σταμάτη Ζαχαρό, και ένα περιστατικό τέλος πάντων που υπήρχε στο κανάλι που εργαζόταν, και πιάσαμε την κουβέντα, γενική κουβέντα, για το ρόλο του δημοσιογράφου γενικότερα. Για το αν τιμά ή όχι.
1: Είναι ένας δημοσιογράφος άποψης. Υπάρχουν δημοσιογράφοι τέτοιοι που λένε άποψη, έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Νομίζω ότι είναι ένας συνάδελφος όμως ο οποίος έχει διαχειριστεί χρόνια μια εκπομπή με μεγάλη επιτυχία. Την άποψή του κατά καιρούς έχει πει. Εντάξει, νομίζω ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να έχει άποψη. Από εκεί και πέρα, όταν γίνεται πολιτική θέση, αυτό είναι διαφορετικό. Εγώ επέλεξα το δρόμο γιατί έβλεπα ότι αυτά που πρέσβευα ήθελα να τα κάνω και πολιτική.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, εδώ επειδή εγώ είδα και ένα hashtag τώρα και με ιντριγκάρετε, είδα μια ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη και έχει κάνει και ένα hashtag, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει, το hashtag τι είναι, παραπομπή
0: στις
2: πλατφόρμες τώρα, για να βρίσκεις γρήγορα αναφορές ως προς ένα γεγονός που σχολιάζουν οι χρήστες του διαδικτύου και των social media. Και έλεγε με το Ζαχαρό ήταν το hashtag. Συγγνώμη τώρα, εσείς είστε. Μισό λεπτό. Αναπαράγεται κάτι από τον κύριο Ζαχαρό. Λέγεται κάτι από τον κύριο Ζαχαρό. Το οποίο για μένα επεσύ την ελάχιστη των ποινών αυτό που έπαθε. Δηλαδή δεν μπορεί να λες από τη μία δεν ξέρω τι μόχλο. Την κοπέλα η οποία δεν βρήκαμε ούτε τρίχα από τα μαλλιά της. Μήπως δεν ήταν στο βαγόνι.
1: Συντηρείται.
2: Μισό λεπτό.
1: Συντηρείται. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη.
2: Συντηρείται μια λογική.
1: Για το ότι υπηρέτησαν θεωρίες στην νομοσία.
2: Θα πείτε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα με το να έχεις μπροστά μισό λεπτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως.
1: Εσείς απλά εγώ
2: θα μπούμε σε αυτό, γιατί για άλλο θέμα είστε μαζί μας, αλλά επειδή το σχολιάσατε, εγώ γι' αυτό το ανοίγω και ξανά.
1: Επειδή όμως εγώ το σχολίασα επειδή είμαι δημοσιογράφος, ο οποίος έγινα πολιτικός, και επειδή νόμιζα ότι κάποια από τα πράγματα που λέγατε με αφορούσαν από εκεί και πέρα.
0: Όχι, δεν ήταν μισό λεπτό καμία σχέση.
2: Μισό λεπτό, γιατί εσείς σαν τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι όπως σας άκουσα, είστε και εσείς με το hashtag με τον Ζαχαρό.
1: Εγώ λέω ότι είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει κάνει με μεγάλη επάρκεια τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα έκανε κάποιο λάθος. Νομίζω ότι τοποθετήθηκε για αυτό το λάθος. Τελεία. Τώρα δεν χρειάζεται να διχαστούμε για το οτιδήποτε. Νομίζω ότι τα πράγματα πήραν μια πόρεια. Τέλος. Δεν είναι όλα τα θέματα για να διχαζόμαστε.
2: Εγώ θα πω και δεν είναι για να το σχολιάσετε. Δεν υπήρχαν χαμένα βαγόνια. Πάνω σε αυτό έχει κλείσει το ζήτημα. Μισό λεπτό. Επίσης όμως υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Άρα. Το δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο είναι μια άλλη πολιτική τοποθέτηση. Γι' αυτό λέω, αυτά τα δύο κούμποσαν πολύ άσχημα. Κλείνω, προχωράμε. Γιάννη, είχαμε σήμερα ανακοινώσεις, γιατί υπάρχει το καυτό και μείζον ζήτημα. Φάνηκε και από τη δημοσκόπηση σήμερα της Μέτρων Ανάλυσης εδώ στο ραδιόφωνο. Το ζήτημα του κόστου των καυσίμων, αλλά για το πετρέλαιο θέρμανση συγκεκριμένα, έχουμε μια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανση. Σωστά.
0: Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα πώς και τι θα περιμένει ο κόσμος μέχρι την τελική τιμή, έτσι, που περιμένει να δει για να γεμίσει ό,τι μπορεί φέτος από το πετρέλαιο θέρμανσης, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι μια οριζόντια παρέμβαση, ακριβώς όπως την περιέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, σήμερα το πρωί. Είναι μια παρέμβαση στο 30%, δηλαδή συν 30% στο επίδομα θέρμανσης, οριζόντια, για όλους δηλαδή τους πολίτες που είχαν πάρει πέρσι, για όλα τα νοικοκυριά. Είναι μια γενναία ρύθμιση. Σκεφτείτε ότι ένας πολίτης, ο οποίος πήρε πέρσι 1.000 ευρώ επιδότηση, θα πάρει 1.300. Είναι μια επιδότηση την οποία επιβάλλει η νέα συνθήκη και η νέα ανάγκη που έχει προκύψει σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά το βλέπετε και σε πανευρωπαϊκό παγκόσμιο επίπεδο. Και κύριε Χριστάκο, κύριε Μπολάκη, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο είναι δίκαιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αύριο θα εξειδικευθούν και τα υπόλοιπα μέτρα σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Και όπως είχα τονίσει και χθες και σήμερα, ότι η οριζόντια παρέμβαση θα προκύψει. Έτσι, νομίζω ότι με ένα μάλιστα πολύ γενναίο ποσοστό, θεωρώ ότι και τα αυριανά μέτρα θα έχουν μια αντίστοιχη, θα δείξουν μια αντίστοιχη κατανόηση των μεγάλων και σύνθετων αναγκών που υπάρχουν σήμερα από στην ελληνική κοινωνία.
2: Να διακινδυνεύσουμε.
1: Είναι πράξεις και δεν είναι λόγια, είναι πράξεις συγκεκριμένες, τις οποίες νομίζουμε ότι θα πρέπει να στηρίξει το σύνολο του πολιτικού φάσματος για την δράση υπέρ των πολιτών.
2: Να διακινδυνεύσουμε να δώσουμε μια τιμή που θα κλείσει το πετρέλαιο θέρμανσης η έναρξη της διάθεσής του.
1: Ας τα δούμε με τις αυριανές ανακοινώσεις. Υπάρχουν ήδη οι δικές μας εκτιμήσεις και αναλύσεις. Όμως αύριο θα υπάρξει τοποθέτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κώστη Χατζηδάκη.
2: Στο 1.50 που ακούγεται. Στο 1.50 που ακούγεται.
1: Νομίζω ότι υπήρξε μια θετική έκπληξη σήμερα με το συν 30%. Ας αφήσουμε περιθώριο. Νομίζω και αύριο είναι μια μέρα η οποία θα δώσει ακριβώς αυτό το στίγμα παροχής βοήθειας που θέλουμε να δώσουμε ως κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία.
0: Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, θα συμφωνήσουμε ότι ναι, εννοείται η παρέμβαση, όσο σημαντική να είναι, καλοδεχούμενη και λιγότερο να ήταν πάλι καλοδεχούμενη υπό την έννοια πως ό,τι γλιτώνουμε καλόν είναι, αλλά θα συμφωνήσουμε, όπως προείπα, ότι είναι μια τιμή η οποία είναι ούτως ή άλλως ακριβή. Ας πούμε και ένα 50 να είναι, και ένα 55 ή και ένα 45. Είναι αρκετά αυξημένη από την έναρξη της φετινής περίοδου και όχι από το κλείσιμο της περσινής περίοδου.
1: Καταρχάς να δούμε τη δράση. Απλά θα θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή το βαρέλι διεθνώς το πετρέλαιο συγκριτικά με την περσινή ακριβώς ίδια περίοδο είναι αυξημένο κατά 60%. Σωστό. Δηλαδή πέρσι τέτοιες μέρες ήταν στα 65 δολάρια το βαρέλι, είχε φτάσει και στα 60 και φέτος είναι στα 105, έχει φτάσει και στα 107. Άρα μιλάμε για αύξηση 60% και πάνω. Σωστό. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο επιδιώκουμε δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, είναι να ελαφρύνουμε τους πολίτες με τον βέλτιστο τρόπο. Θεωρώ ότι το συν 30% στο επίδομα θέρμανσης δείχνει τον προσανατολισμό, έναν προσανατολισμό γενναίας παροχής.
2: Οι ίδιοι που το πήραν πέρυσι θα το πάρουν και φέτος, σωστά, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: 1.170.000 πολίτες, αν δεν κάνω λάθος, απλά διορθώστε με αν κάνω ένα λάθος τον αριθμό. Λοιπόν, όσοι το πήρανε, όμως μιλάμε για έναν οριζόντιο τρόπο, για ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο έρχεται με γενναίο τρόπο με 30% παραπάνω και θα δούμε και τις αυριανές ανακοινώσεις, οι οποίες θα εξελιχθούν σε ένα αντίστοιχο πνεύμα. Από εκεί και πέρα, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δε κράτη, πολύ μεγαλύτερα από εμάς, όπως η Γαλλία, που δεν μπορούν να πάρουν ούτε ένα σέντς μέτρο, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Εμείς λοιπόν είχαμε φροντίσει με μια συνετή πολιτική να υπάρχει απόθεμα. Φροντίζουμε και για το 2027, έχετε δει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, να υπάρχει αντίστοιχο απόθεμα. Πηγαίνουμε συντηρητικά, όμως βλέπετε ότι οι παροχές είναι σοβαρές, δεν είναι αμελητές.
0: Και αυτές οι προτάσεις, κύριε Υπουργέ, που έχουμε κάνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το γνωστό θέμα του ορίου των δαπανών και των εξαιρέσεων λόγω του δύσκολου χειμώνα που όλοι, μην το πας στα γαλάζια γράμματα, γιατί θα πάμε στο πολιτικό με το Πασόκ. Και ο Υπουργός τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά. Ναι, έχουμε κάποια τύχη εκεί ή έχουμε κάποια έτσι, εικόνα, αν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια σχετική συζήτηση.
1: Μια ομάδα κρατών, τα οποία αντιστέκονται για ποιο λόγο, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα τα ίδια να σηκώσουν μέτρα. Από την άλλη είναι πάρα πολύ σωστό το ελληνικό αίτημα και όχι μόνο, ώστε να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για να προκύψουν μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Η Ελλάδα πολύ σωστά θέτει το ζήτημα και δεν σας κρύβω ότι μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι υπάρχει μια εσωτερική αντιπολίτευση η οποία ειρωνεύεται, όμως πρόταση δεν έχει φέρει. Δεν έχουμε ακούσει, είναι σωστό το ότι ζητάει η χώρα μας δημοσιονομικό χώρο ή θα μείνουμε στην ειρωνία.
0: Έχουν φέρει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Παρένθεση. Έχει δώσει 4 εργαλεία ο κύριος Τσίπρας, τα ανέφερε. Ένα από αυτά είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ας πάμε και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη. Αλλά εκεί το έχουν κάνει και άλλες χώρες, λέει.
1: Ακούστε. Καταρχάς η Ιταλία, την οποία επικαλούνται όλοι, είναι σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα μετά την πρώτη δέσμη μέτρων μετακύλησης του ΦΠΑ στον ειδικό φόρο, έχει αναγκαστεί και σχεδιάζει και δεύτερη. Γιατί δεν βγήκε ακριβώς όπως την ήθελε. Επίσης, εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε επιτροπή σε μία περίοδο κατά την οποία βλέπουμε να βρέχει ξύλο.
2: Μα δίνει τα επιτρεπτά όρια κατώτα του ειδικού φόρου. Ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Πηγαίνει σε άνοδο των spreads της.
2: Μα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το περιθώριο μείωσης του ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Σας λέω, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί ακούστε με. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη δημοσιονομική παρέμβαση έχει επίδραση σε ό,τι αφορά τον στόχο δαπανών. Τις λεγόμενες οροφές δαπανών. Στο δημοσιονομικό, να σας το πω πολύ απλά, προφίλ της κάθε χώρας μέλους. Σε μια περίοδο που η γαλλική οικονομία και άλλες βλέπετε ότι έχουν πρόβλημα με τα ομόλογά τους, πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξει επίδραση? Εμείς λέμε, θέλουμε δημοσιονομικό χώρο για να πάρουμε μέτρα. Όμως σας αφήσουν σε μια υπεύθυνη κυβέρνηση και όχι σε αυτούς που τάζαν και στο τέλος άφηξαν 30 φόρους. Να κάνει μια διαπραγμάτευση. Εγώ δεν έχω ακούσει
2: το ακούμε αυτό.
1: Μέτωπο κανέναν να υποστηρίζει. Μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω. Δεν μ' αφήσατε και πρέπει να σας το πω. Ναι, συγγνώμη να το πω.
2: Ναι, πείτε το.
1: Να αφήστε μου όμως κάτι, θέλω να πω και με έχετε διακόψει δύο φορές και θέλω να το πω.
2: Συγγνώμη, ναι, πείτε.
1: Ό,τι εξελίσσεται.
0: Ο Μπολάκης είναι διακοψίας. Εγώ προσπαθώ να ακούω.
1: Εξελίσσεται μια αντιπολίτευση. Τρίτη φορά, να το πω.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, άμα δεν το θέλετε, μην το πω. Άμα ενοχλώ, δεν σα βλέπω.
2: Να το πείτε. Όχι, κύριε Μαρκόπουλε, δεν υπάρχει διάθεση να σκόψουμε να το πείτε. Έχουμε καθυστέρηση στον ήχο, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε καθυστέρηση στον ήχο, γι' αυτό νομίζετε ότι μιλάμε πάνω σας. Να, είδες, δεν. Τον χάσαμε, μάλλον.
1: Α, ζητώ συγγνώμη. Κοιτάξτε, δείτε, ολοκληρώνω λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, σας ακούμε.
1: Δεν ξέρω,
2: σας ακούμε. Απλά έχει καθυστέρηση αυτή.
1: Σας ακούω κανονικά.
2: Πείτε το.
1: Λέω λοιπόν ότι βλέπουμε ότι ενώ η ελληνική κυβέρνηση προτείνει κάτι το οποίο είναι σωστό, θέλουμε δημοσιονομικό χώρο, αντί να πάμε εθνικά, να πάμε με ένα μέτωπο, έχουμε τις κακοφωνίες της αντιπολίτευσης και είναι λυπηρό αυτό. Δεν αντιπολιτεύονται το Μητσοτάκι αυτοί που ηρωνεύονται. Αντιπολιτεύονται την ανάγκη του ελληνικού λαού για να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα ανακούφισης. Να είμαστε λοιπόν σαφείς. Αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι, σαφές είναι αυτό που λέτε. Εγώ θα κλείσω μόνο με το εξής. Ότι εδώ η συζήτηση για την ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυξάνεται η τιμή, αυξάνονται και τα έσοδα από τη φορολόγηση. Και τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα. Αυτή η μείωση δεν αλλάζει την οροφή των δαπανών ή δεν επηρεάζει τον κόφτη. Γιατί ούτως ή άλλως ο στόχος θα πιαστεί. Το θέμα είναι να τονώσει και λίγο την κατανάλωση ταυτόχρονα. Γιατί αν μειωθούν λίγο οι τιμές σε σχέση με τη φορολόγηση, θα αυξηθούν πάλι και τα έσοδα,
1: δεν
2: θα παραμείνουν
1: έτσι.
2: Τα ίδια.
1: Δεν είναι έτσι, σας λέω. Δεν είναι έτσι, κύριε Μπολάκη. Σας λέω και σας επαναλαμβάνω. Υπάρχει ο στόχος δαπανών που καθορίζει το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας μας σε μια περίοδο πάρα πολύ κρίσιμη. Μέτρα υπάρχουν για να πάρθουν. Ας δοθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Όμως, αν δεν προκύψει και η συμφωνία της Ευρώπης για αυτά, μπαίνουμε σε ένα άλλο σπιράλι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζετε. Αν ήταν τόσο εύκολο στο κάτω-κάτω της γραφής, θέλετε εμείς να ταλαιπωρούμε τον κόσμο? Έχουμε καμία διάθεση και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο.
2: Εγώ άρνηση
1: βλέπω. Δεν είναι
2: έτσι
1: όμως τα πράγματα.
2: Ως προς αυτό.
1: Δημοσιονομικά έχουν αρχίσει και υπάρχουν πολύ σοβαρά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε να μην θέλουμε εμείς να κάνουμε μια δημοσιονομική παρέμβαση που θα ανακουφίσει τον πολίτη σε μια. Επαναλαμβάνω. Υπάρχουν κάποιοι όμως οι οποίοι είναι ακοστολόγητοι. Εδώ ο Τσίπρας γύρισε και είπε να μειώσουμε στο μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Αντιλαμβανόμαστε τι νούμερα και τι μεγέθη είναι αυτά και πόσο πρόχειρα κάποιοι μιλάνε για παρεμβάσεις τις οποίες δεν καταλαβαίνουν τι θα αντανάκλαστα έχουν τα δημοσιοοικονομικά μας.
0: Εντάξει, είναι αντιληπτό όλο αυτό, κατανοητό όπως το είπατε, θα τα συζητήσουμε και στην πορεία, μόνο αν μπορείτε πείτε μας τι ώρα να περιμένει ο κόσμος αύριο να μάθει τις τιμές, γιατί θα ξεκινήσει και η
2: όσο θα προμηθευτεί το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Να ξέρει να κάνει τα κουμάντα του που λέμε.
2: Τι ώρα περιμένει.
1: Θα ανακοινωθεί αυτό, ακόμα δεν έχει μέσα στις επόμενες. Μέσα στο επόμενο κοντινό διάστημα θα προκύψει ακριβώς η ώρα στην οποία θα γίνει. Θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης μαζί με τον υφυπουργό δημόσιων οικονομικών του Υπουργείου μας, τον Θάνατο Πετραλιά. Θα εξειδικευθούν αύριο, ο πολίτης αύριο θα γνωρίζει την πλήρη δέσμη μέτρων μετά και το 30% το οριζόντιο που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός ο Κυριάκος ο Πιερακάκης.
2: Εγώ κάτι τελευταίο να πω στον κύριο Μαρκόπουλο για την αρχή της συζήτησής μας, γιατί μπήκε μασάκουγια αλλά δεν άκουσα όλο το σχόλιο. Εγώ ίσα ίσα είμαι υπέρ του να πολιτεύεται ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας. Πρέπει να πολιτευόμαστε. Δεν ήταν μομφή και σε καμία περίπτωση ό,τι είπαμε δεν έχει να κάνει με όποιον έχει μπει στην πολιτική σε οποιοδήποτε
0: κόμμα. Το λέγαμε κιόλας.
2: Πλην ακροδεξιάς, κατά τη γνώμη μου, ή φασιστικού κόμματος ή οτιδήποτε.
1: Όχι, κύριε Μπολάκη, αλλήμωνο. Εγώ να σας είμαι ειλικρινής. Εγώ προτάσεις επαγγελματικές μπορούσα να εργαστώ ως δημοσιογράφος. Είχα και κατόπιν μετά την εκλογή μου. Εγώ ακριβώς επειδή συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε, εγώ δεν δημοσιογραφώ. Και ξέρετε, δεν είναι πάντα τόσο απλό ως επιλογή άλλοι συνάδελφοι βουλευτές να εργάζονται ως γιατροί, ως δικηγόροι Και εμείς ενώ έχουμε και είχα και προσφορά εργασίας και από πολύ κοντινούς σας χώρους μάλιστα.
2: Ναι, εμείς δεν μπορούμε.
1: Εγώ σας λέω ότι επέλεξα να μην δημοσιογραφώ ακριβώς γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είναι τα πράγματα πιο.
2: Ναι, είμαστε από αυτούς που δεν έχουμε ασυμβίβαστο κατά τη γνώμη μου όταν πολιτευόμαστε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ασυμβίβαστο καθαρό. Είτε υπάρχει πρακτικά από τον νόμο είτε όχι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρκόπουλε που ήσασταν μαζί μας.
1: Ηθικό. Νομικά μπορούμε να
2: ναι, ηθικά, ηθικά, με αυτό λέω. Ναι.
1: Και εγώ πιστεύω
0: σωστό,
1: ότι...
0: σωστό.
2: Βέβαια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ήταν ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε πάλι τελείως κλίμα.
1: Απνευστή με πήγε σήμερα. Απνευστή και δεν με άφησες να πω. Έχει φτάσει, θέλουμε δύο λεπτά.
0: Τι δεν είπες, τι, πού.
1: Θέλω να πω για την πρέσβυρά μας.
0: Α,
1: δεν μ' άφησες. Επειδή το πήγες μία από εδώ. Θα μου βέβαια ήταν σημαντικά όλα αυτά που λέγαμε και μου άρεσε γιατί κάναμε και την κουβέντα δημοσιογραφική. Τι έχει γίνει με την πρέσβυρα σου.
0: Όχι, ξέρεις τι, για να μας γνωρίσει ο κόσμος ποιοι είμαστε πίσω από αυτά τα μικρόφωνα. Ξέρεις, υπάρχει αυτό το τσουβάλιασμα που ισχύει για όλους. Δηλαδή τώρα με τα παραϊατρία, όλοι οι γιατροί που έχουν ιατρία είναι λαδιάριδες.
1: Όλοι παρακολουθούν όλους. Απλώς εμείς θέλαμε να κάνουμε να ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Φυσικά. Γιατί εμείς εδώ τα συζητάμε όλα.
0: Αλλά έχουμε και τις ευθύνες μας σαν κλάδος γενικότερα και όλοι πρέπει να τις αναλαμβάνουν. Λοιπόν,
1: τι έχει γίνει.
0: Η Guilfoyle έβγαλε ανακοίνωση. Μέσω δικηγόρου της.
1: Ναι.
0: Αρχικά να σου πω μόνο ότι για μένα μου ακούγεται σαν δήλωση χαιρετάω. Αλλά σε αυτή τη δήλωση απαντάει και στη Wall Street Journal. Λέει ότι ό,τι γράφεται ήταν μια υποχρέωση συμβατική που είχαμε τον Dieter σε εκείνον τον περίφημο χρηματοδότη.
1: Για ποιον τυχόν δεν ξέρει, τα λεφτά που ζητούσε λέω, από έναν επιχειρηματία δώσε μου 100.000-200.
0: Αυτά
1: είναι...
0: τα χρήματα ήταν στο πλαίσιο πληρωμής της.
1: Από δουλειά που είχε κάνει
0: που
1: πριν.
0: Έλεγε, που του έγραψε το μήνυμα και το δημοσίευσε στο Wall Street Journal. Αγάπη μου, βάλε μου τα 100.000 στην American Express. Πάρε και ένα PDF πώς θα το κάνεις για να μην φανούνε. Τώρα, γιατί να μην φανούνε, ενώ είναι συμβατική υποχρέωση, γιατί είχαν συμφωνήσει να πηγαίνει σε ομιλίες υπέρ των Ρεπουμπλικανών και να πληρώνεται για αυτές, είναι άλλη συζήτηση. Το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έριξε και έδειξε ως απόλυτα ενήμερο το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα ταξίδια στην Ευρώπη. Και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Μέσα στην ανακοίνωσή της λέει, και θυμίζω εγώ για όσους τυχόν δεν το έχετε δει αυτή τη λεπτομέρεια, ότι καταγγέλθηκε ακόμη και για το ότι χρησιμοποίησε ιδιωτικούς πόρους από επιχειρηματίες για να κάνει επαγγελματικό ταξίδι, δηλαδή για το φόρουμ του Νταβός βασικά στο οποίο
0: και άλλο
1: πήγε,
0: που είχε πάει.
1: Έτσι και κάποιο άλλο. Υποτίθεται ότι στην ανακοίνωση που έβγαλε ότι όλα αυτά δικαιολογούνται και μάλιστα υπάρχουν στοιχεία από την πρεσβεία καλοδεχούμενα για όποιον εν πάση περιπτώσει ασχολείται, δεν ασχολούμαστε εμείς. Είναι θέμα των Αμερικανών, αλλά εγώ Σωτήρη
0: μου. Το θέμα
1: μου
0: είναι
1: είδα...
0: ότι έδειξε το State Department, τα ξέρανε σου.
1: Εγώ Σωτήρη μου είδα το πρωί τον Τραμπ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο οποίος τον ρωτήσανε, ξέρεις αυτός όπου βρεθεί και όπου σταθεί, σταματάει, του βάζει ένα μικρόφωνο, μιλάει. Εντάξει. Και του ρωτήσανε, του λέει τι γίνεται με την πρέσβυρα και υπάρχει θέμα.
0: Θα τη διώξετε.
1: Θα τη διώξετε.
0: Θα ανακαλέσετε.
1: Και απάντησε ο Τραμπ ότι είναι ένα θέμα με λυπή αυτό που
0: και
1: βλέπω.
0: Πρέπει να το δούμε, το
1: και πρέπει να το δούμε.
0: Γι' αυτό εμένα μου φάνηκε περισσότερο σαν επιστολή παρέτησης. Να θυμίσουμε και να χαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν η πρώτη Ελληνίδα, η πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και...
1: ναι, τη ματιάσατε. Εσύ φταίς και όλοι οι υπόλοιποι. Τη ματιάσατε, τη φάγατε τη γυναίκα. Δεν σας άρεσε που είχε στη λίστα. Δεν σας άρεσε που ντυνότανε μάτσι ωραία. Δεν σας άρεσε που πήγαινε στον Αργυρό. Δεν σας άρεσε τίποτα. Τη φάγατε. Λοιπόν, Πελαγία Κατσούλη.
0: Έξαλλος ο Γιάννης.
1: Ναι, έξαλλος είμαι. Γιατί το κρατάω μέρες τώρα να τα πω. Μέρες, κρατιέμαι. Λοιπόν,
0: καλό σας απόγευμα.
1: Πελαγία, έχω δίκιο, να το ξέρεις ότι έχω δίκιο. Γιατί όλοι αυτοί μη δούνε κάποια. Μια γυναίκα μας ήρθε μετά από 100 χρόνια. Δεν τη ρημάξανε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι εδώ, 4 η ώρα.
2: Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής λόγω της βροχής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισία, σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην Αλίμου Κατεχάκη, προς Ηλιούπολη, από το ύψος του Ζωγράφου και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλμο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε στην Αττική Οδό μετά από σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει ήδη περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Αττική. Προειδοποιητικό μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων έστειλε το 112 νωρίτερα στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων. Κλειστά λόγω έντονων καιρικών φαινομένων θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Κίμης Αλιβερίου, καθώς και σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της, ανέφερε ο Υπουργός προσθέτοντας ότι το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Συνελήφθη 22χρονος για το θάνατο της 20χρονης από ναρκωτικά χάπια στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έδωσε τα ναρκωτικά στην ίδια και στο φίλο της. Στο μεταξύ, ο 20χρονος φίλος της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα να πούμε για ενεργειακή εκεχηρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο εχθές σε δηλώσεις του για συμφωνία Κιέβου Μόσχας μετά από δική του παρέμβαση. Ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ακόμη πως δεν διαβλέπει άμεση σύνδεση μεταξύ μιας πιθανής συμφωνίας για τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ και τις τάσεις της Μόσχας όσον αφορά στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της χώρας για 2 ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Ρωσία δεν απέχει από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σημαντικές υποδομές της Ουκρανίας. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. 7 στους 10 εμφανίζονται έντονα απεσιόδοξοι για το χειμώνα, εκτιμώντας ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα καύσιμα και το στεγαστικό. Σε νοσοκομείο της Ρώμης εισήχθη σήμερα ο Παπας Λέων προκειμένου να χειρουργηθεί για αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Δείχνει πολύ χαλαρό σχετικά με την επέμβαση, ανέφεραν καρδινάλοι από το περιβάλλον του. Ο 71 ετών Πάπας νοσηλεύεται για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στις 8 Μαΐου 2025. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Χωρίς τη συμπαράσταση των οπαδών του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Μαρσέη στην Πέμπτη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Η απαγόρευση που αποφάσισε η γαλλική αστυνομία γνωστοποιήθηκε επισήμως μόλις σήμερα και ενώ οι Ερυθρόλευκοι είχαν στη διάθεσή τους 3.500 εισιτήρια. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης και ζήτησε την αποζημίωση των φιλάθλων της.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και τη Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τα νησιά τους 21 με 22.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης και Σοφία Μπερετάνου.
2: Mega News 104,6.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
13: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
12: Καριάτιδα. Ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Ωραία, πού πάμε ρε. Πού πάμε.
16: Μαγιό.

0: Εδώ είμαστε και αυτό το απόγευμα Τρίτης. Το ημερολόγιο και βροχερό και Τρίτη και 13. Δεν γινόταν να μην έχουμε κάτι περίεργο και δυσάρεστο. Δεν ξέρω, οι Αμερικάνοι έχουν το Παρασκευή και 13.
1: Για ποιον, οι Αμερικάνοι έχουν το Παρασκευή και 13.
0: Η Kimberly Guilfoyle θα έχει το Τρίτη και 13 από σήμερα. Τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μας τελείωσε η κυρία Guilfoyle. Τη ζήτησε ο Λευκός Οίκος πριν από λίγα λεπτά Ζακάη, να παραιτηθεί.
1: Τη είπε η Ζακάη, ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας. Γεια σας.
0: Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Υπήρξε, λέει, πολύτιμο μέλος της ομάδας μας. Αυτό τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της Αμερικανικής Προεδρίας. Συζητούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες τι θα γίνει με την Kimberly Guilfoyle. Είχαμε δει τη δυσαρέσκεια από τα μέλη της κυβέρνησης των ΗΠΑ και από τον Τραμπ και από τον Ρούμπιο.
1: Όταν είχε έρθει Νικήτα Κορονάκη, ο Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, έτσι καλά ενημερωμένες πηγές μας είχαν πει ότι είχε δυσαρεστηθεί έντονα μετά τη Wall Street Journal, μετά τους Financial Times, με όλα άκουγα, τα
0: βέβαια,
1: δημοσιεύματα.
0: Να λέει ότι είναι ένα δημοσίευμα, ξέρετε πώς είναι τα δημοσίευματα, κράτησε λίγο χαμηλά την μπάλα. Μετά τα πράγματα, γιατί κι αν ήταν ότι να την αποπέμψει, δεν θα την άφηνε και να τον σφιταγκαλιάζει στο αεροδρόμιο κτλ. Μετά
1: ναι,
0: έσκασαν και
1: εκεί λίγο στύπνη, κατάπανε και μάλλον ήταν, υπήρχε μια δυσαρέσκεια εκ μέρους του Μάρκο Ρούμπιο. Νομίζω ότι μετά τις δηλώσεις του πλανητάρχη τις χθεσινοβραδινές, ότι το κοιτάζουμε, που ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους, είπαν. Τους είπε τι γίνεται με την Kimberly Guilfoyle, το εξετάζουμε και βλέπουμε, δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι. We're not happy.
0: We're not happy. Και σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Katie Zakaria, λέει, ζητήσαμε, λέει, από την Presby Guilfoyle να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λίγα 24 ώρα θα μείνει ακόμη εδώ στην Αθήνα και πώς αλλιώς...
1: στην Ελλάδα, να την αποχαιρετήσουμε. Ε, τι λες?
0: Με τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Πώς αλλιώς?
0: Με Αργυρό ήρθε.
1: Με Αργυρό θα φύγει.

0: Την Αθήνα μου θα,
1: ναι, θα ψάχνει. Θα ψάχνει η Kimberly Guilfoyle την Αθήνα.
0: Τον γιατί... Αργυρό ή ο Αργυρό την Kimberly στην Αθήνα.
1: Δεν ξέρω, να το πάμε όμω στα σοβαρά τώρα, γιατί δεν είναι αστεία πράγματα. Αυτά μπορεί η όλη παρουσία τη Guilfoyle. Ναι, δεν έχει προηγούμενο, αλλά ελάχιστε φορέ να αποπέμπεται μία πρέσβη, ειδικά των ΗΠΑ. Πάμε στον κύριο Στράτο Σαφιολέα. Είναι σύμβουλο στρατηγική επικοινωνία και τον έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή.
0: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Κύριε Σαφιολέα, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Είμαι στην Ανατολική Ακτή, στη Νέα Υόρκη, η Χιλιακάδα εδώ, λίγο διαφορετικά από
0: τα... Α, πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία είναι εκεί.
1: Ωραία.
2: Εδώ είναι 10 και 4 το πρωί.
1: 7 ώρες διαφορά.
0: Ωραία, ναι, έτσι να μας πει. Ναι. Λιόλουστα. Πώς είναι τα πράγματα.
2: Θα σας πω. Ακούω το ρεπορτάζ και σκέφτηκα το εξής. Επειδή τώρα η είδηση είναι γνωστή, θα γίνει και περισσότερο γνωστή. Νομίζω υπάρχει μια πτυχή που εγώ βρίσκω προσωπικά ενδιαφέρουσα και σαν κάποιος που δουλεύω στον χώρο της επικοινωνίας και έτσι συνυπάρχω με τους δημοσιογράφους στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια και μέσα στη δουλειά μου στην πληρωματική. Εμένα το κομμάτι που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ο ρόλος που έχει παίξει η σοβαρή δημοσιογραφία. Στην περίπτωσή μας η Wall Street
0: Journal.
2: Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η ταινία του Aaron Sorkin με τίτλο The Social Reckoning. Είναι η ιστορία του Facebook και το πώς το κατήγγειλαν λοιπόν στη Wall Street Journal.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν πολύ σοβαρό εκείνη την περίοδο και το Facebook ίσως να ακουστεί λίγο περίεργο. Υπό μία έννοια είχε πιο
0: όχι καθόλου, πραγματικά γεγονότα είναι αυτά που μας λέτε και τα αποτυπώνονται και στην κινηματογράφο και τα βλέπουμε και τώρα με ερευνητική δημοσιογραφία.
2: Σωστά. Κοιτάξτε τώρα. Ο εκδότης της, γιατί το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, ο διευθυντής της Wall Street Journal που έκανε την αποκάλυψη, πριν από λίγες μέρες βγήκε στα social media εδώ στην Αμερική και είπε εμείς δεν κάνουμε ambush journalism, δεν κάνουμε ενέδρα.
1: Ναι.
2: Τι λέμε τα στοιχεία.
1: Γιατί και αυτό, το λέτε δύο λεπτά να πούμε και αυτό, ότι πολλοί κατηγόρησαν ότι ήταν στοχευμένα αυτά τα δημοσιεύματα με συγκεκριμένο σκοπό και να πλήξουν και μέσω της Kimberly Guilfoyle και τον Donald Trump από, από άλλους παράγοντες στις ΗΠΑ. Ναι.
2: Ακούστε, γι' αυτό πιστεύω ότι έχει μια σημασία να υπενθυμίσουμε στους συμπατριώτες μας, όπως το πω έτσι, μιλώντας από εδώ, το ακροατέ σας και ειδικά επειδή εσείς είστε δημοσιογράφοι, ποιος είναι ο σημαντικός ρόλος της δημοσιογραφίας στη δημοκρατία.
0: Σαφώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις για την παρέτηση της Guilfoyle τώρα και στους ομογενείς τουλάχιστον που τους αφορά το ζήτημα, γιατί ήταν κάτι μη αναμενόμενο, δεν το έχουμε ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
2: Δεν ήταν μη αναμενόμενο, ήταν πολύ αναμενόμενο. Το ερώτημα ήταν αν θα γινόταν αμέσως ή αν θα γινόταν μετά τα midterms. Προφανώς τα στοιχεία, τώρα αυτό δεν είναι λάθος να το πω, αλλά από ό,τι φαίνεται, ας το πούμε έτσι, τα στοιχεία βάρναν τόσο πολύ που ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ότι θα αποτελέσει μεγαλύτερο κόστος.
1: Θα το κάνει κακό για τις ενδιάμεσες εκλογές. Εντάξει. Ωραία, περιμένουμε να δούμε.
2: Δεν είναι καθόλου απίθανο η εφημερίδα να συνεχίσει τις αποκαλύψεις και εάν μετά τις εκλογές, όπως φαίνεται, κερδιστούν από τους δημοκρατικούς.
1: Που έτσι δείχνουν τα πράγματα,
2: Βουλής των Αντιπροσώπων. Ή αν όχι και στη Γερουσία.
1: Μετά οι δικαστικές έρευνες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες για τα μέλη και της κυβέρνησης του Τραμπ και τα στελέχη τα οποία ήταν γύρω από αυτόν. Ναι, εντάξει, σίγουρα.
2: Θα είναι ένορκες αυτές οι έρευνες. Θα είναι ένορκες. Αυτό τι σημαίνει ότι στην περίπτωση την οποία γίνει κάποια ερώτηση και αυτή η ερώτηση δεν απαντηθεί σωστά και αυτό γίνεται κατά παράβαση της ενόπλης διαδικασίας. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα που υπάρχει φυλακή. Τι εννοώ με αυτό, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο, γιατί φυσικά δεν έχω τα στοιχεία και δεν έχω άποψη για το ζήτημα.
1: Όχι, και έχουμε και την απάντηση των δικηγόρων της κυρίας Guilfoyle. Χθες απάντησαν για όλα τα ερωτήματα που έβαλε η Wall Street Journal και άλλες εφημερίδες.
2: Οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους και οι εφημερίδες κάνουν τη δουλειά τους και το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αλλά εγώ ξαναλέω πάλι. Γιατί αμένα αυτό με κινητοποιεί πάρα πολύ σαν επαγγελματία και σαν πολίτη.
1: Θα τα δούμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια διαρροή ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι να αντικαταστήσει.
1: Λέω τώρα εκεί στη
0: Νέα Υόρκη. Όχι, μπορεί.
2: Εξηγώ ότι έχει μια σημασία ο ρόλος της εφημερίδας.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Ναι, ναι, κάτι άλλο λέει η Σοφία για την επόμενη μέρα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σιαφιολέα. Ευχαριστούμε, θα δούμε. Τώρα αυτό που λες είναι η συζήτηση της επόμενης ημέρας. Ποιος θα αντικαταστήσει
0: την κυβέρνηση. Γιατί σίγουρα έχει υπάρξει πρόταση στο τραπέζι πριν φύγει ο ένας. Ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να έρθει ή ο άλλος ή άλλη.
1: Δεν το ξέρω. Έτσι δουλεύουν τα σοβαρά κράτη. Ναι. Τώρα δεν ξέρω.
0: Η Αμερική εδώ γελάτε, όχι.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να τώρα μην πούμε πολλές λέξεις.
0: Πάντως είπε και ο κ. Αφιωρέας αυτό που λέμε και εμείς κάθε φορά, ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Και εδώ έχουμε δει και Watergate στο παρελθόν. Βλέπουμε τώρα και τι συνέβη με τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για την Kimberly Guilfoyle. Και εντάξει. Δεν είναι κάτι βέβαια που πιστεύεις ότι δεν το γνώριζε ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά, όχι.
1: Δεν ξέρω, εγώ βλέποντας την Guilfoyle στο πρόσωπό της βλέπω ότι η φάτσα του Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Και ό,τι δούμε και την επόμενη μέρα, λες.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: πάμε,
1: δεν ήταν, ήταν πολύ συγκεκριμένο. Πάμε στην Αθανασία Κρύβου, γιατί είχαμε φινδιαστικά τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, να αναγγέλει διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με αύξηση μάλιστα του επιδόματος κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Πάμε στην Αθανασία Κρύβου, την οικονομική συντάκτρια του Μέγκα και του Μέγκα News, που τη βλέπουμε καθημερινά στις 12
0: καλησπέρα,
1: και 10.
0: Καλησπέρα.
1: Με όλες τις οικονομικές ειδήσεις. Αθανασία, καλησπέρα.
0: Πόσο ευνηδιαστικό ήταν αυτό, Αθανασία, γιατί υπήρχε έτσι μια διαρροή για 35 αντί για 30, με αφού θα έχουμε και τη σύνοδο κορυφής και τα λοιπά. Ήταν πολύ ευνηδιαστικό για εσάς που γνωρίζετε.
3: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι περιμέναμε αύριο την εξειδίκευση των μέτρων και πώς θα κινούνταν η κυβέρνηση. Σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, φεύγοντας για την Μπανκόγκ, όπου συνεδριάζει το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αποφάσισε ουσιαστικά να κάνει μια δήλωση που ουσιαστικά τι είπε. Είπε ότι αυξάνεται το επίδομα κατά 30%. Να πω ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν σενάρια για 20-25%. Αυτό ήταν προς το παρόν το σενάριο. Προφανώς και περιμέναμε τις ανακοινώσεις, αλλά τις περιμέναμε
0: μετά
3: αύριο.
0: Προφανώς
3: επειδή έλειπε, θα λείπει ο κύριος Πιερακάκης, αποφάσισε να κάνει αυτήν την δήλωση τελευταία στιγμή.
1: Τι σημαίνει τώρα αυτό, τι σημαίνει πρακτικά?
3: Λοιπόν, τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι όποιος έπαιρνε, για παράδειγμα, 300 ευρώ, θα πάρει 390. Όποιος έπαιρνε π.χ. 100 ευρώ, θα πάρει 130. Όποιος έπαιρνε 500 ευρώ, θα πάρει 650. 30% αύξηση από αυτό που έπαιρνε πέρυσι.
0: Έχουν αλλάξει τα εισοδηματικά κριτήρια?
3: Όχι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, ούτε έχουμε διεύρυνση των δικαιούχων, που σημαίνει ότι όποιος πέρυσι δικαιούνταν επίδομα θέρμανσης, δικαιούται και φέτος, απλά θα είναι αυξημένο. Αυτό που επίσης περιμένουμε αύριο και περιμένουμε την εξειδίκευση από τον κύριο Παπασταύρο και τον κύριο Πετραλιά, είναι να μάθουμε τι θα γίνει με την επιδότηση στην Αγγλία. Στην Αγγλία θα αφορά όλους, έτσι, η επιδότηση στην Αγγλία. Αυτό που ξέρουμε, που λένε οι τελευταίες πληροφορίες, είναι ότι θα έχουμε μία έκπτωση 20 λεπτών από τα δηληστήρια, που σημαίνει ότι η κρατική επιδότηση περίπου θα είναι άλλο
0: αλλά
3: τόσο.
0: 20. Που,
3: μπράβο, οπότε μιλάμε εκεί για 40 με 45 λεπτά, οπότε θεωρητικά κατεβαίνουμε το 1,50 με 1,55. Εκείνα αυτή τη στιγμή.
1: Εκεί
3: όπως
1: θα
3: φαίνεται,
1: δούμε την τιμή, μάλιστα.
3: Ο στόχος αρκετά υψηλά.
1: Πότε αρχίζει η διάθεση τώρα, μεθαύριο?
3: Μεθαύριο, 15 του μήνα αρχίζει η διάθεση, οπότε περιμένουμε και αυτές τις ανακοινώσεις αύριο για να δούμε τι ακριβώς, πού ακριβώς θα κάτσει η μπύλια και θα κλειδώσει η τιμή. Να πω άλλες δύο πληροφορίες για το επίδομα θέρμανσης που φαίνεται ότι κλειδώνουν, είναι ότι ίσως δοθεί η προκαταβολή που δίνεται κάθε χρόνο και αυξημένη, δηλαδή μέχρι πέρυσι όσοι δικαιούνταν επίδομα θέρμανσης μέχρι 23 Δεκεμβρίου έπαιρναν το 60% του επιδόματος.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό φαίνεται ότι θα έρθει και πιο μπροστά, γύρω στις 10 με 13 του μήνα, αλλά και θα είναι αυξημένο, ίσως από το 60 πάμε στο 70.
0: Τα καλά νέα είναι αυτά. Να τα κρατήσουμε και να δούμε ακριβώς και την εξειδίκευσή τους, Αθανασία.
1: Αύριο Πετραλιάς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου. Ευχαριστούμε. Τι ώρα θα είναι αυτά?
3: Δεν ξέρουμε ακόμη, το περιμένουμε.
1: Αν είναι κατά τις 12 θα τις δείξετε, φαντάζομαι, live στο Note ή στο Mega News.
3: Σωστά, σωστά, καλά φαντάζεσαι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Αθανασία. Βέβαια, Νικήτα, να σου πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τώρα που πηγαίνει εκεί ο Υπουργός Οικονομικών,
1: κ. Πιερακάκης, στην Μπανγκόνγκ.
0: Στην Μπανγκόνγκ, σ' αρέσει, δύο φορές το πες, αφού εκεί συνεδριάζει, τι να κάνει, αν ήταν στην...
1: Πού?
0: Δεν ξέρω, κάπου αλλού θα πήγαινε εκεί. Όπου συνεδριάζει το IMF θα είναι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι μουμφή.
0: Εντάξει, απλά μου αρέσει η Μπανγκόνγκ. Είναι πολύ πιο επιφυλακτικό για τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας, τις δικές μας.
1: Και καλά κάνει. Όλοι. Η επιφυλακτικότητα δεν είναι κακή.
0: Ναι, προβλέπει λιγότερη οικονομική ανάπτυξη, θέλω να πω.
1: Δεν το βλέπω. Περιμένω, νομίζεις, τα νέα από την Μπανγκόνγκ για να το.
0: Κάτσε να δούμε και εκεί τώρα. Είδαμε τα καλά νέα. Είδες καμιά φορά και τα γαλάζια γράμματα μπορεί να έχουν απόδοση. Είδες και τα προηγούμενα μέτρα. Είχα σταλεί το αντίστοιχο email τον Αύγουστο. Είδαμε αποτελέσματα τώρα. Και ο Πρωθυπουργός έχει στείλει ένα email. Πάλι τώρα εδώ βλέπουμε παρεμβάσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην Αντλία. Εγώ έχω να δω τις παρεμβάσεις στην Αντλία. Έχω πραγματικά άγχος με τη βενζίνη. Και όχι μόνο εγώ. Όλοι μας.
1: Δεν νομίζω, μωρέ. Πάρ' τα μέσα μεταφοράς. Πώς το είχε πει ο κύριος Κουρκουδίνας.
0: Ο κύριος Κουρκουδίνας.
1: Αν δεν έχεις 10 ευρώ, Σοφία μου, πάρε τα μέσα μεταφοράς.
0: Να τα πάρω τα μέσα μεταφοράς, αλλά πρέπει να έχουν εξυγχρονιστεί κιόλας. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των μέσων το οποίο έχει εξυγχρονιστεί. Δεν λέω ότι δεν έχει εξυγχρονιστεί τίποτα. Δεν μ' αρέσει να είμαι μεσοδοτική, αλλά είναι μικρό.
1: Πίστεψε με, δεν μπορείς να κινηθείς με τα μέσα μεταφοράς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Είμαστε εδώ μαζί με τον Κώστα Κουγιτέα, στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο, τη Μαρία Δημητριάδη. Εκεί τηλεφωνείτε στο 211-016-1046.
0: Και τα μήνυματά σας 698-104-104-6 και τα email σας που τα διαβάζουμε εδώ καθημερινά στο studio@meganews104.gr.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο. Είναι ο Νίκος Βασιλάκος.
0: Καλώς τον.
1: Άρτια αφιχθής από τη Σύρο, Νίκος.
4: Και επειδή το ραδιόφωνο είναι ήχος, θα ανοίξω ένα κουτί φρέσκα λουκούμια.
0: Είμαστε και εικόνα εδώ. Οπότε.
1: Ακούστε.
4: Όσοι είναι αυτοκίνητο, δεν μπορούν να μας δουν. Εγώ ανοίγω.
1: Θα τα βάλει μετά.
4: Για να σας κεράσω.
0: Ευχαριστούμε
1: λουκούμια
0: πάρα
1: Συριανά.
0: Πολύ.
4: Να γεμίσω το στούντιο ζάχαρες. Έλα, πάρε.
1: Τώρα δεν θα πάρω νερά. Άμα φάω τώρα λουκουμάκι Συριανό, δεν θα μπορώ να μιλήσω. Τι έκανε, Σύρο, για ένα συνέδριο δεν είχες πάει.
4: Μιλούσα σε παιδιά, το θέμα μας το σημερινό, για τη χρήση των social media. Είχα όλες τις ηλικίες, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο.
0: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο.
4: Κατατέθηκε για συζήτηση σήμερα και αναμένουμε ψήφιση.
0: Σήμερα
1: ωραία,
0: είναι η ψήφιση.
1: Το αργεί ακόμα η ψήφιση.
4: Ναι,
1: νομίζω
4: η ψήφιση
1: μέσα Οκτώβρη
4: αργεί,
1: είναι, αλλά.
4: Να το συζητήσουν, να το ξαναζητήσουν.
0: Ας ελπίσουμε να ψηφιστεί από όλα τα κόμματα.
4: Και θα ψηφιστεί, βέβαια.
1: Ωραία, θα ψηφιστεί αυτό. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί από πρώτη του χρόνου.
4: Να σας πω σε τι ποσοστό του ανήλικου πληθυσμού που στοχεύει κάτω των 15 θα εφαρμοστεί.
1: Σε τι?
4: 10% Νικήτα μου.
0: Γιατί το λες αυτό? Γιατί έχουμε εμείς πολλές απορίες ως γονείς. Η Μάρα περιμένει πώς και πώς να σε ακούσει. Γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει 15 χρονών και κάτω, αν ήδη έχουν λογαριασμούς στο Instagram, στο Facebook, αν θα αλλάξει, θα μπορούμε να προσαρμόσουμε ή να δούμε όντως την πραγματική ηλικία των παιδιών.
4: Κοίταξε, το νομοσχέδιο πετάει την μπάλα στις πλατφόρμες. Όχι στις πλατφόρμες, ούτε καν wallet. Δηλαδή πλατφόρμα. Σου λέει καταρχάς ότι δεν απαγορεύει το σερφάρισμα, που σημαίνει ότι αν θέλω να μπω εγώ από ένα browser μπορώ.
0: Και δεν μιλάμε και για όλες τις πλατφόρμες. Συζητάγαμε τον Νικήτα χθες, δηλαδή μιλάμε μόνο για το Instagram, Facebook, το Snapchat που μιλάνε όλα τα παιδιά 11-12 ετών.
1: Δεν είναι το Snapchat.
0: Δεν το ακουμπάει.
1: Ακόμα τουλάχιστον. Εγώ, Νίκο μου, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί αυτό κυριολεκτικά στην πράξη. Δηλαδή, εγώ για να κάνω ένα λογαριασμό που είμαι 37 χρονών, απλά βάζω την ταυτότητά μου.
4: Τώρα φαίνεται αυτό 37, τώρα είμαστε σοβαροί.
0: Φαίνεται, νέο παιδί.
4: 27 να πω, 27.
1: Α, νομίζω ότι θα έλεγε μεγαλύτερο.
0: Και εγώ, και πήγα να υποστηρίξω,
4: καταλαβαίνετε.
1: 27. Μετά, το να βάλει ένα παιδί είναι 10 χρονών, τι θα του ζητήσει? Λέει, πάει να κάνει να ανοίξει ένα λογαριασμό στο Instagram. Τι θα του πει? Γιατί άμα βάλει ότι είναι 30, θα του πει, δώσ' μου ταυτότητα που είσαι 30.
4: Δεν θα του πει, όχι, δεν θα του πει τίποτα. Ο τρόπος που το νομοσχέδιο λέει ότι θα εφαρμόσει την απαγόρευση είναι με το Kids Wallet, το οποίο όμως δεν έχει τρόπο να το καταστήσει υποχρεωτικό το Kids Wallet.
0: Οι γονείς μπορούν να δουν το πιστοποιητικό γεννήσεως από το Kids Wallet. Μπορούν να τραβήξουν στοιχεία, να αντιληθούν στοιχεία αν όντως το παιδί που αναφερόμαστε είναι 14, 13, 11 ετών.
4: Πρόσεξε πώς λειτουργεί αυτό. Γιατί έκανα και την εγκατάσταση. Εγκατέστησα Kids Wallet και πέρασα μέσα τα στοιχεία, πριν περάσει τα στοιχεία του παιδιού, σου ζητάει να συνδέσεις εφαρμογές. Συνδέεις λοιπόν τις εφαρμογές, που σημαίνει ότι το Kids Wallet αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και απαγόρευσης στο Instagram και στο Facebook.
0: Ωραία. Μέχρι εδώ καλά.
1: Νίκο, διότι θύμισε μου κάτι. Εγώ, αν που είμαι ενήλικας, αν πάω να ανοίξω ένα λογαριασμό, θα πρέπει να βάλω στην ταυτότητά μου φωτογραφία.
4: Θα πρέπει να βάλεις τα στοιχεία της γέννησής σου, γιατί το...
1: Ναι, τα στοιχεία wallet... θα βάλω, αλλά δεν θα γίνει κάποια ταυτοποίηση. Δεν πρέπει αυτό που λέω εγώ κάπως να το...
0: Να πιστοποιηθούν με τον Gov, εννοεί ο Νικήτας.
4: Προφανώς θα γίνει καταγραφή του ανήλικου πληθυσμού της χώρας με αυτό, και αυτό είναι μια γκρίνια των γονιών που
0: ακούσαμε
4: λένε...
0: Ακούσαμε και εδώ τον ειδικό γραμματέα στο Mega News 104,6 να μιλάει πάλι για το κομμάτι της πλατφόρμας. Αλλά όχι πώς τελικά μπορεί να επιβεβαιωθεί τα στοιχεία της ηλικίας. Αυτό είναι κάτι που εμένα πραγματικά με προβληματίζει.
4: Ο μόνος τρόπος είναι με τη σύνδεση με το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, το οποίο κρατάει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή θα πρέπει το Kids Wallet να συνδεθεί με το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και μετά, γνωρίζοντας την ηλικία, θα λέει στη συσκευή «Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις Instagram ή Facebook».
0: Ωραία.
4: Όμως το νομοσχέδιο πετάει το μπαλάκι, παιδιά, στις πλατφόρμες και λέει ότι είναι υποχρέωση της πλατφόρμας να πιστοποιήσει ότι η ηλικία είναι άνω των 13 ετών.
0: Να βάλουμε μια ανώτελεια, Νικήτα.
1: Ναι, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με σένα και θα έχουμε, και το λέω και στους φίλους ακροατές που μας ακούν, τον κύριο Άρη Πιλιωτόπουλο εδώ στο στούντιο του Mega News 104,6 να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας. Σύντομο δελτίο ειδήσεων.
0: Και τον Νίκο Βασιλάκο, δεν φεύγεις εδώ.
4: Πουθενά,
1: back to back και επιστρέφουμε.
5: Mega News 104,6. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
7: Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο να τμήματα από Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, καθώς και στο ύψος του Περιστερίου. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Πεντέλης, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Κηφισίας, κυρίως από Χαλάνδρη προς Μαρούση, στην κάθοδο της Σαλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο κέντρο της Αθήνας στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαιτέρως στον καθοδικό άξονα των Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια. Ζητήσαμε από την πρέσβη Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τα οποία έχει προειδοποιήσει με έκτακτο δελτίο η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων. Μέχρι αύριο το απόγευμα έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Εύβοια στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Κίμης Αλιβερίου, καθώς και σε Σίμης Κιάθο, Σκόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι Έλληνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6. Το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας, ενώ το 46% τα βγάζει πέρα οριακά. Και ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6.
8: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
12: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
11: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
12: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
11: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com.
13: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα, George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
14: Καταλάβατε?
16: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: Χρόνια πολλά στην Αναμούσχουρη.
1: Χρόνια της πολλά. Γι' αυτό.
0: Εκεί τα κοροναϊκή.
1: Σοφία Μπερτάνου, να τη χαιρόμαστε. Μια δημοφιλή καλλιτέχνητα, η οποία διαπρέπει και στο εξωτερικό τόσα χρόνια. Μας κάνει πραγματικά περήφανους με όμορφα τραγούδια. Τι άλλο, σαν σήμερα, τι άλλο. Μου έχεις γράψει εδώ διάφορα πράγματα.
0: Ναι, για και... πες τα μου.
1: Το κυριότερο εγώ κρατάω το όχι την άλλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Την Τρίτη και 13.
1: Το Τρίτη και 13.
0: Και 13.
1: Δεν πιστεύω μόνο.
0: Είσαι εγώ τα πιστεύω.
1: Είσαι προληπτική.
0: Πιστεύω περισσότερο έτσι σαν θα έλεγα αμερικανοτραφίσα το Παρασκευή και 13.
1: Παρασκευή
0: και θα σου εξηγήσω όταν συμπέσει τους λόγους.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε κοντά μας τον Νίκο το Βασιλάκο, γιατί μας περιμένει και στο στούντιο ο κύριος Πιλιοτόπουλος, ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος. Στρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Μαζί, γιατί είχαμε βάλει μια άνω τελεία. Για πες μας, Νίκο, τι γίνεται με τον κόφτη στα social media.
2: Αυτό είπαμε ότι θα εφαρμοστεί, περιμένουμε, βάλαμε τα εργαλεία τα με τους αλγορίθμους και μας είπαν 10% εφαρμογή θα είναι η πραγματικότητα. Οπότε σε τι ελπίζουμε? Ελπίζουμε στο ότι οι πλατφόρμες θα δυσκολέψουν τις συνθήκες ώστε να περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων. Να πω στους γονείς που μας ακούν ότι όταν κάνουμε παιδί άνω των 13, του φτιάχνουμε λογαριασμό στο Instagram, προσέχουμε να δηλώνουμε την ηλικία σωστά.
1: Άνω των 13, των 15, όχι των 13.
2: Ναι, μέχρι τον Γενάρη, άνω των 13, το κάνεις. Και στο λέω γιατί όλοι οι γονείς ξαφνικά
0: αρχίζονται
2: να κάνουν λογαριασμούς, Νικητά.
1: Για να προλάβουμε, αν πρεμούρα. Είσαι πρώτη 27... Δεν έχεις κλείσει ακόμα τα 15,
2: σωστά,
1: αλλά είσαι στις χρονιά, θα, ναι. θα σου το επιτρέψει.
2: Θα σου επιτρέψει.
1: Ωραία, δύσκολο το στοίχημα, θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα...
0: Και
1: είναι
0: μετά και την ψήφιση και του νομοσχεδίου και να δούμε, να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας, Νικητά.
1: Εντάξει,
0: αυτό πάντα... είναι καλά νέα, το θέμα είναι να εφαρμοστεί σωστά και ορθά.
2: Να εφαρμοστεί σωστά, αλλά πρόσεξε, μέχρι να εφαρμοστεί, ας μου κάνουν τη χάρη οι γονείς να συνδέσουν το Instagram του παιδιού με το δικό τους, που γίνεται μέσα από την εφαρμογή και μπορείς και βάζεις περιορισμούς μέσα από το Instagram στο Instagram του παιδιού.
0: Σωστά.
2: Και αυτό για να γίνει θέλει ηλικία ανηλίκου. Δηλαδή, μην καταλύουμε τα πάντα, να φροντίζουμε να κρατάμε κι εμείς κάποια στεγανά για να έχουμε επικοινωνία με το παιδί και να μπορούμε να.
0: Και την ισορροπία των παιδιών μας, να παρακολουθούμε, ναι. να βλέπουμε τι γίνεται. Νίκο Βασιλάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
2: Την επόμενη Τρίτη μαζί το κλείσαμε. Ξεκινάμε μαζί.
1: Πάμε να
0: Δευτέρα ή Τρίτη έχουμε ραντεβού με τον Νίκο Βασιλάκο.
1: Ποια μέρα τον βολεύει. Εμείς ανοιχτά έχουμε τα μικρόφωνα και τις Δευτέρες και τις Τρίτες.
2: Νομίζω η Τρίτη μας πάει καλά.
0: Εντάξει.
1: Θα το δούμε. Το ίδιο λένε και οι ακροατές που είναι και αυτό το απόγευμα στην ακρόαση. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα και τον κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο, του Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπηλιωτόπουλε.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε. Χαρά μας που είστε κοντά μας, εδώ στο νέο μας σπίτι.
3: Χαρά που κατάφερα και έφτασα.
1: Είχε κίνηση έξω, συναντήσατε λόγω βροχής αυξημένη κίνηση.
3: Κοιτάξτε να δείτε, όπως καταλαβαίνετε, είχε πάρα πολύ κίνηση, γιατί υπάρχει μια τεράστια ευμάρεια από άκρη σ' άκρη. Και επειδή ο κόσμος είναι ευτυχισμένος, φαίνεται στο πόσο έντονη κυκλοφορία έχουμε στους δρόμους.
1: Έτσι, στη σύγκριση.
0: Βλέπω, συμφωνείτε με την κυβέρνηση.
3: Συμφωνώ με τον εκπληκτικό από το ποτάμι κύριο Θεοχάρη, ο οποίος έφερε ένα καινούριο δίκτυ ευημερίας που είναι η κυκλοφοριακή κίνηση.
1: Και ο κύριος Κουρκουδίνας.
3: Βεβαίως, που χώρισε τους ανθρώπους
1: σε κακομύριδες.
3: Κακομύριδες και νοικοκυρέους.
1: Τι είναι αυτά,
3: εμείς λοιπόν οι κακομύριδες παίρνουμε το αυτοκίνητο και ταλαιπωρούμαστε για να έρθουμε.
1: Τώρα αυτές οι δηλώσεις. Γιατί
0: μπορείτε όμως.
1: Είδαμε πολλά στελέχη της Δημοκρατίας να κάνουν τέτοιες πραγματικά προκλητικές αλαζονικές δηλώσεις. Εγώ άκουσα όμως και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα προχθές, θέλοντας μάλλον έτσι μεταφράζεται να δείξει ότι δεν είναι και τόσο αλαζόνας πια, να βάζει ένα όριο 25% για αλλαγή. Πρόεδρου εν κινήσει.
0: Χωρίς τον πόνους.
1: Να πούμε 25% ναι. και πάνω παίρνεις τον πόνους.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτω από το 25% δεν παίρνεις τον πόνους στον ευρώ.
3: Το ερώτημα είναι γιατί το έκανε αυτό. Και να θυμίσω στους ακροατές μας μια παλαιότερη ιστορία. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει ο Κώστας Σιμίτης στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών για πρώτη φορά σε ένα γεύμα, το οποίο είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σιγά σιγά θα αποχωρήσει από το Πασό. Κανείς δεν έδωσε σημασία.
1: Ναι, ναι.
3: Πολύ περισσότερο οι συνάδελφοί σας εκείνη τη στιγμή. Κοιτάχτηκα με τον τότε πρόεδρο της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών και στο τέλος, αφού τελείωσε, το σχολιάσαμε και η δική μας εκτίμηση είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά να είναι σε αποδρομή ο κύριος Σιμίτης. Τότε. Ο συγχωρεμένος Σιμίτης.
1: Πιστεύετε ότι κάνει
3: σήμερα
1: κάτι ανάλογο.

0: Πιστεύω
1: και
0: λοιπόν ότι βλέποντας έρευνες κοινής γνώμης αρχίζει σιγά σιγά και βάζει τα δικά του όρια στο που νομίζει ο ίδιος ότι το σιγά σιγά θα δώσει το δαχτυλίδι. Και είναι λογικό ότι με το 25% δεν κρατιέται. Με 25 και κάτι θα δώσει αγώνα για να κρατηθεί, δεν ξέρουμε αν θα τον κερδίσει, δεν ξέρουμε αν θα τον χάσει και σίγουρα θα είναι μετακίνητος από το 30 και πάνω.
2: Επανήλθε βέβαια ο κύριος Μαρινάκης έπειτα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού και είπε ότι δεν φοβάται να χάσει την καρέκλα ο Πρωθυπουργός, ότι αγωνίζεται για την παράταξη. Εσείς συμφωνείτε?
0: Θα συμφωνούσε αν δεχόμουν ότι είναι αρχηγός της παράταξης.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποιος είναι αρχηγός της παράταξης?
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αρχηγός του δικού του κόμματος, του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη πια μπορεί να έχει το όνομα, να έχει αφηθεί το όνομα, αλλά είναι ένα διαφορετικό κόμμα, ένα μεταλλαγμένο κόμμα, το οποίο σε τίποτα δεν θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει καλύτερα την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης που λέτε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, με τον Αντώνη Σαμαρά που υπάρχουν διαφωνίες, αλλά σίγουρα υπήρξε αρχηγός της παράταξης. Με τα δικά του λάθη και φυσικά με τα δικά του επιτεύγματα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει λιγότερο ή περισσότερο με διάφορους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας που πέρασαν, αλλά σίγουρα έβλεπες ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ότι η τότε Νέα Δημοκρατία ήταν πιστή στις αρχές, στις αξίες, στα ιδανικά.
2: Τώρα τι έχει χαθεί, τι έχει χαθεί τώρα? Που, γιατί λέτε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα δικό του. Δεν ακουμπάει δηλαδή την.
0: Αν διαβάσετε την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι η τότε Νέα Δημοκρατία απευθυνόταν πάνω και πέρα από τις ετικέτες δεξιά, κέντρο και αριστερά. Αυτό που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής και στο μεσαίο χώρο. Και το σημαντικότερο, είχε τον κοινωνικό χαρακτήρα, δηλαδή μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος. Σήμερα αυτό όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά δεν έχουμε ένα κόμμα, το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο απευθύνεται στην πλουτοκρατία. Και από την άλλη πλευρά.
2: Βλέπετε να ανοίγει ταξική ψαλίδα.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Πάμε σε μια εταιρεία που λέγεται Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ. Πόσο δημόσια είναι αυτή η επιχείρηση ηλεκτρισμού όταν κόβει το ρεύμα πια στους καταναλωτές και την ίδια στιγμή μοιράζει και μπουκώνει την αγορά για να βοηθήσει τους επικοινωνιακούς σκοπούς της κυβέρνησης με 135 εκατομμύρια από 30 που έδινε κάποτε και μάλιστα εμφανίζεται ακόμα και χορηγός της συναυλίας από τα υπεκέρδη των φορολογουμένων πολιτών.
1: Δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς ή κάποιος άλλος.
0: Στη συναυλία της κυρίας Βύση για να γίνω και επίκαιρος.
1: Θα έκανε κάτι διαφορετικό σε αυτούς τους τομείς. Γιατί φέρετε τώρα ένα παράδειγμα συγκεκριμένο.
0: Φυσικά δεν κόβει το ρεύμα σε ένα μεροκαματιάρι για να δημιουργήσει πλεονάσματα και να επενδύσει
1: στον κόσμο. Δεν κοβότανε το ρεύμα επί Αντώνη Σαμαρά ή επί Κώστα Καραμαλή.
0: Όχι, όπως ξέρετε ότι.
1: Αν... Κώστα Καραμαλή μπορεί και όχι.
0: Όχι,
1: αλλά
0: και επί Αντώνη
1: μνημονίων για Αντώνη Σαμαρά.
0: Βεβαίως. Όχι. Η απάντηση είναι. Δηλαδή έπρεπε να δυσκολευτεί πάρα πολύ η επιχείρηση να καταλάβει δηλαδή κάποιο ότι δεν πληρώνει μία και δύο και τρεις φορές για το κόψι. Εδώ φτάναμε στο σημείο, έχουμε φτάσει. Δηλαδή, ξέρω χειροπιαστό παράδειγμα, άνθρωπο ο οποίος είχε μείνει, ένας νεαρός, έμεινε άνεργος, αλλά επειδή η ανεργία του θα λογιστεί οικονομικά από το επόμενο έτος, του κόψαν το ρεύμα γιατί δεν είχε να πληρώσει. Προφανώς δεν έχεις να πληρώσεις από τη στιγμή που είσαι άνεργος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να περιμένει να λογιστεί η ανεργία
2: σωστά.
0: Του.
2: Σωστά. Έχετε κάνει έντονη κριτική ρεύμα. Στη δικαιοσύνη, κύριε Σπυλιωτόπουλε, ούκο λίγες φορές. Στο πώς διαχειρίζεται η δικαιοσύνη τις υποθέσεις της. Έχετε κάνει πολύ μεγάλη κριτική.
0: Πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Δηλαδή, αν υπάρχει σήμερα κάτι, είναι ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί σε αυτό τον τόπο. Θα πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπα πριν για τη ΔΕΗ. Μόνο δημόσια επιχείρηση δεν είναι πια. Έτσι, κερδοσκοπική εταιρεία είναι. Πάμε τώρα στο άλλο παράδειγμα. Σύνταγμα. Σύνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο. Δύο παραδείγματα. Υποκλοπές. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Το έχει αναλύσει αρκετές φορές ο Βαγγέλης
2: Βενιζέλος.
0: Και δεύτερον, το άρθρο 16 που το αναλύω, διότι υπήρξα υπουργός παιδείας. Πριν από μένα ήταν η Μαριέτα Γιαννάκου. Προφανώς και εμείς θέλαμε να απελευθερώσουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά ξέραμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Διότι το άρθρο 16 είναι αναλαστικό. Ναι. Αν από τότε λοιπόν γράφαμε στα παλαιότερα παπούτσια μας το Σύνταγμα της χώρας, προφανώς θα είχαμε απελευθερώσει την παιδεία από τότε. Την τριτοβάθμια παιδεία από τότε. Όμως έρχεται αυτή η κυβέρνηση, αδιαφορεί για το Σύνταγμα σφίγγει τα πράγματα εκεί που θέλει, παίρνει τις αποφάσεις αυτές που γουστάρει να πάρει και ξαφνικά εμφανιζόμαστε να έχουμε τα κολέγια, τα ίδια κολέγια που λειτουργούσαν πριν, κάποια από αυτά να αλλάξουν πινακίδα και να ονομάζονται ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Όλα αυτά...
0: Δηλαδή, εδώ δεν σεβόμαστε καν την νοημοσύνη του μέσου πολίτη. Μας έλεγε ότι θα έρθει το Harvard και το Yale και ήρθανε κολέγια και μάλιστα αμφιβόλου αξίας και επιστημονικής εγκυρότητας.
1: Ωραία, με όλα αυτά που καταγγέλλετε τώρα και λέτε και προφανώς αντιλαμβανόμαστε και από τις έρευνες κοινής γνώμης ότι δεν έχετε και άδικο. Γιατί πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα τουλάχιστον δημοσκοπικά και με αρκετά μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα?
0: Η απάντηση βρίσκεται στην ερώτησή σας, δηλαδή στις δημοσκοπήσεις.
2: Είχαμε και σήμερα μία μεγάλη δημοσκόπηση εδώ στο Μεγάλη.
1: Ποιοτικών χαρακτηριστικών
2: βεβαίως. Λοιπόν, δείχνει τη δυσαρέσκεια και τη δυσκολία στην ακρίβεια.
0: Υπάρχει μία τεράστια δυσαρέσκεια. Ένα άλλο ποιοτικό στοιχείο το οποίο αποτυπώνει την απάντηση στο ερώτημα που θέσατε είναι το εξής. Θέλετε πολιτική αλλαγή? Πάνω από 70 με 75% ζητούν πολιτική αλλαγή. Ποιοι θέλουν τη μία αλλαγή?
1: Πιστεύει ότι στην πολιτική αλλαγή μέσα από την έρευνα να προκύπτει ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει αισιοδοξία.
0: Ποιοι δεν θέλουν αλλαγή? Το 25 με 30%. Όμως, όταν το 70%, το λέω χοντρικά, είναι πολυκερματισμένο στις διάφορες δυνάμεις και βλέπουμε ξαφνικά ότι η ευρύτερη κεντροαριστερά αρχίζει και τρώγεται ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, αντί να δώσει τη μάχη ενωμένα για να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
2: Τι θα μπορούσε να σημαίνει δηλαδή, να ενωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μας λέτε, με το ΠΑΣΟΚ, για να... τώρα το βλέπετε κατακαιρματισμένο.
0: Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καυγάς για ένα πάπλωμα. Το ποιος θα έχει την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή σου λέει θέλει αντιπολίτευση. Και αντί να έχει αντιπολίτευση, ακούει να διαφωνούν στελέχη από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάνω σε αυτό τον καυγά λοιπόν βασιλεύει ο μονόφθαλμος, δηλαδή το 30% στην πραγματικότητα καταδυναστεύει το 70% τη μεγάλη πλειοψηφία που θέλει πολιτική αλλαγή.
2: Τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Θα έπρεπε να τα βάλουν κάτω και να δουν σε ποια προγραμματικά σημεία συμφωνούν, σε ποια διαφωνούν και να υπάρχει, κατά δική μου εκτίμηση, μία αντιπολίτευση όπου θα έλεγε αυτή τη στιγμή προέχει η αλλαγή. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί βλάπτει τη χώρα και από εκεί και έπειτα θα.
1: Ο καθένας ατομικά το ίδιο
0: ακριβώς
1: λέει. Τώρα και κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι,
1: ναι, ότι δεν
0: τραυματίζει ο ένας τον άλλο.
1: Προσπαθεί τουλάχιστον στη ρητορική να λέει ότι είναι διαφορετική η στόχευσή του πάντως. Εν πάση περιπτώσει, το άλλο που νομίζω ότι ανησυχεί όλους και εκείνους που μας ακούν και εκείνες που μας ακούν είναι η άνοδος της ακροδεξιάς. Είδαμε την αποφυλάκηση του.
0: Την τροφοδοτούμε και λίγο.
1: Θέλω να μας το πείτε και αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Εμείς πάντα θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε και στον καταδικασμένο νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη και στους υπολείπους. Γιατί ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνά περί τίνος πρόκειται, αλλά βλέπουμε δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα το οποίο λέει ότι στηρίζει και αυτός σε αρκετά μεγάλα ποσοστά.
0: Εγώ βλέπω πίσω από τις γραμμές.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπω κάποιους που εντός εισαγωγικών τους θεωρούμε opinion leaders, ναι, από την πλευρά της πολιτικής ανάλυσης ή της δημοσιογραφίας, αλλά που ξέρουμε ότι πρόσκεινται στην κυβέρνηση να προεξοφλούν την κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη, αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από αυτό κρύβεται ενδεχομένως η επιθυμία της κυβέρνησης να αφαιθεί ο Κασιδιάρης, να κατέβει. Γιατί όμως?
1: Γιατί να συμφέρει την κυβέρνηση
2: τροφοδοτεί το
1: να κατέβει ο Ηλίας
0: γιατί
1: Κασιδιάρης?
0: Όμως αυτό?
1: Ναι.
0: Γιατί με αυτόν τον τρόπο δομεί ένα άλοθη. Και να σας πω γιατί.
1: Ναι.
0: Εάν δεν υπάρξει Κασιδιάρης, ο Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα, ενδεχομένως να πάρει ένα ποσοστό.
1: Ναι.
0: Εάν αυτό το ποσοστό είναι αρκετά σημαντικό και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να δώσει διέξοδο, πιθανολογεί η σημερινή Νέα Δημοκρατία ότι ίσως ο Αντώνης Σαμαράς βάλει βέτο στο πρόσωπο του κ.
1: Μητσοτάκη.
0: Και έτσι δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Στην άλλη περίπτωση όμως, που το ποσοστό είναι του Ηλία Κασιδιάρη, προφανώς έχει το άλοθη ο Μητσοτάκης να πει με το φασίστα δεν μπορώ να κάνω κυβέρνηση, άρα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να δώσει τη λύση ο λαός. Στην πρώτη περίπτωση τι θα πει? Θέλω να μείνω πρωθυπουργός και είμαι αγκιστρωμένος στην καρέκλα και γι' αυτό θα οδηγήσω.
2: Αλλά θα μπορούσε να
0: συνεργαστεί
2: με τον κύριο Σαμαρά, μας λέτε, ο πρωθυπουργός?
0: Λέω ότι εάν τα κουκιά φτάνουν, όπως βέτο μπορεί να μπει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, βέτο μπορεί να μπει και από την πλευρά του Σαμαρά.
1: Τουλάχιστον στο πρόσωπο.
0: Και ενδεχομένως μπορεί να μπει βέτο και από τους τρεις. Δεν το ξέρω.
1: Άρα δηλαδή, λέτε τώρα
0: το
1: δηλαδή.
0: Το ξαναδεί το έργο.
1: Είναι και λίγο. Είναι σοβαρό όμως το να λέτε ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας θα θέλανε και αφήνουν ανοιχτό έτσι, γιατί μπορεί να τους συμφέρει μια κάθοδος του Ηλία Κασιδιάρη.
0: Εγώ αυτό μυρίζομαι, αυτό διαισθάνομαι, αυτό βλέπω πίσω.
1: Είναι βαρύ να το λέτε.
2: Να τροφοδοτούν το φίδι,
0: πίσω,
2: δηλαδή. Είναι...
0: πίσω από τις γραφίδες.
2: Εσείς, η δική σας γνώμη είναι ενδιαφέρουσα.
0: Αυτό, εν πάση περιπτώσει, θα φανεί. Και θα φανεί αν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κατέβει με τις ευλογίες της δικαιοσύνης ή δεν θα κατέβει.
1: Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
1: Επειδή έχουμε...
0: Η δικαιοσύνη είναι πάντα ανεξάρτητη, όπως κάθε φορά.
1: Και οφείλει να αποφάσισε,
0: που αποφάσισε πολύ σωστά, καταστρατηγήθη το άρθρο 16 του Συντάγματος και γεμίσαμε κολέγια που ονομάστηκαν πανεπιστήμια.
1: Να κλείσουμε, κύριε Σπιλιοτόπουλε, έχουμε ένα λεπτό. Εσείς θα ξανασχοληθείτε ενεργά με την πολιτική. Αν σας πει ο Αντώνης Σαμαράς, έλα Άρη στο κόμμα να κατέβεις, τι θα του πείτε?
0: Ξαναδείτε, δεν είναι θέμα. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω ένα συγκεκριμένο πρόσημο. Το δικό μου πρόσημο θεωρώ ότι είναι προοδευτικό. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι πρόταση από τον Αντώνη Σαμαρά, μπορεί να είναι πρόταση και από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο. Mm-hmm. Εκείνο που για μένα έχει σημασία είναι ότι έχω βάλει άνω τελεία στην πολιτική, γιατί μέχρι τώρα δεν είχα κανένα σημείο έπνευσης.
2: Άνω τελεία, πού νιώθετε πιο κοντά? Πού νιώθετε πιο κοντά όμως?
0: Ότι δεν έχω χάσει εκλογές, έχω παραιτηθεί.
2: Ναι.
0: Και
1: το
0: έχω...
1: Δήμο της Αθήνας είχατε διεκδικήσει.
2: Ναι, ναι.
0: Παραιτήθηκα, ναι, ναι. Βουλευτής, δεν κατέβηκα, ναι, σε εκλογές, γι' αυτό και δεν έχασα.
1: Σωστό.
0: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έχω το δικαίωμα να λέω ότι έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία,
2: και...
0: δεν με διέγραψε.
2: Ναι, και άλλο
0: γιατί
2: κόμμα.
0: Δεν
2: πού
0: με εκφράζει σήμερα
2: κοντά
0: η Νέα Δημοκρατία. Εάν όμως εμπνευστώ από οποιονδήποτε εμπνευστώ και θεωρήσω ότι μπορεί να εκφράσει αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα
2: που δεν
0: έχει
2: μας λέτε
0: αυτή
2: από ποιον
0: τη στιγμή ανάγκη ο τόπος, δηλαδή μια οικονομική, πολιτική, κοινωνική, τότε ναι, θα βάλω πλάτη και ενδεχομένως να βρεθώ ξανά στην πολιτική. Μέχρι τότε θα ασκώ το επάγγελμά μου, το επάγγελμα του επικοινωνιολόγου και του πολιτικού αναλυτή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μάλιστα, να είστε καλά.
1: Πριν κλείσουμε, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί είτε στα καταστήματα Vodafone ή ακόμα παραλαβή και παράδοση από το σπίτι και το γραφείο. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο Vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.
2: Ήρθε η ώρα μας. Νικήτας Κορονάκης, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σπιλιοτόπουλε. Προσοχή στο δρόμο, η βροχή είναι, θα είναι έτσι δύσκολη για ένα 24ωρο ακόμα.
1: Ναι, θα δούμε, θα κρατήσει μερούλες. Προσοχή λοιπόν.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ακολουθεί Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορία, δελτίο ειδήσεων, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Αστερίου.
2: Το πες.
3: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Η ανατίναξη της διόρυγας του Παναμά. Μια από τις άγνωστες αλλά πιο συναρπαστικές σελίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν δυο μάχες που σχεδιάστηκαν με κάθε λεπτομέρεια για να δοθούν πάνω στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά τελικά για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιήθηκαν. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο κορυφαία σαμποτάζ που σχεδίαζαν χωριστά οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες με στόχο την ανατίναξη της διόρυγας του Παναμά. Αν το πετύχαιναν είτε ο ένας είτε ο άλλος, τότε θα υποχρέωναν τα αμερικανικά πλοία, πολεμικά, μεταγωγικά, πετρελαιοφόρα, να κάνουν χιλιάδες μίλια περισσότερα για να βρεθούν από την ανατολική στη δυτική πλευρά της χώρας τους και ανάποδα. Η πορεία ενός πλοίου γύρω από τη Λατινική Αμερική για να πάει από την ανατολική στη δυτική ακτή των ΗΠΑ είναι περίπου 8.000 μίλια, ανάλογα με το λιμάνι που ξεκινά και τον προορισμό που έχει. Πέραν όμως του οικονομικού κόστους, ένα τέτοιο χτύπημα στην ίδια την αυλή του εχθρού θα είχε τεράστιο ψυχολογικό αντίκτυπο. Και οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες έκαναν ακριβώς την ίδια σκέψη, να ανατινάξουν τα φράγματα εισόδου στη διόρυγα, ανοίγοντας το δρόμο σε δισεκατομμύρια τόνους νερού, να μπουν σε αυτήν και να την καταστρέψουν. Οι Γερμανοί σχεδίαζαν να καταστρέψουν το πρόχωμα του Γκατούν στον Ατλαντικό, ενώ οι Ιάπωνες το φράγμα της λίμνης Μιραφλόρες στον Ειρηνικό. Αν και οι σχεδιασμοί έφτασαν μέχρι το τελευταίο στάδιο, κανένα από τα δυο σαμποτάζ τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Το γερμανικό σχέδιο διέρευσε στους Άγγλους και από εκεί μεταβιβάστηκε στους Αμερικανούς που έλαβαν τα μέτρα τους. Παράλληλα όμως η διαρροή του σχεδίου έγινε αντιληπτή και από τους ίδιους τους Γερμανούς, οπότε η υλοποίησή του ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Πραγματικός πόλεμος μυστικών υπηρεσιών. Το ιαπωνικό σχέδιο δεν διέρευσε, αλλά η απότομη επιδείνωση του πολέμου για το Τόκιο έκανε αδύνατη την πραγματοποίησή του. Οι Ιάπωνες έχασαν κάποιες βάσεις στον Ειρηνικό και αδυνατούσαν πια να στείλουν τα υποβρύχια τους να χτυπήσουν την Αμερικανική Ήπειρο. Το γερμανικό σχέδιο προέβλεπε να φύγουν δυο υποβρύχια για κάποιο έρημο νησί στις Κολομβιανές Αντίλες κοντά στη Διόρυγα. Θα κουβαλούσαν δύο στούκας αποσυναρμολογημένα σε κουτιά, μηχανικούς που θα τα ξαναμοντάριζαν εκεί και το προσωπικό που θα έφτιαχνε ένα πρόχειρο διάδρομο απογείωσης στο νησάκι. Τα δυο αεροπλάνα θα βομβάρδιζαν με βόμβες μεγάλης ισχύως το πρόχωμα του Γκατούν και μετά θα προσγειώνονταν κάπου στη Λατινική Αμερική. Οι δοκιμές έγιναν, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε, τα υποβρύχια ετοιμάστηκαν να φύγουν όταν η γερμανική κατασκοπία ενημέρωσε το Βερολίνο ότι οι Αμερικανοί ήταν ενήμεροι και τους περίμεναν για να τους βυθίσουν. Ο Έρνστ Κάλτερ Μπρούνερ, που είχε αναλάβει την οργάνωση του σχεδίου, θεωρήθηκε υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού, άρα και για τη διαρροή, έπεσε σε δυσμένεια και μετατέθηκε σε κατώτατη υπηρεσία. Οι Ιάπωνες από την άλλη πλευρά είχαν σκεφτεί ακριβώς το ίδιο πράγμα, να μεταφέρουν αεροπλάνα με υποβρύχια και να βομβαρδίσουν την άλλη είσοδο της Διόρυγας, τον Ειρηνικό, το φράγμα της λίμνης Μιραφλόρες. Αυτοί έκαναν μετατροπές σε ένα υποβρύχιο που διέθεταν ώστε να είναι ικανό να μεταφέρει κάτω από τον πυργίσκο της πλώρης τρία υδροπλάνα με πτυσσόμενα φτερά, καθώς και 800 βόμβες ή τορπίλες που θα έριχναν τα υδροπλάνα αυτά. Θα ξεφόρτωναν νύχτα τα υδροπλάνα στη θάλασσα κοντά στη Διόρυγα και αυτά θα την κατέστρεφαν. Το σχέδιο χάλασε την τελευταία στιγμή, καθώς η βάση από την οποία θα ξεκινούσε το υποβρύχιο έπεσε στα χέρια των Αμερικανών και η απόσταση του στόχου μεγάλωσε ξαφνικά τόσο πολύ που βρέθηκε έξω από την εμβέλεια των υποβρυχίων τους. Οι Αμερικανοί από την αρχή του πολέμου είχαν εκπονήσει κάποια σχέδια αυξημένης προστασίας της Διόρυγας, θεωρώντας ότι ήταν ένας από τους δυνητικούς στόχους του άξονα. Αυτό που περίμεναν όμως ήταν κάποιο σαμποτάζ από πράκτορες που θα εισχωρούσαν στο προσωπικό της Διόρυγας ή θα έρχονταν από τη στεριά. Είχαν λοιπόν εντείνει τα μέτρα ασφαλείας στην ξηρά, θεωρώντας απίθανο κάποιο χτύπημα από τη θάλασσα. Έκαναν λάθος. Το μεν γερμανικό σχέδιο αποκαλύφθηκε από την αντικατασκοπία, αλλά το ιαπωνικό ματαιώθηκε από την τύχη. Οι Αμερικανοί δεν είχαν ιδέα για το σχέδιο που είχε εκφωνηθεί στο Τόκιο, αλλά όταν τέλειωσε ο πόλεμος, βρήκαν τα σχέδια της επιχείρησης στο επιτελείο των Ιαπώνων. Πιστεύοντας ότι επρόκειτο για θεωρητικό σχέδιο, αναζήτησαν το υποβρύχιο. Και όταν είδαν τις μετατροπές που του είχαν κάνει οι Ιαπωνέζοι μηχανικοί, ξεφύσισαν με ανακούφιση. Μετά τον πόλεμο έγινε ενδελεχής μελέτη των δύο σχεδίων και οι ειδικοί θεώρησαν ότι ήταν υπερβολικά φιλόδοξα. Δεν θα κατάφερναν, είπαν, να σταματήσουν τη λειτουργία της Διόρυγας, θα πετύχαιναν όμως μια μεγάλη ψυχολογική νίκη.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Mega News 104,6.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτ Ζακαράια. Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκυλφόλη να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ότι καλύτερο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η αποπομπή έρχεται μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal για οικονομικές συναλλαγές της κυρίας Γκυλφόλη με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών Eric Dinters. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει ήδη περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Αττική. Προειδοποιητικό μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων έστειλε το 112 νωρίτερα στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνες, Αγίας Άννας και Κίμης Αλιβερίου, καθώς και σε Σίμης και Άθος Σκόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της, ανέφερε ο Υπουργός. Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Γλυφάδα για συμμετοχή σε σπήρα που έκλεβε ανυποψία στους οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Σε έρευνες κατασχέθηκαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, δύο εκ των εμπλεκομένων είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο εξωτερικό για παρόμοια δικήματα, ενώ ένας από αυτούς διώκεται και στην Ισπανία. Συνελήφθη 22χρονος για το θάνατο της 20χρονης από ναρκωτικά χάπια στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, ο 20χρονος φίλος της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Σε ελαλητήριο έχουν προγραμματίσει οι φοιτητές για αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση, με τους φοιτητές να ζητούν επιβολή πλαφών στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση των εστίων καθώς και δωρεάν σίτηση και μετακινήσεις. Αμέσως μετά την πορεία θα προχωρήσουν σε συμβολική ολονύκτια κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος.
5: Το χρηματιστήριο σήμερα.
6: Στις 2.598,72 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,03% στις 51.868 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης, S&P 500, καταγράφει πτώση 0,07% στις 7.802 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,09% στις 27.222 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 105,7 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 0,88%. Οριακές απώλειες 0,02% καταγράφει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 93,7 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.192 δολάρια η ούγκια. Η τιμή για το ασήμι στα 59,7 δολάρια η ούγκια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
6: Στο Λονδίνο βρίσκεται η ΑΕΚ προκειμένου να αντιμετωπίσει την τυπικά γηπεδούχο Σακτάρ για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα προπονηθούν στο Stamford Bridge, με την Βάργα να έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στην αναμέτρηση. Θα μεταδώσει απευθείας μετάδοση αύριο στις 10 το βράδυ το Μέγκα. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το μάτς ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Manchester United.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
5: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
7: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και τη Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά Ηπειρωτικά και τα νησιά τους 21 με 22.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Αιγάλεω ανατμήματα. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Πεντέλης, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, στην κάθοδο της Ελλήμου Κατεχάκη από Ζωγράφου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, λόγω τροχαίου. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στερίου.
5: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
19: Για ποια?
18: Για όλα αυτά.
19: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
18: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
19: Για ποια?
18: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
20: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
21: Γιατί?
20: Δεν ξέρω γιατί.
21: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
20: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
21: Και τη Μαρία Αστερίου.
20: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
21: Καλησπέρα σε όλους.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα.
21: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
20: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
21: Στην εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
20: Με τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
21: Και την κυρία Μαρία Αστερίου. Αυτά είναι τα δύο παιδιά που θα ακούτε για την επόμενη περίπου μια ώρα. Ο κύριος Κώστας Κουγητέας είναι στη ρύθμιση των ήχων.
22: Είμαι αθώος.
21: Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου απαντά στο 211-0961-046. Και η Μαρία Καφετζή στην ευθύνη, στην αρχισυνταξία και στα κείμενα της εκπομπής. Viber, WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr.
20: Με κακό καιρό σήμερα, κακοκαιρία σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αθήνα, πολύ βροχή, κλειστή πολλοί δρόμοι, μποτιλιαρισμένοι. Θα περιμένουμε πολλές βροχές και σε Εύβοια και σε Μαγνησία, έχουμε και σχολεία κλειστά, θέλει αρκετή προσοχή και σήμερα και αύριο.
21: Κακοκαιρία Μαρία μου όμως έχει και πάνω από την πλατεία Μαβίλη, τα σύννεφα είχαν υπάρξει εδώ και αρκετές ημέρες, εκεί που είναι η έδρα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Κάτι τα δημοσιεύματα του έγκυρου ξένου τύπου, κάτι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από το πρόσωπο της κυρίας Γκίλφοϊλ. Οδήγησαν τον Λευκό Οίκο, μας είχε προειδεάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωση, κάτι διόλου συνηθισμένο, ένας πρόεδρος δημόσια σχεδόν να ακυρώσει μια πρεσβευτή του, προκειμένου την κυρία Γκίλφοϊλ.
20: Είχε ερωτηθεί από δημοσιογράφο αν, ποιο είναι το μέλλον της κυρίας Γκίλφοϊλ και είπε το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και σήμερα είχαμε αυτή την εξέλιξη με τον Λευκό Οίκο να ζητά την παρέτηση της κυρίας Γκίλφοϊλ.
21: Περιμένουμε λοιπόν εντός ώρας, τέλος πάντων περιμένουμε και την επίσημη παρέτηση από την κυρία Γκίλφοϊλ.
20: Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει η πρώην πια πρέσβης.
21: Νομίζω θα είναι προσεκτική αν σκεφτείς ότι πέρυσι πόσο είναι ένας χρόνος περίπου και κάτι λιγότερο που ήταν εδώ η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Και να πούμε για το ρεπορτάζ ότι οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τζόσουα Χακ θα είναι αυτός που τουλάχιστον σε πρώτη φάση είναι τον σημερινό νούμερο 2 στην πρεσβεία, θα την διαδεχτεί. Και μιλάμε για έναν πολύ έμπειρο διπλωμάτη. Έχει διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις σχέσεις με την Νότια Ευρώπη και τον Κάυκασο. Ήταν διευκριντής του Γραφείου Υποθέσεων Νοτιού Ευρώπης. Είχε σχέση και με την Κύπρο και με τη Μάλτα και με την Τουρκία. Και έχει μεγάλη διπλωματική εμπειρία. Αλλά πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ, στην καρδιά.
20: Έχουμε τον Πέτρο Κασφίκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας.
21: Ο ανταποκριτής μας Ηνωμένες Πολιτείες.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα Πέτρο. Καλημέρα, μάλλον εκεί.
21: Γεια σου, Πέτρο μας.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα του Ουάσιγκτον.
21: Λοιπόν, νομίζω δεν ήταν η είδηση έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Η είδηση βεβαίως είναι η διαδικασία, όχι το αποτέλεσμα.
23: Σωστά, αλλά ξέρετε για τα αμερικανικά δεδομένα με τα οποία κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ, ίσως και να ήταν είδηση, γιατί η ταχύτητα με την οποία ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να ζητήσει την παρέτηση της κυρίας Γκίλφοϊλ προκάλεσε εντύπωση στην αμερικανική πρωτεύουσα. Και αυτό γιατί μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει οικοδομήσει όλη του την πολιτική διαδρομή πάνω στη λογική ακριβώς ότι δεν υποχωρεί απέναντι στις πιέσεις. Δεν παραδέχεται εύκολα λάθη, πρέπει να φτάσουμε στο αμήν για να παραδεχτεί κάποιο λάθος και όταν δέχεται επιθέσεις επιλέγει συνήθως να αντιπιτεθεί. Παρόλο όμως αυτά ήταν ξεκάθαρο ότι το θέμα της κυρίας Γκίλφοϊλ τον καταστούσε ιδιαίτερα πολιτικό ευάλωτο, με δεδομένο ότι βλέπουμε να πληθαίνουν οι φωνές όχι μόνο στους δημοκρατικούς, αλλά ακόμα και μέσα στο στρατόπεδο των ίδιων των ρεπουμπλικανών που ζητούσαν τη ταχύτερη διεύρυνση ή την άμεση απομάκρυνση. Ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά ότι αν απολέσει τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, κάτι το οποίο θεωρείται πιθανό, η κυρία Γκυλπόιλ θα βρεθεί στο στόχαστρο πολλών προανακριτικών επιτροπών που θα στήσουν οι δημοκρατικοί και έτσι θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτος. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυρία Γκυλπόιλ ήταν ένα πρόσωπο όχι μόνο του οικογενειακού του περιβάλλοντος, ήταν και ένα πρόσωπο του πολιτικού του περιβάλλοντος.
21: Σωστά το λες. Σωστά το λες, Πέτρο. Μισό λεπτό να πούμε ότι μόλις τώρα ήρθε και επίσημα η παραίτησή της. Να πούμε ότι σε μία μακροσκελή δήλωση ευχαριστεί τον κύριο Τραμπ. Μάλιστα λέει ότι η θητεία της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής της και γι' αυτό θα είναι η ίδια ευγνωμονούσα και στον κύριο Τραμπ και στον κύριο Ρούμπιο που την εμπιστεύτηκαν. Ότι εργάστηκε ακούραστα για να προωθήσει την ατζέντα Τραμπ, η Αμερική πρώτα, να ενισχύσει τη στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα. Αναφέρεται στις συμφωνίες που πέτυχε ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταξύ αυτών προώθησε, λέει, τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης Ευρώπης από την ρώσικη ενέργεια, ενίσχυσε τη συνεργασία στο πεδίο της άμυνας και της ασφάλειας, ότι αναβαθμίστηκε ο ρόλος της και γενικώς με, στο τέλος, πολύ κολακευτικά λόγια για τον Ντόναλντ Τραμπ.
20: Αναφέρεται βέβαια και στις καταγγελίες εις βάρος της. Λέει ότι είναι ψευδής, ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά της, έχοντας αφιερώσει, λέει, την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της πολυετούς δημόσιας προσφοράς μου.
21: Πέτρο.
23: Ακριβώς έτσι, και θα έχει σίγουρα την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ιδιαίτερα όπως είπαμε, καθώς αναμένουμε ότι κρατικοί είτε καταφέρουν να κερδίσουν το ένα είτε τα δύο σώματα, τα νομοθετικά σώματα, είτε τη Βουλή είτε τη Γερουσία, θα ξεκινήσουν σίγουρα προανακριτικές έρευνες εις βάρος, όσο είναι ένα σήμα το οποίο το ήδη το έχουν εκπέξει. Τώρα, όσον αφορά σε καθαρό πολιτικό επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, γιατί βρισκόμαστε εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η κυρία Γκυλπόιλ είναι ένα πολύ προβλεπόμενο στέλεχος του κινήματος MAGA. Είναι ένα θέμα που παίζει πρώτο στα δελτία των ειδήσεων, παίζει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσε να κουκολωθεί εύκολα και αυτή τη στιγμή τόσο οι βουλευτές όσο οι γερουσιαστές, οι οποίοι κατεβαίνουν στην αμερικανική εκδοχή, θα λέγαμε, των δικών τους καφενείων στις περιφέρειες και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο, προσπαθούν να πείσουν την πολιτική βάση του κινήματος MAGA ότι πρέπει να τους δώσουν μια ακόμα ευκαιρία τη στιγμή, μάλιστα ο πληθωρισμός βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί ακριβώς λόγω του πολέμου στο Ιράν. Είναι σαφές ότι τα όσα έχουν δει το πόσο της δημοσιότητας δεν μπορούν να τα υπερασπιστούν, δεν μπορούν να κουκουλωθούν και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ασκήθηκαν πιέσεις στον πρόεδρο Τραμπ και μέσα από το δικό του κόμμα. Και κατάλαβε ο ίδιος ότι η κυρία Γκυλπόιλ είχε μετατραπεί από ένα asset, μάλλον σε ένα τρωτό σημείο που θα μπορούσαν να το πλήξουν πολιτικά οι αντίπαλοι του και γι' αυτό ακριβώς έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση.
20: Πάντως, Πέτρο, πέρα από το πολιτικό asset, όσο πολιτική παρουσία έχει η κυρία Γκυλπόιλ, χτυπάει απευθείας και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί προέρχεται από την οικογένειά του στην ουσία.
23: Σωστά, προέρχεται από την οικογένειά του. Ήταν ανταγωνιστικά για ένα μεγάλο διάστημα του γιου του και προέρχεται μάλιστα και από το φθηνό του πολιτικό κύκλο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, η κυρία Γκυλπόιλ δεν συζητούσε με τον πρόεδρο Τραμπ λόγω ακριβώς τις σχέσεις που είχε με τον γιο του. Ήταν ένα πρόσωπο στο οποίο είχε επιλέξει να της δώσει μεγάλες ευθύνες πριν ακόμα έρθει ως πρέσβης στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, της είχε αναθέσει τη διοργάνωση του προεκλογικού συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών κατά τη μάχη με την Κάμαλα Χάρις. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Ανατίθεται συνήθως σε πρόσωπα που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του κάθε υποψήφιου. Οπότε ακριβώς και στη συνέχεια φυσικά την επέλεξαν να τη στείλει όχι σε μια δικιά χώρα, την έστειλε σε ένα κρίσιμο στρατηγικό σύμμαχο όπως είναι η Ελλάδα. Οπότε ακριβώς ήταν ένα πρόσωπο όχι μόνο του οικογενειακού, αλλά και του πολιτικού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ και αυτό ήταν κάτι που το υπενθύμπησαν με κάθε ευκαιρία οι δημοκρατικοί και θα
21: μα το κάνανε σημαία, έτσι.
23: Όταν πηγαίνουμε στις κάλπες του Νοεμβρίου.
21: Το κάνανε εντυπωσιακά σημαία, ειδικά και τις καταγγελίες για απόπειρα ή τέλος πάντων για χρηματισμό και δωροδοκία. Το κάνανε σημαία οι δημοκρατικοί, Πέτρο.
23: Το κάναν σημαία γιατί, όπως είπαμε, η κυρία Γκυλφόιλ είναι ένα προβλεπτικό.
21: Τόσο κοντινό, ναι, στο οικογενειακό του περιβάλλον.
23: Και παίζει στα μίντια. Θα μπορούσε να ήταν κάποιο, αν ήταν κάποιο άλλο ίσως πρόσωπο που δεν είχε τη λάμψη και την αγνωσιμότητα της κυρίας Γκυλφόιλ, θα έπαιζε ήδη, αλλά δεν θα έπαιζε τόσο δυνατά. Και επιπλέον, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βάση του κινήματος Μάγκα είναι μια λαϊκή βάση. Είναι μια εργατική βάση. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που αυτή τη στιγμή κλείδονται, που δεν έχουν δει τις καλύτερες μέρες που τους υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
21: Μάλλον το ανάποδο.
23: Αλλά βλέπουν το βιωτικό, ακριβώς, το βιωτικό τους επίπεδο να πέφτει καθημερινά. Βρίσκονται, βλέπουν μπροστά τους μια είδηση για θεματισμούς, βλέπουν μια πρέσβη η οποία φαίνεται να ζητούσε $100,000 για να καλύψει τα έξοδα της πιστωτικής της κάρτας. Αυτά, καταλαβαίνετε, σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούν να τα υπερασπιστεί κανένας υποψήφιος βουλευτής, κανένας υποψήφιος γερουσιαστής. Και γι' αυτό ακριβώς ασκήθηκαν συγκεκριμένες πιέσεις προς την κατεύθυνση του Λευκού Οίκου. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι ο πολιτικός της προϊστάμενος, ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι ένας παραδοσιακός ρεπουμπλικανός, είναι ένας θεσμικός πολιτικός και τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούσε να τις κάνει ανοιχτές.
20: Και έχει ενδιαφέρον, Πέτρο, ότι αυτή η παρέτηση εντός εισαγωγικών έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου είχε ερωτηθεί κιόλας και ήταν και αρκετά εκνευρισμένος όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την κυρία Γκυλφόιλ.
21: Και τελικά, Πέτρο, δεν ήταν τυχαίο ότι δεν

0: Ήταν στο βίντεο η κυρία Γκίλφοϊλ που ανέβασε από την Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο. Έτσι το είχαν παρατηρήσει έμπειρα μάτια τότε, κάτι σήμαινε.
1: Σωστά, και εξ αρχής είχαν κρατήσει προσεκτικές αποστάσεις στις δηλώσεις τους. Ο πρόεδρος Τραμπ, θυμόμαστε όλοι στην πρώτη δήλωση που είχε κάνει, την είχε χαρακτηρίσει πολύ ευγενική, θέλοντας να κρατήσει με τον δικό του τρόπο αποστάσεις. Δεν είδαμε γενικότερα να χαίρει της άμεσης στήριξης που έχουν απολαύσει άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ όταν έχει ξεσπάσει κάποιο σκάνδαλο, στο οποίο βγήκαν μπροστά όλα τα προβλημένα στελέχη και το στη γραμμή ότι αρνούμαστε όλες τις κατηγορίες. Και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, είχε πει θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει κατάλληλη έρευνα και δεν θα πρέπει να τρέξουμε να βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα στη βάση ενός δημοσίευματος. Γενικότερα υπερασπίζονταν το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αρνήθηκαν εξ αρχής τις κατηγορίες.
0: Πέτρο Κασφίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
2: Συνάδελφος
0: του Μέγκα από την Ουάσιγκτον. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ποιος θα το λέει, έτσι, ότι η χώρα μας μέσω της κυρίας Κίμπερλι θα ήταν σε αυτό το επίκεντρο.
2: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, όμως, να μείνουμε στο θέμα και πάμε να συνομιλήσουμε με έναν πολύ έμπειρο επί των διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Εφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό απόγευμα, κύριε Αδίτα.
2: Γεια σας, κύριε Εφαντή, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τώρα...
2: Έχει ξανασυμβεί αυτό, κύριε Εφαντή?
3: Είμαι σίγουρος ότι έχει ξανασυμβεί. Δεν έχει ξανασυμβεί, νομίζω, με Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Αλλά ότι έχει ξανασυμβεί, έχει ξανασυμβεί, ναι.
0: Ναι, και ειδικά επειδή τους περισσότερους πρέσβεις, ναι, τους θυμόμαστε. Δηλαδή, συνήθως είναι. Τους συζητάμε τους πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, θυμόμαστε πόσους.
3: Βεβαίως.
0: Δεν είναι το πρέσβη μιας άλλης χώρας που σπάνια να θυμάται κάποιος το όνομα. Νομίζω θα είχε γίνει ντόρος αν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο,
3: όχι,
0: με ομόλογο της κυρίας Κίμπερλι στην Αθήνα.
3: Όχι, όχι. Βέβαια, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι τόσο σημαντικές για την Ελλάδα που πάντα θυμόμαστε τους εκπροσώπους.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, σημαίνει κάτι για τις αλληλοαμερικανικές σχέσεις? Είναι αμιγώς αμερικανικό θέμα?
3: Θα έλεγα ναι, είναι αμιγώς αμερικανικό θέμα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα επηρέαζε τις διμερείς σχέσεις, γιατί αυτό είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν το θέλει η Ουάσιγκτον και ο Λευκός Οίκος, αλλά η Ουάσιγκτον, να μείνω εκεί, σίγουρα δεν το θέλει η Αμερικανική Γραφειοκρατία. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει κατά πάσα πιθανότητα με την εσωτερική πολιτική πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι τόσο αντιδημοφιλής και έχει κάνει τόσους εχθρούς όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο, που με κάθε ευκαιρία αυτό θα υπάρχουν και έχουν υπάρξει πάρα πολλά, με κορονίδα βεβαίως το σκάνδαλο Epstein, όπου δεν έχει αποδειχθεί βεβαίως η εμπλοκή του, αλλά οι αντίπαλοί του το χρησιμοποιούν κατά κόρον. Και όχι μόνο αυτό, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε πόσα και πόσα έχουν. Στην προκειμένη περίπτωση, αν πιστέψουμε αναφορές συναδέλφων σας, ενδεχομένως να εμπλέκονται και άλλα συμφέροντα που ίσως ήταν μια ευκαιρία να απομακρύνουν έναν άνθρωπο του Προέδρου από μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Αναφέρομαι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχουν υπάρξει υπονοούμενα και στον ελληνικό τύπο ότι ενδεχομένως είναι και μια, η κυρία Γκυλφόιλ πληρώνει και μια, το ρόλο της στα ζητήματα ενέργειας, κάθετος διάδρομος και τα λοιπά. Δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να παραμείνω στο αρχικό σας ερώτημα, το οποίο είναι το σημαντικό από πλευράς Αθήνας, όχι, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν πρόκειται να επηρεαστούν στο παραμικρό. Νομίζω αυτή ήταν μια απόφαση που είχε ήδη ληφθεί και όλοι περίμεναν να ολοκληρωθεί η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Μόλις ναι, τελείωσε αυτό, στην ουσία.
0: Λέγαμε κάποιοι μήπως γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι στις 3 Νοεμβρίου, αλλά τελικώς όλη αυτή η δημοσιότητα και τα ρεπορτάζ των Αμερικανών.

0: ικανών συναδέλφων, νομίζω, αλλά και η πίεση από τους δημοκρατικούς και όχι μόνο οδήγησαν σε αυτήν την καρατόμηση.
1: Και είναι ένα μέτωπο το οποίο είναι από εκείνα που ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να κλείσει αμέσως. Δηλαδή έχει ανοιχτά τόσα πολλά μέτωπα που αυτό
2: δεν ήθελε να έχει ένα ακόμα ανοιχτό.
1: Κοιτάξτε, εδώ αποδεικνύεται βεβαίως ότι η κυρία Γκίλφοιλ σε αυτή τη σύγκρουση, την αδυσόπιτη την πολιτική στην Ουάσιγκτον, ήταν αναλώσιμη. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή πολιτικό κεφάλαιο να επενδυθεί στην υποστήριξή της.
2: Μάλιστα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον ο διάδοχος. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο κύριος Τζόσουα Χακ, θα είναι αυτός που θα την διαδεχτεί, που είναι έμπειρος, λένε οι πληροφορίες, διπλωμάτης. Μένει όμως να το δούμε, γιατί θα έχει και την σημασία του το πρόσωπο που θα επιλεγεί για την διαδοχή της. Θα τα δούμε.
1: Κοιτάξτε, απλώς ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Το πιθανότερο είναι ότι θα παραμείνει η πρεσβεία χωρίς επικεφαλής, χωρίς πρέσβη διορισμένο εδώ και για πολύ καιρό, γιατί είναι μάλλον απίθανο ένας άνθρωπος του Προέδρου αυτή τη στιγμή να περάσει από το Κογκρέσο, πόσο μάλλον από ένα δημοκρατικό Κογκρέσο, έτσι, γιατί απαιτείται η επιβεβαίωση.
0: Βέβαια, ναι, η ακροάση έχει διαδικασία, λοιπόν, βέβαια.
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα μείνουμε για πολύ καιρό χωρίς πρέσβη, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι ο νούμερο 2 της πρεσβείας δεν θα ασκεί τα καθήκοντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντή.
2: Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Προσπαθούμε έτσι να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση και με το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Πέτρο Κασφίκη και την ανάλυση, μια πρώτη ανάλυση από τον κύριο Φαντή. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6:30. Αγγελική Καρδιόλακα έρχεται με το δελτίο ειδήσεων και τα λέμε εμείς, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά.

0: Omega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από Ηράκλειο μέχρι Μαρούσια, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισία ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υπερήφανη για το έργο της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δηλώνει με ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί. Η κυρία Γκιλφόιλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες εις βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντίντερς και ουσιαστικά προαναγγελεί το τέλος της θητείας της. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, για τα οποία έχει προειδοποιήσει με έκτακτο δελτίο η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι αύριο το απόγευμα έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι σε Εύβοια, Σκύρος και Σποράδες. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Κίμης Αλιβερίου, καθώς και σε Σίμης και Άθος Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και αύξηση του επιδόματος κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το συλλαλητήριο που έχουν προγραμματίσει φοιτητές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Αύριο στην Αττική, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Έως 25 Οκτωβρίου, μικροί και μεγάλοι φορούν τα στενά παπούτσια της Ζορσαρή στο Θέατρο Βρετάνια στις τελευταίες παραστάσεις πριν πέσει οριστικά η αυλαία. Από Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το Christmas Theater ανεβάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης» με τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπι Στόκ.

0: 94,6.
1: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
2: Έως 25 Οκτωβρίου, μικροί και μεγάλοι φορούν τα στενά παπούτσια της Ζορσαρή στο Θέατρο Βρετάνια στις τελευταίες παραστάσεις πριν πέσει οριστικά η αυλαία. Από Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το Christmas Theater ανεβάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα «Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης» με τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής στο Κύτταρο με καλεσμένους Αργύρη Μπακιρτζή, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Φίβο Δελιβοριά.
1: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
5: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με

0: 9,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
2: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
3: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
4: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
1: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 6. Είστε στην εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
1: Και στο Mega News, στο μεγάλο ραδιόφωνο 104,6.
0: Μαρία Αστερίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος απέναντί μου.
0: Η υπόλοιπη ραδιοφωνική σύνθεση έχει ως εξής: Κώστας Κουγιτέας στη ρύθμιση των ήχων, Ιωάννα Μπέχλου απαντά στο 211-0161-046 και Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχισυνταξία και στην ευθύνη της εκπομπής. Viber και WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Επειδή το ρωτάγαμε, γενικώς οι πρέσβεις συνήθως αλλάζουν όταν δεν είναι από το διπλωματικό σώμα, όταν είναι σχηματικά το λέω πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή είναι κατά απονομή, όπως είχε γίνει με τον κύριο Τσούνη, που με το που αλλάζει η κυβέρνηση είναι υποχρεωτικό να παραιτηθεί ο πρέσβης. Είχε επιλεγεί από τους δημοκρατικούς ο κύριος Τσούνης, με το που έγινε η ορκομοσία Τραμπ, παραιτήθηκε και στη θέση του μετά από αρκετούς μήνες, γιατί ήταν κενή η θέση, ήρθε η κυρία Γκίλφοϊλ. Λέει κάτι εύστοχο ο φίλος ο Κώστας, ότι μεγάλο ενδιαφέρον θα είχαν οι δηλώσεις των διαφόρων υπουργών που έτρεχαν πίσω από την κυρία Γκίλφοϊλ. Ξέρεις πως ήταν οι παρατρεχάμενοι που για μια φωτογραφία δεν ξέρω και εγώ τι θα έδιναν.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών έτρεχαν να βγάλουν φωτογραφία, όχι επειδή τη συμπάθησαν απαραίτητα.
0: Εντάξει, παιδί μου, χρειάζεται. Η έννοια της αξιοπρέπειας στην πολιτική είναι σημαντική. Ακόμα και το πώς βγάζεις μια φωτογραφία.
1: Συμφωνώ, απόλυτα.
0: Αναγκαστικά θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έχουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος σήμερα το πρωί εντάχθηκε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα.
1: Γιατί λέω, είναι τώρα η ώρα για πανστρατιά.
0: Λοιπόν, αλλά πριν από αυτό, πλέον στέλεχος της Ελλάς, έτσι τον προλογίζουμε. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Και καλορίζικος.
2: Γεια σας. Να είστε καλά. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στο ραδιόφωνο σας, γιατί ήμουν σε αποχή από τα μίντια για λόγους τους οποίους με έναν τρόπο εξηγήσατε και εισαγωγικά.
1: Το είχαμε παρατηρήσει, κύριε Ζαχαριάδη, ότι απήχατε.
2: Και θέλω να σας πω καλή αρχή, καλή δύναμη. Και εν πάση περιπτώσει γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά στο ραδιόφωνο και μπράβο σας που συμβάλλει και στην πλουραλιστική ενημέρωση και στο διάλογο. Είναι απολύτως κρίσιμο να υπάρχουν τέτοιες φωνές στα RGNA, ιδίως σε χρόνια προεκλογική.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Επίσης, μια διόρθωση στον κύριο Παπαδόπουλο, δεν είμαι στέλεχος της Ελλάς, έχω γραφτεί μέλος.
0: Εντάξει, τα πρόσωπα έχουν και ένα βάρος.
1: Ποιος θεωρείτε στέλεχος της Ελλάς, δηλαδή, τώρα, αν δεν είστε εσείς στέλεχος?
2: Εγώ είμαι μέλος της Ελλάς.
0: Δόκιμο μέλος, πώς λέγανε παλιά στην ΚΝΕ, αφήσεις και σιγά σιγά θα ανέμετε την ιεραρχία.
1: Δεν τον προβοκάρει σαν τον άνθρωπο. Μέλος της Ελλάς, λοιπόν, ο κύριος Ζαχαριάδης από σήμερα.
2: Την προηγούμενη μας κομματική ζωή την έχουμε ανέβει την ιεραρχία, κύριε
0: Παπαδόπουλε. Αυτό και από την αρχή.
2: Δεν χρειαζόμαστε καθόλου και είναι μια χαρά. Και εγώ είμαι σε αυτή την υπόθεση για να μπορέσω με τις όποιες παρεμβάσεις μου να συμβάλλω στο να μπορέσει να φτιαχτεί κάτι μεγάλο και ισχυρό στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και βεβαίως στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής προς την προοδευτική κατεύθυνση. Εγώ γι' αυτό εντάχθηκα στην Ελλάδα.
0: Τότε να ξεκινήσουμε ανάποδα. Θα κλείσουμε με τα θέματα της κυρίας Γκίλφοϊλ. Ναι, αφού το θέλετε, μην το κάνουμε μπρος-πίσω.
2: Δεν υπεκφεύγω.
0: Ναι, όχι, αλίμονο. Λέτε για προοδευτική αλλαγή. Μπορεί, έτσι όπως είναι οι συσχετισμοί, μπορεί να υπάρξει προοδευτική αλλαγή χωρίς συνεννόηση των δύο βασικών παιχτών, δηλαδή της Ελλάς και του Πασόκ, του Πασόκ και της Ελλάς?
2: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνονται όλοι, ανεξαρτήτως και κομματικής προέλευσης και κομματικής τοποθέτησης, ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.

0: Ισπανία, να μην είναι στην πρώτη θέση. Mm-hmm. Να βγει δεύτερη. Αυτός βεβαίως, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι δύσκολος. Κατά την άποψή μου δεν είναι ανέφικτος. Όπως είναι σήμερα διαρθρωμένη η πολιτική γεωγραφία στη χώρα, αυτός που έχει τις περισσότερες και δυνατότητες και πιθανότητες να πετύχει κάτι τέτοιο, είναι, κατά την άποψή μου, ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή.
1: Από τις πρώτες εκλογές, γιατί βάζει και το θέμα των δεύτερων εκλογών ο κ. Τσίπρας.
0: Ο στόχος αυτού του κόμματος είναι να μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή και είναι ένας στόχος δύσκολος. Όμως τις εκλογές κάθε κόμμα κατεβαίνει για να μπορέσει να πάρει το υψηλότερο δυνατό ποσοστό των ψήφων. Όταν κυρία Αστερίου, κύριε Παπαδόπουλε, ο κύριος Μητσοτάκης που είχε πάρει 40% στις προηγούμενες εκλογές, 28% σε προεκλογές, έχει 30% στις δημοσκοπήσεις, βάζει για τον εαυτό του ως πύχη το 25. Είναι δυνατόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης προοδευτική, να μιλήσω για το κόμμα μου, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να μην βάλουν ως στόχο τη νίκη? Αυτό είναι αυτονόητο. Και βεβαίως, εάν αυτό δεν επιτευχθεί και υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών, αυτό θέλει μία συζήτηση και βέβαια και στο δεύτερο. Αλλά και από τον πρώτο και από το δεύτερο και πάντα υπάρχει η επιδίωξη της ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών. Άρα λοιπόν, εμείς οριοθετούμε τον πολιτικό μας αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι όπως είναι το εκλογικό σύστημα, γιατί μου το ρωτήσατε με έναν τρόπο, δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν σαφής την προηγούμενη άνοιξη στο συνέδριό του ότι θέλει να κατέβει τις εκλογές αυτόνομα και το κόμμα του να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Mm-hmm. Άρα λέτε, στιγμή, συγγνώμη κύριε Ζαχαριάδη, λέτε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κλείσει την πόρτα στην Ελλάς?
0: Όχι. Εγώ λέω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει χαράξει το στόχο του και τη στρατηγική του και ο Αλέξης Τσίπρας έχει χαράξει το στόχο του και τη στρατηγική του και όσοι εντασσόμαστε στην Ελλάς ασπαζόμαστε αυτό το πλαίσιο και το σεβόμαστε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν συζητηθεί εξαντλητικά σε διάφορα σενάρια συνεργασιών με το κτλ. Τα οποία εκ του αποτελέσματος δεν τελεσφόρησαν. Και επειδή εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής λίγους μήνες πριν τις εκλογές, το σενάριο το οποίο μπορεί, κατά την άποψή μου, να πετύχει μια πολιτική ανατροπή είναι η συσπήρωση γύρω και μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η φανστρατιά και βεβαίως το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό θεωρώ εγώ πιο ρεαλιστικό από να πάμε τη συζήτηση ξανά στο 24 και στο 25 και στους πρώτους μήνες.
2: Όχι, να μην την πάμε ούτε στο 24, να την πάμε στο 27, κύριε Ζαχαριάδη, έστω ότι γίνονται οι εκλογές και έστω ότι η ελληνική αριστερή συμπαράξη καταφέρνει και είναι πρώτη. Με ποιον θα συζητήσετε για να κυβερνήσετε, γιατί φαντάζομαι δεν με συζητάτε για αυτοδυναμία.
0: Νομίζω ήταν σαφής ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνέντευξη που έδωσε χθες στον κύριο Σακίν στην Κρήτη και στη συνέντευξη που έδωσε σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, ότι εφόσον επιτευχθεί αυτός ο στόχος που είναι σημαντικός να βγει η Ελλάς πρώτο κόμμα, η πρότασή της θα είναι προς τα προοδευτικά κόμματα και με βάση το πρόγραμμά της.
2: Άρα θα ζητήσετε από έναν αρχηγό, τον οποίο ο κύριος Καρτερός, βασικός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, έχει αποκαλέσει βλάκα, να συνεργαστείτε.
0: Και νομίζω ότι έξυπνοι άνθρωποι είμαστε όλοι και καταλαβαίνουμε.
2: Όλοι με ερωτηματικό. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρείται βλάκας, με αλφαγιώτα το θεωρείτε.
0: Τι σημαίνει αυτό? Το δεύτερο είναι, για να απαντήσω στο ερώτημα σας ευθέως, εγώ είδα με προσοχή τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Άρα λέτε ότι δεν εκφράζει την Ελλάς ο κύριος Καρτερός.
0: Έτσι το κατάλαβα εγώ βλέποντας χθες τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι το αντιλήφθηκα. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως έχουμε πολιτικό ανταγωνισμό με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, αλλά οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί σε κάθε περίπτωση. Και να σας πω, ειδικά εγώ, αν με επιτρέπετε ο αυτοαναφορικός λόγος, που έχω συνεργασία αυτοδιοικητική με το ψηφοδέλτιο το οποίο στήριξε το ΠΑΣΟΚ στο Δήμο της Αθήνας και πήρε την πλειοψηφία το δεύτερο γύρο. Να ένα πετυχημένο παράδειγμα προοδευτικής συνεργασίας και επιτυχίας, να έχω μια τέτοια λογική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας, προγραμματική συζήτηση, αντιπαράθεση όπου χρειάζεται, ακόμα και σαν ανέβουν λίγο οι τόνοι, αλλά όχι εχθρική πολεμική μεταξύ μας.
1: Το κρατάμε αυτό που λέτε. Τώρα ήρθε και ένα πρώτο σχόλιο και από τον αρμόδιο τομέα αρχιεξωτερικών της Ελλάδας.

0: κύριο Τζίμητρα, ο οποίος ζητάει εξηγήσεις από την κυβέρνηση σε σχέση με τις δηλώσεις που φέρεται να είχε κάνει η κυρία Γκίλφοϊλ αναφορικά με το αν μπορεί να ρίξει όποτε θέλει μια κυβέρνηση, εν προκειμένου την ελληνική, όπως είχε γίνει με την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Ζητάτε εξηγήσεις από ό,τι βλέπουμε σε σχέση με επιλογές ή πρακτικές της.
1: Ναι, είναι η δεύτερη φορά που διατυπώνεται αυτό. Η πρώτη φορά είχε διατυπωθεί όταν υπήρξε το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal. Έχουν υπάρξει και άλλα δημοσιεύματα και άλλες διαρροές. Καταλαβαίνετε, επειδή ανεξάρτητα είναι ιδεολογική αντίθεση, την προφανή και τη ρηξιακή με το χώρο των Ρεπουμπλικάνων. Εδώ μιλάμε για την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Χρειάζεται καθαρές απαντήσεις και εξηγήσεις, αλλά χρειάζεται και από την ελληνική κυβέρνηση μία στάση αρχών, δικαίου, νομιμότητας και σοβαρότητας, θα έλεγα.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ.
1: Γιατί δεν γίνεται και σας θυμά αυτά τα ερωτήματα τα οποία διατυπώνει το CNN, το BBC, το Associated Press, όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία, να τα ακούμε μόνο από κάποιες εξαιρέσεις συχνοτήτων και εκπομπών.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάδη, καλό ρίζικο. Θα τα λέμε συχνότερα. Τώρα καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, από σήμερα και επίσημα μέλος της ΕΛΑΣ. Κρατάει αποστάσεις, εφανώς, έτσι από την αρθρογραφία Καρτερού, και επικαλείται και ο κύριος Ζαχαριάδης, όπως και άλλα στελέχη, τα όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας στην Κρήτη για το πώς ο ίδιος βλέπει τον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ.
2: Εμφάνως έμπειρος ο κύριος Ζαχαριάδης, έχει περάσει και από εκπρόσωπος τύπου, ξέρει να κάνει τη δουλειά του πολύ καλά. Αλλά μέλος πια, οπότε έχει και μια ελευθερία να λέει πράγματα που πιστεύει και που θα ήθελε ενδεχομένως να τα πουν άλλοι.
0: Ξέρεις, το μέλος έχει μια ελευθεριότητα, παιδί, μέχρι των πραγμάτων.
2: Δεν το λες ελευθεριότητα, ελευθερία.
0: Γιατί?
2: Ελευθερία, δεν έχει ελευθεριότητα.
0: Δεν σ' αρέσει η λέξη.
2: Έχει άλλη σημασία.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Το να είσαι μέλος έχει μια ελευθερία.
2: Δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει. Ωραίο πράγμα η ελευθερία. Έχουν χυθεί τον αίμα τους άλλωστε.
2: Πράγματι.
0: Μια καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο. Μας λέει διάφορα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάται τι είχαν κάνει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον πρεσβευτή της Βενεζουέλας στην Αθήνα. Παλιά ιστορία τώρα.
2: Τι θυμάσαι και εσύ, βρε Νίκο. Τι πας και θυμάσαι.
0: Και ο φίλος ο Κώστας λέει, τι ενδιαφέροντα πράγματα. Ότι είναι απλό μέλος, αλλά δεν θα τα λέμε τον κύριο Ζαχαριά. Η ιεραρχία ανεβαίνει τα σκαλιά. Και στο φίλο τον Δημήτρη, μια καλησπέρα. Μας λέει για το αεροδρόμιο της Χίου. Το έχουμε δει και το θέμα, ναι, και ο σταθμός μας. Για όλα όσα γίνονται στο αεροδρόμιο, αυτόματο πλήσιμο, λέει, με όλα όσα συμβαίνει. Θα το δούμε όμως. Δεσμευόμαστε να το δούμε και αυτό το θέμα για το αεροδρόμιο της Χίου και την κατάσταση που εκεί επικρατεί. Λοιπόν, είδες τι που έκανε ανακοινώσεις ο κύριος Πυρακάκης?
2: Ναι, αμέ, εγώ περίμενα αύριο. Τι ήθελε ο κύριος Πυρακάκης, πετάχτηκε.
0: Τώρα τι δεν καταλαβαίνεις εσύ?
2: Κάνω ότι δεν καταλαβαίνω, γιατί θέλω να ακούσω εσένα.
0: Δεν βλέπεις όλο αυτό το brief που, πώς το λένε?
2: Το brief, όχι, το beef.
0: Το
2: beef.
0: Όλη αυτή την ζήμωση που υπάρχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Σου λέει φεύγει ο κύριος Πυρακάκης, πάει μακριά σε μια συνεδρία του Δουνουτού.
2: Οπότε σου λέει ας πετάξω ένα που θα λείπω
0: σήμερα και ας αφήσω τον Πετραλιά αύριο ανταπιά. Σας τα πούνε οι πιτσιρικάδες.
2: Εντάξει.
0: 30% να μην το πάρω εγώ, να μην το εισπράξω εγώ το λέω.
2: Μην του μείνει κανένα 25 και συζητάμε για το 25.
0: Εσύ λες το ποσοστό.
2: Εγώ λέω το ποσοστό που είπε ο Πρωθυπουργός, για τον εαυτό του βέβαια.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον όμως.
2: Γιατί γελάς?
0: Για τον Τραμπ.
2: Ναι.
0: Είδες τι είπε?
2: Για την Κίμπερλι.
0: Ναι.
2: Αυτό, ότι έκανε σπουδαία δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα αυτό.
0: Ναι. Αλλά και είδα. Ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς.
2: Εντάξει, μέλος ήταν, εξαγχιστίας, ρε παιδί.
0: Έβγαινε απλά με το γιο μου.
2: Dating έκαναν.
0: Α σου πω κάτι. Δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, ο Ντόναλντ Τραμπ τα γυρίζει όπως του αρέσει ο άνθρωπος. Τι θες και εσύ τώρα.
0: Δεν ήταν μέλος. Έβγαινε, ρε παιδί, με χειρά. Ένα αθώο.
2: Ένα φλερτ.
0: Αθώο.
2: Αυτό.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στην πλευρά του Πασόκ. Γιατί ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χουρδάκης, Μιχάλης Χουρδάκης, έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Σαν να θέλει τις συνεργασίες, αλλά θα μας το πει ο ίδιος. Αλλά πριν από αυτό, να μας πει και ένα σχόλιο. Λοιπόν, για να πάμε και στην πλευρά του Πασόκ. Γιατί ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χουρδάκης, Μιχάλης Χουρδάκης, έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Σαν να θέλει τις συνεργασίες, αλλά θα μας το πει ο ίδιος. Αλλά πριν από αυτό, να μας πει και ένα σχόλιο για τα όσα έχουν συμβεί με την κυρία Γκίλφοϊλ. Καλησπέρα, κύριε Χουρδάκη.
1: Γεια σας, κύριε Χουρδάκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, για να πάμε και στην πλευρά του Πασόκ. Γιατί ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χουρδάκης, Μιχάλης Χουρδάκης, έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Σαν να θέλει τις συνεργασίες, αλλά θα μας το πει ο ίδιος. Αλλά πριν από αυτό, να μας πει και ένα σχόλιο για τα όσα έχουν συμβεί με την κυρία Γκίλφοϊλ. Καλησπέρα, κύριε Χουρδάκη.
1: Γεια σας, κύριε Χουρδάκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, για να πάμε και στην πλευρά του Πασόκ. Γιατί ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χουρδάκης, Μιχάλης Χουρδάκης, έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Σαν να θέλει τις συνεργασίες, αλλά θα μας το πει ο ίδιος. Αλλά πριν από αυτό, να μας πει και ένα σχόλιο για τα όσα έχουν συμβεί με την κυρία Γκίλφοϊλ. Καλησπέρα, κύριε Χουρδάκη.
1: Γεια σας, κύριε Χουρδάκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, για να πάμε και στην πλευρά του Πασόκ. Γιατί ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χουρδάκης, Μιχάλης Χουρδάκης, έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Σαν να θέλει τις συνεργασίες, αλλά θα μας το πει ο ίδιος. Αλλά πριν από αυτό, να μας πει και ένα σχόλιο για τα όσα έχουν συμβεί με την κυρία Γκίλφοϊλ. Καλησπέρα, κύριε Χουρδάκη.
1: Γεια σας, κύριε Χουρδάκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή. Και εγώ δεν έχω μπορέσει να έρθω στο στούντιο κάποια φορά και εύχομαι να είναι καλό τάξη η εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Όσο σας ακούω και σήμερα και άλλες φορές, μπορώ να πω ότι κάθε φορά, ακόμα και αν το θέμα είναι δυσάρεστο, με κάνετε και χαμογελάω με την πολύ θετική ενέργεια, ειδικά σήμερα το έχετε τερματίσει και μπράβο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας πώς το αξιολογείτε στο Πασόκ. Είδαμε πριν από λίγο μια δήλωση του κυρίου Μάντζιου, που είναι ο αρμόδιος τομέαρχης εξωτερικών, αρκετά επιθετική προς την κυβέρνηση. Ζητάτε και αρκετές απαντήσεις.
2: Η αποπομπή της πρέσβυρας των ΗΠΑ, ξέρετε, δημιουργεί μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, όπως αναφέρει και η δήλωση του κυρίου Μάντζιου, διότι ήμασταν όλοι μάρτυρες του πολύ στενού, στα όρια παρεξήγηση, εναγκαλισμού κυβερνητικών στελεχών με την κυρία Γκίλφοϊλ. Και να θυμίσω ότι εκκρεμεί μια αναλυτική ενημέρωση που έχουμε ζητήσει σαν Πασόκ και με όρους πλήρους διαφάνειας που αξίζει να υπάρχει κοινοβουλευτικά, για τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπόν συμφωνιών που συνήφθησαν κατά τον τελευταίο έκτο, δηλαδή διάλογο με την έλευση του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι.
2: Αυτό που έχει αξία να υπογραμμιστεί είναι ότι η ταχύτητα με την οποία η οποία υπήρξε ανάμεσα στην πρώτη ανακοίνωση πληροφοριών, που αν θέλετε λίγο στιγμάτιζαν τη θητεία της κυρίας Γκίλφοϊλ και την παρέτηση, είναι λίγες από λίγες μόνο μέρες.
0: Λέτε ότι θα έπρεπε να την έχει καλέσει για εξηγήσει ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνεται σε ό,τι αφορά το κομμάτι των πρεσβευτών και των αντιπροσωπιών. Αυτό όμως που ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι πολύ γρήγορα η Αμερικάνικη κυβέρνηση φαίνεται ότι λαμβάνει μέτρα. Κάτι που δυστυχώς δεν βλέπουν να συμβαίνει σε παρόμοιες ή σε περιπτώσεις έτσι δημόσιων λειτουργών στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, όπως και για πολλούς που κυκλοφορούν στην Αθήνα, και εγώ είχα σε ιδιωτικές συζητήσεις ακούσει σχόλια για τα εκτός αν θέλετε υπηρεσίας παράπονα που υπήρχαν ή τις απαιτήσεις που υπήρχαν από την πρέσβυρα. Τώρα το τι έχει γίνει με τον αναφερόμενο χρηματισμό, αυτό το βρει Αμερικάνικη.
0: Αυτό είναι εντάξει, δεν είναι δικό μας θέμα προφανώς.
2: Το σημαντικό είναι το εξής. Δεν θέλω να γυρίσω, ότι η Ελλάδα χρειάζεται και θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχε έναν πρεσβευτή που να ήταν γνώστης της γεωπολιτικής κατάστασης και να λειτουργούσε όπως δυστυχώς για μας λειτουργεί ο Τόμ Μπάρακ, ο πρεσβευτής Τουρκίας στην Άγκυρα. Και ανταυτού είχαμε την κυρία Γκίλφοϊλ που φαινομενικά είχε μια κοινωνική ζωή και δεν ξέρουμε τι γινόταν κάτω τραπέζι, και εξού και ζητάμε την αναλυτική.
1: Κύριε Χουρδάκη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι, γιατί δώσατε μια συνέντευξη στο κανάλι της Βουλής, στην εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση, και είπατε ότι το Πασόκ δεν είχε δώσει

0: την αίσθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
1: Οπότε αναρωτιέμαι. Αν την είχε δώσει την αίσθηση, να σας απαντήσω, αν την είχε δώσει την αίσθηση το 2019 ή το 2023, ο κόσμος θα το είχε ψηφίσει.
2: Ναι.
0: Τώρα τη δίνει, γιατί, επειδή πήγατε οι καινούργοι?
1: Προφανώς όχι. Εμείς είμαστε ένα λιθαράκι στο όλο οικοδόμημα.
0: Τι έχει αλλάξει δηλαδή μέσα σε αυτά τα χρόνια?
1: Αυτό θα απαντήσω. Mm-hmm. Και μάλιστα βλέπω ότι παρεμηνεύτηκε και μια άλλη μου δήλωση ότι στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ και ποτέ μιλες πάντα.
0: Ναι.
1: Να είμαι ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Ούτε θεωρώ ότι πρέπει, ούτε είμαι υπέρ της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Τσίπρα. Να το υπογραμμίσω, να βάλουμε και μπολ και να το βάλουμε και θαυμαστικά.
0: Άρα είστε κατά τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς?
1: Είμαι υπέρ των συνεργασιών όταν γίνεται σε προγραμματικό πλαίσιο και mm-hmm. αυτό που υπογραμμίζω με κάθε ευκαιρία, και αυτή είναι και η θέση του ΠΑΣΟΚ, είναι όποιος θέλει να συνεργαστεί πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν θεωρούμε ότι οι προγραμματικές μας θέσεις είναι λανθασμένες. Γι' αυτό λέμε, και αυτό λέει και ο πρόεδρος, την επομένη των εκλογών αναλόγως με το τι θα έχει αποδώσει ο ελληνικός λαός στο κάθε κόμμα, θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Είναι πάρα πολύ πρόωρο. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να χωρίζουμε και να μοιράζουμε καρέκλες, ούτε για να γίνεται σημείο αναφορά στα μέσα ποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με ποιο στέλεχος της Ελλάδας ενδεχομένως κοδωροχτυπήθηκαν σε ένα πάνελ. Αυτό που, και για να κλείσω και το ερώτημά σας με το τι ακριβώς εννοούσα με το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν έτοιμο, mm-hmm. πλέον. Όχι μόνο με την έλευση ή ούτε καν κυρίως από την έλευση νέων στελεχών, αλλά επειδή και το ΠΑΣΟΚ έχει οριμάσει και τα στελέχη του έχουν οριμάσει και το πρόγραμμά του έχει οριμάσει, είναι πια σε θέση να μπορούμε όλοι να πούμε στην οικογένεια του ΠΑΣΟΚ ότι μπορούμε να αποτελέσουμε αυτή την αλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και καλούμε τον κόσμο να μας δει, να μας μάθει και να μας ψηφίσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση βγαίνουμε και με κλιμάκια στην Αθήνα αυτή την περίοδο στην Αττική. Ένεκα και τις ομιλίες του Προέδρου στο γήπεδο του Εργάλεου την Κυριακή στις 12.
2: Για τα 45 χρόνια. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα και ούτω καθεξής.
0: Νομίζω
1: ότι πολύ κακό για το τίποτα έγινε από αυτή την πρωινή συνέντευξη.
2: Εντάξει. Καλό είναι να
0: γίνεται και λίγο δώρος.
2: Αλλά το σύνθημα με βάση αυτά που λέτε είναι σοκ, σοκ, σοκ. Ελάτε στο ΠΑΣΟΚ που λέγανε παλιά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χουρδάκη.
0: Καλησπέρα, γεια σας, κύριε Χουρδάκη. Καλή συνέχεια.
2: Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για δηλώσεις που έκανε το πρωί και συζητήθηκαν.
0: Και αφού οριμάσε το ΠΑΣΟΚ, οριμάσαμε και εμείς και είναι ώρα να σας αφήσουμε έτσι όρημοι και κατασταλαγμένοι.
2: Όταν οριμάζεις φεύγεις, σκοτώνεις τα άλογα όταν γεράσει, ε.
0: Εγώ δεν σκοτώνω τίποτα.
2: Το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε.
2: Λοιπόν, για μία ώρα ήταν μαζί σας στα μικρόφωνα του Mega News, η κυρία Mega News.
0: Mega News, τι είναι?
2: Mega News.
0: Mega News.
2: Η κυρία Μαρία Στεριού.
0: Ο κύριος Ανδρέας Παδόπουλος.
2: Κύριος Κώστας Κουγητέας ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ιωάννα Μπέκλου στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Μαρία Καφετζή στην άρχη συνταξία και στην ευθύνη της εκπομπής. Ήταν λίγο παραπάνω βαριά από τα συνηθισμένα, αλλά ένεκα των γεγονότων, φίλες και φίλοι.
0: Θα τα ελαφρύνουμε αύριο.
2: Δεσμευόμαστε. Λοιπόν, ακολουθούν διαδοχικά. Γιάννης Διαμαντής, Αγγελική Καρδιόλακα μετά με το Δελτίο Ειδήσεων και δύο αθλητικό με Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Βαγγέλη Μίχο. Είναι και βραδιά Champions League. Ωραία. Να το απολαύσουμε. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο σε 6. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 13 Οκτωβρίου. Στις 13 Οκτωβρίου 1904 σκοτώνεται η εμβληματική μορφή του μακεδονικού αγώνα, ο Παύλος Μελάς, στο χωριό Στάτιτσα ή Στάτιστα Καστοριάς, που σήμερα φέρει το όνομά του. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στην ευρύτερη περιοχή που τότε αποτελούσε Οθωμανικό έδαφος και σήμερα περιλαμβάνει εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, επικρατούσε έντονος αναβρασμός. Η Βουλγαρία, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, έχει κάνει φανερές τις επεκτατικές της προθέσεις, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθεί να διατηρήσει τα κεκτημένα της. Η Ελλάδα, ανίσχυρη και στρατιωτικά και οικονομικά, αναζητά τρόπο να στηρίξει τους υπόδουλους ελληνικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας. Τον Αύγουστο του 1904, ο Παύλος Μελάς, εύπορος αστός, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, με καθήκοντα στη Σχολή Ευελπίδων, περνά κρυφά για τρίτη φορά τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Θεσσαλία. Αποστολή του, η κατασκοπική διερεύνηση των συνθήκων ζωής των αλήτρων των Ελλήνων και η δημιουργία ένοπλων ελληνικών ομάδων ατάκτων. Μαζί του βρίσκεται ομάδα 35 ανδρών από τη Μακεδονία και την Κρήτη. Είναι παντρεμένος με την Αταλία Δραγούμη, κόρη του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Στέφανου Δραγούμη και αδελφή του Ίωνα, και έχουν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ, Μίκη, και τη Ζωή, Ζέζα. Από τα ονόματά τους, ο Παύλος Μελάς δημιουργεί το επιχειρησιακό ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Λίγες ημέρες μετά την είσοδό του σε Οθωμανικό έδαφος, ένας από τους οδηγούς της ομάδας προδίδει τον Μελά και τους άνδρες τους στους Οθωμανούς. Γράφει ο Ηλίας Βενέζης στο Βήμα. Ο Παύλος Μελάς κινείται με το αντάρτικο σώμα του, περικυκλωμένος από εχθρούς, φανερούς και αγνώστους, μέσα σε ενέδρες, σε μια φύση επιβλητική και άγρια. Ανάμεσα σε Έλληνες φοβισμένους από τον τρόμο των αντεκδικήσεων, πολλές φορές χωρίς τροφή, δαρμένος από τον πυρετό και την κακοπάθεια. Στις 13 Οκτωβρίου, ο Παύλος Μελάς με το σώμα του ήταν στη Στάτιτσα. Ο Βούλγαρος αρχικομιταντζής Μήτρος Βλάχος είχε στείλει μια χωριάτισσα να πει στους Τούρκους πως τάχα στη Στάτιτσα κρυβόταν αυτός, ο Βούλγαρος, με τη συμμορία του. Οι Τούρκοι το πίστεψαν και νομίζοντας πως κυνηγάνε τον Βούλγαρο, πέσανε πάνω στον Παύλο Μελά. Το τουρκικό απόσπασμα έφτασε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ο Μελάς σημάδεψε και έριξε από το παράθυρο, ενώ οι Τούρκοι σκορπίστηκαν, έπιασαν θέσεις και άρχισαν να πυροβολούν. Όταν οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, κατέβηκαν όλοι κάτω στο στάβλο για να μην καούν αν οι Τούρκοι έβαζαν φωτιά στο σπίτι. Ξαφνικά ο Μελάς αντίκρισε ένα Τούρκο στρατιώτη που πλησίαζε. Τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Ήταν κιόλα σούρουπο. Βγήκαν στην αυλή. Ακούστηκε τότε ένα πυροβολισμό και η φωνή του Μελά που έλεγε: «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Μπήκε πάλι μέσα στο στάβλο. Ο Μελάς φώναξε τον Πύρζα κοντά του, έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του και του είπε: «Το σταυρό να τον δώσει στη γυναίκα μου και στο Μίκη τον τουφέκι μου και να τους πεις πως έκαμα το καθήκον μου». Σε λίγο άρχισε να πονά. «Σκοτώστε με, παιδιά, πώς θα μ' αφήσετε στους Τούρκους». Ο Πύρζας γονάτισε και τον φίλησε στο στόμα που τόνιωσε ψυχρό. «Εδώ είμαι, καπετάνιο, δεν σ' αφήνουμε». «Πονώ», είπε πάλι και ξεψύχησε.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, έγραψε σε ανάρτησή της η Kimberly Guilfoyle μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί. Στη μακροσκελή απάντησή της δήλωσε υπερήφανη για το έργο της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, όπως ανέφερε, να υπηρετήσει στην Ελλάδα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της. «Έκανε πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ανέφερε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, απλώς έβγαινε πριν από πολύ καιρό με το γιο του. «Έγειρονται σοβαρά ζητήματα και σειρά από αναπάντητα ερωτήματα», αναφέρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, θέτοντας το ερώτημα: «Τι θέση τηρεί η κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις?». Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κρίνοντας ότι δεν δόθηκαν πιστικές απαντήσεις αναφορικά με την παρέτηση από πομπή της Kimberly Guilfoyle. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει ήδη περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Αττική. Προειδοποιητικό μήνυμα για τον περιορισμό των μετακινήσεων έστειλε το 112 νωρίτερα στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Εύβοια, στους δήμους Μαντοδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Κίμης Αλιβερίου, καθώς και σε Σίμη, Σκιάθο, Σκόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της, ανέφερε ο Υπουργός. Συλλαλητήριο έχουν προγραμματίσει οι φοιτητές για αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση. Με τους φοιτητές να ζητούν επιβολή πλαφών στα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση των εστιών καθώς και δωρεάν σίτηση και μετακινήσεις. Αμέσως μετά την πορεία θα προχωρήσουν σε συμβολική ολονύχτια κατασκήνωση διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος. Χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν πορείες σε πόλεις και κομοπόλεις σε όλη τη Γαλλία στο πλαίσιο του 5ου γύρου διαμαρτυριών για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Πάνω από 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν σύμφωνα με τα γαλλικά συνδικάτα στις σημερινές μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι. Περίπου το 90% των 70 γαλλικών πανεπιστημίων είναι αποκλεισμένα ή κλειστά στο πλαίσιο των διαμαρτυριών. Στο μεταξύ, οι περισσότεροι από 6.800 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση από την αρχή των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Διπλή εκτός έδρας αποστολή έχουν οι εκπρόσωποι μας στην Ευρωλίγκα για την 5η αγωνιστική. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν. Επιστρέφει ο Χουάντσο στη διάθεση του Ομπράντοβιτς. Μισή ώρα αργότερα θα γίνει το πρώτο τζάμπολ στην αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό. Πλήρης η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Μοντέρο να επιστρέφει στην πόλη που μεγαλούργησε. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και τη Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά τους 21 με 22.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην άνοδο του Κεφισού από Λιωσίων προς Αχαρνών και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Πεντέλη, στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Ψυχικό έως Μαρούσι. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
2: Μέγα News 104,6.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
8: Καταλάβατε?
10: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
12: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
13: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
14: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
15: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
16: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
17: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
18: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
19: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
17: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
20: Mega News 104,6.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
25: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
26: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήλθατε εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες. Εδώ είμαστε, 11 λεπτάκια μετά τις 7. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε με Κώστα Γκότζο, Ευάγγελο Μίχο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο στα μικρόφωνα. Δημήτρης Αρετάκης έκανε την έκπληξη και είναι και πάλι μαζί μας στους ήχους και στις μουσικές. Τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου, παραγωγή Σάββας Παναγιωτίδης. Να θυμίσω ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα έχουμε διαγωνισμό, οπότε ας μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζω λοιπόν ότι από χθες, σήμερα και μέχρι τις 16 του μήνα, 5 τυχεροί κερδίζουν από την Pizza Fan από μια high protein pizza, μια πρωτεϊνική σαλάτα και μια μερίδα Tropica Bites ο καθένας. Τι πρέπει να κάνετε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό? Πολύ πολύ απλά πραγματάκια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας μαζί με την λέξη, την επωνυμία Pizza Fan, στο Viber ή στο WhatsApp του Mega News 104,6. Ο αριθμός είναι κοινός και είναι το 698-104-104-6. Το λέω και πάλι, 698-104-104-6, ονοματεπώνυμο Pizza Fan, στέλνετε και συμμετέχετε πάρα πολύ εύκολα. Οι κληρώσεις θα γίνονται από το εμπορικό τμήμα και από εκεί θα ενημερωθείτε και οι νικητές. Και να πούμε ότι αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκας τελικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic, Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχιών και αναψυχτικό 330 ml στα 9,5 ευρώ. Τι γίνεται, κύριε?
1: Είπες ότι σήμερα έχουμε και Varevision.
0: Varevision.
1: Ναι. Θα βάλουμε τραγούδια.
0: Θα βάλουμε. Ναι.
1: Τότε, λοιπόν.
0: Κανονικά έχουμε ενημερώσει Αρετάκι μακρύ. Έχουμε πει πότε θέλουμε ο καθένας το δικό του.
1: Έτσι.
0: Εγώ του Ευάγγελου το ξέρω, το δικό σου δεν μας το πες.
1: Τι να πω, μωρέ, εντάξει, εύκολος είμαι εγώ.
0: Εύκολος είσαι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τρίτη και 13. Αυτό πρέπει να πλήρωσε η Kimberly, φίλε. Τρίτη και 13.
2: Η Kimberly.
0: Ναι. Τι χάσαμε.
1: Λίγαμε το κορίτσι, Άντι,
2: πάντως,
0: κολακευτικό το κορίτσι.
2: Να το πούμε ότι εμείς δεν χάσαμε πρέσβη, χάσαμε Φάισο Άικο.
0: Έτσι.
1: τι χάσαμε?
0: Φάισο Άικο.
2: Εμένα μου ήταν συμπαθής η
0: Γκίλφολ
2: και δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ και λίγη ώρα, αν μπει κάποιος στο Facebook, στα Facebook και δει το χαμό που γίνεται από σχόλια κάτω από την είδηση. Ρε φίλε, λες και πανηγυρίζει η μεγάλη μερίδα του ελληνικού Facebook, σχολιάζει, δείχνει ανακουφισμένο, γιατί λέει παρετήθηκε ή την παρέτησε
0: ο Ντόναλτ.
2: Ο
0: Ντόναλτ ο Τραμπ.
2: Την Γκυλφόιλ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να πανηγυρίζουμε και να είμαστε ανακουφισμένοι.
1: Δεν μπορεί αυτή.
0: Γιατί πρέπει να έχουμε
1: αυτό το μεγάλο ποστό του Facebook που λες, εσύ δεν μπορεί τη διαφθορά, ρε παιδί μου. Έχει συνηθίσει έτσι, εδώ στη χώρα μας που είμαστε έτσι. Δεν μπορεί. Δεν το αντέχει η συνείδησή του να είναι διαφθαρμένη η άλλη. Ξέρω εγώ και να λέει, ξέρω εγώ, θέλω λεφτά.
2: Εμένα μια χαρά.
1: Έχουν συνηθίσει στην Ελλάδα που η πολιτική είναι μακριά από όλα αυτά. Οι καλλιτέχνες μακριά από όλα αυτά, οι δημοσιογράφοι μακριά και αποταξά το σατανά, πως το λέει αυτό, απεταξάμιν. Οπότε σου λέει δεν γίνεται να μας χαλάσει τώρα μια τέτοια χώρα που είναι μέσα στη διαφάνεια και στην τέτοια.
2: Εγώ με την Guilfoyle.
1: Να έρθεις εσύ να μας το χαλάσεις.
2: Ναι, το καταλάβω. Με την Guilfoyle και τον τρομερό στη λίστα της.
0: Εγώ τώρα
2: έχει...
0: όταν μου τον έδειξε το καθιά,
2: τον Fancy James. Όποιος δεν έχει δει τον προσωπικό στη λίστα της Guilfoyle, τον Fancy James.
0: Καταρχήν μόνο από όνομα το Fancy μου βγάζει έτσι κάτι, μια σεβεντήλα με εξαίρεση. Και με τις καμπάνες και τα λοιπά.
2: Το ονοματεπώνυμό του είναι.
0: Fancy James.
1: Το James το μεγάλο ή το μικρό?
2: Fancy James.
0: Το Fancy είναι το μικρό και το James είναι το μεγάλο.
1: Πότε γιορτάζει το Fancy?
0: Το Αγίου Fancy.
1: Αυτό λέω, πότε είναι
2: το χιούμορ σου είναι δεκαετία του 80.
1: Ούτε όχι πιο πίσω.
0: Εγώ είδα φωτογραφία πάντως με καμπάνα Παντελόνι δίπλα στη Κιμπερλή και λύγησα, δηλαδή ήμουνα. Ο Ευάγγελος όμως, γιατί αυτός μου την έδειξε.
1: Ευάγγελε, Επειδή όντως τώρα έχει μείνει στο 80, ξέρεις που πουλάνε καλό να πάω να αγοράσω λίγο να φρεσκαριστώ από χιούμορ?
2: Όχι, αγόρι μου.
1: Φρέσκα,
2: είναι πιο σύγχρονος.
1: Δεν θέλω, γιατί.
2: Αυτό μου θυμίζει χιούμορ Φλωράκι. Φλωράκι χιούμορ, να σου το πω και διαφορετικά.
1: Τρία πουλάκια κάτουν και πήραν ταμπάκο.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Ταμπάκο. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από τα μηνυματάκια που στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp για το διαγωνισμό μας, θυμίζω ότι έχουμε και mail. Καλό θα είναι μάλιστα τώρα, δηλαδή, ειδικά αυτές τις μέρες που έρχονται και πολλά μηνύματα για το διαγωνισμό, να το χρησιμοποιείτε και το mail, άμα θέλετε να ανταλλάξουμε και καμιά άποψη, να ρωτήσετε οτιδήποτε. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr είναι το email μας. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Βάρατε και εκεί πέρα, άμα θέλετε. Όπως και στο Live 24, μέσω του οποίου μπορείτε να μας ακούτε.
1: Πλάκα τώρα που μου το πω ο Ευάγγελος για το χιούμορ Φλωράκι.
0: Ναι.
1: Όντως, πολύ πίσω είναι δηλαδή, το χιούμορ Φλωράκι. Θα υιοθετήσω το τέτοιο, τη σύγχρονη εποχή.
0: Άρα,
1: θα ψάξω να βρω χιούμορ Τσίπρα, χιούμορ Ανδρουλάκη, χιούμορ Μητσοτάκη, χιούμορ Άδωνη. Δεν μπορούμε να μένουμε κολλημένοι στα παλιά. Έχει εξυγχρονιστεί η εποχή, όντως.
2: Εγώ είμαι στενάχωρος και για ένα άλλο θέμα, εκτός από την απώλεια της Γκυλφόιλ. Εντάξει, πιο στεναχωρημένη θα είναι ο Ντάβλας με τον Αργυρό, πιστεύω.
0: Ο Ντάβλας.
2: Ναι. Αλλά είμαι στεναχωρημένος φίλε με τον Φίλιππο Καμπούρη. Ρε φίλε, 160 κιλά δεν σκέφτονται. Πώς θα βάλουν 160 κιλά σε ένα κελί στη φυλακή?
1: Είχαμε πει στο κελί ο κύριος Καμπούρης.
2: Γιατί, πού θα μπει?
1: Ξέρω εγώ. Γιατί να το
2: πει?
1: Έχει μπει ήδη.
2: Το θέμα είναι πώς δεν χωράει άλλος. Με 160 κιλά στα κελιά τα μικρά, άλλος δεν χωράει, ρε φίλε.
0: Μικρά, από πού το ξέρεις ότι είναι μικρά?
2: Τι θα είναι, δεν έχω πάει ακόμα.
0: Αυτό
1: κρυδάλλω. Για να σα πω εγώ, που τον έχω ζήσει στον Κορυδαλό από μικρό παιδί.
2: Μέσα ή έξω?
1: Μέσα στις φυλακές. Κελί 43. Πώς το λέει εκεί, στο κελί
2: 33. Δεν ξανακάνω φυλακή.
0: Ναι, το καπετανάκι.
1: Σύμφωνα με ένα μύθο, ο στίχος δεν είναι στο κελί 33. Είναι μια διεύθυνση που είχαν ένα κρυσφύγιο παλιά επικατοχής, η οποία ήταν οδός στο κελί, αριθμός 33.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια τέτοια.
0: Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στα ρεπορτάζ, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Τι γίνεται πάλι?
0: Ελληνικά παιχνίδια.
2: Έξι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ παίζουν από εδώ. Έξι ελληνικές ομάδες, ρε φίλε. Δεν έχει πει τα σημαντικά. Ξεκινάει από. Αν μου πεις την ομάδα που παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ με τη μία.
0: Γιατκαμπέλης.
2: Για ξαναπεστώ.
0: Γιατκαμπέλης.
2: Δεν το κατάλαβα. Κατάλαβες
0: πώς... Καμπέλης. Ναι. Μια χαρά το λέω.
2: Από πού είναι αυτή?
0: Λιθουανία.
2: Έλα,
0: με τέτοιο όνομα, με τι άλλο θα είναι. Στο 23-22 είναι στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
2: Ξέρεις άλλες ομάδες που παίζουν τις ελληνικές ή μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό?
1: Πώς την είπα αυτή, την Καμπέλη?
2: Ναι, ναι, αυτή. Ναι. Την είπες ωραία.
0: Παίζει.
1: Πώς, έτσι την είπα.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστά,
2: ναι,
1: την είπα.
2: Σωστά.
0: Από πού είναι αυτή? Λιθουανία, είπαμε. Τα ίδια θα λέμε τώρα. Δηλαδή κάθε 5 δευτερόλεπτα θα λέμε τα ίδια.
1: Διάβαζε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Αλλά αυτό το όνομα πιο πολύ μου θυμίζει Γεωργία παρά Λιθουανία.
0: Λες να έχω.
1: Μπορεί να έχω πέσει σε
2: Γερμανία. Γρηγορόπουλες είναι αυτές.
0: Ελάτε.
1: Κιγκασβίλη, τέτοιο μου θυμίζει. Ξέρετε ποιος είναι στη Γεωργία και αρχηγός του κράτους?
0: Θα το μεταξύ, έτσι.
1: Ο τέος αρχηγός της Μίλαν. Κάχα Καλάτζε.
2: Καλάτζε, που τους είσαι μιλανίστας, ε.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Εγώ είμαι ιντερνασιοναλίστας.
1: Το επικοινωνία και αυτό σου αξίζει.
2: Ναι, πολλά.
1: Λοιπόν, ακούστε, χωρίς πλάκα τώρα. Αυτό έδωσε, ήταν με την πτέρυγα τη φιλορωσική εκεί πάνω. Και δώσαν αγώνα με τους Αμερικάνους. Είχαν βάλει μια τοποτηρήτρια.
2: Καλά, δεν παίζονται οι Ρώσοι στην προπαγάνδα, ρε φίλε. Εδώ φτιάξαν εδώ και 5 χρόνια, διάβαζαν την ιστορία της Σαχτάρ. Έχουν φτιάξει μια fake στα Σαχτάρ που παίζει στα κατεχόμενα εδάφη.
1: Δεν τα ξέρει καθόλου καλά.
0: Ήταν ανάγκη να το
1: πει. Η fake Σαχτιάρ,
2: ναι. Σαχτάρ.
1: Μάλιστα, η εξέγερση στη δημοκρατία του Ντονιέτσκ και στον Ντομπάς.
0: Υπήρχαν. Ήτανε, μαχαιριά στην καρδιά ήταν αυτό που έκανε.
2: Αυτό
0: που έκανε ο Μίχος τώρα. Μαχαιριά στην καρδιά.
1: Αν το πω τι έγινε. Τώρα.
0: Ναι.
1: Η Σαχτιάρ ήταν η ομάδα των μεταλλορύχων εκεί.
2: Ναι,
1: αυτόν,
2: ναι, αυτό το ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή την έκανε την κίνηση και την πήρε αυτός ο Αχμέτοφ.
2: Ναι,
0: ναι.
1: Εκεί λοιπόν υπήρχε βέβαια η αντίθεση στο καθεστώς του Κιέβου και όλων αυτών των ρωσόφωνων κλπ. Αλλά έχει μαζευτεί τώρα. Χουλιγκανό τέτοιοι τη Σαχτιάρ.
2: Ναι.
0: Σαχτιάρ.
1: Σαχτιάρ.
2: Έλα,
1: κοίτα. Λέμε εμείς εκεί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Και στον Περισσό έτσι τη λέγανε.
1: Πιο Περισσό, του μισούν στον Περισσό. Τα μπερδεύει.
2: Α, του Ουκρανού, ναι, ναι, τώρα. Ήμασταν με το ενέργειο. Συγγνώμη.
1: Δεν κατάλαβε. Του Ρώσου μισούν στον Περισσό, ρε.
2: Α, μιλούσουν του
1: Ρώσου. Εσύ έχει χάσει επεισόδια, είσαι πολύ πίσω.
2: Έχω μείνει πολύ πίσω.
0: Δεν μισούν του Ρώσου, Κώστα. Μην μπερδεύεσαι. Αλλά έχω δει και διάφορα γραφόμενά σου. Μπερδεύεσαι.
1: Θα τα πούμε αλλιώ. Περίμενα να σου πω τώρα την ιστορία.
0: Για όλο αυτό που συμβαίνει τώρα, φταίει εσύ και γελάς.
1: Θα σου πω την ιστορία της Σαχτιάρ.
0: Άντε, πες την.
1: Θα τη ξέρετε και λόγω ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Έχουν μαζευτεί στα μπιλιαρδάδικα, στα υπόγεια, κάτι χουλιγκάνι. κάτι παιδιά από τα σωματεία των μεταλλορύχων κλπ. Και βάζουν θέμα κάτω ότι δεν θα μας πάρει την ομάδα. Ήταν ιερή για αυτούς η ομάδα.
2: Ναι. Σταχτιάρ. Σταχτιάρ τη λένε στα ουκρανικά. Σταχτιάρ.
1: Δεν ξέρω ουκρανικά, πάρω ότι είναι στο Σπυρόπουλο. Ναι. Αφήστε με.
2: Γιατί που ξέρει αυτός. Αυτός έχει το...
1: Όλα τα ξέρω Σπυρόπουλο.
2: Όχι, ρε φίλε. Έχει το Σπυρόπουλο λεξικό είναι. Δεν είναι τα ξέρει. Μόνο που έχει γράψει.
1: Ρε. Για άκου λέγε. Τώρα του λέω.
2: Ναι,
1: εδώ κάποτε είχαμε βρει Σπυρόπουλο ταξιτζή στην Ολλανδία.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Μπήκα μέσα και του λέμε τι ομάδα ζει και μα είπε Φάινορντ.
2: Από τον Ντόνεσκ και φτάσαμε στο Άμστερνταμ. Ναι, τώρα ξαναγυρίσαμε στον Ντόνεσκ.
3: Με αφορμή το Σπυρόπουλο.
1: Ξεκίνησαν λοιπόν οι πρώτες αντιδράσεις γιατί του πήρε ο Αχμέτοφ την ομάδα. Και η οποία ήταν για αυτού σύμβολο. Αυτές ανταμώσαν μετά με τους υπόλοιπους και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Ντομπάς.
2: Okay.
1: Τώρα, αυτοί μετά, όταν πήραν στα χέρια τους τις περιοχές, ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να φτιάξουν πάλι και μάλιστα τη λένε Ολυμπίκ Σαχτιάρ του Ντονιέτσκ. Και έχουν φτιάξει την ομάδα που είχαν παλιά.
2: Ναι.
1: Το παλιό του γήπεδο κλπ.
2: Με διαφώτιση.
3: Το οποίο είχε υψηλοκαταστραφεί.
1: Ναι, ρε. Γιατί ο Αχμέτοφ είχε φτιάξει εκείνα τα θηρία, να πούμε το.
3: Είχε καταστραφεί εντελώς, όχι υψηλοκαταστραφεί.
1: Ναι.
3: Ούτως ή άλλως τώρα για όσους δεν το γνωρίζουν, μια και το πες.
1: Μήκο, πρέπει να σου κάνω λίγο φροντιστήριο. Γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί μου πετά συνέχεια διάφορα. Αυτά που λες ισχύουν πριν 30 χρόνια.
2: Σε αφισβητεί εδώ.
3: Όχι, όχι, άλλο πήγα να πω.
1: Ξέρω εγώ τι είπε αυτό.
2: Λέει ότι το περισσό δεν μισεί του Ρώσου. Ενώ εσύ είπες ότι
1: μισεί. Τον Πούτιν μισεί, εντάξει.
3: Να τα διευκρινίζουμε και δεν μισεί
1: κανένα. Αυτός νομίζω ότι, ρε παιδί μου, αυτός έχει μείνει σε μια εποχή που οτιδήποτε είναι Ρώσκο είναι με τον Περισσό. Έχουν αλλάξει αυτά εδώ και χρόνια.
2: Εγώ είμαι δηλωμένος αντικομουνιστής καταρχήν.
1: Λοιπόν, αφήστε με το.
2: Τα πω αυτά τα πράγματα, πάμε.
1: Εσύ, συγγνώμη.
2: Τώρα δεν υπάρχει κομμουνισμός, αλλά τότε ήμουν δηλωμένος.
1: Να σου πω κάτι, δεν ήσουν με τον Κύρκο.
2: Έτσι ξεκίνησα. Αλλά
1: τι επικομμουνιστής είσαι εκεί με τον Κύρκο.
2: Έτσι, κοίτα φίλε.
1: Όχι, καλά έκανε.
2: Ήμουνα με τον ευρωκομμουνισμό του Μπερλίγκου και του Κύρκου.
1: Α, τον Μπερλίγκου τώρα. Αυτό σωστό.
3: Λοιπόν,
1: άρα είσαι αντικομμουνιστής, όντως. Αν είσαι με τον Μπερλίγκου, ναι.
2: Είδε, έρχεσαι στα λόγια μου.
3: 23-22 έλεξα το δεκάλεπτο.
1: Μπράβο, ρε.
3: Γελάει ο Ρεντέξι Μάκρυ. Ελπίζω να γελάτε κι όλοι εσείς που μας ακούτε για να καταλαβαίνετε ας πούμε τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Καλύτερα περνάνε αυτοί που μας ακούν από το να λέμε τώρα τα υπόλοιπα.
2: Εδώ είμαι με το Λετκαμπέλης.
1: Τελικά είναι όντως λιθιανική, είναι γελίτικα.
3: Δεν ξέρω, έχεις και αυτό το καδρόνι που μας γράφει και ο παραγωγός. Το έχεις γυρισμένο εκεί πέρα.
2: Δεν μας γράφει τίποτα.
3: Ναι, κανονικά μας
2: έχει γραμμένο. Μας έχει γραμμένο εκεί που δεν πιάνει.
3: Στο τρίτο δεκάλεπτο, στο τρίτο δεκάλεπτο για το FIBA Europe Cup. Το Γκέντσε κολοσσός Ρόδ είναι 33-49, πάει για εύκολη νίκη.
2: Γκέντσε,
3: ο κολοσσός Ρόδ.
2: Από πού είναι Γκέντσε?
3: Δεν ξέρω, λογικά τουρκική.
1: Γκέντσε.
2: Μη με λες ρε, βρε, θα με λες.
1: Αζερβαϊτζάν, ρε, μάθει γεωγραφία.
3: Αζερβαϊτζάν, ναι.
1: Ξέρω εγώ, τι θα είναι. Επειδή εσύ ξέρεις την Γκέντσμπεργκ, πώς την αυτή, λες, θα είναι το πρώτο συνθετικό.
2: Αυτό το στοίχημα έχει καταστρέψει γεωγραφικά κόσμο και κοσμάκι, το στοίχημα με αυτές τις ομάδες.
1: Την πρώτη φορά που αρχίσαν τα αεροπλάνα να βάζουν τους χάρτες όταν περνάγαμε πάνω από τις χώρες και γράφανε τις πόλεις από κάτω τα χωριά, είχα τρελαθεί.
2: Ναι.
1: Με το που μπήκαμε, περάσαμε την Γιουγκοσλαβία, ναι, και πιάναμε, ξέρω εγώ, Γαλλία, Ιταλία κλπ. Βλέπω όλες τις ομάδες παίζαμε στο στοίχημα. Στο χάρτη πάνω, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, κουκί.
2: Γκοτζό, έχει έρθει ερώτημα στο στρατό, οδηγούσες αυτοκίνητο μέσα στο στρατό, στρατιώτης.
1: Τι εννοείς, να περνάω το γιοταχή μέσα στο στρατό.
2: Όχι, ρε φίλε, στρατιωτικό αυτό.
1: Είχα βγάλει δίπλωμα δεύτερης κατηγορίας, αλλά δεν οδηγούσα.
2: Α,
1: είχα βρει την ευκαιρία εκεί στον Εύρο που ήμασταν.
2: Ναι.
1: Και λέει, παιδιά, θέλει και θα πάρει δίπλωμα για φορτηγό. Λέω εγώ εδώ, τίμιο στρατιώτη.
2: Επιβεβαίωση Γκότζου, Αζερμπαϊτζάν είναι η Γκένσε. Μπερλίνγκο, λέει ο Κώστας ο Σούντερλαντ, οδηγούσε στο στρατό. Μπερλίνγκο. Τι είναι το Μπερλίνγκο, I don't know, γιατί.
1: Α, καλά, εντάξει.
2: Τσάτσο στη Βενόκ πάνω στο Κοτρόνι στη Μια Μάκρη.
1: Μην μα λε εμά για στάτσου τώρα. Βγάλαμε τη θητεία μας. Είχαμε και τον Αντρέα που θέλει να βυθίσει στο σεισμικ και κάναμε και με τους επίστρατους μας. Είχαν βγάλει δύο μήνες έξω στις θέσεις πολέμου.
2: Εγώ στη Νέα Μάκρη ήμουνα.
1: Α, μπράβο.
2: Εγώ και ο Νίκας.
1: Εσύ και ο Νίκας.
2: Γνωστός, ο γιος του που τώρα είναι ο που έχει τα Νίκας.
1: Εγώ στα Ρίζια.
2: Στα Ρίζια μεγάλα.
1: Σύνορα Βουλγαρία του
3: Ευρώ. Ευρώ.
1: Πού θες να τα
3: ρίξεις. Τριεθνές κανονικά.
1: Κανονικά σου λέω και δεν μου φτάνουν αυτά. Έπεσα και με τον Αντρέα που είχε κάνει τη μαγιά με τον Σισμίκ που είχε κηρύξει επιστράτευση.
2: Λοιπόν, απόψε έχουμε επιστροφή στο Champions League με δυνατά μάτς. Έχουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να παίζουν εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός στην 9.30 ώρα στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν.
1: Μεγάλο διπλό.
2: Μισή ώρα αργότερα Ολυμπιακό στην Ισπανία στη Βαλένθια. Διπλό Ολυμπιακού, άσο Παρτιζάν δίνω.
1: Α, καλά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
2: Δώσ' το. Πώς με βλέπεις?
1: Δώσ' το αυτό.
2: Δώσ' το.
1: Γυρίζει ο Χουάντσο, ρε. Γυρίζει η παικτόρα.
2: Αφού γυρίζει ο Χουάντσο.
1: Δεν κατάλαβα. Πολύ μεγάλη παικτόρα.
3: Τα βλέπω και τα δύο παιχνίδια δύσκολα. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Αμφίροπα, βλέπω.
1: Εγώ τα βλέπω εύκολα και τα δύο.
3: Τι βλέπεις και στα δύο, πες το δηλαδή.
1: Διπλό στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια να συνεχίζει την πορεία της.
3: Την νικηφόρα πορεία της. Ωραία. Λοιπόν, εγώ βλέπω.
1: Θα στενοχωρηθώ γιατί συμπαθώ τον Μπαρτζόκα πάρα πολύ. Ναι, γιατί τον έχουν βάλει στο μάτι όλοι, χωρίς πλάκα τώρα. Ναι. Τρελαίνομαι γιατί τον έχουν όλοι στο μάτι.
3: Λοιπόν, εγώ βλέπω νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι.
2: Στην επιστροφή του.
3: Στην επιστροφή του
2: Ομπράντοβιτς ως αντίπαλος.
3: Δεν ξέρω βέβαια, δύσκολο το βλέπω το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα μπορεί να κάνει το 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός. Και βλέπω τώρα εντάξει στη Βαλένθια, εκεί πέρα στα Πορτοκάλια, θα παίξουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις μέχρι τώρα τη φετινή EuroLeague. Θα μου πει το δείγμα είναι μικρό. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ένα παιχνίδι που θα περάσει τους 180 πόντους, έτσι πιστεύω. Αν όχι τους 180, εκεί τους 175, ψηλό στανταράκι το θεωρώ.
2: Να πούμε ότι...
3: πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Να πούμε ότι 8 παρατέταρτο ξεκινάει το Champions League με τα δύο μεγάλα της Τανορής, Lance Sporting. Lance Sporting.
1: Πολύ αμφίροπο μάτς.
2: Και η ομάδα του Νταμπράουσκας, του μεγάλου αυτού προπονητή, πρώην του Όφη, η Σαμπά Μπακού, υποδέχεται τη Σλάβια Πράγας και στις 10. Arsenal Lille, Atletico United, Villarreal Napoli, Viking Bayern, Galata Barcelona, Inter Brugge και Λειψία Eindhoven.
3: Προς το τελείωμα της εκπομπής.
2: Σήμερα.
3: Δεν παίζει σήμερα.
2: Galata Sarai παίζει σήμερα. Που χτυπάγανε, πήγανε κάτω από το ξενοδοχείο
1: της Galata Sarai παίζει με την Barcelona.
3: Ναι. Τι έπαθες.
1: Νόμιζα ότι έπαιζε Φενέρ Μπαξέου.
3: Παίζει με την Aston Villa η Φενέρ αύριο.
1: Α, μπράβο, ναι, αύριο παίζει, ναι.
2: Πάντως είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί μετά από μεγάλη διακοπή να δούμε πώς θα εμφανιστούν κάποιες από αυτές τις ομάδες, αρκετές από αυτές τις ομάδες που παίζουν σήμερα, στα πρωταθλήματά τους γκέλαραν, έτσι.
3: Η Arsenal, όχι.
2: Η Arsenal κέρδισε πολύ δύσκολα.
3: Η Lille,
2: η Bayer, η United, η Atletico δεν κέρδισαν.
3: Καλά, η United δεν έχει κερδίσει και καθόλου. Οπότε
1: η United δεν κερδίζει, μου αφήστε μίσκο τώρα.
2: Σοφαρίστηκε στο τέλος.
3: Η Bayer δεν κέρδισε και έκανε και μεγάλη γκέλα με την Augsburg.
2: Ναι. Ούτε η Atletico.
3: Και η Atletico όχι, Η Ίντερ κέρδισε, η Λειψία κέρδισε. Ναι, κάποιες δεν κέρδισαν, οι περισσότερες τώρα χοντρά-χοντρά. Ναι. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα για μπάσκετ γιατί θα με κοροϊδεύετε. Εντάξει, το
1: τι θέμα. Τι να πούμε τώρα, μωρέ. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
3: Κουράστηκε ο Ευαγγελός.
1: Είναι αυτή η εβδομάδα που παίζουν τρεις εβδομάδες.
3: Αυτό είναι.
2: Για
3: η διπλή εβδομάδα.
2: Δύο εβδομάδες που
3: είπε χθες. Διπλή εβδομάδα. Κοροϊδεύετε, εντάξει.
1: Κοροϊδεύετε. Θα βρούμε τέτοιο κελεπούρ.
3: Καλείστε.
1: Τέτοιο κελεπούρ και τα βρίσκω.
3: Καμία συναδελφική αλληλεγγύη.
1: Υπάρχει
3: αλληλεγγύη. Για την οποία τόσο λόγο έγινε θες. Τέλος πάντων. Με αυτό το άλλο περιστατικό.
1: Καμία αλληλεγγύη.
3: Σε δύο λεπτάκια είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς.
1: Ναι, και σε μισό, μισό λεπτό είναι προγραμματισμένη να πει η κυρία τις ειδήσεις.
2: Το είπε.
3: Αθηνά Μαράκη,
1: κυρία
3: κοντά
1: Μαράκη,
3: μας
1: παρακαλώ.
3: Για τίτλους ειδήσεων. Δεν είναι από την Άξο η Αθηνά Μαράκη, ρώτησα, γιατί Μαράκη δεν σε έχει πολλού στην Άξο. Ναι, είναι από την Κρήτη. Λοιπόν,
1: αυτό ναι. Από την Κρήτη που, Χανιά, Ρέθυμνο, τι. Λοιπόν,
3: θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Ιερά Πέτρα.
4: Να μολεστείω.
1: Πολύ ωραία.
4: Νότια Κρήτη.
3: Λοιπόν,
2: έκανε κριτική, είδες που το λέει με την περηφάνεια. Νότια Κρήτη. Το
3: πανέμορφη.
2: Λες και λέει δελτίο ειδήσεων.
3: Και η Αθηνά και η Νότια Κρήτη.
1: Πανέμορφη είναι.
4: Ευχαριστώ.
3: Και οι δύο. Λοιπόν, break, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, έγραψε σε ανάρτησή της η Kimberly Guilfoyle μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ερωτήματα και αχμές κατά της κυβέρνησης μετά την αποπομπή της Guilfoyle αφήνουν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τα οποία έχει προειδοποιήσει με έκτακτο δελτίο η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι αύριο το απόγευμα έλαβαν οι κάτοικοι σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου Λίμνης, Αγίας Άννας και Κίμης Αλιβερίου, καθώς και σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το συλλαλητήριο που έχουν προγραμματίσει οι φοιτητές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο αυτή την ώρα του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-67-00.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
9: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Εδώ είμαστε. 7 φορές είπα. Εδώ είμαστε.
2: Ποιοι είμαστε, πού είμαστε.
1: Είμαστε οι βαρίστες. Ο κύριος Γρηγορόπουλος, ο κύριος Μίχος και ο Κώστας Γκότζος μαζί τους. Λοιπόν, μηνύματα έχουμε εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες από κάθε γωνιά της Ηπείρου και από τη στρατόσφαιρα. Μας ακούνε στο διάστημα, μας ακούνε παντού. Λοιπόν, να βάλουμε το τραγούδι το πρώτο του κυρίου Μίχου, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μίχο.
2: Εξηγήστε, γιατί κάποιος μπορεί να μην ξέρει.
1: Είπαμε, θα βάζουμε κάθε μέρα ένας από.
2: Χθες το είπαμε, κάποιος μπορεί να ξέρει.
1: Χθες το είπαμε, ρε παιδί μου, να δώσουμε λίγο έτσι σασπένς, επειδή κανένας δεν συγκρούεται πια σε αυτή τη χώρα, είπαμε να συγκρουστούμε εμείς. Και για να μην έχουμε αίματα, είπαμε να συγκρουστούμε μουσικά. Να βάλει ο καθένας απ' ένα τραγουδάκι, να περάσουμε και καλά.
2: Ναι.
1: Και να έχουμε λοιπόν, για να δούμε τι μας έδωσε ο κύριος Μίχος, λοιπόν, για πάμε.

0: Άρεσε πολύ στον Κότζο από ό,τι κατάλαβα. Φυσικά. Τον Γρηγορόπουλο δεν τον ακούμπησε. Ήμουν αβέβαιος ότι θα σου άρεσε.
1: Ποιος το λέει ότι δεν μ'
2: άρεσε. Πορτοκάλογλου.
0: Κανά. Πορτοκάλογλου κανά.
1: Μέλινα κανά.
2: Από την ταινία Βαλκανιζατέρ.
0: Όχι.
1: Όχι, μου φαίνεται δεν.
0: Ακροφόλ του Παντελή Βουλγαρή.
2: Ακροφόλ, ναι.
1: Εξαιρετικό κομμάτι. Όχι απλά μ' αρέσει. Εξαιρετικό κομμάτι.
2: Έτσι.

0: το παίρνει το τραγουδάκι, ρε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πώς
0: θα
1: το
0: εντάξει, τι δείγμα θα βάλουμε.
1: Τι θα κάνω.
0: Τι είναι, ρε, με ολίγη είναι.
1: Α, το να παίζει από κάτω, χαλί.
0: Χαλί,
1: χαλί.
0: Έχω βάλει το δικό μου, το κόβεται, απαγορεύεται.
2: Καλά,
1: ναι, ναι, εντάξει.
2: Τι θα μα πει τώρα. Ο άρχοντα μέσα στο στούντιο είναι ο ηχολήπτη.
0: Ωραία, τον παρακαλώ τότε, εγώ αφού είναι άρχοντα και ζητάω την υπηκία του.
2: Λοιπόν, Νίκολιτς ξεκίνησε η συνέντευξη που στο Λονδίνο. Προηγουμένως ο Αρντά Τουράν, ο Τούρκος προπονητής, ο τρελιάρης αυτός της Σαχτάρ, μεταξύ άλλων είπε «Παίζουμε με την ΑΕΚ που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή». Δεν είπε «Παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα, μια καλή ομάδα». «Παίζουμε με την ΑΕΚ
1: αποθέωσα, Νίκολιτς,
2: που έχει ένα εξαιρετικό προπονητή». Το Νίκολιτς βεβαίως. Είπε ότι είναι προσιλωμένος, είμαι αφοσιωμένος στη Σαχτάρ. Βεβαίως μου αρέσει όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται και η συζήτηση για να αναλάβει την εθνική Τουρκίας. Και αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι έχουν ταξιδέψει στο Λονδίνο από την τουρκική ομοσπονδία για να συζητήσουν μετά το ματς Σαχτάρ με την ΑΕΚ.

0: στην Γαλλία, στη Μασσαλία συγκεκριμένα.
1: Από ποιον
0: για το παιχνίδι της Πέμπτης, από την γαλλική πολιτεία, από την γαλλική αστυνομία.
1: Από την γαλλική αστυνομία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Εντάξει, καλύτερα πάντως.
0: Λοιπόν, έχει καλύτερα, χειρότερα.
1: Όχι, ενώ ρε παιδί μου, και αυτοί καλύτερα... θα ταξιδεύαν και αυτοί που θα μέναν πίσω και θα σκεφτόταν.
0: Έχουν ήδη ταξιδέψει, εκεί είναι το πρόβλημα, ναι. Να ξέρεις. Ναι. Όπως επίσης είναι πρόβλημα, παρά το γεγονός, τώρα για να τα λέμε όλοι, ότι από χθες το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες, μάλιστα και σε κάποιες έτσι, σε κάποια group ή ομάδες τέλος πάντων εκεί στα social, ήδη είχε διαρρεύσει μια πληροφορία και κάποιοι πρόλαβαν και έχουν ακυρώσει εισιτήρια, ακυρώσαν κρατήσεις κτλ. Αλλά υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει 3.500 εισιτήρια για τη Μασσαλία, παρά το γεγονός ότι για αυτό το ταξίδι υπήρχε έτσι ένας προβληματισμός γενικότερος, θα έλεγα. Η δική μου πληροφόρηση αναφέρει ότι είχαν ήδη διατεθεί 3.000 και πλέον εισιτήρια από τα 3.500. Υπάρχει, η πληροφόρησή μου επίσης αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 300-400 άνθρωποι που βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, σε πόλεις όπως η Νίκαια, η Μασσαλία και γενικότερα στην περιοχή. Και αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων αύριο και μεθαύριο δεν θα μπορούν καν να πλησιάσουν στη Μασσαλία. Τέλος πάντων.
1: Αυτούς που θα του εντοπίσουν, Μίτσο. Αν πάνε οι άλλοι δύο-τρεις-τρεις, θα κοιτάνε καθένα που πηγαίνει.
0: Καλά, ούτω ή άλλω δεν ισχύουν τα εισιτήρια πλέον. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια.
1: Ακυρώσαν και τα εισιτήρια και τα πάντα. Έρεση, αυτό είναι.
0: Θα μείνει κενή η εξέδρα εκεί πέρα που προοριζόταν για τους φίλους του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, η ανακοίνωση, η ενημέρωση, απόφαση της γαλλικής αστυνομίας και της περιοχής της επαρχίας ολόκληρης αναφέρει φυσικά τα πάντα σε σχέση με την έχθρα που υπάρχει ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού και της Μαρσέικ, τις ταυτόχρονες σχέσεις που υπάρχουν των Μασαλών με την ΑΕΚ, των οπαδών του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Γίνεται λόγο στην ανακοίνωση ότι υπήρχαν πληροφορίες τέλος πάντων για τέτοιες μετακινήσεις. Αναφέρει περιστατικά στο παρελθόν και στο πρόσφατο από κάτι παιχνίδια μπάσκετ που έγινε. Έχει βγει καλά από νωρίς το πρωί, έχει εκφράσει την αγανάκτησή του Ολυμπιακός, έστειλε και επιστολή στην UEFA. Μάλιστα.
1: Δίκιο, γιατί ας σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε των Γάλλων. Η ουσία είναι ότι δεν τους περισσεύουν αστυνομικοί, γιατί πάνε όλοι οι σημαντικές κινητοποίησεις.
0: Να πούμε,
1: δεν τους περισσεύουν
0: όχι, πέρα
1: αστυνομικοί.
0: Από τις μαθητικές.
1: Σου λέει, άμα μπλέξουμε και με αυτό, πάει. Διαλυθήκαμε.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι ένας λόγος για να τα λέμε όλα.
1: Τι, δηλαδή, πρώτη φορά πάνε στη Μασσαλία.
0: Πέρα από αυτό, να ξέρεις ότι πέρα από τις μαθητικές κινητοποίησεις που ουσιαστικά καίγεται με ή χωρίς εισαγωγικά ολόκληρη η Γαλλία αυτόν τον καιρό, αύριο και μεθαύριο υπάρχει και μια γενική απεργία.
1: Γενική απεργία. Ναι. Ναι, αυτό είναι.
0: Που είναι για λόγια ότι είναι σε αναβρασμό, η χώρα είναι σε αναβρασμό. Αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν προβλεφθεί και ο Νερούης.
2: Θύρα 7 έβγαλε ανακοίνωση.
0: Έχει βγάλει και ανακοίνωση και η Θύρα 7.
1: Ότι.
0: Εντάξει, πολύ επιθετική.
1: Μα αυτό είναι η ουσία. Να σου πω, είναι καθαρή άσου τώρα τι λένε τώρα, διήθεν τώρα μάθανε ότι έχουν έχθρα κλπ. Τίποτε. Δεν τους περισσεύουν αστυνομικοί. Είναι όλοι εκεί πέρα στις επάλξεις.
0: Κοιτάξτε να δούμε.
1: Τους έχουν πάρει το κυνήγι και τα πιτσιρίκια και δεν.
0: Κάτι που αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού και λέει τουλάχιστον εκεί πέρα είχε γίνει και τρεις μέρες νωρίτερα και μπορούσε και κατάφερε η Σεβίλη και προσέφυγε στα δικαστήρια. Υπήρχε ανάλογο περιστατικό σε ένα παιχνίδι Λανς Σεβίλη, στο οποίο και πάλι η γαλλική αστυνομία απαγόρευσε την. Γιατί είχαν γίνει κάτι επεισόδια και εκεί πέρα υπήρχαν κάτι αδελφοποιήσεις και διάφορα τέτοια. Απλά το γνωστοποίησε τρεις μέρες νωρίτερα, προσέφυγε η Σεβίλη στα γαλλικά δικαστήρια και δικαιώθηκε. Και της δόθηκαν κανονικά εισιτήρια.
1: Αυτοί τώρα το κάναν παραμονή. Τώρα, τι
0: τώρα εδώ πέρα δεν προλαβαίνει ούτε κάτι τέτοιο.
2: Προ-παραμονή. Λοπή των χρημάτων μας από τις γαλλικές αρχές και την UEFA είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης Θύρας 7.
0: Κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόφαση, η οποία ουσιαστικά είχε ληφθεί λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι. Εντάξει, ένα 48ωρο ας πούμε λίγο πολύ.
1: Παραμονή είναι ηρεμή. Όταν σκέφτεσαι να πας στη Γαλλία, δεν λέμε να πας στην Καρδίτσα.
0: Έχει και σου επαναλαμβάνω ότι ήδη υπάρχει κόσμος που έχει ταξιδέψει.
1: Μα για σκεψιωδικές εκδρομές.
0: Τώρα, ναι, εδώ να πούμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή όσοι είχαν κλείσει εισιτήρια, ουσιαστικά κλείνουν τα λεφτά τους. Μόνο αν μπορέσουν. Όσοι δεν κατάφεραν έστω σήμερα το πρωί να προβούν σε κάποια ακύρωση. Κτλ. Τα ξενοδοχεία.
1: Αλήθεια, γιατί
0: τα ξενοδοχεία, όσοι δεν έχουν πάει ήδη.
1: Όσοι έχουν δώσει προκαταβολή, φίλε, τι την πάρουν πίσω.
0: Μπορεί να μεταφέρει. Υπάρχουν πάντως κάποιες ανακοινώσεις, στις οποίες όσοι έχετε πέσει θύματα όλη αυτή τη ιστορία, μπορείτε έτσι να προσφύγετε. Υπάρχουν και στο in.gr και γενικότερα.
1: Οδηγίες.
0: Ναι, τα πάντα. Έχει ανακοινώσει και ο Ολυμπιακός. επί της ουσίας αυτό που μένει είναι ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς τη στήριξη του κόσμου του στο

0: καινούριο βελοδρόμ.
1: Με Άγγλο διαιτητή, όπως και στο μάτι τη ΑΕΚ.
0: Μάικλ Γόλιβερ, στο και στι. Άγγλο είναι.
1: Ο Καβανό, Καβανό, ναι.
2: Ο Άγγλο είναι στην ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό ο νερό.
0: Αυτό αγγλικό όνομα.
1: Αυτό ο νερό.
2: Τι σύγκουντε να ζει στην ΑΕΚ. Για να μην ταξιδέψει από άλλη χώρα και τον πήγαν δίπλα με ρεύμα.
1: Άγγλο πάντω βάλανε και στο
2: πάνε μεταξύ του στο...
1: Ολυμπιακού. Ενώ στο παιχνίδι του Όφη, από ό,τι βλέπω, μπήκε Ιταλό διαιτητή στο μάτι με τη ΡΕΣ.
0: Στον Παναθηναϊκό ένα Ούγγρο ανάξακαλο.
2: Ποιο είναι αυτό.
0: Ούγκρος σε εσάς, στο παιχνίδι με τη
2: Μπόρα Τσπανιαλούκ. 5-0 ναι. Αυτό.
0: Έτσι, εύκολα. Πολύ αισιόδοξο σε βλέπω. Το μπάσκετ θα περάσει περίπου από το
2: πάντα, όταν μετά από ήττα.
0: Μετά αρχίζει το κράξιμο.
2: Μετά από ήττα βρίσκουμε κάποιον. Το Λεβαδιακό συνήθω βρίσκαμε μετά από ήττε και ξεσπούσαμε. Τώρα θα πάμε στη.
1: Πόσα τα χρόνια που υπήρχε η σχέση του Κομπότη με τον Αλαφούζο, 1-0 το κέρδιζε.
2: Ναι, αλλά πέρυσι όμως.
1: Άλλο πέρυσι.
2: Πέρυσι ήταν. Μου βγήκε ο Μπενίτες μετά και Καμάρων και έλεγε: είδατε τι ομάδα φτιάξαμε και πιάσαμε το Λεβαδιακό. Κάναμε την υπέρβαση. Το θυμάστε τώρα γιατί δήλωσε ο άνθρωπο. Ότι κάναμε την υπέρβαση και πιάσαμε το Λεβαδιακό στη βαθμολογία. Τραβάμε.
1: Λοιπόν, πριν. Ολοκλήρωσες με αυτό με.
0: Εντάξει,
1: το θέμα.
0: Για αυτό το θέμα, αυτό το συγκεκριμένο, είπαμε. Αυτή είναι η εξέλιξη από το πρωί. Έχει προκύψει. Ναι. Είναι δυσάρεστη. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τη στήριξη του κόσμου. Okay. Από εκεί και πέρα έχουμε να πούμε.
2: Είναι δυσάρεστη. Είναι απαράδεκτη τώρα. Είναι, εντάξει, τώρα. Ναι. Με το Ευρώπη και τη Γαλλία.
0: Έχουμε και διάφορα και... αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν
1: θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα για να πω κάτι που έμαθα σήμερα το πρωί και έχει να κάνει. Γιατί εντάξει, ο επίσημος Παναθηναϊκός δεν έμεινε στη διαιτησία. Εντάξει, ρεπόρτερ ή προς τα έξω υπήρχε διαρροή για συγκεκριμένες φάσεις. Κυρίως για τη φάση, θυμάστε, του Τετέι με τον Πιρόλα. Ναι. Έμαθα τι έχει καταγραφεί στην ενδοεπικοινωνία των δύο Ισπανών. Καταρχήν, όπως έλεγε και ο Λανουά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν προέκυψε ντόξο. Ντόξο.
2: Τι το ντόξο, ρε.
1: Ναι, ούτε και εγώ το ήξερα, αυτό ρώτησα, φίλε. Άρνηση προφανής ευκαιρίας για γκολ. Δηλαδή να ήταν.
2: Εντάξει,
1: το
2: ναι,
1: μαρκάρισμα.
2: Ναι, πλάγια, ήταν έφυγε ναι. Πλάγια.
1: Όχι. Είναι η μοναδική περίπτωση που στην προφανή ευκαιρία για γκολ πρέπει και τα τέσσερα κριτήρια να πληρούνται. Το τέταρτο κριτήριο δεν υπήρχε γιατί. Η μπάλα ήταν, δεν ήταν στην κατοχή του Τετέι, δεν υπήρχε κατοχή μπάλας. Στην επικοινωνία του Ισπανού με τον του Ισπανού διαιτητή του Ερνάντεθ Ερνάντεθ με τον βαρίστα του έχει καταγραφεί ότι ball, he play the ball. Δηλαδή ότι ο Πιρόλα παίζει την μπάλα, ναι, βρίσκει την μπάλα. Κατά συνέπεια ο βαρίστας από τη στιγμή που βλέπει είδε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κόκκινης δεν υπήρξε και καμία παρέμβαση γιατί θα μπορούσε να δοθεί φάουλ, θα μπορούσε να δοθεί κίτρινη κάρτα γιατί, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση κόκκινης και γι' αυτό δεν παρέμβει ούτε ο βαρίστας με τον Ισπανό διαιτή να λέει ball, he plays the ball και
2: το δεν ξέρω, σωστά το είπε. Δεν ξέρω αν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά έχω ακούσει πολλές φορές τους κριτικούς διαιτησίες να λένε ότι ακόμα και αν διώξει την μπάλα ο παίχτης, το πώς πηγαίνει επάνω μετράει για το διαιτητή μετά.
1: Αλλά αν για φάουλ, όχι όμως για κόκκινη κάρτα.
2: Για κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, άλλο για κίτρινη. Ναι, αυτούς...
0: Αλλά το VAR δεν μπορεί να παρέμβει για κίτρινη.
2: Το VAR δεν παρέμβει. Άλλο λέω για το διαιτητή. Δηλαδή λένε ότι ναι,
0: βέβαια,
2: μπορεί να βρει την μπάλα πρώτα.
0: Πάνω του,
2: αλλά
0: ναι.
2: Με
0: αλλά το και βρει την μπάλα και μετά του πάρει ναι, το πόδι.
1: Το πράσινο αφήγημα ήταν για κόκκινη και αποβολή. Αυτό γι' αυτό συζητάμε. Αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, επαναλαμβάνω βέβαια, το είπες και εσύ, αλλά να το πούμε άλλη μια φορά για να γίνεται και απολύτως κατανοητό.
2: Δεν πάει, άλλο λέω για το διαιτητή, λέω. Δηλαδή λένε ότι ναι,
0: αλλά, βέβαια,
2: μπορεί να βρει την μπάλα πρώτα,
0: πάνω του,
2: αλλά ναι, με
0: το, αλλά το και βρει την μπάλα και μετά του πάρει ναι, το πόδι.
1: Το πράσινο αφήγημα ήταν για κόκκινη και αποβολή. Αυτό γι' αυτό
2: ναι,
1: συζητάμε,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι,
1: αυτό, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, επαναλαμβάνω βέβαια, το είπες και εσύ, αλλά να το πούμε άλλη μια φορά για να γίνεται και απολύτως κατανοητό, ότι όλα αυτά έχουν προκύψει από διάφορα που ακούστηκαν κτλ. Διότι θυμάμαι το βράδυ της Κυριακής, ακόμα και σε κανάλια ιδιοκτησίας του κύριου Αλαφούζου, δεν λέχθηκε το παραμικρό για τη φάση από τους κριτικούς διαιτητές.
1: Εγώ το είπα. Ρε.
2: Πάντα έτσι καλώς τον
1: δεν με ενδιαφέρουν
2: την επόμενη
0: μέρα. Και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός επισήμωσε.
2: Την επόμενη μέρα να καλύπτουμε τις φάσεις που πρέπει να σταθούμε.
1: Οι κριτικοί διαιτησίας δεν με ενδιαφέρουν. Γιατί δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Δεν
2: απλά στον πρόεδρο.
1: Απλά.
2: Κύριε Παναγιώτη.
1: Απλά. Υπάρχουν οι ομάδες που μπορούν να βγάζουν δυσαρέσκεια, ανακοινώσεις, ναι, διαρροές. Ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε κάτι τέτοιο για τη διαιτησία. Έτσι. Υπήρχαν όμως επισημάνσεις, υπήρχαν δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ. Που...
2: Ένα πράγμα ενιαίο είναι αυτό τώρα. Μην έχεις καμιά αυτά
1: πάρα. Okay,
2: μεταξύ μας γνωριζόμαστε όλοι.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μην βγάλει καμιά ανακοίνωση, αλλά.
1: Καμιά διαρροή, αλλά.

0: στην ουσία, εντάξει, αντί να του πω εγώ, παιδιά, πες το εσείς.
1: Ωραία, το είπες πάρα πολύ.
0: Ώστε μετά να πει κάποιος μα διαμαρτύρεστε, εγώ πότε. Α, δεν ξέρω τι λέγανε οι ρεπόρτερ. Άσε με τώρα,
2: επειδή. Ακριβώς έτσι πως το λέω.
0: 100 χρόνια την κάνουμε τη δουλειά αυτή.
2: Αυτό δεν ήταν, δεν ακούστηκε πολύ καλά.
0: Γιατί, 100 χρόνια την κάνουμε τη δουλειά και ξέρουμε πώς λειτουργεί, δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα. Όπως λέει και ο φίλος μας εδώ, αυτός πρέπει να έχει τα δισέγγωνα, μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Γιατί λέει: Νταντεύω ένα 3,5χρονο αγοράκι και μια.
2: Όχι, τόσο είναι τα παιδάκια του Κούτσου.
0: Πότε τα έκανε, στα 90 τα έκανε.
2: Για λέγε, ναι, το είδα, το διάβασα και εγώ.
0: Ναι.
2: Και σας ακούω.
0: Αυτό λέω, δηλαδή εντάξει τώρα. Τι...
2: Ο Βασίλης λέει: Θα σταματήσω να πλένω με σαπούνι μασχαλίας. Μποϊκοτάς λέει από εδώ και πέρα, κάνει και την πλάκα του.
0: Ναι.
2: Διάφοροι άλλοι φίλοι, οκ. Τα γνωστά από χθες, σχολή θεατρού λέγουν στο Κοροπή, Κυριακόπουλος.
0: Έλα ρε, σχολή
2: θεατρού. Τα πόρτα κτλ. Καλώ τον και τον Θοδωρή. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και τα δύο παιχνίδια στο.
0: Άντε ρε, πες τα ρε φίλε αυτά τώρα. Είμαστε ένα μεγάλο.
2: Έχει πει ο Lance Sporting έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Και στον Μπακού η Σαμπά με την Σλάβια Πράγας. Μετά, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, αν θέλετε να πούμε και κάνα προγνωστικό για τα παιχνίδια τα βραδινά.
0: Βεβαίως.
2: Το κάνουμε τώρα. Ο Ολυμπιακός αναχωρεί αύριο για την Μασσαλία. Γίνεται, μου φαίνεται. Απογευματάκι ήταν, ναι, η τελευταία προπόνηση εδώ. Θα προπονηθεί και στην Μασσαλία φυσικά η ομάδα. Θα υπάρχουν αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Είναι 100% βέβαιο. Πόσες, εγώ τις προσδιορίζω από 3 έως 5, δηλαδή βλέπω αλλαγές γενικότερα. Καλά, θυμίζω ότι ούτως ή άλλως ο Μάριος δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή οπότε ήδη θα έχουμε άλλο φορ. Δίνω μεγαλύτερες πιθανότητες στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος και λόγω της περσινής του παρουσίας στο δεύτερο μισό της σεζόν με τη Λιόν έχει έτσι μια επαφή παραπάνω και με το γαλλικό.
0: Ο δικός μου και ο Κάβρας, πώς το λέτε, ο Μέρμιγκας, πώς το λένε.
2: Ναι, αυτός γι' αυτό είπα ότι... Θυμίζω ότι είχε παίξει βασικό στο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια ο Μεξικάνος.
0: Ναι, αυτός σου λέω, ναι.
2: Δίνω περισσότερες πιθανότητες στο Γιάρεμτσουκ, φαίνεται να τον προτιμάει ο Ιλμανόλ, θα το δούμε.
0: Γιατί ο Γιάννης κρατάει πιο πολύ μπάλα. Είναι πιο πολύ με την μπάλα, την κρατάει πιο πολύ. Είναι πιο ψηλό παιδί, πιο γερό.
2: Υποδοχεία εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, μπορεί, ναι, την έχει την υποδοχή καλύτερα από τον
0: Ιωσήφ. Ο άλλος είναι πιο σπιρτόζος, παιδί μου, στο πέταγμα κλπ.
2: Είναι και μικρό το δείγμα, πιστεύω, Κώστα. Είναι και μικρό το δείγμα για να έχουμε, έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για το ότι παίχτης είναι ο Μεξικανός.
0: Εντάξει, το γέρο μου
2: το ξέρουμε περισσότερο.
0: Δηλαδή παίζει και με πλάτη, κρατάει μπάλα, σπάει μπάλα.
2: Βλέπω μια αλλαγή στα μπακ, στα ακραία. Δηλαδή, Μπρούνο, θεωρώ ότι θα τον δούμε σχεδόν σίγουρο στο αριστερό άκρο. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο δεξί.
0: Τι θα βγάλετε τον Τίκη έξω.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει στο δεξί, γιατί θυμίζω ότι ο Σάλιακας ήταν τιμωρημένος για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Μήπως δηλαδή παίξει βασικός με αυτή τη λογική και στη Μασσαλία. Απ' την άλλη, και ο Πέντερσεν να μην πάρει χρόνο που θα είναι σίγουρα βασικός στο πρωτάθλημα. Θα το δούμε. Στα χαφ και γενικότερα εκεί πέρα. Πέρα από το φορ, από τα χαφ και μπροστά.
0: Παίξει ένα το παιχνίδι σε ρί, αυτός ο έρμος ο Φρόιλερ.
2: Ναι, δεν βλέπω και κάτι άλλο. Δεν βλέπω και κάτι
0: άλλο. Πώς έχει, 9-90 λεπτά έχει.
2: Εντάξει, 6-7 συνεχόμενα έχει σίγουρα τώρα μαζί με το τελευταίο. Δεν ξέρω τώρα κατά. Εγώ δεν αποκλείω να δούμε το ίδιο δίδυμο στα χαφ. Στην, από εκεί πέρα και μπροστά είναι, θα δούμε. Επίσης να πω.
1: Με ποιον παίζει την Κυριακή Ολυμπιακός?
2: Με τον Πανατολικό.
0: Okay. Εκτός,
2: ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν αποκλείω. Καλά, το ότι θα πάρουν χρόνο. Βλέπω δηλαδή να παίρνει χρόνο και ο Μπέιλι, για τον οποίο είχαν έρθει και διάφορα μηνύματα χθες. Δεν αποκλείω, μην έχουμε και καμιά έκπληξη με Γκουστάβο Σα, να ξέρετε. Στο παιχνίδι με τη Μαρσέη. Γιατί γελάς?
0: Φωτογραφία του Γκότζιλιο όταν ξεκίνησε τη δημοσιογραφία. Δεν έχει δει του κοτσόχια του.
2: Όχι, όχι, δεν το έχω δει.
0: Μετά, λέγε, έλα.
2: Αυτά λίγο πολύ για τα αγωνιστικά. Θα τα πούμε φυσικά.
1: Αλλά είναι ωραίο, παιδιά, ακόμα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ. Σήμερα τρίτη ακόμα για το τέτοιο.
0: Πάντως το ότι τον Έσε δεν τον έβαλε καθόλου στον τέρμι, μήπως τον κρατάει.
2: Τον έβαλε, αβαλαγή.
0: Εντάξει, αλλά σε ποιο λεπτό.
2: Μετά το
0: 85. Μήπως το κρατάει για βασικό εκεί, για να έχει φρέσκο έτσι κάποιον τρεχαντήρι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Βλέπω το δίδυμο από τους αυτό να είναι πολύ πιο μπροστά στο και λογικό, βέβαια. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είναι μεταγραφές. Η μία η πιο δαπανηρή όλων των εποχών και η άλλη ένας παίκτης που με το καλησπέρα και με το καλημέρα έχει αποδείξει
0: ότι είναι στον Φρόιλερ. Απλά υπήρχε ιδιαιτερότητα του ντέρμπι, ίσως.
2: Ναι.
0: Να χρειαζόντουσε λίγο ξεκούραση μετά τα ταξίδια, αλλά υπήρχε ιδιαιτερότητα του ντέρμπι. Μήπως τον πάρουν τώρα το χρόνο.
2: Ναι.
1: Έχει ένα θέμα το Sport Time στη σελίδα και έχει πολύ πλάκα. Αποκαλύπτει ότι ο Νίστρουπ με το που τελείωσε το μάτς, αφού πήγε και χαιρέτησε τον
2: Ιμανόλ,
1: μετά

0: Είδε τον Καραμπαπά που πανηγύριζε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πήγε και κοντά του, του έδωσε το χέρι του, του λέει «Sorry sir, congratulations» του αντιπροέδρου της, του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Τι παίρνεις.
0: Ποιος, ο Νίστρουπε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν συνηθίζεται, αλλά δείχνει και...
2: Το τι... sorry δηλαδή γιατί το είπε.
0: Γιατί τον διέκοψα του.
2: Α, με αυτή τη λογική, κατάλαβα. Ναι.
1: Sorry, μπορείτε να σταματήσετε, σα παρακαλώ, σα συγχαρώ.
0: Congratulations.
2: Παυγενική φυσιογνωμία ο Δανός, δεν το συζητάμε. Και...
1: Εμένα μου αρέσει το ντύσιμό του πάρα πολύ. Πραγματικά μου αρέσει έτσι το στυλάκι του. Τι να κάνω, αφού είμαι, επηρεάζομαι από όλα εγώ. Είμαι. Πώ το λένε, φυσιογνωμιστή πολύ, αλλά μου αρέσει το στυλάκι του Νίστρου. Αλλά...
2: Και εμένα μου αρέσει το στυλάκι.
1: Δυστυχώ.
2: Απλά για άλλα πράγματα θα κρυθεί εν τέλει.
1: Ναι,
2: και αυτό και όλοι δηλαδή το συζητάμε.
1: Καλά, πάντω για το τελευταίο που θα κρυθεί να είσαι σίγουρο στο Μανέκο, διότι ποτέ δεν αποτελεί κριτήριο αυτό, θα είναι για τι προπονητικέ του ικανότητε.
2: Έχουν. Βλέπω ήδη του πρώτου τίτλου από τι δηλώσει του Νίκολιτ, Ευάγγελε.
0: Να πούμε ότι δίπλα στον Νίκολιτ μίλησε πρώτο, ήταν ένα Ουκρανό, επέλεξαν λόγω και τη ιδιαιτερότητα αναμέτρηση στο Ζούπκοφ. Και είπε διπλό κίνητρο κοντά στη Σαχτάρ. Θέλω να προσφέρω πράγματα στην ΑΕΚ. Για πρώτη φορά θα βρεθεί αντίπαλο κόντρα στην Σαχτάρ ο Ουκρανό, ο εξτρέμο διεθνή τη ΑΕΚ. Τι είπε ο Νίκολιτ, δεν έχω δει.
2: Βλέπω έναν τίτλο, καμία σχέση αγώνας του Champions League με του Conference, αν αληθές ότι παίζουμε χειρότερα εκτός έδρας. Να το ανοίξω τώρα.
0: Αν αληθές ότι παίζουμε χειρότερα εκτός έδρας.
2: Τα ρωτήθηκε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, υπάρχουν και μπάτια που βλέπουν, σαφέστατα και παίζει χειρότερα
1: εκτός έδρας. Αποτελέσματα είναι, ναι.
0: Όχι, οι εμφανίσεις είναι. Δεν έχουν σχέση οι εμφανίσεις ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, προφανώς αυτό σημαίνει ότι αυτό δεν οφείλεται στο ότι παίζουμε εκτός έδρας, αλλά δεν ξέρω πού αλλού οφείλεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι αναληθές, εξήγησε.
0: Ωραία. Και όσον αφορά. Εντάξει, δεν μας έκανε πιο σοφούς. Κάτι το αυτονόητο είπε ο Νίκολιτς, ότι καμία σχέση τα παιχνίδια του Champions League με την Conference League και δεν έχω καμία σχέση, γιατί άλλο να παίζεις με τη Real, ακόμα και με τη Σακτάρ, με τη Manchester City, και άλλο να παίζεις με την. Με ποιους έπαιζε. Από τη Σλοβενία και τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Τις ομάδες, α πούμε αυτά.
1: Κωνσταντίνε, δεν ξέρω, προφανώς δεν προλαβαίνουν, λέει, γιατί δεν υπάρχει στο η εκπομπή τη χτεσινή.
0: Εντάξει, ακόμα είναι τρίτη.
1: Σιγά σιγά, θα βάζουν, δεν προλαβαίνουν, είναι τρίτη. Είναι τρίτη, ναι.
2: Μην τρελαίνε στα παιδιά.
1: Μην τρελαίνε,
2: ανεβαίνουν, ανεβαίνουν οι
1: εκπομπές. Είναι και ο Ρετάκης τώρα που έχει το μυαλό επάνω στο Λονδίνο. Έχω στο Λονδίνο, θες βάλα τραγουδάκι, φαντάμεις, έχω στο Λονδίνο μια δουλειά.
2: Εντεκάδα, τι βλέπεις, Βάγγελη?
0: Εντάξει, παρότι λένε οι ρεπόρτερ ότι θα κάνει 3-4 αλλαγές, νομίζω ότι καταρχήν την άμυνα δεν την αλλάζει.
1: Μπρινιόλι, μπορεί να αλλάξει.
0: Μπρινιόλι, Πίλιος, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας. Ο Μαρίν θα ξεκινήσει με το, και σίγουρα και ο Βιτάλης που δεν ξεκίνησε το Σάββατο.
2: Αυτή είναι μία αλλαγή σίγουρα.
0: Η μία αλλαγή λοιπόν αυτή. Ο Γιώβιτς θα είναι σεντερφόρ. Λείπει ο Βάργα που μπορεί, λένε, αν χρειαστεί να μπει ως αλλαγή. Κοϊτά με Μάγερ δεν βγαίνουν. Οπότε μάνι.
2: Ο Κουτές είναι εκτός λίστας.
0: Είναι εκτός λίστας, αλλά ταξίδεψε γιατί...
1: Γιατί έπαιξε καλά.
2: Γιατί θα κάνω προπονήσεις 10 μέρες.
1: Αλλά θα κάτσουν εκεί πάνω. Ναι.
0: Σας είπα και χθες ότι θα δουλέψει πολύ τις εντάσεις σε αυτό το διάστημα και θέλει να δουλέψει. Γι' αυτό ήθελε και προπονητικό κέντρο ο Νίκολιτς. Λοιπόν, να κλείσουν και όχι απλά να πάνε και να είναι κάπου. Μια θέση λοιπόν παίζεται. Τώρα θα είναι ο Ζωάο Μάριο, θα είναι ο Μάνταλος, θα είναι ο Καϊρίνεν παίζοντας με τρία χαφ, δηλαδή και Καϊρίνεν και Βιτάλη και Μαρίν. Εκεί είναι. Ουσιαστικά αυτή η θέση παίζεται. Μία θέση.
1: Που ήρθατε σε αυτό που σας έλεγα, ότι και παλιότερα ζούσαμε τρία χαφ, ζούσαμε τρία τέτοια χαφ. Σαν αυτά που λέει τώρα ο Ευάγγελος.
0: Αυτό είναι. Δεν περιμένεις πολλά πράγματα από εκεί πέρα.
2: Στο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ χάνει με 10 πόντους από την Λιεκ Ταμπέλης. 50-40. Πολλούς. Ο Κολοσσός λίγο πριν λήξει το παιχνίδι με την Γκέντσε, που είναι από το Αζερμπαϊτζάν τελικά. Πολύ πολύ εύκολα, 62-80 για το FIBA Euro Cup.
0: Δεν είπα το Ζήνη, γιατί βλέπω έχει έρθει η ερώτηση, γιατί έχει δείξει ο Νίκολιτς ότι θέλει να έχει ένα center for
2: στον πάγκο.
0: Στον πάγκο. Οπότε αν ξεκινήσει,
2: το θεωρώ και από λίγο λογικό άλλος. Να ξέρεις αυτό.
1: Γιατί δεν θα έχει το Βάργα, δεν μπορεί να παίξει για 20 λεπτά ο Βάργα.
0: Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο Βάργα.
1: Δεν μπορεί, αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά όταν λείπει ένα παίκτη σε 1,5
2: μήνα. Για τόσο καιρό.
0: Λείψει, εντάξει, τόσο καιρό.
1: Μα γι' αυτό είπε γιατί.
2: Καλά, βέβαια, με κάποιο τρόπο θα τον επαναφέρει σιγά-σιγά.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμο για τώρα ή τον πήρε και για το μάτσε με την άλλη εβδομάδα με τη Σίτη στο Μάντσεστερ.
2: Ναι.
0: Ο Κώστας ο Χριστοδούλος Σουντερλάν τον γνωρίζει και αυτό, ότι μετά από δύο μέρες μπαίνουν οι εκπομπές στο site. Ευχαριστώ.
2: Εν τω μεταξύ, Κώστα, επειδή κάτι είδα. Γιατί ξέρεις, σηκώνονται τα παραθυράκια και ό,τι προλαβαίνω βλέπω, ενώ με τα μηνύματα που έρχονται. Εγώ, φίλε, αυτό που ρωτώ, σαν να ακούσαμε, εγώ ούτως ή άλλως εκείνη την ημέρα είχα ακούσει πολύ μεγάλο κομμάτι live αυτό της ισχυρής σου παρουσία. Λοιπόν, έχει μπει ήδη στο στούντιο η κυρία Πελαγία Κατσούλη. Έχουμε δελτίο ειδήσεων, οπότε εμείς κάνουμε εδώ πέρα το δεύτερο διάλειμμά μας και μετά το δελτίο ειδήσεων είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από το αξίωμά της στην Αθήνα. Ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του, αλλά απλώς διατηρούσε, όπως είπε, σχέση με το γιο του στο παρελθόν. Ψευδείς χαρακτηρίζεις κατηγορίες εναντίον της η κυρία Guilfoyle, σημειώνοντας σε ανάρτησή της ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιο, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας, προσθέτοντας ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία πλήττει ήδη περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Στην Αττική ένταση των φαινομένων αναμένεται να κλιμακωθεί τις επόμενες ώρες. Σε εκτροπές κυκλοφορίας προχώρησε η τροχέα στο Πικέρμι στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου και στη Σαλαμίνα, στη λεωφόρο Σαλαμίνους από Άγιο Νικόλαο προς Παλούκια. Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε το απόγευμα σε δρόμο στην περιοχή της γέφυρας Καλυβίτη στην Εύβοια, στο Δήμο Δυρφέων Μεσαπίων, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα. Προειδοποιητικό μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων έστειλε νωρίτερα σήμερα το 112 στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στην Εύβοια, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας και Κίμης Αλιβερίου, καθώς επίσης σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελα, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το συλλαλητήριο φοιτητών που είναι συγκεντρωμένοι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους είναι το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση. Ζητούν επιβολή πλαφών στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση των εστιών, καθώς και δωρεάν σύντηση και μετακινήσεις. Την ίδια ώρα στη Γαλλία πάνω από 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν σύμφωνα με τα γαλλικά συνδικάτα στις σημερινές μαθητικές κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Περίπου το 90% των 70 γαλλικών πανεπιστημίων είναι αποκλεισμένα ή κλειστά στο πλαίσιο των διαμαρτυριών. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλίας, σχεδόν 7.000 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, έχουν προσαχθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων. Νέες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν κλοπές από οχήματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Γλυφάδα, ενώ κατασχέθηκαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι 2 εμπλεκόμενοι είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο εξωτερικό για παρόμοια αδικήματα, ενώ ένας εξ αυτών διώκεται και στην Ισπανία.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μετά από απόφαση της γαλλικής αστυνομίας που επικαλείται λόγους ασφαλείας, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Μασέη χωρίς την συμπαράσταση των οπαδών του. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, τόνισε ότι θα αρχίσει άμεσα τη διαδικασία ακύρωσης των εισιτηρίων και τις προσεχείς ημέρες θα επιστραφούν τα χρήματα στο λογαριασμό του κάθε φιλάθλου που προμηθεύτηκε το εισιτήριο. Σκληρή ανακοίνωση και από τη Θύρα 7 που διαμαρτύρεται για κλοπή των χρημάτων από τις γαλλικές αρχές και την UEFA. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και τη Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τα νησιά τους 21 με 22.
1: Όλες οι ειδήσεις στο σελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι Ευαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκότζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
3: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
5: Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-610-6700.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9 λεπτάκια μετά τις 8, Mega News 104,6. Βαρίστες, Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα, Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σάββας Παναγιωτήδης στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-016-1046 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Viber και WhatsApp 698-104-1046. 698-104-1046 κοινός αριθμός. Θυμίζω ότι συνεχίζει να τρέχει η προσφορά. Πίτσα Φαν, ονοματεπώνυμο, στέλνετε στο συγκεκριμένο αριθμό, Πίτσα Φαν, ονοματεπώνυμο και συμμετέχετε έτσι στο διαγωνισμό με 5 νικητές καθημερινά από χθες μέχρι και τις 16 του μήνα. Μηνυματάκια στέλνετε επίσης, όχι το διαγωνισμό, για μας, για πάρτι μας. Studio παπάκι meganews1046.gr είναι το email μας, studio παπάκι meganews1046.gr, αλλά και μέσω live24 αν θέλετε, που μας ακούτε και εκεί διαδικτυακά. Έχω συγκρατήσει τις κανένα δυο μηνύματα.
1: Να πω λίγο για τον φίλο του Γιάννη εδώ που λέει για μένα. Λέει τα τελευταία 5 χρόνια Παναθηναϊκός Λεβαδιακός έχουν 7 παιχνίδια, 4 έληξαν με ένα γκολ διαφορά, 1-2-0, μια ισοπαλία και το 1-4 που σύμφωνα με τον Κώστα, λόγω προφανώς σχέσεων Κομπότη Αλαφούζου, βρίσκω μετά από ήττα. Ρε φίλε, να σας πω κάτι, παιδιά. Άμα δεν καταλαβαίνετε τι ακούτε και δεν μπορείτε να καταλάβετε πότε κάνουμε πλάκα και πότε δεν κάνουμε, αφήστε το καλύτερα. Μην μας ζορίζετε και εμάς. Αφήστε μας να είμαστε λίγο χαλαροί, ρε παιδιά. Σκεφτόμαστε την κάθε λέξη που θα λέμε, τι θα νομίζει ο καθένας από εσάς. Σιγά μην έλεγα εγώ ότι έχει σχέση ο Αλαφούζου με τον Κομπότη και γι' αυτό όποτε παίζουμε με τον. Καταρχήν ο Κομπότης μας πήρε, ξέχασε πέρυσι την ισοπαλία στο ξεκίνημα της χρονιάς.
0: Σωστό.
1: Που μετά από λίγο έφυγε ο Βιτόρια. Τι μου λέτε, Βλάση.
0: Και μάλιστα είχε και το αναβληθέν παιχνίδι.
2: Μια ομάδα ήθελε να πει και βρήκε το
1: Λεβαδιακό. Ναι, μα και μου ήρθε ο Λεβαδιακό.
0: Εγώ είμαι με τον Κώστα τον Κότζο.
1: Και εγώ με τον Κότζο είμαι, τι νομίζει.
2: Εγώ είμαι με τον Γιάννη, αλλά με το τέλο του μηνύματο. Ο Κώστα θέλει να πει αυτό που θέλει να πει.
1: Καλά, αυτό θέλω να πω, δεν θα τι θέλετε να μα κάνετε να λέμε αυτό που
0: είναι.
1: Ναι, άλλο δεν κατάλαβα. Γιατί τον έστειλε.
0: Σπόρτινγκ έχει βάλει γκολ.
1: Γιατί
0: σου κάνει.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Λάντ.
1: Λάντ Σπόρτινγκ. Δεν το βάλει ο Ιωαννίδης.
0: Ελάτε, κάτσε να το δω.
1: Γιατί δεν μου το βάλει.
0: Καταρχήν παίζει, δεν ξέρω.
2: Τρομερή συνέντευξη.
1: Πολύ ωραία. Πάρεσε, το παιδί το συμπάθησε ακόμα πιο πολύ από το σπίτι.
2: Τρομερή συνέντευξη.
1: Έχει χιούμορ το παιδί. Πάρα πολύ καλό.
2: Που είπε ότι έκλεισε πλέον τα social γιατί τον έκαναν χειρότερο, είχε εθιστεί και το έχει ρίξει σε άλλε ασχολίε ανάμεσα στι οποίε.
0: Σκάκι, το
2: σκάκι και το διάβασμα βιβλίου και το τελευταίο βιβλίο που διάβασε ήταν το Ντοστογεύσκι.
0: Δεν παίζει στον πάγκο είναι.
2: Βαγιανίδη.
0: Ούτε.
1: Όχι.
2: Ωραία.
1: Ο Γιάννης ο Γουθέλης έβαλε για την πίτσα, λέει δεν έχω κερδίσει ποτέ κάτι.
0: Μα κάτι να
1: κερδίσει τώρα. Λέει, θέλω να πω κύριο Γκότζο, γνώμη είναι ότι είναι νίκη της καθαρής δημοσιογραφίας. Μια εφημερίδα έβγαλε την είδηση αντίθεση με εδώ. Γιάννης Ολυμπιακός, Γιάννη να σου πω κάτι τώρα. Να πάρω την Αμερική σαν κριτήριο καθαρής δημοσιογραφίας δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι μια χώρα η οποία έχει αλωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας, τι είναι μεταξύ τους.
2: Έτσι είναι υπερδυνάμεις ρε φίλε. Έτσι
1: αυτό σου λέω. Δεν νομίζω δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε ξέρω εγώ όλοι οι νοθευμένοι και είναι η δημοσιογραφία στην Αμερική, η καθάρια και η κρυστάλλινη. Ότι γενικώς εκεί υπάρχουν τέτοια πράγματα, υπάρχουν. Τα έχουμε δει και στα έργα. Το Watergate παλιά και.
2: Να πω δύο πραγματάκια γιατί ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του προποντή της ΑΕΚ, του Νικόλιτς. Καταρχήν για το Βάργα, μια και είχαμε συζήτηση προηγουμένως, είπε ο Νικόλιτς, είναι μαζί μας, είναι σκληρός παίχτης με πολύ καλή νοοτροπία. Τον αγαπώ το Βάργα. Είναι μαχητής. Χαίρομαι που τον έχω. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να προλάβει να είναι έτοιμος. Δεν θέλω όμως να το παίξω σοφός και, και να τον χρησιμοποιήσω, ενώ δεν είναι τελικός το αυριανό μάτς. Τον χρειαζόμαστε για όλη τη σεζόν και θα πρέπει να συνυπολογίσω με το ιατρικό team πόσα λεπτά μπορεί να παίξει αύριο.
0: Λοιπόν, το αφήνει ανοιχτό όμως.
2: Όχι, θα παίξει. Αφήνει να εννοηθεί ότι θα παίξει. Πόσα λεπτά, συγγνώμη.
1: Ναι, αν το χρειαστούμε, μπορεί να παίξει κάποια λεπτά. Το πόσα θα το δούμε.
2: Είπε ότι θα παίξουμε για τους 3 βαθμούς, θα παίξουμε για τη νίκη. Η Σαχτάρ είναι πολύ καλή ομάδα. Εμείς θα έχουμε 10.000 οπαδούς μας.
1: Πώς θα έχει?
2: Η ΑΕΚ 10.000 οπαδούς.
1: Έλα ρε.
2: Νικόλιτς, ναι. Η Σαχτάρ γύρω στους 20 από ό,τι
0: έτσι λένε τα ρεπορτάζ.
1: Έχει 20.000 η Σαχτάρ.
2: Έτσι είπε.
0: Έχει πολύ ισχυρή οπαδούς.
1: Είναι παντού ισχυρή, αφού έχουν φύγει όλοι σε όλη την Ευρώπη. Αλλά. Τι έπτυρα εγώ φταίω.
2: Είπε το αυτονόητο, αυτό που ξέρουμε, όχι το αυτονόητο, ότι είναι γεμάτη Βραζιλιάνους, πάνω από 10-12 Βραζιλιάνους.
0: Καλά, παραδοσιακά.
2: Τώρα, στο Λίμι, ευχαριστηθήκαμε πέρυσι την πορεία μας, το απολαύσαμε πέρυσι το Conference Link. Δεν το υποτιμώ, αλλά είναι δύο επίπεδα πιο ψηλά το Champions Link. Τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, σε ενέργεια και σε ποιότητα. Θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε αύριο. Έχουμε πάντως γεμάτο ρεζερβουάρ και θα βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
3: Για από το αν... conference από την ίδια επίπεδα πάνω.
2: Ναι, το Champions
3: League. Όχι, δύο, πολλά περισσότερα είναι.
2: Οκ. Okay. Για το ρωτήθηκε αν θα αλλάξει το σχηματισμό, αν θα γεμίσει με τρίτο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή να βάλει τρίτο χαβ να γεμίσει τον άξονα. Και του φέρανε σαν παράδειγμα πέρυσι το μάτι στη Φλωρεντία που το είχε κάνει με τη Φιωρεντίνα. Λέει τότε ήταν κομμάτι του πλάνου μας, αλλά έγινε και αναγκαστικά λόγω τραυματισμών. Θα βρούμε τρόπο για να έχουμε την κατάλληλη διάταξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερους μέσους από ό,τι συνήθως. Πάντα προσπαθώ να βρω τους καλύτερους παίκτες σε επίπεδο τακτικής ανάλογα και με την ομάδα. Και είπε για τον Ζουμπκόφ, ρωτήθηκε αν θα αγωνιστεί. Ο Ζουμπκόφ είναι παίκτης της Σαχτάρ, γι' αυτό είπαμε πρώτη φορά θα αγωνιστεί κόντρα στην...
3: Ήταν.
2: Ναι, ήταν παίκτης, ευχαριστώ.
3: Υπήρξε, ωραία, εντάξει.
2: Θα αγωνιστεί κόντρα στην πρώην του ομάδα. Είπε ότι σε σχέση με την εποχή που έπεσε στη Σαχτάρ, τώρα υπάρχουν 3 με 4 παίκτες από τότε, έχουν αλλάξει πολλά. Μπορεί να αγωνιστεί, είναι εξαιρετικός παίκτης και άνθρωπος ο Ζουμπκόφ.
3: Ναι.
2: Αυτά από τον Νίκο.
3: Δεν τον βλέπω να λαμματιάνος. Εκτός ότι θέλει σχόλιο για την Καλαμάτα και τη Μεγάλη Νίκη, λέει Βάργα είναι ένας και παίζει στην Καλαμάτα. Ποιος Βάργα είναι καλύτερος?
2: Βάργας. Άλλο Βάργα.
3: Εντάξει, παιδί μου, τώρα στο Σίγμα.
1: Στην Καλαμάτα τι είναι, Βάργας?
3: Βάργα είναι στην Καλαμάτα.
2: Τη ΣΑΕΚ είναι Βάργα ο Ούγγρος. Στην Καλαμάτα ο Κωσταρικανός είναι Βάργας. Κένεθ Βάργας. Όπως Βάργας ήταν και ο εξτρέμο Ελβετό τέτοιος που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός
1: από τη Σεβίλη.
2: Από τη Σεβίλη.
1: Φίλε μου, καταρχήν από την πλευρά του συγχωρεμένου του πατέρα μου έχω μια καταγωγή από τη Μεσσηνιακή μάνα. Μάνη, όχι μάνα.
3: Μάνα,
2: γιο. Ο Χριστοφιλέας είναι αυτή η μάνη, ο προπονητής, ο 41χρονος.
3: Αυτός φαίνεται, το επίθετο.
1: Τώρα για την Καλαμάτα είπαμε και χθες, γιατί λες Καλαματάρα, ρε, μαυρηθεί, έλα, σάρωσε την Τούμπα καθαρά και
2: ιστορική
1: τρία.
2: Νίκη, δεν το είπαμε
1: ιστορική
2: χθες.
1: Νίκη.
2: Πρώτη νίκη στην Τούμπα.
1: Ιστορική νίκη με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και. Τι άλλο να πούμε. Η Καλαμάτα ούτως ή άλλως για μένα είναι από τις ομάδες που μπαίνουν μέσα για να παίξουν.
3: Και τα πρώτα μάτς που είχε χάσει Καλαμάτα.
1: Ναι, ήταν εκείνο το 2-3 από τον Άρη. Ήταν ψηλό. Είναι με 10 παίχτες.
3: Ήταν ψηλό.
2: Με τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει.
3: Εντάξει, πες ότι είναι Παναθηναϊκό στη φόρμα του πάνω. Αλλά και πάλι τον έπαιξε πολύ καλά τον Παναθηναϊκό.
2: Καταρχήν.
3: Μόνη ομάδα που τον δυσκόλεψε τόσο.
2: Συμφωνώ. Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που από ό,τι έμαθα ήταν μια επιλογή 100% του Γιώργου Πρασά και μάλιστα είχε αποφασίσει να πάει στον Χριστοφιλέα πριν ακόμα ολοκληρωθεί η περσινή σεζόν που ήταν στη Super League 2, βλέποντας ότι θα είναι του χρόνου στην πρώτη εθνική. Επίσης η Καλαμάτα έχει γίνει πραγματικό σκάουτ και έχει φέρει παίκτες, το είδαμε και χθες, αρκετούς παίκτες που δεν τους γνωρίζαμε. Γι' αυτό λέω έχει γίνει πραγματικό σκάουτ. Δεν πήγε να πάρει παίκτες λίγο πολύ γνωστούς, έμπειρους που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Από πίσω κρύβεται ένας άνθρωπος που ήταν το δεξί χέρι ο σκάουτ του Καρυπίδη στον Άρη. Αυτός είναι ο άτυπος τεχνικός διευθυντής. Νομίζω σήμερα ή τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ως γενικός διευθυντής και μιλάω για τον Γιώργο τον Ελευθερούδη. Είναι το πρόσωπο κλειδί, το παραδέχτηκε και ο Χριστοφιλέας ότι το 90% των μεταγραφικών επιλογών το καλοκαίρι ήταν δικές του.
1: Τον ονομάτισε.
2: Ναι, δεν τον ονομάτισε, αλλά
1: εγώ έτσι άκουσα,
2: ναι, το έκανα το ρεπορτάζ μετά, άκουσα τον Χριστοφιλέα που είχε βγει στον Καρπετόπουλο και μετά ρώτησα, είναι ο Γιώργος ο Ελευθερούδης, γιατί είναι πολλοί παίχτες. Είναι ο Βάργας, είναι ο Μπολιβάρ που δεν έπαιξε γιατί ήταν άρρωστος, είναι ο Αλόνσο. Είναι ένας άλλος επίσης πολύ καλός χαφ, ο Καρεσάου που δεν έπαιξε χθες, ο Ντιαρά.
1: Και ο Βάργας δεν έπαιζε μέχρι πρώτη νόση, τραυματίας ήταν.
2: Άκου την ιστορία με τον Βάργας. Ο Βάργας ξεκίνησε βάζοντας 2 γκολ κόντρα στο κύπελο και μετά από 4 μέρες βάζοντας γκολ στον Άρη. Στο μάτς με τον Άρη έπαθε θλάση. Ναι, ναι. Επανεμφανίστηκε χθες και έβαλε πάλι 2 γκολ.
1: Το
2: θέμα είναι ότι έχει βάλει 2 γκολ. Κέρδισε το πέναλτι, κέρδισε την αποβολή του Τσιφτσί. Τρέλανε κόσμο. 24 χρονών, ανήκει στη Χάρτς. Είναι διετής ο δανεισμός του στην Καλαμάτα. Ναι. 1+1 χρόνο. Έχει οψιόν αγοράς, πιστεύω, Πρασάς. Επειδή ήδη από χθες έχουν τρελαθεί με τον Βάργας.
1: Ναι. Θα συμβόλαιο να περιμένουν λιγάκι.
2: Καλά, καλά κάνουν και περιμένουν. Αλλά σε θυμίζει πολλά την περίπτωση ενός άλλου Λατίνου εξτρέμ, του Νους, που είχε πάρει ο Μπούσης στον Όφι, δανεικό από την Αργεντινή, πλήρωσε μετά την οψιόν αγοράς και τον έφερε, ναι, και τον πούλησε στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια οψιόν κοντά στα 800 χιλιάρικα με ένα εκατομμύριο στη Χάρτς. Νομίζω ο Πρασάς, επειδή βλέπει τι γίνεται, και όντως είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστοφιλίας είπε ότι λίγες ομάδες, και μέσα συμπεριέλαβε και Big Four-άτες ομάδες, έχουν Βάργκας. Στην,
3: ναι, στο yeah, και έχει σίγουρα.
2: Ναι, αυτό είναι Βάργκα όμως. Πάλι
3: ναι, εντάξει,
2: στο Σίγμα. Είναι ωραία ιστορία του Πρασά, δεν την ήξερα. Ένα λεπτό θα πάρω, ναι, γιατί αξίζει να μιλάμε. Πολλές φορές καλά είναι και τα μηνύματα, αλλά μας δίνουν και
3: ναι,
2: πάσα
3: ναι,
2: για
3: να
2: λέμε,
3: εντάξει, ναι,
2: και πράγματα.
3: Καλύτερα να λέμε καμιά ιστορία.
2: Ξέχωρα από, από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και, και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτά ή το μπάσκετ. Ο Πρασάς είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Έφυγε στα 17 του 18 του. Έφυγε στα 17 του 18 του από,
1: Σικάγο,
2: από τον Πειραιά να πάει στο Σικάγο.
1: Εκεί μένει.
2: Πού, στο Σικάγο.
3: Στο Σικάγο μένει.
1: Ναι, έρχεται Ελλάδα, έρχεται. Όχι σπανίως, αλλά.
2: Μεγάλωσε στον Πειραιά και στο Ρέντι. Ο ίδιος τα έχει πει. Οι γονείς του ήταν με καταγωγή και ο πατέρας του και η μάνα του από την Μεσσηνία. Έπαιζε μπάλα στο Κουκάκι, λίγοι το ξέρουν αυτό. Και μάλιστα ήταν συμπαίκτης.
3: Υπήρχε Πρασάς παλιά από τους φεριστές, αλλά δεν πρέπει να ήταν αυτός. Υπήρχε πάντως.
1: Όχι, έχει φύγει από μικρό
2: σπανίο. 17-18 χρόνια σου.
3: Υπήρχε πάντως Πρασάς.
2: Συμπαίκτης με έναν συνάδελφό μας. Ρεπόρτερ Ολυμπιακού ήταν ο Πρασάς στο Κουκάκι.
3: Ποιο?
2: Το μυαλό σας. Καλός παίχτης, έχω διατελέσει συμπαίχτης με το συγκεκριμένο στην ομάδα της Απογευματινής. Με τον Κώστα τον Σαμοθράκη.
3: Τον Σαμοθράκη.
2: Έπαιζε στο Κουκάκι.
3: Πεχτάρα μεγάλο Σαμοθράκη.
2: Ναι, δεκάρι καλό. Έπαιζε ο Πρασάς μαζί με τον.
3: Απορώ πως δεν ξέρει μπάλα μετά. Πως έμπλεξε και δεν ξέρει μπάλα μετά με τον τόσο παιχτάρα.
2: Δύο.
1: Τι δεν ξέρει μπάλα.
3: Του κάνω πλάκα.
2: Δύο ιδιοκτήτες, επενδυτές ιστορικών επαρχιακών ομάδων έχουμε. Τον Πρασά στην Καλαμάτα και τον Μπούση στον Όφι. Μπούση και Πρασά, επίσης από το Σικάγο. Ο Μπούσης. Μπούσης και Πρασάς είναι και κουμπάρι. Ο Πρασάς έχει βαφτίσει το παιδί του.
3: Αυτόν που είχε έρθει για την ΑΕΚ από την Αμερική, πώς το λέγανε, πού είναι εσύ.
2: Δεν είχε έρθει, είχε παίξει.
3: Που λέγανε, πώς το λέγανε αυτόν.
2: Μπιλ, πώς τον λέγανε.
3: Ναι, που είχε βγάλει κάτι φωτογραφίες εκεί και λέγανε το μέγαρό του, κοίτα κάτι δωμάτια σε αυτά που.
2: Στο Σικάγο και εκείνο. Είχαμε στείλει ω γκολτορ να σαδανάσει τον
1: Αστρούλο. Ο Κοζόνη.
2: Ο Κοζόνη. Ναι, ο Κοζόνη. Όχι, Μπιλ Μπομπ.
3: Μπομπ Κοζόνη.
2: Και είχαμε στείλει τον Ασπρούλια ω γκολ εφημερίδα αποστολή τότε που στέλνανε.
1: Τι έχει γίνει σε αυτό το δύσμηρο τόπο. Για να μου, όχι, τα είπαμε και νωρίτερα που ρωτά και είσαι και εκνευρισμένη. Καλησπέρα, παιδιά. Έχω φορτό που δεν αφήνουν κόσμο στη Μαρσέη. Έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Δεν έχουμε. Είναι οριστικά τα πράγματα. Και είναι οριστικά. Έληξε το θέμα αυτό εδώ. Έχει απαγορευτεί ακόμα και η παρουσία. Από αύριο δηλαδή θα απαγορεύεται και η παρουσία. Βέβαια να ξέρετε, και αυτό δεν το λέω τυχαία, κάποιοι έχουν πάρει ήδη εισιτήρια. Τώρα θα χρειαστεί προσοχή. Εντάξει, βέβαια θα πάνε οι άνθρωποι να το δουν ατομικά το παιχνίδι.
3: Ναι, αν δεν έχουν πάρει εισιτήρια του Ολυμπιακού και έχουν πάρει μέσα από τα.
1: Ναι, έχουν πάρει εισιτήρια μέσα σε Γάλλους. Με βοήθεια και φίλων του Γάλλων κτλ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε. Πες μου ότι άλλος έχει κάνει γαμήλιο ταξίδι. Εγώ στη Μαρσέη, που είναι, γύρνα πίσω. Έλα μου τώρα.
1: Λοιπόν.
3: Να πω κάτι πάντως, γιατί πρέπει να βάλουμε τα τραγουδάκια μας, έτσι. Να ρωτήσω.
2: Για πες, βάλε το δικό σου.
3: Κοιτάξτε, δείτε, παιδιά. Εγώ το λέω από σεβασμό στους δημιουργούς. Κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Σφιδρών, ματών, πάνω στις παρτιτούρες. Βγάζουν μουσική, κάνουν τη στιχουργή, γράφουν. Μην του τα ακούμε τα τραγουδάκια, θα τα αφήσουμε ολόκληρα. Μωρέ. Κρίμα.
1: Αλλά άρεσε, Κώστα, δεν θα κάνουμε καθόλου εκπομπή αν το αφήνουμε ολόκληρο.
3: Γιατί είναι, πόσο είναι τα τραγουδάκια, 3 λεπτά είναι το καθένα, 4.
1: Άντε, ναι, οκ.
2: Μετά η δίθα θα.
3: Σιγά τι θα κάνουμε εκπομπή, μου, γιατί και. Πώς το λένε. Τι δουλειά κάνει, κάμψ.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, επειδή ο φίλος ευγενικά μας ρωτάει κάτι, λέει Κώστα ή Δημήτρη, παρακαλώ σχολιάστε τις απειλές του Παναθηναϊκού για νομικές ενέργειες κατά του Ραπτόπουλου. Επίσης, πείτε μας πότε ο Ολυμπιακός κινήθηκε δικαστικά εναντίον κάποιου που τον βρίζει επί χρόνια. Φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν διστάζουν να απειλούν τους πάντες, ενώ κάποιοι κακοπροαίρετοι δημοσιογράφοι ισχυρίζονται λαθασμένα ότι αυτή είναι η τακτική του Ολυμπιακού.
3: Δεν ξέρω τι είπε. Αν είπε κάτι προσβλητικό, άλλο να του κάνει.
1: Ξέρω, είναι γνωστό τι είπε. Και είναι,
3: φίλε, ξέρω, εγώ ειλικρινά δεν έχω δει.
1: Ωραία. Πολύ πολύ γρήγορα να σου πω.
3: Αν είναι προσβλητικό, εντάξει, παιδιά.
2: Πες το, ρε παιδιά, πες το.
1: Γιάννη μου, κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια.
3: Όχι,
1: έτσι, δηλαδή τώρα συγκρίνεις λιγάκι.
3: Η παραγωγή μπορεί να βρεθεί στο στόχο.
1: Και ανώμια πράγματα. Αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος για τον Τετέι είναι αρκετά δεσφημιστικό, γιατί δεν τον έβρισε. Δεν είναι ότι τον έβρισε, ας πούμε, το οτιδήποτε.
2: Είπε το λόγο για τον οποίο ο Γιωβάνοβιτς τον απέκλεισε, ήταν εξαγωνιστικός, ναι, λόγος, είχε να κάνει με.
3: Είπε τον πραγματικό λόγο, δηλαδή.
0: Είπε αυτό που ξέρει εκείνο τώρα. Δεν ξέρουμε κατά.
2: Ισχυρίζει και το δικό του.
3: Αυτό που ξέρουμε όλοι.
2: Ποιο ξέρει, πε το. Αν ξέρει και είσαι μάγκα, πε το.
3: Δεν είμαι μάγκα. Μάγκα δεν ήμουν ποτέ.
2: Πε το τότε. Γιατί λε αυτό που ξέρουμε όλοι.
3: Αυτό που είπατε. Δεν υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε όλοι.
0: Άλλωστε και ο ίδιο τα επίμαχα βιντεάκια που έλεγε τα γνωστά. Τα απέσυρε ύστερα από νομικέ
2: συμβουλέ.
0: Ύστερα από νομικέ συμβουλέ των εκπροσώπων του. Και τώρα θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει νομικά η συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Δηλαδή κάποιος έφερε ως παράδειγμα το συγκεκριμένο για να πεις για παλιότερα κτλ. Τώρα κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός λίγες φορές έχει κινηθεί νομικά. Όσες φορές έχει κινηθεί νομικά για πολύ έτσι άγριες συκοφαντίες κτλ. Έχει κερδίσει όλες. Αυτό και τίποτα άλλο.
2: Εξωαγωνιστικό, εξωαθλητικό είχε και είχε να κάνει με δεσφήμιση του παίχτη, αυτό που είπε ο Γραφτόπουλος. Δεν έχει να κάνει με...
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο Σωτήρης, κύριε Γρηγορόπουλο, λέει: ορθώς απαγορεύτηκε η μετακίνηση για πολύ ευνόητους λόγους. Αυτή η κίνηση άγρια, ξέχωρα την αδερφοποίησή του με τους οργανωμένους της ΑΕΚ. Φίλε μου, Σωτήρη, κοίταξε να δεις τώρα αν είναι.
3: Δεν
0: άγρια,
3: υπάρχει φέτος, υπάρχει χρόνια.
0: Ή όχι, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Είναι υποχρέωση της αστυνομίας να προστατεύσει τον κόσμο και γενικότερα να, να διεξαχθεί το παιχνίδι με τους όρους που πρέπει να διεξάγονται όλα τα παιχνίδια. Εδώ πέρα υπάρχει σαφή νομοθεσία ότι ο φιλοξενούμενος δικαιούται το 5% των εισιτηρίων. Το 5% των εισιτηρίων το είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Τώρα ταλαιπωρείται ένας όρο κόσμος και χάνει και χρήματα. Τώρα από εκεί πέρα αν είναι άγριοι οι μασαλοί κτλ.
3: Μασαλοί μωρέ. Απλώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία.
0: Line mine, ας πούμε, να στο
3: κράτος. Δηλαδή είναι
0: έχουν παίξει πολλά ρόλο. Απλά λέμε ότι όσα δίκαια και να έχουν και να έχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μπορούσε να έχει αυτή η ιστορία να έχει τελειώσει νωρίτερα. Να μην χάσει λεφτά κόσμος, να μην πει σαν ταλαιπωρία ο κόσμος. Αυτό λέω.
2: Λοιπόν, ο Άλμπερτ Ριέρα που έφυγε κακήν κακός από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ο παλιός εξτρέμ του Ολυμπιακού, η πρώτη μεγάλη μεταγραφή του Μαρινάκη, τον είχε φέρει από τη Λίβερπουλ, που είναι προπονητής, ήταν προπονητής στην αντίπαλο τη Σλοβένικη. Πώς τη λέγανε πέρσι την αντίπαλο τη ΑΕΚ. Ναι, πήγε στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, εκεί πλακώθηκε με τις βεντέτες της ομάδας και έφυγε κακήν κακός. Τώρα ήρθε σε μεγάλη ρήξη με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, τον Αλεξάνδερ Κατάι, που έχει γίνει θρύλος στον Ερυθρό Αστέρα και έχει γίνει πρώτο θέμα χαμός. Τα έχουν βάλει με τον Ριέρα που τον έχει πετάξει εκτός ομάδας, με τον Ριέρα να δηλώνει.
0: Ο Κατάι πρέπει να είναι άνω των 30 τώρα.
2: Πολύ είπε και ακόμα παραπάνω.
0: Ναι.
2: Και είπε ο Ριέρα: δεν ήρθα να κάνω φίλους. Ήρθα για προπονητής.
3: Σωστός.
0: Ωραίος.
3: Τι λέμε,
0: Τσέλια. Ο Στάκης μας έστειλε. Τσέλια.
3: Τι λέμε, μεγάλε. Τι είπε, δεν ήρθα να κάνω φίλους.
0: Νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα να ακούσουμε την επιλογή σου.
3: Άντε, βάλτε ρε φίλε.

0: δικά.
1: Έχει υπόψη ότι λατρεύω σωτήρια. Λατρεύω.
2: Άσημος.
1: Ε?
2: Άσημος είναι αυτό, σωτήρια Λεωνάρδου.
1: Ναι, λατρεύω σωτήρια Λεωνάρδου. Είναι. Είναι. Τέλος
3: πάντων. Και νόμιζα εννοούσε την Πέλη.
2: Έβγαινε νωρίς κακομίρι.
1: Ναι, ναι. Ήταν, αλλά μιλάμε για καταπληκτική φωνή. Πολλοί την έμαθαν από το ρεμπέτικο φυσικά.
2: Όχι.
1: Από την, αλλά μιλάμε για τρομερή φωνή. Και για μένα το καίγομαι ειδικά. Είναι μία από τις καλύτερες ερμηνείες. Ever στην ελληνική μουσική.
2: Αλλά και αυτό του Άσημου είναι
1: σωτηρίας.
2: Διαμάντη.

0: Εν τω μεταξύ και οι δύο σας επιλέξατε έτσι πανέμορφα ελληνικά τραγούδια. Εγώ πολύ μακριά.
1: Ας να το ακούσουμε. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ
2: ενδιαφέρον. Πρώτη φορά το ακούσω αυτό. Ναι. Άκου και το παρακάτω τότε. Να στρώσεις.

0: Λοιπόν,
1: με φάγατε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ φταίω που δεν είδα την ώρα.
0: Με υπέροχη σωτηρία Λεωνάρδου που πηγαίνουμε στο τελευταίο μας break. Ακούμε και τίτλους ειδήσεων από την κυρία Πελαγία Κατσούλη και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τα δημοσιεύματα σε βάρος της. Η ίδια χαρακτηρίζει ψευδείς τις κατηγορίες και επισημαίνει σε ανάρτησή της ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιο αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας, σημειώνοντας ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης μετά την αποπομπή της κυρίας Γκιλφόιλ διατυπώνουν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σε αυξημένο συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τα οποία έχει προειδοποιήσει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λόγω της κακοκαιρίας, η τροχιά έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρνη. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Μέχρι αύριο το απόγευμα έχουν κληθεί με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στην Εύβοια και συγκεκριμένα στους δήμους Ματουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Κίμης Αλιβερίου, καθώς και σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Στο Σύνταγμα βρίσκονται συγκεντρωμένοι φοιτητές που πραγματοποιούν συλλαλητήριο αντιδρώντας το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και σπουδών. Ζητούν επιβολή πλαφών στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση των εστιών καθώς και δωρεάν σίτιση και μετακινήσεις. Και ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος μόνο στα μήνυτα 40 χρονών μπακούρι.
9: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
10: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Young News 104,6. Βαρίστες με Κώστα Γκότζου, Ευάγγελο Μίχο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο στα μικρόφωνα. Δημήτρη Σαρετάκη στους ήχους και στις μουσικές.
1: Εδώ είμαστε.
0: Προσπαθώ να κερδίσω χρόνο. Ιωάννα Μπέχλη στο τηλεφωνικό κέντρο και στην παραγωγή της εκπομπής Σάφας Παναγιωτίδης. Στο 698-104-146 συνεχίζει να τρέχει η προσφορά της Pizza Fan. Pizza Fan και ονοματεπώνυμο. Βλέπουμε και εκεί τα μηνυματάκια σας. Τα βλέπουμε φυσικά και στο email, στο στούντιο papakimeganews1046.gr, αλλά και στο Live24 στην εφαρμογή από την οποία και μέσω αυτής μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Καταρχήν, Σωτήρη, να απαντήσω, δεν έχουμε κανένα μίσος για τη Μαρσέη, ούτε τρελαθούμε και τελείως δηλαδή.
2: Μασαλιότητα.
0: Ναι, ναι. Αλλά γενικότερα η πόλη, τέλος πάντων, επειδή έχω πάει, δεν λέει και ιδιαίτερα πράγματα, έτσι. Μια βρωμιά και δυσοδεία είναι γενικότερα η Μασαλία. Λοιπόν,
2: εμείς κάτσαμε έξω για να τελειώσουμε το τραγούδι. Γιατί εντάξει, δεν θεωρείτε ότι έβαλα τραγούδι εγώ τώρα.
0: Πώς
2: το. Τι θεωρείτε. Ότι ακούσαμε κάποια που τραγούδαγε και σταμάτησε. Μπήκε η κυρία Πελαγία, όπως είπες.
3: Δεν το ακούω.
2: Πάντως να ενημερώσω ότι έξω αυτή τη στιγμή ρίχνει όχι καρέκλες.
0: Ναι, μας το λέει και ο Ανδρέας.
2: Παιδιά, ρίχνει πολύ πράγμα.
0: Καλησπέρα. Ναι, κουβά, το είδες το μήνυμα.
3: Ναι, το είδα.
0: Κουβάδες ρίχνει εδώ, λέει, και κανένα τέταρτο. Καλή επιτυχία στο θρύλο απόψε, να αλλώ στη Βαλένθια. Και την Πέμπτη, αν μπορούμε να κλέψουμε την ισοπαλία. Φίλε μου Γιάννη, επαναλαμβάνω ότι συγκρίνει σε ανώμια περιστατικά. Αυτά που λες ότι έχει πει παλιότερα ο Ραπτόπουλος είτε για τον Πετράκη ή αυτά που έλεγε τέλος πάντων ο Γεωργίου
2: Σκορεμένος,
0: δεν έχουν, ξέρεις, και πολύ σχέση μεταξύ τους. Τώρα το τι τακτική ακολουθεί κάθε ομάδα, ξέρεις, είναι και δικαίωμά της και ο κάθε οργανισμός. Εγώ αυτό που είχα να σου πω, σου είπα, ο Ολυμπιακός δεν έχει ασχοληθεί πολλές φορές έτσι να πάει κάποιον ή κάποιους στα δικαστήρια. Πάντως όσες φορές το έχει κάνει, τα έχει κερδίσει.
2: Να το σκεφτόμουν τώρα που είδα έξω τη βροχή. Συγγνώμη, σε κόβω τώρα.
0: Ναι,
2: κρίματα, παιδιά, αυτά τα λέγαμε. Το που κανονίσαν σήμερα να πάνε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Φοιτητική Συλλογή και μετά έχουν κατασκήνωση στο Σύνταγμα. Τι κατασκήνωση να κάνουν? Κανονικά πρέπει να βάλουν αυτά, βάζαμε στα πανηγύρια και στα χωριά κάτι πλαστικά που. Πώς τα λένε αυτά τα διαφανή πλαστικά, σαν αυτά που έχουν στα θερμοκήπια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τραγούδα για όλους κάτω από τα πλαστικά με τα κλαρίνα. Θα γίνουν μουσική.
0: Έχει σήμερα, όσοι φίλοι αυτοί, ο Κωστάκης που είναι πάντα.
2: Έλα ρε Κωστάκη.
0: Έχει σήμερα Millwall Swansea. Τι είναι αυτό?
2: Ναι.
0: Προφανώς κανένα κύπελο, κανένα λικάπι.
3: Champions είπε, δεν είναι?
2: Όχι, Champions είπε.
3: Champions είπε.
2: Α, σήμερα έχει κανονικά Champions είπε.
0: Champions, Champions.
3: Και έχει ομάδες Champions είπε.
2: Τι Champions είπε, θα ασχοληθείτε εσείς.
0: Μάλιστα. Είναι ένα φίλο, ρε παιδί μου, εκεί με το 329.
2: Αυτό ναι, το.
0: Ρίχνει συνέχεια.
2: Χάρης
0: λέγεται.
2: Νομίζω Χάρη είναι.
3: Ο Ολυμπιακός είναι.
2: Ναι, και αν υποψιάζουμε ότι είναι ο Χάρη που έβγαινε και σε μένα στα Βόρεια Προάστια, δεν ξέρω αν ο ίδιο. Στείλε μήνυμα, είσαι ο ίδιο που έβγαινε σε μένα παλιά.
0: Και όχι τίποτα άλλο, δηλαδή τώρα αυτό που στέλνει.
2: Εμένα μ' αρέσουν αυτά που.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί και να τα διαβάσει, δηλαδή. Στείλ το λίγο πιο σοβαρά.
2: Αχ, λέει, γεια σου, ρε Κόντζακ, που έχασα στου 8 από κάποια Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Κόντζακ λέει το τέτοιον, έτσι, τον Νικολίτσα.
2: Ράγιο Βαγεκάνο δεν τι κάνανε.
0: Τι.
2: Επειδή, ρε παιδί μου, δεν πέρασε το νομοσχέδιο αυτό που πήγε να κάνει για το στεγαστικό,
0: ναι,
2: κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων, πώς το λένε και τον πρωθυπουργό,
0: ναι,

0: Το Βαγεκάρο που είναι γκέτο κανονικά, εξάρχεια τη.
1: Το ξέρω, έχω πάει.
0: Και το διακόψα τσαμπουκά. Δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησε, πετάγανε.
1: Και μάλιστα ο διαιτητής είπε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: πετάγανε στο πλευρό. Όπως και σε άγριο ξύλο, δεν ξέρω, στη Βαλένθια μεταξύ Λεβάντε και τέτοιο. Έγινε χαμός.
1: Αφού είναι το ντέρμπι της περιοχής, κύριε.
0: Αλλά πολύ ξύλο λέει. Από το μεσημέρι δεν γνώμησα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, έπαιζε Λεβάντε Σεβίλη.
0: Έπεσε πολύ άγριο ξύλο.
1: Νόμιζα ότι έλεγε για το Λεβάντε Βαλένθια, γιατί αυτό είναι το τοπικό ντέρμπι. Το τοπικό ντέρμπι είναι και αυτό.
0: Που ξεκίνησε, πετάγανε.
1: Μάλιστα ο διαιτητής είπε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Πετάγανε στο πλευρό. Όπως και σε άγριο ξύλο, δεν ξέρω, στη Βαλένθια μεταξύ Λεβάντε και τέτοιο. Έγινε χαμός.
1: Αφού είναι το ντέρμπι της περιοχής, κύριε.
0: Αλλά πολύ ξύλο λέει. Από το μεσημέρι δεν γνώμησα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, έπαιζε Λεβάντε Σεβίλη.
0: Λεβάντε Σεβίλη. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο.
1: Νόμιζα ότι έλεγε για το Λεβάντε Βαλένθια, γιατί αυτό είναι το τοπικό ντέρμπι. Το τοπικό ντέρμπι είναι και αυτό.

0: Είσαι κυρία.
1: Αλλά πολύ ξύλο λέει. Από το μεσημέρι δεν γνώμησα.
0: Κάτσε, συγγνώμη, έπαιζε Λεβάντε Σεβίλη.
1: Λεβάντε Σεβίλη. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο.
0: Νόμιζα ότι έλεγε για το.
1: Όχι,
0: Λεβάντε
1: ρε,
0: Βαλένθια, γιατί αυτό
1: είναι
0: το
1: τοπικό ντέρμπι.
0: Το τοπικό ντέρμπι είναι και αυτό. Ναι, οκ. Okay. Τώρα να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Να το ο Κωστάκης έκανε και την κρίσιμη ερώτηση. Την είδες.
0: Τι.
1: Το στούντιο του Mega News πού είναι? Δεν μπορείς να μπεις Κώστα, απαγορεύεται.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο να γλιτώσει την πρώτη του ήττα στο EuroCup. Χάνει με 15 πόντους και είμαστε στα μέσα. Καλά, εντάξει, είναι μια αιωνιότητα τα 5 λεπτά στο μπάσκετ. Αλλά τέλος πάντων έχει η Γολγοθά να ανέβει. Είναι 15 πόντους πίσω, 86.
1: Εντάξει,
0: 71
1: 5 λεπτά όντως δεν είναι. 5 λεπτά δεν είναι στο μπάσκετ για 15 πόντους.
0: Ναι, αλλά και 15 δεν είναι λίγοι.
1: Όχι, δεν είναι λίγοι, αλλά δεν είναι το απαγορευτικό.
2: Είναι η μορφή του αγώνα από το ξεκίνημα. Είναι μπροστά σταθερά η Λετωνία.
0: Λιθουανία. Το προηγούμενο 10 λεπτό έλειξε 24-24. Sorry, Δημήτρη. Και τώρα σε αυτό είναι ήδη μπροστά η Λιθουανία.
1: Δεν 12, κάθεσε καλά. Θα ήταν ό,τι έπρεπε αυτό μετά.
0: 12-7.
1: Μετά που ήταν στο ποδόσφαιρο να κάνει τέτοια νίκη ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, θα ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Ναι.
1: Και τη θύρα 4.
2: Τώρα που είπατε ΠΑΟΚ, βάζει υποψηφιότητα στους επόμενους προπονητές που θα απολυθούν από την Super League 1. Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
1: Τελικερός.
2: Βάζει υποψηφιότητα πλέον και ο Λύση. Μπορεί να πήρε πάνω του το 100% της ευθύνης για τη χθεσινή ήττα.
1: Καλά.
2: Αλλά εντάξει, και το έκανε. Εντάξει, καλά ήταν, καλό ήταν αυτό. Αποθεώθηκε.
1: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
2: Αποθεώθηκε και από τους συστημικούς ρεπόρτερ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ ότι αυτό έπρεπε να κάνει γιατί δική του ήταν η ευθύνη.
1: Γιατί ήταν δική του ευθύνη?
2: Έτσι είπαν.
0: Ναι. Γιατί πάντα φταίει ο προπονητής.
1: Ναι, ρε, εγώ δεν μπορώ να το πω με τους προπονητές. Φταίω εγώ. Ωραία, πες μας γιατί φταίει, φίλε. Τι πάμε πει, εγώ φταίω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κλείσε
0: δήλωση.
1: Είναι κλείσε τελείωσε. Τι, γιατί δεν ξεκίνησε?
2: Δεν ξεκίνησε το Ζιβκοβιτς.
1: Πω, φοβερό πράγμα, ναι.
2: Με την Καλαμάτα, ναι. Τα 4-6 γκολ τα τελευταία τα έχει πετύχει ο Ζιβκοβιτς.
1: Εντάξει, δεν ξεκίνησε το Ζιβκοβιτς.
2: Ο Μπάμπα ήταν σαν να μην υπάρχει, ενώ είχε Γιαννούλη στον πάγκο. Ποτέ έβαλε.
0: Βλέπει αλλαγή εν τέλει.
2: Έβαλε τον Ελουστόντο, τον οποίο έβριζε, αποδοκίμαζε αυτήν την αργοκουρούτα, τον Ισπανό.
0: Τον κράξανε αυτόν πολύ.
2: Πολύ, πολύ κράξιμο τον Ελουστόντο.
1: Άμα βάλουν στο μάτι κάποιον τελείω.
2: Όλο το γήπεδο.
1: Εντάξει.
2: Κοίτα να δεις, βλέπω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν ο ΠΑΟΚ από εκεί που ο Σαββίδης πηγαίνει κάθε φορά στις προπονήσεις και ζητάει πρωτάθλημα και βγαίνει και λέει έχουμε ρόστερ και είναι η σεζόν που θα διεκδικήσουμε πρωτάθλημα, πρέπει στο τέλος, προσεχώς αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, να βρεθεί μια ηφηγένεια. Η ηφηγένεια αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ είναι ο.
0: Εύκολο.
1: Και ο Ηλίσποντος, αυτός πώς το λέτε.
2: Και ο Λουστόντο, ναι. Επίσης, δεν με πείθει ότι έχει καταλάβει πού βρίσκεται, πώς είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Και την συγκεκριμένη.
1: Για το Λύση,
2: ναι.
1: Σίγουρα δεν έχει καταλάβει. Δεν πρέπει να έχει καταλάβει και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ αυτό.
2: Αμπράβο, ναι. Γιατί και στον Παναθηναϊκό μπορεί να πει ο Νίστρουπ ρε παιδί μου, σε πείθει. Αλλά ο Νίστρουπ έχει και παίχτες που μπορούν να βγουν.
0: Ναι, είναι διαφορετικές κάθετες.
2: Έχει μια επικοινωνία που είναι, υπάρχει μια κοινή γραμμή.
0: Άλλη συνθήκη. Άλλη
2: μια
0: συνθήκη.
2: Κατευθυντήρια γραμμή
1: στο. Είναι μπέτον αρμέ διπλά όλη η επικοινωνία και όλο το.
2: Αμπράβο.
1: Οι ίδιοι δακρυθέντες παντού, δεν υπάρχει, δεν ξεχωρίζει άνθρωπο.
2: Υπάρχει μια ενιαία γραμμή.
1: Ενιαία, ρε παιδί μου, ενώ στο ΠΑΟΚ.
0: Έχουμε διχασμό.
2: Υπάρχει μια ενιαία γραμμή στον ΠΑΟΚ, μυρίζει αίμα, ρε φιλέ.
1: Ναι, σε κάθε μάτς τώρα το ίδιο.
2: Και γι' αυτό λέω ότι δεν το βλέπω να στεριώνει. Φταίει και αυτό δεν έχει πάρει πρέφα.
1: Αυτό δεν πρέπει να έχει καταλάβει τίποτε τι γίνεται. Μα γιατί αυτό είναι έτσι σήμερα? Μα γιατί. Αυτό μπορεί και να απορρεί. Γιατί σφυρίζουν οι οπαδοί, τι συμβαίνει?
2: Γι' αυτό
1: λέω. Θα καταλάβει αν το μαλεζάνει και αυτό κάποια στιγμή και θα ξεσπάσει.
2: Ναι, ναι. Και επίσης αυτό που έλεγε ο Γκότζος, γιατί κάθισα και είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα για την Καλαμάτα. Ήθελα να δω καλύτερα την Καλαμάτα χθες βράδυ. Εντυπωσιάστηκα από την Καλαμάτα, από τον τρόπο που παίζει, αλλά εντυπωσιάστηκα από κάτι που ο Γκότζος το έλεγε έτσι, γιατί δεν παρακολουθεί.
1: Καταλάβει τίποτε τι γίνεται. Λέει, μα γιατί αυτό είναι έτσι σήμερα? Μα γιατί. Αυτό μπορεί και να απορρεί. Γιατί σφυρίζουν οι οπαδοί, τι συμβαίνει?
2: Γι' αυτό
1: δεν
2: λέω.
1: Δεν θα καταλάβει αν το μαλεζάνει και αυτό κάποια στιγμή και θα ξεσπάσει.
2: Ναι, ναι. Και επίσης αυτό που έλεγε ο Γκότζος, γιατί κάθισα και είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα για την Καλαμάτα. Ήθελα να δω καλύτερα την Καλαμάτα χθες βράδυ. Από τους επόμενους ή μεθεπόμενους ορισμούς, φίλε Γκότζο, το θέτεις πάρα πολύ σωστά.
1: Δεν γίνεται να μην το δεις αυτή τη φάση.
0: Ναι,
1: μεθεπόμενους. Και να σε φωνάζει ο βαρίστας για αυτή τη φάση.
2: Ξεχνάει ότι αυτό του λέγαμε χθες και έλεγε.
0: Εδώ το σχολιάζαμε χθες.
2: Όχι, και αυτό έλεγε δεν το είδε ο διαιτητής.
1: Μα δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν γίνεται με το ίδιο. Και μετά τον είδα σε ποια θέση ήταν. Στα 15 μέτρα.
0: Και μάλιστα έλεγε ότι δεν θα το δώσει και σου είσαι τρελό.
1: Στα 15 μέτρα απόσταση ήταν.
2: Γιατί δεν είναι ισοφάριση, δεν είναι λαβή, δεν είναι επιθετικό φάρι.
1: Δεν την είδα αυτή τη φάση, ήμουν στον δρόμο. Την άκουγα.
2: Εντάξει, οκ.
1: Δεν την έχω δει.
2: Ο Κατσικογιάννης λοιπόν θα πρέπει να έχει χειρότερη
1: τύχη,
2: κατά, τύχη από ότι ο Πολυχρόνης, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ο Τζίλι.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως θα μένουν για κάποια παιχνίδια εκτός ορισμών, και αυτό είναι όλο. Το παλεύω πάει, έχει μειώσει το 86-77, να ξέρετε, στους 9 πόντους, και έχει το χρόνο του ακόμα το παιχνίδι, ενώ μόλις ξεκινάει και το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς για τη EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη, η Φενέρμπαξε υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας.
2: Τα σομαρά μάτς που παίζουν τώρα.
1: Και θα σου πω και κάτι σε αυτό που συζητάγαμε πριν. Να ξέρεις ότι όλοι αυτοί,
0: ναι,
1: το πρώτο πράγμα που κάνουν,
0: ναι,
1: είναι αυτό γίνοντας στον Παναέκο, πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη που είναι μικρή πόλη και τα στέκια είναι στάνταρ.
0: Ναι.
1: Πάνε και πιάνουν τους παίκτες στον πυρι-μπύρι. Και μπύρι-μπύρι και μπύρι και εδώ που είσαι και τι περιμένεις από αυτόν και όχι τα λεφτά έτσι και είναι χάλια και δεν καταλαβαίνεις και άμα έρθει άλλος θα γίνει χαμός και τι δεν αξίζει να παίζεις εκεί και είναι έτσι αυτός και όχι ο προπονητής και όχι ο τάδε ξένος που παίρνει τόσα και εσύ δεν παίρνεις τίποτε, όχι ο Ελστόντο ξέρω εγώ που έχει τέτοιο συμβολιάρα και εσύ ας πούμε έτσι, τους ξενερώνουν. Γι' αυτό που μπορεί να βλέπει στου παίκτες, δεν είναι ότι στείνονται εκείνα διάφοροι για να χάσει η ομάδα τους. Δεν μπορούν να μπουν σε ρυθμό παιχνιδιού, σε ρυθμό να παλέψουν για το αποτέλεσμα.
2: Ο Σάβας από τη Φραγκφούρτη στηρίζει Ραυτόπουλο και λέει: αυτό που ήξερε όλη η Ελλάδα το είπε ένας τρελός διαπασών.
0: Ναι. Κώστα, άντε να σου δώσω και πάλι το λόγο γιατί σε αγαπάω. Αν κάνουμε διπλό πρόκριση στον Μπόρατς, διπλό μισή πρόκριση στον Μπόρατς, συγγνώμη, δεν θα ανακτήσουμε εκ νέου ψυχολογία και το ντέρμπι θα είναι απλά μια παρένθεση.
1: Καταρχήν δεν είδα εγώ να έχει χαθεί η ψυχολογία, μια χαρά είναι όλοι τους. Δεν είδα κανένα να μια χαρά είμαστε. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι είναι και κανένα. Δηλαδή, αν σου κάθεται στην Ευρώπη εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπόρατς.
2: Εκτός έδρας είναι.
1: Εκτός έδρας είναι.
0: Εσύ
1: αρέα. Να ξέρω εγώ ρε, θα ρωτήσω κάτι δημοσιογράφο τώρα. Αφήστε με ήσυχο. Σας τα έχω πει αυτά, δεν με ρωτάτε εμένα. Λοιπόν, είτε μέσα είτε έξω με την πόρα της παίζεις. Άμα δεν πάρεις αυτό το μάτς, εντάξει, τι να σου πω μετά.
2: Παιδιά, το 5 στα 5 και τις προκρίσεις, τα 3 στα 3 ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ και αυτού του τρομερού ρόστερ, τα έκανε με αρκετές μπόρετς. Έτσι, δεν είχε πρόβλημα. Ή μπορεί να δυσκολεύτηκε.
1: Εντάξει, τα έκανε με δυσκολία τα προκρίσεις.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά πέρασε.
0: Εννοεί ότι με τέτοιου είδους ομάδες.
2: Με τέτοιου είδους ομάδες δημιουργήθηκε όλος αυτός ο υπερενθουσιασμός και τα λοιπά. Μπράβο, Γρηγορόπουλε, αυτό ήθελα να πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά.
1: Σε και εμένα ρωτήστε, ό,τι θέλει να σα ευκολύνω σε αυτά τα πράγματα. Μην μου λέτε μόνο ημερομηνίες.
2: Στα σοβαρά μάτσα έχουμε ημίχρονο στα δύο παιχνίδια του Champions League.
0: Ένα κολλάκι.
1: Λογικά εδώ παίζουμε και δεν άκουσα να λένε ότι φεύγουμε αύριο αποστολή και τέτοια. Ναι, εγώ από τους ρεπόρτερ ενημερώνομαι. Τι βάζεις, εσύ μου κάνεις επίτηδες ερωτήσεις και με μπερδεύεις.
2: Εδώ είμαι ρεπορτεράρα.
1: Εδώ είμαι ρεπορτεράρα και παρουσιάζεται σαν άσχετο.
2: Και δεν
0: μέσα
2: έχουμε...
0: είναι, μέσα είναι.
1: Πού, μέσα είναι.
2: Μα γι' αυτό σε ρώτησα και εγώ. Είχα ακούσει ότι είναι μέσα. Γι' αυτό σε ρώτησα και λέω εκτός.
0: Εμένα θα ρωτήσετε.
2: Αφού εσύ το πες, ρε.
0: Όχι, εγώ δεν το πω. Άνθρωπος το πω στο μήνυμα. Και μπέρδεψε τον κύριο Κώστα τον Κότζο. Για τον εξέθεσε.
2: Εσύ όμως ο δημοσιογράφος.
0: Τον κύριο Κώστα τον Κότζο.
1: Σιγά την έκθεση, ρε.
2: Λοιπόν, θα με αφήσετε να πω. Λαντ Sporting Λισαβόνας 0-1. Μπόρατς. Όχι Μπόρατς. Σαμπάχ. Του Νταμπράουσκας με Σλάβια Πράγας 0-0.
1: Σαμπάχ ήταν μια τραγουδίστρια. Σούλη Σαμπάχ.
0: Σουλή
2: Σαμπάχ. Μόνο τραγουδίστρια και πιανού σύζυγος ήταν.
1: Τίνος.
0: Όχι.
1: Τίνος.
2: Έλα. Ο Κώστας ο Χριστοδούλου θα απαντήσει. Είμαι βέβαιος να δούμε.
1: Τον πει στο ίντερνετ.
2: Ποιος θα προλάβει τώρα να το πει. Όχι, όχι. Περιμένω. Ο Κακούις να δω πόσο γρήγορα θα απαντήσετε. Ναι, Σούλη Σαμπάχ. Δεν ήταν τραγουδίστρια, ήταν χορεύτρια και ηθοποιός.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ήταν τώρα και... ήταν.
2: Μη το λες.
0: Του Σακελαρίου, όχι έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, λάθος.
1: Του...
2: Το είπε η... έξω η... το κορίτσι μας.
1: Το κορίτσι μας.
2: Η Δεσποινής η... Μπέχλου.
0: Η Ιωάννα Μπέχλου.
2: Ναι, ναι, το είπε. Αλλά υπάρχει το γυαλί.
1: Τι νόημα είναι, πες το μου έτσι με το σώμα, το καταλάβω εγώ.
0: Ναι, ναι. Έχει, ξέρει νοηματική ο Κώστας.
1: Του Νικολαίδη. Έτσι. Όχι του Ντέμι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Του Κυρθοδωρού. Του Κυρθοδωρού.
2: Εντάξει. Μακαρίτες όλοι αυτοί. Όχι ο Ντέμις, οι άλλοι δύο Νικολαίδες. Και ο Κυρθόδωρος και ο ηθοποιός ο γνωστός.
1: Α, το ηθοποιό του Νικολαίδη.
2: Ναι, ρε φίλε. Γιάννη Νικολαίδη.
1: Δεν το ξέρω, παιδιά.
2: Να σας πω τώρα και ένα ωραίο παρασκήνιο με μια κύπα με
0: Ντέμι.
2: Ο Ρούπτσος, ο πρόεδρος του Πανιωνίου, έδωσε ένα από τα γήπεδα που έχει τα προπονητικά στο Ελληνικό,
1: ναι,
2: φτιαχτεί, στην Ακαδημία, γιατί έχει η Ακαδημία ο Ντέμις Νικολαίδης και είναι κάτω εδρεύει.
0: Ωχ, τρελάθηκαν οι άλλοι,
2: Πού το κατάλαβες,
0: οι
2: Πάνθυρες έχουν τρελαθεί, ναι.
1: Έλα, έπια με αυτά τα πράγματα τώρα.
0: Αυτά έχουν μεγάλη
1: έφτα. Εν τω μεταξύ, δεν σας είπα σήμερα το μεσημέρι, λόγω της εκπομπής, ήμουν στο Κολωνάκι και είχα μια δουλειά.
2: Κολωνάκι,
1: με σταματάει ένας κύριος,
2: Εύκολο.
1: Με σακάκι ωραίο.
2: Κανού γραφεία είναι στο
1: λουλουδάκι εδώ. Ναι. Εδώ λουλουδάκι.

0: Ζάκη εδώ και λοιπά. Μου λέει:
1: Μάκης Μίχας.
0: Είστε δημοσιογράφος. Λέω: Ναι, είμαι τέτοιος.
1: Ο Μάκης Μίχας.
0: Και ονομάζεσαι. Λέω: Γκότζος. Και δεν με γνώρισες, πρέπει να σταματήσεις τη δουλειά που κάνεις.
2: Ο Μάκης.
0: Μάκης Μίχας.
2: Τώρα φίλε, τον άκουσες το.
0: Τεράστιο. Και δεν με γνώρισες, λέει. Πρέπει να σταματήσεις τη δουλειά που κάνεις.
3: Και καλά σου είπε.
0: Και μετά κάτι. Το Μιχαηλίδη μου λέγεται.
1: Ναι, ο καθένα με τον πόνο του.
0: Ναι. Το Μιχαηλίδη.
1: Με τον πόνο του.
3: Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, είναι εντός έδρας πέσω πάνω.
0: Εντάξει, για αυτό εμπεθώσα. Τα προσέχετε αύριο, σαν ευαίρετε και η φυσία θα είναι πυγμένοι δρόμοι όλοι.
1: Μεθαύριο παίζει.
0: Μεθαύριο, ρε. Αύριο θα είναι και θα πάνε
1: αύριο από αύριο.
3: Για τη συνέντευξη τύπου.
0: Για τη συνέντευξη τύπου.
1: Αύριο παίζουν τα κορυφαία, τα τσάμπιον λιγκάτα.
0: Τα τσάμπιον λιγκάτα. Να δουν την προπόνηση της Μπόρατ.
3: Τη Μπάνια Λούκα.
0: Μπάνια Λούκα.
3: Λοιπόν,
0: το θυμάσαι και το παιχνίδι Μπάνια Λούκα.
3: Τι?
0: Μπάνια Λούκα.
3: Ναι, έχουμε περάσει από αυτά τα χωριά.
0: Μπάνια Λούκα την ξέραμε από τον Εμφύλιο εκεί στη Γιουγκοσλαβία. Μετά τη μάθαμε σαν ομάδα.
3: Α, καλώς το και το φίλο μας το Θοδωρή από την Κεσαριανή. Καλησπέρα στην αγαπητή παρέα. Καλή εκπομπή. Καλή επιτυχία σήμερα και στις δύο ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Χαιρετισμού στα φιλαράκια Φώτη και Δημήτρη, μας λέει ο Θοδωρή.
0: Εμπάντη λίγε πάει εκείνο το ταξίδι τη ΑΕΚ.
1: Πού?
0: Στην Ιουγκοσλαβία τότε, με τους βομβαρδισμούς.
1: Ήμουν ο μοναδικός ρεπόρτερ που δεν είχε πάει. Προτίμησε να πάει. Είχα κλείσει.
0: Δεν σε πήραν εδώ.
1: Μεγάλη εβδομάδα. Όχι, ρε φίλε.
0: Α, πήγες μόνος σου.
1: Πού?
0: Στην Ιουγκοσλαβία τότε.
3: Είχε κλείσει να πάει κάπου αλλού.
1: Είχα κλείσει να πάω στην Μύκονο για Πάσχα.
0: Στην Μύκονο.
1: Ναι, φυσικά. Τι θα.
3: Τι τον πέρασε τον Ευαγγελό
0: Μύκονο.
1: Για να πάω σε ένα ταξίδι που λένε σταμάτησε ο πόλεμος για να γίνει αυτό το ταξίδι κτλ.
0: Καλά, δεν σταμάτησε ο πόλεμος για να γίνει το ταξίδι.
1: Αυτό σου λέω. Έτσι έχει παρουσιαστεί στην ιστορία του. Σταμάτησε ο πόλεμος.
0: Εντάξει, ήταν όμως θαραλέα ενέργεια και συμβολική ενέργεια και μπράβο.
1: Συμβολική ενέργεια, αλλά ήταν συμφωνημένα. Δεν υπήρχε.
0: Με ποιον μπορεί, ήταν με τον Άτομο ή βομβαρδίστηκε Δάνη ΑΕΚ.
3: Λοιπόν, να πω ότι έχει γίνει γνωστή η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Βαλένθια, επειδή υπάρχει μια αλλαγή, να την πούμε.
0: Δεκάδα.
3: Η δωδεκάδα, είπαμε.
1: Μπογκά εκτός. Ο Μπογκά. Για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό.
3: Για τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό.
1: Α, για τον Παναθηναϊκό.
3: Επέστρεψε ο Ντάντα Χολ στη δωδεκάδα.
1: Έλα,
3: και μένει έξω ο πολύπυρος Μπράιαν.
1: Ο Γεροντάς μένει εκτός. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε.
3: Τα χωρίδια σε Βαγγελέα.
0: Πήγε εκεί ο άνθρωπος. Πήγε εκεί.
3: Ναι, εκεί είναι. Καλά, πήγε με 16 παίκτες ούτως ή άλλως.
0: Ωραία.
3: Ο Ολυμπιακός σε αυτή την διπλή εβδομάδα, θα το πω και άλλη μια φορά γιατί μου αρέσει, σε αυτή τη διπλή αγωνιστική είναι περίπτωση ΑΕΚ, αλλά εντάξει, όχι τόσο πλατή χρονικό διάστημα, γιατί μετά παίζει με την Μπαρτσελόνα. Με 16 παίκτες έχει ταξιδέψει και αυτός, καταλάβατε.
1: Από τον Παναθηναϊκό, γιατί βιάστηκα να το πω, γιατί έχει βγει εδώ και αρκετή ώρα η είδηση. Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Μπογκά. Από τον Παναθηναϊκό. Ναι.
3: Περσινό παίκτη τη Παρτίζαν.
0: Έχει πάει στο γήπεδο του Βαλένθια.
3: Έχω πάει.
0: Ναι.
1: Το Μεστάγια.
0: Δεν είναι από τα πιο απότομα γήπεδα.
3: Όλα τα περισσότερα στην Ισπανία.
0: Όλα στην Ισπανία. Αλλά αυτό παρά είναι ρε.
1: Το πιο απότομο γήπεδο που έχω πάει στο εξωτερικό δεν υπάρχει πλέον. Ήταν τη Μπορούσια Μέχενγκλάντμπαχ. Παρότι γερμανικό ήταν έτσι. Τι?
3: Καμία σχέση με τα ισπανικά.
0: Τα ισπανικά πάει δεν
1: και, παιδιά, παιδιά. Έχω πάει και στις Βαλένθια το Μεστάγια, έχω πάει και στον Μπερναμπέου, είχα πάει και
0: στη Λακορούνια,
1: και
0: στο... πάει.
1: Όχι, στη Λακορούνια δεν
0: και
1: είχα
0: αυτό
1: πάει.
0: Αυτό ήταν απίστευτο.
1: Το παλιό λοιπόν της, που
0: γκρέμισε
1: Μπορούσια Μέχενγκλάντμπαχ, όταν έπαιζε ο Έφεμπερ και ο Νταλίν, τότε που είχε παίξει η ΑΕΚ, ναι. Ήταν, είχα πάθει πλάκα. Ήταν ακριβώς σαν ήταν ισπανικό.
3: Εγώ τα πιο απίτομα γήπεδα που έχω πάει είναι τη Τενερίφη. Και είναι και σπάνιο γήπεδο γιατί δεν έβγαινε και πολύ στην Ευρώπη η συγκεκριμένη ομάδα. Το παλιό της Ατλέτικο, γενικότερα όσο τα πιο απότομα, τα πιο κάθετα γήπεδα που έχω πάει ήταν στην Ισπανία.
0: Λοιπόν, πες στην Ισπανία ρε εσύ έτσι που είναι τα γήπεδα τους. Εδώ είχαμε σκοτωθεί όλοι.
3: Ναι.
0: Πολύ απότομα.
3: Λοιπόν,
1: μα διορθώνει ο Χριστοδούλου, λέει Σάμπα, δεν προφέρεται Σάμπα.
3: Σωστά, σωστά.
1: Έλα ρε Χριστοδούλου, έλα ρε
3: Σίτερλα. Σωστά, σωστά.
1: Έλα ρε, άσε τα σωστά εσύ τώρα.
3: Σωστά, λοιπόν, το Μιλγόκι, μέχρι να πάει ο Γιάννης στο Μιλγόκι και να το ξανακάνει γνωστό σαν πόλη, διότι θυμίζω ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε να δει διάκριση στο Μιλγόκι.
1: Τι αρκούδες δεν πάνε στο Μιλγόκι.
3: Έτσι ακριβώς, εκεί στο Wisconsin. Ο μόνος λόγος για να το λατρέψει κανείς ήταν η συγκεκριμένη γκρουπάρα με την οποία θα κλείσουμε, η Valion Femmes.
0: Θα την κόψω δίλεπτο κι αυτή.
3: Και ένα από τα πιο έτσι.
0: Υπήρξε αυτό ολόκληρο και εμεί.
3: Γνωστά του τραγούδια. Να είστε όλοι καλά. Ακούμε
1: αυτό το τραγούδι.
0: Γι' αυτό
1: τελευταίο.
3: Φεύγουμε και ακολουθεί στη συνέχεια το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6.
1: Μα είπε πόσο είναι ο Πάοκ.
3: Με την Μάιρα Μπάρμπα. Χαίρετε. Γεια σα. Γεια σα.

0: Mega News 104,6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
3: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Γιατί είναι κρίσιμες οι σύνοδοι κορυφής των επόμενων ημερών. Τι κρίνεται στις Βρυξέλλες και μας αφορά άμεσα. Τα μυστικά της μακροζωίας. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα με ακόμα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένας αστροναύτης στο Μενίδη. Γιατί τον συναντήσαμε εκεί και τι είχε να πει. Οι προβλέψεις του Δούνου του για την ελληνική οικονομία το δύσκολο 2027. Τι μας περιμένει. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ο Δημήτρης Αρετάκης επιμελείται της ηχοληψίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου, Μαρία Καφετζή στην αρχή συνταξία, στην επιμέλεια των ηχητικών Κωνσταντίνα Τζίτζη, είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις,

πώς διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Με αυτή τη δήλωση, όπου ερωτάται ο Ντόναλντ Τραμπ την προηγουμένη όσον αφορά την πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σκοπεύετε να την απολύσετε, και απαντά το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την καρατόμηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Λίγες ώρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της και η ίδια, με ένα μακροσκελές κείμενο στα κοινωνικά δίκτυα, είπε το δικό της αντίο στην Ελλάδα, λέγοντας ότι ήταν μεγάλη τη τιμή να υπάρξει πρέσβη στη χώρα μας, επιμένοντας την αθωότητά της για όσα της καταλογίζουν, και όπως δήλωσε, θα υπερασπιστεί αυτή την αθωότητα μέχρι τέλους. Ενώ μέχρι τέλους δήλωσε ότι θα στηρίζει και τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς και το δόγμα MAGA, Make America Great Again. Διθυράμβους επιφύλασε η απερχόμενη πρέσβης και για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πριν από λίγο είχαμε νέα τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου με ξεκάθαρες αποστάσεις από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Είχε σχέση με το γιο μου πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν μέλος της οικογένειας. Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Τώρα πάμε στις αγωνίες των οικοκυριών. Θα συζητήσουμε αναλυτικά για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά θα ακούσουμε και τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης και το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση το ζήτημα πετρέλαιο θέρμανσης. Και όχι μόνο το πετρέλαιο, θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, όπως μας ξεκαθάρισε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Πέρυσι το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης ανερχόταν στα 100 ευρώ, φέτος θα φτάσει τα 130.

0: Τώρα πάμε στις αγωνίες των οικοκυριών. Θα συζητήσουμε αναλυτικά για την Κύπελλη Κιλφόιλ, αλλά θα ακούσουμε και τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης και το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση το ζήτημα πετρέλαιο θέρμανσης. Και όχι μόνο το πετρέλαιο, θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, όπως μας ξεκαθάρισε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Πέρυσι το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης ανερχόταν στα 100 ευρώ, φέτος θα φτάσει τα 130, ενώ το ανώτατο ποσό από τα 800 ευρώ πέρυσι θα πάει στα 1040 ευρώ.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Σημειώνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται, όπως ακούσατε, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων, πόσα είναι τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά βεβαίως και τη γεωγραφική περιοχή που κατοικούν. Σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες θέρμανσης, η Φλόρινα, το Νυμφαίο, το Βελούχιο, η Ειρηνή, η Αρκαδία, εκεί τα πράγματα εννοείται ότι είναι πιο αυξημένα, ούτως ή άλλως και πέρσι ίσχυε αυτό, ενώ σε ορισμένες περιοχές το επίδομα αγγίζει τα 1.200 ευρώ. Ενδέχεται άρα να δούμε με το 30% να φτάνει και τα 1.500. Ευρώ. Να ακούσουμε όμως, επειδή ούτως ή άλλως η συγκυρία το παραδέχονται όλοι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη διεθνώς και η κυβέρνηση επιμένει ότι κρατά εφεδρείες για να βγουν οι επόμενοι μήνες, τι δήλωσε νωρίτερα το πρωί στον Αντένα και ο υπουργός ο κ. Παπασταύρου.
2: Τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον Πούτιν, τον Τραμπ, δεν μπορεί να το ελέγξει. Αυτό μπορείς να κάνεις σαν ελληνική κυβέρνηση είναι να έχεις στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις. Κοιτάξτε. Πρέπει να είναι στοχευμένα και λελογισμένα και να μην αρκοθετούν τη δημοσιονομική σταθερότητα, η οποία αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό την κρίση, την παγκόσμια κρίση, είναι πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρυφα. Ακριβώς. Στις περιοχές που με το περισσότερο κρύο και τις περισσότερες ημέρες που έχουν κρύο. Γιατί άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Βόρεια.
3: Μιλάμε για μια κλιμακωτή.
2: Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος. Και αυτό μπορώ να πω είναι ότι αυτή

0: αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Βόρεια.
1: Μιλάμε για μια κλιμακωτή.
0: Όχι, είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
2: Ναι.
0: Και αυτό μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι παρεμβάσεις θα είναι σε δύο επίπεδα. Η μία θα είναι η αύξηση, η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Το επιδόμα θέρμανσης δεν το παίρνεις αν παίρνεις θέρμανση από πετρέλαιο μόνο. Οι 1.170.000, 600.000 είναι από πετρέλαιο, ναι. Άλλοι παίρνουν από ηλεκτρισμό. Άρα είναι όλες οι μορφές που καλύπτουν το 1.170.000 συμπολίτες μας. Και συγχρόνως...
2: Νοικοκυριά. 1.170.000 νοικοκυριά.
0: Ήταν πέρσι δικαιούχοι. Ναι. Και η δεύτερη παρέμβαση θα είναι στην Αγγλία, στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Θα ανακοινωθούν αύριο. Ο στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι να είναι κάτω από το 1,75 που έκλεισε τον Απρίλιο που μας πέρασε. Η ανακοίνωση θα είναι για τις 15 Οκτωβρίου με 30 Οκτωβρίου για τη δεύτερη αυτή παρέμβαση. Όπως κάναμε και με το ντίζελ, μία με 14 και εκεί θα υπάρχουν ανακοινώσεις.
3: Θα τα ακούσουμε λοιπόν αυτά και ακόμη περισσότερα από αύριο. Πάντως έχει δοθεί το πλέγμα και ουσιαστικά θα δούμε και πόση πλάτη θα βάλουν τα διελιστήρια για να βγει αυτό το ποσό των περίπου 30 λεπτών και περιμένουν όλοι στην καλύτερη των περιπτώσεων, όχι στην καλύτερη των αναγκών, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ένα σενάριο εκεί κοντά στο 1,50-1,60 έχει τεράστια διαφορά και αυτό το δεκάλεπτο βεβαίως, αλλά θα μάθουμε περισσότερα από αύριο, ενώ κάθε 15ήμερο θα βλέπουμε να υπάρχει και μια νέα εξέταση των μέτρων και βεβαίως των ζητημάτων όπως θα ανακύπτουν. Να σας αλλάξουμε βέβαια για λίγο κεφάλαιο. Επί του πολιτικού μιλώντας, και μάλλον δεν είναι και αλλαγή αυτό που λέμε, θέλω να σταθούμε για λίγο στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Mega News 104,6, όπου το 46% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι τα φέρνει βόλτα ίσα ίσα με το εισόδημα του μήνα, ενώ στο 36% ο μισθός τελειώνει πριν ολοκληρωθεί καν ο μήνας. 7 στους 10 δηλώνουν απεσιόδοξοι για τον χειμώνα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Πάμε και στις σχέσεις μας με την Τουρκία, η οποία φαίνεται ότι βάζει μπροστά τη Λιβύη. Έχουμε μια προκλητική ρηματική διακοίνωση προς την Ελλάδα. Στις 24 Αυγούστου η Λιβύη αντέδρασε για τις έρευνες που είναι προγραμματισμένες να γίνουν νότια της Κρήτης, παρότι θα τις διεξάγει ο αμερικανικός κολοσσός Σεύρον. Τώρα, με βάση τη λιβική ρηματική διακοίνωση, ισχυρίζονται ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν ρητή παραβίαση και καταπάτηση της λιβικής υφαλοκρηπίδας με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ποιο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό το οποίο εμείς δεν αναγνωρίζουμε καν ως υπαρκτό, ως ένα κείμενο το οποίο έχει την οποιαδήποτε ισχύ. Έχουμε βεβαίως σήμερα και ακραίες δηλώσεις από τον Μπαχτσελή. Μας έχει συνηθίσει αυτές ο κυβερνητικός εταίρος Ταγί Περντογάν, αλλά μιλάμε πλέον για νέο κρεσέντο. Η Ελλάδα, λέει, οφείλει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού κράτους, όπως λέει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα από το με ποιους συμμαχεί, ποιες συμφωνίες υπογράφει ή τι οπλικά συστήματα αποκτά. Η κυβέρνηση ήδη διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα για το καλώδιο στα ανοιχτά της Κάσου. Θα γίνει ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο, δεν θα ζητηθούν άδειες και βεβαίως, όπως ανέφερε και ο

η διακοίνωση ισχυρίζονται ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν ρητή παραβίαση και καταπάτηση της Λιβυκής υφαλοκρηπίδας με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ποιο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο? Αυτό το οποίο εμείς δεν αναγνωρίζουμε καν ως υπαρκτό, ως ένα κείμενο το οποίο έχει την οποιαδήποτε ισχύ. Έχουμε βεβαίως σήμερα και ακραίες δηλώσεις από τον Μπαχτσελή. Μας έχει συνηθίσει αυτές ο κυβερνητικός εταίρος.

πρόδειο στα ανοιχτά της Κάσου. Θα γίνει ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, δεν θα ζητηθούν άδειες και βεβαίως, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν απειλούμε κανέναν, υπερασπιζόμαστε μόνο τα σταγματικά και νόμιμα δικαιώματα της πατρίδας μας. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεκάδες φοιτητές συντόνισαν τις φωνές τους παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και έστησαν στην πλατεία Συντάγματος πρόδειο στα ανοιχτά της Κάσου. Θα γίνει ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, δεν θα ζητηθούν άδειες και βεβαίως, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν απειλούμε κανέναν, υπερασπιζόμαστε μόνο τα σταγματικά και νόμιμα δικαιώματα της πατρίδας μας. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεκάδες φοιτητές συντόνισαν τις φωνές τους παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και έστησαν στην πλατεία Συντάγματος σκηνές προκειμένου να διεκδικήσουν τα αυτονόητα επιπλέον μέτρα για το εξωφρενικό κόστος. Έχουμε βεβαίως σήμερα και ακραίες δηλώσεις από τον Μπαχτσελή. Μας έχει συνηθίσει αυτές ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, αλλά μιλάμε πλέον για νέο κρεσέντο. Η Ελλάδα, λέει, οφείλει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού κράτους, όπως λέει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα από το με ποιους σύμμαχοι, ποιες συμφωνίες υπογράφει ή τι οπλικά συστήματα αποκτά. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα για το καλώδιο στα ανοιχτά της Κάσου. Θα γίνει ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, δεν θα ζητηθούν άδειες και βεβαίως, όπως ανέφερε και ο, ότι αν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού κράτους, όπως λέει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα από το με ποιους σύμμαχοι, ποιες συμφωνίες υπογράφει ή τι οπλικά συστήματα αποκτά. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα για το καλώδιο στα ανοιχτά της Κάσου. Θα γίνει ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, δεν θα ζητηθούν άδειες και βεβαίως, όπως ανέφερε και ο, θα συντόνισαν τις φωνές τους παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και έστησαν στην πλατεία Συντάγματος σκηνές προκειμένου να διεκδικήσουν τα αυτονόητα επιπλέον μέτρα για το εξωφρενικό κόστος σπουδών, τη στέγαση και την φοιτητική μέρημνα. Η ακρίβεια εννοείται ότι σπαράσει όλες τις οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν και παιδιά φοιτητές. Πολλό δε μάλλον όταν αυτά δεν μένουν καν στην ίδια πόλη. Εκεί λοιπόν υπάρχει το επιπλέον ζήτημα της φοιτητικής στέγης, ένα αληθινό μαρτύριο. Υπήρξε

0: ίδια πόλη. Εκεί λοιπόν υπάρχει το επιπλέον ζήτημα της φοιτητικής στέγης, ένα αληθινό μαρτύριο. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και έχει σημασία να ακούσουμε. Μας μίλησε το μεσημέρι στο Now μία εκ των συμμετεχουσών φοιτήτρια, η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Γεωπονικού, η Ελευθερία Γιαννούλα. Είναι η φωνή των νέων ανθρώπων. Να πάμε να ακούσουμε ποια λογική διαμαρτυρήθηκαν σήμερα.
1: Να πούμε καταρχάς πως σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από την Ελλάδα ενώνουμε τη φωνή.
0: Καλή συμμετοχή και έχει σημασία να ακούσουμε. Μας μίλησε το μεσημέρι στο Now μία εκ των συμμετεχουσών φοιτήτρια, η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Γεωπονικού, η Ελευθερία Γιαννούλα. Είναι η φωνή των νέων ανθρώπων. Να πάμε να ακούσουμε ποια λογική διαμαρτυρήθηκαν σήμερα.
1: Να πούμε καταρχάς πως σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από την Ελλάδα ενώνουμε τη φωνή.

0: Γιαννούλα, είναι η φωνή των νέων ανθρώπων. Να πάμε να ακούσουμε ποια λογική διαμαρτυρήθηκαν σήμερα.
1: Να πούμε καταρχάς πως σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτρες από την Ελλάδα ενώνουμε τη φωνή μας με τους νέους και τους φοιτητές σε Ισπανία και Γαλλία που βλέπουμε ότι οργανώνονται και διεκδικούν και βγαίνουν στο δρόμο και σήμερα έχουν βγει και αυτοί στο δρόμο με τα δικά τους αιτήματα. Να πούμε πως από...
0: Γιαννούλα είναι η φωνή των νέων ανθρώπων. Να πάμε να ακούσουμε ποια λογική διαμαρτυρήθηκαν σήμερα.
1: Να πούμε καταρχάς πως σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτρες από την Ελλάδα ενώνουμε τη φωνή μας με τους νέους και τους φοιτητές σε Ισπανία και Γαλλία που βλέπουμε ότι οργανώνονται και διεκδικούν και βγαίνουν στο δρόμο και σήμερα έχουν βγει και αυτοί στο δρόμο με τα δικά τους αιτήματα. Να πούμε πως...
0: Από... Τα συντώνησαν τις φωνές τους παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και έστησαν στην πλατεία Συντάγματος σκηνές προκειμένου να διεκδικήσουν τα αυτονόητα επιπλέον μέτρα για το εξωφρενικό κόστος σπουδών, τη στέγαση και την φοιτητική μέρημνα. Η ακρίβεια εννοείται ότι σπαράσει όλες τις οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν και παιδιά φοιτητές. Πολλό δε μάλλον όταν αυτά δεν μένουν καν στην ίδια πόλη. Εκεί λοιπόν υπάρχει το επιπλέον ζήτημα της φοιτητικής στέγης, ένα αληθινό μαρτύριο. Υπήρξε μεγάλο

ίδια πόλη. Εκεί λοιπόν υπάρχει το επιπλέον ζήτημα της φοιτητικής στέγης, ένα αληθινό μαρτύριο. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και έχει σημασία να ακούσουμε. Μας μίλησε το μεσημέρι στο Now μία εκ των συμμετεχουσών φοιτήτρια, η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Γεωπονικού, η Ελευθερία Γιαννούλα. Είναι η φωνή των νέων ανθρώπων. Να πάμε να ακούσουμε ποια λογική διαμαρτυρήθηκαν σήμερα.

0: Να πούμε καταρχάς πως σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από την Ελλάδα ενώνουμε τη φωνή μας με τους νέους και τους φοιτητές σε Ισπανία και Γαλλία που βλέπουμε ότι οργανώνονται και διεκδικούν και βγαίνουν στο δρόμο και σήμερα έχουν βγει και αυτοί στο δρόμο με τα δικά τους αιτήματα. Να πούμε πως από τώρα και παρά την κακοκαιρία βρισκόμαστε στο Σύνταγμα και έχουμε ήδη ανοίξει τις σκηνές μας και ήδη έχουμε ανοίξει και τα πανό μας και στις 6 ώρα συγκεντρωνόμαστε και για κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικού.
1: Να κρατήσουμε και δύο ενδιαφέροντα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, όπου εκεί φαίνεται ότι μιλούμε για ένα 30,3% με βάση συγκεκριμένη μέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία και εδραίωσε στη δεύτερη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. 14,4 μονάδες λοιπόν προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς. Αυτό τώρα βέβαια από την άλλη, όπως είπα. Να κρατήσουμε και δύο ενδιαφέροντα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, όπου εκεί φαίνεται ότι μιλούμε για ένα 30,3% με βάση συγκεκριμένη μέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία και εδραίωσε στη δεύτερη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. 14,4 μονάδες λοιπόν προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς. Αυτό τώρα βέβαια από την άλλη, όπως είπαμε, έτσι μεταφράζεται, ότι στη δεύτερη θέση παραμένει το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, παραμένει όμως και ως καταλήξη.
0: Και βγαίνουν στο δρόμο και σήμερα έχουν βγει και αυτοί στο δρόμο με τα δικά τους αιτήματα. Να πούμε πως από τώρα και παρά την κακοκαιρία βρισκόμαστε στο Σύνταγμα και έχουμε ήδη ανοίξει τις σκηνές μας και ήδη έχουμε ανοίξει και τα πανό μας και στις 6 ώρα συγκεντρωνόμαστε και για κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το ζήτημα της φοιτητικής στέγης και το τεράστιο κόστος σπουδών για όλα τα οξυμένα δηλαδή προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις ζωές και στις σπουδές μας οι φοιτητές, γιατί από τη στιγμή που δεν μας ακούνε ήρθε η ώρα να μας

Να κρατήσουμε και δύο ενδιαφέροντα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, όπου εκεί φαίνεται ότι μιλούμε για ένα 30,3% με βάση συγκεκριμένη μέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία και εδραίωσε στη δεύτερη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. 14,4 μονάδες λοιπόν προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς. Αυτό τώρα βέβαια από την άλλη, όπως είπα. Να κρατήσουμε και δύο ενδιαφέροντα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, όπου εκεί φαίνεται ότι μιλούμε για ένα 30,3% με βάση συγκεκριμένη μέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία και εδραίωσε στη δεύτερη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. 14,4 μονάδες λοιπόν προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς. Αυτό τώρα βέβαια από την άλλη, όπως είπαμε, έτσι μεταφράζεται, ότι στη δεύτερη θέση παραμένει το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Παραμένει όμως και ως κατά τον ΣΥΡΙΖΑ με 1,7, τη Νίκη με 1,1. Θα τα συζητάμε αυτά βεβαίως και τις επόμενες ημέρες. Θέλω να πάμε στον κύριο Ηρακλή Διαματάρη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ακούσουμε βεβαίως και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σας δώσαμε ήδη μία αίσθηση για το πώς φτάσαμε στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Βεβαίως, κύριε Διαματάρη, εσείς βαθύς γνώστης. Μας λέγατε και τις προηγούμενες βραδιές που συνομιλήσαμε, ο εκδότης της Ομογενειακής Εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας, ότι η πίεση στον Τραμπ ένσα ημέρες. Θέλω να πάμε στον κύριο Ηρακλή Διαματάρη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ακούσουμε βεβαίως και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σας δώσαμε ήδη μία αίσθηση για το πώς φτάσαμε στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Βεβαίως, κύριε Διαματάρη, εσείς βαθύς γνώστης. Μας λέγατε και τις προηγούμενες βραδιές που συνομιλήσαμε, ο εκδότης της Ομογενειακής Εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας, ότι η πίεση στον Τραμπ, έτσι μεταφράζεται, ότι στη δεύτερη θέση παραμένει το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Παραμένει όμως και ως καταλληλότερος για Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έπεται και στην συνέχεια με μεγάλη διαφορά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Πάντως και στην παράσταση νίκης η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ένα 57,9%. Πάντως να σας πω τα της εκτίμησης τουλάχιστον, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν προηγείται με 30,3%, η Ελλάς ακολουθεί με 15,9%, το Πασόκ στο 12,3%, την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Βεβαίως, κύριε Διαματάρη, εσείς βαθύς γνώστης. Μας λέγατε και τις προηγούμενες βραδιές που συνομιλήσαμε, ο εκδότης της Ομογενειακής Εφημερίδας Εθνικός ότι η πίεση στον Τραμπ εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών είναι πολύ μεγάλη, άρα δεν τον παίρνει, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία μπορούν εμέσως πλην σαφώς να τον πλήξουν. Ούτως ή άλλως ο ίδιος προσπάθησε, ακούσαμε και τη δήλωση νωρίτερα, να απομακρύνει από την έννοια της πολύ στενής σχέσης μαζί του την αίσθηση αυτή, η οποία υπήρχε βεβαίως για την κυρία Guilfoyle. Λέει, τα είχε κάποια στιγμή με το γιο μου, δεν ήμασταν πια και τόσο στενή, καλά τα πήγαινε στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Άρα, κύριε Διαματάρη, ήταν μόνο τα άρθρα, η Wall Street Journal, η Financial Times που κάποια στιγμή αναφέρθηκαν, ήταν αυτή

Κασιδιάρης. Η opinion δίνει στη σημερινή της δημοσκόπηση εκτός Βουλής το ΜΕΡΑ25 με 2,7, τον ΣΥΡΙΖΑ με 1,7, τη Νίκη με 1,1. Θα τα συζητάμε αυτά βεβαίως και τις επόμενες ημέρες. Θέλω να πάμε στον κύριο Ηρακλή Διαματάρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ακούσουμε βεβαίως και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σας δώσαμε ήδη μία αίσθηση για το πώς φτάσαμε στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Βεβαίως, κύριε Διαματάρη, εσείς βαθύς γνώστης. Μας λέγατε και τις προηγούμενες βρετά τον ΣΥΡΙΖΑ με 1,7, τη Νίκη με 1,1. Θα τα συζητάμε αυτά βεβαίως και τις επόμενες ημέρες. Θέλω να πάμε στον κύριο Ηρακλή Διαματάρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ακούσουμε βεβαίως και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σας δώσαμε ήδη μία αίσθηση για το πώς φτάσαμε στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Βεβαίως, κύριε Διαματάρη, εσείς βαθύς γνώστης. Μας λέγατε και τις προηγούμενες

0: τα λόγια του ίδιου του Προέδρου, αλλά και από τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα είναι ένας βασικός πυλώνας στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό το πόστο να πηγαίνει σε κάποιον που δεν έχει καθόλου διπλωματική εμπειρία. Οπότε νομίζω εν ώψη της ενδιάμεσης εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει και αυτό στο κεφάλι του, διότι οι αριθμοί αυτοί...
1: Τις πολύ στενείς σχέσεις μαζί του, την αίσθηση αυτή, η οποία υπήρχε βεβαίως για την κυρία Κιλφόη, λέει τα είχε κάποια στιγμή με το γιο μου, δεν ήμασταν πια και τόσο στενοί, καλά τα πήγαινε στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Άρα, κύριε Διαματαρή, ήταν μόνο τα άρθρα, η Wall Street Journal, η Financial Times που κάποια στιγμή αναφέρθηκαν, ήταν αυτή η πίεση ή και το γεγονός ότι ούτως ή άλλως οι δημοκρατικοί σκοπεύουν να το τραβήξουν αυτό και ό,τι άλλο προκύψει στα άκρα και μετέπειτα και με εξεταστικές κτλ. Τι βλέπετε εσείς? Με το γιο μου, δεν ήμασταν πια και τόσο στενοί. Καλά τα πήγαινε στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Άρα, κύριε Διαματαρή, ήταν μόνο τα άρθρα, η Wall Street Journal, η Financial Times που κάποια στιγμή αναφέρθηκαν, ήταν αυτή η πίεση ή και το γεγονός ότι ούτως ή άλλως οι δημοκρατικοί σκοπεύουν να το τραβήξουν αυτό και ό,τι άλλο προκύψει στα άκρα και μετέπειτα και με εξεταστικές κτλ. Τι βλέπετε εσείς? Αναλάβει ένα πρόσωπο και με διπλωματικό υπόβαθρο, διότι εδώ μιλούσαμε για μια προσωπικότητα ούτως ή άλλως και ποντάραμε εν πολλής και στη στενή σχέση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως σήμερα σχεδόν την αποκλήρωσε εντός πολλών εισαγωγικών, αν και υπερασπίστηκε την καλή δουλειά που, όπως είπε, έκανε στη χώρα μας. Να σας ακούσουμε, κύριε Νικολάου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Πάρπα, καλησπέρα στις ακροάτες και τους ακροατές του σταθμού. Νομίζω το δείξατε και εσείς έτσι, το τελευταίο σχόλιο που κάνατε πριν μου δώσετε την πάσα, ότι νομίζουμε ότι ανεξάρτητα ποιος είναι επικεφαλής στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αυτό που είναι διαρκές και θα συνεχίσει είναι η πολιτική της ακόμη πιο βαθιάς εμπλοκής της Ελλάδας στα επικίνδυνα εμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή μας, προς όφελος ελληνικών και αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αν κάτι μπορεί να καταλογίσει κανείς την κυρία Κιλφόη, ήταν ότι ήταν αυτόχρονα μια πολύ επιθετική προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων, κυρίως όλα αυτά τα οποία συνδέονται με τον κάθετο διάδρομο, το αμερικάνικο ελληνικό.

0: Αυτό δηλαδή είναι το γενικότερο πλαίσιο το οποίο θα συνεχίσει και το οποίο πρέπει, αν θέλετε, να βρεθεί στο στόχαστρο του λαού μας ή πάλι του ελληνικού λαού ενάντια στα στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, ενάντια στην εμπλοκή στα επικίνδυνα αμερικανονατοϊκά σχέδια, στην κλιμάκωση των πολέμων στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι γενικεύονται και ενδεχομένως τα δύο μέτωπα θα τα δούμε και να συνενώνονται το επόμενο διάστημα, το οποίο εγκυμώνει πάρα πολλού κινδύνου και ο λαό μας το πληρώνει πολλαπλάσια και στην τσέπη του, στου λογαριασμού του ρεύματο, αλλά και με την πιθανότητα την επόμενη μέρα να το πληρώσει και με το αίμα του, όπω γίνεται με του λαού τη Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά και του λαού τη Μέση Ανατολή το επόμενο διάστημα.
1: Ένα σχόλιο πριν ολοκληρώσουμε την απόψηνή μας, έτσι, την απόψηνή σας παρουσία, ναι, παρέμβαση στην εκπομπή για την Ευρώπη και το ρόλο της Ευρώπης, επειδή αμέσως μετά θα ακούσουμε και πώς εξελίσσεται η συζήτηση κοινωνικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, που βεβαίως δεν αφορά μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα λέγαμε και νωρίτερα, το επίδομα θα καλύψει και τις άλλες μορφές ενέργειας, αλλά εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια η οποία θα γίνει να πέσουμε όσο γίνεται χαμηλότερες στις τιμές, που και πάλι όμως θα είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Από την άλλη, η Ευρώπη είδαμε ότι δεν κινείται όπως ζητάμε. Παίρνουμε το πράσινο φως με κάποιο τρόπο για επενδύσεις, που και αυτό το ποσό βεβαίως προοδευτικά που μπορεί να φτάσει και 300 εκατομμύρια και το 1 δις θα μας δώσει μια ελευθερία. Παρ' όλα αυτά, τελικά η Ευρώπη είναι τι, η Γερμανία που λέει όχι σε όλα, γιατί έχει άλλο χώρο, άλλο πλαίσιο οικονομικής κίνησης? Τι λέτε, κύριε Νικολάου?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε νομίζω να δούμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα και για τους λαούς της, οι οποίοι σήμερα πρέπει να επισημιώσουμε ότι είναι παντού στο δρόμο. Είναι στο δρόμο οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι και στη Γαλλία, είναι στο δρόμο στο Βέλγιο, είναι στο δρόμο στην Ελλάδα για τις ανάγκες τους και τα δικαιώματά τους, και αυτό θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα και στη δική μας χώρα. Καταρχάς, υπάρχει στις 30 Οκτωβρίου μια κορυφαία παγκόσμια πρωτοβουλία 60 λιμανιών παγκοσμίως που λένε ότι εμείς δεν παλεύουμε, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο, δεν θα μεταφέρουμε τα πολεμικά σας φορτία. Και βεβαίως και στη χώρα μας αυτό θα κλιματωθεί και στις 25 του Νοεμβρίου που έχει προκηρυχθεί πανελλαδική πανεργατική απεργία, και βεβαίως αύριο τις επόμενες μέρες απέναντι στα νέα εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα που σημειώθηκαν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα. Άρα η Ευρώπη τι κάνει για όλα αυτά?
0: Η Ευρώπη απέναντι σε αυτά τι κάνει τώρα? Δίνει ρήτρες διαφυγής, ενισχύοντας την κερδοφορία των πολεμικών και των ενεργειακών ομίλων. Και αυτό, αν θέλετε, εκθέτει ανεπανόρθωτα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα κόμματα, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, τα υπόλοιπα κόμματα, όπου με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας λένε γίνεται Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αναθάνει ο ελληνικός λαός σήμερα είναι να οργανώσει τη δική του πάλη, τη δική του αυτοδιοίκηση πάλι για τα δικά του συμφέροντα, να απαμπλακεί από τα επικίνδυνα σχέδια του ημπεριαλιστικού πολέμου του Ευρωατλαντισμού, να γίνει πραγματικά νοικοκύριο στον τόπο του. Και αυτό είναι μια γραμμή πάλι, την οποία την εξυπηρετεί μόνο η συστράτευση με το ΚΚΕ, πρώτα και κύρια μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγώνες που γίνονται, αλλά και την επόμενη μέρα, όποτε αυτές προκύψουν και στις εκλογές.
1: Κύριε Νικολάου, τουλάχιστον το Κομμουνιστικό Κόμμα για ένα πράγμα δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς, ότι έχει απόσχει οποιαδήποτε στιγμή από τις θέσεις του, τη στάση του. Εκεί βλέπουμε μια πιστότητα η οποία, εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, σας πιστώνεται κιόλας ως ένα θετικό πολιτικό χαρακτηριστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λευτέρη Νικολάου, τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πριν πάω στον κύριο Πέτρο Τασιό για να δούμε εκ νέου και την δική του ματιά, γνωστός διεθνολόγος με ειδίκευση στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, σε λίγο θα μας δώσει την δική του θεώρηση των πραγμάτων. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ακούσουμε και το τι γίνεται στο ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο σας προέλεγα. Θα έχουμε αύριο τις ανακοινώσεις, αλλά ήδη έχει δοθεί ένα στίγμα, την ώρα που ο κόσμος λέει δεν αντέχουμε άλλο, δεν βγαίνει ούτε στα σπίτια ούτε στις επιχειρήσεις. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Εμείς μάλλον δεν θα βάλουν, δεν θέλουν, δεν έχουν λεφτά.
3: Θέλουν δύο και δεν θέλουν οι υπόλοιποι τρεις, ξέρω εγώ, πάλι δεν βάζουν.
4: Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα.
5: Τα φέρνουν από εδώ, τα φέρνουν από εκεί, αλλά και πάλι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Η τιμή εκκίνησης που ακούνε για το πετρελαίο θέρμανσης είναι απαγορευτική.
6: Αυτό το πράγμα τώρα το φετινό δεν είναι κάτι που μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας ή χαμηλό συνταξιούχος ή ο άνθρωπος που κάνει 2-3 δουλειές για να μαζέψει ένα ρημαδό ευρώ, ας πούμε, για την οικογένειά του.
7: Οι έγκυοι διαμαρτύρονται. Πολλοί δεν θέλουν. Οικονομικά δεν αντέχουν.
8: Θα το βάζουμε αντί για 4 ώρες, θα το βάζουμε 2.
9: Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν χρηματιστικά πλέον.
10: Σε αρκετές γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών δεν λείπουν οι διαφωνίες, οι εντάσεις αλλά και μικροκαυγάδες για το

0: αν και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν φέτος το χειμώνα.
1: Δεν θέλουν να πληρώνουν καθόλου και δεν βάζουμε.
2: Όχι, εγώ δεν καίω, δεν είναι ακριβό. Θα προτιμώ να βάλω ένα καλοριφέρ, μπορεί να βάλω το air condition και τέτοια.
3: Δεν βάζουμε πετρέλαιο. Από χάλασε ο καυστήρας και τέλος. Δεν έχουμε λεφτά να τον ανανεώσουμε. Και είναι και ακριβό και το πετρέλαιο.
0: Και όσοι τελικά καταφέρουν να βάλουν, θα το κάνουμε φιδό, αλλά και με δόσεις.
4: Εκεί που πήγαμε δύο φορές σε ένα σπίτι, που πάμε 4 και 5, έτσι. Να μακρύνουν τις παραγγελίες, να τις μικρύνουν τις ποσότητες. Ευτυχώς άτοκες δόσεις θα έχουμε, από εκεί πέρα βλέπουμε.
5: Αυτό που βλέπουμε ότι μάλλον θα γίνει είναι όταν χρειαστεί και έρθει η ίστατη στιγμή για να βάλουν, θα βάλουν τη μικρότερη ποσότητα.
0: Μεγαλύτερη αύξηση του πεδώματος θέρμανσης και επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιεδακάκης.
6: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Και εκεί που δεν θα ανάψει καθόλου ο καυστήρας, έχουν ξεκινήσει να γεμίζουν τις αποθήκες με καυσόξυλα.
7: Είναι διπλάσιος όγκος δουλειά σε σχέση με πέρσι. Ο κόσμος έχει φοβηθεί και προσπαθεί να προμηθευτεί καυσόξυλο, που είναι τουλάχιστον στη δική μου Μάντρα οι περσινές τιμές, γιατί τα ξύλα είναι από πέρσι που τα είχα.
8: Θα ανάβουμε περισσότερο το τζάκι, γιατί είναι πιο οικονομικό, θα μας βγει πιο οικονομικά. Η πολυκατοικία χρόνια τώρα δεν ανάβει το πετρέλαιο.
0: Στη φετινή παραλαβή, πάντως, τα καυσόξυλα αναμένεται να δουν αύξηση κοντά στο 10%.
9: Και μετά το ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη, πάμε στον κύριο Τασιό. Τώρα, κύριε Τασιό, θέλω εννοείται ένα σχόλιο για την απομάκρυνση Guilfoyle, αλλά να δούμε γενικότερα πώς εσείς εκτιμάτε ότι επηρεάζονται οι αποφάσεις Τραμπ και το πώς τελικά ασκείται η εξωτερική πολιτική, με δεδομένη και την πίεση στο εσωτερικό, η οποία είναι αναντήρητη. Εννοείται ότι και για τις τιμές και για τις δυσκολίες κτλ. Δεν μπορεί να δείξει στον πόλεμο με το Ιράν, που ουσιαστικά τον έχει ξεκινήσει. Δείχνει πιο πολύ προς Ρωσία-Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί το αποτέλεσμα αμφισβητείται στην παρούσα φάση. Σας ακούω με ενδιαφέρον.
10: Ναι, να βάλουμε λίγο το πλαίσιο, το τι ακριβώς συμβαίνει. 407 Προεδρία, η δεύτερη θητεία Donald Trump, έχει προτιμήσει τη λεγόμενη εξωθεσμική διπλωματία, δηλαδή τους φίλους, τους συγγενείς, τους υποστηρικτές, τους ειδικού συμβούλους. Αυτό που, δηλαδή, που δεν ανήκουν στη γραφειοκρατία ή του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών ή των δεξαμενών σκέψης. Η Guilfoyle, ο Τόμ Μπάρακ και ο Μπουρλά είναι τα τρία πρόσωπα στην περιοχή εδώ της Ανατολικής Μεσογείου που ανήκανε και ανήκουν στο στενό του κύκλο για να ευωδώσουν βασικά τα σχέδια της Αμερικανικής Υψηλής Στρατηγικής. Η Guilfoyle, η οποία πέτυχε σε υψηλά πολιτικά επίπεδα, πολιτικούς στίβους, ήταν ετερόφωτη. Ήταν ετερόφωτη δεδομένου ότι είχε καταφέρει να μπει σε έναν κύκλο του Αμερικανού Προέδρου λόγω της σχέσης που είχε με το γιο του, βέβαια έχοντας δοκιμαστεί επιτυχώς και στο κομμάτι το επαγγελματικό και στο επιχειρηματικό και στο πολιτικό.
9: Να θυμίσουμε αυτό που λέμε και νωρίτερα. Δεν ήταν μια γυναίκα η οποία εμφανίστηκε από το πουθενά επειδή υπήρχε πάσπρετος αυτή η σχέση και μπορεί κάποιος να έλεγε. Τώρα αυτό δεν είναι ένα σχόλιο το οποίο ανήκει βεβαίως σε ενημερωτική εκπομπή, αλλά ότι για να τη γλυκάνει το χάπι ή οτιδήποτε, ή επειδή θεώρησε ότι θα είχε ένα δικό του δάκτυλο εδώ πολύ πολύ στενό. Ούτως ή άλλως, όποιο και να επέλεγε ο Τραμπ, πολύ έτσι δικός του άνθρωπος θα ήταν. Το μάγκα είναι που τους ενδιαφέρει σε τεράστιο βαθμό. Αλλά ήταν παρουσιάστρια για πάρα πολλά χρόνια, είχε επιθετεύσει στη δικαιοσύνη. Ήταν ένα πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είχε και ένα βιογραφικό. Δεν μας έστειλαν εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει, έναν τενεκέ, αν σου μου επιτραπεί ο όρος. Άλλο βεβαίως ότι προκύπτει συνέχεια, κύριε Τασιέ.
10: Ναι, σαφέστατα θα συμφωνήσω. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, σε αυτή τη θητεία επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να του κάνουν παραδοτέα γρήγορα και αποτελεσματικά τις προτεραιοποίησεις της εξωτερικής πολιτικής. Την κυρία Guilfoyle, αν την κρίνουμε στον ένα χρόνο περίπου τη παραμονή τη, έκανε παραδοτή αυτά τα οποία ζήτησε η Αμερικανική διπλωματία. Δηλαδή την ενεργειακή δευτεροποίηση, τον υποσχεδίαση κάθε το διάδρομο, την αύξηση παροχών συσσωρευτικού αέρια από τι ΗΠΑ, την τροχοδρόμηση του κομματικού ανταγωνιστικά τη περιοχή τη Ελευσίνα όσον αφορά στο λιμάνι και όσον αφορά στην επέκταση του αντίστοιχου ναυπηγείου και φυσικά στην ακόμη εμβάθυνση τη αμυντικής σχέσης που υπάρχει, δηλαδή ουσιαστικά τους τρεις κύριους πυλώνες βασικά της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Από εκεί πέρα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο λέμε το πολιτικό σύστημα του εγχώριου στις ΗΠΑ. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει εδώ πέρα είναι ότι άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα από τότε που ο Μάρκο Ρούμπιο στην απάντηση που είχε δώσει στους δημοσιογράφους ήταν αρνητικός σε οποιαδήποτε, δεν το συζητούσε καν για το κομμάτι της αποπομπής της. Εδώ φαίνεται ότι μέσα σε μια εβδομάδα προκύψαν άλλα στοιχεία. Ίσως η σχέση κόστος-οφέλος, αυτό που λέμε το damage control, τελικά κρίθηκε ότι η απομάκρυνσή της στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν καλύτερο για το κομμάτι της 47ης Προέδριας. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά διχασμένες, τουλάχιστον το 2016, και αυτή η κάθετη ρηγμάτωση η πολιτική φαίνεται και σε μια σειρά από τον τρόπο που θεσμικά οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι συγκρούονται. Δεν λέω ότι αυτό θα επηρέαζε τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά αν οι Δημοκρατικοί πάρουν τον έλεγχο ενός από τους δύο σώματα ή μπορεί και τα δύο, τότε γίνεται μια αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή ξεκινάνε, όπως κάνουν και οι Ρεπουμπλικάνοι, επιτροπές οι οποίες αφορούν διεύρυνση σκανδάλων ή παραλήψεων. Άρα το σημείο το οποίο εδώ είναι, το οποίο και δεν γνωρίζουμε, αν πραγματικά χρησιμοποιήσει πολιτική επιρροή για να εξυπηρετήσει δικά της συμφέροντα.
9: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ έτσι για αυτά τα πρώτα σχόλια. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία, ελπίζω, να σας ακούσουμε τα επόμενα βράδυ. Ο κύριος Πέτρος Στασιώς, κυρίες και κύριοι, ο διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Να ακούσουμε τώρα τι γίνεται και με την ακρίβεια. Είναι το νούμερο ένα θέμα. Αυτό δεν αλλάζει. Ακόμη και αν η διαφθορά αποκτά έδαφος στις παραμέτρους δυσαρέσκειας και αποφάσεων των πολιτών, η τσέπη θα είναι πάντα το νούμερο ένα. Γιατί μιλάμε για ζωή, γιατί μιλάμε για επιβίωση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τα ενδεικτικά στοιχεία που σοκάρουν βεβαίως από τη μεγάλη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για το ραδιόφωνο μας, το Mega News 104,6.
11: Η ακρίβεια καλπάζει και οι μισθοί εξανεμίζονται.
12: Πηγαίνεις να ψωνίσεις, τα βλέπεις διαφορές, δεν φτάνουν τα λεφτά, σε κανέναν άνθρωπο δεν φτάνουν τα λεφτά.
13: 2 κιλά κρέας, γύρω στα 35 ευρώ.
11: Καθημερινά βασικά είδη διατροφής τείνουν να γίνουν είδος πολυτελείας, με το μοσχάρι και τα ψάρια, να βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας.
14: Πληρώθηκα πότε και δεν έχω 50 ράκι. Πάω να δω αν έχω τίποτα να βγάλω. Επιθυμώ λίγο μοσχάρι και δεν το παίρνω.
15: Πανάκριβα, 20 ευρώ το μοσχάρι και το παίρνει 7-6 ευρώ. Έχει περιοριστεί η ποσότητα.
11: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβρη συναντώνται στο μοσχάρι, τα αμνοερήφια και τα ψάρια.
16: Δεν μπορούμε να πάρουμε καλά ψάρια. Με γάμο, αλλά και αυτός.
11: Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Mega News 104,6, το 46% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι τα φέρνει βόλτα ίσα ίσα με το μηνιαίο εισόδημα, ενώ στο 36% ο μισθός τελειώνει πριν ολοκληρωθεί ο μήνας. 7 στους 10 μάλιστα είναι απεσιόδοξοι για τον χειμώνα που βρίσκεται πρώτων πυλών.
17: Εγώ που ψωνίζω, που πάω κάθε μέρα, βλέπω 10 λεπτά, 20 λεπτά. Τι να κάνω, ότι το δουλεύω οικοδομή και παίρνω καλά μεροκάματα.
11: Οι τιμές στα ράφια προκαλούν ήλικο και οι πολίτες δεν βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ. Σε ποσοστό 81% θεωρούν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει σε ό,τι αφορά στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
18: Όλα τα λεφτά εκεί πάνε, στο σούπερ μάρκετ. Το
19: σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να μπει, και άμα είναι λίγη σύνταξη, δεν δίνει.
11: Και δεν είναι μόνο τα κρέατα ή τα ψάρια. Καταναλωτές που άλλαξαν τις συνήθειές τους λόγω κόστους βλέπουν τώρα τις τιμές να ξεφεύγουν και σε άλλα προσιτά μέχρι πρότινος τρόφιμα. Αύξηση που φτάνει το 202% καταγράφεται στα φασόλια, με τις διαφορές στην τιμή από το χωράφι στο ράφι να είναι εξωφρενικές. Από τα 5,5 ευρώ που φεύγουν από τους παραγωγούς, φτάνουν να πολλούνται έως και 14,5 ευρώ στα ράφια. Και δεν είναι μόνο τα όσπρια.
20: Το πορτοκάλι αυτή τη στιγμή στη Λαγκωνία έχει 35 λεπτά που είμαι εγώ εδώ πέρα, και εδώ πέρα το βλέπω στα μανάβικα, εδώ πέρα στο 1,90-1,60.
11: Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, η Συμφωνία Κυρίων για τη Συγκράτηση Τιμών στα σούπερ μάρκετ θα επεκταθεί.
21: Να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
22: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
21: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
11: Η κυβέρνηση εξετάζει από τώρα και το εορταστικό καλάθι που θα έρθει κοντά στις γιορτές με προϊόντα σε μειωμένες τιμές.
23: Το χρηματιστήριο σήμερα.
9: Στην οικονομική σας ενημέρωση, Αθήνα Μαράκη.
1: Στις 2.598,72 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,25% στις 51.723,10 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,05% στις 7.803,53 μονάδες, καθώς και ο δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,20% στις 27.190,97 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 105,56 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1%, ενώ οριακή άνοδο 0,02% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 94,16 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.184,80 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασίμι διαμορφώνεται στα 59,55 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OUT.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Γιώργος Νικοκύρης επί του αθλητικού.
22: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε ένα μεγάλο αλαλούμ, ένα απίστευτο αλαλούμ γύρω από την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στο ΜΑΤ της Πέμπτης στη Μασσαλία, στον αγώνα με την Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Από το πρωί υπήρχε επίσημη ανακοίνωση από τις γαλλικές αρχές και την περιφέρεια Μασσαλίας ότι απαγορεύεται η παρουσία τους τόσο στο Βελοντρόμ, το γήπεδο δηλαδή της Μαρσέη, όσο και στην πόλη με διακριτικά του Ολυμπιακού. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έφερε οργισμένη αντίδραση και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και από τον κόσμο των Ερυθρολεύκων, γιατί συνέβη 48 ώρες ουσιαστικά πριν από την έναρξη του αγώνα. Λίγη ώρα πριν βγήκε η πληροφορία από την Γαλλία, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ σημαντική βάση, ότι πάμε σε ανατροπή αυτή τη απόφαση των γαλλικών αρχών και ότι τελικά θα μπορέσουν να βρεθούν οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο κανονικά, όσοι έχουν προμηθευτεί, δηλαδή εισιτήρια, έχουν κλείσει ταξίδι ή κάποιοι είναι στην Μασσαλία. Μιλάμε για πάνω από 2.000 οπαδούς. Αυτό βεβαίως θα περιμένουμε αύριο το πρωί, όπως αναφέρουν στη Γαλλία, να επικυρωθεί και επίσημα και έτσι να έχουμε ανατροπή σε αυτή την απόφαση που πήραν τελευταία στιγμή οι Γάλλοι. Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα το μάτι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την Ευρωλίγκα, ενώ έχουμε τζάμπολ στις 10 στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει την Βαλένθια. Σε εξέλιξη και η δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στα πρώτα μάτς που ολοκληρώθηκαν πριν λίγο, Land Sporting 0-2 και Σαμπάκ Σλάβια Πράγας 2-0.
9: Γιώργο Νικοκύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
9: Ολοκληρώνουμε βεβαίως με την πρόγνωση του καιρού και την Ελίνα Καρέτσου. Ελίνα, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα, Μάιρα. Κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Αυτή την ώρα εκδηλώνονται φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, όπου κατά τόπους σημειώνονται καταρακτώδεις βροχές. Και περιμένουμε και τις επόμενες ώρες θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί περιμένουμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Μεγαλύτερη προσοχή θα χρειαστεί και τις επόμενες ώρες τόσο στην Αττική, όσο και στις σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Μαγνησία. Μάλιστα, σε αυτές τις τρεις περιοχές, στις σποράδες, στην Εύβοια και την Μαγνησία, περιμένουμε τα φαινόμενα να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Οπότε είναι οι τρεις περιοχές που βρίσκονται πρακτικά στο κόκκινο. Τα φαινόμενα πρακτικά μετατοπίζονται ανατολικότερα. Αύριο περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και αύριο, δηλαδή στην Χαλκιδική, κατά τόπου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και σε ολόκληρο το Αιγαίο, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη, η οποία στα δυτικά της τμήματα θα δεχτεί ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, σε συνδυασμό φυσικά στο Αιγαίο με τους θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 6 με 8 και τοπικά θα φτάνουν και τα 9 με 10 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν τις επόμενες ώρες, καθώς οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις και στο Αιγαίο αλλά και στις περιοχές που βρέχονται από αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν σε όσους μετακινούνται, γιατί ενδέχεται να δούμε κάποιες πτώσεις δέντρων, κλαδιών ή οτιδήποτε, ή μετακινήσεις αντικειμένων λόγω του πολύ ισχυρού αέρα. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή και τις επόμενες ώρες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από αύριο το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Με την Πέμπτη να βλέπουμε τον καιρό να βελτιώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τις βροχές να επιμένουν κατά βάση στην Κρήτη την Πέμπτη. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για όλες τις επόμενες ώρες, γιατί τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη και είναι μπροστά μας πολύ δύσκολες ώρες.
9: Ελίνα Καρέτσου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο. Ο Δημήτρης Αρετάκης παραμένει στην ηχοληψία. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου, η Μαρία Καφετζή επιμελήθηκε τη αρχή συνταξία και των ηχητικών Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι η Μαϊρα Μπάρμπα και παραδίδω μικρόφωνο όπως κάθε βράδυ στην Αγγελική Καρδιόλογα για το δελτίο ειδήσεων των 10. Καλή συνέχεια και παραμένετε εδώ στο Mega News 104,6.
2: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει ήδη περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θηλώδεις ανέμους. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται σε περιοχές της Αττικής, με την τροχιά να προχωρά σε εκτροπές κυκλοφορίας. Κλειστή είναι η οδός Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι από το ύψος της οδού Ιωάννου. Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Και στον Πειραιά η οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε το απόγευμα σε δρόμο στην περιοχή της γέφυρας Καλυβίτης στην Εύβοια, στον Δήμο Διφρύων Μεσαπίων, λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα. Προειδοποιητικό μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων έστειλε το 112 στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας, καθώς επίσης στη Σίμη, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Τζος Χακ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ο σημερινός αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής διαθέτει πολυετή εμπειρία στο State Department και έχει διασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα. Η ανάληψη των καθηκόντων του δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ωστόσο, εφόσον πραγματοποιηθεί, ο Χακ θα αναλάβει τη διεύθυνση της Πρεσβείας κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τον διορισμό νέου Αμερικανού πρέσβη. Τώρα, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ σε ανάρτησή της επανέλαβε ότι οι κατηγορίες που της αποδίδονται είναι ψευδείς, αναφέροντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Γκυλφόιλ. Ερωτηθεί σχετικά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του, σημειώνοντας ότι απλώς διατηρούσε σχέση με το γιο του στο παρελθόν. Ουδέν σχόλιο. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας, προσθέτοντας ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και εχθές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για παράνομες ιατρικές πράξεις μετά από έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, που αφορούσε διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες για την παροχή υπηρεσιών υγείας και αισθητικής στην περιοχή. Σε 5 ιατρία της πόλης εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Το πόρισμα της έρευνας έχει κατατεθεί στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα βρίσκονται φοιτητές που διαμαρτύρονται για το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και σπουδών. Ζητούν επιβολή πλαφών στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση των εστιών καθώς και δωρεάν σύντηση και μετακινήσεις. Την ίδια ώρα στη Γαλλία πάνω από 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν, σύμφωνα με τα γαλλικά συνδικάτα, στις σημερινές μαθητικές κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Νέες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο. Στις φοιτητικές διαδηλώσεις στα Τύρανα βία επεισόδια ξέσπασαν όταν φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και κομμάτια τσιμέντου κατά του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το απόγευμα ο Πάπας Λέων για την αφαίρεση όσου από τον πνεύμονα. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του Βατικανού, η ανάρρωση του Ποντίφικα αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Συνελήφθη 16χρονο στη Γλυφάδα για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες κάναβης έτοιμες προς διακίνηση. Οι αρχές συνέλαβαν και μία 42χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Εξαιρετική εμφάνιση και σπουδαία πρόκριση στους 16 του τουρνουά. Στην Γουχάν πανηγύρισε η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Ουκρανής Μάρτα Κώστιουκ. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες και 7 λεπτά, με τη Σάκαρη πλέον να αντιμετωπίζει την Πέμπτη την Σλοβάκα Ποχάνκοβα.
3: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 17 βαθμούς. Τώρα, οι άνεμοι στο Αίγαιο θα πνέουν θυελώδεις, φτάνοντας το 8 και 9 μποφόρ, τοπικά τα 10, ενώ στο Ιόνιο βορειοδυτική θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τηλεδίσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Λένη Στεργίου.
2: Mega News 104,6.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε Εντομοκλίνη.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Okay.
8: Okay, τι?
9: Okay, θα πάμε.
10: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είμαστε, Mega News 104,6.
1: Γεια σας, κυρία, γεια σας.
0: Ελένη Στεργίου εδώ και ο Μάκης Προβατάς.
1: Μια βροχερή μέρα. Βροχερή μέρα και με προειδοποίησεις κιόλας ότι θα χειροτερέψει ο καιρός. Και ήδη τα πρώτα προβλήματα διαβάζουμε έχουν προκύψει και στην Αττική λόγω της βροχόπτωσης που έχει πιάσει εδώ όχι πάρα πολύ ωραία, καμιά ωρίτσα. Έχουμε τον Γιάννη Καλιάνο στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε Γιάννη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα και στους φίλους μας, τους ακροατές.
1: Δύσκολο 48ωρο διαβάζουμε και σε ακούμε και στις προγνώσεις σου.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ξεκίνησε από σήμερα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, από την Δυτική Ελλάδα η βροχόπτωση και η μεταβολή του καιρού. Σταδιακά αυτή την ώρα επεκτάθηκαν οι βροχοπτώσεις και στις περισσότερες περιοχές της χώρας, πρέπει να σας πω ότι έχουμε βροχές, αλλού πιο εξασθενημένες, αλλού πιο ισχυρές. Αυτή την ώρα συγκεκριμένα έχουμε σε εξέλιξη ισχυρές καταιγίδες στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, στο νομό Μεσσηνίας, αλλά και στη Λακωνία, εκεί στη Μάνη την Λακωνική και στη Μεσσηνιακή, σε περιοχές νοτίως της Κρήτης, στα νότια τμήματα του νομού Λασιθίου προς την Ιερά Πέτρα έχουμε ισχυρές καταιγίδες, στην Κάσο, αλλά και σε περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ανάμεσα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο από την Λέσβο και νοτιότερα μέχρι και τη Χίο. Αυτό όμως είναι μια εικόνα της στιγμής, δηλαδή είναι μια εικόνα των,
1: τι συμβαίνει τώρα.
2: Των καταιγίδων αυτής της στιγμής. Πρέπει να σου πω ότι γενικότερα θα συνεχίσει να είναι άστατος ο καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας για τις επόμενες τουλάχιστον 16 με 18 ώρες, δηλαδή μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Με τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού να μην είναι μόνο οι βροχές και οι καταιγίδες και οι πιθανές χαλαζοπτώσεις στο τοπικό επίπεδο και οι βροχές οι οποίες προκαλούν και πλημμυρικά φαινόμενα στο τοπικό επίπεδο, αλλά και κυρίως, θα έλεγα εγώ, η είδηση της ημέρας, η καιρική είναι η μεγάλη ενίσχυση των ανέμων που θα λάβουν χώρα από το μεσάνυχτα σήμερα και στη συνέχεια και θα γίνει αισθητή. Μέχρι στιγμής στην Αττική δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Αυτή όμως η ενίσχυση του ανέμου θα γίνει αισθητή από τις 2-3 το πρωί και στη συνέχεια.
1: Μόνο βροχόπτωση τώρα προς το παρόν.
0: Ακούσαμε κάτι για 9-10 μποφόρ, ισχύουν αυτοί οι αριθμοί.
2: 9-10 μποφόρ, ναι.
0: Άρα θα υπάρχει απογόρευση απόπλου προφανώς.
2: Εκτιμώ ότι καλό θα είναι οι φίλοι μας, οι ακροατές μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα και μας ακούνε. Εάν έχουν κανονίσει κάποιο ταξίδι αύριο από και προς το Αιγαίο, δηλαδή από τον Πειραιά, από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου ή από τα νησιά του Αιγαίου προς τα λιμάνια της Αττικής, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα άνω του 85-90% να μην πραγματοποιηθούν το δρομολόγιο, διότι θα έχει γενικό απογορευτικό.
1: Διότι
2: 8-9-10 μποφόρ, ναι, σωστά, μέσα στο Αιγαίο.
0: Γιατί σημαίνουν διάφορα κατά περίοδους. Το αέρας αυτός, στα ίσως σε λιγότερα μποφόρ, θα είναι και στην Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας. Και το λέω με την έννοια ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί άνθρωποι τι έχουν στις βεράντες, τι έχουν στα πρεβάζια τους, μην αρχίζουν να φεύγουν αντικείμενα και σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
2: Όταν βγήκα στην εκπομπή στο Μέγκα, στον Νίκο τον Ευαγγελάτο το απόγευμα σήμερα, το πρώτο πράγμα που ξεκίνησε είναι προσοχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα μπαλκόνια σας στην Αττική μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, είναι απολύτως αληθές και
0: γίνεται,
2: πολύ σωστό.
0: Γίνεται συχνά.
2: Πολύ σωστό. Ναι.
1: Λοιπόν, τις επόμενες.
2: Οι βροχές, συγγνώμη που σας διακόπτω, παιδιά, διότι οι βροχές, ναι, μεν αλλού θα είναι πιο εξασθενές, αλλού πιο δυνατές. Θα έχουμε και ισχυρές βροχές και στην Αττική, προφανώς κατά περιόδους, και ιδιαίτερα στη βορειοανατολική Αττική, περιοχές που βλέπουν προς την Εύβοια. Αλλά αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι θα έχουμε πολύ ισχυρές ρηπές των ανέμων, που θα φτάνουν ακόμα τα 9 με 10 μποφόρ και μέσα στο λεκανοπέδιο, όχι στο Σαρονικό ή το Νότιο Βοϊκό, δηλαδή στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Αττική, και μέσα στο λεκανοπέδιο από τις 2-3 το πρωί σήμερα, δηλαδή σε 3-4 ώρες από τώρα, θα μπει ένας πάρα πολύ δυνατός βοριάς. Ήδη έχουν ξεκινήσει και ενισχύονται οι άνεμοι στην Αττική, αλλά θα ενισχυθούν ακόμα παραπάνω από τις 2 το πρωί και στη συνέχεια μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι και αύριο το πρωί, κατά διαστήματα, θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι με αυτές τις ρηπές που προανέφερα. Και βεβαίως πια δεν θα μιλάμε για βροχές και καταιγίδες, θα μιλάμε και για βροχοθύελες, δηλαδή για βροχές.
1: Ποιες είναι οι περιοχές που θα είναι κόκκινες, που θα έχουν red code?
2: Κοιτάξτε, η πρώτη περιοχή είναι δύο οι περιοχές καταρχάς που είναι σε κόκκινο σταγερμό. Είναι η περιοχή της Εύβοιας και των Σποράδων. Μέσα στη νύχτα σήμερα και μέχρι αύριο τις προμεσημβρινές ώρες θα δεχτούν τεράστια ύψη βροχής, πάνω από 200 με 150 με 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε λιγότερα από 18 ώρες αυτές τις περιοχές. Και ειδικά η Εύβοια και το ανατολικό κομμάτι της κεντροβόρειας Εύβοιας που βλέπει προς το Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές λοιπόν, η Εύβοια, επαναλαμβάνω, και οι Σποράδες, είναι οι περιοχές που κατά την προσωπική μου άποψη θα έχουμε, απεύχομαι, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα, επεισόδια σε αυτές τις περιοχές.
0: Πάντως,
2: τώρα τα άλλα. Ναι,
0: συγγνώμη που σε διακόπτω, μια που λέμε αυτό, πρέπει να το ξαναδούμε όλο το θέμα, το λέμε, μοιάζει λίγο τετριμένο, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, πρέπει να το βλέπουν με καινούριο μάτι οι Δήμοι και οι περιφέρειες αυτά τα φαινόμενα και τη συχνότητά τους και την έντασή τους. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα παλιά, αυτό είναι οριστικό.
2: Ναι, αυτό είναι οριστικό, μα έχει αλλάξει η κατάσταση, το λέμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι όσο περνά καιρός, θα φαίνεται και περισσότερο το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης και στην περιοχή μας προφανώς και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σε όλη την Μεσόγειο, σε όλη τη γη. Αλλά η συχνότητα των έντονων πια καιρικών μεταβολών θα είναι πολύ πιο πυκνή σε σχέση με το παρελθόν.
1: Άρα προσοχή λοιπόν, κρατάμε δυνατή αέριδες, προσοχή. Προσέχουμε και βροχοπτώσεις με τις περιοχές Εύβοια, Κρήτη,
2: Εύβοια,
1: Κρήτη και Αττική.
2: Βορειοανατολική Αττική, ασφαλώς Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Μέχρι αύριο το απόγευμα.
2: Μέχρι αύριο το απόγευμα. Ναι, μέχρι αύριο το απόγευμα, όπου σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Και τελειώνω με αυτό, να μην τρώω το χρόνο σας. Μακάρι να βγω ψεύτης ή τουλάχιστον να μην πέσουν μέσα στα προγνωστικά στοιχεία, διότι προμηνύουν ένα δύσκολο βράδυ, το σημερινό βράδυ, δηλαδή προς το ξημέρωμα της αυριανής ημέρας, με πολύ ισχυρές βροχές. Και κυρίως αυτό που θέλω να τονίσω είναι οι σφοδροί, οι θυελώδεις άνεμοι
0: που
2: θα προκαλέσουν σίγουρα προβλήματα όχι μόνο στις θαλάσσιες κοινωνίες του Αιγαίου, αλλά εκτιμώ και στις εναέριες κοινωνίες, διότι ένα αεροπλάνο που θα ξεκινήσει από το Ελευθέριος Βενιζέλος με 7-8 μποφόρ δεν θα μπορέσει να προσγειωθεί με 10 μποφόρ στη Σάμο ή στη Μύκονο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Εντάξει, το
2: άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή και εκεί θα έχουμε κάποιες αλλαγές.
0: Πιθανόν να ακυρωθούν και πτήσεις δηλαδή εκτός από δρομολόγιο.
2: Σωστό.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιάννης Καλιάνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη.

0: Στο κέντρο πάντως τώρα προερχόμουν, προφανώς επειδή είναι η βροχή και υπάρχει και αυτή η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση. Δηλαδή διέστησα, έφυγα από το Μέγαρο Μουσική στην περιοχή, δηλαδή από την πλατεία Μαβίλη μέχρι εδώ. Δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση, ήταν μάλλον άνετη η κίνηση. Αλλά θέλει
1: πάρα πολύ
0: προσοχή.
1: Όταν βρέχει λίγο
0: και θα πω και κάτι
1: στενεύουν
0: ακόμα.
1: Τα περιθώρια.
0: Ελένη, θα πω και κάτι ακόμη για τους έβλεπα εδώ. Στη Συγκρού, να έχετε στο νου σας ότι οι μηχανόβοι, να έχετε στο νου σας και όσοι είστε οδηγοί αυτοκινήτων. Ο αέρας μπορεί να φέρει μια μηχανή, έναν ο οποίος να πρόσκειται να το φέρει μισό μέτρο αριστερά, μισό μέτρο δεξιά. Να είστε σε μια απόσταση εσείς που οδηγάτε αυτοκίνητα από αυτούς που οδηγούν μηχανές. Σε αυτή την περίπτωση οι μηχανόβοι μπορεί να είναι λίγο απρόσκλητοι, μπορεί να είναι και λίγο άτυχοι. Ο αέρας είναι πολύ κακό πράγμα για τον οδηγό της μηχανής, εδώ είναι και για αυτοκίνητα. Σε δρόμους σαν τη Συγκρού που αναπτύσσουν ταχύτητα τα αυτοκίνητα θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιάννη Καλιάνο, ο οποίος έκανε τις προβλέψεις για τις επόμενες ώρες, οι οποίες θα είναι δύσκολες, είπαμε θελώδεις άνεμοι και βροχοπτώσεις έντονες. Να μιλήσουμε και να συνομιλήσουμε τον Δημήτρη Βόρδο, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στα Μέγαρα. Χαίρετε, γεια σας. Είστε έτοιμοι?
2: Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εμείς εδώ στα Μέγαρα έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Μάλλον τα χειρότερα έχουν περάσει από εδώ. Είχαμε ένα δεκάωρο συνεχόμενο με πάρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Το πρώτο κύμα μας χτύπησε περίπου στις 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι και έκτοτε είχαμε τουλάχιστον 7 ή 8 επαναλαμβανόμενα κύματα με τεράστιες ραγδαιότητες, πάνω από 100 κυβικά. Αυτή τη στιγμή σταθμός στα Μέγαρα έχει καταγράψει 120 τόνους στο στρέμμα, στη βιομηχανική ζώνη 85 τόνους στο στρέμμα.
0: Τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα για μα? Είναι πρωτοφανή, ας πούμε, είναι πάπλος πάρα πολλά? Τι σημαίνουν αυτά αυτοί οι αριθμοί?
2: Απλά για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο το μέγεθος, για 10 ώρες 100 τόνοι σημαίνει ότι σε ένα στρέμμα μας ρίχνει κάθε ώρα από 10 τόνους στο ένα στρέμμα νερό. Να σας δώσω λίγο ένα συγκριτικό στοιχείο.
0: Συγκριτικό,
2: ναι. Πέρσι το Πάιρον, ο οποίος έπληξε πάλι το Δήμο μας, στο υψηλότερο το συνολικό τέτοιο βροχόπτωση ήταν στα 250, τις περιοχές που χτύπησε περισσότερο. Οπότε κοντέψαμε να πιάσουμε μισό Μπάιρον στα μεγέθη εδώ στα Μέγαρα.
0: Αυτό είναι έτσι, για να το καταλαβαίνουμε κιόλας. Άρα πάρα πολύ έντονα.
1: Άρα έχουν κλείσει δρόμοι τώρα, είστε alert ακόμα.
2: Έτσι, να σας πω, αυτή τη στιγμή το καλό ήταν ότι ερχόταν κατά κύματα, δεν ήταν μια συνεχόμενη κατάσταση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προλαβαίνει να αποφορτίζεται το δίκτυο των οβρίων. Τα μεγάλα ρέματα ευτυχώς δεν κατεβάσαν νερά και αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλή κατάσταση. Δεν έχουμε εκτός
1: ωραία,
2: από ένα σημείο
1: που, το ακούμε.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα, εκεί πέρα υπάρχει λίγο τέτοιο από νερά. Στο υπόλοιπο δικό μας δίκτυο δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχει αναφερθεί ως τώρα.
0: Ούτε πλημμυρισμένα σπίτια φανταζόμαστε, ούτε τίποτα τέτοιο, ε?
2: Όχι, ευτυχώς δεν έχουμε. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με τα φρεάτια μέσα στην πόλη και να φεύγουν τα όβρια ύδατα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ευτυχώς να μην έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αναφορά για πλημμυρισμένο οικία κατάστημα μέσα στο υπόλοιπο μεγάλο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: λοιπόν, παραμένουμε στα καιρικά. Έχουμε προβλέψεις για δύσκολη νύχτα, αλλά που θα διαρκέσει και μέχρι αύριο. Θυελώδης άνεμοι, βροχοπτώσεις. Ήδη έχουμε τις πρώτες βροχοπτώσεις έντονες. Συνδεθήκαμε πριν με τα Μέγαρα. Είχε το πρώτο κύμα, το δέχτηκε λοιπόν τα Μέγαρα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε πάμε τώρα να δούμε στην Εύβοια με τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Γεια σας, χαίρετε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα κύριε Προβατά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί? Μαθαίνουμε ότι έχει φτάσει σε εσάς, έχει χτυπήσει την πόρτα.
2: Ναι, εδώ και αρκετές ώρες έχει μια σταθερή έντονη βροχή. Όχι κάτι ανησυχητικό για την ώρα. Mm-hmm. Απλώς υπάρχει ανησυχία γιατί τα προγνωστικά δίνουν ότι
0: ακριβώς,
2: με το γύρισμα mm-hmm. της ημέρας και μέχρι το μεσημέρι, μέχρι αύριο το απόγευμα, όλη η κεντρική Βόρεια Εύβοια θα έχει ένα σφοδρό πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας.
0: Είστε στις περιοχές που είναι κόκκινες.
2: Υπάρχει μια ανησυχία.
0: Είστε προετοιμασμένοι, φαντάζομαι τώρα. Είναι μια ερώτηση, εντάξει, δημοσιογραφική, η οποία πρέπει να γίνει. Έχετε προετοιμαστεί, καθώς φαίνεται ότι.
2: Ναι. Όχι, όχι. Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση, γιατί όπως ξέρετε, στην Εύβοια έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα με τις πυρκαγιές του 21 που δημιούργησαν μια τροτότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα στη Βόρεια Εύβοια που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Ναι.
2: Επομένως, σε κάθε κακοκαιρία υπάρχει μια.
0: Ταλαιπωριέστε δυστυχώς, βέβαια. Ναι.
2: Κινδύνου, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έχουν γίνει σημαντικά έργα υποδομής αντιπλημμυρικά στην ορεινή κήτη, στην παιδινή κήτη και μέσα στους αστικούς ιστούς, εκεί που έχουμε τα περάσματα των ποταμών. Αυτά λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, αλλά κάποια φαινόμενα ξεπερνούν τις δυνατότητες αυτών των εργασιών, αυτών των αντιπλημμυρικών έργων και μπορεί να έχουμε συμβάντα. Επομένως, πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει μια έντονη προειδοποίηση, χτυπάμε το καμπανάκι στον κόσμο να πάρει τα μέτρα, να αποφύγει τις μετακινήσεις, διότι το μόνο που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε είναι ο κίνδυνος της ανθρώπινης ζωής.
1: Μία
2: όλα
1: ερώτηση.
2: Τα άλλα ξαναγίνονται.
1: Μία ερώτηση. Επειδή τα δεδομένα πια είναι ολοκένουργια εδώ και κάποια χρόνια, δεν είναι από φέτος δηλαδή, σε σχέση με την κλιματική κρίση, συνεργάζεστε με επιστήμονες να σας πούν με ποια καινούργια δεδομένα πρέπει να γίνονται τα έργα τα οποία τέλος πάντων θα αντιμετωπίσουν τέτοιου τύπου φαινόμενα στο άμεσο και στο απότερο μέλλον?
2: Υπάρχει μια διαδικασία από επιστήμονες που αφορούν και τις τεχνικές μας υπηρεσίες,
1: ναι, αυτό,
2: δήμων, των Δήμων, των Περιφερειών, αλλά και του Υπουργείου Υποδομών, συγκεκριμένες μελέτες. Το Δασαρχείο εφαρμόζει, τα Δασαρχεία μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος εφαρμόζουν έργα όπως τα φράγματα βάρους που είναι η πρώτη ανάσχεση στα απότομα κατεβάσματα που έχουν αυτές οι μπόρες και σε συγκράτηση των φερτών υλικών. Και σε συνδυασμό με τα έργα που γίνονται στην Παιτινή Κήτη, καθαρισμούς και προστασία στα πρανή του ποταμού για να μην σπάσει, όπως λέμε όταν κατεβαίνει με ορμή, προσπαθούμε να οδηγήσουμε το νερό στον τελικό ταποδείκτη που είναι η θάλασσα. Αυτό όμως σε ακραία φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ που είχαμε το 23 και στη Βόρεια Εύβοια, δεν έχει πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή η φύση πλέον με την σφοδρότητα που με την κλιματική κρίση βγάζει κάποια φαινόμενα, ξεπερνάει το σχεδιασμό του ανθρώπου, γιατί ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων έχουν μία περίοδο αντοχής, επαναφορός όπως λένε τεχνική, 50-100 έτη. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία ξεπερνάνε την ένταση αυτή και δημιουργούν προβλήματα. Ελπίζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας να μην είναι τέτοιο, δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, αλλά η τοπικότητα που έχουν αυτά τα φαινόμενα σε κάποιες περιπτώσεις και η Εύβοια το έχει δείξει, επειδή είναι πλησίων της θάλασσας του Αιγαίου και βγάζει φαινόμενα ιδιαίτερα αυτός ο βόρειο-ανατολικός καιρός που έρχεται από αυτό το σύστημα, μπορεί να δώσει επικίνδυνοτητα. Γι' αυτό και χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου και η πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και εμείς στον κόσμο να λαμβάνει τα μέτρα, να αποφεύγει να βρίσκεται σε περιοχές που μπορεί να βγάλουν κάποια πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Είναι το καιρικό τώρα, είναι πρωταγωνιστή. Και αυτό λόγω των προβλέψεων ότι θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Ήδη έχει κάνει το πέρασμά του. Συνδεθήκαμε πριν με τα Μέγαρα. Στην Εύβοια είδαμε ότι είναι προετοιμασμένη. Είναι στις κόκκινες περιοχές για τις επόμενες ώρες. Να πάμε όμως και στη Ραφίνα. Η Δήμητρα Τσέβα, δήμαρχος. Γεια σας, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, βλέπουμε καλά στα...
3: Είστε είμαστε σε καλώς... καλά, δόξα τον Θεό, είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε κόκκινο κώδικα, όπως είπε και ο συνάδελφος από την Εύβοια. Όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα, οι υπάλληλοι είναι σε αφύπνιση. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας απόψε ξενυχτά, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας το ίδιο και εμείς. Πιστεύω αν συνεχίσει η βροχή να είναι σε ήπιους τόνους, ότι δεν θα έχουμε κάτι χειρότερο.
0: Τώρα όπως δεν έχετε εκεί κάποιο πρόβλημα. Έχετε βροχόπτωση, έχει ξεκινήσει.
3: Έχουμε συνεχή ροή, συνεχή είναι τόση νερού, αλλά ήπια. Εμείς ζήσαμε και την 1η Απριλίου το φαινόμενο του Ερμήνιο. Έχουμε την Πεντέλη που είναι απογυμνωμένη μετά τις πρόσφατες φωτιές. Ελπίζω ότι δεν θα μετακινηθούν μάζες χωμάτων προς τα κάτω.
0: Έχουν κλείσει κάποιοι δρόμοι προληπτικά, κυρία Τσέβα?
3: Όχι, μόνο είναι αυτό που έχετε ακούσει. Είναι πίσω το γεφυράκι του Βάρδα, όπως λέμε εμείς. Είναι στην ουσία διοικητικά όρια σπάτων. Κλείνει αυτό το γεφυράκι γιατί είναι πολύ χαμηλό, ούτως ώστε να ανέβει η στάγμη των υδάτων, να μην διακινδυνεύσει κανείς να περάσει απέναντι.
0: Επειδή περνάει το ρεύμα, εκεί το έχετε προληπτικά.
3: Ναι, είναι κλειστό, το κλείνει η τροχέα πάντα.
0: Ωραία. Να έχετε ένα ήσυχο βράδυ, ευχόμαστε.
3: Για όλους, να είμαστε αύριο το πρωί όλοι εδώ να λέμε ότι το περάσαμε το δύσκολο.
0: Ωραία. Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει ήδη περιοχές της χώρας. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται σε περιοχές της Αττικής, με την τροχέα να προχωράει σε εκτροπές κυκλοφορίας. Κλειστή είναι η οδός Ημερουπεύκου στο Πικέρμι από το ύψος της οδού Ιωάννου, η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα, και στον Πειραιά η οδός Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Ζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι αύριο το απόγευμα, έχουν κληθεί με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας, καθώς και σε Κύμη, σε Σίμη, με συγχωρείτε, Σκιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Τζος Χακ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η κυρία Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της, επανέλαβε ότι οι κατηγορίες που της αποδίδονται είναι ψευδείς, αναφέροντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Γκίλφοϊλ. Ουδέν σχόλιο αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές της Αθήνας, σημειώνοντας ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αφήνουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. 42 κέντρα αισθητική στην Πάτρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για παράνομες ιατρικές πράξεις μετά από έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Σκηνές μπροστά από τη Βουλή έστησαν φοιτητές στο Σύνταγμα, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης, αλλά και για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Γιατί είναι κρίσιμες οι σύνοδοι κορυφής των επόμενων ημερών. Τι κρίνεται στις Βρυξέλλες και μας αφορά άμεσα. Τα μυστικά της μακροζωίας. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα με ακόμα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένας αστροναύτης στο Μενίδη. Γιατί τον συναντήσαμε εκεί και τι είχε να πει. Οι προβλέψεις του Δούνου του για την ελληνική οικονομία το δύσκολο 2027. Τι μας περιμένει. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.

0: Επιστροφή εδώ, Mega News 104.6. Ακούτε Λένη Στεργίου, Mike's Provatas. Μία βροχερή μέρα με προβλέψεις ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Ίσως και ενδεχομένως δεν το ευχόμαστε, αλλά τουλάχιστον είμαστε alert σε όλη τη χώρα με κόκκινες περιοχές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των ανέμων. Στη γραμμή μας έχουμε τον Ιωάννη Ανδρουλαϊκή, είναι αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, να δούμε τι γίνεται και εκεί στην Κρήτη. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας. Επιβιώνουμε αυτή τη στιγμή μια έντονη βροχόπτωση στην νότια μεριά της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιεράπετρας. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες είχαμε το καταστρεφτικό, αυτό θα λέγαμε, βροχόπτωση στις περιοχές τόσο στο οροπέδιο Λασιθίου όσο και στα Φέρμα έξω, δηλαδή ανατολικά από το Δήμο της Ιεράπετρας. Και αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι κορεσμένο το έδαφος από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις. Βροχοπτώσεις όπου πριν από μερικές μέρες έφτασαν και τα 300 χιλιοστά σε νερό. Οπότε είμαστε σε μια υπαγρύπνηση για οτιδήποτε προκύψει σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο. Και αυτό το οποίο λέμε στους συμπολίτες μας να περιορίσουν τις μετακινήσεις, οι απαραίτητες μετακινήσεις οι οποίες χρειάζονται να πραγματοποιηθούν. Και όλος ο μηχανισμός της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου είναι διάσπαστος σε όλα τα πιθανά σημεία που μπορεί να έχουμε.
0: Εντάξει, όπως έλεγε και ο Μάκης πριν, έχουμε τρομάξει λίγο λόγω της κλιματικής κρίσης και αλλαγής. Λέμε συνεχώς θα βρέξει και πάει το μυαλό μας αλλού. Σε φοβερά πράγματα.
3: Είναι πιο έντονα. Τα έντονα είναι πολύ πιο συχνά πια. Αυτό είναι.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Πολλοί μετεωρολόγοι μας είχαν προειδοποιήσει από το καλοκαίρι για το φαινόμενο του Ελνίνιο το οποίο θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη χρονιά. Κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν τόσο κοντά σε μας. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία πάντοτε σε μας, σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι η ανθρώπινη ζωή. Και όλη η προσπάθεια την οποία κάναμε τις προηγούμενες μέρες, τις πλημμύρες όπου συναντήσαμε και είδαμε και διαχειριστήκαμε, ήταν η ανθρώπινη ζωή.
0: Και το θέμα, κύριε Ανδρουλάκη, είναι να έχετε και τις υποδομές αλλά και τους πόρους εκείνους ώστε να μπορέσετε να κάνετε αυτές την πρόληψη την οποία λέτε.
2: Αυτό είναι σημαντικό, ότι η πρόληψη και η διαχείριση και η πρόταση πάνω στην πρόληψη για τις φυσικές καταστροφές είναι σημαντικό. Γι' αυτό και όλη η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι οτιδήποτε δημιουργούμε μέσα από τα τεχνικά έργα να έχουν μια προοπτική 50ετίας. Δηλαδή να μπορεί να αντέξει για τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα. Αλλά όταν νομίζω όχι μόνο η περιοχή μου αλλά και αρκετές άλλες περιοχές έχουμε να διαχειριστούμε υποδομές παλαιότερες όπου συναντάμε ένα πρόβλημα ή όπου δυνητικά βλέπουμε ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα, θα πρέπει να το διαχειριστούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, υποδομές να λέμε και εννοούμε γέφυρες που είναι κουρασμένες πια για τα καινούργια δεδομένα. Έτσι. Δρόμοι που είναι κουρασμένοι, φράγματα, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πρόβλημα παγκόσμιο. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια που μιλάμε για αυτούς, θέλουν κάτι τρεις για να ανανεώσουν τις υποδομές τους, στα καινούργια δεδομένα δηλαδή, να ανταποκριθούν.
2: Αυτό είναι σημαντικό, ότι αλλάζει αυτό που λέγεται, που έχει φέρει η αλλαγή αυτή της κλιματικής αλλαγής, και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Το ότι υπάρχει ένας κορεσμός, αυτό είναι δεδομένο, αλλά αυτό το οποίο όμως είναι και το πιο ουσιαστικό είναι να προχωρήσουμε στις ουσιαστικές παρεμβάσεις. Θα αναφέρουμε εδώ ότι η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με όλο το σύστημα το οποίο υπάρχει, μελετητικό και όχι μόνο, έχουμε βρει τις λεκάνες, έχουμε μελετήσει τις λεκάνες με τα πιθανά προβλήματα και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται. Οπότε και οι προτάσεις οι οποίες κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να διαχειριζόμαστε το νερό από ψηλά με πολλές προτάσεις για μικρά φράγματα ανασχετικά, με λιμνοδεξαμενές, και να έχουμε ένα δίκτυο με υποδομές τέτοιες όπου να μπορεί να αντέξει. Όμως κάθε περίπτωση και κάθε κακοκαιρία είναι διαφορετική. Κάθε πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε με την πάντοτε με γνώμονα την ανθρώπινη ζωή. Και αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό, ότι επειδή έχουμε περάσει πολλές φυσικές καταστροφές, φωτιές και πλημμύρες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι η άριστη συνεργασία που υπάρχει με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με τους δήμους και όλα αυτά. Ξέρετε, στο πεδίο είναι εντελώς διαφορετικά να τα ζείτε.
0: Να ευχηθούμε να έχετε ένα ήρεμο βράδυ και όλες αυτές οι προβλέψεις που έχετε κάνει πραγματικά να πιάσουν τόπο, που λένε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν για τον καιρό.
1: Μαζί ανοίξαν τα μικρόφωνα, μαζί κλείσαμε.
0: Να το προσέχουμε, θέλει πολύ προσοχή. Ο αέρας, είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος να το προσέξουμε έτσι όπως είναι τα μπαλκόνια στην Αθήνα και όχι μόνο. Το μεγάλο γεγονός, βέβαια, των τελευταίων ωρών είναι αυτή η αποπομπή της, της πρώην πλέον πρέσβειος του, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, της κυρίας Γκιλφόιλ. Και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Αλέξανδρο Ιτιμούδη, που είναι γεωπολιτικός αναλυτής, γιατί δεν είναι απλά μια αποπομπή η οποία θα πούμε ότι θα αντικατασταθεί, βέβαια, έχει κάποιες παρενέργειες και κάποια απόνερα τα έχει, έτσι δεν είναι? Καλή σας πέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα έτσι ιδιαίτερο γεγονός, θα λέγαμε, μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους, τα οποία εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, γιατί από ό,τι έμαθα η πρέσβη θα πάει να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί, επειδή είναι πάρα πολύ τυπικοί σε τέτοια ζητήματα και δεν τα αφήνουν να πέσει κάτω, να πέσουν κάτω αυτά τα ζητήματα, προχώρησε σε μια πομπή, η οποία όμως εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει πολύ το σχεδιασμό, μιας και εξ όσων πληροφορούμε, ο νούμερο 2 της πρεσβείας της Αμερικανικής είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά έκανε και την μεγάλη δουλειά σε ό,τι αφορά το όποιο έργο επέδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η πρέσβης, μιας και κατά κύριο λόγο το βασικό στόχος ήταν η προώθηση του καθέτου διαδρόμου. Όπως καταλαβαίνετε, μια πρέσβης σαν τη συγκεκριμένη, η οποία δεν διαθέτει διπλωματική εμπειρία, δεν ήταν δυνατόν να κατορθώσει κάτι τέτοιο ολομόναχη. Και αυτό γιατί το λέω για να μην υπάρχει έντονη ανησυχία, υπό την έννοια ότι οι Αμερικανοί έχουν πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό για την Ελλάδα και την περιοχή, και θεωρώ ότι ο νούμερο 2 κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει αυτό το οποίο έχουν ξεκινήσει οι Αμερικανοί τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια.
0: Είναι τέτοιο γεωστρατηγικό το ενδιαφέρον και το συμφέρον, ότι η αποπομπή και ενός και δύο και τριών πρέσβεων δεν θα το άλλαζε ποτέ? Έτσι είναι.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Και μάλιστα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο σχεδιασμός συγκεκριμένος, εκτός ότι είναι μακροχρόνιος, όπως είπα και πριν, τουλάχιστον δεκαετίας, είναι και πάρα πολύ κρίσιμος για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως άλλωστε δήλωσε και ο Μάρκο Ρούμπιο πρόσφατα, μιας και βρισκόταν στη χώρα μας. Επομένως, ο σχεδιασμός είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος.
0: Για τα οικονομικά συμφέροντα, εκτός των άλλων, που αυτό το κάνει ακόμη πιο βαρύ, τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ.
2: Ακριβώς, πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Απλά εγώ αυτό στο οποίο θα ήθελα να μείνω και το έχουν τονίσει και άλλοι αναλυτές εξ Αμερικής προερχόμενοι, με ελληνική καταγωγή κιόλας, που τυχαίνω να τους γνωρίζω, είναι ότι εδώ και τουλάχιστον ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα είδαμε να έρχονται στην Ελλάδα πρέσβεις οι οποίοι δεν είχαν διπλωματική εμπειρία, και αυτό είναι κάτι προβληματικό, αφενός γιατί ανακύπτουν τέτοια ζητήματα όπως αυτό το οποίο
1: διπλωματική, γιατί έκανε ένα. Έτσι, έκανε ένα κενό. Είπατε δεν έχουν διπλωματική εμπειρία, σωστά?
2: Δεν έχουν διπλωματική εμπειρία.
1: Ήταν μια πολιτική επιλογή, η αλήθεια είναι.
2: Ήταν πολιτική επιλογή. Ακριβώς, ήταν πολιτική επιλογή. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι βοηθάει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και τα συμφέροντα της Ελλάδος, αν θέλετε, μιας και η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή πάρα πολύ κρίσιμη. Επομένως, εδώ δεν είναι για να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να βάζουν πολύ πιο έμπειρους και, αν θέλετε, πολύ πιο τεχνοκράτες στην συγκεκριμένη θέση.
1: Τώρα, εσείς βλέπετε να κλείνει αυτός ο κύκλος ερευνών? Αν μπορείτε να κάνετε, δηλαδή, μια πρόβλεψη, αν θα συνεχίσει να γίνεται έρευνα σχετικά με τις κινήσεις της κυρίας Γκιλφόιλ εδώ στην Ελλάδα.
2: Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φτάσει η έρευνα μακριά, μιας και αν εμπλέκονται και διάφοροι φορείς του τόπου εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, δεν το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον αυτό εδώ. Σίγουρα όμως στην Αμερική αυτά τα πράγματα θα τα σκαλίσουν, όπως τα θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι στην Αμερική περισσότερο, ναι, αν θα συνεχίσουν εκεί έρευνα, μάλιστα, άρα θα μπορούσαν να εμπλακούν και αυτοί οι φορείς, λέτε, λόγω των καταγγελιών.
0: Οι δημοκρατικοί το έχουν ήδη προαναγγείλει, θέλω πάνε στη Γερουσία, δεν τα αφήσουν εκεί.
2: Δεν θα το αφήσουν, και αν θυμάστε κι εσείς, είχε γίνει και πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα προ

0: κάποιων ετών, τι είχε γίνει με τον υπεύθυνο των Δημοκρατικών για τα ζητήματα της Ελλάδος, ο οποίος και καταδικάστηκε και υπήρξαν και γι' αυτόν διάφορες υπόνοιες. Και θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα ότι οι Αμερικανοί δεν το αφήσανε αυτό το ζήτημα. Με τον Μενέντες συγκεκριμένα, τώρα μου έρχεται και το όνομά του, δεν το αφήσανε αυτό το ζήτημα. Επομένως θεωρώ ότι τα πράγματα αυτά οι Αμερικανοί τα ξεψαχνίζουν πάρα πολύ.
1: Να πω και το εξής, ότι οι Αμερικανοί, οι οποίοι δεν έχουν. Υπάρχει αυτή η παραξενιά, πρωτοφανής παραξενιά σε αυτή τη δεύτερη θητεία Τραμπ, δεν έχουν πρέσβει σε όλες τις χώρες εδώ στην περιοχή μας. Είναι η Γκυλφόλη, έχει η Τουρκία και έχουν και μια-δυο χώρες ακόμα στα Βαλκάνια. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Μπάρακ στην Τουρκία είναι πολύ βαρύ χαρτί και υπέρ των Τούρκων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ασφαλώς και είναι υπέρ των Τούρκων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Από την άλλη, οι Αμερικανοί έχουν δείξει ότι θέλουν, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια τα οποία διανύουμε, θέλουν να έχουν συγκεκριμένη παρουσία σε συγκεκριμένες χώρες οι οποίες αναμένεται να αναλάβουν ρόλους. Μία από αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και αυτούς οι οποίοι έρχονται εδώ, αλλά και τι προτάσεις θα καταθέτουμε στους Αμερικανούς εμείς από εδώ και πέρα. Μια και διάφορα σχέδια τίθενται στο τραπέζι και η Τουρκία έχει θέσει τα δικά της σχέδια μέσω του Μπάρακ στις ΗΠΑ και επομένως και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εξυπηρετήσει αυτό το οποίο έχει αναλάβει για να μπορούμε και εμείς να έχουμε τα ωφέλη και να έχουμε ένα καλύτερο πλασάρισμα σε σχέση με την Τουρκία πάντα.
2: Διαβάζω και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εν ολίγης ζητούν, ότι μάλλον λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει κάποιες απαντήσεις, καταγγελίες και ότι δεν μπορεί η εξωτερική πολιτική να εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Εσείς τι άποψη έχετε γι' αυτό, αφορά την ελληνική κυβέρνηση, αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών?
0: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να βρω κάποια σύνδεση. Ούτως ή άλλως δεν είναι και η δουλειά μου να βρίσκω την πολιτική σύνδεση. Εμένα η δουλειά μου είναι κατά πόσο οι συσχετισμοί ισχύως και η ισορροπία ευνοούν την Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση έχει επιρροή στην επιλογή των Αμερικανών πρέσβεων οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα.
2: Και για τις έρευνες ενδεχομένως που μπορεί και προκύπτουν τώρα και θα είναι σε εξέλιξη από την Αμερική. Αυτό λέτε,
0: αυτό
2: ότι δεν είναι δουλειά της Ελλάδας.
0: Φαντάζομαι είναι ένα άλλο ζήτημα. Εκεί θα εξαρτηθεί, φαντάζομαι, κατά πόσο υπάρχει διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων σε Ελλάδα και Αμερική. Αυτό είναι κάτι
2: τελείως. Εκεί θα είναι μια σύνδεση μόνο. Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια θα έπαιξε ρόλο και το ότι είναι και οι ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου. Έτσι, γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η βιασύνη. Δεν θα μπορούσε αυτό να σέρνεται σε περίοδο ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ήδη έχει πρόβλημα ο Τραμπ. Αυτό θα ήταν ένα επιπλέον πρόβλημα, γιατί είναι τέτοιου τύπου και τέτοιας φύσης καταγγελίες. Αυτό είναι το όλο θέμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αφενός είναι και ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και γενικότερα οι Αμερικανοί, όπως είπα και πριν, δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και μάλιστα σε ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ. Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, εδώ και χρόνια έχει έναν τελείως διαφορετικό ρόλο. Ξεφεύγει από το ρόλο του απλού συμμάχου και, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πηγαίνει στο ρόλο του επιλυτή προβλημάτων για τις ΗΠΑ. Επομένως, θα πρέπει λίγο να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα με την δέουσα σοβαρότητα για να δούμε κι εμείς πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντά μας, που είναι το βασικό.
1: Κύριε Τιμούδη, σας ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε στο Γιάννη που περιμένει υπομονετικά. Για πάρε το υπομονετικό ύφος.
2: Είναι ο Γιάννης Διαμαντής, λοιπόν, για όσοι το ξέρετε, και το Γιάννη.
1: Το κάνεις ωραία το υπομονετικό.
3: Κατά παραγγελία.
1: Άκουρε τραγούδι, δυνάμωσε το λίγο, να ακούσουμε λίγο μουσική.

0: αρέσει το τραγούδι αυτό, Τζον?
1: Πολύ, και πάντα το μπέρδευα. Πίστευα ότι το λέγανε για κάποιο λόγο Deep Purple. Πάντα αυτό πίστευα στο σχολείο.
2: Γιατί ποιοι το λένε?
1: Η Rainbow το λένε.
0: Ναι, είναι λίγο παρόμοιος ήχος. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όχι, καθόλου. Τους αγαπούμε και τους δύο πολύ.
0: Μην νόμιζε ότι το λένε η Άμπα ήταν το πρόβλημα.
1: Όχι, εκεί αλλάζουμε λίγο και τονικότητες.

0: Λοιπόν, με χαλεί όσο περισσεύει αυτό το τραγούδι. Βάλε μας.
1: Πάμε στον κακό, τον καλό και το ευχάριστο. Με παραγγελία.
0: Δεν έχει ξανακούσει ποτέ ένας ακροατής.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ τις Τρίτες για να λέμε τον κακό, τον καλό
1: και τον ευχάριστο.
0: Και ευχάριστο μας προέκυψε εσχάτος.
1: Εσχάτος, ναι, γιατί δοκιμάσαμε διάφορα. Αλλά κλείναμε με άσχημα πράγματα και εντάξει, είπαμε να μην το έχουμε. Τώρα βέβαια και το ευχάριστο είναι η διασταλτική ερμηνεία που κάνουμε κάθε φορά κατά πώς μας βλέπει.
0: Και ο ευχάριστο μπορεί να βρει και ο
1: αυτό, πολύ, πολύ. Σήμερα όμως θα ξεκινήσουμε να λέμε ιστορίες από το ιστορικό αρχείο.
2: Θα τι κάνω μόνο.
1: Είμαι έτοιμος. Είμαι χυμαρόδης όπως τα νερά έξω στη Συγκρού. Έχουμε βράχει περαδόθεση. Είναι τα ποτάμια των παραδρόμων τώρα που παίζουν. Είμαι λοιπόν ο Γιάννης Διαμαντής, υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου των εφημερίδων Το Βήμα και Τα Νέα. Κατά κύριο λόγο,
2: καλά.
1: Γράφω για ιστορία και παρουσιάζω και podcast Το Βήμα στην Ιστορία που επιστρέφει φέτος. Θα τα πούμε σε λίγες ημέρες. Το Βήμα σήμερα. Και στο Βήμα.gr γράφουμε μαζί με την συνάδελφο Σωτηρία Δημητρίου στο Βήμα History ειδήσεις και γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα.
0: Διαβάζεις βιβλία ιστορίας?
1: Διαβάζω, ναι. Τώρα ξεκίνησα ένα ελληνικό που έχει κάνει ήδη πολλά αντιτυπά, τους δοσύλλογους που δεν το είχα πιάσει στα χέρια μου.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλο βιβλίο.
1: Και σιγά σιγά, ενώ μου άρεσαν τα ιστορικά μυθιστορήματα, έχω αρχίσει και εάν δεν έχει 80% ιστορία και 20% fiction, δεν μου αρέσει. Δυστυχώς, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Έχω να σου συζητήσω τόσα αέρα 2-3 βιβλία που θα μου αρέσει η ιστορία.
2: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: με τι θα ξεκινήσει, με τον καλό, κακό?
1: Όχι, θα ξεκινήσω από τον κακό που μου κάνει μια παραγγελιά ως θέμα και ταιριάζει πάρα πολύ στον κακό. Και θα το ξεκινήσουμε τον κακό γιατί ταιριάζει και πολύ με την κουβέντα που είχατε, την πολύ ενδιαφέρουσα. Ύστερα από αυτή, έχουμε καταιγίδες σήμερα και περιβαλλοντικές και διπλωματικές. Ύστερα λοιπόν από την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Η Ελένη μου ζήτησε να βρούμε τι είχε γίνει όταν έφυγε ο πιο πρόσφατα αποχωρήσας, όχι θεσμικά και κανονικά, αλλά τον τράβηξαν πίσω πρέσβης στην Αθήνα και μιλάμε, ταιριάζει στο ρόλο του κακού, μιλάμε για τον Χένρι Τάσκα, ο οποίος έφυγε το καλοκαίρι του 1974. Εάν είσαι Έλληνας και ζεις εκείνες τις και μαύρες ημέρες, γιατί έχουμε διάφορα που συμβαίνουν, δεν σταματάς να κοιτάς την επικαιρότητα. 15 Ιουλίου πραξικόπημα στην Κύπρο το 1974. 20 το πραξικόπημα στην Κύπρο της Αθήνας, της Χούντας των Αθηνών. Προκαλεί λοιπόν την εισβολή την τουρκική 20 Ιουλίου του 1974. 24 πέφτει η Χούντα λόγω της τουρκικής εισβολής. Έχουμε μεταπολίτευση. Έρχεται ο Καραμανλής. 8 με 9 Αυγούστου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού παραιτείται ο Νίξον. Είναι εκεί το Watergate, το σκάνδαλο, του σκάσε τα χέρια, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να παραιτηθεί.
0: Παρένθεση εδώ, μια που σου αρέσει η ιστορία, οι Τούρκοι πάντα κάνουν κάτι όταν υπάρχει κρίση στην Αμερικανική κυβέρνηση. Δηλαδή να το συνδυάσουμε, δεν ήταν τυχαίο, ούτε άσχετο και έχει ξανασυμβεί. Όταν υπήρχε το Watergate, οι Τούρκοι κάναν μια κίνηση.
1: Γιατί και ήταν και ένα σκάνδαλο που έτρεχε εβδομάδες, δεν ήταν μια μέρα.
0: Και με στήριξη η ανοχή και των Σοβιετικών, για να είμαστε πλήρεις.
1: Αναλαμβάνει ο Τζέραλντ Φόρντ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και μία από τις πρώτες του κινήσεις είναι να απομακρύνει τον Χένρι Τάσκα, ο οποίος ήταν συνεργάτης, να το πούμε έτσι πολύ απλά, της Χούντας. Και η Ελλάδα βέβαια, η Χουντική, ήταν πολύ μεγάλη συνεργάτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον Τάσκα ανήκει η περίφημη ιστορική φράση «Δεν υπάρχει άλλος τόπος όπως η Ελλάδα που να προσφέρει τις διευκολύνσεις που έχουμε». Ο Τάσκα λίγο πριν φύγει προλαβαίνει και δίνει ένα γράμμα στον Καραμανλή, όπου ο Φόρντ, από τον Φόρντ είναι φυσικά, αυτή είναι η δουλειά του πρέσβη, έτσι, να στέλνει, να μεταφέρει τα μηνύματα από και προς τους αρχηγούς των κρατών. Του λέει ο Φόρντ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, ανέλαβον σήμερα τα καθήκοντά μου ως Προέδρου της χώρας μου, ως συνέβη και με ημάς, το ημάς με ύψιλον που σημαίνει εσείς. Υπό τα σαυτά συνθήκας δοκιμασίας, δύναστε ως εκ τούτου να κατανοήσετε ευκόλως την ταπεινοφροσύνη την οποία αισθάνομαι, αρχίζουν να αναλαμβάνω τα ευθύνας μου. Τα νέα το έχουν σε πρωτοσέλιδο 13 Αυγούστου. Μετά την αλλαγή στη χώρα μας, η αλλαγή είναι η μεταπολίτευση, και ο Τάσκα φεύγει.
0: Ωραία.
1: Και προλαβαίνουν ήδη τα νέα να γράφουν εκεί το πόσο καλός συνεργάτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Χούντας ήταν ο Τάσκα. Μιας και έχεις στα χέρια σου την εφημερίδα.
2: Στο καλό, Τάσκα.
1: Δες ένα μικρό σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου.
0: Α, ναι.
1: Του φοβερού αυτού σκητσογράφου. Τι γράφει εκεί πέρα, λέει.
0: Μετακινήσεις αρμάτων, αυτό λες,
1: όχι,
0: ή το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Οι τρεις οματοφύλακες ήταν τέσσερις.
1: Γιατί γράφει αποχωρεί ο Τάσκα. Έχουν ναι. μόλις αποχωρήσει οι τρεις.
0: Η Χούντα και ο Τάσκα.
1: Χούντας. Έχει φέρει, πέσει η Χούντα, η Τριανδρή έχει πέσει από τον Ιωαννίδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ενώνει η Χούντα με τον Τάσκα. Αυτός ήταν ο κακός. Και είχε και κακό τέλος. 10 χρόνια αργότερα σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό στην Ελβετία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός πόσα χρόνια κακός. Αργότερα.
1: 10 χρόνια.
2: 10 χρόνια. Εντάξει, πολύ, δεν μπορώ να το συνδέσω.
1: Λέω ψέματα. Ήταν το 79, 10 χρόνια αφού ανέλαβε. Το 69 ανέλαβε, το 74 έβγε 5 χρόνια λοιπόν. Ναι. Το 79.
2: Λίγο στεύουν.
1: Λοιπόν, να πάμε στον καλό.
2: Πάμε στον καλό.
1: Ο καλός είναι ο Παύλος Μελάς. Μιλάμε για τους μακεδονικούς, για τον μακεδονικό αγώνα. Είμαστε το 1904-1909. Είναι μια τετραετία εκεί. Η Ελλάδα έχει φάει την κατραπακιά του Αττικούς πολέμου το 1897. Δεν έχει χρήματα, δεν έχει στρατό, έχει μόλις χάσει από τους Τούρκους. Βλέπει όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναταραχή. Τα λέγαμε και σιγά σιγά θα κάνουμε κύκλο επεισοδίων τώρα για τους Βαλκανικούς και όλα αυτά.
2: Είμαστε... Θα κάνετε στο βήμα.
1: Όχι, όχι, εμείς εδώ.
2: Εμείς εδώ να κάνουμε. Ναι.
1: Είμαστε πριν τους Βαλκανικούς λοιπόν και η Ελλάδα τι κάνει. Προσπαθεί και στέλνει ένοπλα σώματα στην πάνω από την Λάρισα περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή στην τρουκοκρατούμενη Μακεδονία, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους κομιτατζίδες, βουλγαρικά δηλαδή ένοπλα σώματα, προσπαθούν Ελλάδα και Βουλγαρία να βάλουν πόδι στην υποκατάρρευση Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Παύλος Μελάς, γιατί είναι ήρωας και πρέπει να τον θυμόμαστε, είναι 34 χρονών όταν σκοτώνεται, σαν σήμερα. Δεν είχε κανένα λόγο να πάει εκεί. Είναι ένας αστός, αξιωματικός. Η δουλειά του είναι στη Σχολή Ευελπίδων. Θα μπορούσε να κάτσει εκεί μαζί με την γυναίκα του, την Αταλία Δραγούμη, της οικογενείας των Δραγούμηδων. Η Αταλία Δραγούμη είναι η αδερφή του Ιώνα Δραγούμη και με τα δύο του παιδιά, τον Μιχάλη και την Ζωή. Μίκη φωνάζανε το αγόρι του, Ζωή τη φωνάζανε Ζέζα. Γιατί το αναφέρουμε αυτό, Μίκης Ζέζας ήταν το ψευδώνυμο
0: του. Ψευδώνυμο του Παύλου Μελάνε. Είχε πολύ ενδιαφέρον βέβαια και το εξής. Ότι επί χρόνια παρελάσει, δηλαδή 80 χρόνια αργότερα, παρέλαβαν κάτι μακεδονομάχοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 189 ετών, 197 ο ένας. Είχε πλάκα αυτό, ξέρεις, μεταφέραμε και τους μακεδονομάχους. Ποτέ στα αυτό, δεν ξέρω πότε σταμάτησε. Πρέπει να σταμάτησε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, 15.
2: Λοιπόν, πάμε δελτίο και συνεχίζουμε σε λιγάκι.
0: Με τους μακεδονομάχους.
1: Βεβαίως.
3: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει ήδη περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους δύο ελώδους ανέμους. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται σε περιοχές της Αττικής με την τροχιά να προχωράει σε εκτροπές κυκλοφορίας. Κλειστή είναι η οδός Ημερού Πεύκου στο Πικέρμι από το ύψος της οδού Ιωάννου, η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα και στον Πειραιά η οδός Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε το απόγευμα σε δρόμο στην περιοχή της γέφυρας Καλβίτη στην Εύβοια, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα. Προειδοποιητικό μήνυμα για τον περιορισμό των μετακινήσεων έστειλε το 112 στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας, καθώς και σε Σίμη, Σκιάθο, Σκόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyne. Η ανάληψη των καθηκόντων του δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ωστόσο εφόσον πραγματοποιηθεί, ο ΧΑΚ θα αναλάβει τη διεύθυνση της πρεσβείας κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τον διορισμό νέου Αμερικανού πρέσβη. Στο μεταξύ, η Kimberly Guilfoyle, σε ανάρτησή της, επανέλαβε ότι οι κατηγορίες που της αποδίδονται είναι ψευδείς, αναφέροντος ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle. Ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι η Kimberly Guilfoyle δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του, σημειώνοντας ότι απλώς διατηρούσε σχέση με το γιο του στο παρελθόν. Ουδέν σχόλιον πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας, προσθέτοντας ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν μετά την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για παράνομες ιατρικές πράξεις μετά από έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που αφορούσε διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες για την παροχή υπηρεσιών υγείας και αισθητικής στην περιοχή. Σε 5 ιατρία της πόλης εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Το πόρισμα της έρευνας έχει κατατεθεί στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα βρίσκονται οι φοιτητές που διαμαρτύρονται για το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και σπουδών. Ζητούν επιβολή πλαφών στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση των εστιών καθώς και δωρεάν σίτηση και μετακινήσεις. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, πάνω από 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν σύμφωνα με τα γαλλικά συνδικάτα στις μαθητικές κινητοποιήσεις σήμερα, αντιδρώντας στις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Νέες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο. Στα Τύρανα, βία επεισόδια εξέσπασαν όταν φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και κομμάτια τσιμέντου κατά του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κατηγορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιχειρούν σκόπιμα να αυξήσουν τις τιμές πετρελαίου εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο. Προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να ξεχάσει τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν να παρεύει υπέρ των συμφερόντων της αραβικής χώρας. Την ίδια ώρα, ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 νέους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου. Ένα δεξαμενό όπλο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Θαλάσσιων Μεταφορών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις επιθέσεις, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές ή θύματα.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Αυξημένες πιθανότητες να αγωνιστεί έχει ο Βάργα. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναγνώρισε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν ταξίδεψε στην Αγγλία για να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, αλλά για να παίξει το ποδόσφαιρό της και να διεκδικήσει την νίκη. Την αναμέτρηση θα μεταδώσει απευθείας στο Μέγκα στις 10 το βράδυ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και τη Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Ανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά τους 21 με 22.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
3: Mega News 104,6.

0: Ξέρεις, ήταν το Joy Division, Γιάννη, που σου αρέσουν αυτά.
1: Τι ήτανε εκτός από το συγκρότημα.
0: Αυτή είναι η Joy Division.
1: Ναι.
0: Τα τάγματα της χαράς ήταν οι Εβραίες που στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι όμορφες Εβραίες που οι Ναζί πριν τις σκοτώσουν που σκότωναν, διασκέδαζαν μαζί τους με διάφορους τρόπους. Ήταν το τάγμα της χαράς.
1: Φρικαλία.
0: Και έτσι βγάλανε η Joy Division το όνομα τους. Ωραία, δεν είναι?
1: Πολύ, πολύ. Και ταινία, δεν θυμάμαι τον τίτλο της, για τον τραγουδιστή, τον frontman τους.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι την ταινία, όπως λέγανε. Εξαιρετική βιογραφική. Εξαιρετική βιογραφία έχει και ο Παύλος Μελάς. Εντάξει, σήμερα κεντάω στις. Κάνω πάσα στον εαυτό μου. Κάνω πάσα στον εαυτό μου.
2: Πάσα στον εαυτό σου. Πινκ πονκ παίζουμε εδώ, το αγαπημένο μου. Για συνέχεια.
1: Συναντιούνται τώρα εδώ μεγάλες προσωπικότητες. Γιατί στο Βήμα έγραφε για δεκαετίες στις επιφυλίδες. Έγραφε ο Ηλίας Βενέζης. Συγγραφέας, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από ένα σημείο και μετά. Και γράφει, αφού έχει επισκεφθεί το χωριό στο οποίο δολοφονήθηκε, εκτελέστηκε ο Παύλος Μελάς, τον τρόπο με τον οποίο αυτό συνέβη. Λέει λοιπόν, μας αφηγείται ο Ηλίας Βενέζης. Κατά το απομεσήμερο, η γυναίκα που τον φιλοξενούσε, εννοεί τον Παύλο Μελά, βρισκόμαστε στο χωριό Στάτιτσα ή Στάτιστα τότε. Τώρα λέγεται Παύλος Μελάς. Ενημέρωσε τον Παύλο Μελά, αυτό είναι δικό μου το ενημέρωσε, προσπαθώ να βρω την σειρά, ότι είχε ξεκινήσει, τον ειδοποίησε ότι τουρκικό στρατός είχε ξεκινήσει για τη Στάτιτσα. Τι είχε γίνει? Ο Βούλγαρος αρχικομιτατζής Μήτρος Βλάχος είχε στείλει μια χωριάτισσα να πει στους Τούρκους πως τάχα στη Στάτιτσα κρυβόταν αυτός, ο Βούλγαρος, με τη συμμορία του. Οι Τούρκοι το πίστεψαν και νομίζοντας πως κυνηγάνε τον Βούλγαρο, πέσανε πάνω στον Παύλο Μελά. Οι Τούρκοι είχαν πλησιάσει το σπίτι όπου βρισκόταν ο Μελάς με τον Πίρζα τον Ντίνα, τον κριτικό Στρατινάκη, είναι περίπου 30 άτομα η ομάδα του Μελά, και άρχισαν να χτυπούν με τους υποκόπανους των όπλων την πόρτα του Αντικριστού. Του αντικρινού, συγγνώμη, σπιτιού, όπου βρισκόντουσαν κρυμμένοι άλλοι 7 άντρες και να φωνάζουν πως θα το κάψουν. Έπειτα άρχισαν να χτυπούν και την πόρτα του σπιτιού του Παύλου Μελά. Τότε ο Μελάς σημάδεψε και έριξε από το παράθυρο, ενώ οι Τούρκοι σκορπίστηκαν, έπιασαν θέσεις και άρχισαν να πυροβολούν. Όταν σταμάτησαν, κατέβηκαν όλοι κάτω στο στάβλο, για να μην καούν αν οι Τούρκοι έβαζαν φωτιά στο σπίτι. Ξαφνικά ο Μελάς αντικρίζει έναν Τούρκο στρατιώτη που πλησιάζει. Τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Ήταν κιόλας σούρουπο, βγήκαν στην αυλή. Και ακούστηκε τότε ένας πυροβολισμός και η φωνή του Μελά που έλεγε «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Μπήκανε μέσα, πηδάω δύο σειρές και φτάνουμε στις τελευταίες στιγμές του Παύλου Μελά. Σε λίγο άρχισε να πονά. «Σκοτώστε με, παιδιά, πώς θα με αφήσετε στους Τούρκους?» Ο Πίρζας γονάτισε και τον φίλησε στο στόμα που τόνιωσε ψυχρό. «Εδώ είμαι, καπετάνιο, δεν σε αφήνουμε». «Πονώ», είπε πάλι και ξεψύχησε. Αυτός ήταν ο Παύλος Μελάς. Έτσι φεύγουν οι ήρωες. Και ας μην χρειαστούμε να έχουμε άλλους τέτοιους ήρωες.
2: Τώρα, αυτό το οποίο διάβαζες είναι από το τότε δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νεά.
1: Είναι 23 Ιουνίου του 1964, αφηγείται ο Βενέζης, ύστερα από έρευνα που έκανε ο ίδιος στο χωριό που σκοτώθηκε, που εκτελέστηκε ο Παύλος Μελάς.
2: Από την εφημερίδα Τα Νέα.
1: Είμαστε στο Βήμα αυτή τη στιγμή.
2: Στο Βήμα.
1: Και να αφήσουμε και τους καλούς και τους κακούς, που τώρα είχαν δυσάρεστη και οι δύο διαστάσεις, να πάμε σε κάτι ευχάριστο. Ευχάριστο για ποιους? Ευχάριστο για την νεολαία μας.
2: Για την νεολαία μας.
1: Ευχάριστο.
2: Ποια νεολαία?
1: Την τρέχουσα. Για την Gen Z. Και να σας πω κάτι, και τους μισούς millennial. Δηλαδή, εγώ που γεννήθηκα το 81, είμαι ο τελευταίος, ο πρώτος millennial. Πίσω μου στο 80 και πίσω είναι η γενιά X.
2: Ακολουθώ εγώ.
1: Η γενιά X, φοβερή γενιά. Μετά τους Millennial είναι η Gen Z. Λοιπόν, πριν από 20 χρόνια.
0: Πριν τους X, ποιοι είναι?
1: Πριν από τους X είναι οι Boomers, Baby Boomers.
0: Πριν τους Boomers.
1: Εντάξει τώρα.
2: Μας πας πάρα πολύ πίσω, δεν ξέρω.
1: Να σε ενημερώσουμε πάντως ότι έχει βγει και Gen A πια. Δηλαδή η Gen Z ήδη νιώθει ότι γερνάει σιγά-σιγά.
0: Δηλαδή
2: εμείς τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα.
1: Θα νιώσουμε όλοι, θα γεράσουμε. Διαβάζοντας το Βήμα του 2006, τέτοιες ημέρες, τον Οκτώβριο. Οι δύο τύποι που εφήβραν το YouTube έλυσαν το πρόβλημα της ζωής τους, το πούλησαν στην Google. Το Βήμα με αυτή την αφορμή περιγράφει λίγο τι είναι το YouTube το 2006. Μπορεί το όνομα YouTube να είναι ακόμη γνωστό μόνο σε όσους ασχολούνται αρκετά με το ίντερνετ, αλλά τα 27,6 εκατομμύρια των μηνιαίων επισκεπτών ήταν αρκετά για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον γιγάντων σαν το Google. Το 2006, παιδιά, μπαίνανε στο
2: 2006,
1: Google, στο YouTube, ναι, πριν 20 χρόνια, ναι. Μπαίνανε 27,6 λέει, εκατομμύρια. Κοίταξα, δεν το ξέρα, ότι σήμερα μπαίνουν το μήνα 2,6 με 7 δισεκατομμύρια, 98 φορές πάνω.
2: Και λίγα είναι, εντάξει, θα σου λέω.
1: Το YouTube δεν είναι τίποτε άλλο από μια διεύθυνση στο ίντερνετ όπου μπορεί κανείς να στείλει ένα βίντεο κλιπ, μια ταινία που τράβηξε με βιντεοκάμερα ή με το κινητό του. Όλη η ιδέα, λέει, ήρθε όταν σκέφτηκαν οι δύο εφευρέτες ότι υπάρχουν πολλές λύσεις για τις φωτογραφίες, αλλά δεν υπάρχει κάτι για να στέλνει κανείς τα βίντεο του. Και ως γνωστόν, το πρώτο βίντεο είναι ένας από τους δύο ιδρυτές. Περιγράφει στο κάτι στο ζωολογικό κήπο μπροστά από ένα κλουβί.
0: Τα κάποια δευτερόλεπτα είναι κιόλας.
2: Και σκέψου τίποτα. Τώρα που εξελίχθηκε όλο αυτό με πολιτικές καμπάνιες, με βίτκαστα εκεί, με τα μούτρα μας. Ναι.
1: Όλες οι εταιρείες είναι μέσα, διαφημίζονται μέσα από το YouTube. Αν δεν έχουν στο YouTube διαφημίσεις, δεν κάνουν τίποτα.
0: Βασικά σκέψου το εξής, ότι αν κάποιος, να μπήκε τώρα και εδώ και ο Γιώργος Ατράπαλης.
3: Καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Αν κάποιος πατήσει, γκουγκλάρει δηλαδή, και γράψει, ξέρω εγώ, Μάικ Προβατάς, και δεν βρει τίποτα, είναι σαν να μην υπάρχεις. Αν δεν βρει κάτι, οτιδήποτε.
1: Έτσι.
0: Έτσι, αν δεν βρει Γιάννης Διαμαντής, ας πούμε, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Και αυτό έχει και την αντίστροφη, αυτό το δικαίωμα στην ψηφιακή λύθη που λένε ότι πρέπει να έχουμε όλοι, ότι αν θέλεις, δικαιούσε από το 2013 και μετά να μην βρεθεί τίποτα για σένα. Είναι μια άσχημη περίοδο της ζωής σου. Έκανες πράγματα τα οποία δεν
2: πληρώνουν για να, ναι, για να μην υπάρχει. Αλήθεια είναι αυτό τώρα πλέον. Έχουμε περάσει σε νέα υπηρεσία.
0: Τι δεν υπάρχουν.
2: Πληρώνεις για να μην υπάρχεις. Μπορεί να θες να σβήσεις κάτι από το ίντερνετ, να μην έχεις.
0: Ένα
2: να μην
0: κομμάτι
2: υπάρχεις.
0: Ή όχι από εδώ και πέρα, γιατί αν δεν σε βρούμε.
2: Άμα θέλεις.
0: Ναι, εντάξει.
2: Άμα θέλει ο καθένας.
1: Ιδέες ρίχνουμε.
2: Ιδέες ρίχνουμε. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να θέλετε να εξαφανιστείτε ψηφιακά.
1: Ψηφιακά.
2: Τι άλλο,
1: εξαφανίζομαι και φυσικά εγώ και
2: εσύ,
1: σωματικά.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Γιάννης Διαμαντής, η εβδομαδιαία μας εδώ ανασκόπηση και. Τι να πω, ιστορική αναδρομή των πάντων που επιλέγεις. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, τα λέμε την άλλη.
0: Άλλαξε το τελευταίο. Σκέψου το. Κάντε ο αχάριστος.
1: Ο αχάριστος. Λοιπόν, τελείως. Ό,τι μου ζητάτε γίνεται. Λοιπόν, θα έρθει ο αχάριστος.
0: Ο αμέριστος, ό,τι θες βρες κάτι. Ναι, μη σε απασχολεί.
1: Έγινε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόβουμε αυτό το ωραίο τραγούδι γιατί έχουμε έναν πολύ ωραίο αναλυτή στο στούντιο. Παρακαλώ, κύριε.
1: Αν πει και η Ελένη Στεργίου κάτι αντίστοιχα ωραίο, νομίζω δεν άξα να μιλήσω σήμερα, απλά θα σας απολαμβάνω. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας. Πόπου Γιώργο Τράπαλη, έχεις φωνή πραγματικά. Είστε σίγουρα δημοσκόπος?
1: Μπορώ να αναφερθώ και για το παρελθόν μου, όταν η πρώτη μου παρουσία στο ραδιόφωνο 6 ετών έκανα μια παιδική εκπομπή στο κανάλι 1, αλλά εντάξει, ήταν αγέννητη η Ελένη.
2: 6 ετών.
1: 6 ετών, είχαν σε μια. Είχαν καλέσει σε παιδική.
2: Μεγαλύτερη εμπειρία από όλου.
1: Ναι, δεν σα βλέπω.
0: Πήγε τάξη σου όλοι σε σταθμό.
1: Καλέ, για 3 μήνες κάναμε παιδική εκπομπή τότε. Μπορώ να το πω αυτό, βεβαίως.
0: Με θέμα.
1: Τώρα δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει και 35 χρόνια. Πώς έχουν περάσει.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ με Mega News 104 και 6. Μάικς Προβατάς, Ελένη Στεργίου και στην παρέα μας είναι και ο Γιώργος Τράπαλης για να συζητήσουμε λίγο για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με όλες αυτές τις αλλαγές και τα νούμερα και τα ποσοστά τα οποία ακούμε. Αλλά βάλουμε λίγο πρώτα στην παρέα μας την Έλλη Δημητρίου. Είναι φοιτήτρια και πρόεδρος του Φυσικού Αθήνας, αν τα λέω καλά. Χαίρετε. Γεια σου, Έλλη.
3: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είστε στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, σωστά? Υποβροχή, είστε ακόμα εκεί?
3: Ναι, ακριβώς. Βρισκόμαστε στην κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων, όπου είμαστε δεκάδες. Έχουμε φέρει αρκετές σκηνές και αυτή τη στιγμή, ως παράσταση διαμαρτυρίας, βρισκόμαστε παρά τη βροχή και τα φαινόμενα από το μεσημέρι που τελειώσαμε τα μαθήματά μας στο Σύνταγμα, διότι διαδηλώνουμε για να πάρουμε μέτρα στήριξης απέναντι στο τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τα κόστη σπουδών και κυρίως το πρόβλημα που υπάρχει με τη στέγαση. Mm-hmm. Διότι δεν είναι δυνατόν την ώρα που τα νίκια έχουν ξεφύγει, δηλαδή για μια τρύπα τώρα μιλάμε το 35 τετραγωνικό να είναι τα νίκια πάνω από 500 ευρώ, το στεγαστικό επίδομα που παίρνουν οι φοιτητές θα είναι το περισσότερο 150 ευρώ. Αντίστοιχα, για τις φοιτητικές αιστείες που μπορεί κάποιος φοιτητής να έχει δωρεάν στέγαση θεωρητικά, μιλάμε για ένα διαγωνισμό φτώχειας για να μπορεί κάποιος να εγκριθεί η αίτησή του και να βρεθεί στις φοιτητικές αιστείες, ενώ εκεί πέρα δεν υπάρχει καν πόσιμο νερό.
0: Μισό λεπτάκι, δεν θα έπρεπε... Δεν θα πρέπει να μπαίνουν με αυτά τα κριτήρια στις φοιτητικές αιστείες, οι πιο φτωχοί φοιτητές δηλαδή?
3: Και βέβαια, όμως να υπάρχουν, υπάρχουν φοιτητές που έχουν μέσα από αυτές τις συνθήκες που ζούμε και τα λοιπά, μέσα από αυτή την ακρίβεια και τα λοιπά, έχουν ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει απερκής φοιτητική μέρημνα, ώστε να μπορούν όχι το 5%, το 4,8% για την ακρίβεια % των φοιτητών να έχουν δωρεάν στέγαση στις αιστείες, αλλά να αξιοποιηθούν όλα τα κίνητα που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς στα πλαίσια της εμπορευματοποίησης, τέλος πάντων της εκπαίδευσης και του πανεπιστημίου, ώστε να στεγάζονται φοιτητές. Αυτή τη στιγμή, φοιτητές όπως έχουμε δει στην Πάτρα, εκατοντάδες παρετούνται από τις σπουδές τους, διότι δεν έχουν πού να μείνουν στην Ελλάδα.
2: Ναι, είναι αβάσταχτο το στεγαστικό. Ερώτηση. Πώς ξεκίνησε αυτή η κινητοποίηση, δηλαδή πώς σας ήρθε η πρώτη ιδέα για να πάτε στο Σύνταγμα και να στήσετε τις σκηνές και να διαμαρτυρηθείτε με αυτόν τον τρόπο? Υπήρχε κάποια οργάνωση από το Πανελλήνιο Φοιτητικό Σύλλογο? Προέκυψε μετά ίσως από κάποια συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας?
3: Δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι απέναντι στο αυξημένο πρόβλημα που υπάρχει με τη στέγαση συντονίσαμε τον αγώνα μας και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Ενώσαμε δηλαδή τις φωνές μας, πιάνοντας το νήμα και όλες από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις που γίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Δηλαδή, έχουμε όπως και κοινά προβλήματα, έχουμε και κοινά αιτήματα με τους μαθητές της Γαλλίας.
2: Πήρατε δηλαδή σήμερα και από εκεί έμπνευση. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν. Υπήρχαν και πέρσι. Φέτος φυσικά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα λόγω και του ενεργειακού κόστους. Προφανώς όμως πήρατε μια έμπνευση από τη Γαλλία.
3: Έτσι, σε όλα τα φοιτητικά συλλαλητήρια και τις συναντήσεις που κάναμε με τον κιόλας, να σας πω, εκ μέρους του φοιτητικού συλλόγου που είναι στο ΕΚΠΑ, που πήγαμε και κάναμε συνάντηση με τον κύριο Πρίτανη του
2: τον κύριο Σιάσο. Ναι, ναι.
3: Τον κύριο Σιάσο, όπου μας είπε κιόλας ότι οι φοιτητικές θυσίες που ανακαινίζονται τώρα και διώξανε ουσιαστικά παιδιά που μέναν στις θυσίες στη Β' ΦΕΠΑ, δεν θα αξιοποιηθούν ανακαινισμένες πλέον για να υπάρχει κάποια στήριξη απέναντι σε αυτό το πολύ οξυμένο πρόβλημα με τους φοιτητές να παρετούνται από τις σπουδές τους, δεν έχουν που να μείνουν και να αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Αλλά θα αξιοποιηθούν για να στεγάσουν φοιτητές που θα πληρώνουν επανάκριβα δίδακτρα, που θα κάνουν αποκλειστικά ξενόγλωσσα προγράμματα, που και αυτό εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Όπως σας είπαμε και πριν, είναι ένα από τα αιτήματά μας και τα λοιπά που είπαμε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, τυχοκολλήσαμε πάνω στο Υπουργείο, συγγνώμη,
2: Υπουργείο Παιδείας, ναι, ναι.
0: Οικονομικών.
2: Και στο οικονομικό.
0: Στο οικονομικό πήγαν, ναι.
3: Σήμερα στην κινητοποίηση που κάναμε να υπάρχουν δηλαδή επαρκείς εστίες. Πέρα από αυτό θεωρούμε και όλες τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας που μιλάνε για αυτό το επίδομα των 150 ευρώ απέναντι στα νίκια που είναι 500 ευρώ και δίνεται στο τέλος του χρόνου, όχι κάθε μήνα. Και για τις εστίες που στεγάζουν το 4,8% των φοιτητών, την ακούσαμε να μας δηλώνει αυτά που εμείς θεωρούμε ότι οι φοιτητές δεν τρώμε κουτόχορτο. Δηλαδή, όσον αφορά στο πόση στήριξη μπορεί να δοθεί και τα λοιπά, την ώρα που δίνονται δηλαδή εκατοντάδες εκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και φοροαπαλλαγές εφοπλιστών, θα δοθεί κάποιο κονδύλι, κάποιο μέτρο στήριξης, να βαρθεί έκτακτα κάποιο μέτρο, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να έχουν σπίτι και να σπουδάζουν.
2: Οπότε λοιπόν τα αιτήματα είναι φοιτητικές εστίες και μέτρα στήριξης. Βλέπω ότι θα παραμείνετε εκεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, να δούμε σε τι κατάσταση είναι και ο διάλογος και εσείς πώς θα εντάξετε περισσότερα ίσως ενδεχομένως αιτήματα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, όλα καλά.

0: Μετά τη βροχή, λέγεται αυτό, απρέλα πλοί. Πώς ήρθε αυτό? Έχουμε αισθηματία ηχολήπτη. Α, ο Τραπαλής.
1: Ματρεντέους είναι αυτό, τι είναι?
0: Όχι, ο Ρενεόμπρι.
1: Ρενεόμπρι, οκ.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Καλά,
0: συμπαθώ. Δυνάμωσε το λίγο να...

0: φέρνει στο νου βροχή, δεν φέρνει λιγάκι αυτό, ε? Αυτό που δεν ακούσατε είναι ο Τράπαλης να συμφωνεί με μια...
1: με ένα νεύμα.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Επίποδος βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Προβλήματα σε δρόμους του Λεκανοπεδίου προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση με την τροχέα να έχει προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας. Κλειστή είναι η οδός Ημερού Πεύκου στο Πικέρμι από το ύψος της Ιωάννου, η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα και στον Πειραιά η οδός Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Τζαβέλα στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι αύριο το απόγευμα κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι Σέβιας, Σκύρο και Σποράδες. Δεν θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Σέβιας, καθώς και σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδείς τις κατηγορίες που της αποδίδονται και αναφέρει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουδέν σχόλιο αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας σημειώνοντας ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική κυβέρνηση. 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για παράνομες ιατρικές πράξεις μετά από έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Σκηνές μπροστά από τη Βουλή έχουν στήσει φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης, αλλά και για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές αύριο στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Παρακαλούμε να μας στηθείτε, κυρία. Το ονοματάκι σας.
1: Ξανά. Τράπαλης Γεώργιος. Καλησπέρα σας.
2: Τράπαλης Γεώργιος.
1: Με την κυρία. Με την κυρία. 2 Απριλίου 1985. Oh. Κάτι άλλο.
0: Τι ζώδιο είναι αυτό. Ξέρεις,
1: κρύος.
0: Η επόμενη. Αλήθεια.
1: Ναι, θέλω να πούμε κάτι άλλο. Γι' αυτό.
2: Λοιπόν. Για σένα, κάτι επιπροσωπικό θέλετε, κάτι άλλο να με εξετάσετε.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να ρωτήσετε τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί και τόσα αέρα.
2: Για όσα αναρωτιέστε, ακούτε Mega News 104 και 6 Λανιστεργίου Μάικης Προβατάς. Εδώ στη συζήτησή μας έχουμε τον Γιώργο Τράπαλη για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Να μην ξεχνιόμαστε γιατί ήρθαμε, σωστό.
0: Εν Ελλάδη. Τι γίνεται στην Ελλάδα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Υπάρχει μια πίεση παντού.
1: Ό,τι συμβαίνει και στην Ευρώπη πάντως, έτσι. Δεν υπάρχει, είναι και πολύ διαφορετική η Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί.
2: Νομίζω ότι ήμασταν πιο προς τα Βαλκάνια.
1: Εντάξει, η Ελλάδα είναι έθνος ανάδελφων, δεν είναι, το έχουμε πει καιρό. Αλλά έχει κάποια κοινά στοιχεία με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι το δυτικό
2: στα
1: κόσμο.
2: Προβλήματα.
1: Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Στα προβλήματα και πώς αναδεικνύεται ένας χώρος σαφώς πιο συντηρητικός, σαφώς πιο κοντά στα εθνικά κράτη από την Ενωμένη Ευρώπη, πια αναδύεται και στην Ελλάδα. Λες, έχουμε μια σκηνή από τα προσεχώς τα έχουμε από αυτά που βλέπουμε σε έρευνες.
0: Παντού στον κόσμο θα είναι πια ξανά μανά η εποχή των εθνικών κρατών.
1: Ναι. Νομίζω έκανα βλέπετε, κύκλο 60-70 χρόνια.
2: Τα βλέπετε και αυτά και σου δίνουν αυτή η ερώτηση. Να γίνονται πιο έντονα, δηλαδή ακόμα πιο δεξιά, ακόμα πιο ξανά πηγαίνουμε προς τα εκεί.
1: Μα νομίζω ότι ήδη έχει γίνει μια τεράστια στροφή. Ήδη η Ελλάδα, μια παραδοσιακά αριστερή κεντροαριστερή χώρα, αυτή τη στιγμή ο αυτοπροσδιορισμός είναι ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή, περίπου ένα 55-60% του κόσμου τοποθετείται διαφορετικά από όταν πιο πριν.
2: Το λέω λόγω του χειμώνα κυρίως. Δηλαδή, ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας με τον ενεργειακό πόστο.
1: Και η αντίδραση θα πάει προς τα δεξιά, εννοείς.
2: Ναι, και λέω, μήπως αυτό ας πούμε, το κάνει ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή, κλιμακώσει αυτή την. Πώς να το πω, αυτό το αρνητικό κλίμα που νιώθει ο καθένας και πάει και το εκτονώσει προς τα εκεί.
1: Η αντίδραση πρώτα απ' όλα φεύγει από την κυβέρνηση, αν θεωρητικά υπάρχει θέμα απαλλαγής από μια κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρο αίτημα πολιτικής αλλαγής από κάποιο κόμμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Ψηλά.
2: Κανένας δηλαδή δεν λέει ότι εγώ βλέπω εκεί, έχω αυτό το όραμα, θέλω να κάνω αυτό. Απλά λέει για μια αλλαγή γενικά.
1: Όλοι συμμετέχουμε σε συζητήσεις, είτε εκτός πάνελ, είτε εντός προφανώς και το καθεξής. Όταν συνεχώς συζητήσεις αντιπολίτευση είναι πώς θα διαλύσει τα επιχειρήματα της άλλης και δεν ακούμε τις θετικές προτάσεις.
2: Της άλλης αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς.
2: Πώς τα λέτε.
1: Λέει τώρα έχω τα νέα μπροστά μου, η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασό και Ελλάς. Αυτό είναι συνέχεια. Δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Το αθρηστικό του κέντρου αριστερού χώρου είναι πάρα πολύ χαμηλό, με μια Νέα Δημοκρατία να έχει χάσει.
2: Για τα νέα μέτρα,
1: χαμηλά,
2: για τα νέα μέτρα θα είναι αρκετά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακόμα και σήμερα αυτό βλέπουμε.
2: Έχει ασθενήσει σαν στην επικαιρότητα. Γιατί μετράμε αυτό.
1: Ακόμα και σήμερα βλέπουμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν το βλέπει θετικά αυτό στην πλειοψηφία του. Ταυτόχρονα συνεχώς να πλακώνονται Πασό
2: και Ελλάς. Το μαλλιοτράβηγμα λες.
1: Ναι, γιατί είναι τέτοιου είδους η.
0: Να, αλλά ποιος κόσμος όμως. Δηλαδή θέλω να πω, ο κόσμος που τους ενδιαφέρει και τους δύο. Γιατί αυτοί ποντάρουν σε ένα κοινό που είναι εντός εισαγωγικών αμφίθυμο ή απογοητευμένο από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί όταν βλέπουν αυτό το πλάκωμα δεν θα αποφασίσουν να πάνε να ψηφίσουν κάποιον από τους δύο.
2: Γιατί εσείς πιστεύετε είναι τώρα θα φύγει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία και
0: όχι,
2: θα πάει να ψηφίσει. Ή σκεφτόταν ποτέ να ψηφίσει Ελλάς ή Πασόκ?
0: Άλλο είπα. Υπάρχουν κάποιοι, αυτοί που λέμε τόσο καιρό, το ίδιο πράγμα λέμε, ότι είναι απογοητευμένοι από τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και είναι κάποιοι που είναι με τον πόδι εδώ, με το άλλο πόδι εκεί. Δεν λέμε αυτούς που είναι μπετοναρισμένοι για κανένα από τα κόμματα. Μιλάμε, δεν υπάρχει ένας χώρος όπου αυτόν διεκδικούν. Αν ήταν όλα μπετόν και το 100% δεν γινόταν συζήτηση.
2: Μα δεν νομίζω ότι θα φύγει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι,
2: για να πάει να ψηφίσει. Δεν έχουν τις ίδιες δεξαμενές ο απογοητευμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε
0: το 41% της Νέας Δημοκρατίας για να βγαίνει τώρα 27, 28, 29, 30 στην καλύτερη περίπτωση. Αυτές οι μονάδες, κάποιες από αυτές εντάξει μπορεί να δηλώνουν
2: δεξαμενές. Πιστεύετε ότι από το κέντρο?
0: Όχι, πιστεύω είναι από το κέντρο. Ο κεντρός ψηφοφόρος στην Ελλάδα παραδοσιακά είναι ο ψηφοφόρος ο οποίος εν τέλει δίνει τις κυβερνήσεις.
1: Όχι τώρα σε αυτή την κατάσταση. Εγώ μπορώ να διαφωνήσω μαζί.
2: Να πω αυτό λίγο.
0: Το κέντρο δεν πει.
2: Το κέντρο θεωρώ ότι το περισσότερο έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτοί που φεύγουν οι δεξιοί. Αυτοί είναι περισσότερο απογοητευμένοι.
1: Να σου το πω διαφορετικά. Έχει γίνει πρώτα απ' όλα μια μετακίνηση τεράστια από τα αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή, το όλον της αριστεράς είναι σαφώς χαμηλότερο. Δηλαδή, μόνο με το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ψηλά θεωρητικά νούμερα για τον χώρο της αριστεράς και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ χαμηλά. Ο χώρος κεντροαριστεράς παρόλη την μεγάλη απώλεια ψήφων από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπαίνει σχεδόν τίποτα. Έχει, θα λέγαμε μάλιστα ότι είναι και σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των εθνικών εκλογών, το αθρηστικό τους. Η Νέα Δημοκρατία αυτές οι μονάδες χάνει προς τα δεξιά. Γενικά υπάρχει μια μετατόπιση του κόσμου ότι η δεξιά πια μπορεί να λύσει
0: ακόμη
1: προβλήματα.
0: Ακόμη πιο συντηρητικά εννοείς.
1: 100%. Το βλέπουμε ειδικά, για παράδειγμα, στις μικρές ηλικίες. Και επικαλούμε ένα πολύ μικρό κομμάτι από μια έρευνα, με μεγάλη μελέτη που έχουμε κάνει, ότι το γεγονός ότι οι νέοι πιστεύουν ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης δεξιές κυβερνήσεις, όχι κεντροδεξιές, δεξιές, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Γιατί ιστορικά σε αυτές τις ηλικίες.
0: Μισό λεπτό. Εδώ θα με επιτρέψουν να διαφωνήσω. Όχι ότι δεν είναι ως πρωτόγνωρο. Προφανώς απαντούν αυτό το οποίο λες και βρίσκεις. Όταν υπάρχουν στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, όταν υπάρχουν καιροί οι οποίοι έχουν ανασφάλεια, ο κόσμος συντηρητικοποιείται. Έτσι, ο κόσμος πηγαίνει συντηρητικά και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού.
1: Να το πω το πρωτόγνωρο μεταπολιτευτικά. Είναι πιο σωστό. Γιατί αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Ακόμα και το 12 δεν το είδαμε τέτοιου είδους μετακίνηση στις μικρές ηλικίες. Ξαναλέω. Είμαι ξεκάθαρος. Στις μικρές ηλικίες είχαμε δει μια μετακίνηση.
0: Μα λέμε ότι είναι statement. Μα συγγνώμη, και στη Γερμανία τι γίνεται. Στη Γερμανία.
1: Μα γι' αυτό ξεκίνησα ότι η κουβέντα, ότι είναι όλη η Ευρώπη κινείται έτσι.
2: Αυτό είναι ο προβληματισμός και γι' αυτό το ρώτησα. Ότι μήπως αυτό γίνει πιο έντονο λόγω του ότι θα υπάρξει δηλαδή μια έντονη δυσαρέσκεια λόγω και του χειμώνα που θα είναι
0: και επειδή,
2: πιο έντονο.
0: Και επειδή υπάρχει αιτία, ποια μπορεί να είναι η αιτία.

0: μια προσωπικότητα εκπροσωπεί σήμερα την αριστερά.
1: Εσύ το πας, γιατί δεν υπάρχει, δεν εκφράζονται.
2: Πιστεύεις. Νομίζω.
0: Στην Ελλάδα με πρόσωπα δεν πηγαίνουμε.
2: Ναι, αλλά με τη διαφορά ότι νομίζω ότι πια υπάρχουν πια ιδεολογικά στοιχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η ευρύτερη αριστερά και το αριστερά δεν δίνει λύσεις στα θέματα των εργαζομένων και στα θέματα της ακρίβειας ακόμα και τώρα.
1: Και έχει απογοητεύσει επίσης, έτσι. Το κέντρο. Το κέντρο και η κεντροαριστερά απογοήτευσε.
2: Μα γι' αυτό και τώρα. Το κέντρο, ακόμα και τώρα, έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που. Ενώ γενικά ο Μάικς έχει δίκιο. Γενικά. Είναι η πρώτη φορά που το κέντρο δεν θα έρθει να καθορίσει εξελίξει. Γιατί έχει πάρει position και πέρα του κυρίακου Μητσοδάκη. Γι' αυτό και ο χώρος κεντροαριστεράς είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, με βάση όλες τις έρευνες, υπάρχει μια ξεκάθαρη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρα, με χαμηλά ποσοστά δεύτερη θέση και το Πασόκ να έπεται. Δηλαδή, να πούμε ότι μέσω περίπου στο 15-11, τώρα με 15-12, 16-11 και ούτε εσείς, μικρή σημασία.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος γρήγορα, εννοεί λαός Πασόκ.
2: Ελλάς Πασόκ,
0: με συγχωρείς.
2: Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι το αθρηστικό του όμως είναι πάρα πολύ μικρό για χώρο αντιπολίτευσης μετά από 8 χρόνια. Κανονικά, σε μια άλλου είδους κανονικότητα χώρας, αυτός ο χώρος.
1: Τώρα, πρώτος, δεύτερος. Δηλαδή θα υπήρχε.
2: Το 30% της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν ποσοστό ήττας.
1: Ναι.
2: Και τώρα απλά δεν είναι ποσοστό ήττας, είναι ξεκάθαρης νίκης.
0: Δεν υπάρχει ρεύμα που να έρχεται από πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ακριβώς.
0: Παλιά, σε όλες τις εκλογές, καταλάβαινες ότι κάποιος έρχεται με ρεύμα. Ακόμη, δηλαδή, το καταλάβαινες το 2014 ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα από το ότι δεν βγήκε αυτό δύναμος, χρειάστηκε να συνεργαστεί με τον Καμένο. Αλλά καταλάβαινες ότι αυτό έρχεται. Γενικώς παλιότερα πάντα καταλάβαινες. Ξέρω εγώ, το 19 καταλάβαινες ότι κατά πάσα πιθανότητα ερχόταν ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα δεν καταλαβαίνεις ότι η δεξιά μεγαλώνει όμως. Δηλαδή νομίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι. Απλά δεν έχει ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που να είναι τόσο δυναμικό. Και δεν θα υπάρξει ένα κόμμα. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Τέτοιο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει.
2: Όχι. Δηλαδή, το πιο ψηλό φαίνεται να είναι και θα είναι Ελληνική Λύση. Το οποίο όμως. Και έχει και λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Λέει πιο πατριωτικά, δεν είναι καθαρά το συντηρητικό κόμμα.
0: Άλλο τύπο τώρα, για να μην τα πούμε στον αέρα.
2: Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και αυτό το κόμμα δεν παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του χώρου του. Δηλαδή δεν παίρνει το 80% του χώρου του. Αν ο Κυριάκος Βελόπουλος κινείται περίπου με βάση τα υπάρχοντα κόμματα μεταξύ 8-9, μπορεί να φτάσει πολλές φορές και σε 10% στα ταβάνια του, δεν παίρνει πάνω από το 40% αυτού του χώρου.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Γενικώς η ψαλίδα δεν άνοιξε μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
2: Δεν έκλεισε
0: όμως.
2: Όχι, ελάχιστα.
0: Ελάχιστα.
2: Όχι, νομίζω ότι εξαρτάται ο καθένας πώς διαβάζει δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, προφανώς λέω πάντα και το πιστεύω ότι δημοσκοπήσεις πρέπει να διαβάζει όλα ως βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τις εκλογές πρώτες μέχρι τις τελικές. Τη συγκεκριμένη στιγμή, στη φωτογραφία της στιγμής της ΔΕΘ, και τώρα έχουμε το απότοκο της ΔΕΘ, η ΔΕΘ ήταν ένα σημείο στο οποίο αν είχαν κερδίσει κάποιος ήταν η Νέα Δημοκρατία. Από την παροχή,
0: λεφτά και δίνει.
2: Ακριβώς. Και τα κόμματα που έχουν το πρόγραμμα ως πλεονέκτημά τους. Πασόκ, καλή ώρα. Δεν ήταν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή άλλα κόμματα που θα προβάλλει. Το ΚΚΕ ακόμα. Δεν έχει πρόγραμμα κυβερνητικό να προβάλλει. Θα προβάλλει άλλα πράγματα για να κερδίσει. Όταν το Πασόκ στην καλύτερη δυνατή περίπτωση δεν έκανε πολύ μικρή διαφορά ή ακόμα και παραπάνω να κάνει την ανατροπή, νομίζω ότι θα. Πάρα πολύ δύσκολα θα βρεθούν ευκαιρίες για το Πασόκ να ανατρέψει την κατάσταση. Νομίζω ότι η σημερινή κατάσταση θα είναι αυτή που θα δούμε μέχρι τις εκλογές. Το ζήτημα είναι αντίστοιχα ότι αν και το Πασόκ είπαμε ότι εκεί θα είναι, αν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θα μπορέσει, έχοντας ξεκαθαρίσει πίσω της το τοπίο, να μπορεί να ανοίξει τη διαφορά και να αποτελέσει τον άλλο πόλο. Μέχρι στιγμής ούτε αυτό φαίνεται να έχει επιτευχθεί. Νομίζω ότι και τα τρία κόμματα τα. Παραδοσιακά, βάζουμε και τον Τσίπρα στα παραδοσιακά ως πρώην Πρωθυπουργός, περνάνε κάτω από τον πύχη. Ο πύχης αυτοδυναμίας κάτω Νέα Δημοκρατία, ο πύχης της ευθείας αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα είναι από κάτω. Δηλαδή δεν προσεγγίζει καν τα ποσοστά, να πούμε ότι είναι κοντά στα ποσοστά των δεύτερων εκλογών του. Δεν είναι ποσοστά τα πρώτα, στο 21-22%. Δηλαδή φεύγει και έρχεται με χαμηλότερα και προφανώς το Πασόκ που πέρασαν τα χρόνια και δεν κέρδισε τίποτα.
0: Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Ας ακούσουμε.

0: Λοιπόν, τούτων δοθέντων και τούτων λεχθέντων, ποιο είναι το επόμενο ορόσημο για τις μετρήσεις? Ήταν η ΔΕΘ τώρα. Το κρύο και τα πετρέλαια.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Πάμε στο χειμώνα πια.
0: Θα το δούμε αύριο βασικά, θα δούμε ποια θα είναι η επιδότηση. Εντάξει, που την ξέρουμε σύμπλην λίγο.
1: Νομίζω πάντως ότι δηλαδή Οκτώβρης και Νοέμβρης, πολύ δύσκολα αν δεν γίνει κάποιο γεγονός το οποίο να είναι πιο πολύ τυχαίο, θα μπορεί να καθορίσει εξελίξεις διαφορετικές από αυτές που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να δούμε κάποιο πολιτικό γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Η ΔΕΘ ήταν ένα κριτήριο πρώτο. Αν θα μπορούσε να αλλάξει τη σειρά ή να αλλάξει κάτι το οποίο ήταν πριν το καλοκαίρι. Δεν άλλαξε τίποτα τελικά.
2: Λοιπόν, σήμερα, παρένθεση, απλά για να βάλω και αυτό στην κουβέντα μας, για να μπορέσει και να το σχολιάσει, δηλαδή, Γιώργο, ο Στράτος Φαναράς σήμερα παρουσίασε τα ευρήματα εδώ στο στούντιο του Mega News 104.6 και ανέλησε τα ευρήματα της δημοσκόπησης της μέτρων ανάλυσης. Ένα από αυτά που μου έκανε εντύπωση εγώ τουλάχιστον, και θέλω να τα μεταφέρω, είναι ότι το 74% προσδοκά να βελτιωθούν τα πράγματα από την επόμενη κυβέρνηση, και το σχόλιο επίσης του κ. Φαναρά που μου έκανε εντύπωση είναι: η κοινωνική απεσιοδοξία, είπε, δεν είναι απαραίτητα ένας αποδοματικός παράγοντας για την κοινωνία. Μπορεί να είναι και δημιουργικός, μπορεί να σηματοδοτεί μια ελπίδα, μια νέα προσπάθεια. Λες, σου λέει ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι και τελώς αποδόμηση.
1: Σε αυτές τις ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε κυρίως το απέναντι, το μικρό, για να βλέπουμε τη βάση της κυβέρνησης. Το 26% που απαντά ανάποδα, θα λέγαμε ότι είναι η βάση της Νέας Δημοκρατίας, και προσέξτε κάτι, όχι σε πρόθεση, σε εκτίμηση ψήφου, σε πρόθεση ψήφου, γιατί από αυτό το 74 σίγουρα υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο έχει μια άποση στο να ψηφίσει το οτιδήποτε. Άρα αν μεγαλώσει αυτό
2: είναι
1: το ποσοστό,
2: είναι αρνητικό έτσι κι αλλιώς,
1: ναι, και δεν ψηφίσει, καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να κερδίσει. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μεγάλο αντίπαλο που λέγεται η αποχή. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι αυτό που λέω να ακούγεται αντίρροπο, αλλά θα πω κάτι διαφορετικό. Όσο οι αναποφάσιστοι που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάποια απώλεια σε κάποιο κόμμα μεγάλη. Έχει κάποιες μικρές μετακινήσεις σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως προς τα δεξιά, αλλά το μεγάλο τους κομμάτι δηλώνει αναποφάσιστο. Όσο οι αναποφάσιστοι έχουν ψυχογραφικά στοιχεία που αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε βρει εμείς, ίδια με αυτούς που λένε δεν θα ψηφίσουμε. Μπορεί θεωρητικά η αποχή να βοηθάει το πρώτο κόμμα γιατί ανεβάζει τεχνιέντος το ποσοστό της. Όμως, εάν τελικά προέρχεται από το πρώτο κόμμα, θα δούμε ότι μπορεί να υπάρχει περίπτωση, αν δεν τους πείσει η Νέα Δημοκρατία, να δούμε ακόμα και συγκλήσεις διαφορών. Αυτό είναι το στοίχημά της. Το στοίχημά της είναι απέναντι στον εαυτό της και είναι πάντα είναι πιο δύσκολο. Σαν το δρομέα που τρέχει μόνος του, τελικά να σπάσει το ρεκόρ. Δηλαδή, δεν είναι αν θα κοιτάξει προς τα πίσω, είναι πώς θα κάνει το καλύτερο δυνατό χρόνο.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά, εντωμεταξύ. Εμένα η άποψή μου είναι, επειδή έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια πολύ, μια κακή δήλωση από στέλεχος, δεν μιλάω τώρα αν το κάνει ένας βουλευτής που δεν έχει καμία σημασία, μια κακή δήλωση από οποιοδήποτε στέλεχος κόμματος μπορεί να επηρεάσει πολύ. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που είναι αμφίθυμος, ξαναλέω, και ψηφίζω, δεν ψηφίζω. Είδατε ότι έγινε με τον Κατρούγκαλ την περασμένη φορά. Κατρούγκλος
1: ήταν και
0: καταλυτή.
1: Πότε όμως. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Μια κακή δήλωση μετά είναι. Θα σου πω το εξής. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για την ανεργία, αν γινόταν ένα μήνα πριν.
2: Για το επίδομα των ανέργων.
0: Ναι, θα έχει άλλο. Το timing.
1: Και προφανώς οτιδήποτε συμβαίνει στο χρόνο τον εκλογικό επηρεάζει πολύ παραπάνω. Είναι δεδομένο ότι η δήλωση του Κατρούγκαλ ήταν καταλυτική στην εκτόξευση διαφοράς.
0: Ήταν αυτός που ήταν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ο συγκεκριμένος και το έκανε τη στιγμή που έκανε και μπορούσε, έδωσε πια τη δυνατότητα.
2: Και στο τι θα πει. Μάλλον αυτό λέτε τώρα και οι δύο. Λέτε ότι αναλόγως τι θα πει, που εκείνη την
0: μιλάμε
2: ώρα
0: για αρνητική δήλωση.
2: Έχει ακουμπήσει πάνω στο κύμα της κοινωνίας, το οποίο τους πονά.
1: Εκείνη δήλωση. Έκανε έδωσε περίπου 4-5 μονάδες στη Δημοκρατία και αφαίρεσε το από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μιλάμε για τεράστια.
0: Γιατί ήταν αυτός που ήταν και ο άλλος λέει αυτό θα το κάνει. Γιατί το στο νου τους.
1: Θα σου πω, είναι πολύ απλό ότι εκείνη την εποχή είναι, ο κόσμος δεν ενημερώνεται όσο πιστεύουμε. Δεν ασχολείται τόσο πολύ με τις ειδήσεις. Και αυτό είναι κάτι λυπηρό, αλλά να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Είναι τζεκάρι επίσης, όπως έχουμε δει.
1: Την εβδομάδα των εκλογών ασχολείται δυσανάλογα παραπάνω. Πώς είναι τα debate που επηρεάζουν αντίστοιχα, δυσανάλογα από οποιαδήποτε άλλη μέρα, ένα εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Μόνο ακριβώς. Τίτλος. Και κανένα βίντεο στα social, και κανένα σχόλιο, και κανένα πώς.
1: Κάνω μια παρένθεση. πραγματικά έχεις πει μια καταπληκτική παρατήρηση. Ο τίτλος επηρεάζει σε δυσανάλογα τεράστιο ποσοστό σε σχέση με την υπόλοιπη είδηση. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, σε όλες τις μελέτες που κάνουμε κι εμείς, στο δεύτερο κομμάτι το οποίο εξετάζουμε είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Όχι το κείμενο μέσα.
2: Ναι. Και μετά βλέπουμε και το post, βλέπουμε και το βίντεο από τους φίλους μας και όλα αυτά. Μετά τα κάνουμε και repost, τα κάνουμε και retweet που κάναμε και παλιά. Αλήθεια μπαίνετε στο X?
1: Νομίζω ότι όλοι
2: μπαίνετε. Μπαίνετε. Mm.
1: Αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε εμείς. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει καθαρά πολιτικοποιημένο. Ήταν αυτό που ήταν πάντα το.
2: Δεν μπαίνουν τόσο πολύ νέο, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, δηλαδή δημογραφικά εκεί δεν μπορεί να επηρεάσει τουλάχιστον τον νέο κόσμο.
1: Μα γενικά όλο το κομμάτι το ειδησιογραφικό, όλο το κομμάτι δηλαδή τη.
2: Μπορεί στο εξωτερικό να μην ισχύει αυτό.
1: Επηρεάζει, θα λέγαμε, τον κόσμο, ο οποίος εκ των πραγμάτων θέλει να ενημερωθεί. Δηλαδή ακόμα και τι. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το πόσος κόσμος ακούει ραδιόφωνο, βλέπει, διαβάζει εφημερίδες, όταν λέμε διαβάζει εφημερίδες, με site κτλ. Βλέπει τηλεόραση. Όταν είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το παρελθόν, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι ενεργός, αλλά τελικά δεν ψηφίζει μόνο αυτός. Άρα γι' αυτό βλέπουμε και την δυσαναλογία αντισυστημικών κομμάτων σε σχέση με συστημικά στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Εγώ ευχαριστώ για τα καλά λόγια για τη φωνή μου.
0: Ποιο?
1: Για τη φωνή μου έχετε πει μαγικά λόγια. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Έχει πει εμένα μια τη σκέψη.
1: Δεν σου άρεσε. Εντάξει, Ελένη μου, θα λέω μόνο σε σένα.
2: Ναι, Γιώργο, ναι. Θα μας παίρνεις τηλέφωνο και θα σου λες γεια σας κάθε μέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίποδος βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Προβλήματα σε δρόμους του Λεκανοπεδίου έχει προκαλέσει έντονη βροχόπτωση με την τροχέα να έχει προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας. Κλειστή είναι η οδός Ημερουπεύκου στο Πικέρμι από το ύψος Ιωάννου, η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα και στον Πειραιά, η οδός Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Καθίζηση σημειώθηκε σε δρόμο στη γέφυρα Καλυβίτη του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι και σήμερα το απόγευμα κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι Σέβειας, Κύρο και Σποράδες. Δεν θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία σε αρκετούς δήμους Σέβειας, καθώς και σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η ανάληψη των καθηκόντων του δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ωστόσο εφόσον πραγματοποιηθεί, ο Χακ θα αναλάβει τη διεύθυνση μέχρι το διορισμό νέου πρέσβη. Στο μεταξύ, ψευδής χαρακτηρίζει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τις κατηγορίες που της αποδίδονται, αναφέροντας σε ανάρτησή της ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Γκιλφόιλ δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του, σημειώνοντας ότι απλώς διατηρούσε σχέση με το γιο του στο παρελθόν. Ουδέν σχόλιο, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας, προσθέτοντας ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν μετά την αποπομπή Γκιλφόιλ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα παραμένουν φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές διαμαρτυρώμενοι για το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και σπουδών. Ζητούν επιβολή πλαφών στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση των εστιών καθώς και δωρεάν σίτηση και μετακινήσεις. Από αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα πάσχει ο Πάπας Λέων, όπως αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωση στο Βατικανό. Η διάγνωση έγινε μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης οζυδίου, στην οποία υποβλήθηκε ο Ποντίφακας το απόγευμα. Η ανάρρωσή του αναμένεται να διαρκέσει μία εβδομάδα. Τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κατηγορεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιχειρούν σκόπιμα να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο. Προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να ξεχάσει τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ μιλώντας σε δημοσιογράφους δήλωσε ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει υπέρ των συμφερόντων της αραβικής χώρας. Την ίδια ώρα, ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες. Ένα δεξαμενόπλιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Θαλάσσιων Μεταφορών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις επιθέσεις, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχουν προκληθεί ζημιές ή εάν υπάρχουν θύματα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 της Παρτιζάν. Η άμυνα των πράσινων καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και ένα επιθετικό ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο κλείδωσαν την πέμπτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Πρώτο σκόρερ για τους πρασίνους ο Χέις Ντέιβις με 14 πόντους, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Φαλ. Αποθεώθηκε ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς που υποχρέωσε την πρώην ομάδα του στην πρώτη της εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό μετά το 2010. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και τη Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τα νησιά τους 21 με 22.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν οι Μπάμπης Χριστόγλου και Μιχάλης Λεάνης.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλώς ήρθατε. Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάταιο κόσμο, μπαμ και κάτω, παράταση είναι ο Ολυμπιακός. Μόλις πήγε το μάτς στην παράταση θα σας ενημερώνουμε.
1: Ενενήντα και πάμε παράταση. Αργά θα πέσει η δουλειά.
0: Ο Ολυμπιακός που γύρισε από την κόλαση έχανε 25 πόντους, το γύρισε το μάτς. Έχει αποβληθεί και ο coach Μπαρτζόκας. 2-11-0-16-104 και 6 τα τηλέφωνά μας. Κυρία Ιωάννα Μπέχλου θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ευαγγελία Ελευθερία Λία Ιουλία είναι στον ήχο, Ιουλία Κοβέου στον ήχο και στο στίχο. Στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης. Τα μηνύματά σας στο Live24 ή στο 6981-041-046. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο Βελιγράδι την Παρτιζάν, πολλά με λίγα.

0: Η Sporting πέρασε από τη Γαλλία, από τη Lens. Η Σάμπα Μπακού κέρδισε την Σλάβια Πράγας 2-0. Η Arsenal τη Lille 3-0. Η Αθλέτικο Μαδρίτης την Manchester United 2-0. Η Villarreal με την Νάπολη 3-1. Η Viking προηγήθηκαν 2-0. Στο τέλος η Bayern πέρασε μπροστά, αλλά τελικά η Viking ισοφάρισαν 3-3 το τελικό σκορ. Η Γαλατά προηγήθηκε, έφαγε 4 μετά, 1-4. Η Ίντερ με
1: αυτό
0: την
1: Μπρις,
0: ναι, 3-4 και αυτό. Η Λειψία με την Eindhoven 1-0.
1: Να πούμε ότι στο Manchester είχαμε αποβολή της Manchester και στο παιχνίδι της
0: Bayern,
1: είχαμε αποβολή από παίκτη της Bayern. Αυτά τα συζητήσουμε όλα στην συνέχεια με τον Χόρχε Μαζιά, για να έχουμε καλύτερη εικόνα των παιχνιδιών, γιατί έχουμε και Champions League σήμερα. Να πούμε πιο μπροστά, γιατί ήταν η μέρα μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός, όπως σας είπε ο Μπάμπης πολύ σωστά, πέρασε και από το Βελιγράδι. Κέρδισε 72-55 την Παρτιζάν. Θα σας πούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Πάμε όμως στις ελληνικές παρουσίες και συμμετοχές. Πενεβέζης ΠΑΟΚ 95-86. Είχαμε Βαρέζε Περιστέρι 82-85, μεγάλο διπλό για το Περιστέρι μέσα στην Ιταλία. Φρίμπουργκ Ολυμπίκ, η Μύκονος, και εδώ έχουμε διπλό, η ελληνική ομάδα πέρασε από το Φρίμπουργκ, 65-80 είναι το σκορ. Και ο Κολοσσός Ρόδου με την Γκένς, 62-80 κέρδισε και ο Κολοσσός. Έκπληξη ήταν του ΠΑΟΚ. Έχουμε και παιχνίδια αύριο στο μπάσκετ. Okay. Τι ήθελα να πω τώρα. Να δούμε τι γίνεται με το...
0: Να δούμε τι γίνεται στο μάτς, αν ξεκίνησε η παράταση.

0: ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι στην παράταση με την Βαλένθια.
2: Είμας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνεις.

0: 2 και 13 θέλει για να τελειώσει η παράταση. 95-94.
1: Έχει time out.
0: Έχει, μάλλον κοιτάνε τη φάση την προηγούμενη. Να δούνε πού θα δώσουν την μπάλα.
2: Μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργό.
1: Είχαμε στο πρώτο μέρος
0: μια... Έχουν κάνει φάουλ εκεί, έχουν κάνει όλοι φάουλ εκεί. Τέλος πάντων, να δούμε πού θα δώσουν την μπάλα. Έχουν κάνει στον Ιντέγε φάουλ. Στην αρχή έχουν κάνει στον Ιντέγε φάουλ, είναι κάτω, ο άλλος περνάει από πάνω.
1: Ποιος είχε κατοχή ο Ολυμπιακός?
0: Μετά την κατοχή την έχει η Βαλένθια.
1: Α, η Βαλένθια.
0: Αλλά πριν από αυτό έχει γίνει φάουλ, μετά... Ο άλλος πέφτει επάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού, πέφτει και αυτός κάτω.
1: Λοιπόν, είχαμε challenge από τον προπονητή της Βαλένθια για αντιαθλητικό φάουλ του Εντζάι. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι η τέτοια. Η απόφαση για τη μηγορία των διαιτητών. Κατοχή στον Ολυμπιακό.
0: Κατοχή στον Ολυμπιακό. 2 και 15 για να λήξει η παράταση. Ο Ολυμπιακός που πήγε να αυτοκτονήσει, αυτοκτόνησε δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, έφαγε κοντά στους 60 πόντους, ήταν 22 πόντους πίσω, πήγε και 25 πόντους ο Ολυμπιακός πίσω. Τώρα προηγείται 96-95 ο Ολυμπιακός, 1-50 για να τελειώσει η παράταση. Καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό. Η μπάλα στα χέρια
1: της Βαλένθια, κατοχή για τον Ολυμπιακό.
0: Η μπάλα στα χέρια του Ολυμπιακού, στο Μοντέρο. Μοντέρο.
1: Δίποντο ο Μοντέρο. Ένα 98-95 μετά από το δίποντο του Μοντέρο.
0: 1-18.
1: 1-18 στους 3 πόντους με κατοχή στην Βαλένθια. Σωστά.
0: Κι άλλη άστοχη επίθεση από την Βαλένθια, η μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ.
1: Αν βάλει τώρα καλάθι ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά
0: παίρνει φάουλο Φουρνιέ από τον
1: φάουλο Βαλένθια.
0: DJ Shorts, ο οποίος τον σπρώχνει με τα χέρια, με τα πόδια, με τα... ό,τι έβρισκε.
1: Μέσα η πρώτη του Φουρνιέ στο συν 4 Ολυμπιακός.
0: Παίρνει ένα μικρό μαξιλαράκι.
1: Δεύτερη εύστοχη. Στο συν 5 Ολυμπιακός.
0: 54 για να λήξει η παράταση.

0: Έχουμε time out και μένουν 54 και 1 δευτερόλεπτο.
1: Με 5 πόντους μπροστά τον Ολυμπιακό.
0: Εδώ τώρα πρέπει να αυτοκτονήσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή.
1: Ναι, να αυτοκτονήσει, αυτοκτόνησε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Καλά, σου λέω, να ξέρω.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που έβλεπα στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή, πραγματικά δεν υπήρχε έτσι. Εντάξει, πραγματικά
0: έπαιξε,
1: δηλαδή.
0: Έπαιξε καλό μπάσκετ η Βαλένθια.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή, μα τι έκανε ο Ολυμπιακός όμως.
0: Πραγματικά στην άμυνα, ο Σι παρών.
1: Δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε.

0: Τώρα βγαίνουν από το time out με Mirotic μέσα η Βαλένθια. Βλέπω το Ριβέρο ότι είναι στο πάγκο.
1: Μεγάλο παιχνίδι από τον DJ Shorts.
0: Το είχε αυτό το παιχνίδι, το είχε βάλει στο κουμπάρα για,
1: ναι, το είχε,
0: το στείλει,
1: το είχε,
0: για να,
1: ναι,
0: το στείλει μήνυμα. Αυτό το...
1: Δεν ξέρω τι λέει ο διαιτητής. Σταμάτησε το μάτς.
0: Περίμενε.
1: Δεν ξέρω το λόγο που το σταμάτησε.
0: Να πούμε ότι δεν είναι ο coach Μπαρτζόκα στον πάγκο, γιατί έχει αποβληθεί. Στην τρίτη περίοδο.
1: Στην τρίτη περίοδο.
0: Στην τρίτη περίοδο.
1: Όχι, στην τέταρτη περίοδο.
0: Εγώ επειδή παρακολουθούσα το άλλο, γι' αυτό ρωτάω σένα. Εγώ παρακολουθούσα το άλλο παιχνίδι.

0: 52 υπολείπονται για να τελειώσει το μάτς στη Βαλένθια.
1: Μπροστά ο Ολυμπιακός.
0: 195 λοιπόν ο Ολυμπιακός μπροστά, 5 πόντους.
1: Υπήρχε ότι θα πάει σε τρίποντο η Βαλένθια, δεν νομίζω θα κάνει κάτι άλλο. Όντως έγινε το screen, το shorts.
0: Έχει γίνει φάουλ πριν το τρίποντο δεν μπήκε μέσα, δύο βολές.
1: Ο Μύρωτης, από το Μύρωτης ήταν το τρίποντο, πρέπει να έχει γίνει πάνω στο screen φάουλ στον DJ Short, αν δεν κάνω λάθος.
0: Να.
1: Ναι, ναι. Και χαζό λάθος, και χαζό
0: φάουλ. Χαζό.
1: Και χαζό.
0: Χαζό φάουλ.
1: Δύο βολές για τον DJ Short.
2: Όσο μπορείς να μ' αγαπάς.
0: Μέσα η πρώτη, 96%.
1: Μέσα θα είναι και η δεύτερη.
2: Βάζοντας μες στον καθρέφτη.
0: Μέσα και η δεύτερη, πάμε η μπάλα στα χέρια του Ολυμπιακού.
1: Στο τρίποντο η διαφορά.
0: 45.
1: Σωστά.
0: Ναι, στο τρίποντο.
1: Σωστά.
0: 97%.

0: Ο Φουρνιέ έχασε την επίθεση. Πήγε σε μια προσωπική ενέργεια, αλλά ευτυχώς ο Ολυμπιακός πήρε το rebound.
1: Να μ' αγαπάς.
0: Ξαναχάνει και τη δεύτερη επίθεση που επιχειρεί ο Φουρνιέ. Θεωρώ ότι ο Φουρνιέ έχει βιαστεί πολύ εδώ.
2: Ναι.
0: Να εκδηλώσει επίθεση.
2: Δεν ξέρω πόσος χρόνος μένει ακόμα. Είναι... Θα δούμε πού είναι η μπάλα, σε ποια χέρια θα είναι η μπάλα. Πέφτει κάτω, χωρίς να τον ακουμπάει κανένας. Η μπάλα πάει στα χέρια του Βεζέκοφ. Να δούμε τι θα πούν οι διαιτές. Εκεί εδώ έχει γίνει και φάουλ στο Φουρνιέ, έτσι.
0: Ναι, εδώ όμως έχει λήξει η επίθεση.
2: Έχει λήξει η επίθεση, άρα.
0: Δεν ξέρουμε τώρα που θα δώσει. Αν θα δώσει κατοχή, κατοχή στη Βαλένθια, μην πάμε και για δεύτερη παράταση.
2: Άμα δώσει κατοχή στη Βαλένθια, υπολείπονται. 5 γράφει το χρονόμετρο, 5,7 γράφει.
0: 5,7 δευτερόλεπτο.
2: Να δούμε αν θα το πάνε πίσω το ρολόι.
1: Και να μ' ανάψει. Το παραμύθι.
2: Είστε συντονισμένοι στο Mega News στους 104 και 6. Σας λέμε τα τελευταία λεπτά του μάτς.
0: Ξέρεις τι γίνει τώρα. Έχουν πάει στο challenge για να δουν αν η μπάλα κούμπησε στη Στεφάνη.
2: Να.
1: Σαν ασπροφός να ξαναπεί.
0: Δεν έχω εικόνα εγώ, δεν ξέρω αν το είδες εσύ.
2: Όχι, δεν έχω. Από τη στιγμή που η μπάλα πήγε στα χέρια του παίκτη της Βαλένθια και μετά στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν είναι θέμα χρόνου.
0: Όχι, είναι
2: αν
0: θέμα.
2: Αν έχει χτυπήσει στη Στεφάνη, ναι.
0: Ναι. Αυτό κοιτάζουν τώρα, κατάλαβες.
1: Κι εγώ στο πόνο το υπόγειο. Να σε
2: γύρε. Είναι λίγο ψυχοβγαλτικό.
0: Ψυχοβγαλτικό, ναι.

0: όλη τη νύχτα. 5,7 δευτερόλεπτα, 5,7 του δευτερολέπτου. Έχουμε την μπροστά Ολυμπιακός
1: 3 πόντους
0: στο συν 3. Να δούμε τώρα πού θα δώσουν οι διαιτητές την μπάλα, γιατί
1: αν τη δώσουν στον Ολυμπιακό τελειώνει. Αν δεν τη δώσουν στον Ολυμπιακό και τη δώσουν στη Βαλένθια, θα έχουμε μία επίθεση μικρή της Βαλένθια που θα επιχειρήσει τρίποντο, φαντάζομαι.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Στα χέρια του Ολυμπιακού η μπάλα, λογικά τελειώνει το παραμύθι.

0: Και μέσα και η δεύτερη στο C5 Ολυμπιακός. Time out από τη Βαλένθια. 5 δευτερόλεπτα για την λήξη του παιχνιδιού.
1: Δεν υπάρχει γυρισμός.
0: Τώρα έτσι πως πήγε η ιστορία, θα κυνηγήσει και το σκόρ η Βαλένθια, έτσι, γιατί όλα
1: θα το κυνηγήσει το σκόρ, διότι θα είναι από τις ομάδες που θα είναι ψηλά, δεν θα έχει 4 νίκες ήδη, έτσι. Η πρώτη της ήττα είναι σήμερα. Ο Μίροτιτς.
0: Μετά από ένα drive το οποίο έκανε ο DJ Short, έβγαλε την μπάλα έξω στο τρίποντο στο Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς αστόχησε αυτόν τον.
1: Πώς το λέγανε στο χωριό,
0: Σφύριξε, δεν σχόλασε ο γάμος.
1: Έκλασε η νύφη, σχόλασε.
0: 102-97. Πάμε στο τηλέφωνο. Να πάμε λίγο στοιχείο, γιατί έχουμε μια καταγγελία.
1: Νίκησαν και οι δύο λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Πάμε στον κύριο Τάσο Γιακουμή, στοιχείο, δικηγόρος. Γεια σας κύριε Γιακουμή, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας για να μας δώσετε αυτό που τραβήξατε σήμερα, που πραγματικά το βλέπαμε και λέμε τι γίνεται.
2: Ναι, είναι χαρακτηριστικό, ήταν μια επικίνδυνη περιπέτεια. Ναι. Ήταν μια επικίνδυνη περιπέτεια, ναι.
3: Μπορείτε να μας την εξιστορίσετε?
2: Φυσικά.
3: Ναι.
2: Είχαμε πάει από τη Θεσσαλονίκη στοιχείο, γιατί εγώ είμαι δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
2: Για ένα δικαστήριο.
3: Πατριώτης.
2: Πατριώτης, ναι, μπράβο. Για ένα δικαστήριο. Και γυρίσαμε αεροπορικός.
3: Μάλιστα.
2: Οι καιρικές συνθήκες ήταν υπερβολικά ισχυρές.
3: Ναι, φαντάζομαι.
2: Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τέτοιο περιστατικό, δηλαδή ναι. τέτοια ένταση καιρικών φαινομένων. Φύγαμε από τα δικαστήρια με τον εντολέμ και πήγαμε στο αεροδρόμιο. Για να περιμένουμε την πτήση μας.
3: Ναι.
2: Μάλιστα, πριν από εμάς είχε ακυρωθεί μια άλλη πτήση για Αθήνα.
3: Α.
2: Γιατί εμείς είχαμε υπάρξει απευθείας πτήση για Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
2: Όταν φτάσαμε λοιπόν στο αεροδρόμιο, φτάσαμε με σκοπό να καθίσουμε κάπου να στεγνώσουμε, για να καταλάβετε. Και μέσα στο αεροδρόμιο κάθε άλλο παρά στεγνώσαμε.
3: Μιλάτε τώρα για τυχείο.
1: Μέσα στο αεροδρόμιο.
3: Μέσα.
2: Μέσα στο
1: αεροδρόμιο. Όχι έξω, επειδή είχε πολύ κόσμο μέσα, ήσασταν μέσα στο αεροδρόμιο, ναι.
2: Ναι, να σας πω, έξω δεν μπορούσες να καθίσεις. Ήταν πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα.
1: Γελάμε με τα χάλια μας, αλλά γελάμε, ναι.
3: Τι να κάνουμε, ναι.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ στην αρχή έπασα κατάθλιψη όταν το είδα το θέμα.
1: Ναι.
2: Όταν είδα δηλαδή τα ταβάνια να στάζουν, και μάλιστα όχι απλά να στάζουν, είδα τα ταβάνια να τρέχουν νερό σαν βρύση. Δηλαδή το νερό έτρεχε.
1: Είδα τις εικόνες. Και λέω, δεν μπορεί να γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να γίνεται. Δηλαδή.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Διαμαντή.
2: Γιακουμή.
3: Γιακουμή, συγγνώμη. Κύριε Γιακουμή, να ρωτήσω κάτι. Μήπως υπέπεσε στην αντίληψή σας καμιά αφίσα εκεί, δίπλα, η οποία έγραφε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη, Ελλάδα 2.0.
2: Και δεν υπέπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου.
3: Α, λέω, ρε
2: παιδί. Υπέπεσε όμως την αντίληψή μου,
3: ναι,
2: ότι το αεροδρόμιο αυτό ανακαινήθηκε και εγκαινιάστηκε πριν από 1,5 χρόνο και δαπανήθηκαν περίπου 9,7 εκατομμύρια ευρώ.
3: Μα δεν είναι σοβαρό πόσο για να κάνουμε τώρα ιστορίες νυχτιάτικα.
2: Καλά στο παράμιλάμε τώρα.
1: 9 εκατομμύρια ευρώ, κύριε μου, ο άλλος πήρε με τρία χωράφια.
3: Μοίρασε επιδότηση ο
1: άλλος. Με τρία χωράφια τα πήρε τα 9 εκατομμύρια.
2: Σωστό είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούστηκε πολύ το θέμα και είδα και άλλα βίντεο και είδα και άλλα. Δηλαδή είδα τον υπουργό, τον κύριο Μηταράκη.
3: Α, εξαιρετικά, ναι, μάλιστα. Ναι.
2: Να το εγκαινιάζει και ναι, να λέει. Ναι.
1: Δεν κράταγε ομπρέλα όμως, δεν κράταγε ομπρέλα ο κύριος Μηταράκης.
2: Όχι, φυσικά. Όχι,
3: και ήταν και ασκεπής.
2: Μπήκαμε λοιπόν μέσα στο αεροδρόμιο, ναι, και διαπιστώσαμε ότι όλο το δάπεδο του αεροδρομίου ήταν γεμάτο νερά, γιατί το νερό έτρεχε από διάφορα σημεία. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή μόνο, ξέρετε, εκείνο το σημείο που βρέθηκα εγώ. Και το χειρότερο από όλα ήταν ότι έτρεχε πάνω σε μηχανήματα πολυδάπανα, έτσι, πολυδάπανα, δηλαδή ακριβά μηχανήματα.
1: Κύριε Γιακουμή μου, υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν λεφτά, μη στεναχωριέστε, υπάρχουν.
2: Όχι, λεφτά υπάρχουν, ναι, φιλότιμο, τσίπα δεν υπάρχει.
3: Ναι. Να σας πω κάτι, κύριε Γιακουμή μου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά μας. Με το όνομά τους. Εμάς καθήκον μας είναι να εγκαινιάζουμε. Τώρα τι γίνεται από εκεί και πέρα. Εμείς έπρεπε να εγκαινιάσουμε, να έρθουν τα κανάλια να το.
1: Μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικές μέρες εγκαινιάσαμε ένα νοσοκομείο και στην Πάτρα και μετά τους ήρθε ο ουρανός στο κεφάλι.
3: Ναι. Εγκαινιάζουμε γενικότερα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και επειδή είμαστε, και οι δύο, φαντάζομαι Σαλονικιώ είστε. Επειδή είμαστε και οι δύο Σαλονικές, εγκαινιάσαμε και το μετρό και έχουμε και κάποιες αστοχίες και εκεί έχουμε. Στάζει λίγο.
1: Εντάξει, γιατί Δεν βρέχει ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, βρέχει στη Θεσσαλονίκη και όλος βρέχει συχνά ρε.
1: Πάντως θα σας προτείνω κύριε Γιακουμή για να το κάνουμε και λίγο έτσι, γιατί είναι και αργά και να ο κόσμος...
2: Χιούμορ κάναμε, χιούμορ έκανα και εγώ χιούμορ έκανα.
1: Τι θα κάνει Γιακουμή, να παίρνετε...
2: Έπαθα στην αρχή κατάθλιψη, δηλαδή όταν παίρνετε... το θέμα έπαθα κατάθλιψη.
1: Να παίρνετε τον καιρό να βλέπετε και αν πρόκειται να βρέξει, κάθεστε σπίτι σας,
3: ναι.
1: Τι τα θέλετε τα σουρτα φέρτα.
3: Αφήστε τον άλλον. Αφήστε τον άλλον. Στην Έφεση, πάτε στην Έφεση.
2: Ξέρετε κάτι.
3: Ναι.
2: Υπήρχε κόσμο στο αεροδρόμιο. Mm. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν έπεσε μια ασφάλεια. Δεν έπεσε, δηλαδή δεν διακόπηκε το ρεύμα. Ήμασταν
3: ναι.
2: όλοι υποψήφια θύματα ηλεκτροπληξίας, εκεί, ξέρετε.
3: Πω.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή να καούμε ζωντανοί.
1: Τραγικό.
2: Έτρεχε το νερό πάνω από την κάμερα και δίπλα τα κομπιούτερ και τα λοιπά και οι διάδρομοι και οι αποσκευών και τα λοιπά. Δουλεύανε κανονικά. Το μηχάνημα το X-ray δίπλα, ας πούμε, άναβε και ο φάρος ο κόκκινος, έγινε ένα φάρο κόκκινο επάνω. Και έκανα το σταυρό μου και λέω αποτύχει ζούμε. Αποτύχει ζούμε αυτή τη στιγμή.
3: Στο X-ray, σας περνούσανε για τα αντικείμενα για να δουν αν είστε βρεγμένοι.
2: Όχι, ήταν το μηχάνημα που ήταν δίπλα και ναι. από τις σειρίδες των ελέγχων.
3: Ναι, ναι.
2: Είχε ένα μηχάνημα X-ray, ξέρετε αυτό που...
3: Ναι, αυτό του ελέγχου για να βλέπουν αν
2: αυτοί... Μιλάμε για μηχανήματα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Δεν ξέρω εκατομμύριων ευρώ, αλλά μιλάμε για πανάκριβα μηχανήματα. Ήταν συνδεδεμένα με το ρεύμα και επάνω του έτρεχε λες και είχες ένα λάστιχο και έριχνες επάνω του νερό. Και λέω Χριστέ μου τώρα αυτό το πράγμα καταλήγει στο πάτωμα. Είμαστε όλοι υποψήφια θύματα ηλεκτροπληξίας. Δηλαδή ήταν κάτι το... Δεν μπορούσα να το συλλάβω εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτι ασύλληπτο πραγματικά.
3: Να είστε καλά κύριε Γιακουμή, σας ευχαριστούμε πολύ για την μαρτυρία
1: πάρα πολύ
3: σας.
1: Και συγγνώμη για την ώρα, είναι λίγο βάρβαρο.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Πάμε και όπου βγει, είμαι τυχερός που ζω.
3: Έτσι, σωστά. Έτσι. Σωστά, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
2: Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μην μιλάμε.
3: Ναι.
2: Να μην μιλάμε αυτή τη στιγμή.
3: Και να μην το αντιμετωπίζουμε με σκοπτική διάθεση.
2: Και εγώ εκείνη τη στιγμή το αντιμετώπισα με σκοπτική διάθεση, γιατί λέω ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθώ, ας πούμε, κάτω.
3: Σωστά.
2: Πραγματικά.
1: Ωραία.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε και εσείς καλά.
1: Να είστε καλά. Πάμε στην γραμμή. Γεια σας. Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Ω, η κυρία Αναστασία.
3: Ω, κυρία Αναστασία μας.
1: Αχ, τι κάνεις. Έχεις γίνει viral, κυρία Αναστασία. Έχεις κάνει όλο τον κόσμο και κλαίει.
4: Ναι, αλλά σε ποιον το οφείλω εγώ αυτό για να ξέρω να βγαίνω να μιλάω.
1: Κυρία Αναστασία, σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει.
4: Τι με κάνει.
1: Μη με βάζεις και εμένα σε αυτή τη δύσκολη θέση.
4: Δεν σε βάζω, εσένα άκουσα στο ραδιόφωνο πριν 30 χρόνια. Είχες βάλει το τραγούδι του Ρέμου, το Σ' Αγαπώ.
1: Το Σ' Αγαπώ, ναι, το Σ' Αγαπώ.
4: Και στο τέλος λες αφιερωμένο στον Ολυμπιακό μας. Μάναγια μου, λέω, τι είναι αυτό. Οπότε περίμενα, άκουσα τηλέφωνο, σε πήρα, από εκεί και πέρα έμαθα.
1: Σε έβλεπα και σε καμάρωνα. Αλλά
4: να είσαι καλά.
1: Ήθελα να έρθω κοντά σου, αλλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έρθω κοντά σου. Γιατί δεν ήθελα κανένας να πάρει φώτα εκείνη τη στιγμή παρά μόνο εσύ. Μόνο εσύ, γιατί πραγματικά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα λες. Η αγωνία η δική μου σε αυτό τώρα, μια που το συζητάς. Το κακό είναι ότι δεν μου είπε τίποτα από πριν.
1: Ναι.
4: Ενώ μου είπε να έρθω οικογενειακός και αν έχω και φίλους και αυτά. Και ήμασταν έτοιμοι για να φύγουμε.
1: Ευτυχώς που μου το είχε πει εμένα όμως. Εντάξει, και ήξερα.
4: Εγώ όμως δεν ήξερα τίποτα. Είχα και τρακ, με έπιασαν και τα κλάματα. Τέλος πάντων, τώρα να πω. Πάει αυτό. Σε ευχαριστώ πάντως για αυτό που λες. Δεν λέω τώρα αν άξιζε ή δεν άξιζε, γιατί πόσα χρόνια, 70 χρόνια.
1: Εάν δεν άξιζε αυτό, δεν αξίζει τίποτα. Κυρία Αναστασία,
4: να είσαι καλά,
1: είσαι βράχος στο πλευρό της ομάδας, όποιας ομάδας καν ήταν αυτή.
3: Και παράδειγμα για πολλούς.
1: Παράδειγμα αφοσίωσης.
3: Και παράδειγμα για πολλούς.
4: Και... φέτος σταμάτησε και δεν μπορώ να πάω άλλο. Και πέρσι.
1: Εγώ σου είχα πει όμως, εγώ σου είχα πει και την τελευταία φορά που μιλήσαμε.
4: Ναι, μου είπες, οποιαδήποτε,
1: οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσεις και θέλεις να έρθεις, εγώ θα βρω τρόπο να σε φέρω στο γήπεδο.
4: Έχεις δίκιο που το είπες. Στη θέση, στη θύρα 20 που ήμασταν, ήμασταν 20 χρόνια ακριβώς παρέα. Και για να με κάνουν να πω ναι και φέτος, αφού τους έλεγα παιδιά δεν μπορώ γιατί έχω πέσει μια φορά, έχω πέσει δύο φορές, τη δεύτερη φορά στο γήπεδο έπεσα και στο παιχνίδι που ήταν με τον ΠΑΟΚ που ήρθε 0-0 στον πρώτο γύρο, εκεί με ρίξανε κάτω και πήγα μέσα στο ιατρείο και έμεινα πάνω από 2 ώρες για να σταματήσει το αίμα που είχα χτυπήσει. Και να σκεφτείς ότι οι φίλοι μου δεν ανεβήκανε πάνω, γιατί τους ειδοποιούσα κάθε φορά να με βοηθήσουν στη σκάλα να ανέβω, δεν πήγαν να δουν το παιχνίδι και καθίσαν δίπλα μου μέχρι 1 η ώρα τη νύχτα να σταματήσει το αίμα που είχα από εδώ. Και μου κακοφαίνεται τώρα γιατί θα πάω, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Λίγο δεν πειράζει. Ευχαριστώ.
3: Να είστε γεροί να το καμαρώνετε, να καμαρώνετε την ομάδα από την τηλεόραση, από το
1: οποιαδήποτε.
4: Έτσι κάνω.
1: Και οποιαδήποτε στιγμή.
4: Θέλω να πω λίγο μόνο τώρα για το μπάσκετ, πολύ λίγο.
1: Ναι.
4: Παιδιά, εγώ έχω δει και στο παλιό το μπάσκετ, δεν ξέρω Μπάμπη αν το θυμάσαι εσύ. Ήσασταν αγέννητοι κάτω στο Πασαλιμάνι που ήταν ένα μικρό μπασκετάκι και έπεφτε η μπάλα
1: στη θάλασσα ναι.
4: Και η βάρκα ναι και ο βαρκάρης μάζευε την μπάλα από κάτω.
1: Μάλιστα.
4: Λέω έχω δει έχει ξαναγίνει τέτοια ανατροπή σε εμάς
3: από μείον 28 πρέπει να το ψάξουμε.
1: Τεράστια ανατροπή, τεράστια ανατροπή και απέναντι σε μια ομάδα.
4: Αν το πιστεύετε,
1: ναι.
4: Έβαλα πίεση και έχω 22. Το έβαλα 3 φορές και κατέβηκε 18. Τι φταίω εγώ καημένη τώρα, να έχω τέτοια πίεση.
1: Κυρία Αναστασία, θα ήθελα να σε παρακαλέσω οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείς ότι θέλεις να έρθεις στην εκπομπή, να καθίσουμε εδώ να μιλήσουμε, να την παρακολουθήσουμε. Έχεις έρθει μια φορά.
4: Μπορεί να έρθει κάποια μέρα.
1: Οποιαδήποτε στιγμή, εγώ θα βρω τρόπο, θα στείλω αυτοκίνητο να έρθεις να είσαι εδώ παρόν.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχεις.
4: Να

0: Λοιπόν, είπαμε μεγάλη ανατροπή από τον Ολυμπιακό, μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το.
0: Θα μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα μας επιτρέψετε να είμαστε
1: λίγο στεναχωρεμένοι.
0: Συγκλονισμένοι, διότι χάσαμε τον άνθρωπό μας. Δηλαδή δεν πάθε τίποτα. Η γυναίκα έφυγε από την Ελλάδα.
1: Και λίγο είναι αυτό.
0: Την φύγανε από την Ελλάδα.
1: Αν ξημερώναμε για κάτι στην Ελλάδα.
0: Το στήριγμα της πατρίδας, το στήριγμα του Αργυρού, το στήριγμα όλων εμάς που είμαστε τα βράδια στα μπουζούκια δεξιά και αριστερά και κάναμε.
1: Και γουστάρουμε το μπιβεβαιωρελίκι.
0: Ναι, και τα σκυλάδικα και τα υπόλοιπα, τα ξέρετε, τα γνωστά αυτά. Και τα,
1: αλλά
0: και τα κολόμπαρα και όλα. Λοιπόν,
1: όταν ξυπνάς σε μια Ελλάδα.
0: Η γυναίκα σύμβολο.
1: Κάτι παραπάνω, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, δηλαδή,
1: εγώ δεν υπερθεματίζω.
0: Βγήκανε όλα τα πράγματα ότι πήγαινε με τους επιχειρηματίες γιατί δεν ξέρανε το δρόμο. Έπαιρνε κάποια πράγματα γιατί θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν και γύρω-γύρω. Γενικώς ήταν μια περίπτωση η οποία εμάς μας έχει συγκλονίσει και πρέπει να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι, το μόνο ένα που τραγουδά. Ξέρουμε να
0: κάντε
1: κάνουμε.
0: Κάντε ένα λεπτό υπομονή να το ακούσουμε και θα θέλαμε τα σχόλιά σας. Αν δεν είσαστε γαϊδούρια, αν δεν είσαστε, πώς το λένε, δηλαδή ανέστητοι.
1: Δεν αλλά δεν είναι και απαραίτητο να πονάτε με τον ίδιο τρόπο που πονάμε και εμείς.
0: Ναι, αλλά μια μικρή, μια πόνος, τζούρα, ένα μήνυμα, κάτι, ένα τηλέφωνο, δηλαδή θα το θέλαμε πραγματικά.
1: Εντάξει, ο πόνος δεν μοιράζεται, ρε Μπάμπη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Από την άλλη μεριά, όταν έχεις μάθει να ξυπνάς για να βλέπεις αν υπάρχει ήλιος σε αυτή τη χώρα και αν παραμένει και η συγκεκριμένη πρέσβυρα, θεωρώ ότι όταν δέχεσαι αυτό το πλήγμα, όλα αρχίζουν και σκουραίνουν. Μουσική, παρακαλώ, για το δράμα.
2: Όταν μια μέρα καταλάβω ότι κάτι μέσα μου έσπασε, όταν μια μέρα τίποτα δεν θα με κρατάει κοντά σου, θα βρω το θάρρος, θα ψάξω τη δύναμη, θα βρω το κουράγιο να σου πω

0: Ο ποιητής κάθισε, έβαλε τον κόλλο του κάτω και έφτιαξε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Κλαίνε τα γαρίφαλα.
0: Και κλαίνε τα γαρίφαλα και τα λοιπά. Και θα ήθελα τον καλεσμένο μας να μας πει μια γνώμη και αν συμφωνεί με το τραγούδι, αν το άκουσε όλο και συμφωνεί με το τραγούδι, το οποίο είναι γραμμένο για το φεβιό της κυρίας.
1: Να το πω εγώ διαφορετικά.
0: Φόιλ.
1: Να το πω διαφορετικά.
0: Πώς?
1: Να πω εγώ διαφορετικά.
0: Για πες εσύ,
1: η κυρία φεύγει, κάποιοι άλλοι θα μείνουν όλο το βράδυ στο Σύνταγμα. Και θα μιλήσω

0: Γεια σας,
1: καλησπέρα
0: σας.
2: Γεια σας, γεια σας. Θέλετε να σας το στείλουμε στο Σύνταγμα το τραγούδι να το παίζετε το βράδυ έτσι να έχετε μια νότα.
0: Μια παρηγοριά ρε παιδί.
2: Μια νότα αυτό. Ναι, θέλετε.
1: Δυστυχώς δεν προλάβαμε να το ακούσουμε το τραγούδι.
2: Α, δεν προλάβαμε. Εντάξει, την άλλη φορά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιον μιλάμε. Μιλάμε με τον Πάνο Γρομίδα, είναι μέλος του Δουσίου του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής ΕΚΠΑ. Οι φοιτητές έχουν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα. Θα μας τα πει ο Πάνος τώρα.
1: Ναι. Οι φοιτητές από όλη την Αθήνα, από όλα τα πανεπιστήμια, εξακολουθούμε τώρα και βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος.
0: Βρέχει τώρα αυτή τη στιγμή πάνω.
1: Με συγχωρείτε, δεν άκουσα.
0: Βρέχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει. Μέχρι πριν από λίγο έβρεχε.
0: Πριν από λίγο έβρεχε και μάλιστα δυνατό.
1: Παρά αυτά, παρά τα καιρικά φαινόμενα, έτσι όπως εκτελήθηκαν μέσα στην ημέρα, συνεχίσουμε κανονικά την κινητοποίησή μας, τη διαμαρτυρία μας και την κατασκήνωση που ξεκίνησε από το μεσημέρι και συνεχίζεται μέχρι τώρα το επόμενο πρωί κανονικά. Και με αυτόν τον τρόπο διατρανώνουμε τα αιτήματά μας.
2: Τα οποία είτε ήθελε
1: η κυβέρνηση, είτε όχι, τα άκουσε, μας είδε στο Σύνταγμα. Το ότι δεν πηγαίνει άλλο η κατάσταση όσον αφορά το κόστος σπουδών, το κόστος ζωής συνολικά, γιατί οι φοιτητές σε όλη την Αθήνα και αντίστοιχα σε όλη τη χώρα.
2: Είχαμε κάνει θέμα πριν μερικές μέρες πόσα παιδιά δεν πήγανε στην Πάτρα γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν
0: να
2: το κόστος των ενοικίων κτλ.
1: Αυτές οι εικόνες είναι πράγματι αποκαλυπτικές όσον αφορά το κόστος σπουδών, το τι καλείται να σηκώσει μια λαϊκή οικογένεια για να στείλει το παιδί της να σπουδάσει και είναι αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που ασκεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες διαχρονικά, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις σπουδές μας ως εμπόρευμα, τη γνώση ως εμπόρευμα και τη βλέπουμε καθημερινά, ειδικά οι συμφοιτητές μας όπως αυτοί οι 400 πρωτοετής που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών λόγω του κόστου σπουδών, γιατί ακριβώς θα ανήκαινε στο Θεό, εδώ πέρα στην Αθήνα για παράδειγμα, στην περιοχή που είναι και το δικό μου πανεπιστήμιο για παράδειγμα, για μια γκαρσονιέρ θα πρέπει ένας φοιτητής να πληρώσει 500 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Την ίδια στιγμή οι φοιτητικές εστίες σε πολλά πανεπιστήμια είναι ανύπαρκτες, δεν υπάρχουν για κάποια ιδρύματα.
0: Πάνο Γρομίδα, άκουσε με, βάλε μια ανωτελεία. Επίσης, πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, είχαμε αποκαλύψει ότι δημιουργούνται στην Κεσαριανή, έτσι Μπάμπη,
2: ναι,
0: φοιτητικές εστίες, ιδιωτικές παρακαλώ, οι οποίες το φθηνότερο δωμάτιο θα είναι 500 ευρώ. Αυτό...
1: Ναι.
0: Προφανέστατα το κράτος δεν μπόρεσε να το εντάξει σε κάποιο από τα έργα του, ούτε σε κάποιες χρηματοδοτήσεις από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων που έρχονται από την Ευρώπη και αποδεικνύει αυτό το οποίο είπες, ότι όλα πάνε στο βωμό του κέρδους.
2: Ναι, αλλά ο βασικός μισθός πήγε 9,40, 9,20. Πόσο
0: 9,80 πήγε. 9,80. Μικτά.
1: Σε κάθε περίπτωση, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και πράγματι βεβαιώνεται από αυτό που λέτε, ότι οι ανάγκες μας, η στέγασή μας, το να μπορούμε να έχουμε συγκράματα και ό,τι είναι απαραίτητο για να σπουδάσουμε.
2: Κοιτάξτε,
1: ένα εμπόρευμα.
2: Άμα θες να σπουδάζεις και να τρως κιόλας, δεν γίνεται, αδερφέ. Ναι. Πήγαινε αλλού.
1: Ναι. Σωστά.
2: Θα σπουδάζεις μόνο.
1: Μάλιστα...
2: Θα σπουδάζεις είναι... μόνο. Άμα είναι να τρως.
0: Θα τρέφεσαι από τη γνώση.
2: Έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα, όλα δικά σας τα θέλετε.
1: Σωστά. Και είναι αποκαλυπτική η κατάσταση που υπάρχει, μιας και το αναφέρατε. Την φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ που ανακαινίζεται εδώ και κάποια χρόνια ένα τμήμα της, η ΒΙΤΑ ΦΕΠΑ δηλαδή συγκεκριμένα.
0: Αλλά που πάνω από δύο χρόνια είναι αυτό.
1: Να ανοίξει,
2: τι είναι δύο χρόνια τώρα.
1: Να ανοίξουν δηλαδή.
2: Κάτσε ρε φίλε, τι είναι δύο χρόνια, μόνο δύο χρόνια.
0: Πάνω από δύο χρόνια.
2: Πόσα δηλαδή.
1: Ναι, πάνω από δύο χρόνια.
2: Από...
1: σωστά.
2: Δηλαδή...
1: και τα δωμάτια που θα ανακαινιστούν με βάση το ίδιο το πανεπιστήμιο δεν θα δίνονται για τους φοιτητές συγκεκριμένα του ΕΚΠΑ.
2: Α, δηλαδή εσείς θέλετε και να τα ανακαινήσουμε και να σας τα δώσουμε δηλαδή.
1: Θα δίνονται, ναι, μόνο για τους φοιτητές των φθηνόμενων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που είναι επιπληρωμή, ενώ στην πραγματικότητα οι φοιτητές που θα πρέπει να πληρώνουμε αυτά τα 500 ευρώ μόνο και μόνο για να έχουμε μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας, θα μένουμε ξανά στον αέρα.
2: Ωραία. Καλά κουράγια, καλή δύναμη και...
0: καλό αγώνα.
2: Όλο και περισσότεροι. Όλο και περισσότεροι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπε ο Μπάμπης.
2: Και ο μόνος, μόνος δρόμος είναι ο δρόμος, αδελφέ. Να είσαι καλά.
1: Και ούτως ή άλλως οι φοιτητές θα συνεχίσουμε τώρα και την επόμενη εβδομάδα για να γνωρίζετε, να γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Θα κλιμακώσουν, θα προγραμματιστεί εκ νέου κατασκήνωση εδώ στο Σύνταγμα με συναυλία την επόμενη Τρίτη και την επόμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί και πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για να ενώσουμε τη φωνή μας οι φοιτητές, με τους μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, από όλη την Αθήνα εδώ πέρα στην πόλη μας και ούτω καθεξής για να διατρενώσουμε τα δικαιωμάτά μας.
2: Ωραία.
0: Να είστε καλά. Καλό κουράγιο και καλό αγώνα. Καλό.

0: Ας πούμε τώρα να πούνε κάποιοι που ισχυρίζονται ότι τζάμπα κλαίγονται όλοι, ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν στο τέλος του μήνα γιατί υπάρχουν χρεώσεις από τις πιστωτικές.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ τους φοιτητές και αυτούς που τραβιούνται εκεί και κάνουν διάφορα κτλ. Υπερβολικούς. Ναι. Θέλουν να έχουν και στέγαση και να τρώνε.
0: Εγώ να σου το πω διαφορετικά.
1: Και να πηγαίνουν και για καφέ. Ναι. Και να. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Και από την άλλη μεριά πρέπει να το δουν και λίγο εμπορικά για να δουν τα πράγματα με το μυαλό. Δηλαδή το κάμπινγκ που έχει κάνει το Μέγκα έχει πάει εξαιρετικά σε σειρά.
1: Το κάμπινγκ, νομίζω ότι στο Σύνταγμα θα έπρεπε να είναι χώρος κάμπινγκ.
0: Έτσι.
1: Όχι πανονικό. Επάνω στον δρόμο, από κάτω. Ρε, φίλε, από κάτω. Ρε, από τα σκαλιά και κάτω.
0: Ας δημιουργήσουν και αυτοί μια επιτυχία με το δικό τους κάμπινγκ.
1: Όχι, γιατί τους δίνω μια ιδέα και στο Χίλτον εκεί γύρω-γύρω που έχει μεγάλο χώρο, μπορούν και εκεί.
0: Το πιο, στην Πρασινούδα.
1: Ναι,
0: εκεί. Στην Ισίδα.
1: Που ήταν αυτός
0: ο Δρομέας.
1: Ο Μεταγιαλιά, πώς τον λέγανε.
0: Ο Δρομέας, λες.
1: Ναι, του Εύερτρα, αυτό το έκτρωμα, ναι. Έχω αποσυντονιστεί. Τι γίνεται? Αυτοί θέλουν το τραγούδι πάλι. Θέλετε να βάλουμε το τραγούδι και να κολλήσουμε μετά και ένα ωραίο που έχουμε φτιάξει για την Αμερικάνα.
0: Για τον δικό μας αποχαιρετισμό μαζέψαμε τα καλύτερα της Αμερικάνας.
1: Λοιπόν, όχι τραγούδι, τα καλύτερα της Αμερικάνας και επιστρέφουμε.
0: Και επιστρέφουμε, πάμε.
2: Όταν μια μέρα καταλάβω ότι κάτι μέσα μου έσπασε, όταν μια μέρα τίποτα δεν θα με κρατάει κοντά σου, θα βρω το θάρρος, θα ψάξω τη δύναμη, θα βρω το κουράγιο να σου πω

0: Mit Brrrr-Dramaya.
1: Σε μια πρωτοφανή κίνηση για τα χρονικά των διπλωματικών σχέσεων Ευρωπαϊκής χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε κυρίες και κύριοι ο Λευκός Οίκος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα να παραιτηθεί.

0: Όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Really?
2: Δίχως λόγο κλαίω και δεν ξέρω τι αισθάνομαι και δεν ξέρω που θα ήθελα να είμαι.
3: Στην αποπομπή της κυρίας Guilfoyle οδήγησε μπαράζ δημοσιευμάτων μεγάλων αμερικανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία η κυρία Guilfoyle είχε διατυπώσει απειλή περί δυνητικής αμερικανικής παρέμβασης στα ελληνικά πολιτικά πράγματα.
4: Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ».
5: Do you admire Konstantinos Argyros?
6: I do. I think he's so unbelievably talented. He reminds me of like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.
2: Έφυγες και όλα μοιάζουν όνειρο κακό.
3: Σε άλλα δημοσιεύματα, η κυρία Guilfoyle εμφανιζόταν μέσω μηνυμάτων να προτείνει την εξάντληση της επιρροής της στην αμερικανική κυβέρνηση με αντάλλαγμα την αποπληρωμή ποσού 100.000 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.
7: Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια. Αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Eric Dieters, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
8: Ξέρεις, μπορώ να σου προσφέρω τον κόσμο κάτι που σου αξίζει. Θα σου βγάλω πολλά λεφτά.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, μοναχά κοιτώ.
3: Ενώ στα δημοσιεύματα κατηγορείται για προώθηση συμφερόντων εταιριών ενέργειας. Πριν από λίγη ώρα, ο Τραμπ έκανε την πρώτη τοποθέτησή του μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, ενώ ανέφερε ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα.
0: Kimberly Guilfoyle όμως πήγε στο κέντρο της Αθήνας, έφαγε μπραντς και αγόρασε και από το gift shop πράγματα.
9: Ήρθε και δεν είναι ότι απλά ήρθε, έκανε story tag.
3: Αλλά όπως είπε, δεν είναι ευχαριστημένη με αυτά που διάβαζαν. Νωρίτερα, με ανάρτησή της, η κυρία Guilfoyle επιβεβαίωσε την παρέτησή της, επισημένοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της.

Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.

0: Μιλτιάδης Πασχαλίδης, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Της γνωστής οικογενείας.
2: Μα όσοι ταξίδεψαν στη
1: Λέσβο. Αχ, πέστα ρε Μίλτο.
0: Τι να πω ρε.
1: Πέστα,
0: να,
1: πω, ρε. Πέστα μην τα λέμε.
0: Τα λέει ο Μίλτος, τι να πω εγώ.
2: Μα όσοι ταξίδεψαν στη Λέσβο.
1: Έτσι είναι η ζωή, πρέπει να μαζεύεις τα κομμάτια σου. Χαιρετήσαμε την Guilfoyle, αποχαιρετήσαμε την Guilfoyle και χαιρετήσουμε τον Χόρχε μας για... Είδες πως έφτιαξα, έτσι.
0: Χόρχε, τι έγινε σήμερα ρε φίλε?
1: Αυτή η Viking τι είναι ρε εσύ?
3: Η Viking είναι μια κόπια, ας πούμε, της Bondo. Πήρε το ποτάχμα μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι.
3: Κατάφερε να εφηβιάσει την Bayern. Η Bayern μπήκε πολύ χαλαρή. Το γύρισε το μάτς, αλλά το κάνει ο Φλίκ μετά από...
0: Είναι δικαιολογία ότι έπαιζε με 10 παίκτες ή αυτό έγινε αργά?
3: Είναι μια δικαιολογία, εντάξει, όμως και να παίζεις, παίζεις λιγότερο.
0: Ναι.
3: Η Bayern είναι, αλλά και πάλι.
1: Εντάξει, μην είπα ότι πάτε και εμάς τους Vikings.
3: Δεν είναι μόνο το διοικητικό, δεν είναι μια άσχημη ομάδα που εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της στο 100%.
1: Και μπράβο της.
3: Και μπράβο της, αλλά μετά από ένα μήνα διακοπής με των εθνικών ομάδων, το Σάββατο η Bayern έφερε 2-2 από την Άγκμπορκ και σήμερα δεν κυρίσε τη Viking.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έχουν κυρίσει όλες οι ομάδες καλά.
0: Εντάξει, η Arsenal αλκαθάρισε το μάτς με τους Γάλλους. Η Αθλέτικο, με τη Μάντσεστερ, αλλά πια Μάντσεστερ τώρα, εντάξει.
1: Η Νάπολη ήταν τόσο χάλια, ρε Γιώργη.
3: Κοίταξε, όλο το μάτς, η Νάπολη δεν έχει καλή κατάσταση.
1: Ναι.
3: Τα βλέπαμε εδώ από την Λονδίνο που είμαστε και το μάτς της Αχθέρ με την ΑΕΚ. Δεν είναι η Νάπολη που είχαμε συζητήσει τα προηγούμενα χρόνια και η Βιγιαρεάλ αρχίζει να ανακτά.
1: Ναι.
3: Δυνάμεις.
1: Ναι. Μάλιστα.
3: Ένα μάτσο που το έδειξε εδώ και ένα από τα καράνια της έκπληξης τηλεόρασης. Αλλά σίγουρα δεν ήταν η έκπληξη που το Ίντερ Μπρίζ πολλά από συζητήθηκε.
1: Καλά, αυτό ήταν εκπλησάρα θεωρώ, γιατί η Ίντερ δεν μπορεί να πει ότι δεν πάει καλά και στο καμπιονάτο πάει μια χαρά.
3: Αλλά πάντα φροντίζει κάθε χρόνο Μιχάρη να κάνει κάτι το πέρυσι αποκλείσει από την Πόντο.
1: Ναι.
3: Εκεί που λες ότι πάει τρένο, θα τα διαλύσει όλα, πήγε τελικό πρόπερση και τα λοιπά. Κάτι θα στραβώσει. Δεν μπορεί να σε έχει εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα και την διακύμανση του σκορ πώς ήταν στο Μεάτσα, αλλά.
3: Προκύφθηκε πίσω ένα 0. Στο Φάρες ήταν ο Ντολαντόρα στο φινάλι του πρώτου χρόνου σε 1-1. Το κάνουν 1-2 οι Βέλγοι. 1-3 από τον Τρασόλ και τα 2 γκολ.
1: Α, κυνηγούσε δηλαδή η Ίντερ συνέχεια.
3: Ναι, 2-3 πάρει ο Λαοτάρα 81, πάρε το κάνει 3-3, γίνεται 2-4 και από το 93 το κάνει 3-4.
1: Πω.
3: Αν μπορεί να πει ότι δεν είναι οριακή νίκη, ήταν 3-4 είναι, αλλά κυνήγαγε η Ίντερ, αυτό που λες.
1: Ναι. Ένα.
3: Και τώρα ξαφνικά ο Μάντσεστερ δεν είναι. Πριν από 20 χρόνια είχα λύσει έκπληξη.
1: Ναι.
3: Τώρα δεν είναι, η Μάντσεστερ δεν είναι αυτό που ήταν. Από τη μέρα που έφυγε ο Φέρκισον, η Μάντσεστερ ψάχνεται με κάποιες εκκλάμψεις. Η Ατλέτικο έχει το πάνω χέρι πια σε δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
3: Και σίγουρα υπάρχει, να πούμε ότι η Μάντσεστερ έπαιξε και τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες και στο 1-0 έμεινε έξω ο Γιωρό και το σφράγγισε ο Λούκμαν στο 2-0. Το 94 η Μπαρσελόνα το 1-4 τα λέει όλα. Δηλαδή, η Μπαρσελόνα καθαρίσε σε 15 λεπτά. Είναι ομαδά, είναι σε φόρμα, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Τόσο χρειάστηκε δηλαδή.
3: Τόσο χρειάστηκε. Και μια Γαλατά που έχει αποδώσει ένα δύσκολο γραφές έτσι τα τελευταία χρόνια.
1: Πώς?
3: Αλλά αυτή τη στιγμή η Μπάρτσα είναι συγκαλύτερη κατά πολλούς. Μαζί με την Άρσεναλ.
1: Ναι. Μαζί με την Arsenal. Καλά, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση ανάμεσα στην Arsenal και την Barcelona. Θεωρώ ότι είναι ένα βηματισμό μπροστά. Τουλάχιστον ένα βηματισμό μπροστά η Barcelona από την Arsenal. Χωρίς να
3: δούμε όταν και αν παίξουν.
1: Ναι, όταν και αν διασταυρωθούν και παίξουν. Και είχαμε και το Lanz Sporting 0-2. Νομίζω ότι και αυτό δεν χωρά μεγάλη κριτική.
3: Η Sporting τα τελευταία χρόνια αποκτά την ταυτότητα για να καθαρίζεται για αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι. Και Ελλειψία με την Eindhoven 1-0. Φτωχό πλην τίμιο. Θεωρώ 1-0.
3: Είναι από τα μα που ό,τι και αν γίνει δεν σου κάνει έκπληξη.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αύριο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ε.
3: Ναι, ναι. Η ΑΕΚ είναι. Από άποψη ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή. Τα έχει όλα υπέρ της. παίζει στο Λονδίνο. Βουδετερία τώρα Σαχτιόρ, η ομάδα την Ουκρανία πέρυσι στην Πολωνία, χθες πέρυσι στην έδρα της Τέρση. Στην Κερκίδα το μεσογείο άδειο, το άλλο μεσογείο με φίλη της ΑΕΚ.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι.
0: Λογικό είναι, λογικό.
1: Φαντάζομαι ότι λογικό, και ναι. Από άλλες χώρες της Ευρώπης θα έχουν ταξιδέψει για να.
3: Σίγουρα. Και απλώς θα σημειώσω ότι αν δείτε που παδώσει Σαχτιόρ θα είναι λίγοι, αυτοί που θα είναι οι κάθε διαρκέ τη Τέρση που έχουν δικαίωμα δωρεάν εισόδου στο γήπεδο.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Να πούμε ότι μια Σαχτιόρ που ταλαιπωρεί δεν είναι μόνο ο πόλεμος που δυστυχώς τώρα έχουμε συνηθίσει, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς.
3: Και μιλάμε για σκουρακές ομάδες όμως που 4 χρόνια είναι έξω από τη χώρα τους με 3.000 προβλήματα. Αυτό δεν έδωσε τίποτα για τη στιγμή. Πρεμιέρα δεν είναι σοβαλία την Ειτχόβεν, έτσι. Έχουν 8 Βραζιλιάνους που οι οποίοι αν είναι στην καλή μέρα μπορεί να κερδίσουν οποιαδήποτε. Πίσω έχουν θέματα. Σε ένα μάτσο που θα μα θα αύριο 10 ώρα το βράδυ θα το χρησιμοποιήσω τη ζώνη από τον Μέγκα.
1: Ωραία.
3: Το Τσάκ και τη δεύτερη νίκη στο Champions League με πρεμιέρα και 1-0. Μια εκ που γυρίζει στο Λονδίνο μετά από 50 ολόκληρα χρόνια. Μπορεί να το θυμάστε, είστε πιο παλιοί από εκείνο το 3-0 που είχε χάσει από την QPR. Το οποίο το ανέτρεψε στη Ρεβάνδα.
1: Ναι, μετά που πήγε παράταση και πιάσε ο Χριστίδαρο στα πέναλτι.
3: Ακριβώς. Ναι. Από εδώ δεν ήξερα έξω Λονδίνο. Εντάξει, υπήρχαν πολλές έκλειξες ομάδες.
1: Ναι. Έχουμε καμιά είδηση τη τελευταία στιγμή για την ΑΕΚ, όχι. Κάτι.
3: Περιμένω να θα βάλει το Βάργκα ή όχι.
1: Είναι,
3: ιατρικά είναι καλά.
1: Ναι.
3: Να δούμε αυτά.
1: Αλλά προφανώς υπάρχει απραξία, για να το πούμε.
3: Ναι, πάντα υπάρχει το ρίσκο ότι τον βάζω, είναι καλά ιατρικά. Μου παθαίνει μια νέα υποτροπή και μου μένει τρεις μήνες έξω.
1: Μάλιστα. Ναι.
3: Αλλά η ΑΕΚ είναι καλά. Γιατί σε αυτό θα πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο. Παίζει μακριά από τη χώρα τη, ξενογήπεδο, χωρί κόβο κτλ. Είναι ότι ο Αρντά του Ράντο, το προπονητή, συζητάει με τη Θεσσαλονίκη Τουρκία. Το απέφυγε σήμερα να πει ότι θα πάει.
1: Α, μάλιστα.
3: Ακόμα δεν είναι καιρό κτλ. Και αλλά είναι εδώ η τουρκική ομοσπονδία με του ανθρώπου να πείσουν, όχι τον Τουράν, τη Σαχτιόρ να τον αφήσει έστω σε πράγματι απασχόληση. Εντάξει, θα παίξει το μάτσο αύριο η Σαχτιόρ και μετά ξαναχιστήριζεται η συζήτηση με τον Τουράν για την αναλάβει στη θέση του Μοντέλα. Την Εθνική Τουρκία.
1: Πάει το αεροπλανίνο. Τα
3: έχει όλα σε αυτήν.
1: Μετάδοση αύριο από το Μέγκα 10 η ώρα, έτσι.
3: Σωστά. Από τις 9 έχουμε το topic game. Με όλα τα καλά.
0: Και μετά θα έχει και εκπομπή. Δεν θα έχει. Έχει και εκπομπή.
3: Κανονικά. Τελειώνει το μάτς.
1: Και post game.
3: Και μετά έχουμε το post game. Μέχρι να δω το τι θα γίνει. Τι θα έχει γίνει στο μάτς. Τι θα έχει μεταξύ ώρα. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αναλυτικά του Champions League και όταν έγινε τον Ολυμπιακό που θα παίξει με την κυρίες και κύριοι ελληνικές ομάδες που παίζουν την Πέμπτη ο Όφη και ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και Κόφερες. Γιατί η Ελλάδα συνεχίζει την προσπάθεια να κρατήσει, να πάρει τη δέκατη θέση και να βγάλει τον προαθλητή Ελλάδος τη μεθεπόμενη περίοδο απευθείας στους ομίλους του Champions League. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Αυτό σημαίνει δέκατη θέση. Γιατί λέμε δέκατη θέση, δέκατη θέση. Αυτό σημαίνει αυτό. Ο βραχτής πάει απευθείας χωρίς να περιμένει ριμπάλανση και ανατροπές κτλ. Απευθείας στο Champions League.
1: Και στην περιγραφή ο πανμέγιστος Μιχάλης Τσόχος.
3: Ακριβώς.
1: Τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Καλά και από τον Χόρχε Μαζιά πάμε στον Χάρη το Τζορτζάκη, γνωστός από δίσκους και κασέτες, ηθοποιός, σκηνοθέτης και δάσκαλος της θεατρικής τέχνης.
1: Της υποκριτικής τέχνης, έτσι θα λέω.
0: Διευθυντής στο Ίδρυμα, πώς το είπαμε ρε φίλε.
4: Μιχάλης
0: Κακογιάννης. Η σχολή λέγεται, πώς λέγεται.
1: Έτσι πώς το πες.
0: Πέστα ρε παιδί μου, εγώ θα τα λέω.
4: Πέστα. Να σας πω, εγώ για εσάς θέλω να σας πω καλή αρχή.
1: Τζορτζάκη.
4: Στην καρδιά μου. Μας είχατε λείψει.
1: Χάρη.
4: Το δίδυμο αυτό. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το πες, επειδή έκανε διακοπή το κινητό σου και ακούστηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Λεάνης. Και λέω τι έγινε. Έχω Ίδρυμα.
4: Καλή αρχή μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά μας είχατε λείψει πάρα πολύ. Αυτό το δίδυμο είναι ιστορικό στο ραδιόφωνο.
1: Να σε καλά.
4: Σας ακούμε φανατικά. Μας είχατε λείψει πάρα πολύ. Νομίζω αυτή η ώρα σας ταιριάζει γάντι.
1: Ναι.
4: Το ντουέτο είναι φοβερό. Θέλω να σας πω και κάτι.
0: Θέλω με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Ποια από τα μάτς έχεις δει? Είδες το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το σημερινό, τα είδες και τα δύο, δεν είδες κανένα?
4: Θέλω να πω ότι από το conference και μετά την καντεμιά έχει σπάσει.
0: Α,
4: τα βλέπω
0: σπάσει
4: όλα και κερδίζουμε.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει.
4: Από το conference και μετά κερδίζουμε.
0: Ξέρεις, δεν είχε σταυρώσει. Έχουμε πάει τόσες φορές στο γήπεδο μαζί. Δεν έχουμε σταυρώσει νίκη, έτσι.
1: Ναι.
4: Γι' αυτό δεν
1: εντάξει,
4: πάω.
1: Εντάξει, ναι, κάποτε σπάνε αυτά.
0: Τελείωσε. Μιλάμε η μαύρη γάτα της περιοχής.
1: Πρώην.
4: Τελείωσε, τελείωσε. Εντάξει, παρακολουθήσαμε τώρα αθλητική ανατροπή. Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Απίστευτο. Μόνο τη πόλη μπορεί να.
4: Μόνο με αυτό συγκρίνεται. Ναι, μόνο με αυτό. Που και πάλι εκεί πέρα η διαφορά δεν είχε φτάσει 30 πόντους.
0: Mm-hmm.
4: Δηλαδή μιλάμε για κάτι το αδιανόητο. Νομίζω ότι αυτές οι βραδιές χτίζουν φιλάθλους, ενώ κερδίζει φιλάθλους μια ομάδα η οποία, δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα πιτσιρικά που βλέπει αυτό το αδιανόητο τρελό ματ, τη χαρά που έχει στο τέλος και πώς τέλος πάντων αύριο με τη χαρά θα ξυπνήσει να πέσει στο σχολείο του. Ναι, σήμερα νομίζω.
1: Λοιπόν, σου λέω και ένα από αυτά τα στοιχεία που σου αρέσουν, τα μπασκετικά. Μέχρι σήμερα την επιστροφή από το μείον 28 την είχε η Πρόκομ, όταν από μείον 28 απέναντι στη Σιένα επέστρεψε. Τώρα πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό.
4: Με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ο Ολυμπιακός πλέον είναι πρώτος.
1: Μιλάμε τη σεζόν.
0: Έβλεπα το πρώτο ημίχρονο και δεν το πίστευα, ρε φίλε.
1: Ναι, μιλάμε ότι αυτό.
0: Πού έχουν πάει αυτοί, ρε φίλε?
1: Είναι από τη σεζόν 12-13 τότε.
0: Ναι.
1: 12-13 η Πρόκομ με τη Σκέ.
0: Εντάξει, και δεν ήταν για Ευρωλίγκα.
4: Ναι, εγώ έβλεπα το μάτς στο πρώτο ημίχρονο και έφτανε τηλέφωνα με φίλους και λέγαμε τι είναι αυτό και τι έχει γίνει, γιατί που είναι Ολυμπιακός και τέτοια. Και μετά σιγά-σιγά ενώ ήμασταν έτοιμοι να παρατήσουμε το μάτς, λέω μήπως το κλείσουμε, μήπως και κερδίσουμε. Αλλά τελικά το κράτησε ανοιχτό και ναι, έγινε αυτή η αδιανόητη ανατροπή που μας κρατάει ξύπνης τώρα.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, να πούμε χάρη ότι η Βαλένθια απέδειξε ότι δεν βρίσκεται εκεί που βρίσκεται τυχαία. Καθόλου με καθόλου τυχαία.
4: Καθόλου
1: με καθόλου τυχαία, και ότι είναι και μια ομάδα η οποία όλοι. Την περίοδο των μεταγραφών και την περίοδο των ζυμώσεων όλοι μιλούσαν για διάλυση μιας ομάδας, γιατί είχε φύγει μισή σχεδόν παίκτες και ότι αυτή η ομάδα δεν θα υπάρχει του χρόνου στην Euroleague.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Θα παίζει ένα εξαιρετικά γρήγορο σύγχρονο μπάσκετ με πάρα πολύ καλούς συμπέρασμα, πολύ οργανωμένο, φοβερό. Δηλαδή να πω αυτό το γεγονός την Ολυμπιακό ακόμα μεγαλύτερη σήμερα.
1: Ναι.
4: Και σε ένα μάτι εκτός έδρας με όλο αυτό που έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Θέλω να σας πω κάτι, για να το ξέρετε. Μιλάω μια ταινία η οποία ξεκινάει με δικιά σας εκπομπή. Ξεκινάει η ταινία με μια δικιά σας εκπομπή.
0: Δεν θα λένε επειδή σαν υψιός μου θα λένε ότι πας να κάνεις διαφήμιση, ρε άστορ, μην το βάζεις.
4: Καθόλου, καθόλου. Στορκίζομαι, δεν το έχω πει. Το λέω τώρα.
0: Τώρα πρώτη φορά το ακούω.
4: Ή θα πρέπει να μου δώσετε το αρχείο, θα πρέπει να κάτσουμε να γράψουμε την εκπομπή του 2003-2004, πότε ήταν, τέλος πάντων.
0: Εύκολο. Όχι, αρχείο θα σου δώσω.
4: Θα το ζητάω στον αέρα.
0: Θα σου δώσω αρχείο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το γράψουμε.
0: Ή θα γράψουμε.
4: Ωραία, ωραία.
0: Θα γράψουμε. Γράψε μερικές μπουρδες να βγούμε να τις πούμε.
4: Έχω γράψει, θα σου στείλω μόλις τελειώσει. Και στους δύο θα στο στείλω το διάβασμα.
1: Ωραία,
4: που τις,
1: ωραία,
4: θα
1: γράψω, ρε παιδί, τελειώσει.
0: Ναι, κάνα λοιπόν, ρολάκι να παίξουμε και εμείς κάτι, να αυτόσουμε δηλαδή κάτι άλλο. Ναι.
4: Μα θα είναι, θα υπάρχει πλάνο από το στούντιο.
1: Περίμενε, ρε Χάρη, να πούμε, γιατί ο άνθρωπος. Χάρη, να σου το πω εγώ διαφορετικά, ρε αγόρι μου, γιατί ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει. Εκτός από εμάς παίζουν και κάποιοι άλλοι στην ταινία.
0: Εντάξει, είσαι ψωνάρα, ρε φίλε.
1: Κάτσε, ρε αγόρι. Ξεκινάμε εμάς, γιατί να μην συνεχίσει.
0: Περίμενε να μιλήσεις με μια από το χωριό σου. Περίμενε να μιλήσεις.
4: Ναι.
0: Βγάλε και την άλλη γραμμή. Μαρία.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ορίστε.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μίλα με τον Τζορτζάκη. Τι να κάνετε?
4: Καλησπέρα.
0: Η Μαρία είναι από τη Χαλκίδα.
5: Εσύ ο ψυχογερτίνος είσαι εσύ που λένε?
0: Ο Χάρης είναι από το... από το Πόρτο Μπούφαλο είναι.
5: Έτσι, ε.
0: Ναι.
5: Μάλιστα. Και από ό,τι ακούω σχολιάζεται τον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό που το μείον 28 το έκανε...
0: Εσένα σου είπαμε να μιλήσουμε με τον Τζορτζάκη και μας μιλάς για τον Ολυμπιακό.
5: Γιατί, συγγνώμη, με έναν Ολυμπιακό αυτό.
0: Περίμενε στη γραμμή σου, Μαρία. Πάμε, Χάρη, για λέγε. Τι λέγαμε?
4: Ναι, ήθελα να σου πω ότι Εσείς μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά έχετε συντροφεύσει κόσμο που έχει συνδέσει, παιδί μου, και στιγμές της ζωής του.
1: Όχι, το καταλαβαίνουμε και είναι και βαριά ευθύνη.
4: Με εκπομπές δικές σας και με ακούσματα. Επομένως, διαχρονικά, και εφόσον τόσα πολλά χρόνια κάνετε ραδιόφωνο, ξέρετε, μεγαλώνουμε και μεγαλώνουμε μαζί σας. Και λέω, καλά, έχω μεγάλε αυτοί. Πόσο χρόνο έχουμε φτάσει,
0: ρε. Αρχαίοι έχουμε γίνει, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι όπως το λέω.
4: Αλλά είστε ακόμα φρέσκοι.
0: Αφού φέτος δεν ήρθα. Φέτος δεν ήρθα από το Μπούφελα, γιατί δεν μπορούσα να ανέβω την ανηφόρα.
4: Θα σε ανεβάζουμε εμείς, ρε. Θα ανεβάζουμε εμείς.
0: Όχι, θα μου δίνετε απέναντι, ρε.
1: Πότε ξεκινάς τα γυρίσματα?
4: Λοιπόν, τώρα που να είναι τελειώνει το σενάριο, ευελπιστώ του χρόνου να καταφέρουμε να
1: κάνουμε την ταινία. Σούπερ.
0: Ωραία. Ναι,
1: και από θέατρο τι κάνουμε, κάνουμε κάτι.
4: Από θέατρο να κάνουμε. Στο Ίδρυμα Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Κάνει πολλές παραστάσεις στο Ίδρυμα και τα κάνει με τα παιδιά και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Και όπου τις πετύχετε να πάτε να τις δείτε.
4: Ναι, ναι, ναι, έχουμε φτιάξει μια δραματική σχολή στην Πειραιώς και πάει κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Ναι, έχουμε πολύ ωραίο δυναμικό.
0: Εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό που κάνεις με τα παιδιά εκεί και το όλο σκηνικό που και κάνεις και άλλα πράγματα, γιατί είδα κάνεις ένα πάρτι με τους μαθητές, κάνεις διάφορα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το Σάββατο θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι, φυσικά είστε όλοι καλεσμένοι, θα ναι. Γίνει παρουσίαση του προγράμματος του θεάτρου, τέλος πάντων, του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, το Σάββατο 9 η ώρα, φυσικά αν μπορέσετε και έρθετε θα είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας. Και φυσικά είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Όποιο θέλει, στον τρίτο όροφο θα έχει καταπληκτικά ένα μεγάλο πάρτι μετά. Θα είναι πολύ ωραία βραδιά.
0: Α, και να έρθουμε και να ανέβουμε στον τρίτο όροφο. Κάνε
1: και καλά, είσαι σέρα, εγώ. Δεν θα ανέβει σαν τα μετέωρα με καλάθι.
0: Χάρη, σε ευχαριστούμε.
1: Χάρη, σε ευχαριστούμε.
0: Μια μέρα να έρθει από εδώ για να κάνουμε.
1: Για να τα πούμε από κοντά.
0: Να πούμε από κοντά, να πούμε και άλλα πράγματα.
1: Και να συμφωνήσουμε και ποιοι άλλοι θα παίξουν.
0: Εντάξει. Μην αφαιρετήσει, μην αφαιρετήσει. Παρακαλώ. Γεια σου Χάρη, πάμε στη Μαρία που την κόψαμε.
1: Χάρη Τζορτζάκης να πούμε, ηθοποιός, συγγραφέας, τα πάντα. Πάμε στη Μαρία.
0: Και κυρίως σαν υψιός μου.
1: Ναι.
6: Και κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνεισφέρει πάρα πολλά πράγματα στην Νότια Εύβοια, εκεί στο Δήμο Κίνης Αλιβερίου.
1: Ναι.
6: Με διάφορες δραστηριότητες.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν τα λέει αυτά.
1: Καλά κάνει και δεν τα λέει, καλά κάνει και δεν τα λέει.
6: Δεν πειράζει. Ξέρουμε την πορεία κάποιων ανθρώπων.
1: Πολύ καλά τα κάνει. Να τα λέει είναι άλλο.
6: Πολύ καλά τα κάνει. Εννοείται. Ξέρουμε την πορεία κάποιων ανθρώπων. Το μόνο το οποίο ας πούμε υπήρξε ήταν ότι έκλεισε ένα υπέροχο ξενοδοχείο εκεί στην Εύβοια όπου είχε φοβερό τουρισμό. Μακάρι κάποια στιγμή να ξανανοίξει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Και να δούμε άλλα πράγματα, το θέλουμε τουλάχιστον στην περιοχή την συγκεκριμένη που είναι που μιλάμε για τον Τζορτζάκη. Του το εύχομαι να το ξανανοίξει, να ξανακάνει κάποια επιχειρηματική κίνηση και να κάνει αυτά τα οποία ξέρει τα όμορφα για την Εύβοια, τα κάνει πολύ καλά.
0: Φέτος πήγε τον Γκραουνάκη εκεί και κάνανε συναυλία.
6: Ναι. Mm-hmm. Κάνει φοβερά πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κινείται στα πράγματα και να αναδεικνύει την περιοχή του, γιατί εκεί που είναι το πιο υπέροχο σημείο στην Νότια Εύβοια.
0: Mm-hmm.
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο σημείο στην Εύβοια.
0: Πάμε και στον Ολυμπιακό.
6: Στην Νότια. Θες Ολυμπιακό ή θες Champions League, διάλεξε.
0: Champions League, άντε.
6: Α, μου το γυρίζεις. Mm-hmm. Εντάξει, άντε, μου το γυρίζεις να σε πάω στο Champions League. 32 γκολ. Πολλά για αυτούς τους αγώνες, τι λέτε?
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολλά.
6: Με ένα VAR να δείχνει κάποια offside, ήτανε δεν ήτανε, αποβολές σε κρίσιμες αναμετρήσεις, μία Μπαρτσελόνα που έδειξε τη δύναμή της και μία Άρσεναλ αντίστοιχα.
0: Που έφαγε πρώτη γκολ πάλι η Μπαρτσελόνα.
6: Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να το δει λίγο η Μπαρτσελόνα, έτσι. Πρέπει να δει λίγο πώς θα κινηθεί στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Τι να δει, ρε Μαρία, η Μπαρτσελόνα, το δει οι άλλοι που βάζουν γκολ και μετά τρώνε 4.
6: Να σου πω.
1: Τι να δει, η Μπαρτσελόνα έτσι κι αλλιώς. Σου λέει, κάτσε λίγο χρόνο.
6: Είναι η ιστορία της Μπαρτσελόνα πέρσινη, οπότε αυτό.
1: Ναι.
6: Άστο να πάει μέχρι εκεί, ρε παιδί μου. Αυτό το οποίο μου άρεσε γενικότερα, ήταν αυτό που είδα μέσα στην Ίντερ. μια Ίντερ η οποία έχασε με 4-3 από την Bridge. Εντάξει. Οι Νορβηγοί φέρανε μια ισοπαλία με την Bayern, 2-0 η Ατλέτικο με τη Manchester, μια βραδιά δεύτερης αγωνιστικής. Είχαμε συζητήσει και την πρώτη αγωνιστική που πάλι είχαν μπει πάρα πολλά γκολ.
1: Ναι. Καλό είναι που μπαίνουν πολλά γκολ. Ναι, το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό το θέαμα.
6: Σίγουρα. Η ποιότητα μπορεί να ανατρέψει ένα παιχνίδι, έτσι, να διασφαλίσει κάποια πράγματα. Χρειάζεται μια αμυντική συνοχή. Ήταν μετά από 3 εβδομάδες που είχαν το σταμάτημα όλο με τις εθνικές. Παρ' όλα αυτά είδαμε πράγματα, δηλαδή ένα βαρύ αμυντικό καμπανάκι το οποίο πρέπει να δει λίγο ο Ίντερ. Το ζητούμενό της να έχει μια καλύτερη ισορροπία, μια επιθετική ανάπτυξη καλύτερη, κάλυψη αμυντική καλύτερη. Ένα σπουδαίο διπλό σίγουρα για την Bridge, υπέροχο, βέβαια δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μετά από εκεί πέρα η Bayern, παρόλο που έμεινε με 10, έτσι, με την αποβολή που υπήρχε στο 73, άλλαξαν ναι μεν οι συνθήκες, αλλά αυτό το οποίο έδειξαν οι Νορβηγοί είναι ότι δεν παρατήσαν το παιχνίδι και στο 91 διαμορφώσαν το 3-3.
1: Ναι.
6: Επιθετική ικανότητα, ναι, ωραία. Έφεραν σε μια δύσκολη θέση όμως την Bayern παράλληλα. Οπότε θέλουμε λίγο να συγκεντρωθεί η Bayern, να αποφύγει τα λάθη τα οποία κάνει, να δούμε την Bayern την οποία ξέρουμε, γιατί σε αυτό το παιχνίδι λίγο δεν είμαι με την Bayern που ξέρουμε. Δεν είμαι με την επιθετική, την επίθεση και τη δημιουργία την οποία θα έπρεπε να έχει. Έκανε κάποια λάθη τα οποία χτυπήσανε, γι' αυτό και το 3-3 πιστεύω σε αυτή την περίπτωση. Mm. Δεν θα σχολιάσω τώρα το Atletico United. Το 2-0 τελείως πλήρωσε το ξεκίνημα και την αναποτελεσματικότητα την οποία έχει η United. Θα το, ξέρεις, το προσπερνάω έτσι. Τελείως. Από εκεί και πέρα, για άλλη λειψία, Sporting στα Μπαχ ήταν κάποιες νίκες με διαφορετικό βάρος. Η Villarreal ανέτρεψε το αρχικό προβάδισμα με την Νάπολη και την νίκησε με 3-1. Okay, ναι, μια πρώτη νίκη για τη φετινή διοργάνωση. Απώλεια στο προβάδισμα σίγουρα για την Νάπολη. Η λειψία με την Eindhoven. Εντάξει, το 1-0 είναι ένα μικρό σκορ. Είδαμε ότι ακυρώθηκε ένα γκολ στο 81 με το offside. Έχασαν το πέναλτι με τον Perisic. Η Sporting πέρασε από τη Λάντς με ένα 2-0. Νομίζω ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε ουσιαστικά ότι θα κερδίσει με ένα under 2,5 η Sporting. Και η Σαμπάχ επικράτησε τη Σλάβια Πράγας με το ίδιο σκορ. Και αποτελέσματα που ενισχύουν τον ανταγωνισμό. Και πλέον ίσως δούμε ομάδες να μπουν στην 24άδα με πολύ χαμηλή βαθμολογία.
1: Συγκομίδη βαθμό, ναι, αυτό είναι ένα πιθανό.
6: Ναι, συγκομίδη βαθμό, ναι.
0: Είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς. Περιμένετε.
6: Είναι νωρίς. Έχεις μία όμως ιδέα για το τι μπορεί να συμβεί.
1: Είναι νωρίς. Ο Τζόρτζης κλαίει ακόμα για την Guildford.
0: Εντάξει. Έγινε Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Για χαρά.
1: Να σε καλά, Μαρία μου. Ο Τζόρτζ κλαίει ακόμα για την Κίμπερλι. Kill for oil. Δεν τη λέει kill for oil. Kill for oil.
0: Κλαίνε πολύ, δεν κλαίει μόνο ο Τζόρτζης.
1: Ζήτησες χθες μια ζουδούκου, ε?
0: Ναι, ζήτησα ζουδούκου, παιδιά, την έχω μεγάλη ανάγκη.
1: Ναι. Ανάγκη ή αδυναμία?
0: Ανάγκη. Αδυναμία δεν έχω. Δεν θα μπορούσα να την έχω. Αλλά ανάγκη την έχω.
1: Ανάγκη την έχεις. Εντάξει, εμείς ξέρεις, σαν παραγωγή εκπομπής,
0: δηλαδή,
1: δεν αφήνουμε.
0: Ανθρώπους, ας πούμε, το Ζαχαρό, τη Δούκου, τη Βούλτεψη, τους έχω ανάγκη. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Μπα τον Άδωνη τον ξεπέρασες.
0: Τον Άδωνη, όχι, ναι. Δεν πάω, τους θυμάμαι όλους, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Σου είχα ένα πολύ ωραίο σήμερα.
0: Άδωνη?
1: Όχι.
0: Τι?
1: Σου είχα ένα πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να τον αναδείξουμε και αυτό, να σιγά σιγά είναι και συνάδελφος. Σου είχα ένα πολύ ωραίο για τη συνέχεια, αυτιά.
0: Να πάμε σε αυτιά ή να πάμε στο λαμπύρι?
1: Όχι,
0: μετά.
1: Θα πάμε.
0: Έχουμε λαμπύρι.
1: Όχι, δεν το προλάβουμε το λαμπύρι, γιατί έχουμε ζδούκου. Εγώ λέω να πάμε ζδούκου.
0: Ναι.
1: Να πάμε ζδούκου. Να πάμε τα ρουδάκια. Τον έχουμε το Γιάννη μετά να συζητήσουμε την άνεσή μας και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
0: Ωραία.
1: Ένα λεπτό. Πάμε να τον.
0: Ένα λεπτό περιπτερά.
1: Γιάννη, μας ακούει ο Γιάννης?
0: Τον πήρανε πίσω. Εντάξει.
1: Τώρα. Έλα, Γιάννη, μας ακούς?
7: Ακούω.
1: Ωραία. Μπορεί να μας δώσεις 5 λεπτά για να ξεκινήσουμε, να σε πάρουμε σε 5.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου. Λοιπόν, με τον Γιάννη Λαμπύρη θα ζητήσουμε για όλα όσα έγιναν στην Euroliga και όχι μόνο, γιατί είχαμε και τη συμμετοχή των υπολείπων ομάδων.
0: Βάλε τη Σδούκου μου, έχει βγάλει την ψυχή. Βάλ την να τελειώνουμε.
1: Ατί.

0: το
1: με ζημιά δουλεύουν.
0: Δεν πάει τόσο. Δεν είναι τόσο απλοϊκά. Δεν σας λέω.
2: Τι να λυπηθούμε τώρα, κύριε Σμιτ.
1: Με ζημιά δουλεύουν.
2: Συγγνώμη, σας ακούμε τόση ώρα δηλαδή. Αλλά εδώ έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωση. Έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Τώρα μην τα συζητάμε έτσι απλά.
0: Τα περιθώρια κέρδους επίσης των δηληστήριων εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από τη διεθνή ζήτηση, από τις εξαγωγές, από τα δηληστικά περιθώρια που έχει κανείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι απλό. Πάμε να παρέμβουμε εκεί για να. Γιατί, να σας πω και κάτι. Όταν ένα δηληστήριο πρέπει να παραγγείλει κάποιους τόνους για να καλύψει τις συνθήκες, τις καταναλωτικές ανάγκες μιας χώρας, πρέπει να βγάλει από την τσέπη του κάποια δισεκατομμύρια για να πληρώσει, για να αγοράσει αυτό το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε εδώ στη χώρα. Για να έχει και αυτό την πιστοληπτική ικανότητα να αγοράσει, να δώσει τα δισεκατομμύρια, να αγοράσει το πετρέλαιο για να το χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ όλες τις ανάγκες.

0: Ιασδούκου, τι λέμε, έχει 2,20 βενζίνη στα Δωδεκάνησα. Ο κόσμος που πάει εκεί να βάλει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του, μάλλον θα πάει με τα πόδια όπου να είναι.
1: Η ίδια βενζίνη στην Κύπρο.
0: Κύριε, 1,30. Η οποία Κύπρος παίρνει καύσιμο από εμάς.
2: Το ζήτημα που θέτεται απασχολεί αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο και όλες τις χώρες.

0: Σδούκου η ψυχοπονιάρα.
1: Και μου έλεγες να κάνουμε δηληστήρια. Με το ζόρι τα βγάζουν. Δηλαδή πώς κρατήθηκα τελευταία στιγμή και δεν σ' άκουσα. Βλέπεις τραβά. Μου θέλεις να κάνουμε και δηληστήρια.
0: Η ψυχοπονιάρα.
1: Ρε εσύ, Ελία, τα ακούς?
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Με ψυχή. Πάμε, αλλά κάνουμε δηληστήρια. Βγάλω
0: το λεκάτω. Το λέει και τρέμει η ψυχή τη, ρε παιδί. Πού να βρει ο άλλο τα δισεκατομμύρια. Λε και δεν θα τα πάρει πίσω.
1: Να μαζέψει το πετρελαιάκι σε μπουκαλάκια.
0: Τι ψυχοπονιάρα, πού του βρήκαμε όλου αυτού, ρε. Πού τους έχουμε βρει, ρε φίλε. Πάμε σε ένα break και θα μιλήσουμε μετά για με τον Λαμπύρη, για τον μπάσκετ και με τον Ηλία που τώρα μόλις μπήκε. Λοιπόν, πάμε στο break και ερχόμαστε.
2: Mega News 104,6.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Πέρασε κι αυτή η μέρα.
0: Έλα Γιάννη.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι ανατροπή ήταν αυτή ρε φίλε.
5: Ανατροπή του αιώνα. Ουσιαστικά ισοφάρισε την καλύτερη ανατροπή στην ιστορία.
1: Με την Πρόκομ.
0: Με την Πρόκομ.
5: Την Πρόκομ, ναι, στην ιστορία. Αλλά νομίζω ήταν λίγο πιο συναρπαστικό το συγκεκριμένο παιχνίδι και πιο έτσι πιασάρικο να το πούμε.
0: Και γύρισε.
1: Και άλλο επίπεδο, άλλο επίπεδο.
0: Και γύρισε, ρε φίλε, σιγά-σιγά. Λίγο. Δηλαδή ήταν πραγματικά αν ήσουν από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν ήσουν ο παδός της Βαλένθια και το έβλεπες, λες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, ρε φίλε.
5: Δεν γίνεται. Θα γίνει μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν γίνεται. Και θα μπορούσε να το πάρει στην κανονική διάρκεια. Δηλαδή,
1: ναι.
5: Εκεί, δηλαδή, ναι. Λίγο, ο Μοντέρο που ήταν φανερά ότι ήθελε να το πάρει πάνω του και το λάθος που έκανε και μια βολή που έχασε, μπορεί να το είχε τελειώσει εκεί. Ναι. Αλλά ή να βγάζει μια άμυνα.
1: Ενδεχομένως και στις δύο αποτυχημένες προσπάθειες, πρωτοβουλίες, εμπνεύσεις, παύλα όλα αυτά, του Φουρνιέ στο τέλος του κανονικού.
5: Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι παρότι έτσι, για μας δημοσιογράφους είναι η ιστορία με τον Μοντέρο όπως και με τον Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι είναι το πιασάρικο, ο Φουρνιέ για μένα είναι ο MVP.
0: Ο Φουρνιέ,
5: γιατί
0: ναι.
5: Αναγκάζεται να παίξει, δηλαδή παίζει 25 λεπτά στο... Λέω δεύτερο ημίχρονο και παράταση που δεν βγήκε ούτε δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
5: Ένας παίκτης που ήταν. Τα βάλε πρώτα απ' όλα ο ίδιος με τον εαυτό του. Ήταν άποντο, ήταν πολύ κακό στο πρώτο ημίχρονο. Και αρχίζει στο δεύτερο να παίρνει μια απόφαση καλύτερη από την άλλη. Δεν ήταν ο άνθρωπος δηλαδή, που έδωσε το ένασμα για να το αποτελειώσει μετά ο Μοντέρο, ο οποίος εντάξει έχει τεράστια ικανότητα και έγινε και πάρα πολύ δουλειά να πούμε. Εδώ και τρεις μέρες δουλεύει το τεχνικό τριελείο του Ολυμπιακού και οι συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα και ο Χρήστος Ομπαφές, όχι μόνο οι προπονητές, στο να του μιλάνε, στο να του λένε είναι μεγάλη στιγμή, σίγουρα γυρίζεις, θα σε αποθέωσουν. Δεν χρειάζεται να εσύ, θα πρέπει να μείνεις ήρεμος. Είναι πάνω απ' όλα είναι το μάτς, πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Αυτό που είπε και ο Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς το πήρε πάνω του για την ομάδα. Το Μοντέρο που είναι 23 χρονών, τον βοήθησε λίγο περισσότερο η ομάδα να του θυμίσει ότι. Να
1: φυσικό και επόμενο.
5: Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει, δεν έχει και την εμπειρία, δεν έχει και.
5: Ναι. Ενώ ο Μπράντοβιτς το πήρε πάνω του και είπε στις δηλώσεις ότι πάμε για ένα μάτς που είναι πάνω απ' όλα η ομάδα και όχι εγώ. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ξεχάστε με μένα.
1: Βέβαια. Εντάξει, ξέρει να τα διαχειρίζεται αυτά.
5: Ακριβώς.
1: Όπως έστειλε και ένα μήνυμα, μια που το αναφέραμε, για να το πούμε. Το μήνυμα με την μη αποδοχή των δώρων που του έκανε. Ναι. Έστειλε ένα μήνυμα. Το οποίο για όσους
5: γνωρίζουν. Το οποίο είναι και λίγο. Πηχτή, όχι λίγο, πολύ για την διοίκηση.
1: Γιατί είχε τεράστια παράπονα, Γιάννη.
5: Γιατί λέει δεν μου χωράει, ναι, δεν μου χρωστάει κάτι η Παρτίζαν. Ισχύει αυτό να το πει ένας προπονητής για ένα σύλλογο, παρότι αυτός είναι που τον έχει, την έχει αναμορφώσει.
1: Καλά, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φορέσει χρόνια τη φανέλα, σαν παίχτης.
5: Αλλά θα μπορούσε θεωρητικά να πάρει ένα δώρο, ένα πίνακα. Δεν ήταν φανερό ότι δεν έκτεψε.
1: Δεν ήθελε δοσοληψίες.
5: Είναι φοβερό σκηνικό. Όσοι δεν το έχουν δει, αξίζει να μπείτε και στη EuroLeague. Υπάρχει στη συνέντευξη τύπου που ο συνάδελφος, ο εκπρόσωπος τύπου της Παρτίζαν, λέει: έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Παρτίζαν, Ζέλικο Μπράντοβιτς, και λέει: κότσι, συγγνώμη, του Παναθηναϊκού. Και γελάει ο Μπράντοβιτς Είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουν και τα, γενικά.
0: Ποιο άλλο, είναι... άλλο ξεχώρισες?
5: Από ποιο από τα δύο τώρα, και τα μπλέξαμε και τα δύο παιχνίδια.
0: Άστα τα δύο τα πάμε.
1: Ο Παναθηναϊκός πάντως, γιατί για τον Ολυμπιακό είπαμε, και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι.
5: Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχαμε πει αυτά τα δύο, θυμάστε, είχαμε πει αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Είχαμε σαν Φενέρ Παρτιζάν.
5: Ακριβώς. Ότι εφόσον πάρει αυτά, δηλαδή το 8-0, τώρα εγώ πρέπει να μην κατέβει σε ένα παιχνίδι. Με όλο το σεβασμό και στην Κάπολη και στον Δημήτρη Νητούδη και στις υπόλοιπες ομάδες θα περάσουν, γιατί είναι άλλα τρία μάτς τώρα συνεχόμενα στο. Νομίζω και Μπασκόνια και.
0: Ναι.
5: Δεν θυμάμαι το άλλο. Πάντως το πιο δύσκολο είναι με την Κάπολη θεωρητικά από τα τρία εντός. Και δεν έχει κάνει ποτέ 8-0, γι' αυτό το λέω. Το ρεκόρ του είναι 7-0 με κότσο Μπράντοβιτς όταν δεν υπήρχε μια Ευρωλίγκα.
1: Θα σπάσει το δικό του τώρα. Ναι. Λογικά.
5: Έτσι κι αλλιώς είχε να νικήσει την Παρτίζα νομίζω από το 10 πάλι με κότσο Μπράντοβιτς. Δηλαδή έχει κάνει αρκετά ρεκόρ ήδη. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι η άμυνα που παίζει τόσο νωρίς τη χρονιά. Και χωρίς, δηλαδή σήμερα ήταν και χωρίς τον Μπόγκα. Δηλαδή χάνει τον Μπόγκα. Και παρόλα αυτά δεν αλλάζει τίποτα στο θέμα του πώς θα παίξει. Μπαίνει ο Χουάντσο και είναι αυτό που λέγαμε, ότι επιστρέφουν οι παίκτες και δεν φαίνεται ότι λείπανε.
1: Πολύ σημαντικό.
5: Να επιστρέψω. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοούσα προηγουμένως, Γιάννη, αν ξεχώρισες κάποια από τα υπόλοιπα μάτς.
5: Από τα υπόλοιπα παιχνίδια νομίζω τις, ότι ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες, δηλαδή η Μπασκόνια και η Βιλερμπάν, παρότι είχαν η Βιλερμπάν στο καλάθι, δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα αποφύγουν το ρόλο του κομπάρσου που θα είναι εκτός.
1: Του ρυθμιστή, δηλαδή, να το πούμε γενικά.
5: Ναι, να είναι ένα παιδί μου να πίσω, θα κάνουν κάποιες νίκες που να δώσουν λίγο, αλλά το πίπερο είναι ακόμα μεγάλες διαφορές. Είναι ομάδες που δεν... και σίγουρα τη Real Madrid θα επιστρέψει σιγά σιγά. Είναι καλή νίκη με στο Μιλάνο.
1: Ναι.
5: Σίγουρα είναι πολύ σημαντική νίκη στο Μιλάνο.
1: Όπως
5: γιατί
1: και...
5: είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα.
1: Όπως και η επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από την Ντουμπάι.
5: Βέβαια. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια που, μα είναι μια ομάδα που ουσιαστικά έχει χτιστεί να διεκδικήσει όχι μόνο play-off, θα πάει έναν φόρο. Άρα δεν μπορεί αυτά τα παιχνίδια να κολλήσει θεωρητικά. Πρέπει να τα παίρνει.
1: Να
5: δείξει ότι. Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πολύ κακός αμυντικά Ολυμπιακός, για να επιστρέψουμε στο πρώτο.
5: Ναι.
1: Στο πρώτο μισό του παιχνιδιού. Πολύ κακός. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή πρόσφατα τόσο κακό αμυντικά Ολυμπιακό.
5: Και εγώ θα σας πω κάτι τρομερό. Ήταν 10-0 η αναλογία assist λάθη της Βαλένθια. Δηλαδή είχε στο πρώτο δεκάλεπτο 10 ένα λάθος και 17-2 ημίχρονο. Αυτό δεν το κάνει ούτε σε.
1: Παιδικό.
5: Τι να πω, να είναι μια διαφορά δυναμικότητα. Ακριβώς. Και να είναι τεράστια διαφορά δυναμικότητα. Δηλαδή σημαίνει ότι ο αντίπαλος όχι απλά δεν σε πιέζει, δεν σε βλέπει. Δεν σε, κάθεται στον πάγκο και σε βλέπει να παίζει μόνο.
1: Ναι.
5: Έλα, παίξτε μόνοι σας. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτό το 17-2, 17 σύστημα, 2 λάθη. Γιατί τα δύο λάθη δεν είναι. Ήταν από βιασύνη επειδή παίζει βιαστικά. Δεν ήταν ότι ήταν από την πίεση από την άμυνα. Δεν υπήρχε η άμυνα, ήταν. Σαν να ήταν δύο επίπεδα κάτω Ολυμπιακό. Σαν να είχε παίξει δύο παιχνίδια 48 ώρες, ήταν εξαντλημένοι.
1: Γιατί λες, Γιάννη?
5: Πιστεύω πολύ κακή έτσι, εκτίμηση του παιχνιδιού. Ότι μπήκανε, γιατί είχε γίνει και επισήμανση από το τεχνικό team και τον coach ότι είναι μια ομάδα που έχει 101 πόντους μεσόωρο. Θα πει να παίξει run and gun, να μπλοκάρουμε το short. Βέβαια, έκανε μεγάλη ζημιά και ο Μύρωτης στο ξεκίνημα.
1: Βέβαια.
5: Ναι, ήταν πολύ σημαντικό.
1: Και ο Μπρουξ.
5: Και ο Μπρουξ. Αλλά όταν άρχισε λίγο να παίξει ο Μόρτ με το μυαλό του Σόρτ, να αλλάξαν και δύο κουβέντες, αλλάξαν και δύο σπροξήματα, μπήκανε λίγο στη. Άρχισαν να κάνουν φάουλ, άρχισαν να παίζουν λίγο. Ήταν απίστευτο αυτό το πρώτο ημίχρονο ο τρόπος. Και επίσης ο Ολυμπιακός το πληρώνει. Το είδαμε με την ΕΦΕΣ μόνο. Έχουν μια, όχι σιγουριά, πιστεύω στο πίσω μέρος του μυαλού σου λέει είμαστε τόσο καλοί επιθετικά. Θα σκαλαρώσουμε και 5 λεπτά, θα το καλύψουμε.
1: Ναι.
5: Θυμίζει λίγο το λαγό με τη χελώνα, ότι σου λέει θα τρέξω 5 μέτρα
1: και θα το καλύψω.
5: Θα περάσω τη χελώνα. Ναι. Αλλά έτσι όμως τι κάνει, πάει όλα τα μάτια πάει στο σουτ. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ και την Μπασκόνια στην πρεμιέρα, όλα τα άλλα τα πάει στο σουτ. Μπαίνει, κερδίζω, βγαίνει, το χάνω ή το τρώω στην Πολώνια. Ή το βάζω στις Αλγύριες.
0: Μήπως τελικά έχουν βίτσια, ρε φίλε. Τι γίνεται.
5: Δεν ξέρω. Να θέλουν.
1: Είναι χαλάρωση.
5: Εγώ ένα θέμα που πρέπει να τους απασχολεί και πρέπει να το λύσουν, αλλά νομίζω ένα ατομικό σε πρώτη φάση και μετά ομαδικό, είναι το θέμα του Ντόρση. Ο Ντόρση σήμερα ήταν το ματ στρωμένο και ραμμένο στα μέτρα του, είχε μπει και βούτυρο στο
1: τραπέζι. Ήταν ξένο σώμα.
5: Το Φουρνιέ. Ναι. Δηλαδή ο Φουρνιέ είναι χάλια και σου λέει μπαίνει να πάρει εσύ το ρόλο του βασικού και πάλι. Τον έχει πειράσει απίστευτα, δείχνει. Αυτό δείχνει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Το γεγονός ότι δεν ξεκινάει βασικό. Γιατί δεν ξεκινάει βασικό, με την εφέση ήταν πάρα πολύ επηρεασμένο.
0: Μα όσο έχει αυτή τη συμπεριφορά, δεν θα ξεκινήσει ποτέ βασικό.
5: Δεν θα ξεκινήσει.
1: Ενδεχομένως να τον έχει επηρεάσει και είναι και μεταγραφολογία.
5: Όλο το πακέτο. Όλο το, δηλαδή σου λέει εκεί που περιμένω να μου κάνουν πρόωρη ανανέωση, άσχετα αν λέει ότι δεν με ενδιαφέρει ακόμα, έχω το μυαλό μόνο στη σεζόν.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
5: Θέλει να ξέρει, θέλει να ξέρει τι γίνεται. Γύρω του στηρίζουν δεκατομμύρια. Ζαλίζω την παίκτη. Το είδαμε και με τον Γόκα.
1: Ναι,
5: θέλει
1: αλήθεια.
5: Να τελειώνει.
1: Το λέγαμε ξέρει. Και με τον Μπάμπι αυτό. Το συζητούσαμε και με τον Μπάμπι.
5: Αυτό όλο τον απασχολεί και το ότι δεν ξεκινάει βασικό φαίνεται τελικά τον
1: επιτρέπει. Είναι αυτό που λέμε το χάλασμα του μυαλού, Μπάμπι. Ναι. Μάλιστα.
5: Δηλαδή ο Φουρνιέ με την ίδια λογική, αν είχε ας πούμε τη λογική του Γόκα, θα έπρεπε ο Φουρνιέ σήμερα να είναι ο χειρότερο παίκτη του γηπέδου.
1: Σωστά.
5: Και μπήκε στο δεύτερο μήνο, δηλαδή έκανε την αυτοκριτική του, τα έβαλε με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Στο ημίχρονο και μπήκε μέσα και έκανε τρομερά πράγματα στο δεύτερο. Τουλάχιστον σου λέει προσπάθησε. Ο Ντόρσεϊ δεν το έχει ξεπεράσει αυτό. Δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του.
1: Ωραία, δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες ακόμα. Η μία θεωρώ ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η Βαλένθια βάζει πλέον την υπογραφή στις ομάδες στις ανταγωνιστικές. Παρόλο που πέρσι θεωρούσαμε ότι ήταν μια ομάδα έκπληξη και μάλιστα κάποιοι ήκαζαν ότι μετά τις αποχωρήσεις των πρωτοκλασσάτων θα έχουμε υποχώρηση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της. Τους διαψεύδει όλους και τους εκθέτει ανεπανόρθωτα. Θεωρώ η Βαλένθια. Νομίζω ότι συμφωνείς, Γιάννη.
5: 100%. Έχει μπει στο κάδρο, δείχνει ότι δεν είναι σύμπτωση η πορεία της.
1: Έτσι.
5: Κάνανε ένα έξυπνο.
1: Και οι επιλογές της.
5: Ναι, όχι, ήταν όμως έξυπνη κίνηση ότι σου λέει: θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε τον μπάσκετ που παίζαμε.
1: Ναι.
5: Και μπορούμε να το κάνουμε και με το σόρτ ακόμα καλύτερα, το γρήγορο. Mm. Θα αφήσουμε το βοηθό του Μαρτίνε.
1: 38 χρονών είναι και είναι εξαιρετικός προπονητής.
5: Ακριβώς.
1: Εξαιρετικός προπονητής. 38. Ακριβώς. Και έβλεπα.
5: Θα το στηρίξουμε. Δεν πήγαν να αλλάξουν τη φιλοσοφία του.
1: Όχι.
5: Άλλη ομάδα θα είχε διαλύσει να φύγει ο προπονητής.
1: Πληροφορώ.
5: Βασικοί παίκτες.
1: Ότι και αμυντικά όσον αφορά τις αλλαγές και το πόσο πιο κοντά είναι οι αποστάσεις στα pick and roll είναι καλύτερα που ήταν με τον Κοντζάρη.
5: Ναι.
1: Και πάμε στις υπόλοιπες ελληνικές που είχαμε, γιατί είχαμε πολύ ελληνική παρουσία.
5: Μα ακόμα το πάω, γιατί με το 10 στα 10 από την προηγούμενη εβδομάδα λέμε θέλουμε να νικάμε συνέχεια.
1: Ναι.
5: Τώρα να πηγαίνει το Περιστέρι να νικάει στη Βαρέζε. Θα πει δεν είναι Βαρέζε του παρελθόντος.
1: Ναι. Ναι.
5: Ή να περνάει Μύκονος 15 πόντους στην πρωταθλήτρια Ελβετίας. Ναι, έχουμε διαφορά από την Ελβετία, αλλά. Δείχνουμε ότι έχουμε μια σταθερότητα και ότι πραγματικά έχει ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Και ο Κολοσσός.
1: Περίμενε την ήττα του ΠΑΟΚ.
5: Περίμενα να δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δεν περίμενα όμως να χάσει το τέλος. Ήταν πολύ κακός όμως.
1: Ναι.
5: Τι το είδα το μάτι, ήταν πολύ κακός.
0: Κέρδισε και η Μύκονος,
5: Ναι, η Μύκονος 15 πόντους στο Αζερβαϊτζάν. Γενικά ήταν οι ομάδες μας. Δείχνουν ότι πραγματικά έχει ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Εγώ πιστεύω δεν είναι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που τραβήξανε. Οι δικλείδες ασφαλείας που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο τελικό πρωτάθλημα δεν μπορεί εύκολα. Βλέπετε πόσες ομάδες από την Elite League δεν μπορούν να υποστηρίξουν το σενάριο και παρετούνται, δεν ανεβαίνουν.
1: Ναι.
5: Θέλεις ένα 300-400.000 για να ξεκινήσεις.
0: Ναι.
5: Δεν υποστηρίζονται πια ομάδες κομίτες, πρόεδροι,
1: ευκαιριατζίδες. Ναι.
5: Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι σοβαρός η καρδίτσα. Είναι στον πέμπτο χρόνο.
1: Εντάξει.
5: Κάθε χρόνο κάνει και ένα βήμα μπροστά. Η Μύκονος ανέβηκε νεοφώτιστη και πήγε στην οκτάδα και δείχνει να συνεχίζει. Η Λευκάδα προσπαθεί και ο Βίκος. Δεν ξέρω, θα είναι δύσκολο. Υπάρχουν δύο ομάδες, αλλά θέλω να πω ότι έχει ανέβει ποιοτικά συνολικά το πρωτάθλημα και μπαίνουν πιο σοβαρά αυτοί που είναι να επενδύσουν, επενδύουν πιο σοβαρά.

0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά, καλό βράδυ. Πάμε στον Ηλία. Έλα, Ηλία.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα, Μιχαλή.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άγιακο.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Ωραία, ωραία.
1: Τι γίνεται, τι είδες?
2: Παρακολούθησα δύο παιχνίδια σε ένα.
1: Σωστό. Σωστό, σωστό.
2: Είμαι Ολυμπιακός σήμερα και δεν ξέρω ποιο να σχολιάσω. Να σχολιάσω, όπως είπε και ο προλαλήσαντας και που συμφωνώ σε όλα, να σχολιάσω τον Ολυμπιακό του πρώτου μηχρόνου που έφαγε 59 πόντους.
1: 60 πόντους. Ναι.
2: 60 πόντους σχεδόν, με 70% δίποντο η Βαλένθια, 41% τρίποντο, 17 assist για 2 λάθη και 19 συνολικά rebound. Ή να σχολιάσω τη Βαλένθια του δευτέρου ημιχρόνου σύν την παράταση που σούταρε με 30% στο δίποντο, στο τρίποντο πήγε στο 20% και στα rebound μάλιστα 13 rebound σε 25 λεπτά.
1: Όταν έσφιξε λίγο άμυνα ο Ολυμπιακός, δημιούργησε αυτήν την ανισορροπία στη Βαλένθια. Αυτό είναι.
2: Ακριβώς αυτό. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα για τον Ολυμπιακό και για τους παίκτες του να καταλάβουν ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Και για τη Βαλένθια είναι μάθημα.
2: Σίγουρα, ναι, αλλά κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα, κοιτάμε τη Βαλένθια, ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τα παιχνίδια μόνο από το επιθετικό ταλέντο και μόνο με την αξία των παιχτών.
1: Και πόσες φορές το έχει πει ο Φουκαράς ο Μπαρτζόκας αυτό?
2: Φαντάζομαι πολλές φορές, και ειδικά στο πάγκο νομίζω ότι θα χτυπιότανε στο ημίχρονο, ότι δεν γίνεται μόνο από το επίθεση να κερδίσει τα παιχνίδια. Μόλις παίξανε μια σοβαρή άμυνα, κάνα την επική ανατροπή του αιώνα για μένα. Δεν γίνεται να κερδίσει μια τέτοια ομάδα τη Βαλένθια που είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα με μείον 28, έτσι πως έχει πάει το παιχνίδι. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Δείχνει ο Ολυμπιακός ότι δείχνει αυτό, ότι έχει μέταλλο πρωταθλητή. Αλλά απ' την άλλη, δεν πρέπει να σκεπάσει και τα προβλήματά του. Δεν πρέπει να σκεπάσει και την νοοτροπία του. Δεν πρέπει να σβήσει οτιδήποτε αρνητικό έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί θα συνεχίσει να τον κάνει. Είναι τα 4 από τα 5 παιχνίδια της Ευρωλίγκας τα οποία ο Ολυμπιακός μπαίνει με αρνητικό πρόσημο είτε στο πρώτο δεκάλεπτο είτε στο ημίχρονο.
1: Και έτσι τον κουράζει και περισσότερο.
0: Βέβαια, ρε.
2: Μα τον φτύρει. Αυτό που λες εσύ τον φτύρει. Δηλαδή, εκτός του μάτσου την ΕΦΕΣ, σε όλα τα παιχνίδια αναγκαζόμαστε είτε παίζουμε με μια υποδέστερη ομάδα σαν την Πασκόνια να κυνηγάμε την κάθε ομάδα. Δεν γίνεται με το σκεπτικό αυτό ο Ολυμπιακός να μπαίνει σε κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει η πρώτη πεντάδα. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν είναι η νοοτροπία των παικτών. Κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Καλά,
2: σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα και ζήτημα νοοτροπίας. Είναι και σίγουρα και ζήτημα νοοτροπίας. Δεν το συζητάμε. Γιατί ό,τι και να είναι ο προπονητής, παιδιά, το ξέρουμε ότι ο προπονητής δεν παίζει τελικά. Οι παίχτες παίζουν.
2: Σίγουρα.
0: Ο προπονητής θα δώσει κατευθείαν.
2: Όταν έχεις την μπάλα και πας να κάνεις και γίνονται δύο λάθη από τη γραμμή, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, και δεν ήταν μόνο αυτό, Ηλία, ήταν και πολλές προσωπικές επιλογές παιχτών οι οποίες ήταν πραγματικά χωρίς μυαλό και επέφεραν και μια χαλαρότητα στην άμυνα την οποία ο Ολυμπιακός την πλήρωσε, και ευτυχώς που δεν την πλήρωσε στο τέλος παιχνιδιού. Να μετρήσει δηλαδή στο τέλος.
1: Μείνε λίγο μαζί μας, Ηλία, να βγάλουμε και τον Κωνσταντίνο στην κουβέντα. Έλα, Κωνσταντίνε.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, είναι και ο Ηλίας μαζί. Μήπως θες κάτι να το ρωτήσεις για τον μπάσκετ?
3: Λοιπόν, όχι να ρωτήσω, όχι. Απλώς ήθελα να πω και εγώ δύο πράγματα για τον μπάσκετ. Ήταν φοβερό αυτό που έγινε.
1: Ναι.
3: Δεν παίζαμε άμυνα καθόλου στο πρώτο ημίχρονο και ήταν απαράδεκτο. Τρώγαμε το ένα κλάσι με το άλλο και ήταν φοβερή διαφορά. Ναι. Δεν ανατρεπόταν με τίποτα.
1: Σκέφτομαι εδώ με τον Ηλία και τον Μιχάλη να του κάνουμε μήνυση.
3: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα έχουμε πει αυτά. Είναι πολλά τα παιχνίδια και υπάρχει και κούραση, υπάρχει χαλάρωση, υπάρχει πίεση. αύξηση μεγάλη και θα έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις τις αποδόσεις. Τα συνεχή ταξίδια κάθε δύο μέρες, αεροπλάνα το ένα το άλλο.
0: Καλά, εντάξει, ο Ολυμπιακός Κωνσταντίνε είναι μια ομάδα η οποία έχει συνηθίσει αυτό.
1: Κάτσε, όλοι παίζουν σε όλοι το ίδιο.
0: Το έχει συνηθίσει.
3: Έχει συνηθίσει, αλλά τα χρόνια περνάνε και κάθε χρόνο δεν μπορεί να παίζει 80 παιχνίδια στο μπάσκετ. Είναι τρομερό αυτό.
0: Αλλά ισχύει για όλους αυτό που λέει ο Μπάσκετ.
3: Με τέτοιες ομάδες και με τέτοια πράγματα είναι κάποιοι παίχτες, επιβαρύνονται πάρα πολύ.

0: Γι' αυτό θα πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες.
1: Βγάζουν και τραυματισμούς και βγάζουν και το ένα και το άλλο. Θέλει να πει ο κύριος Ηλίας κάτι για να πω κι εγώ.
0: Ηλία, όχι, σ' ακούμε.
2: Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Ηλία, άμα κάνουμε μήνυση θα συμμετέχεις.
0: Ναι, μάρτυρας.
3: Βεβαίως. Θα κάνω μήνυση σε όσους θέλουν το χεζόνια.
0: Και αυτό.
2: Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Τα λέμε την Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Ηλία μου. Για χαρά. Γεια.
0: Πάμε. Καλά, Ηλία. Κωνσταντίνε,
2: τον ξεπαστρέψαμε τον Ηλία. Τον ξεπαστρέψαμε.
1: Έρχεται και ο Καραστεφανή σε λίγο. Ο κύριο Καραστεφανή.
0: Καλά, στα
2: θε να σε παραδώσω στον Καραστεφανή να κάνετε μαζί δουλειά.
1: Δεν είναι Ολυμπιακός νομίζω, οπότε δεν
2: ποιος,
1: είναι.
2: Πανιόνιος είναι.
0: Πανιόνιος είναι, ε.
1: Ναι, το ξέρω, δεν είναι Ολυμπιακός, γι' αυτό σε λέω.
0: Και επειδή δεν είναι Ολυμπιακός, τι θα κάνουμε, τον διώξουμε.
2: Εσύ, μισό λεπτό, ρε Κωνσταντίνε.
1: Όχι.
2: Κωνσταντίνε, ναι. Μισό λεπτό. Εσύ, ναι, άμα ναι. Δεν είναι Ολυμπιακός, δεν μιλάς.
1: Μιλάω περισσότερο με Ολυμπιακούς.
2: Ναι, αλλά αυτός εδώ.
1: Αυτός
2: εδώ πέρα δίπλα μου είναι Αριανό.
0: Εμένα με ξέρει όμως, με ξέρει ο Κωνσταντίνε.
1: Ναι, αλλά είναι συμπαθητικός πολύ. Τι όχι, πάνε,
2: πάνε, πάνε, πάνε. Υπάρχουν δηλαδή συμπαθητικοί Αριανοί και υπάρχουν και σκουλίκια.
0: Όχι, ρε.
2: Τι.
1: Όχι. Θα πω λοιπόν τώρα κάτι για τον κύριο Λεάνη, μια και ήταν εκεί. Είμαι επιτηρητής στη Χαριλάου πριν από χρόνια, ημέρα Κυριακή παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
2: Και τι επιτηρούσες, ρε Κωνσταντίνε.
1: Γινόταν διαγωνισμός οικονομικός, ναι, για εισαγωγικά.
2: Άμα.
0: Ναι.
2: Και
0: τι έγινε, ρε Κωνσταντίνε. Παιδιά, πάνω στην αγωνία. Όχι,
2: ρε, Ιωάννα, τι κάνεις εκεί, ρε Ιωάννα.
0: Πάνω στο μυστήριο.
2: Στο καλύτερο, ρε, στο μυστήριο, πάνω στον καπνό.
0: Στον κανονισμό.
2: Που δεν ξέραμε τι καπνός είναι. Αν είναι από τους καλούς, είναι από τους άλλους, είναι από τους τριφτούς. Είναι από τα Ζωνιανά, είναι από την Καλαμάτα, από πού είναι. Ρε, τι είναι αυτή η Ιωάννα.
0: Επίτηδες το κάνει.
2: Επίτηδες, ναι.
0: Καραστεφανή, για επίλειψη που έχει κάνει χρόνια
2: αστυνομικό.
0: Αστυνομικό ρεπορτάζ, τι έχει γίνει.
4: Κίτρινα δάχτυλα, ξεχύλα τα σάκια. Και τέρμα.
2: Έτοιμους τους έχουμε, έτοιμους να τους ορμήξεις. Έτοιμους τους έτοιμους. Έχουμε.
0: Παραγγέλνεις το σωστό νούμερο και σου έρχεται. Κατευθείαν.
2: Τάκα.
0: Έχεις νέα για τον καιρό, τι γίνεται. Έλα. Φυσικά.
2: Έλα μέσα.
4: Πόδια και μυαλό που σε πάνε χώρια. Λόγια που σε κόβουνε στα δυο και λόγια.
0: Δημήτρη, άκου λίγο γιατί γνωριζόμαστε χρόνια πάνω.
2: Πάνω
0: από 30.
2: Σε μοναδική εμφάνιση.
0: Μοναδική. Μόνο σύρκο μας εδώ. Λοιπόν, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, εμείς δεν είμαστε εκπομπή. Εμείς είμαστε συνδετικός κρίκος. Συνδέουμε όλες τις εκπομπές.
2: Ναι.
0: Κατάλαβε.
2: Καμά ήταν κι άλλοι εδώ, θα χώναμε και τους άλλους. Μην νομίζω ότι το κάνουμε.
5: Καταλαβαίνω. Εγώ το χαρτάκι το πήρα, ήταν το τελευταίο πάντως, να ξέρετε. Ούτως ή άλλως φεύγετε σε λίγο. Δεν έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Ευτυχώς.
2: Α, δεν έχουμε, ωραία.
5: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
5: Γιατί
2: τα
5: και
2: παιδιά στο Σύνταγμα παραμένουν εκεί.
5: Τα παιδιά στο Σύνταγμα παραμένουν και θα παραμείνουν μέχρι το πρωί.
2: Ωραία.
5: Να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν τους ακούν, καλύτερα να τους βλέπουν.
2: Σωστό.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν. Το έχουν βάλει και σε ένα πλακάτ αυτό εκεί πέρα.
5: Αχα.
2: Από τη στιγμή που δεν μας ακούτε, θα μας βλέπετε.
0: Έτσι. Και πολύ καλά κάνουν.
5: Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι και την άλλη φορά είχαν πάει, είχαν βάλει τις σκηνές. Ναι. Δεν είναι λογικό 400-500 άτομα να μην έχουν γραφτεί.
2: Όχι, ρε, και είναι.
0: Αστείευεσαι.
2: Μόνο από την Πάτρα είναι αυτό.
5: Μόνο στην Πάτρα, ναι.
2: Ναι. Δηλαδή, φοβερώνουμε.
5: Πόσα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που
0: δεν γνωρίζουμε, που δεν έχουν καταγραφεί.
5: Έχουν περάσει από την Αθήνα.
0: Ναι.
5: Στην Αθήνα έχουν περάσει από τη Θεσσαλονίκη.
2: Έχουμε και τον Κωνσταντίνο για τη συζήτηση. Κωνσταντίνο είναι ο κύριο Χατζη.
0: Ο κύριο Καραστεφανή.
2: Ναι, αλλά. Ο Καραστεφανή.
5: Επειδή με Πανιόνιο δεν μιλάει.
1: Ναι, το ακούω.
2: Θα του μιλήσετε, είναι Πανιόνιο.
1: Πανιόνιο, βεβαίω θα του μιλήσω. Να είναι καλά και να αντέξει μέχρι το πρωί το τετράωρο. Αυτό είναι βαρύ τώρα.
2: Κάθεσε τον ακού στο.
0: Τον Καραστεφανή μου.
1: Όσο αντέχω, όσο αντέχω. Γιατί μετά.
0: Και αυτό, όσο αντέχει, ακούει μετά.
2: Να κοιμάσαι κατά τις 12, να ξυπνά 2 για να ακού το.
0: Ο Δημήτρη.
1: Λοιπόν, έχουμε.
2: Πάσε μας εμάς, μωρά, τι να μας κάνεις
5: όμως. Λοιπόν, να συνεχίσω μόνο αυτό. Ναι. Ότι περιμένουν. Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική, έτσι. Ναι. Περιμένουν περισσότερες βροχές. Έχουν πάει
0: αύριο.
5: Και τώρα τα ξημερώματα.
0: Α, τώρα τα ξημερώματα.
5: Και σποράδες και έβια. Αυτά είναι τα δύσκολα. Μέχρι τώρα, πάντως, σας λέω και πάλι, δεν έχουν προβλήματα.
2: Στη Μύκονο θα βρέχει.
5: Στη Μύκονο βρέχει κάθε μέρα.
2: Εντάξει.
5: Και στη Μύκονο.
0: Είναι υγρό το κλίμα.
5: Οι Κυκλάδες, γενικότερα, οι Κυκλάδες έχουν πολύ άνεμο. Γι' αυτό εννοώ βρέχεται από παντού. Λοιπόν, να σας πω μόνο ότι και στην Αθήνα που έβρεξε πάρα πολύ, πάνω από 15 κλίσεις δεν χρειάστηκε να πάνε πυροσβεστικοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να είχαν πάρει κάποια μέτρα. Αυτό που λέγαμε για τα λούκια. Και από τη στιγμή που δεν έκλεισε η χαμοστέναρα με την Πειραιώς, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά.
0: Αυτό πάντα.
2: Έτσι. Έχουμε δηλαδή ευχάριστα νέα.
0: Ευχάριστα. Δεν έχουμε δυσάρεστα.
5: Δεν έχουμε κάτι κακό. Προβλήματα υπήρχαν, παιδιά. Ούτως ή άλλως θα υπήρχαν. Γιατί έριξε πάρα πολύ νερό. Πολύ νερό.
2: Έριξε νερό. Έτσι. Εκεί στοιχείο έπεσε μέσα στο.
5: Ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ναι. Και γενικότερα υπήρχαν.
2: Και γενικά και στο αεροδρόμιο έπεφτε η βροχή μέσα στο αεροδρόμιο.
5: Με την ομπρέλα εκεί στοιχείο ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Ήταν ωραίο αυτό. Δηλαδή σουρεάλ.
5: Μέρι Πόπινς.
2: Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή,
0: τα γυρίσματα στο 2 θα γίνουν εδώ.
2: Αυτά πρέπει να γίνουν.
0: Στην Ελλάδα.
2: Αυτά πρέπει να γίνονται και να τα
0: δείτε. Ναι, τουριστικά θεωρώ ότι βοηθάνε.
2: Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω τι λέει ο Κωνσταντίνος.
2: Θα βλέπει τώρα ο άλλος στην Αμερική, ας πούμε, ότι άμα πάει στοιχείο μπορεί να μπει μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Και να κάνει μπάνιο εκεί, να μην τρέχει σε παραλίες. Βέβαια, είναι και αυτό. Κωνσταντίνε, για πες μας και εσύ, για να ολοκληρώσουμε.
2: Για λέγε, ρε Κωνσταντίνε.
1: Πόσα έχουμε, 2 λεπτά, έχουμε.
2: Όχι, δεν έχουμε 2 λεπτά, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μπορείς να συνεχίσεις με τον Καλαστεφανή μετά.
1: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, είμαι επιτηρητής της Θεσσαλονίκης, είναι διαγωνισμό οικονομικό,
2: ναι.
1: Και παίζει εκείνη τη μέρα πάω Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
2: Ωραία.
1: Προπονητής ο Ιωαννίδης.
2: Ο Γιάννης,
1: εγώ τον
2: Ιωαννίδη, ο Ξανθός.
1: Τον έχω δει την Παρασκευή στην προπόνηση.
2: Ναι.
1: Και μιλάμε, δεν του λέω ότι θα πάω Θεσσαλονίκη.
0: Κακό αυτό.
1: Δεν του λέω τίποτα.
2: Δεν σε ερώτησε.
1: Όχι, δεν μου είπε αν θα πάω.
2: Ναι.
1: Τίποτα δεν μου είπε. Ναι. Δεν περίμενε.
2: Γιατί ήταν ψιλοπερίεργος ο Ξανθός. Ρώταγε. Θα πάω.
0: Γιατί σου λέει, κάτσε να δούμε.
1: Θα λοιπόν, δεν του λέω τίποτα. Παίρνω το αεροπλάνο την Κυριακή και το βράδυ γύρισα με το τελευταίο. Πηγαίνω λοιπόν στο Χαριλάου σε ένα γυμνάσιο εκεί, κάνω την επιτήρηση στο διαγωνισμό που γίνεται, δίνουμε τα γραπτά και δεν τελειώνουμε σε χρόνο ρεκόρ και πηγαίνω στο Παλέτερσπορ το απόγευμα που είσαι πάω Ολυμπιακός. Κερδίσαμε βέβαια.
0: Καλά, δεν θα γερνούσε.
2: Ο Πάοκ κέρδισε.
0: Ο Ράοκ.
1: Ολυμπιακός
0: κέρδισε.
1: Είμαι ο μοναδικός Ολυμπιακός μες στο γήπεδο. Να φωνάζουν, δεν είχα βέβαια, δεν έλεγα τίποτα, να φωνάζουν αυτοί, μη πει μπαοκ, μπαοκ, μπαοκ, μπαοκ, επί 40 λεπτά γίνονται της κακομοίρας.
2: Δηλαδή ούτε επέκταση του Ολυμπιακού μπαοκ, ήταν μπαοκ. Ολυμπιακοί, μόνο εσύ ήσουν.
1: Μόνο οι Ολυμπιακοί ήταν στο κήπεδο, εγώ ήμουν στην Κερκίδα μόνος μου.
0: Μόνος.
1: Τελειώνει το παιχνίδι. Πηγαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τα κάγκελα. Βγαίνει ο Ανίδης έξω, έξαλλος. Που είχαν πάρει το μπλοκάκι δίπλα στον πάγκο το γούρι του που είχε εκεί το μπλοκάκι και το είχαν κλέψει οι παοκτζίδες. Και βγαίνουν όλο το team του Ολυμπιακού και ψάχνανε να βρουν το μπλοκάκι. Να φωνάζει βρείτε το, βρείτε το, βρείτε το, γινόταν της κακομοίρας. Θα το βρείτε, ψάχτε παντού. Σηκώναν καρέκλες εκεί στον πάγκο, κοιτάγανε από εδώ, κοιτάγανε από εκεί, δεν βρίσκαν τίποτα. Να λέει αυτός βρείτε το γάμο το έλεγε, ξέρετε τώρα πως έβριζε και τέτοια κλπ. Τελικά. Βλέπει εμένα ξαφνικά από πίσω, μου λέει πώς βρέθηκες εσύ εδώ πέρα μου λέει. Αλλά επειδή είχε ακόμα λίγο κόσμο, για να μην με καρφώσει και εμένα ότι είμαι τέτοιο, μου μίλαγε χωρίς έτσι, ούτε να με αγκαλιάσει, ούτε να με χαιρετίζει, ούτε τίποτα. Το ίδιο και εγώ. Λοιπόν, του λέω στου πήρε ένας, του λέω εγώ, μόλις διαμαρτυρήθηκε στο διαιτή και πήγες προς τα κάτω και σηκωθήκατε όλοι πάνω, ένας του λέω από δίπλα, εγώ έβλεπα από την κερκίδα. Στο πήρε, του λέω, κοίταξε προς τα αποδυτήρια. Δεν τον ήξερα βέβαια εγώ ποιος ήρθε αυτός του ΠΑΟΚ. Του πήραν το γούρι του εκείνη την ώρα.
2: Τσάμπα σε βάλαμε.
1: Ο τέλος πάντων, πώς βρέθηκες εδώ, σου φέρα γούρι άλλη μια φορά, του λέω, μοναδικός εδώ, πάλι κερδίσαμε. Χαιρετηθήκαμε και σηκώθηκα και φύγα.
0: Ωραία.
2: Άντε να χαιρετηθούμε και εμείς. Γιατί έρχεται ο Καραστεφάνης. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν και σήμερα, αγαπητοί Mega News 104.6. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Καραστεφανής.
0: Ο Δημήτρης Καραστεφανής, τον ακούσατε.
2: Με όλα τα τελευταία νέα, με τις βροχές, με τις καταιγίδες, με τα. Τι έγινε, ρε Σάβα? Μας την πέσανε?
0: Όχι, τίποτα ρε, να κλείσουμε από εδώ για να μπορέσουμε να αποφωνήσουμε. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ιωάννα Μπέχλου, στον ήχο και στο στίχο η Ευαγγελία Ηλία Κοβέου γενικότερα.
2: και
0: νεκταρία,
2: τα
0: ναι, παραγωγή ο Σάββας και μοντάζ ο Σάββας.
2: Θα ακούν οι δικοί σου και θα λένε το παιδί μου το έχουν κάνει εκεί πέρα. Πάντως εμείς θα σου φέρουμε γλυκά και στο Ελευθερία και στο Λία και στο Ευαγγελία
0: και στο Αμαλία.
2: Και στο Αμαλία.
0: Ναι.
2: Και ό,τι προσθέτουμε θα σου φέρνουμε.
0: Ναι.
2: Τρως γλυκά.
0: Δεν το τρως μόνο.
2: Τρώει. Τρώει, ρε.
0: Χαιρετάμε.
2: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Τα λέμε αύριο
2: καλά,
0: πάντα εδώ στο
2: Στεφανίμ, Στεφανίμ, Στεφανίμ.
0: Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα στο Mega News 104 και 6. Καλό ξημέρωμα.

Η ώρα είναι 2. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Είναι δύο πρώτα, δύο και δύο πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Θα καταγράφουμε τα πάντα, ό,τι συμβαίνει στη χώρα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το νέο κύμα βροχοπτώσεων που πλήττει την Αττική από χθες θα συνεχιστεί. Με τη βοήθειά σας πάντα. Είμαστε εδώ μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου και θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Όμως η προσοχή μας θα είναι κυρίως στην κακοκαιρία που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα και θα πάρει μέχρι και σήμερα αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ της Τετάρτης. Μέχρι αυτήν την ώρα πάντως, επειδή μιλήσαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία λίγα λεπτά πριν μπω στο στούντιο, μου μετέφεραν ότι μόλις 15 κλήσεις είχαμε στην Αττική, ελάχιστες κλήσεις στην Σκιάθο, γιατί υπήρχε ένα 112 και μάλιστα ζητούσαν από τον κόσμο να μην βγει καθόλου από το σπίτι του, γιατί η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και στην Θεσσαλία και γενικότερα στην Μαγνησία δεν ήταν πολλές κλήσεις, δεν χρειάστηκε να επέμβει πολλές φορές η πυροσβεστική. Στην Εύβοια είχαμε κάποια προβληματάκια, ευτυχώς δεν έχουμε καταστροφές, είχε πέσει από ό,τι φαίνεται μία γέφυρα, αλλά και εκεί θα αποκατασταθεί πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι λένε, από την περιφέρεια. Ελπίζω να πάει καλά η νύχτα, είμαστε εδώ, ό,τι θελήσετε να πείτε, να βγείτε να μας το πείτε. 211-016-1046 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι 6981-041046 ή meganews104,6 στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Ας ελπίσουμε να έχουμε μια ήρεμη νύχτα. Μια ήρεμη νύχτα εννοώντας με τις βροχές είναι και με τα 112 που στέλνει η περιφέρεια και η πολιτική προστασία. Να ξέρετε ότι είναι για την προστασία των πολιτών και μόνο και όχι για να δείξουν ότι στέλνουν για να στείλουν. Να ξέρετε ότι η πρόληψη πάντα σώζει. Και καλό θα είναι να ακολουθούμε ό,τι μας λένε οι αρχές, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα. Και η νύχτα ελπίζω να μην είναι δύσκολη. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε όλα.

Λοιπόν, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα υπάρχουν κλειστά σχολεία αύριο στην Εύβοια, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο. Θα υπάρχουν στην Εύβοια, θα είναι στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, που αναμένεται να πλήξει την περιοχή. Και καλό θα είναι για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών γίνεται. Στο Δήμο Κύβμης Αλιβερίου και για τους ίδιους λόγους θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Ενώ κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα υπάρχουν και άλλες αποφάσεις βέβαια. Και σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κίνδυνο και κινητοποίηση της Red Code από χθες το μεσημέρι ως και σήμερα το απόγευμα την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας, την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων και την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Περιφέρεια Κρήτης, τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου Ικαρίας και Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην ΚΟ αύριο θα είναι τα σχολεία κλειστά και οι παιδικοί σταθμοί με απόφαση του Δήμου και και στις Κυκλάδες θα είναι τα κάποια σχολεία κλειστά. Είναι με απόφαση και της περιφέρειας ουσιαστικά. Θα δούμε, ελπίζω να πάνε όλα καλά και σας λέω και πάλι όλα είναι θέμα πρόληψης. Λοιπόν, παρά τη βροχή όμως, παρά τη βροχή που είχαμε σήμερα στην Αττική, κυρίως τις βραδινές ώρες, δεκάδες σκηνές στήθηκαν στο Σύνταγμα από φοιτητές που διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και οι φοιτητές σχεδιάζουν να παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος μέχρι νωρίς το πρωί, αύριο, σήμερα μάλλον. Και όπως λένε και έχουν γράψει και σε ένα πανό τους, καλύτερα να μας βλέπουν αφού δεν μας ακούνε. Πολύ σημαντικό και ήταν μια κίνηση αυτή για τους νεαρούς φοιτητές που ουσιαστικά προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ζητούν βοήθεια από την κυβέρνηση. Θα ήθελα να πάρουμε ένα τηλεφώνημα σε λίγο, να μιλήσουμε στοιχείο με έναν δικηγόρο, ο οποίος είχε τύχει να πάει στο νησί για μία περίπτωση. Θα προσπαθήσουμε να τον πάρουμε τηλέφωνο σε λιγάκι, να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον βρούμε. Είναι αυτός ο άνθρωπος που έγινε viral, είχε ανοίξει την ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο. Ας βάλουμε ένα τραγούδι και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του.

0: Καλό ξημέρωμα, κύριε Γιακουμή.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Ο κύριος Τάσος Γιακουμής, είστε δικηγόρος, είστε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Καταφέρατε να φτάσετε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Έχετε γίνει πρώτα απ' όλα viral, έτσι. Είστε ο άνθρωπος ο οποίος είστε με το κουστούμι σας, τη γραβάτα σας και είστε σε ένα κλειστό χώρο που δεν έσταζε απλώς. Έβρεχε. Πού ακριβώς ήσασταν, κύριε Γιακουμή?
1: Στο αεροδρόμιο της Χίου μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν στο σημείο το οποίο βγήκα με το βίντεο, είναι το σημείο στο οποίο ήταν μπροστά από τις από τις ζώνες ελέγχου των επιβατών.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εσείς περιμένατε να κάνετε το check-in που λένε ή να... ουσιαστικά...
1: Για το check-in περιμένουμε.
0: Δηλαδή κάνατε check-in, απλώς βρεχόσασταν.
1: Ακριβώς.
0: Ήτανε τόσο πολύ δυνατή η βροχή που απλώς έσταζε έβρεχε μέσα. Δεν το έχω καταλάβει καλά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η βροχή ήταν πρωτοφανής. Πραγματικά ήταν πρωτοφανής. Δεν έχω ξανασυναντήσει εγώ στη ζωή μου τόσο πολύ βροχή.
0: Να.
1: Και ήρθα να σπούω στο αεροδρόμιο με τον τολέα μου για να στεγνώσουμε, για να βρούμε ένα μέρος να βρεθούμε, να γλιτώσουμε από το τόσο πολύ βροχή.
0: Α, μπήκατε μέσα στο κτίριο για να γλιτώσετε τη βροχή, έτσι. Αυτό μου λέτε, ότι ήσασταν απ' έξω και έρχνε πάρα πολύ και μπήκατε μέσα για να γλιτώσετε τη βροχή.
1: Φτάσαμε στο αεροδρόμιο και να πάμε να γλιτώσουμε τη βροχή ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Και μέσα φαντάζομαι ότι ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένατε.
1: Φυσικά το περιμέναμε. Σε καμία περίπτωση αυτό που είδαμε δεν το περιμέναμε. Πραγματικά ήταν το κάτι άλλο. Όλη σχεδόν η ροφή του αεροδρομίου να στάζει νερά. Να στάζει νερά σε σημείο δηλαδή που σαν να ήσουν κάτω από μια βρύση. Θα σου ρίχνανε νερό με λεκάνες, σαν... Τι να πω, ήταν... Τη φορά το έχω δει αυτό το πράγμα τόσο πολύ, τόσο μεγάλη διαρροή.
0: Η ερώτηση μου είναι η εξής. Υπήρχε κίνδυνος με ηλεκτροπληξία ή κάτι διαφορετικό?
1: Ήμασταν όλοι, γιατί υπήρχε πολλής κόσμος, υπήρχε και άλλος κόσμος. Ναι. Ήμασταν όλοι υποψήφια θύματα, όλοι, ανεξαίρετος. Γιατί, και όχι μόνο αυτό, γιατί το νερό έπεφτε και πάνω σε μηχανήματα τα οποία λειτουργούσαν, ήταν σε λειτουργία, δεν έπεσε, δεν σταμάτησε το ρεύμα, η παροχή ρεύματος δεν σταμάτησε. Ναι. Λειτουργούσαν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, ήταν δηλαδή το θέμα, ήταν προφανώς υπήρχε πολύ τεράστιο θέμα ασφάλειας. Εκείνη τη στιγμή.
0: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι παρότι έριχνε τόσο πολύ βροχή, παρότι έσταζε η οροφή, παρότι υπήρχε κόσμος που βγήκε, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μέσα με τις φουγκαρίστρες να μαζεύουν τα νερά, μου κάνει τρομερή εντύπωση αν γινόταν ένα ατύχημα με το ρεύμα, αν γινόταν ένα ψηλό ατύχημα, αν υπήρχε ένα γυμνό καλώδιο. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εντάξει, σας λέω ότι ήμασταν όλοι υποψήφια θύματα. Όλοι.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα το αεροδρόμιο, κύριε Γιακουμή. Δεν σας ακούω, συγγνώμη. Δεν σας ακούω.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σας ακούω, ναι. Ναι.
1: Όταν φτάσαμε, δεν είχε πολύ κόσμο, δηλαδή στην αίθουσα της αναμονής περιμένανε, ξέρω εγώ, 10 ακόμα άτομα. Μετά όμως πύκνωσε ο κόσμος, ναι. Μετά είχε αρκετό κόσμο.
0: Μάλλον θα πήγε κόσμος να προστατευτεί όπως και εσείς, για να μην περιμένει έξω στη βροχή και περίμενε απλώς μέσα.
1: Ενδεχόμενα, ναι.
0: Να το να το κάνουμε λίγο πιο χαριτωμένο, επειδή ουσιαστικά είναι όλα καλά και αυτοί, ευτυχώς που δεν έγινε τίποτα. Τι λένε όταν ανοίγουν σε κλειστό χώρο την ομπρέλα? Τι λένε?
1: Ναι, λένε ότι είναι γρουσουζιά.
0: Να είστε καλά, τουλάχιστον είναι όλα καλά. Καλό ξημέρωμα, κύριε Διακομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα.

Όπως λέει και ο συνονόματος Δημήτρης από... στο μήνυμά του, σε λίγο καιρό θα πηγαίνουμε με υδροπλάνα στην Χίο. Και αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό.

Η ενεργειακή κρίση και το νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα έχουν φέρει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση τα ελληνικά νοικοκυριά, με τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 5%, η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές φυσικού αερίου κατά 55,2% αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 53,2% εξανεμίζει πλήρως τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς, συμπιέζοντας έτσι δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό που γίνεται είναι ότι αύριο ανακοινώνεται η τιμή εκκίνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ή μάλλον όχι αύριο, σήμερα, μόλις ξημερώσει σιγά σιγά θα μας πούν για την τιμή εκκίνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας ή ο χαμηλός συνταξιούχος με ό,τι γίνεται. Και σε αρκετές γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών δεν λείπουν οι εντάσεις, οι διαφωνίες, οι καυγάδες για το αν το ποσό για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι, θα μπορέσουν να το καλύψουν, και αντιλαμβάνεστε ότι οι περισσότεροι διαχειριστές αποφασίζουν μαζί με τους ιδιοκτήτες ή και ενοικιαστές ότι φέτος δεν θα μπει πετρέλαιο. Πάντως ο κύριος Πιερακάκης μίλησε για αύξηση επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό πάντα με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, και θα τα δούμε όλα αν θα γίνουν και αν η τσέπη το αντέχει, γιατί ουσιαστικά ο κύριος Πιερακάκης μίλησε στο κρατικό κανάλι λίγο πριν την αναχώρησή του για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε κατά διάρκεια της νύχτας, της βραδιάς, μέχρι τις 6 ώρα θα είμαστε εδώ παρέα, θα συζητάμε τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο, και ουσιαστικά θα θέλουμε να μας ενημερώνετε για την περιοχή σας. Θα σας ενημερώνουμε και εμείς ό,τι μαθαίνουμε από πυροσβεστική και αστυνομία. Αλλά ουσιαστικά θέλουμε και εσείς που είστε τα μάτια και τα αυτιά μας κατά τη διάρκεια της νύχτας να μας ενημερώνετε τι γίνεται στην περιοχή σας, αν υπάρχουν προβλήματα, αν ο κρατικός μηχανισμός είναι σε συναγερμό, που είναι σε συναγερμό. Και το καλό είναι, και πάλι το έλεγα και νωρίτερα, ότι δεν έχει χρειαστεί η πυροσβεστική υπηρεσία να επέμβει σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι έχουν γίνει κάποιες δουλίτσες από την περιφέρεια και από τους δήμους. Γιατί μην ξεχνάμε τα καθάριστα, τα φρεάτια είναι αυτά που προκαλούν πολλές φορές πλημμύρα στους δρόμους. Και το νερό δεν έχει που να φύγει και μπαίνει ακόμα και μες στα σπίτια.

Εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια για την αιματηρή επίθεση που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Οι δύο νεαροί, 18 και 22 ετών, οδηγήθηκαν στο ανακριτικό γραφείο νωρίς το πρωί για να απολογηθούν, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, έτσι, από πρόθεση, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων, και μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία κρίθηκαν προσωρινά κρατουμένοι. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, τις απολογίες τους ισχυρίστηκαν πως ήταν εκείνοι που δέχτηκαν επίθεση από τον 32χρονο, ωστόσο δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να πάρουν τον δρόμο προς την φυλακή.

Το πρωί, χθες το πρωί της Τρίτης, οδηγήθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν μετά την συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στην τράπεζα. Και μιλώ για τους δύο 42χρονους και μία 46χρονη που έχουν συλληφθεί για την επίθεση στην Μαρφίν. Κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και συγκεντρωμένων αλληλέγγυων. Ακούστηκαν κροτουλάμψεις, ενώ είχαμε και ανταλλαγή αντικειμένων. Δηλαδή οι αστυνομικοί έριξαν κροτουλάμψεις και οι νεαροί έριξαν μπουκάλια κατά των αστυνομικών. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν 21 και 23 Οκτωβρίου. Θα δούμε γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σε τέτοια ώρα μιλούσαμε για το θάνατο ενός κοριτσιού που μέσα σε ένα κλαμπ στην Θεσσαλονίκη πήρε ένα happy MDMI. Λίγη ώρα μετά άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τον φίλο της, όπου αφέθηκε ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στον εισαγγελέα στην Θεσσαλονίκη, ενώ την ίδια ώρα υπήρχε επιχείρηση της αστυνομίας και εντοπίστηκε ο 20χρονος, ο οποίος πούλησε στο ζευγάρι, στα δύο παιδιά, στα δύο 20χρονα παιδιά μέσα στο μαγαζί το ναρκωτικό MDMI. Μέσα στο σπίτι του βρέθηκαν πολλές ναρκωτικές ουσίες και από ό,τι φαίνεται ο νεαρός ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές, καθώς είχε συλληφθεί και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών σε μικρότερη βέβαια ηλικία.

Και να σας πω ότι συνελήφθησαν τρία μέλη μιας οργάνωσης οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό και με τη μέθοδο σκασίματος του λάστιχου του αυτοκινήτου κατάφεραν να κλέβουν από ανυποψία στους πολίτες τα χρήματά τους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Παραφιλούσανε ποιος έκανε μεγάλες αναλήψεις σε τράπεζες και αφού είχαν εντοπίσει και το αυτοκίνητό τους, τους έσκαγαν το λάστιχο και την ώρα που ήταν να φύγει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και τοποθετούσε την τσάντα του ή αν ήταν η γυναίκα την τσάντα της μέσα στο αυτοκίνητο, υπήρχε ένας συνεργός πρόθυμος να βοηθήσει και του έπιανε την κουβέντα εκεί που τον βοηθούσε να αλλάξει το λάστιχο και την ίδια ώρα ο συνεργός έπαιρνε την τσάντα με τα χρήματα που είχε βγάλει από το ATM ή έκανε ανάληψη από το ταμείο. Η οργανωμένη αυτή η μέθοδο κλοπής έγινε αντιληπτή από κάποιους ανθρώπους που μίλησαν με την αστυνομία και έδωσαν κάποια στοιχεία παραπάνω και στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση και τους τσίμπησαν τους κυρίους.

Τα πλήρη ιατροδικαστικά αποτελέσματα θα αναζητηθεί απάντηση για την ακριβή αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη πριν από περισσότερο από ένα μήνα στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο σπίτι, στο διαμέρισμα, στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρεις ουσίες: η προποφόλη, η μηδαζολάμη και η φουρμαζελίνη, γνωστή και ως ανεξέιτ. Ωστόσο, στο κάδρο μπαίνει και το Ζάναξ, η βενζοδιαζεπίνη δηλαδή, με τις αρχές να καλούνται να διερευνήσουν τον πιθανό ρόλο και τη σχέση με όσα συνέβησαν. Δηλαδή, πόσες ουσίες είχαν δώσει οι άνθρωποι στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Είναι απίστευτο αυτό.

Μόλις μας έστειλε ένα μήνυμα ο Γιάννης από την Αρτέμιδα και μας λέει ότι από τις 2:30 δεν έχουν ρεύμα. Από τις 2:30. Και φαντάζομαι δεν έχει βρέξει τόσο πολύ, Γιάννη, στο σημείο. Και αναρωτιέται ποιος θα πληρώσει όλα αυτά που έχουν στο σπίτι τους που θα χαλάσουν. Που έχουν χαλάσει ήδη δηλαδή, θα χαλάσουν. Γιατί εδώ μιλάμε 2,5-12 ώρες χωρίς ρεύμα. 12 ώρες χωρίς ρεύμα σε μια περιοχή που δεν είχε τόσο μεγάλη βροχόπτωση σήμερα, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε δει. Μάλιστα. Ωραία. Θα το ψάξουμε και εμείς. Θα το ψάξουμε, Γιάννη. Θα σου δώσουμε και εμείς κάποιες απαντήσεις μετά.

0: Καλησπέρα Πάνο.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Μπήκα πολύ απότομα, να πούμε μόνο ότι ο Πάνος είναι φοιτητής, είναι τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Πάνος Κρεμμύδας, έτσι.
1: Κρεμμύδας.
0: Ο Πάνος συμμετέχει στην διαμαρτυρία μαζί με ακόμα αρκετούς φοιτητές. Είστε ακόμα αρκετοί εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν σταματάτε με τίποτα. Καθημερινά λέγαμε για την συγκεκριμένη εκδήλωση και διαμαρτυρία που θα έχετε, που έχετε σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι έχετε φτάσει σε κάποιο όριο που λέει ότι δεν πάει άλλο. Θα ήθελα πάνω να μου πεις, πρώτα απ' όλα, τι ζητάτε από τη στιγμή που δεν σας ακούνε, τουλάχιστον σας βλέπουνε. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Αυτό που ζητάμε και αυτό που σήμερα το διατρανώσαμε μέσα από τη συγκεκριμένη δράση που ξεκίνησε από σήμερα το μεσημέρι και αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να είμαστε στο Σύνταγμα και θα είμαστε μέχρι να ξημερώσει κανονικά, παρά τις καιρικές συνθήκες, παρά τα εμπόδια που προσπάθησε και η ίδια αστυνομία να μας βάλει στην πορεία, εξακολουθούμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα, να σπουδάζουμε έτσι όπως αρμόζει στον 21ο αιώνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, όντως αυτό που περιγράφεται, σε αυτό που και εσείς ο ίδιος λέτε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη ζωή και την κατάσταση για πολλές λαϊκές οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους είτε από την επαρχία εδώ στην Αθήνα και αντίστοιχα σε άλλες πόλεις για να σπουδάσουν, που πρέπει να πληρώσουν 500 ευρώ μόνο και μόνο για μια γκαρσονιέρα κοντά στη σχολή τους, που πρέπει να πληρώσουν τα συγκράματα, τα αναλώσιμα, ό,τι χρειάζεται για να μπορούν ακριβώς να σπουδάσουν, να έχουν πρόσβαση στη γνώση που από αυτή την πολιτική αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα συνολικότερα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση πολύ απλή, πολύ απλή. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι μόνο το η στέγη, έτσι. Έχετε και την τροφή. Εδώ κόβεται το ρεύμα ακόμα και στις εστίες. Να μην τρελαθούμε, το έχουμε ζήσει και αυτό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής όμως, Πάνο. Στην Πάτρα δεν έχουν γραφτεί 430, ίσως και παραπάνω, άτομα στις σχολές. Έχεις εσύ υπόψη σου αν από την επαρχία που έχουν πετύχει στην Αθήνα πόσα παιδιά δεν έχουν γραφτεί, γιατί ξέρουμε μόνο για την Πάτρα?
1: Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις από παιδιά συνολικότερα που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, είτε έχουν γραφτεί στο πανεπιστήμιο είτε όχι. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά μέσα στα αμφιθέατρά μας. Συνολικότερα το βλέπουμε και σε όλη την Ελλάδα με μια σειρά από νούμερα που προκύπτουν. Είναι ενδεικτικό, αν θέλετε, τη γνώμη μας. Ναι. Συνολικότερα. Το ότι 224 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για παράδειγμα,
0: στη Μυτιλήνη
1: που έχουν
0: αυτό.
1: Περάσει. Ναι, σωστά. Που έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο τους. Mm-hmm. Παρόλα και έχουν γίνει και μάλιστα δεκτοί για δωμάτιο στην εστία και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα, καθώς δεν υπάρχουν εστίες για να μπορούν να τους στεγάσουν. Προφανώς δεν είναι μόνο το ζήτημα της στέγασης, είναι συνολικότερα το πώς αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση, το βάθμιο εκπαίδευση. Η Βοτοπρίσμα, ό,τι αποτελεί ένα πεδίο κερδοφορίας, είναι εμπόρευμα. Και στην τελική ίδια η μόρφωση, η γνώση, τα αυτονόητα για εμάς που θέλουμε να σπουδάσουμε έτσι όπως μας αξίζει σήμερα, από μεριάς του Πανεπιστημίου και από το κράτος, συνολικά αντιμετωπίζονται ως ένα πεδίο για να μπορούν να βγάλουν περισσότερα κέρδη. Και καταλήγουμε εμείς να είμαστε στον αέρα, καταλήγουμε να μην μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και αυτό ήταν που σήμερα και στο Υπουργείο Οικονομικών μεταφέραμε με τα δίκαια αιτήματά μας, τα αφήσαμε εκεί. Προσπάθησε αντίστοιχα η κυβέρνηση, προσπάθησε και η αστυνομία να βάλουν εμπόδια σε αυτήν τη δραστηριότητα. Όμως εμείς εξακολουθούμε να είμαστε εδώ και γι' αυτό είναι που την επόμενη εβδομάδα κιόλας θα κλιμακώσουμε τη δράση μας. Θα γίνει εκ νέου κατασκήνωση εδώ στο χώρο του Συντάγματος με μεγάλη συναυλία μπροστά και στο μεγάλο συλλαλητήριο πανεκπαιδευτικό.
0: Στις 23 του μήνα δεν είναι
1: 21,
0: το. 21. Με οι καθηγητές είναι στις 23.
1: Την Τετάρτη, την μεγάλη πανεκπαιδευτική πορεία που θα ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με δεκάδες, εκατοντάδες μαθητές. Εκπαιδευτικούς, παίρνοντας την αγωνιστική σκυτάλη και από τους υπόλοιπους συμμαθητές, συμφοιτητές μας στην Ισπανία, στη Γαλλία, που παλεύουν για τέτοια ζητήματα που παλεύουμε και εμείς για ανθρώπους μισθών σπουδών, κόντρα στην εμπορευματοποίηση, την υποβάθμιση της εκπαίδευσης.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο κόσμος που περνάει μπαίνοντας μέσα στο μετρό, γιατί έχετε τουλάχιστον 40 σκηνές, ίσως και παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, τόσες πολλές έχω μετρήσει. Ίσως να κάνω και λάθος, να είναι λίγο περισσότερες ή λίγο λιγότερες. Ο κόσμος που περνάει για να μπει μέσα στο μετρό ή ακόμη και τουρίστες που περνάνε, τι σας λένε, τι σας ρωτάνε. Και ουσιαστικά σίγουρα είναι μαζί σας. Σίγουρα είναι μαζί σας. Γνωρίζουν όμως, τους λέτε ποια είναι αυτά που ζητάτε εσείς, τα αυτονόητα ζητάτε ουσιαστικά, έτσι, για να λέμε και την αλήθεια.
1: Σωστά. Και μάλιστα, ο κόσμος ο οποίος περνάει και σήμερα και συνολικότερα όσον αφορά αυτή τη δραστηριότητα την οποία έχουμε αναπτύξει, είναι απόλυτα δεκτικός, στηρίζει και αντίστοιχα και εμείς στηρίζουμε, γιατί είναι οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα, βλέπει στα μέσα του μήνα να τελειώνει ο μισθός και να μην ξέρει πώς θα προχωρήσει το υπόλοιπο μισθό. Και γι' αυτό το λόγο είναι που και εμείς αντίστοιχα παλεύουμε ενωμένα κόντρα σε αυτήν τη συνολική εγκληματική πολιτική που βλέπει τις ζωές και τις ανάγκες μας και ως φοιτητές μες στο πανεπιστήμιό μας και στη δουλειά μας την επόμενη μέρα μας αντιμετωπίσει ως αριθμούς, ως κέρδος ή ως κόστος. Πάμε κόντρα σε αυτό και παλεύουμε οργανωμένα μαζί με τους γονείς μας, μαζί με τους συμμαθητές μας, μαζί με τους αυριανούς μελλοντικούς ή και τωρινούς μας συναδέλφους, γιατί πολύ χρειάζεται να δουλεύουμε. Παλεύουμε από κοινού έτσι ώστε αυτά να τα κάνουμε πράξη το σήμερα, κόντρα σε αυτή την πολιτική που και η κυβέρνηση, η σημερινή, όπως και οι προηγούμενες, εφαρμόζοντας την πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί αυτό το βλέπουμε σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει περάσει σήμερα μέσα από τη σημερινή συγκέντρωση του συλλαλητήριου και συνολικά την κατασκήνωση, όλη τη δραστηριότητα. Και ο κόσμος πράγματι έρχεται πέρα του, συζητάει και είναι αυτό που λέτε, ότι πράγματι είναι ζητήματα αυτονόητα που μας απασχολούν όλους και γι' αυτό το λόγο ούτως ή άλλως είναι στο επίκεντρο, όλοι τα γνωρίζουμε και όλοι έχουμε δυσανασχετήσει γι' αυτά.
0: Εγώ θα ήθελα να σας πω καλή δύναμη πρώτα απ' όλα σήμερα. Η καλή δύναμη είναι για σήμερα, γιατί ξέρω ότι έχετε απεριόριστη δύναμη. Καλή δύναμη για σήμερα, γιατί από ό,τι φαίνεται ίσως αλλάξει λίγο ο καιρός, θα αρχίσει πάλι να βρέχει. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση σε αυτά που ζητάτε και μακάρι από αυτά που ζητάτε να σας δώσουν το 60%, το 70% ή ακόμη και το 50%. Μακάρι να κερδίσετε μία ακόμα φορά. Γιατί όπως είπες και εσύ, όπως γράφετε και στο πανό σας, αφού δεν μας ακούν, καλύτερα να μας βλέπουν.
1: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για το χρόνο και το λέμε και εδώ πέρα και για τους ακροατές που μας ακούνε. Εντάξει, πράγματι ο καιρός μπορεί να δυσκολέψει το οτιδήποτε, αλλά το έχει δει και η κυβέρνηση, μας έχει ακούσει, έχει δει πόσο αποφασισμένοι είμαστε και δεν πρόκειται να τα βάλουμε κάτω μέχρι να πετύχουμε τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει για μας, για αδέρφια μας, για όλο το λαό.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλό ξημέρωμα και καλό ξημέρωμα σε όλα τα παιδιά που είστε εκεί. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Να γυρίσουμε πάλι στην κακοκαιρία να σας πω ότι στις 6 πρωί θα σας ενημερώσουμε αν τελικά θα υπάρχει απογορευτικό απόπλου ή όχι για εσάς που έχετε σκοπό να ταξιδέψετε προς τα νησιά Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα ή στο Βόρειο Αιγαίο. Λίγο μετά τις 6 ουσιαστικά βγαίνει το αν θα υπάρχει απαγορευτικό ή όχι και ανάλογα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αν θα δώσει κάποιες, πώς να το πω, άνοια ή άνεμοι αυτοί που έχουν πει ότι 8 έως 9 μποφόρ θα επικρατήσουν. Καλό όμως θα είναι σε εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε ή έχετε κάποιον άνθρωπο που έχει πέσει για ύπνο αυτή τη στιγμή ή κάποιος που ταξιδεύει και σκέφτεται τι θα κάνει, αν θα πάει και πώς θα πάει, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με το λιμεναρχείο, το κατατόπους λιμεναρχείο, είτε στη Ραφίνα, είτε στον Πειραιά, είτε και στο Λαύριο ή και με το ταξιδιωτικό πράκτορα. Γιατί σίγουρα μήνυμα δεν νομίζω να έχουν στείλει οι εταιρείες, γιατί ούτε και εκείνες θα γνωρίζουν, γιατί αυτήν την ώρα δεν υπάρχει κανένα δρομολόγιο λόγω της ώρας, έτσι, νύχτα δεν.

Γιατί? Γιατί ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, θα είναι λίγο πιο άγριος και θα είναι θυμωμένοι οι αγερίδες, από ό,τι λένε, όπως λένε και είναι αυτοί, και άμα ξεπερνάει και τα October Folk, μάλλον θα υπάρχει πολύ θυμός.

Καθημερινά κάνω τη βόλτα μου στις ιστοσελίδες τις επαρχιακές, από τη Θεσσαλονίκη έως και την Κρήτη, από την Αλεξανδρούπολη έως και τη Ρόδο. Γενικότερα θέλω να μαθαίνω τι γίνεται σε όλη τη χώρα και έπεσε το μάτι μου σε ιστοσελίδα της Κρήτης, και θα το πω γιατί να μην το πω, στη Νέα Κρήτη. 150 μετανάστες οι οποίοι βγήκανε στα παράλια της Ιεράπετρας έχουν πάει στην πρώην Αγρέξ Ιεράπετρας, όπου ανάμεσά τους είναι 20 παιδάκια από 6 μηνών έως 6 ετών, 20 κοπέλες οι οποίες είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και δεν έχουν που να σταθούν. Αυτή την ώρα βρέχει. Οι φωτογραφίες είναι με τους ανθρώπους να είναι μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ξυπόλυτοι, με κουβέρτες που τους έχουν δώσει οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι που σπέβδουν πάντα και βοηθάνε, οι κάτοικοι της Κρήτης βοηθάνε συνεχώς τους μετανάστες που βγαίνουν είτε στο Λασίθι, είτε στα Χανιά που τους πηγαίνουν, είτε στο Ηράκλειο. Παντού, παντού, παντού υπάρχουν κάτοικοι και βοηθάνε. Παντού. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από ένα μεταλλικό υπόστεγο. Μεταλλικό υπόστεγο. Σε βροχή, μέσα στη λάσπη, ξυπόλυτη, ενώ οι εθελοντές έδωσαν αγώνα για να εξασφαλίσουν καταφύγιο για κάποιους ανθρώπους που ήταν άρρωστοι. Και λέμε τώρα, θα σας πω πιο μετά κάποια στοιχεία που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, πόσες χιλιάδες είναι ακόμα στην Κρήτη. Με τέτοια κακοκαιρία συνεχίζουν να πηγαίνουν για ένα καλύτερο αύριο. Αλλά όπως και να έχει, ρε παιδιά, όπως και να έχει, δεν ξέρω. Δεν είναι εικόνες αυτές ωραίες. Δεν είναι εικόνες αυτές να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το πράγμα, ξυπόλυτους, κάτω από ένα υπόστηγο, με μια κουβέρτα μέσα στη βροχή. Μάλιστα.

ζωντανή ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι γίνεται στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου, ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι το 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για να μας πείτε που βρίσκεστε, να μας καταγγείλετε τι γίνεται στην περιοχή σας, αν βρέχει, όπως μας κατήγγειλαν και στην Αρτέμιδα νωρίτερα που δεν έχουν ρεύμα από τις 2.30 ώρα το μεσημέρι, γράφετε studio@meganews1046.gr.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι, όντως βρέχει και αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές και στην Αττική. Δηλαδή έχει και στην Νίκαια, έχει και στον Κορυδαλό, έχει και γενικότερα στα δυτικά είναι. Και εδώ που είμαστε εμείς, Νέα Σμύρνη, υπάρχει ασθενής βροχόπτωση. Γενικότερα βρέχει στην Αττική όπως βρέχει και στο υπόλοιπο της χώρας. Δηλαδή στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει αρκετή βροχή, στα Χανιά έχει αρκετή βροχή, στα Δωδεκάνησα, στη Λίνδο έχει πάρα πολύ βροχή και στη Ρόδο και στην Κάλυμνο, στις Κυκλάδες, Σύφνο, Νάξο, Μήλο. Γενικότερα έχει ξεκινήσει και εκεί. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου βρέχει πάρα πολύ στοιχείο, όπως μας έστειλε ένας κύριος, στα μεστά της Χίου. Εντάξει, και διαβάζουμε ότι έχει και σε ολόκληρη τη Χίου βροχή, αλλά στα μεστά μας έστειλε να μας πει ότι είναι καταρακτώδης η βροχή. Στην Πελοπόννησο βρέχει. Γενικότερα στη στερεά Ελλάδα έχει χιόνι στον Παρνασσό. Έχει χιόνι στον Παρνασσό. Είχαμε και χθες χιόνι, νομίζω στη Ψηλά, στην Ήπειρο είχαμε χιόνι. Στη Θεσσαλία υπάρχει ασθενής βροχόπτωση και σε πάρα πολλά σημεία βρέχει κανονικότατα. Στη Μακεδονία βρέχει αρκετά σε κάποια σημεία. Και στη Θράκη έχει και εκεί βροχές. Μου φαίνεται ότι έχει αρχίσει και αυτό το κύμα το δεύτερο που λέγανε, τα ξημερώματα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε προβλήματα, δεν τα θέλουμε τα προβλήματα καθόλου.

Να σας πω ότι στη Σκιάθο έστειλε ένα μήνυμα, ένα 112, να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών μέχρι νεότερης ενημέρωσης, κυρίως στην περιφερειακή οδό όπου υπάρχει μετακίνηση με δυσκολία. Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους, να επικοινωνούν με το τοπικό τμήμα, αστυνομικό τμήμα και την πυροσβεστική. Ενώ νωρίτερα μάθαμε ότι ο κεντρικός πεζόδρομος πλημμύρισε, παρασύρθηκαν κάποια αυτοκίνητα, αλλά ευτυχώς δεν δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα μεγαλύτερο. Και γενικότερα βρέχει αρκετά στο σημείο. Θα το δούμε αυτό. Εδώ είμαστε. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα με κάτι που βλέπετε ή με κάτι που μαθαίνετε ή κάπου μπορούμε να βοηθήσουμε, όπως νωρίτερα με το ρεύμα, έχουν πέσει κάποιοι μετασχηματιστές και οι ΔΔΕ έχουν συνεργεία στον δρόμο και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Δουλεύουν όλη μέρα και εκείνοι. Δουλεύουν όλη μέρα μέσα στη βροχή προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις βλάβες, γιατί δεν είναι μόνο στην Αρτέμιδα οι βλάβες, έχουν γίνει και άλλες βλάβες. Αλλά έχουν αποκατασταθεί οι περισσότερες. Λοιπόν, ουσιαστικά, οποιαδήποτε στιγμή θελήσατε ένα μήνυμα και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς, γιατί όσο είσαστε εσείς τα μάτια και τα αυτιά μας έξω στην πόλη, έτσι είμαστε και εμείς τα αυτιά σας εδώ, για να βοηθήσουμε, ή το στόμα σας καλύτερα.

Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λέω. Συγγνώμη. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Εάν είστε σε κάποια περιοχή που αυτή τη στιγμή βρέχει και θέλετε να μας πείτε αν υπάρχουν προβλήματα, είμαστε στο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, γράφετε studio